0: Πήγα να πω, επειδή δεν το εξέφρασε καλά ο φίλος αυτός, φίλος τέλος πάντων, που έγραψε εδώ το μήνυμα, έφαγε το μπάν του. Τι ασχολείσαι τώρα με αυτό.
1: Δεν φάει μπάν, φίλε. Προτιμώ να το εξηγήσω, να καταλάβει ότι είναι λάθος.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν θέλω μπάν εγώ.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Ισχύει αυτό που γράψει στο chat εδώ, εσείς που είστε MBAers και ειδικοί.
0: Τι θες.
2: Γουλή λέει, μετά τα 52 του έτη είναι 190.000 το μήνα μέχρι τα 70+ η σύνταξη.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Εκεί θέλω να πάω στην Τρίπολη. Στο NBA.
0: NBA θες να πας και
3: εσύ. Μήπως να το ξανασκεφτείς, Κώστα, να τα βάλουμε.
0: Βλέπεις, δεν μου τα βάλει.
1: Ποντάμε, κάτσε εκεί που είσαι.
2: Κάτσε αγοράκι μου τώρα, αν
0: πειλέγες. Κύριοι, αν δεν έχετε κάτι φοβερά σημαντικό, σας αποδέσουμε εδώ.
4: Έχω να πω εγώ. Έχω να πω.
0: Φοβερά σημαντικό.
2: Όπα.
4: Που πρέπει να τα αναφέρουμε για να...
1: Γήπεδο, γήπεδο, σου πει τώρα.
0: Τι το ξύπνησες.
1: Γήπεδο, Λιώσια.
0: Τι το ξύπνησες το πρωί. 11 η ώρα.
1: Γήπεδο, Λιώσια, αρρωστικό.
0: Έλα ρε, λέγε. Έχεις να πεις και εσύ για γήπεδο σε λίγο. Και εσύ να πεις για γήπεδο σε λίγο, για Ολυμπιακό.
1: Εδώ μας και θα πάει να παίξει ομάδα του χρόνου.
0: Όχι, το παραχωρεί πουθενά. Το παραχωρεί πουθενά. Θα μου πεις σε λίγο.
1: Ποιος.
0: Ολυμπιακός.
1: Λιώσια θα πάει, στο πει τώρα άκου.
0: Ας το μπάσκετ.
1: Άκου τώρα.
0: Για το λέω. Καλά. Έλα, λέγε.
4: Ωραία. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το θέμα του Λαρετζάκη. Δύσκολα φαίνεται ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό την νέα σεζόν.
0: Ναι.
4: Αν τελικά μείνει ελεύθερος, νομίζω ότι θα ξέρουμε τις επόμενες ημέρες. Αν τελικά μείνει ελεύθερος, θα γίνει μεγάλη μάχη ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη. Σύμφωνα με όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω εγώ, το έχουμε ξαναπεί νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα πάλι. Έχει κάνει μια πολύ. Προτίθεται τουλάχιστον να του δώσει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά χρήματα. Και ο Άρης έχει και αυτός τις πολύ καλές θανότητες από εκεί και πέρα για το γηπεδικό. Να πω ότι είναι καθαρά η απόφαση της ΑΕΚ από εκεί και πέρα τι θα γίνει τώρα, αν θα το δώσει στον Ολυμπιακό ή όχι. Το κομμάτι της Γλυφάδας, παρότι ο Δήμος το θέλει πολύ Ολυμπιακός να πάει να παίξει εκεί τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, μοιάζει δύσκολο τελικά, γιατί υπάρχει πρόβλημα σοβαρό με τα αποδυτήρια. Δεν είναι επίπεδου όπως πρέπει, υπάρχουν προβλήματα. Για τη Σανέλ Αρίνα θα ξέρουμε τις επόμενες ημέρες, ο Ολυμπιακός έχει κάνει όλες τις κινήσεις που πρέπει, υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Έχει υπάρξει και. Πώς να το πω. Έχουν πάει άνθρωποι του Ολυμπιακού, έχουν δει το γήπεδο, έχουν συζητήσει. Είναι καθαρά θέμα της ΑΕΚ να δεχτείτε όσα έχει πει με τον Ολυμπιακό και με ρήτρες για τυχόν επεισόδια ή προβλήματα που θα δημιουργηθούν στο γήπεδο, οτιδήποτε. Θα το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες οριστικά.
2: Στέφανε, αν δεν ρε παιδί μου τη Σανέλ Αρίνα, και αν δεν, πώς λες εσύ για την Γλυφάδα, η οποία θα ήταν μια καλή λύση, όντως η Γλυφάδα, γιατί είχε βολέψει ναι. Και τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν. Τι κάνει μετά, που, δηλαδή, πού μπορεί να πάει.
3: Telecom Center.
1: Σανέλ Αρίνα θα πάει.
2: Θα πάει εκεί, λες.
1: Εγώ το παίρνω πάνω μου.
2: Ναι.
4: Ναι, είναι θέμα της ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή είναι
1: θέμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα της ΑΕΚ. Αφαιρθεί η ΑΕΚ με λίγη λογική. Αυτά τα υπόλοιπα είναι γύρω-γύρω. Τα πάντα με.
4: Υπάρχουν και άλλα πράγματα γύρω-γύρω.
1: Τι πράγματα, δεν θέλει ο κόσμος της ΑΕΚ. Δηλαδή δεν είναι μπιζνά είναι. Από κάποιο σημείο και μετά. Θα το εκμεταλλευτεί, ωραία.
4: Δεν είναι.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Το πήρε πάνω του, τώρα άστο.
2: Δεν είναι εύκολο.
4: Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά οκ, εντάξει. Εγώ ξέρω, εγώ που το μεταφέρω δεν το κόμμα.
2: Μετά ρε παιδί μου, εγώ σου λέω το κακό σενάριο πήρα εγώ.
4: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός.
0: Κάτσε να μην μιλάει ο Στέφανος, αν το ακούσουμε λίγο. Στέφανο,
1: δεν μα έχει πει μια καλή είδηση, ρε φίλε. Μια καλή είδηση μα έχει πει. Για το Γουόκα μα το κάνε μου, για το Λαριζάτη μα είπε ότι
0: δεν. Ο Στέφανος θέλει.
1: Από εδώ βέβαια. Έχει βγει το ξύπνησο άλλο από πριν το έχει κάνει το κεφάλι. Θα βγει το βράδυ να πει τα ευχάριστα. Εγώ θα την πιώσω τώρα. Ναι, εγώ έχω πει, δηλαδή. Λες και βλέπω τον Βερβελέ στο μερό σου.
2: Μετά εγώ σου φταίω.
4: Πού είναι με ένα μαλλόνι σου. Οι καλές ειδήσεις έχουν βγει πριν από τα πλέον. Σωστό, σωστό. Σωστό. Με το Τσάρι θα αργήσει. Ίσως και μετά το Las Vegas.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Βασίλη, μπορώ να φύγω για διακοπές.
2: Φύγε, Μπίλη μου.
0: Ξέρω ότι θες και εσύ να φύγεις.
2: Ένα μήνα έχεις ακόμα, έλα.
4: Για να κλείσουμε, να απαντήσει τον Κώστα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στο θέμα της Σανέλ Αρίνα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές. Κρήτη ή εξωτερικό, Βουλγαρία, Σερβία, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
2: Ναι.
4: Γιατί θέλω να το πω, αν ο Ολυμπιακός πάει στη Σανέλ Αρίνα, ίσως μπορέσει να βγάλει και κάποιο μικρό αριθμό διαρκείας.
0: Μάλιστα.
4: Έχει τη σημασία του αυτό.
0: Ναι. Ωραία.
2: Okay. Αυτά.
0: Είμαστε εντάξει όλοι. Έχουμε ναι, κάτι ναι. Άλλο.
1: Ελεύθερος, ελεύθερος.
0: Ωραία. Ελεύθεροι δύο κύριοι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, Ερμαγκές.
0: Ωραία. Πολύ ρεπορτάζ σήμερα.
1: Εγώ
0: για
1: λέω θα
0: θέματα.
1: Πάει εκεί γιατί είναι μονόδρομος, φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει σε επαρχιακή πόλη.
0: Ωραία.
1: Των πραγμάτων. Πιστεύω θα βρεθεί η φόρμα και νομίζω και η δήλωση που κάνει ο κύριος Αγγελόπουλος από την ΑΕΚ είναι σαν να λέει: Ελάτε να βρούμε μια χρυσή τομή.
2: Ναι, και εγώ τη δήλωση την είδα πολύ.
1: Δεν ήταν δηλαδή κάθετος ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει, ναι. Τώρα αν ο κόσμος. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει
2: εγώ
1: να σεβαστούν. Δηλαδή επειδή έχει γίνει. Παραμετροποίηση στο γήπεδο στα Λιώσια από την ΑΕΚ. Mm-hmm. Εντάξει, μάλλον πηγαίνει μια για το ξυλόν, δηλαδή δεν έχω τέτοια εικόνα θα γίνει τέτοιο πράγμα. Δεν το πιστεύω. Τι να σου πω. Πάρε πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Τι έγινε. Σαν τίποτα.
2: Εγώ αυτό κολλάω μόνο. Ότι, από το ότι είναι business έχεις δίκιο. Mm-hmm. Οι αντιδράσεις δεν είναι εύκολο τώρα διαχειρίσιμο τώρα τον κόσμο της ΑΕΚ να πάει να παραχωρηθεί μια έδρα στο Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Ναι. Δεν λέω αν είναι ή δεν είναι σωστό. Λέω ότι δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα να γίνει. Αυτό μόνο κολλάω και.
5: Θα παίξει η Καλαμάτα στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, αυτό το ήθελα να το ρωτήσω.
1: Πού να παίξει η Καλαμάτα στο Καραϊσκάκι.
5: Θα παίξει η Καλαμάτα στο Καραϊσκάκι.
1: Τι είναι αυτό. Τώρα το βλέπω μπροστά μου. Πού το βλέπει.
0: Το
1: σπορτ στο Νότο. Καινούριο.
5: Σπορτ στο Νότο.
1: Την έχει πάει σε 6 πόλεις ο Γιώργουτζου στην Καλαμάτα. Ρε,
5: α, του Γιώργουτζου είναι.
1: Το σπορτ στο Νότο του Γιώργουτζου είναι. Σε 6 πόλεις.
5: Γράφει ότι θα
1: παίξει η Νεάπολη.
5: Κάτσε να κάνω μια ερώτηση. Περίμενα.
0: Μόνο εκεί έχει γραφτεί αυτό.
5: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει και πουθενά.
0: Εντάξει, ωραία. Θέλω να πω κάτι σε ένα φίλο να απαντήσω.
1: Μπορεί να βοηθήσει να βγάλουμε τα έξοδα.
0: Εδώ υπάρχουν ορισμένοι κανόνες, αδερφέ μου. Όποιος προσβάλλει συνεργάτη με άσχημο τρόπο και γράφει τα δικά του, γιατί αυτά που έγραφε για 20-30 ευρώ, μακάρι να κάνει τόσο overvelles. Είναι λίγο δύσκολο να κάνει τόσα. Εν πάση περιπτώσει, ισοπαντάω. Δεν είναι για εδώ. Δεν. Το στέλνω σπίτι του. Ναι, αυτό είναι ο κανόνας. Όπως και ο admin είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε σε μια μεγάλη κοινότητα όπως είναι αυτή που έχει δημιουργηθεί, ο καθένας πρέπει να σέβεται τον άλλον.
5: Like,
0: εσένα, σέβεσαι και εσύ εμένα. Και τους συνεργάτες, εννοείται. Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα να κάνω μια αναφορά, Γρηγόρη, συγγνώμη, και στην χορηγοτερία, την Elabet, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα. Εννοείται 3-5 και κάτι που θα πάμε και σήμερα, με πολύ πολύ ρεπορτάζ και για τηλεοπτικά και για όλα τα υπόλοιπα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνει εδώ. Και βεβαίως να υπενθυμίσω ότι Sky Telecom λίγες μέρες έμειναν. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη κάποιος θα κερδίσει αυτό το iPhone 17. Γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε στην παρέα μας και στο YouTube του Αθλέτικο και στο Action 24 και γι' αυτό το λόγο ακολουθώντας 3 λογαριασμούς Sky Telecom Αθλέτικο Action 24. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Στις 30 του μήνα κάποιος από εσάς κερδίζει ένα iPhone 17 όπως κάνουμε κάθε μήνα. Και τον επόμενο μήνα θα έχουμε πάλι ακόμα ένα δώρο για εσάς. Συνεχίζω. Θέλω να συνδεθώ με τα ξένα τώρα.
5: Οπα.
0: Θέλω να συνδεθώ με έναν άνθρωπο που έχει τραβήξει πολλά στον αέρα από εμάς. Με έναν άνθρωπο που έχει πάει στην πόλη που προετοιμάζει το Παναθηναϊκό, στο Appledorn, πώς λέγεται.
5: Appledorn.
0: Appledorn.
5: Κουράζεται κι αυτός, ε.
0: Ναι.
5: Αγοράκι μου.
0: Άλλη περίπτωση αυτός.
6: Γεια σας, καλησπέρα σας.
5: Καταρχήν, δείτε τον, είναι πάντα χαρούμενο αυτό το παιδί.
0: Γεια σου,
5: τον βλέπεις και σου κάνει
2: καταρχάς.
5: Σου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν τώρα επειδή είναι φίλος μου και συνεργάτης μου, σου φτιάχνει τη διάθεση ο Βασίλης. Μόνο που το βλέπεις, δηλαδή δεν γίνεται. Είναι μπιλάρας μας.
2: Μπιλάρας.
5: Επίσης, συγγνώμη, Μπίλι, άνω τελεία. Δεν γίνεται να είναι μέσα 6.000 κόσμος και 920 τα like.
0: Ναι, να αλλάξει αυτός στάτους.
5: Θα ήθελα αυτό την επόμενη μισή ώρα να γίνει. Εγώ κοίτα αυτό.
0: Είναι
5: στο 1500.
2: Είναι ο νύστρουπος superstar της φετινής προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.
5: Για να μας πει ο Μπίλης μας.
2: Και πριν μας πει ο Μπίλης, θα πω ότι έμαθα σήμερα, το έγραψα και στο Αθλέτικο, ότι σίγουρα είναι superstar για τη Δανία ο νύστρουπ. Γιατί την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου ήρθε εδώ το μεγαλύτερο έντυπο της Δανίας. Κατέγραψε όλη τη συνέντευξη τύπου και μετά πήρε συνέντευξη και από τον νύστρουπ. Και από το ΖΕΚΑ και από τους συνεργάτες του Νίστρουπ και στην Ολλανδία στις δύο πρώτες μέρες προετοιμασίας, Μπιλί, ήταν το μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο για να καλύψει τις πρώτες μέρες Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνεις ότι για τους Δανούς ο κύριος είναι πολύ σημαντικός.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πιο σημαντικός από ότι είναι για μας ο Γιώργος Οδόνης που δεν έχουμε στείλει έναν άνθρωπο στο Μουντιάλ για τον πρώτο Έλληνα προπονητή.
5: Καλή επιτυχία στον Γιώργο τον Δόνη.
0: Τώρα αγγίζεις ευαίσθητες χορδές. Δεν θέλω να συνεχίσω.
5: Στον Γιώργο τον Δόνη να περάσει να νικήσει το λεφτό μας.
0: Έναν άνθρωπο πηγαίνετε εκεί να πάρει μια συνέντευξη
5: για
0: με τον Δόνη.
5: Μιλάει.
0: Άμα δεν μπορώ να τον πάρω εγώ τηλέφωνο τον Δόνη.
5: Καλή επιτυχία.
0: Τι να πω.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Όπως είμαστε τώρα, τον παίρνει ένα τηλέφωνο.
5: Δεν πάει να τον βγάλουμε τον Δόνη.
1: Αφού δεν σε βγάζουμε, δεν σε βγάζουμε. Να βγει εδώ μα δύο πράγματα. Πάρτε τον τώρα,
0: δηλαδή,
1: να γράψουμε ιστορία.
0: Ναι, ρε, όχι, και να κόψουμε τέτοιο πόσμο, παιδιά, πάρτε το.
1: Πάρτε το. Κόψτε για τις φάτσες μας, να στη βάλετε τι θέλετε.
0: Τέλος πάντων, ωραίο το ερώτημά σου. Εμένα μου θυμίζει εποχές τερίμ στον Παναθηναϊκό. Περίμενε. Δεν εννοώ με την άσχημη έννοια. Λέω ότι είναι ένας σαν superstar για τη χώρα του.
1: Ο Τερίμ καλύτερα την είχε πάει την Τουρκία.
0: Κοίτα εδώ πώς κάνει ο άλλος.
1: Ο Τερίμ την Τουρκία την είχε πάει καλύτερα.
5: Μόνο που ο άνθρωπος αυτός είναι κανονικός προπονητής αποδεδειγμένα.
0: Άλλο λέω όμως.
5: Ενώ ο άλλος ήταν.
0: Δεν βλέπεις την ομοιότητα όμως ότι δείχνει από τη χώρα του έρχεται να καλύψει σχέση, την προετοιμασία.
5: Ο άλλος έκανε το showman.
0: Γιατί τραβά.
5: Έλα, σε παρακαλώ. Τώρα,
0: έχουμε δηλαδή, έχουμε μόνο 40 λεπτά ακόμα.
5: Μην μου το κάνετε αυτό.
0: Έλα, αδερφέ μου, κάνε την τοποθέτησή σου γιατί έχεις και με την μπαταρία σε 100% ώρα στον αέρα. Δεν ξέρω πώς μας προδώσει. Για λέγε.
6: Ακριβώς, εντάξει, για την εποχή του μπορεί και ο Τερίμ να ήταν μεγάλο στάρ. Δεν ξέρω Εγώ είμαι πιο μικρός ηλικιακά. Είχα δει το βιογραφικό του, προφανώς ήταν τρομερό. Αλλά ο Νίστρουπ έχει τραβήξει τα βλέμματα τόσο, και, τόσο όσον αφορά εμάς τους Έλληνες, τους δημοσιογράφους που είμαστε εδώ, ναι, όσο και τα μέσα της χώρας του. Είχε μία ομιλία χθες προς τους παίκτες, κατά την οποία αναφέρθηκε σε ζητήματα πειθαρχίας. Τους ανέφερε ότι δεν θέλει να βλέπει ποδοσφαιριστές να σταματάνε σε καμία περίπτωση τις προσπάθειές τους στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θέλει να βλέπει παίκτες να μιλάνε μεταξύ τους. Δεν θέλει να βλέπει παίκτες να σταματάνε για μικροτραυματισμούς. Χαρακτηριστικά τους είπε: πονάτε λιγάκι και σταματάτε. Δεν σας αρέσει αυτό που κάνουμε και σταματάτε. Αυτά όχι στην ομάδα μου. Οπότε έθεσε κάποια όρια που θέλει να είναι ευδιάκριτα από τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας. Στη σημερινή την πρωινή προπόνηση, η οποία έγινε υπό συνθήκες καύσωνα, έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική, κυρίως στην αμυντική τακτική. Πήρε μαζί του τους αμυντικογενείς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και τους έδειξε τις τοποθετήσεις που θέλει να έχουν στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, είχε και ένα ιδιαίτερο τετ-α-τετ με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, όπου του εξήγησε τι θέλει από αυτόν τόσο σε αμυντικό επίπεδο όσο και σε επιθετικό επίπεδο. Ενώ στη συνέχεια υπήρχε τακτική με άμυνα-επίθεση και ένα δίτερμα που έγινε σε περιορισμένο χώρο, χωρίς περιορισμό επαφών. Παίζανε ελεύθερα οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία.
2: Μιλή, συγγνώμη.
0: Μην μείνεις πολύ όμως στην προετοιμασία, στην προπόνηση.
2: Πολύ γρήγορα.
0: Άντε, πάμε.
2: Τετράδα πίσω, τετράδα στην άμυνα, ότι δούλεψε. Τετράδα.
6: Τετράδα στην άμυνα δούλεψε.
2: Στα άλλα σας έδειξε κάτι, αν είναι κάτι οι πρώτες σκέψεις για σύστημα. 4-3-3, 4-2-3-1. Έδειξε κάτι ή ακόμα ήταν μόνο το αμυντικό
6: αυτό
2: κομμάτι.
6: Που είδα σήμερα στην επιθετική τακτική, έδειξε να δουλεύει περισσότερο με έναν επιθετικό, τον Τετέι, και παίχτη από πίσω του. Δηλαδή, μάλλον σε 4-2-3-1 πρέπει να προσανατολίζεται.
2: Σαν πρώτη εικόνα, ωραία.
0: Ωραία. Μείνε λίγο, μήπως προκύψει κάποιο ερώτημα μόνο γι' αυτό στην παρέα μας και σε λιγάκι αποδεσμεύω και σένα, σε 2-3 λεπτά. Θέλω μόνο στον Κώστα να πάω τώρα και να μου πεις λίγο τα μεταγραφικά, αν θα υπάρξουν άλλες αφίξεις εκεί. Ο Παναθηναϊκός κάνει πράγματα, κινήσεις.
2: Ναι.
0: Και τα γρήγορα.
2: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις λίγο για τον Center Four που κουβεντιάζαμε και χθες.
2: Το είπαμε και χθες για το Ράσοντερ και έχουμε γράψει και ένα κείμενο νωρίτερα και στο Ατλέτικο.
0: Δεν αμφιβάλλω, Κώστα μου.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πλέον την κίνησή του μετά από ένα διάστημα που το είχε βάλει λίγο στον πάγο, γιατί ήταν λίγο ζώρικη διαπραγμάτευση με τον κύριο Ντομινίκ Άλμπρεχτ, τον αθλητικό διευθυντή τη Τούν. Η Τούν είναι σαν να πήρε προτάσμα η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή για την Ελβετία. Και λίγο κάπου ψήλωσε τον. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, okay, τον δείκτη τον. Τον πήχη μάλλον των απαιτήσεών τους για όλους τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ξαφνικά ζητάνε κάτι νούμερα που δεν ζητάνε στην Πρέμιερ. Η αρχική προσέγγιση λοιπόν για τον Ράσοντερ ήταν στο Θεό. Επειδή ο Ράσοντερ όμως τελειώνει το συμβόλαιο του χρόνου του 27, πίεσε λίγο την πλευρά του και έχουν έρθει, έχουν επαναφέρει την κουβέντα σε πιο λογικά επίπεδα. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει προσφορά 4 εκατομμύρια ευρώ σε ποσοστό μεταπόλησης συν κάποια bonus προς την Τούν, δηλαδή πάνω κάτω τα λεφτά που έδωσε για να πάρει και τον Καμάρα, έτσι, προς την Βέστερλο. Ναι. Σαλερουά, συγγνώμη. Δεν θα πω ότι κλείνει, αλλά σίγουρα ανεβάζει στροφές γιατί το θέλει πάρα πολύ να έχει το όσο δυνατόν πιο σύντομα και δεύτερο επιθετικό για να δουλέψει πάνω στην Ολλανδία που είναι ήδη ο βασίλης μας, ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ έχει δώσει το και γι' αυτόν.
0: Ωραία.
2: Περιμένουμε.
0: Λοιπόν, περιμένει, δεν τελειώσαμε σένα. Λοιπόν, Μπίλης, αποδεσμεύω. Εννοείται, μιλάμε και πάλι και αύριο. Έναν
2: Και αλήθεια λέω, ρε φίλε.
1: Τι είναι,
2: μάτι έχει πάρει στο σχηματιάσμα μετά.
0: Τι μάτι έχει πάρει. Γέφυρε κάτι άλλο, το Βασίλη, εσύ. Για τον Μπένια. Ναι, εντάξει, έχει κάτι για τον Μπένια να μου πει. Το είχαμε πει ότι.
6: Όχι.
0: Έλα,
6: έκανε την πρώτη του προπόνηση, ναι, σήμερα ο Ινιάκη Πένια με τη Φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά έκανε κυρίως ειδικό πρόγραμμα με τους προπονητές τερματοφυλάκων. Δεν μπήκε στο full πρόγραμμα. Δεν τον είδαμε δηλαδή κάτω από τα δοκάρια σε ασκήσεις ή σε δίτερμα. Έκανε πρόγραμμα μόνο με τους προπονητές τερματοφυλάκων. Από αύριο ή από τις επόμενες μέρες θα μπει κανονικά και αυτό στο πρόγραμμα.
0: Γρηγόρη, δεν του δίνω το λόγο για τερματοφύλακα. Ξέρετε τι θα γίνει τώρα. Αν τον υπερασπιστεί τώρα, θα πει τι τρομερό τερματοφύλακα είναι με το τρέξιμο που είδε μόνο. Βλέπεις εδώ, είμαι το νερό που άνοιξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπίλη μου, και σε αποχαιρετώ με το ότι πρέπει να έχει κεράσει πολύ κόσμο και στον Batman ως Barman, γιατί στέλνουν πολύ μηνύματα.
2: Κάτι το Batman που έχει βγάλει ποτέ ο Batman.
0: Ναι.
2: Δεν το συζητάμε.
6: Θα πάμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, παιχταρά μου. Επίσης, το Μυρότσο το μελετάει σίγουρα ο Τάτσιος για τον ξύπνησε.
0: Ήταν δεύτερο φτέρνισμα, έτσι. Μήπως σε βρίσκει από εκεί το air condition.
2: Μπορεί.
0: Μπορεί,
1: Κακό αυτό. Έχει τέτοιο air condition.
2: Έχω ρεπορτάζ να σας μεταφέρω.
1: Ρίχτω.
2: Ότι. Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Μπιλή.
2: Γεια σου, Ρεμπιλάρα. Ότι δεν είναι τίποτα σίγουρο αυτή τη στιγμή για Καλαμάτα κέντρα. Στον αέρα είναι όλα.
7: Πιθανότατα Αθήνα θα παίξει.
5: Ναι.
7: Έχουν πέσει στο τραπέζι Νίκαια, Περιστέρι, Καραϊσκάκη. Νίκαια, Περιστέρι,
1: Καραϊσκάκη. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα πω...
7: Να πάει Καραϊσκάκη.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
5: Να, πήγε στο Φάληρο, ρε,
1: να πάει σε βασική τη έδρα στο Καραϊσκάκη. Το Καραϊσκάκη θα μπορούσε να δηλωθεί μόνο σαν δεύτερη έδρα υπό προϋποθέσεις.
7: Θέλω να σου πω ότι η Καλαμάτα ήθελε Τρίπολη αρχικά. Αλλά δεν γίνεται.
0: Εντάξει, Τρίπολη. Εμείς είμαστε εκεί. Παίζουμε εκεί.
7: Δεν γίνεται.
5: Εδώ κουμάντο εμείς.
7: Έτσι.
0: Όχι, εντάξει, αν είχε πέσει κάτι όρια ο Αστέρας, ίσως θα μπορούσε.
5: Φίλε, εδώ κουμάντο εμείς θα πει.
0: Τώρα έχει και δεύτερη ομάδα, ο Αστέρας παίζει
5: εκεί. Αυτό το μικρόφωνο με ενοχλεί σήμερα.
0: Τι αυτό.
1: Γενικά βλέπω διάφορα πράγματα σήμερα να συμβαίνουν.
0: Να σου πω κάτι.
5: Έχω κάνει όσο ρεπορτάζ δεν έχω κάνει τους τελευταίους μήνες σήμερα.
0: Σωστά.
5: Και ήταν πιες, μπάσκετ, καλαμάτες.
0: Μπράβο, μάγκα μου. Η εκπομπή και τρία ώρα ήταν σήμερα. Τρία ώρα ήταν, θα γέμιζε η εκπομπή.
5: Μπράβο, αγοράκι μου. Έτσι με γεμίζει και
0: εμένα. Λίγο...
1: Εντάξει, επειδή ρυθμίσαμε τον καφέ.
0: Ναι.
1: Παίξει ρόλο και θα κάτσουμε. Θα κάτσουμε μέχρι τις 5. Θέλω να το εκτιμάσει και αυτό.
0: Θα κάτσεις.
1: Είπα, θα κάτσω αφού μου φέρει τον καφέ. Θα κάτσουμε
0: όλα.
1: Κάτσουμε τις 5. Θα μια εξαίρεση σήμερα γιατί δέχτηκα μια επίθεση προ το πάρκινγκ. Δύο άτομα.
5: Φορτσάρο.
0: Έλα, μην αρχίσει πάλι. Θα στέλνει πάλι μηνύματα τώρα.
1: Αλλά αύριο θα με ξαναδείτε.
0: Λοιπόν, υπήρξε αύξηση.
1: Τι αύξηση
0: για Γενσέν.
1: Άκουσα τη λέξη αύξηση και λύγει, αδερφέ μου.
5: Μα τώρα τα πέτρε, φίλε.
0: Εκεί μου είμαι, υπήρξε άύξηση.
5: Κοιτάζω το κινητό.
0: Τι έγινε.
5: Κοιτάζω το κινητό. Έκανα σαν να μην άκουσα.
0: Τζορτζίνα, αν νομίζει.
1: Τι μα νοιάζει, θα πάρει ο Γιάννη.
0: Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω τώρα. Θα φύγω μισή ώρα νωρίτερα, να πάω στην Τρίπολη. Εντάξει, τελειώσαμε.
5: Ωραία και αρθιγεινά.
0: Τελειώσαμε. Να σου πω, αυτό δηλαδή.
1: Παίζει υπάρξει φιλικό, ε.
0: Αν έρχεται κάθε φορά και κάθε στο τέλο.
5: Βλέπει κάτι χωριά παίζει.
0: Με το Βερβελέ.
1: Τι.
0: Συγγνώμη, τίποτα. Κάτι
1: έτσι.
5: 5.700 έχουμε μέσα. Πόσα τα likes. 1.300 πάμε.
0: Καλά πάμε. Δώστε
5: λίγο ακόμα.
0: Τι.
5: Πάμε να στα πόρε φιλάκια.
0: Το Γιάννη θέλω να μου πει λίγο αυτό.
5: Λοιπόν. Το Γιάννη σας έχω πει και σας έχω πει μάλλον τις προηγούμενες μέρες ότι όσο περνούν οι μέρες δυσκολεύει. Δεν είναι μόνο η κυρία Γένσενα, είναι και ο ίδιος που έχει τους ενδιασμούς του για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: 7 χρόνια είναι εκεί.
5: 7 χρόνια στην Αγγλία.
0: Δεν είναι λίγο.
5: Στην Μπέτφορντ και γενικά σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
5: Και σου λέει: εγώ να περιμένω λίγο ακόμα γιατί μπορεί να μου έρθει η Ισπανία, μπορεί να μου έρθει η Γαλλία, μπορεί να μου έρθει η Γερμανία.
0: Σωστό.
5: Τον μπαίνει κάθε μέρα τηλέφωνο Νίστρουπ. Το έχει πάρει και ο Κοτσόλης το οικονομικό κομμάτι και τέλος πάντων διαπραγμάτευση στο άλλο επίπεδο το έχει πάρει ο ίδιος πάνω του. Αλλά στο αγωνιστικό, στο να σε ψήσω, στο να σου εξηγήσω ότι είσαι ο ηγέτης, ότι θα είσαι το ένα, θα είσαι το άλλο, το θέλει πάρα πολύ. Κάθε μέρα, όταν λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάνει μια τελευταία προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός από πλευράς προσφοράς σας είχα πει ότι του είχε προσφέρει τριετές 7 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 2,3 το χρόνο.
0: Περίμενε, φίλε, πάτα like, το έχουμε πει για τέλεια. Στο ξεκίνημα τη εκπομπή, γύρω το πίσω. Γιατί θα πατήσω like, μόλι πείτε για τέλεια. Πάμε.
5: Ναι.
0: Λέγε.
5: Έχει ανεβάσει κατά 1 εκατομμύριο την προσφορά του, δηλαδή πάει στο 2.600 κάτι το χρόνο. 8 εκατομμύρια για 3 χρόνια του δίνει. Και ανέβει. Εντάξει, είναι λεφτά επίπεδου Ζιλιμπέρτο και Σισέ τώρα. Έτσι. Κάποτε σε αυτού του παίκτε θα δίνει τα λεφτά ο Μαθηναϊκός. Θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο. Καταλαβαίνω ότι και ο Νίστρουπ το θέλει πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι μακράν ο νούμερο ένα στόχο του. Ξέρετε, μπορεί να τον περιμένει πάρα πολύ ακόμα. Δηλαδή, άντε να είναι μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα στο έρχομαι, αδερφέ, ή δεν έρχομαι.
0: Κατανοητό, θα σε διακόπτω σε διάφορα μηνύματα που λαμβάνω. Είναι δίκιο το ερώτημα του φίλου. Ο μόνο που το αναφέραμε και πριν από 2 μέρες, αν θυμάμαι καλά, είναι Δευτέρα, με τον κύριο Σαούλη εδώ. Το Action 24 έχει όλες τις προδιαγραφές για να παράξει σήμα high definition. Ήταν ένας άλλος λόγος που δεν συνέβαινε αυτό, δεν είχε σχέση προφανώς με τις ηθικές μας υποδομές. Λύνεται οριστικά φέτος το καλοκαίρι αυτό. Και στο Action 24 λοιπόν, high definition, όπως και στο YouTube το αθλητικό που βλέπετε τώρα.
5: Φτιάξε μαλλί, φτιάξε μαλλί, φτιάξε μαλλί.
0: Θα είσαι ακόμα πιο ωραίος, Γιάννης. Συνεχίζεις, αγαπητέ μου φίλε.
5: Λοιπόν, πάω να πω εντάχει τα άλλα
1: χτες.
5: Όταν κλείσαμε την εκπομπή μας, μετά από λίγο υπήρχε ενημέρωση ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει πλέον και έχει τσιτώσει λίγο με τον κύριο Γιλντιρίμ για τον Φαντρόχελεν. Και ότι πλέον κοιτάζει άλλες επιλογές για τα αριστερά. Ισχύει, όντως υπάρχει και ένα-δύο ονόματα που κοιτάζει για αριστερό στόπερ. Συγγνώμη, για αριστερό πόδαρο στόπερ. Πλην του Ντεφράι. Ντεφράι είναι μια υπόθεση κλειδωμένη. Την περιμένουμε Δευτέρα θα πάει στην Ολλανδία. Δεν το βγάζουμε εντελώς από το κάδρο του Φαντρόχελεν, αλλά προσπαθεί να παίξει λίγο παρολί ο κύριος Γιλντιρίμ και πάμε και κοιτάμε άλλες επιλογές. Εγώ λέω να έχουμε λίγο υπομονή και θα ξεκαθαρίσει σύντομα ποιον θα πάει ή δεν θα πάρει πραγματικός. Άλλο ζήτημα. Γράφτηκε μια και είπαμε για τα κεντρικά χαφ. Χτες ο Κολομβιανός που είπαμε μέσω τη Μπέτη, ο Ντεόσα, ο Μέλβιν, ο Νέλσον, Νέλσον Ντεόσα, ο οποίος είχε τρομερή ιστορία, έτσι. Ξέρεις γιατί τέθηκε, ήταν βασικός και τέθηκε στο περιθώριο στην Μπέτη γιατί τα έχει με την κόρη του Χωακίν, τη μεγάλη.
2: Και είναι η ερωτέρα.
5: Τι!
0: Το φέρνει σε μια βραδινή εκπομπή εδώ, είτε κλείσει τη Βάσκο Γκάμα, είτε κλείσει τον Παναθηναϊκό.
2: Κολυμβιανό αδερφό μα είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι αδερφό.
5: Κόρη Χωακίν, πόσο χρονών είναι.
0: Χωακίν είναι 40.
2: Χωακίν είναι 40, φεύγανε, φίλε. Να μην είναι και 19 χρόνια το κορίτσι, να είναι.
5: Κάτσε, φίλε, και εγώ 42. Είμαι και η κόρη μου 14, δεν είναι 19.
0: Εντάξει, άλλωσε.
2: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Είναι η κόρη του Χωακίν.
5: Όχι. Άμα είναι μικρό κορίτσι.
2: Και κορίτσι. Και Κολομβιανό αυτό τώρα, φαντάζομαι τι γίνεται εκεί.
5: Κοσκάτι, τι, και τι, κοσκάτι μικρό κορίτσι είναι, Διονύση.
1: Για τον άλλο που είναι 30 κάτι,
5: 40 φεύγει.
2: Ποιο 30 κάτι, είναι 24 χρονών το παιδί.
5: Α, εντάξει, μια χαρά.
2: Είναι ένα παλιά, είναι παιδί. Και Κολομβιανό τώρα. Και Κολομβιανό τώρα, καταλαβαίνει τι θα γίνεται εκεί πέρα.
0: Για συνέχιση.
2: Και τον έχει θέσει από τον Απρίλιο εκτό ομάδα η Μπέτη. Επειδή τα έχει με την κόρη του Χωακίν, γίνεται μαλευρά. Τον έχει ψάξει ο Παναθηναϊκός σαν περίπτωση, επειδή όμω πολλά τα εκατομμύρια. Αυτά που ζήτησε η Μπέτης, το βλέπω να πηγαίνει στη Βάσκο ντα Γκάμα. Σίγουρα πάντως είναι μια περίπτωση που όντως εξετάστηκα.
0: Δεν θέλω κάτι άλλο όμως.
2: Όπω πω, δεν γίνεται.
0: Τι.
2: Πρέπει να σου πω αυτό, δεν γίνεται.
0: Όμως, βόμβα.
2: Λέγε. Δεν υπάρχει βόμβα.
0: Α.
2: Ένα άλλο θέμα που θα διαβάσετε σύντομα, γιατί είχε ανέβει στα draft του.
0: Περίμενε. Τάσο, όλες την παρέα μας. Έλεγε τα αγωνία κόσμος για σένα.
2: Το Αθλητικό, έλα ρε τα Σάρα. Είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια επένδυση για τον Πένια, τερματοφύλακα, μια και το πιάσαμε. 7,9 εκατομμύρια ευρώ για την τριετία. Τι εννοούμε. Βάλουμε λίγο τα ακριβή νούμερα.
0: Περίμενε. Θέλω γρήγορα, Κώστα. Δεν έχω χρόνο. Έχω έναν. Δύο,
2: πουλήσουμε
0: δις.
2: Άμα είναι να πουλήσουμε, θα πουλήσουμε.
0: Ναι, όταν σου λέει εγώ να πουλήσουμε δις, εσύ μου λέγε έκανε. Ότι έκανε. Από κάπου αρχίζει.
2: Μα δεν
0: με του συναδέλφου.
8: Κόφτονα στον αέρα. Λοιπόν,
0: να τον κόψω στον αέρα, δεν γίνεται.
2: Εσύ για καλό.
0: Καλύτερα έκανε χαριτομενιές.
2: Εσύ που είσαι τόσε μέρε.
0: Επιτίθεται σε όλου.
2: Μάχη εδώ πέρα. Μάχη δίνουμε. Μπροστά στο πρώτο μέτωπο είμαστε.
0: Λέγε για τον Πένια. Λέγε Πένια.
2: Το ακριβές ποσό που έδωσε ο Παναθηναϊκός στην Μπαρτσελόνα είναι 2.780.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το αναφέρω.
0: Ναι.
2: Και γράφτηκε και σε το επανάληψη μπορεί να το επιβεβαιώσουμε ότι όντως ζήτησε η Μπαρτσελόνα και μπήκε οψιόν επιστροφής του παίχτη στην επόμενη τριετία. Εφόσον ο Παναθηναϊκός πληρωθεί τα διπλάσια, δηλαδή 5.560. Αν θέλει η Μπαρτσελόνα τον ξαναπαίνει πίσω με αυτό το ποσό. Τα δικά του λεφτά είναι 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια, ένα 300, ένα 300 και ένα 400. Συν ένα η οψιόν.
0: Λιγότερα από λαφών.
2: Ναι.
0: Δυνατός είμαι.
2: Δυνατός.
0: Εδώ είναι η είδηση. Λοιπόν, ευχαριστώ, μείνε εδώ.
2: Αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το bullying που κάνετε σήμερα. Να είστε καλά.
0: Εγώ δεν σε πήρα τηλέφωνο.
2: Ο κύριος Καπετανάκος, δικό σας.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά του.
0: Τον δείχνει ο κύριος Καπετανάκος.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Είμαι έξαλλος με την πίστα που θέλει να κάνει ο Βερβελέ στην πλάτη τη ΣΑΕΚ.
2: Με ποια?
8: Στην Ελλαρένα.
2: Ήμουν σίγουρος ότι θα ξεσπάσει.
0: Να οι πρώτες αντιδράσεις.
8: Άμα θες να κάνεις πίστα, να πας στο Telecom Center. Να τα βρεις με τον Γιανακόπουλο να κάνει.
1: Καλά, μην ανοίγεσαι γιατί άμα πάει στην Ελλαρένα μετά, εδώ θα μου λες. Αν την έκανα εγώ την πίστα, έκανα άλλο.
8: Είπε ότι όλα είναι πίστα. Δεν είναι πίστα όμω.
1: Το συζητάει όμω.
8: Δεν σου είπα για τον Αγγελόπουλο. Δεν είναι όλα business, λέω.
2: Γι' αυτό θα υποστεί την οργή του Καπετανάκου Αγγελόπουλο.
1: Εγώ, μισό λεπτό, στο θέμα των γηπέδων, λέω ότι κάποια πράγματα είναι και business. Ναι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, είναι κακό αν πάει ο Ολυμπιακός σαν Ελλαρίνα. Γιατί δεν το κόβει το ΔΙΑΕΚ. Είναι κακό, γιατί είναι κακό. Γιατί είναι κακό.
8: Εγώ μιλάω, εγώ μιλάω.
1: Ναι, για πες μου, γιατί είναι κακό.
8: Δεν είμαι Αγγελόπουλος εγώ.
1: Καλά, δεν αποφασίζεις εσύ για την ΑΕΚ. Και εγώ λέω πράγματα.
0: Αυτό τώρα εκφράζει μια άποψη ο Τάσος ότι δεν είναι ότι... όλα προς διαπραγμάτευση και
1: τώρα,
0: όλα δουλειά.
1: Μισό λεπτό, ωραία. Ναι, έχει κάνει μια δήλωση ο κύριος Αγγελόπουλος.
0: Εσύ λες κάτι άλλο όμως.
1: Ναι, αυτό εσύ
8: επιδήλωσε.
1: Εγώ διοικώ ή εσύ.
0: Δεν αμφισβητεί το ρεπορτάζ σου. Λέει άλλο πράγμα.
1: Δεν είναι εγώ λέω δεν είναι θέμα ρεπορτάζ. Εγώ λέω.
0: Όχι. Ω επόμενο δήμαρχο Νέα Φιλαδέλφεια ο Τάσος, απλώς λέει ότι δεν είναι όλα πίσνα και λαϊκή.
1: Γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση ΑΕΚ, γιατί δεν βγάζει μια ανακοίνωση ΑΕΚ λοιπόν τον κύριο Αγγελόπουλο να πει ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε τις αρχές μας. Οτιδήποτε εκείνο και το άλλο, δεν θέλουμε τους οπαδούς του Ολυμπιακού στα ανολιώσει για να το κόψει. Κόφτο.
0: Γιατί άλλο δεν έχει την ίδια άποψη, μάλλον.
2: Καλά, δεν είναι και καμιά εκτζίδικη περιοχή τα ανολιώσια.
1: Εντάξει, για το γήπεδο, δε. Αφού
2: ναι, για το γήπεδο να πούμε.
8: Αλλά... Μενίδη ηλιώσια δεν είναι.
2: Τι?
8: Δεν είναι μενίδη ηλιώσια, δεν έχουν εκτζίδες.
2: Το μενίδη έχει πάρα πολλούς. Mm. Τα ηλιώσια έχει πιο πολλούς Ολυμπιακούς. Το μενίδη έχει εκτζίδες.
8: Δεν τα έκανα απογραφή εγώ.
2: Ζωφριά, άο Ζωφριάς.
5: Άο Ζωφριάς, άο Ζωφριάς.
2: Δεν έκανα απογραφή, λέει.
8: Ακράτητος για πάντα.
2: Ακράτητος, ακράτητος.
1: Μισό λεπτό, αν δηλαδή μισό λεπτό δίνει το γήπεδο και πάρει κάποια χρήματα σε πλαίσιο συμφωνιών, δεν είναι business αυτό τι είναι. Εγώ αυτό είπα. Τι θα το δώσει, δεν είπα να το χαρίσει.
8: Εγώ σου είπα, δεν είναι όλα business.
1: Ναι, άλλο, εγώ που είναι, το φάτσο που είναι, εγώ που έχω, το φάτσο το δικό μου που είναι, δηλαδή.
8: Σε αυτή τη φράση ακριβώς, δεν είναι όλα business.
1: Ναι, γιατί να μην το κάνει άμα έχει ο άλλος ανάγκη, ρε φίλε, αφού έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Άμα μπορείς να πάρει και 5 φράγκα παραπάνω, δηλαδή, γιατί να μην το κάνει, δεν είναι business μετά.
8: Εφόσον είναι όλα business, να πάει στο Telecom Center να κάνει μια πρόταση, είναι μεγαλύτερο, θα το γεμίσει. Το γεμίσατε πρόσφατα.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Αγγελόπουλος είναι πιο συζητήσιμος από τον κύριο Γιαννακόπουλο όσον αφορά στο θέμα διοίκηση. Είναι μακριά δηλαδή δύο διοικήσεις σε σχέση με την ΑΕ και τον Αγγελόπουλο. Γι' αυτό νομίζω δεν προχωράει σαν ιδέα. Ωραία θα ήταν ιδέα. Τώρα που το γεμίσαμε πρόσφατα, γεμίσαμε και ένα άλλο πριν 2 χρόνια. Καλή θα ήταν και αυτή η ιδέα να ξαναπάμε. Άμα υπάρχει τρόπο.
0: Έχω μια ιδέα.
1: Να μην είναι business.
0: Να πούμε για ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Όχι,
8: όταν είμαστε εκεί και όταν λείπουμε.
0: Έχω μια ιδέα.
1: Δεν ήρθαμε με αρνητικές διαθέσεις. Ένα παιχνίδι ήρθαμε να δούμε.
0: Τάσο, περίμενε λίγο.
8: Φύγατε με κάτι καθίσματα, φύγατε με κάτι ωραίες.
1: Εσείς τα βγάλατε τα καθίσματα φέτος, δεν είπες τίποτα.
7: Πάντως, εδώ έπαιξε. Κάνα 2 καθίσματα λείπανε. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Έξω από το Telecom Center με την Αργυρό ήμασταν και είδαμε τη στιγμή που μπουζουριάσαν έναν μετά τον τελικό. Που είχε πάρει ένα κάθισμα.
1: Οι φωτογραφίες
7: νομίζω πρέπει να ήταν ο μοναδικός
1: που. Οι φωτογραφίες που βγήκανε πάντως ήταν τεχνητής νοημοσύνης. Τα καθίσματα του ΟΑΚΑ για να τα ξυλώσεις πρέπει να έχεις μαζί το μισό σετ που έχουν βγάλει τα πράκτικα με τα Λερόι Μερλί. Να τα παντρευτείς και με καριδάκι.
7: Μπορεί.
1: Αυτό, άμα ο άνθρωπος ήταν μάστορας και είχε κανένα δίκιο,
7: ένας που έσπασε, τον είχαν μπουζουριάσει και τον είχαν βγάλει.
0: Όπως πρέπει να γίνεται.
1: Απλά ο Τάσος θυμάται και
8: είναι
1: σου ξυλώσανε.
8: Άμα θέλει πίσνα, όπως έγινε στο Καραϊσκάκι το 11 με το 10 με την ΑΕΚ, το ποδόσφαιρο, χωρίς κόσμο, να το πάρει η ομάδα να το χρησιμοποιήσει μια χαρά.
1: Εδώ θα είμαστε. Εγώ δεν λέω τίποτα.
8: Πάντως... Είναι κακή πρόταση.
1: Εγώ δεν λέω κάτι. Δεν αποφασίζομαι. Δεν με καίει, φίλε, κανένα. Δεν με καίει καθόλου.
0: Να
1: εγώ έκανα την εκτίμησή μου.
7: Τι πιφάρα είναι αυτή που έχει ανοίξει.
1: Εγώ έκανα την εκτίμησή μου. Ποσό με ενδιαφέρει αν θα παίξει την κλειφάδα ή στα αλλιώσια, να σου το πω κι αλλιώ.
0: Καλύτερα να παίξει την κλειφάδα. Ότι δεν λέτε κάτι διαφορετικό τόση ώρα. Ο ένα λέει τι θα πρέπει να συμβαίνει με συνέστημα και εσύ λε για business. Βάσει ρεπορτάζ. Δεν λέτε κάτι διαφορετικό.
7: Τι πιφάρα είναι.
0: Συνεχίζω. Θέλω να δείξω λίγο e-food, παρακαλώ, πριν ο Τάσος Καπετανάκος μιλήσει για λίγο. Γιατί δεν γίνεται πόλεμος εδώ, κύριε Μυρότσο, σε κανέναν. Απλώς αποφασίζει να μιλήσει όπου του κατέβει του καθενός και να θέσει ποιο θέμα θέλει. Αυτό το θέμα. Συνεχίζω λοιπόν. Giveaway εδώ,
7: πες
0: το e-food. E-food Pro, Διονύση Βερβελέ, όπως ξέρεις πολύ καλά, για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow 2 λογαριασμούς e-food και αθλέτικο. Like στο post και mention φίλοι φίλοι στα σχόλια μέχρι 26 του μήνα την Παρασκευή, παιδιά. Δίνουμε αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Και πάμε στον κύριο Καπετανάκο. Έρχεται ο Ριμπάλτα.
8: Βρισκόμαστε στη τελική ευθεία και της επόμενης μεταγραφής και αυτό το λέω διότι πέρασε ο καιρός. Έχουν περάσει πάνω από 20 μέρες από την τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ που ήταν με τον Ζουμπκόφ, είχε ανακοινωθεί στις 3 Ιουνίου. Περιμένουμε τις προσεχείς μέρες στο Ριμπάλτα που θα έρθει στην Αθήνα γιατί ξεκινάει και η προετοιμασία της ΑΕΚ και νομίζω ότι αυτό θα δρομολογήσει περισσότερες εξελίξεις στην ΑΕΚ. Όχι ότι χωρίς το Ριμπάλτα στην Αθήνα δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή, επουδενή. Απλώς και η παρουσία του θα επισπεύσει γιατί καταλαβαίνουν στην ΑΕΚ ότι πρέπει να, ο στόχος είναι να γίνουν 2 μεταγραφές τις προσεχείς ημέρες ώστε η ΑΕΚ 6 Ιουλίου να αναχωρήσει με αυτές τις προσθήκες και να ενισχυθεί το ρόστερ που θα έχει στη διάθεσή του ο Μάρκο Νίκολης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, μια καθυστέρηση η οποία, να σας πω την αλήθεια, δεν αποκλείεται να αλλάζει και την προτεραιότητα στην ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα προλάβει η ΑΕΚ να φέρει πρώτα τον ΧΑΦ τελικά ή αν θα είναι κάποια άλλη προσθήκη που θα γίνει νωρίτερα από την ΑΕΚ. Διότι από ό,τι καταλαβαίνετε η ΑΕΚ αυτή η καθυστέρηση δείχνει ότι κάτι μένει, δεν έχει πάει καλά σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό ο Ριμπάλτα δεν έχει ακόμα κλείσει αυτή την κομβική μεταγραφή. Και νομίζω ότι η παρουσία του στην Αθήνα θα φέρει τις εξελίξεις ακόμα πιο γρήγορα στην ΑΕΚ. Για το θέμα του Μπαρίνοφ, το οποίο συντηρείται ακόμα στην επικαιρότητα, σήμερα υπήρχε ένα δημοσίευμα στη Ρωσία που αναφέρει ότι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήδη εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Μπάμπκιν από την Κρίλια Σοβέτοφ για την αντικατάσταση του Μπαρίνοφ. Ναι. Αυτό μου δείχνει πρώτα απ' όλα ότι στην ΤΣΣΚΑ έχουν αντιληφθεί ότι ο Μπαρίνοφ δεν ήταν αυτό που αγοράσανε, δεν ήταν αυτό που περιμένανε και ίσως έχουν μιλήσει και με τον παίχτη και αντιλαμβάνονται την προτεραιότητα του να φύγει. Mm-hmm. Οι δυσκολίες που περιγράψαμε τις προηγούμενες ημέρες δεν έχουν αλλάξει. Δεν έχουν φύγει από το προσκήνιο. Δηλαδή το πώς η ΑΕΚ θα κάνει οικονομικό deal με ομάδα από τη Ρωσία, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. 2 εκατομμύρια τον αγόρασε πριν 6 μήνες η ΤΣΣΚΑ Μόσχας από τη Λοκομοτίβ προφανώς θα ζητήσει τα ίδια ή και παραπάνω χρήματα από την ΑΕΚ, εναντί δηλαδή που θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να το προσπεράσει η ΑΕΚ. Δεν φαίνεται να είναι όχι απλά εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σας έχω περιγράψει ότι και για τον Ριμπάλτα πλέον η νούμερο ένα μεταγραφή το τελευταίο διάστημα, η νούμερο ένα επιλογή μάλλον για τα ΧΑΦ, είναι άλλος ποδοσφαιριστής. Έχει επικεντρωθεί σε άλλον ποδοσφαιριστή. Απλώς τα δημοσιεύματα στη Ρωσία, επειδή έχουν επικεντρωθεί στον Μπαρίνοφ, συνέχεια τροφοδοτούνται και μάλιστα υπάρχουν και παλέμαχοι της ΤΣΣΚΑ που λένε ίσως για τον Μπαρίνοφ να είναι καλύτερο να φύγει, γιατί δεν προσαρμόστηκε ποτέ στη ρωσική ομάδα.
0: Τεράστια εντύπωση θα μου κάνει πάντως Βασίλη και ναι. Διονύση και Κώστα.

0: Twin Deserts με τη Rangers, το οποίο είχε βγει από την πλευρά της Σκωτίας. Υπήρχαν τότε αρκετά δεδομένα, τα οποία δεν κατάφερε ο Ριμπάλτα να ολοκληρώσει αυτή την μεταγραφή. Για την ιστορία, η ΑΕΚ κινήθηκε αλλού και όλα πήγανε πολύ καλύτερα και μάλιστα και για τον παίχτη δεν πήγε καλά τον Παναθηναϊκό. Οπότε η ΑΕΚ σε αυτό το θέμα στάθηκε και τυχερή και πάρα πολύ ικανή, γιατί άμεσα βρήκε τον επόμενο παίκτη για να γεμίσει την επίθεσή της.
1: Τον επόμενο
0: εγώ
1: παιχταρά,
0: πιστεύω ότι είμαστε
1: όχι απλά
0: στην.
1: Παίκτη.
0: Ναι. Είμαστε. Πάντως, μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έψαχνε από τότε μαζί με τον Γιώβιτς ακόμα έναν επιθετικό. Βρήκε πολύ άμεσα τον Γιώβιτς, αλλά έψαχνε και δεύτερο επιθετικό. Τον οποίο δεν τον βρήκε και αργότερα εντόπισε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Βάργα και τον έφερε στο δυναμικό της. Πάντως, από τότε ήθελε έναν δεύτερο επιθετικό. Η αρχική συμφωνία με τον Γιώβιτς ήταν ότι θα παίζει με ακόμα έναν επιθετικό μπροστά. Έναν επιθετικό ο οποίος θα μπορεί να κάνει τις δουλειές που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, που δεν μπορούσε να τις κάνει ο Γιώβιτς. Τελικά αποδείχθηκε ότι μπορούσε να τις κάνει ο Βάργα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το προσχές διάστημα περιμένουμε εξελίξεις. Σας έχω πει ότι το να ορίζεις χρονικό ορίζοντα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί δεν είσαι μέσα στις εξελίξεις, δεν είσαι μέσα στις διαπραγματεύσεις. Αλλά η αίσθηση είναι ότι βρισκόμαστε κοντά στη μεταγραφή πλέον. Δεν ξέρω αν θα γίνει, επαναλαμβάνω, πρώτα του χαφ ή θα έχουμε ίσως του μεσοπιθετικού ή του κεντρικού αμυντικού νωρίτερα, γιατί του αμυντικού χαφ ίσως είναι για την ΑΕΚ και η μεταγραφή του καλοκαιριού. Γιατί είναι αυτή που θα ξεκλειδώσει πάρα πολλά πράγματα και με βάση τον Νίκολιτς, με όσα έχει πει, θα είναι και η μεταγραφή που θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της ΑΕΚ. Οπότε, με αυτόν τον ποδοσφαιριστή που θα έρθει στον άξονα, ο Νίκολιτς θέλει να αλλάξει αυτό που είδαμε την περσινή σεζόν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι προφανώς θέλει να αλλάξει και τον τρόπο λειτουργίας της ΑΕΚ και στο αμυντικό και στο μεσοπιθετικό κομμάτι.
2: Πολύ ωραία. Πες μου μία κουβέντα για εισιτήρια μόνο που ξεκινούν σήμερα και να ολοκληρώσουμε, Τάσο.
0: Να κλείσω μόνο για τους ποδοσφαιριστές ότι.
2: Ναι, αν έχεις κάτι άλλο.
0: Είχα πει για τους πιτσιρικάδες ότι Καραργύρης, Ψηρόπουλος και Χρυστακόπουλος θα είναι πιθανότητα οι πιτσιρικάδες από την ΚΑΠΑ 19 που θα πάνε στην προετοιμασία στο Άπλντορ της Ολλανδίας. Υπάρχει και μια ανοιχτή συζήτηση με τον Κολυμάτσι. Τον είχε δώσει πέρσι ιδανικό η ΑΕΚ στην Ελλάς Σύρου. Δεν αποκλείεται, επειδή είναι και παίξει από τις ακαδημίες και πιάνει την σχετική κατηγορία, δεν αποκλείεται να πάει στην προετοιμασία και από εκεί πέρα να δει ο Νίκολιτς αν του κάνει. Σήμερα ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση από το πρωί των διαρκείας. Υπάρχει ο στόχος να ξεφύγουν πολύ πάνω από τα 22.000 διαρκείας πλέον στην ΑΕΚ. Καταλαβαίνετε, υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και η προοπτική του Champions League, διότι οι κάτοχοι διαρκείας που θα πάρουν τώρα την κάρτα τους θα έχουν και την απόλυτη προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, τα οποία θα πωλούνται ξεχωριστά ανά ευρωπαϊκό αγώνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς θέλει και ο κόσμος να έχει αυτή την προτεραιότητα για να έχει τη θέση του στη Νέα Φιλαδέλφεια σε μια σεζόν που προμηνύεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για την ΑΕΚ από πολύ νωρίς τον Αύγουστο με τα πρώτα προκριματικά του play-off το Champions League.
1: Δεν σας, να σας ρωτήσω κάτι όλους.
2: Ναι.
1: Βλέπουμε βέβαια Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Δεν σας έλειψε λίγο?
2: Ποιος?
1: Το ποδόσφαιρο των ελληνικών ομάδων.
0: Νόμιζα εγώ.
2: Ο Τάσος σίγουρα μας
1: έλειψε. Εσύ μας έχεις λείψει σίγουρα, ναι, από την πρώτη στιγμή που έφυγες. Απορώ βέβαια πότε θα έρθεις. Κάθε μέρα λέω που είναι ο Τάσος, εκεί, ναι, ο Τάσος. Πότε θα έρθεις,
0: φίλε? Νωρίτερα από ό,τι σας είχα πει.
1: Πότε μας είχες πει?
0: Σου είχα πει αργά.
2: Δεν υπάρχει άμεση εταιρεία. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά,
2: αδερφέ μου. Γεια.
0: Βασίλη. Θέλω να σας έρθει, ρε. Πλάκα κάνουμε.
3: Εγώ.
0: Ψηλά το κεφάλι.
3: Εγώ. Έχεις μπερδευτεί.
0: Σας χαιρετώ, αδερφέ. Σας χαιρετώ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Είναι μεγάλη.
2: Λοιπόν, όχι. Πολύ δεν μου έχει λείψει.
1: Δεν σου έχει λείψει.
2: Όχι πάρα πολύ, όχι.
1: Εγώ τώρα που βλέπω λίγο έτσι προετοιμασίες αυτά, μεταγραφές, το θέλω, το θέλω. Το έχω ανάγκη πολύ.
2: Αύριο βγάλουμε...
1: Δεν μου αρέσουν τα φιλικά εμένα.
2: Ναι.
1: Τα βαριέμαι άπειρα.
2: Αύριο να βγάλουμε λίγο Τσοκανά, αν δεν έχετε αντίρρηση, να συγκεντρώσει όλες τις μεταγραφές που γίνονται στις υπόλοιπες ομάδες, εκτός,
1: ναι,
2: Big Five.
1: Ναι. Και ναι, να δούμε τι... Να βάλω μια παρένθεση μόνο. Ναι. Μου αρέσουν πολύ τα φιλικά ξένων ομάδων.
2: Ναι.
1: Έτσι, μια μεγάλη ομάδα με μια πιο μικρή, εκεί πέρα που έχει κάποια
3: ενδιαφέρον. Ναι, του λέω. 2-0 υπάρχει στο 20 και χάνει 2-3 στο 40.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτό εννοεί μάλλον.
1: Ναι, αυτό το είδος τα φιλικά μου αρέσουν πάρα πολύ.
3: Τρομερή παξη. Έτοιμη.
1: Παξι πουντίνατη. Άρα τσίκι τσίκι τσίκι
3: τσίκι. Όσο ανοίξει διαμαρτυρία, αύριο δεν θα βγω.
2: Σε δύο
1: αύριο. Γιατί, αγόρι μου.
2: Σε δύο τρία θέματα που είχαμε εδώ να σε ρωτήσουμε, τα έχεις απαντήσει ήδη. Γιατί είσαι και αρκετή ώρα μαζί μας.
3: Τι σου απαντήσει?
2: Έχουμε μιλήσει για τον Τάκη Γκόνια.
1: Καλά,
2: πλευράς Ολυμπιακού και τα συλληπιτήρια κλπ. Έχουμε μιλήσει λίγο για μια που δεν είναι εντάξει, είδηση, μια αναφορά.

0: που έχει γίνει τελευταίες ώρες στα social για το Καραϊσκάκης. Και με βάση αυτό το συνδέω και λέω για τη συνέντευξη που μας έχεις πει ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή για να μιλήσει για διάφορα θέματα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, λογικά, έτσι, θα είναι ο κ. Μαρινάκης.
1: Ναι, εντάξει, αυτή τη συνέντευξη περιμένουμε και για το γήπεδο, αλλά και γενικότερα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πολύ, ξέρεις, παιδί μου, βλέπω πολύ κόσμο που αμφισβητεί. Σας είπα και χθες, ανέλησα λίγο το χρονικό πλαίσιο γύρω από τις μεταγραφές και τι αίσθηση έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ο κόσμος έχει άλλη αίσθηση ότι υπάρχει μια καθυστέρηση σε αυτό το κομμάτι. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν κάποια θέματα, το είπαμε και για την προετοιμασία. Για παράδειγμα, μια εξέλιξη είναι αυτό που γράψει σήμερα οι Πορτογάλοι, ότι έχουν την αίσθηση ότι ο Βρουσάη θα μείνει στη Ρίο Αβε. Δεν το αποκλείω. Το βλέπω πολύ πιθανό το σενάριο. Σου πω σε ποια λογική. Ότι ή στο παιδί δεν πείθεται. Είναι αυτός ο δρόμος ο δύσκολος που λέγαμε και για τον Τζάπρα που είχαμε πει το θέμα. Όταν έχει πάρει ένα μπακ, δεξιμπακ του Μαφέο τώρα και είναι η πρώτη σου μεταγραφή. Ξέρεις, ενώ από νέα πρόσωπα και όχι το Φορτούνι που είναι επιστροφή, έτσι για να μην υπάρξει το κομμάτι μεταγραφή, για να ανακοινώθηκε πρώτα ο Κώστας, ξέρεις ότι δεν θα βρεις εύκολα χρόνο. Δηλαδή ο Βρουσάη αυτή τη στιγμή εκεί παίζει είναι βασιλιάς.
2: Ναι, είναι μια χαρά. Ναι, βασικότατος.
1: Ενδεχομένως να είναι και η δεύτερη σκέψη του παιδιού και να το θεωρεί καλύτερο για τον εαυτό.
0: Παιδί μου, εντάξει, βασιλιάς τώρα όμως στη Ρίο Αβε, μήπως αυτό δεν ήταν ένα σκαλοπάτι για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και να δείξει πράγματα που μπορεί να κάνει θεωρητικά. Δεν το σκέφτεται έτσι δηλαδή ο Βρουσάη.
1: Δεν το σκέφτεται, αλλά βάζοντας το κάτω τα πράγματα, ίσως και ο Ολυμπιακός να έχει μια άλλη προσέγγιση στο κομμάτι του δεξιού μπακ. Να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του.
0: Yeah. Δεν είναι άκου ένα ερώτημα τώρα θεωρητικό. Ο Μαφέο, ας πούμε, δεν είναι καλά, ρε παιδί μου. Ζαλίζει το παιδί μου.
1: Μεταγραφή το Γενάρη.
0: Περίμενε.
1: Το κάνω εγώ εύκολο.
0: Περίμενε. Σε ένα μάτσελο συγκεκριμένο. Την Πέμπτη δεν είναι καλά ο Μαφέο. Ναι, και την Κυριακή πρέπει να βάλει σε ένα σημαντικό παιχνίδι δεξιμπακ. Είναι εδώ Βρουσάη.
1: Θα γυρίσει ροντινέ πίσω, ρε
0: φίλε. Μπράβο.
1: Θα κάνουμε τώρα.
0: Αυτό. Αυτό θέλω να πω.
1: Το βάλω ροντινέ για να είμαι και δίκαιο. Επειδή πέρυσι συγκρίνιαζα.
0: Ναι.
1: Επειδή πέρυσι συγκρίνιαζα ότι γύρισε πίσω υπέρβαρο σε εκείνο το άλλο κτλ. Δεν έχει σηκώσει και μπλούζα φέτο, το δείχνει.
0: Ποντό.
1: Έχει καταλάβει ότι θα υπάρξει συναγωνισμό.
0: Φέτε.
1: Την κατάλαβε την περσινή ιστορία. Είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή δουλεύει πολύ εδώ και μέρε, κάνει τομικέ προπονήσει.
2: Στεγνό.
0: Κύριε Μυρώτο, συμφωνείτε.
1: Δεν καμία σχέση.
0: Ότι θα παίξει ο Ροντινέι ναι. δεξιμπάκ. Αν... Ναι, ναι, το πιστεύω κι εγώ. Και α τον έχουμε πλέον πει ότι είναι δεξιμπάκ.
3: Ναι.
2: Σάλιακα, όχι.
1: Δεύτερον. Για να σου πω. Μπα, Σάλιακα.
2: Ο Σάλιακα, παρένθεση. Έπεσε η ομάδα του και νομίζω μένει ελεύθερο ούτω ή άλλω.
0: Δεν το ξέρω.
2: Οπότε δεν είναι δύσκολο να το αποκτήσει. Ξέρω. Γιατί γραφτεί και για άλλες ομάδες.
0: Άσχετο πριν, γιατί το είδα τώρα κάπου. 250 εκατομμύρια είναι η σύνταξη. Και όχι 190. 250.000. Και όχι 190.
2: Έτσι έγραψε εδώ στο chat ένας φίλος.
0: Ναι.
2: 250.000.
0: Το σημείωσαν κάποιοι άλλοι και λέει είναι 250.
2: Το μήνα.
0: Τα χιλιάρικα.
2: Το μήνα.
0: Το μήνα δεν ξέρω τι είναι.
1: 250.000 ποιος.
0: Που έλεγε για τη σύνταξη από το NBA. Τον εμπιστεύω αυτό
2: που μου δώσει το χρονό. Κάτσε εκεί που είσαι αγόρι μου.
1: Το θέμα τώρα είναι
3: τι λες μωρέ, ας τον άρθει εδώ.
1: Το θέμα είναι ότι ουσιαστική εξέλιξη δεν υπάρχει. Τι εννοώ. Είναι μέρες οι οποίες φαντάζομαι ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο ο Ολυμπιακός πρέπει να κλειδώσει κάποια πράγματα. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να πάρει απόφαση. Θα περιμένει τον Σμαϊλόβιτς. Δείχνει ότι η Σάντερφιορντ γράφανε χθες Σκοτσέζι, τον κοιτάζει και η Σέλτικ. Και ότι γίνεται ένα παιχνίδι εκεί με την πρόταση, τον θέλει. Ότι δεν
3: είναι. Για Σάντεφιόρντ, στην Λουντογκόρτζα είναι αυτό.
1: Όχι για το Στάνιτς. Για το
2: Στόπερ.
1: Για το Στόπερ. Λοιπόν, φαίνεται ότι κάνει παιχνίδι. Δεν είναι παράλογο. Όπως ισχύει ότι είχε έρθει άνθρωπο εδώ να συζητήσει. Δηλαδή να μπει σε μια τελική ευθεία.
0: Θα το περιμένει το παιχνίδι αυτό, Διονύση, θα συμμετάσχει στο παιχνίδι αυτό ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί ήδη συμμετέχει. Δεν
0: είναι. Ναι, θα συνεχίσει όμως.
1: Θεωρητικά μόνο αν γίνει πήγαν Ολυμπιακός, για τον Γιανούλη είχε αποσυρθεί. Το οποίο βλέπει από τη σιγοπή πηγαίνει όπως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αριστερό μπακ. Έλα αύριο. Δηλαδή, αν ο Γιαννούλης με όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί αλλάξει την άποψή του, μπορεί κάλλιστα να αρχίσει τον Ολυμπιακό.
3: Εγώ λέω ότι αν δεν υπήρχε Κυριακόπουλος, τώρα ο Παναθηναϊκός θα τον είχε πάρει το Γιαννούλη.
1: Ίσως, πιθανότατα. Δεν το αποκλείω.
3: Έτσι πιστεύω. Θα τον είχε πάρει. Θα είχε εκμεταλλευτεί όλη αυτή την αναμπουμπούλα. Πάω ο Ολυμπιακός, λίγο εγώ αποσύρω.
1: Εντάξει, η αναμπουμπούλα ξεκινάει από τον Πάουκ.
3: Θα είχε δώσει 5 εκατομμύρια και τον είχε πάρει.
1: Η αναμπουμπούλα ξεκινάει από τον Πάουκ. Αυτή είναι η
3: ιστορία. Ναι. Γιατί το παιδί εκεί θέλει να πάει πρώτα.
1: Αν δεν ξεκαθαριστεί και το θέμα θα γίνει, δεν θα αλλάξει ποτέ. Δηλαδή είναι σαν να εξαντλεί τις πιθανότητες του να πάει εκεί. Δεν ξέρω πώς έχει διαμορφωθεί ο χάρτης στον Πάουκ με τον νέο προπονητή. Εντάξει, υπάρχουν πρόσωπα και ο Μάτος και ο Βιρίνια που ενδεχομένως μπορεί να παίξει τον ρόλο του. Το θέμα είναι στο Μπαγκουί. Και το θέμα είναι ότι η Άουγκσμπουργκ δεν έμεινε με καλή άποψη εκεί.
2: Κασέρι.
1: Μεσημέρια σου δίνεται εντύπωση ότι πάνε καλά και βράδυ σου δίνεται εντύπωση ότι υπάρχει διαφωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έχει, δηλαδή, τι να καταλέψουμε εδώ στον κόσμο. Δηλαδή, γίνεται ένα παιχνίδι, φαίνεται ότι παίζουν κάποια. Πλέον δεν φαίνεται ότι υπάρχει μια απόσταση 2-3 εκατομμυρίων με την κάθε περίπτωση. Έτσι. Ότι έχει κατέβει πολύ στο πλαίσιο των επαφών. Αλλά όσο παίζει με τη φωτιά και με αφήνει και του άλλου να είναι τριγύρω και το τραβά, για εκεί θα πάει
0: και
1: το.
0: Και για το Στάνιτς έχουν μειωθεί απαιτήσεις.
1: Και το Στάνιτς φαίνεται σε καλό.
0: Και που λέγαμε για 10, δηλαδή πάει προς 8
1: έχει,
0: και κάτω.
1: Έχουν πέσει ήδη τα 10. Θυμάσαι είχαν πει εγώ τουλάχιστον την περιφόρηση που είχα. Όταν ο Ολυμπιακός ήταν πάνω από 5,5-6 εκεί και ότι αυτοί ζήταγαν 10 κατέβατα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει μέχρι 7. Κάπου εκεί το βλέπω.
0: Okay.
1: Δεν είναι και λίγα. Τώρα, ναι. Βλέπω κάποια πράγματα στο γύρω-γύρω. Δεν έχω εντύπωση ότι αλλάζει κάτι με τον Γιάρεμτσου. Σας ξαναείπα ότι νομίζω θα εξαντλήσει τις πιθανότητες να πάει να μείνει στη Γαλλία και τη Λιόν. Θα πιέσει δηλαδή. Σε αυτόν τον άξονα, επειδή συζητάμε για τους επιθετικούς. Έτσι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Χθες, για παράδειγμα, στο θέμα του Χάφου, ο Ολυμπιακός, η λογική του είναι να πάρει έναν άλλον Χάφ άλλου επίπεδου, που ίσως μπορεί να είναι και στο παγκόσμιο κύπελο. Αναφέραμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα τύπου Άμραμπατ, για παράδειγμα. Τώρα, κατά πόσο είναι εύκολο αυτό. Τα αφήνω πάνω σας.
2: Άμραμπατ,
1: και με βάση ότι.
2: Κι ας είναι, ρε παιδί, μας μείνει το πρώτο βιολί πλέον στο Μαρόκο.
0: Μια εξαιρετική περίπτωση είναι, αλλά πόσο εύκολο είναι να συμβεί τώρα αυτό.
2: 32 στα 33.
1: Και γενικά ο Ολυμπιακός στην αγορά από το Μαρόκο πρέπει να την κοιτάζει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και του πάρει Μαροκινή. Θα ταιριάξει αυτό εδώ.
0: Δεν μπορεί να κάνει και λίγο παιχνίδι ο LKB.
2: Κάμπι να του πει Ελλάδο.
1: Κοίτα, τώρα τον έχουμε εκεί να βλέπει Μουντιάλ.
2: Βερβελέ.
0: Δεν κάνει κάτι άλλο.
1: Εκεί τα κατάει για εδώ.
2: Το γράφει το Μαρόκο.
0: Κουβέντα. Ναι, κάνει κουβέντα.
1: Το λέμε.
0: Σωστό. Πολύ καλή.
1: Για το γήπεδο δεν υπάρχει κάτι. Άκου, επειδή έχει ξεφύγει η κατάσταση με το γήπεδο,
0: ναι.
1: Θα εξακολουθήσω να είμαι πολύ ταπεινός και πολύ προσεκτικός σε ό,τι λέω, γιατί είναι ένα πολύ περίεργο και δύσκολο ζήτημα.
3: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, τι να καταλάβει, πώς να καταλάβεις. Καθένας λέει τι θέλει.
3: Ωραία, ναι. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο. Πώς θα γίνει αυτή η ανακαίνιση. Δεν γκρεμίζεται το γήπεδο.
1: Εγώ δεν έχω εικόνα γκρέμισμα το γήπεδο. Άλλοι έχουν εικόνα γκρεμίσμα του γήπεδου.
3: Γιατί όλα παιδιά είναι. Μισό λεπτό.
0: Είναι εγώ γήπεδο, δεν είχα ποτέ εικόνα ότι θα γκρεμίσει το
3: γήπεδο. Είναι 20 χρόνων το Καραϊσκάκη. Δηλαδή δεν είναι 70 και 80 χρόνια για να γκρεμιστεί και να ξαναχτιστεί.
1: Δεν μπορεί και χρονικά να γίνει αυτό που λέμε.
3: Είναι ένα γήπεδο 20 χρόνων. Για ποιο λόγο να τον γκρεμίσει. Κάνει μια ανακαίνιση. Αν βάζεις παραπάνω,
2: θα προσθεθεί όροφο.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Κανένα δεν διαφωνώ. Ο Άμραμπατ είναι 29-30. Τσεκάρε λίγο.
2: Ποιος? 32 λεπτά το θυμάμαι. Με εμάς είχε παίξει φάση όλα και τον κόλπο.
3: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω.
2: Τσεκάρε. Πάμε τόσο λάθος.
3: Διονύση. Δεν έχει εικόνα ότι θα γκρεμιστεί το γήπεδο. Δηλαδή προς Θεού γιατί να γκρεμιστεί το γήπεδο. 22 χρόνων γήπεδο.
1: Εγώ γνώριζα ότι αυτό το οποίο θα γίνει είναι σε ένα πλαίσιο Camp Nou που είχε γίνει. Που θα θυμάστε πολύ πήγαιναν και έβγαζαν φωτογραφίες και βίντεο που ήταν. Μπήκαν σαν σίδερα ουσιαστικά έξω μαζί με μπετό που έγιναν υποστηρικτικά για να σηκωθεί και άλλο πάνω το διάζωμα. Είναι ένα θέμα
2: όμως,
1: αυτό.
2: Φίλε, 30 είναι.
0: 30,
1: εγώ το ξαναλέω, είναι ένα βασικό θέμα αυτό. Με το συντελεστή δόμηση, το ύψος μπορεί να πάρει το γήπεδο, γιατί από εκεί ξεκινάει η ιστορία, παιδιά.
2: Βέβαια. Ναι.
1: Που μπορεί να φτάσει.
2: Μα αυτό, θα σηκωθεί το καρέκι, γιατί
1: το γύρω-γύρω, γι' αυτό εγώ λέω, καλό να δοθούν συνέντευξη τύπου. Να δούμε και μακέτες, γιατί ούτε κυκλοφορεί δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
2: AI είναι όλα.
1: Εντάξει, ναι, AI κάνει λίγο. Κάνε μοναδίπα το γήπεδο. Βάλε μου θύρα 7 από πίσω και από εκεί δύο πίνακες. Να πούμε
2: το έχει.
1: Σημασία όμως έχει ότι για όσοι έχουν πάει στο γήπεδο πρακτικά, εκεί που γίνεται το μνημόνιο θύρα 7 κλπ. Υπάρχει μια γέφυρα, ένα δρόμο που κατεβαίνει.
2: Ναι.
1: Αυτό εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες κόσμου. Δεν ξέρω αν το γήπεδο πώς μπορεί να σηκωθεί από εκεί τόσο πολύ αναλογικά. Μήπως δηλαδή δεν είναι αναλογικά όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Όλα αυτά δηλαδή έχει πολλές ερωτήσεις πρέπει να γίνουν. Και αυτή τη στιγμή οι κατάλληλοι να το αποτυπώσουν είναι αυτοί που έχουν τα σχέδια.
0: Το ξαναπώ,
1: για να βάλουμε εσάς και τα λοιπά, δεν έχει νόημα.
0: Να το δούμε.
2: Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει σε όλο. Και για το περιβαλλοντικό, παιδιά, και το συντελεστή δόμησης για να ανέβει, πρέπει να πάει στο ζύγιο πρασίνο αλλού. Πρέπει να βρουν λύσεις.
1: Πάει, αυτό είναι μια κουβέντα το γράψω.
2: Ολυμπιακό.
3: Το είναι ασχολείται 40 χρόνια με γήπεδο.
2: Καλά, τώρα σου κάνω εγώ ένα.
3: Τα έχει μάθει όλα.
2: Το προεδρικό διάταγμα στο γράψω εγώ μας.
1: Κοίτα, κάτι. Στο Καραϊσκάκι, αν περάσει μια καθημερινή, στο πάρκινγκ έξω για παράδειγμα, υπάρχει πολλοί κόσμο που πηγαίνει.
2: Στο κομμάτι όλε.
1: Όχι στο κομμάτι, στο αποδέχομαι το τσιμεντένι. Δηλαδή το Καραϊσκάκι έχει από τα μεγάλα πάρκινγκ. Έχει δηλαδή περισσότερε από χίλιε θέσει.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή το πλάνο είναι να πάει κοντά στις 2.000 minimum. Αφήνω εγώ τα γύρω-γύρω, αλλά εννοώ official γηπέδου πάρκινγκ. Δεν λέω δηλαδή ο άλλος που έχει κάτω ένα ιδιωτικό χώρο και κάνει το πάρκινγκ και πάει, ο άλλος πληρώνει και βλέπει το μάτσι δίπλα, ξέρω, στο νοσοκομείο και όλο αυτό στις γύρω περιοχές στο ΣΕΦ απέναντι που είναι και ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ αναφέρομαι στο κομμάτι, βλέπει πολύ κόσμο λέει τι κάνει. Ο άλλος πάει βόλτα του σκυλί του. Ναι. Άλλος πάει το παιδάκι του με το ποδήλατο. Άνθρωποι οι οποίοι βλέπεις, δηλαδή γήπεδο φόντο, και εγώ το κάνω εικόνα αυτό που λες με το πράσινο, θα ήταν πολύ πιο ωραίο. να βλέπεις πώς υπάρχουν τόσα ωραία πάρκα σε, σε δήμους.
2: Ναι, ρε, παιδί έτσι, μου.
1: Και να βλέπεις ένα πράγμα να ξέρεις ότι έχει μια καντίνα αύριο μεθαύριο. Σωστό. Και ένα καφέ και να πηγαίνει όλος να κάτσει.
2: Αυτό
1: και να
2: είναι πιο ωραίο. Παρουσιάσει, γιατί είναι το αναλύσεις.
1: Έχει φύγει λίγο η ιστορία. Εγώ το λέω επειδή έχω πάει και σε άλλα γήπεδα και στον γήπεδο του Άγιαξ για παράδειγμα. Mm. Κάτω-κάτω πάει κάποιος από την πίσω μεριά. Έχει ξενοδοχείο. Ναι. Έχει δίπλα καφέ. Έχει εστιατόρια. Έχει κλπ. Μην νομίζετε ότι πάνε όλα ζάντα. Δηλαδή τα περισσότερα καταστήματα που κλείσαν στο Καραϊσκάκι, στους χώρους που είχαν δώσει στην αρχή, δεν έβγαιναν από λειτουργικά έξοδα, παιδιά. Okay. Άλλο η πρώτη ή δεύτερη χρονιά.
2: Γιατί δηλαδή, πλην αγώνα δεν ήταν εύκολο προσβάσιμα.
1: Το λέω αυτό είναι πολύ σωστό. Στο Βοτανικό το λέω. Θα πάει ο κόσμος τον πρώτο καιρό, όλοι θα γουστάρουν. Είναι σαν το μουσείο που έρχεται, ένα άγαλμα στο μουσείο και λέει πάμε να δούμε το άγαλμα. Το θέμα είναι μετά από 5 και 10 χρόνια ξεφεύγει και δεν λέω ότι στο μάτσα πα. Τη μέρα του μπορούν αυτά τα μαγαζιά να σταθούν με ρεύματα προσωπικό.
2: Κοίτα, έτσι όπως θα χτιστεί σαν παρκοκατάσταση εκεί πέρα θα είναι. Γιατί θα πηγαίνει
1: ο... Μα γι' αυτό εγώ σε αυτό συμφωνώ.
3: Ναι, αλλά δεν είναι Νέα Φιλαδέλφια που είναι μέσα στην πόλη το γήπεδο. Άρα τα μαγαζιά βρέξει χιονίσει θα δουλεύουν.
1: Και πάλι όμως υπάρχουν αρκετά μαγαζιά στην Φιλαδέλφια που έχουν κλείσει για άλλους λόγους.
3: Εντάξει, όμως, δηλαδή, τώρα είναι σε,
1: όχι,
3: σε
1: είναι άνοδο.
0: Δεν προλάβουμε να το κουβεντιάσουμε όλο αυτό.
1: Εγώ είδα συνέντευξη ανθρώπου που λοιπόν, είπε ότι δεν βγαίναμε τις καθημερινές. Δεν ήταν εύκολο.
0: Αδερφέ μου, λοιπόν, πάμε λίγο Αλέξη Αβόπουλο να τον δούμε μία και να πάμε μετά στο διάλειμμα μας. Γεια σου Αλέξη, καλησπέρα.
4: Γεια σας,
2: Γαλιά.
0: Λοιπόν, ετοιμάζουμε 2-3 πράγματα για να πούμε για Άρη τώρα. Αλλά πρώτα απ' όλα θα κάνουμε το διάλειμμά μας για το Action 24 μόνο. Επιστρέφουμε σε λίγο. YouTube Αθλέτικο, παραμένουμε εδώ.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Αλέξη Αβόπουλο. Ξεκινήσαμε να λέμε για Λούνα. Εγώ θα κάνω μια αναφορά ακόμα στην Έλαμπε την τελευταία για σήμερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κράτησε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον δίωρο με πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις από όλα τα μέτωπα. Από τηλεοπτικά είπαμε σήμερα.
1: Χαμός έγινε σήμερα.
0: Χαμός έχει γίνει σήμερα σε πολλά επίπεδα. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε με τον Άρη. Τι έλεγες λοιπόν?
2: Να απαντήσω σε ένα φίλο, γιατί το βλέπω τώρα, Βασίλη μου.
0: Ναι.
2: Ο φίλος ο Αντρέας εδώ λέει αν πάει ο Παναγίδης, αν πηγαίνει στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει μια κουβέντα με τον ΑΠΟΕΛ και τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Τζίση Βρίζα τις τελευταίες μέρες. Ο ελεύθερος από τον Άρη Μιχάλης Παναγίδης και δεν το αποκλείω. Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα να συνεχίσει στην Κύπρο ο Μιχάλης Παναγίδης. Το κλείνω εδώ, απλά επειδή το είδα τώρα, να το απαντήσω για να μην αφήνουμε κενά. Για τον Λούνα, είναι μια περίπτωση στην οποία την έχει σκαλίσει ο Άρης εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι καινούρια. Ο Άρης ψάχνει για να παίξει το 10, να μπορεί να κινηθεί εκεί περιφερειακά πίσω από το center for. Ο Πιτσιρικάς, τώρα στα 22, δεν τον πήραν και τα χρόνια, αλλά δεν είναι και μικρός. Είναι μια καλή περίπτωση, η οποία είχε προταθεί εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι εύκολη όμως, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και από την περίπτωση του Αντίνο, θα με καταλάβει ο Κώστας, ότι εμπλέκονται πολλοί οι μάνατζερς, οι ομάδες.
1: Έξι μάνατζερ θα βάλει.
2: Ναι, η ομάδα, ο Άρης έκανε μια πρόταση να πει στο 50% των δικαιωμάτων, να αφήσει τα άλλο 50%. Είναι λίγο μια περίεργη, μια μπερδεμένη περίπτωση. Έχει υποχωρήσει λίγο το τελευταίο διάστημα. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάντως μία από αυτές που έχει τσεκάρει ο Άρης για τη συγκεκριμένη θέση. Αυτό που καταλαβαίνω από τις επιλογές του Ρέγκες, παιδιά, είναι ότι έχουν δυσκολίες οι επιλογές του. Ο Ρέγκες έχει ένα πελατολόγιο που οι παίκτες του δεν είναι φθηνοί. Το καταλάβαμε και πέρσι. Ο πιο φθηνός έχει 450-500 χιλιάρικα συμβόλαιο.
1: Και
2: δεν ξέρω αν φέτος ο Άρης μπορεί να κάνει πολλές επιλογές με τέτοια κασέ. Και γι' αυτό ίσως καθυστερούν να ολοκληρωθούν αρκετές περιπτώσεις. Και δεν αποκλείω το γεγονός ο Άρης να ψάξει και άλλες αγορές φέτος. Δηλαδή να μην επικεντρωθεί μόνο σε Λατινική Αμερική και Ισπανία, εκεί που ειδικεύεται δηλαδή ο Ρουμπέν Ρέγκες, διότι ίσως δεν του βγαίνουν τα κουκιά στα οικονομικά για να μπορεί να πάει σε τέτοιες επιλογές. Θα πάει σε κάποιες, αλλά όσο επί το πλείστο θα κοιτάξει και κάποιες άλλες αγορές. Και μένει βέβαια για να ξεκλειδώσει ο σχεδιασμός του Άρη να ολοκληρωθεί και αυτό το deal πια που έχει γίνει σαπουνόπερα του Ντιαντί με την Αλτρίγια. Εδώ δεν έχει να κάνει με την Αλτρίγια. Εδώ η συμφωνία είναι ξεκάθαρη. Ανεβαίνεται, ενεργοποιείται η οψιόν, είναι συγκεκριμένα τα ποσά.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Είναι ότι εμπλέκονται οι μάνατζερ του παίκτη, η ακαδημία από την οποία τον πήρε, υπάρχουν τροφεία, υπάρχει και ο Μαμαντού Νίνκ επίσης μπλεγμένος σε αυτή, γιατί τον είχε αποκτήσει πακέτο ο Άρης. Είναι μια μπερδεμένη λίγο υπόθεση για το πώς θα κατανεμηθούν τα ποσά. Εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Πώς θα σπάσει τα μεροκάματα.
2: Ναι, και μόλις ολοκληρωθεί και αυτό, φαντάζομαι θα υπάρξουν και okay. σχετικές ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Άλεξ, ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ, φίλε.
2: Γεια χαρά, παιδιά.
0: Μιλάμε και αύριο. Λοιπόν, αυτά και από Άλεξ Αβόπουλο. Κύριε Βερβελέ, κύριε Γουλή, ήσασταν εξαιρετικοί και σήμερα. Μου έχετε καταστρέψει την εκπομπή. Βασίλη, μου ήσουν η μόνη μου ελπίδα σήμερα.
1: Να σε καλά,
0: εκεί κοίταζε όταν ήθελα να ανακτήσω το θάρρος.
1: Κατάλαβα.
0: Μου. Και βεβαίως προς τον κόσμο που τελειώνουμε με 4.000 και παραπάνω από μέσα. Πόσα ζήτησες νωρίτερα, like. 1.700 έχουμε φτάσει. Είμαστε καλά.
1: Πολύ καλά. Ειδικά τώρα που Ελούνα, στη Τάλια Ελούνα σημαίνει να σε κόψει το φεγγάρι.
0: Και με αυτή την χρήσιμη πληροφορία που μας έδωσε ο Βουλής.
1: Έχει απειδήσει ο Μπακός σήμερα.
0: Όλα όσα συνέβησαν απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, εφόσον το αποφασίσετε.
1: Πάμε, γιατί έχω να δώσω ρεπορτάζ στο Βερβελέ εκτός αέρα.
0: Για χαρά, για χαρά.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
14: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
15: Welcome to the romantic heart hunt.
16: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
17: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
18: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
19: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
13: Μήνας του Μέγιστος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
20: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
13: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
21: Give me a chance to straighten this out.
22: You got it. What do you got in mind?
23: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
13: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
24: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
25: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
26: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
27: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
28: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με συναρπαστική καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, να σφίξετε την ζώνη και να ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G με σοβαρή δράση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Quang Dix της Γρανάδας, σε ένα ιδιαίτερο ράλι σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή, με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βούνα της Sierra Nevada. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπάνια Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του Ράλι της Ισπανίας για να εξασφαλίσουν την κορυφή στην ποιότητα του αγώνα. Ο Τζεράρντο Φαρές με 10 Ράλι Ντακάρ και μια τρίτη θέση αναθεώρησε το roadbook και έκανε σημειώσεις στους διαγωνιζόμενους. Ο Λορένσο Σαντολίνο, ένας από τους Ισπανούς που έχουν αγωνιστεί σε Rally Dakar, έδωσε ένα masterclass του roadbook. Έχοντας τεράστια εμπειρία σε αυτό το τομέα, παρήχε στους συμμετέχοντες συμβουλές, μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Rally Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το οργανωτικό συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Rally Ισπάνια είναι να ανακαλύψετε την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε, και λόγω αυτού του διάσημου roadbook δεν υπήρξαν κάποιος που να είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του ράλι. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Τις δύο πρώτες ημέρες οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα, με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή, με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές
και όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη. Είχαμε και συμμετοχή όμως με τετράτροχα, με αυτά εδώ τα οχήματα, με τον Ντάνι Βίλα να είχε διάφορα κατηγορίας και να πήρε την νίκη χωρίς να αμφισβητηθεί, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής στην κατηγορία SSV. Σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω αυτό το έδαφος και τις ερήμους για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα, είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι, είναι σαν ένα μονοθέσιο της Formula 1 που να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία, είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής, το 2017 το ίδρυσε, πολλά υποσχομένος οργανισμός, ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone, μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς. Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων, έτσι ιδρύσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά ξεκινήσαμε από την Κίνα, οι πιλότοι είναι οι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Grand Prix, μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, όπου μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Κάθε χρονιά το drone GP προσπαθεί να εκπλήξει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας κορυφαίες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Με κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους και άλλες σε εξωτερικούς, και κάποιες άλλες που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς, μεγάλες ευθείες, στροφές ακραίας ταχύτητας και πλοήγηση μεταξύ του επάνω και του κάτω ορόφου. Ο ρυθμός των εκδηλώσεων drone GP όλο ένα και αυξάνεται. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ανά αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετικά και πώς να υπερβείτε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Ακόμα και οι πιλότοι μπορούν να το νιώσουν αυτό. Αυτές είναι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν έρχονται σε αγώνες σαν κι αυτόν. Με αυτή την προσέγγιση, το drone GP δεν αποτυχάνει ποτέ να βρει νέους τρόπους για να επεκτείνει τα όρια του στο αγώνισμα. Σε συνεργασία με την Swiss Next China και την Ελβετική Πρεσβεία, διοργάνωσαν τους πρώτους αγώνες drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο πρώτος αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ
καθώς έγινε στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ο αγώνας της Ελβετικής Πρεσβείας πραγματοποιήθηκε στην Swiss Innovation. Ο αγώνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς με την πίστα να φωτίζεται από εκατοντάδες LED και φώτα, επιτρέποντας στο κοινό να ζήσει ένα συναρπαστικό και μοναδικό αγώνισμα. Έχουμε δει πολλές συναρπαστικές τεχνολογίες σήμερα, αλλά εμείς, η ομάδα του DroneGP, διαφέρουμε στο αθλητικό πνεύμα και στην ψυχαγωγία. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Οργανώνουμε πολλά αγωνιστικά γεγονότα σε όλη την Ασία και εκατομμύρια άνθρωποι τα παρακολουθούν. Και του χρόνου θα το κάνουμε και θα φέρουμε το DroneGP στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Ο αγώνας drone έφερε αντιμέτωπους δύο Ελβετούς και δύο Κινέζους πιλότους για έναν φιλικό ανταγωνισμό. Πετούσαν τα drone με ένα σύστημα που ονομάζεται First Person View, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος διοίκησης, καθώς επιτρέπει το χειρισμό ενός drone σαν να ήταν μέσα στο πιλωτήριο, αυτός που το πιλοτάρει. Ο διαγωνισμός έγινε σε δύο μέρη, στον ομαδικό αγώνα με τρεις γύρους, με τον πίλωτο κάθε χώρας να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο και σε έναν ατομικό αγώνα όπου όλα τα ντρόουν πέταξαν μαζί. Ο αγώνας μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και προσέλκυσε πάνω από 51.000 θεατές σε διάφορες πλατφόρμες εκπομπής, καθώς και ένα σημείο με 2 εκατομμύρια προβολές στο CCTV σε ζωντανή ροή. Αυτή η συνθήκη αγώνων drone έγινε η πιο δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, όχι μόνο γιατί άφησε το κοινό με δέος, δίνοντάς τους μια παρόμοια συγκίνηση με αυτή που συνοδεύει τους αγώνες Formula 1, αλλά γιατί παρήχε περαιτέρω νέες γνώσεις για την πιθανή χρήση drones σε διαφορετικά πλαίσια. Τα drones είναι πράγματι ένα πολύπλευρο με ευέλικτη τεχνολογία αντικείμενο και οι πτήσεις υψηλής ταχύτητας θα μπορούσαν να είναι απλά ένας υποσχόμενος τομέας για αυτούς. Γιατί πέταμε από το κεφάλι του λαού, αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Διασκεδάζουμε τους θεατές, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο για την πρώτη θέση, διασκεδάζουμε το κοινό μας και αυτό που βρίσκεται στην τηλεόραση. Έτσι όπως η Φόρμουλα 1 στο Μεξικό, όπως η 16η τρύπα του Phoenix in PGA, ενεργοποιούμε τους ανθρώπους στον ενθουσιασμό, οπότε αυτό είναι το μέρος. Ουσιαστικά είναι μέρος του θεάματος, όλο αυτό που διαδραματίζεται εκεί. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που πρόσφατα έλαβε χώρα ήταν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σανγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν τις αυλές του εμπορικού κέντρου σε μια έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδρομή δύο ρόφων 14 εμποδίων, μια πολύ στενή σκάλα και 120 μέτρων μήκους φωτίστηκε από LED, δίνοντας στο εμπορικό κέντρο μια ακραία θέση αλλαγής. Οι πιλότοι απολαύσαν αυτό το ασυνήθιστο κομμάτι και για περισσότερους από αυτούς ήταν το πιο εκπληκτικό που έχουν δει ποτέ. Ο καιρός ήταν χιονισμένος, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη αλλά και όμορφη, προστατώντας τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία των αγωνιζόμενων αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών. Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, 15χρονος που έχει το ρεκόρ, ο Τζούνλι Λι, τράκαρε δίνοντας την ευκαιρία στον Ιάπωνα Κεν Ινούε να κερδίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά, ήταν υπέροχο να πετάς με όλους αυτούς τους κορυφαίους πιλότους. Από πολύχρωμες πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, έντονες γωνίες, μια στροφή 180 μοιρών και ακριβής πτήσης υψηλής ταχύτητας, θα στραφούμε σε ένα έπος πρόκληση που θα φέρει τους αγωνιζόμενους όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στα βουνά και στις ερήμους. Σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, ιδιαίτερο, τρομακτικό, αλλά και ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που περιμένει τους συμμετέχοντες, ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το ασυνήθιστο και συναρπαστικό, αυτό που φαίνεται
να είναι το όριο πάντα καταλήγει να ξεπερνιέται πολλές φορές και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τις προκλήσεις έχουν ευκαιρία να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες μιας ερήμου. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην ξέρει το Peugeot 205. Μπορεί να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε όλο τον κόσμο που είναι πιστοί σε αυτό το μοναδικό όχημα. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε το 205 Trophy είναι για εσένα. Αυτός ο αγώνας αυτοκινήτων με ανθρωπιστικό κίνητρο είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό τον ιερό αριθμό της Peugeot, το θρυλικό 205. Σε αυτή την διοργάνωση όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά είναι περιορισμένος σε 205 πληρώματα ο αριθμός προκειμένου να διατηρήσει την ευχάριστη διάστασή του. Αυτό το σκηνικό είναι εκπληκτικό, θα είναι δύσκολο για τα αυτοκίνητα στις στροφές, αλλά είναι αυτό που μου αρέσει. Επίσης, να προσέχετε τις στροφές, η θέα αξίζει τον κόπο. Αυτό το μοναδικό γεγονός είναι μια μεγάλη επιδρομή και όχι απλά ένας αγώνας, επομένως δεν υπάρχει ταξινόμηση και αποκλείεται κάθε έννοια διαχωρισμού. Ο καθένας μπορεί να οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο με το δικό του ρυθμό, που είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ακόμα και σε οικογένειες που θέλουν απλώς να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της θέας στο μαροκινό τοπίο. Από πλαγιές στα βουνά που σταδιακά μεταβαίνουν σε οροπέδια και έρημο, την έρημο Σαχάρα, την τρίτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Το 205 Trophy είναι ένα αθλητικό γεγονός μεγάλων αποστάσεων με στόχο να δείξει την αντοχή των ανταγωνιστών και των οχημάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ένα μέρος που η ανθρωπιστική δράση έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τη φτώχεια, την απομόνωση, το άνυδρο κλίμα και τον αποκλεισμό. Οι διοργανωτές στοχεύουν σε μικρούς μαροκινούς συλλόγους με μεγάλες ανάγκες για την παροχή υλικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται πιο κοντά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όπως αλληλέγγυος τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο διοργανωτής του 205 Trophy δίνει την διάσταση της ανθρώπινης και αθλητικής πρόκλησης που πρεσβεύει την αλληλεγγύη και ξεπερνά τον εαυτό του, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις του Μαρόκου, ενώ το συναντούν ζεστό και φιλόξενο ως πληθυσμό. Ο διοργανωτής του 205 Trophy έχει επινοήσει ένα εξαιρετικό μάθημα, προσφέροντας σχεδόν 3.500 μέτρα μιας ανεπαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των απαρατήρητων hot spot και των παρθένων κομματιών της φύσης, αλλά και της διαδρομής. Μια διαδρομή που θα περάσει από εμβληματικές τοποθεσίες επιδρομής, οπότε μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτή την επική πρόκληση που λαμβάνει η χώρα τον Οκτώβριο. Η 13η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και για πρώτη φορά από το Σεντ Μάρτεν. Μια πραγματική πρόκληση και αυτό που κάνει τα μηχανοκίνητα αθλήματα τόσο συναρπαστικά είναι ότι αν θέλετε να δείτε την γραμμή του τερματισμού, τότε εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, να ξεπεράσετε τα όρια, να συνδυάσετε το πάθος με την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερβείτε κάθε δυσκολία και να σπρώξετε το πεντάλ προς το τέλος του.
Η κύρια πρόκληση είναι να ανταγωνιστείς την κούραση. Αν το σώμα σου δεν αισθάνεται 100% εντάξει, τότε κάνεις λάθος την προήγηση και δεν συγκεντρώνεσαι στην πίστα. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που δεν θα το κάνουν, δεν θα επιτρέψουν την αποτυχία, δεν θα το παρατήσουν ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μπορείτε να βρείτε αυτή την δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες, με οδηγούς με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις ακολουθώντας το πάθος τους. Στο Ελλάς Rally Raid, ενώ οι μάχες εκτελήσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετείχαν με την ομάδα Κίνη. Το Ελλάς Rally προσφέρει στους ειδικούς της οδήγησης ένα ανταγωνιστικό πεδίο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν την κάθε τοποθεσία ξεχωριστά. Κάναμε το Ελλάς Rally εδώ αρκετές φορές. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία να δω τη χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς το μπάτζι, χωρίς αυτόν τον αγώνα, δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ για να δω την φύση. Είναι υπέροχο, είναι μια εκπληκτική δυνατότητα να δω τα βουνά. Μου αρέσει πολύ μια αλλαγή για να δω την χώρα και να εξερευνήσω τον τόπο και τους ανθρώπους, μας λέει ο Wolfgang Ilek, συμπληρώνοντας ότι είναι απλά υπέροχο που του δίνεται αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να λάβει μέρος. Στο Ελλάς Rally Raid πρέπει να οδηγείς σε αυτόν τον αγώνα όπου ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και οι συμμετέχοντες είναι ίσοι μπροστά στον θεό της ταχύτητας, με την αίσθηση της ελευθερίας και με τον δρόμο να είναι ανοιχτός για να φέρει πολλά υπέροχα συναισθήματα. Για μένα η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν φυσικά μια μεγάλη στιγμή, γιατί δεν έτρεξα ποτέ πριν το ατύχημά μου. Τώρα είμαι σε ένα πυρικό καροτσάκι, όντας εκεί στην αρχή, νιώθοντας την αδρεναλίνη και πάλι. Η υπεροχή θέα στην κορυφή του βουνού και το έδαφος δίπλα στη θάλασσα είναι πραγματικά ξεχωριστά και εκπληκτικά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, αν αγαπάτε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και θέλετε να εξερευνήσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μείνετε στο σπίτι. Είμαι ένας από τους 7 οδηγούς με αρχική άδεια αγώνων στο κύπελο και σε όλους τους αγώνες μου. Τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για δύο λόγους. Το πρώτο για χάρη μου, αλλά και για να δώσω ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και είμαι εδώ για να αποδείξω ότι είναι δυνατό. Όταν εγώ είχα το ατύχημά μου, ήμουν σε ένα κρεβάτι και πέρασα 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο και τώρα είμαι σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι είναι δυνατό και πρέπει επίσης να φέρετε ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε άτομο δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί, ότι αν έχεις καλό μυαλό, αν έχεις το μυαλό σου εκεί όπου πρέπει στραμμένο, τότε μπορείς να πετύχεις πολλά. Αυτά λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο Pure Action είχαμε αρκετή δράση από διαφορετικά αγωνίσματα και αθλήματα αναφορικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από όλο τον κόσμο. Μην χάσετε την ευκαιρία και στο επόμενο επεισόδιο να δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη και βέβαια θα σας φέρουν εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη, καθημερινή μάχη των ανθρώπων που φροντίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά!

0: Time out! Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
1: Time out!
2: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα.
4: Σκέψου.
5: Πάρ' το απόφαση.
3: Ξεκίνα ξανά. Βγαίνεις ελεύθερος.
1: Μπορείς!
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό. Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: απελαχθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
2: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω, κατεβάζω.
1: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνανθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην σειρά που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές, σε έναν από τους πιο συναπαστικούς, γρήγορους και extreme αγώνες με κομψά αθλήματα, όπως το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θελώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και τώρα έχει γίνει ολυμπιακή διοργάνωση. Διαγράφει ήδη ανωδική πορεία και σύντομα θα μας απασχολεί καθημερινά η δράση του. Σε προηγούμενο επεισόδιο

νέο Ολυμπιακό σχήμα που εισήλθε στην διαδικασία αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και βέβαια να βρεθούμε ξανά στην διαδικασία του Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε για τον Conor Bainbridge αλλά και την ομάδα της Πολωνίας. Μαζί με την συμπαίχτριά του, την Ellie Aldridge, ο Conor Bainbridge κατάφερε να υπερασπιστεί τον δικό του ευρωπαϊκό τίτλο. Εν τω μεταξύ, η πολωνική ομάδα ήταν η μεγάλη έκπληξη των πρωταθλημάτων, έχοντας δύο από τις έξι ομάδες που προκρίθηκαν στο Χρυσό Στόλο. Μετά από αυτό θα επικεντρωθούμε στους χώρους Kite που φιλοξενούν την πιο καυτή δράση από τις εκδηλώσεις και θα ανακαλύψουμε γιατί οι συμμετέχοντες λατρεύουν αυτές τις τοποθεσίες και τι κάνει η Διεθνής Ένωση Kite Boarding. Τέλος θα συναντήσουμε τον 4 φορές πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία και πάλι βρέθηκε στην κορυφή, θα μας δώσει κάποιες χρυσές συμβουλές. Ένας από τους κορυφαίους αθλητές, ο Βρετανός Conor Bainbridge, κατάφερε να αξιοποιήσει το καλύτερο από αυτή τη μοναδική σεζόν και ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Περάσαμε το πρώτο μέρος του χειμώνα μέσα στο Μεξικό που ήταν καταπληκτικό και ήμασταν κάπως όλοι σε αυτή την φούσκα και την απόλαυση της ζωής. Η εκδήλωση τελείωσε εκεί έξω και ξεκινήσαμε επιστρέφοντας. Όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά πολύ γρήγορα. Σχεδιάζαμε να έρθουμε εδώ για μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από το Μεξικό και είχαμε όλα αυτά τα ταξιδιωτικά σχέδια. Προφανώς για τον COVID-19 και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που μας δίνεται. Ήμασταν αρκετά τυχεροί στον Ηνωμένο Βασίλειο γιατί παρότι είχαμε το lockdown μπορούσαμε να ασκηθούμε. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονταν καν αυτό. Έτσι παίρναμε πολύ χρόνο με το ποδήλατο, να αναρρώσουμε από τραυματισμούς και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια συνθήκη. Ίσως όταν ξεκίνησε και μετά από αυτό έκανα μερικούς μήνες εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά, προφανώς, στο τέλος της σεζόν ήταν υπέροχο να βλέπω ότι ξαναβρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή. Νομίζω ότι είναι κρίμα που έχουμε μόνο δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μεικτής Σκυταλοδρομίας που είναι το πρώτο ως εκδήλωση της εβδομάδας, οπότε είναι ιδιαίτερο γιατί προφανώς είναι η Ολυμπιακή μορφή και οι Ολυμπιακοί αγώνες διαρκούν πάνω από μια εβδομάδα, οπότε είναι η πρώτη φορά για να δούμε πώς μοιάζει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ήρθαμε όλοι εδώ. Είναι αρκετά νευρικό που έρχεσαι ως πρωταθλητής Ευρώπης. Προφανώς πέρυσι είχαμε μόνο μια ημερήσια εκδήλωση την οποία καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Φέτος σκέψω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Πολλές χώρες έχουν βάλει μέρος της δουλειάς και τις γυναίκες, όπως και εμείς. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι όλο και πιο κοντά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite ήταν μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα. Η μορφή σχεδιάστηκε για να κάνει τους αγώνες ευκολότερους στην παρακολούθηση και δικαιότερους για όλους τους συναγωνιστές. Έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες και νέες προκλήσεις που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι με αυτό είναι ότι πρόκειται για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Πρέπει να είσαι αρκετά συνεπής. Αυτό που είδαμε είναι ότι αν τελειώσεις μια φορά, όπως οι Αμερικανοί πέρυσι, κατέστησαν ολόκληρος καιρός την ρεγκάτα τους και δεν μπορείς να προκριθείς περαιτέρω. Το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά. Προφανώς με την τελευταία ημέρα και την τελική σειρά να μπορείς να έρθεις

σε θέση ισχύως. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι κρίσιμη. Είναι πολύ τρομακτικό, ειδικά βλέπουμε τον αγώνα και τον νέο κανόνα να παίρνει επανόρθωση. Προφανώς πρέπει να παίξει με ασφάλεια. Είναι υπέροχο να παρακολουθείς στην αρχή και επίσης είναι υπέροχο για μας στην πραγματικότητα να αποφύγουμε τις συγκρούσεις όταν μερικές φορές πιέζεις λίγο περισσότερο. Νομίζω όμως ότι είναι υπέροχο να έχουμε ένα θέαμα ακόμα και την τελευταία ημέρα όπως έγινε με την Πολωνία. Ήταν απλά εξαιρετικό για να παρακολουθήσουμε το τι διαδραματίστηκε εκεί. Βασικά έχετε δύο συνεργάτες σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος συνεργάτης πηγαίνει πάνω και αντίθετα πηγαίνει ο δεύτερος. Μετά μπορείς να κάνεις ένα σλάλομ, βγαίνεις έξω για να φτάσεις με 35 κόμβους βασικά και πρέπει να περάσει το κορίτσι την γραμμή και όταν περάσει τη γραμμή του τερματισμού μετά κάνει την ίδια πορεία για να ολοκληρώσει έτσι την ισιοδρομία που έκανες και εσύ. Το Βρετανικό ζευγάρι στέφθηκε πρωταθλητές Ευρώπης, όμως άλλη ομάδα τράβηξε την προσοχή. Ο λόγος για τους Πολωνούς που πριν από 3 χρόνια στην τελευταία διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Kite Force στην Σαρδινία είχαμε συναντήσει μια ομάδα παιδιών που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του kite. Τώρα, 3 χρόνια μετά, έχουν αγωνιστεί 6 ζευγάρια από την πολωνική ομάδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα. Εκπληκτική η πρόοδος τα τελευταία χρόνια που μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο COVID-19 έβγαλε εκτός την σεζόν. Είναι ώρα να φεύγεις επιτέλους στο εξωτερικό και να επισκεφθείς κάποια άλλα σημεία. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έτσι φαίνεται πραγματικά ότι είναι υποσχόμενο πολύ το μέρος, αρκετά όμορφο όπως μπορείτε να δείτε. Ο θερμικός άνεμος κάθε μέρα φαίνεται πολύ καλός. Η καραντίνα μας έβγαλε εκτός για πολύ καιρό, οπότε οι δύο πρώτες μήνες ήταν βασικά που περνούσαμε σπίτι και προσπαθούσαμε να γυμναζόμαστε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Είναι η πρώτη σεζόν που ήμουν σπίτι για τόσο καιρό και επισκεφτήκαμε πολλά σπίτια που ο άνεμος ήταν πολύ καλός για εμάς. Δεν θυμάμαι το τελευταίο, την τελευταία σεζόν να είναι τόσο υπέροχη. Κάθε μέρα φυσούσε. Μεγαλώνει πραγματικά η Πολωνία σαν ομάδα. Έχουμε άλλα παιδιά που έρχονται τώρα. 6 άτομα εδώ στους Ευρωπαίους. Ήταν κάπως ωραία γιατί ήταν 2 άτομα που υποτίθεται ότι θα έρθουν, αλλά μετά οι άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν ως εξής. Αν πηγαίνεις εσύ θα έρχω και εγώ, οπότε επιτέλους έχουμε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που κατάφεραν να έρθουν εδώ. Ο Πολωνός Μπαζιέο Ζόγκ δεν είναι απλά προπονητής, είναι η καρδιά της πολωνικής ομάδας. Προπονούσε αναβάτες από την αρχή, αλλά είναι επίσης αγωνιζόμενος με την ίδια αγωνιστική διαδρομή ως αθλητής. Αυτός λοιπόν είναι ο προπονητής που συνεχίζει να αγωνίζεται και όπως λέει ο ίδιος προσπαθώ να στριμώξω και τα δύο στο πρόγραμμά μου. Η επόμενη χρονιά μάλλον θα είναι η τελευταία μου. Αλλά δεν το κάνω τόσο καλό. Προσπαθώ να βρω κάποιο κίνητρο και να προπονηθώ σωστά. Η προπόνηση, το coaching είναι πραγματικά υπέροχο. Νομίζω ότι το απολαμβάνω περισσότερο από το όταν προπονούμε εγώ ίδιος. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά έχω κίνητρο για να συνεχίσω πηγαίνοντας στη διαδικασία του προπονητή. Μάθουν πολλά και το σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πραγματικά κίνητρο, απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και αυτή είναι η μισή επιτυχία. Δεν χρειάζεται να τρέχουν να τους κάνουν να προπονηθούν και να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο νερό, απλώς πηγαίνουν όποτε φυσάει, εξοδεύουν χρόνο στο νερό, το απολαμβάνουν και αυτό είναι το εύκολο για μένα να εκπαιδεύσω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες προπονήσεις. Έχουν κίνητρο, είναι παθιασμένοι με αυτό, με τις οικογένειές τους, τους υποστηρίζουν και όλα λειτουργούν πολύ καλά μέχρι στιγμής. Όλο το Ολυμπιακό πράγμα βοήθησε πολύ. Παίρνουμε πολύ περισσότερη στήριξη από την τοπική ιστιοπλοϊκή ένωση, τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Είναι περισσότερο ανοιχτή για εμάς. Σιγά σιγά παίρνουμε όλο και περισσότερο budget. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς και ήταν
ακριβώς να ταξιδέψεις, χρειαζόμαστε κάθε υποστήριξη που μπορούμε να λάβουμε και τώρα πλέον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό και ελπίζουμε με τη νέα κατηγορία θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους συλλόγους να επενδύσουν στο kiteboarding από την άποψη του προπονητή μου, αυτό φαίνεται πολύ καλό. Ελπίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι Πολωνών στον τελικό, ενώ 6 ομάδες, άμε τις σωστά, πρέπει να πάρουμε τις τελευταίες θέσεις για να μην είμαστε στους τελικούς. Ελπίζω να μην πάμε τόσο άσχημα, για εμάς είναι κάπως μια εκπαιδευτική εκδήλωση, είμαστε εδώ για να το ελέγξουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές εκδηλώσεις σε αυτή τη μορφή. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, δεν υπάρχει πίεση όμως, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι με καθαρό κεφάλι θα υπάρξουν κάποια καλά αποτελέσματα.

Φέτος ήταν μια πρόκληση για όλα τα αθλήματα και τις τάξεις των αθλημάτων, καθώς πολλοί αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, το Διεθνές Skateboarding και ο Σύλλογος του κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όλα αυτά κάτω από το φάσμα του COVID-19 και της δύσκολης κατάστασης που διαμορφώθηκε σε όλο τον κόσμο και βέβαια επηρέασε στο μέγιστο την διαδικασία των αθλημάτων. Πρώτα απ' όλα, η ιστιοπλοεία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει επηρεαστεί από την κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 και όχι μόνο το kiteboarding, προσπαθώντας να βρούμε μια νέα διέξοδο για να αντιμετωπίσουμε το ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε προς ό,τι μπορεί να υπάρξει ως επίλυση. Έχουμε καταλάβει ότι δεν υπήρχε καμιά άλλη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις. Έτσι, υποθέτω ότι όλοι θα θυμούνται την σεζόν του 2020 ως ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΚΑ, του οργανισμού δηλαδή της ιστιοπλοείας διεθνώς. Ο Μπαμπίνι ήταν στην ιστιοσανίδα από τις πρώτες μέρες, κερδίζοντας αρκετά ιταλικά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στη διεθνή πίστα επαγγελματιών και στην εξαρτία για την Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing. Έχει εμπλακεί με το kiteboarding από την αρχή, με το marketing, τις πωλήσεις, ως ειδικός για διάφορες μάρκες, ανταγωνιστής και αργότερα ως διοργανωτής, ώστε να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένας αθλητής όταν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να λάβει μέρος σε αγώνες. Χτύπησαν το χώρο ιδανικό για να επιλεγεί να φιλοξενήσει διεθνή εκδήλωση. Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε κοντά στην τοπική διοργανώτρια αρχή και κοιτάμε τον καιρό, τον αέρα, τον χώρο, αν υπάρχουν παραλίες, λιμανάκια ή μαρίνες στο πλάι και περισσότερες λεπτομέρειες. Με την οργανωτική ομάδα, σκεφτείτε ότι όλες οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά πριν το κάνουμε, πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση, συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ με τη διοργανώτρια αρχή και τους διοργανωτές, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τους kiteboarders και όλους τους άλλους αθλητές. Το kiteboarding έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι θαυμαστές. Στην Κίνα είδαμε πρόσφατα πολλούς συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος στην κατηγορία σε χώρους όπως το Weifang και το Pingtan που αποτελούν μέρος της περιοδίας κάθε χρόνο. Στην Κίνα το kiteboarding, οι αγώνες kiteboard γίνονται όλο και περισσότερο πιο δημοφιλείς και ακολουθείται από όλο το ασιατικό kiteboarding ως κοινότητα. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τη σωστή συνεργασία τους τοπικούς διοργανωτές για να παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση και με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Σε έναν ωραίο χώρο με πολλές σωστές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε στην εκδήλωση αλλά και στους αναβάτες, είμαστε προσεκτικοί και υποστηρικτικοί για να κρατήσουμε τις κινέζικες διεθνείς εκδηλώσεις στο καλεντάρι μας και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για να το διατηρήσουμε έτσι στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2021 εξακολουθούμε να έχουμε προγραμματίσει μερικές εκδηλώσεις στην Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το kiteboarding και όλα γύρω από αυτό στην Ασία πρόκειται να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο η Κίνα, αλλά επίσης η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες. Υπάρχουν πολλοί kiteboarders που ίσως ήθελαν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ένα τέτοιο μοτίβο. Η Κίνα μοιάζει με μια ανερχόμενη δύναμη του αθλήματος, αλλά η Ιταλία έχει πολύ καιρό που φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις kiteboarding κάθε χρόνο. Από το Κάλιαρι και το Τόρε Γκράντε μέχρι την παραλία Χανκ Λούζ και τη Λίμνη Γκάρτα, η Ιταλία είναι μια μέκα για κάθε συμμετέχοντα. Τι κάνει όμως αυτή τη χώρα να είναι τόσο ιδανική για το kiteboarding?
Έχουμε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις στην Ιταλία. Έχουμε υπέροχους χώρους, υπέροχα μέρη. Η κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα Guide Border από την αρχή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ιταλία ήταν μια από τις κύριες κοινότητες και κύριες ενώσεις που άρχισαν να εξελίσσονται στην πραγματοποίηση επαγγελματικών εκδηλώσεων από την αρχή του αθλήματος. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε όταν άρχισα να πιέζω για να έχω μια διεθνή εκδήλωση στην Ιταλία, γιατί εκτός από τον υπέροχο χώρο υπάρχει επίσης ένας μεγάλος τοπικός διοργανωτής. Έτσι, όταν αυτά τα δύο πράγματα μαζί μπορούν να κάνουν την διαφορά, γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στην Καλάβρια και έχουμε και τους διαγωνισμούς στην λίμνη Γκάρντα. Δηλαδή όχι μόνο ένα, όπου και αν πάμε όλοι οι αναβάτες, όλοι οι τύποι των αγωνισμάτων, όλη η κοινότητα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μας φέρνει στο επόμενο επίπεδο και θέλουμε να επιστρέψουμε. Με την υποστήριξη του τοπικού διοργανώτη κάθε χρόνο, δεσμευόμαστε σε κάθε διεθνή γεγονός στο ημερολόγιο, στο καλεντάρι μας. Έτσι δεν είναι μόνο λόγω χώρου. Είναι ένα μείγμα του υπέροχου χώρου, του ωραίου μέρους, των υπέροχων ανθρώπων, του εξαιρετικού διοργανωτή. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να παραδοθεί ένα υπέροχο γεγονός. Άρα είναι ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε. Το kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ειδικά από την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Μπορείτε να βρείτε αγώνες στη θάλασσα, αλλά τελευταία έχουν γίνει πολύ διαδεδομένοι αγώνες σε λίμνες, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία. Το καλό του αθλήματός μας είναι όταν έχεις εξαιρετικές συνθήκες, μπορεί να το κάνεις σε μια λίμνη, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία. Μερικές φορές είναι δύσκολο σε μια λίμνη να βρεις τον κατάλληλο χώρο και να ασχοληθείς υλικοτεχνικά με τα διάφορα είδη των ζητημάτων. Κυρίως είναι το είδος του ανέμου που μερικές φορές έχετε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου βρίσκεστε, να έχετε καλό αέρα για τον αγώνα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Άρα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είναι ωραίο είναι η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη ρεγκάτα και να έχετε ένα ωραίο φόντο παντού. Είδαμε ότι οι αναβάτες λατρεύουν να αγωνίζονται και στη λίμνη και μπορούμε να δούμε παντού στον κόσμο όλα τα viral βίντεο από τη λίμνη Γκάρντα πριν από 2 χρόνια. Φέτος στην Αυστρία για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες υπάρχει και ένα όμορφο υπέροχο πλάνο. Οπότε υποθέτω ότι θα έχουμε περισσότερες εκδηλώσεις σε λίμνη και στο μέλλον. Σε όλους αυτούς τους χώρους έχουμε δει την Ντανιέλα Μωρός να κυριαρχεί στους αγώνες και να κερδίζει πολλές φορές. Είναι αμφίβολα το πιο hot όνομα στο γυναικείο σκέλος του αγωνίσματος. Για το λόγο αυτό ρωτήσαμε την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες να μοιραστεί μερικές συμβουλές για το καλύτερο δυνατό στο αγώνισμα. Να μας δώσει κάποια tips, δηλαδή η Ντανιέλα Μωρός. Πρώτα εισαγωγή, μεταφορά, μετά και η τρίτη είναι η έξοδος. Η είσοδός σας είναι από τη στιγμή που ο χαρταετός είναι σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση όταν πηγαίνετε προς τον άνεμο, είτε στις 11 αναφορικά με τον δείχτη που δείχνει η ώρα, είτε στη 1 αναφορικά με την στροφή που παίρνει το σώμα. Η ίδια μεταβάση είναι απλώς ο ποδοδιακόπτης σας και τρίτον η έξοδός σας από τη στιγμή που θα αλλάξετε τα πόδια σας μέχρι τη στιγμή που μπαίνει ο χαρταετός σε κανονική θέση πλού. Έχεις την είσοδό σου, γυρνάς αντίθετα και μετά μόλις σε περάσει το κεφάλι σου προς τον αέρα, μπαίνεις στη μεριά του στεντονιού και αυτό όταν συμβαίνει έρχεται με την αλλαγή του ποδιού. Όταν περνάς το κεφάλι στον αέρα, εσύ θέλεις να ισοπεδώσεις την σανίδα
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν στην πραγματικότητα προσπαθείς να αλλάξεις τα πόδια σου επειδή θέλεις να είσαι σε αυτή την επίπεδη επιφάνεια χωρίς κλίση. Μια πραγματικά καλή συμβουλή, αλλάζοντας τα πόδια, είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε όσο μεγαλύτερο μέρος του σώματός σας πάνω από την σανίδα όσο το δυνατόν. Όταν έχεις όλο το βάρος σου πάνω από τη σανίδα, μάλλον παρά για να φύγεις στο πλάι, θα κάνει ένα μικρό τάκ τόσο πολύ πιο εύκολο για να είσαι σταθερή κάνοντάς το. Ο καλύτερος τρόπος είναι να σκεφτείτε ότι κάθεστε σε μια καρέκλα και υπάρχουν τόσες πολλές φοβερές φωτογραφίες αναβατών όπου τους βλέπετε στη μέση και φαίνονται σαν να κάθονται σε μια καρέκλα. Είναι εντάξει να βάλεις το πόδι πίσω ακριβώς μπροστά από το λουρί, ειδικά όταν μόλις ξεκινάς, γιατί απλά προσπαθείς να φτιάξεις αυτές τις διαφορές και βάζεις το πόδι σου εκεί αντί για να κάνεις ένα βήμα πιο πίσω που θα σε βοηθήσει πολύ. Τέλος, θα μιλήσω για την έξοδο. Έτσι, πάλι η έξοδος είναι από την ώρα που ο χαρταετός σας είναι έτοιμος σε ώρα 12 μέχρι να επιστρέψει σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση προς τη νέα κατεύθυνση. Ειδικά στην έξοδό σας πραγματικά θέλετε να σκεπάζετε λίγο καθώς αρχίζετε να φέρνετε τον χαρταετό κάτω για να τον αφήσετε να αναπνεύσει ξανά αφού έχετε κρατήσει μέσα για τόσο καιρό όταν ήταν πάνω στις 12 η ώρα και κάνετε το πόδι σας μια αλλαγή. Έτσι βγάζετε το φόιλ για να το αφήσετε να πάρει λίγο αέρα και ξαναβάζετε προς τα μέσα, οπότε αρχίζει να κάνει αυτό το power stoke και θα είναι μεγάλη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με πλήρη δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας και συγκεκριμένα από το kiteboarding, το ανερχόμενο αυτό άθλημα που θα το δούμε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε αρκετή δράση με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι τότε, να είστε καλά!

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Έλα, πες το.
1: Έλα, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε πόση ώρα και σε περιμένουμε. Πού είσαι?
0: Έρχομαι, ρε. Ένα λεπτό.
1: Ναι, έχεις αργήσει, φίλε. Έλα. Τώρα.
2: Τι λέει, πού είναι?
1: Λέει, θα έρθει.
2: Ρε, τρεις ώρες είμαστε εδώ. Τι θα κάνουμε?
1: Το ξέρω.
2: Πάμε για καμιά βουτιά.

0: Εσείς δεν βιαζόσασταν.
1: Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Τσαλαβουτάν.
2: Χωρίς χάρτη στις πέτσες!

Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ένα νησί που μοσχοβολάει για σεμί, αλμύρα και ιστορίες. Όπου οι ομορφότερες βόλτες γίνονται με τα πόδια και οι ιστορίες γράφονται με καρφιά καρφωμένα πάνω σε ξύλινα σκαριά. Εδώ ο χρόνος δεν σταμάτησε, απλά κύλησε αλλιώς. Καλώς ήρθατε στις Πέτσες. Μείνετε μαζί μας γιατί

0: Ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησα.
1: Το νησί των αρωμάτων, Σπέτσες, είναι από το ιταλικό Isola di Spezie, που σημαίνει νησί των αρωμάτων. Έχει χρώματα, έχει ωραίες παραλίες. Είναι ένα νησί που σου προσφέρει όμορφες αναμνήσεις.
0: Εδώ μεγάλος Νίκο.
2: Ναι. Γέννημα Θρέμα.
0: Ψαράδες οικογένεια, ε.
2: Ναι. Και ο πατέρας μου και ο θείος μου όλοι. Και ο παππούς.
0: Δεν έλειπε το φρέσκο ψάρι.
2: Όχι, ποτέ.
3: Είμαι 74 χρονών και κάνω αυτή τη δουλειά από παιδάκι.
0: Ερωτευμένος είσαι?
3: Με τη γυναίκα μου είμαι ερωτευμένος. Και η βάρκα, μετά η βάρκα.
0: Αν τα καΐκια είχαν ψυχή, ποιο θα ήταν το πιο ζωντανό που έχεις φτιάξει?
4: Κοίταξε, όταν αφηγεί σε ένα σκάφος, το αρχινάς από ένα κομματάκι ξύλο και καταλήγει ολόκληρο σκάφος. Όπλα τα ίδια τα πονάς. Το σιάγγεις με την ψυχή σου.

0: Μετά από 20 χρόνια, τι αποτελεί για σας αυτός ο τόπος, αυτό το νησί?
1: Τώρα είναι η πατρίδα μου. Είναι ο τόπος μου, είναι το σπίτι μου, είναι ο ναός που λειτουργώ κάθε μέρα, είναι οι άνθρωποι μου, είναι η ενότητά μου όλη.

0: θάλασσα, βρίσκουμε πάνω σε ένα πλοίο, οπότε ο προορισμός μας είναι ένα ελληνικό νησί. Όχι ένα οποιοδήποτε νησί, αλλά η αρχόντισσα του Αργοσαρονικού. Σε λίγα λεπτά φτάνουμε στις Πέτσες. Έλα εδώ.
1: Κοίτα εδώ,

0: Η πρώτη εικόνα φτάνοντας στις Πέτσες είναι το λιμάνι, η Ντάπια. Ντάπια που σημαίνει θέση κανονιών. Αν παρατηρήσετε απέναντι στον τοίχο, ψηλά πάνω βρίσκονται ακόμη και σήμερα τα κανόνια. Σε αυτό το σημείο έκαναν συναντήσεις οι ναύαρχοι της Επαναστάσεως. Εδώ δηλαδή κατάστρωναν τα σχέδιά τους. Σήμερα αποτελεί τόπο συνάντησης των ντόπιων, αλλά και όλων των επισκεπτών που έρχονται στις Πέτσες. Ελάτε μαζί μου. Είναι ωραία να έρθετε να κάτσετε εδώ στην Ντάπια, σε μια από τις καφετέρες που υπάρχουν τριγύρω από το λιμάνι, να παρατηρείτε τα θαλάσσια ταξί και τον κόσμο που πηγαίνω έρχεται. Κοσμοπολίτικο νησί στις Πέτσες και παραμείνει ζωντανό όλο το χρόνο. Πόσα μίλια είναι μέχρι απέναντι?
1: 1,8.
0: 1,8, άρα περίπου 10 λεπτάκια απόσταση. Βλέπετε, τα κανόνια παραμένουν εδώ, το ένα δίπλα στο άλλο. Μπορεί να ζούμε σε εποχή ειρήνης, αλλά τα κανόνια παραμένουν εδώ για να μας θυμίζουν τον αγώνα που έδωσαν οι προγόνοι μας για την επανάσταση και την απελευθέρωση.

0: Στους δρόμους της Πέτσας δεν θα δείτε αυτοκίνητα, απαγορεύεται, κυκλοφορούν μόνο μερικά που έχουν ειδική άδεια. Θα δείτε μόνο δίκυκλα και ηλεκτρικά αμαξίδια. Γεια σας, καλημέρα! Αυτό το αρχοντικό που βλέπετε πίσω μου είναι του Σωτηρίου Ανάργυρου, από τους μεγαλύτερους ευεργέτες των Σπετσών. Κοιτάξτε λεπτομέρειες, έτσι. Το νησί των αρωμάτων. Εγώ θα έλεγα το νησί των ιστοριών. Γιατί δεν χρειάζεται να σκάψεις για να βρεις μια ιστορία, την βλέπεις σε κάθε σοκάκι και σε ένα αρχοντικό. Οι Σπέτσες δεν είναι ένα νησί βιτρίνα. Δεν έχει αεροδρόμιο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει όμως κάτι που σπανίζει, ψυχή. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα καλντερίμια, βρίσκεις λίγο από τη δική σου. Μπαίνεις σε ένα σοκάκι, βγαίνεις σε μια αυλή, χάνεσαι λίγο, αλλά αυτό είναι το νόημα και η ομορφιά στις βόλτες μας. Ακριβώς δίπλα από το λιμάνι ξεκινάει και ο εμπορικός δρόμος με όλα τα μαγαζιά και την αγορά του νησιού. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία του Ρολογιού, εδώ ακριβώς. Γεια σας, καλημέρα. Τι έχουμε σήμερα?
1: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Απ' όλα, ε. Μυρίζει θάλασσα, βλέπω εδώ πέρα. Εκκλησάκι του Αγίου Μάμα. Βρίσκεται εδώ πάνω στη στροφή, εδώ η ομώνυμη παραλία. Και από εδώ και κάτω αρχίζει η ομορφιά και η αρχοντιά του νησιού. Αρχίζουν και φαίνονται τα μεγάλα καπετανόσπιτα, τα αρχοντικά σπίτια με τα ωραία χρώματα και τις κεραμουσκεπές. Όσο όμορφα είναι κάτω από την παραλία, άλλο τόσο είναι και μέσα τα στενά. Οπότε, αν έρθετε στις Σπέτσες, το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αφαιρώσετε πάρα πολλές ώρες στο περπάτημα. Παράδεισος. Κοιτάξτε αρχοντιά. Κοιτάξτε αυλές, σπίτια, χρώματα. Ενώ κάτω από το δρόμο επικρατεί μια βουή από την κίνηση. Εδώ ακούς μόνο τα πουλάκια και ηρεμείς. Παραμύθι.

0: Κάθε τόπος έχει ανθρώπους που τον αγαπούν και άλλους που τον αφουγκράζονται βαθιά. Μπροστά από το εμβληματικό Ποσειδόνιο θα συναντήσω έναν από αυτούς, τον Βασίλη Μπακύρα. Δάσκαλος, συγγραφέας και ερωτευμένος με τις πέτσες. Μου είπαν ότι αν έρθουν στις πέτσες, να είσαι ο πρώτος άνθρωπος που θα συναντήσω για να μου περιγράψεις το νησί σου.
1: Λοιπόν, οι πέτσες νομίζω είναι τρία πράγματα. Είναι ιστορία, είναι ναυτική παράδοση και τουρισμός βέβαια. Η ιστορία, βέβαια, είμαστε γνωστοί κυρίως για τη δράση μας στην Επανάσταση του 1921. Για την ναυτική παράδοση, εδώ φτιάχνονται πλοία από το 1200 π.Χ. και συνεχίζουν φτιάχνονται. Υπάρχουν οι τερσανάδες, τα ναυπηγεία δηλαδή, τα οποία μαστόροι. Ναι, ας κάτσουμε. Οι οποίοι ασκούν αυτή την τέχνη από γενιά σε γενιά. Φτάσαμε πριν από 20 χρόνια σε μια κατάσταση όπου τους ζητήθηκε να διαλύσουν τα εργαστήριά τους. Τελικά με αντίδραση και των δημοτικών αρχών και του λαού, αυτό έληξε. Και ευτυχώς γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν και ασκούν το έργο τους και το ασκούν και οι επόμενες γενιές. Το ασκούν οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων.
0: Βρισκόμαστε μπροστά ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του νησιού, ακριβώς δίπλα από τη Μπουμπουλίνα.
1: Το Ποσειδόνιο υπάρχει εδώ από το 1914. Υπάρχει φωτογραφία σοκαριστική του 1950, αν δεν κάνω λάθος, όπου η θάλασσα είναι ακριβώς στην είσοδό του. Όλο αυτό είναι θάλασσα. Το 1950, όχι το 500 π.Χ.
0: Στην ουσία το ξενοδοχείο αυτό λειτουργήσε και ως η αρχή για τον τουρισμό στο νησί.
1: Ναι, αυτό. Πώς ξεκίνησε βέβαια. Ο Σωτήριος Ανάργυρος που ήταν ευεργέτης και ο οποίος έκτισε και ένα αναργύριο και στο ίδρυμα το οποίο έχει κληροδοτήσει ανήκει το 45% του νησιού, έφτιαξε ένα ξενοδοχείο γιατί εδώ έρχονταν οι Αθηναίοι πλούσιοι, κυνηγοί, επειδή το νησί ήταν σταθμός αποδημητικών πουλιών. Οπότε σκέφτηκε να τους προσφέρει ξενοδοχείο, φιλοξενία στην ουσία, επιπληρωμή. Και έτσι ξεκίνησε ένα τεράστιο κεφάλαιο για το νησί. Δηλαδή, οι Σπέτσες έχουν τουρισμό πολύ πίσω στον χρόνο.
0: Περπατώντας όλες τις Σπέτσες, ειδικά πηγαίνοντας προς το παλιό λιμάνι, εντυπωσιάζεις από τα αρχοντικά.
1: Λοιπόν, ναι. Άλλη ιστορία για αυτή. Τα αρχοντικά είναι μετά το 1830, νομίζω.
0: Καπετανόσπιτα είναι.
1: Ναι, ήταν καπετανόσπιτα. Ήταν πλειοκτητών και ανθρώπων από μεγάλες οικογένειες, οι οποίοι τα έκτισαν στην παραλία για να επιδεικνύουν τον πλούτο τους. Γιατί χάρη στους Ναπολεόντες πολέμους και τους πολέμους που έκαναν ευρωπαϊκές δυνάμεις μεταξύ τους, γύρω στο 1800, οι Σπετσιώτες πλούτησαν, έσπαγαν τους αγγλικούς αποκλεισμούς των γαλλικών λιμανιών και αυτό τον πλούτο τον μετέφεραν και στα σπίτια, στα αρχοντικά. Ταυτόχρονα βέβαια απέκτησαν και στόλο, τον οποίο εξόπλισαν και όπλισαν λόγω των πειρατών. Και έτσι όταν ξέσπασε η Επανάσταση, οι Σπετσιώτες ήταν ήδη έτοιμοι με στόλο οπλισμένο για να αντιμετωπίσει τους Τούρκους.
0: Όλοι γνωρίζουμε τις Σπέτσες από την Ελληνική Επανάσταση για την Μπουμπουλίνα που είναι πίσω μας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν μια influencer της εποχής η Μπουμπουλίνα.
1: Ωραία.
0: Τι δεν ξέρουμε για την ίδια, τι δεν ξέρει πολλοί κόσμος.
1: Είναι γνωστό και ότι διεύθυνε μια τεράστια επιχείρηση, δηλαδή ήταν ένας τρομερός επιχειρηματίας για την εποχή. Νομίζω είναι γνωστό επίσης ότι είναι η μόνη γυναίκα που της έχει αποδοθεί ο τίτλος της Ναυάρχου παγκοσμίως. Η Μπουμπουλίνα δεν είναι Σπετσιώτησα, είναι η Ιδρέα η Μπουμπουλίνα. Αλλά παντρεύτηκε εδώ δύο Σπετσιώτες, έχασε και τους δύο άντρες της, αλλά ίδια μπόρεσε και κράτησε μια πολυμελή οικογένεια και τεράστιες επιχειρήσεις, τις οποίες αύξησε και ανέπτυξε πάρα πολύ. Προσέφερε τα χρήματά της στον αγώνα. Αυτό που δεν ξέρω αν ξέρουμε είναι ότι η ίδια έχει μεσολαβήσει πολλές φορές για να σώσει, ας πούμε για παράδειγμα, στην άλωση της Τρίπολης, έχει αποτρέψει τους Έλληνες πολεμιστές νικητές να βιάσουν και να κακοποιήσουν το χαρέμι του Πασά. Υπάρχουν και πολλές άλλες προσωπικότητες στο νησί. Σχετικά με την Επανάσταση υπάρχει ο Χατζηγιάννης Μέξης, το μουσείο του οποίου είναι το δημόσιο μουσείο, ο πρωτάρχοντας των Σπετσών. Υπάρχει ο Γεώργιος Ανδρούτσος, ο αρχηγός του Σπετσιώτικου Στόλου. Υπάρχει ο γνωστός πυρπολιτής Κοσμάς Μπαρμπάτσης, του οποίου το άγαλμα βρίσκεται στο φάρο των Σπετσών. Είναι αυτός που έκρινε τελικά την ναυμαχία των Σπετσών.
0: Που έκανε τον Οθωμανικό Στόλο να επιστρέψει.
1: Είναι ο πυρπολιτής που κόλλησε το πυρπολικό του δίπλα σε ένα τεράστιο πλοίο. Και ο Τούρκος Ναύαρχος, κυριολεκτικά πανικόβλητος, σήμανε υποχώρηση. Και κάπως έτσι έληξε η ναυμαχία.
0: Τι ξεχωρίζεις από τον τόπο σου και πώς θα τον περιέγραφε σε κάποιον που δεν έχει έρθει ποτέ?
1: Νομίζω μία γνώμη πολύ ιδιαίτερη είναι ότι το νησί έχει πολύ φως. Επειδή η Ανατολή βρίσκεται εκεί, μέχρι ο ήλιος να φτάσει στο μέσο του ουρανού, το νησί φωτίζεται. Οπότε νομίζω το φως του είναι εντυπωσιακό. Επίσης έχει αρώματα, όπως λέγεται το όνομά του. Το νησί των αρωμάτων, Σπέτσες, είναι από το ιταλικό Isola di Spezie, που σημαίνει νησί των αρωμάτων. Το έδωσαν οι ενετοί κατακτητές. Έχει χρώματα, έχει ωραίες παραλίες. Είναι ένα νησί που σου προσφέρει όμορφες αναμνήσεις. Φυσικά το ξεχωριστό όλων είναι η Αρμάτα, η περίφημη Αρμάτα. Είναι η αναπαράσταση της ναυμαχίας των Σπετσών, η οποία γίνεται το δεύτερο Σαββατοκύριακο κάθε Σεπτεμβρίου. Το αποκορύφωμα είναι το κάψιμο της ναυαρχίδας και η βύθισή του. Και μετά έχουμε πυροτεχνήματα τα οποία κάνουν τη νύχτα μέρα. Νομίζω το θέμα είναι εντυπωσιακό και όποιος έχει έρθει μπορεί να το επιβεβαιώσει.

0: Στο παλιό λιμάνι αντιλαμβάνεσαι ότι η Σπέτς είναι μια συμφωνία. Ψαροκάικα μπλεγμένα με γιότ. Μάρμαρο δίπλα στην πέτρα και εσύ στη μέση.
1: Γεια σας! Αυτό το οποίο ξεχωρίζει τη Σπέτς από τα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρουνικού είναι αυτή η απέραντη παραλία που έχεις απ' τη μια το όμορφο μπλε και απ' την άλλη τα παλιά αρχοντικά σπίτια. Αν το περπατήσετε, είναι αρκετός δρόμος. Είναι ευχάριστη βόλτα και το βράδυ με τα φώτα του οικισμού, αλλά και τη μέρα. Εμείς προτιμήσαμε για πιο ευκολία αυτό εδώ το όμορφο vintage όχημα.
0: Για πείτε μου τώρα, αυτό το τρίτροχο δεν μοιάζει λες και βγήκε μέσα από ταινίες του 60. Ρετρό, κουκλίστικο και δένει τέλεια με τις Σπέτσες. Αν είναι να οδηγείς σε ένα νησί χωρίς αυτοκίνητα, τουλάχιστον κάν το με στυλ.
1: Κατά τη διάρκεια της διαδρομής υπάρχουν και μικρές παραλιούλες όπου μπορείτε, αν κουραστείτε, να σταματήσετε και να κάνετε μια βουτιά.
0: Η πρώτη αναγνωριστική μας βόλτα στις Σπέτσες καταλήγει εδώ στο παλιό λιμάνι. Κοιτάξτε τριγύρω. Παντού ξύλινα κατάρτια, αλλά και πολλά παλιά παραδοσιακά καΐκια. Εδώ ναυπηγούνται σκαριά με τον ίδιο τρόπο που γινόταν πριν 100 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο πως λένε πως οι Σπέτσες δεν είναι εσύ που χτίστηκε, αλλά καρφώθηκε σαν ένα καρφί πάνω στο ξύλο. Εξαιτίας της παράδοσης που έχει αυτός ο τόπος στην αυπήγηση τέτοιων παραδοσιακών σκαριών. Πολλά έχουν ξεκινήσει από εδώ για να εξερευνήσουν και να κατακτήσουν όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά και ολόκληρη τη Μεσόγειο. Εδώ λοιπόν βρίσκονται όλοι οι ταρσανάδες, οι γιατροί των ξύλινων αυτών σκαριών, όπου έρχονται εδώ για να γιατρευτούν.

μετά το παλιό λιμάνι να κάνετε μια όμορφη βόλτα μέχρι τον Φάρο των Σπετσών. Μια εύκολη διαδρομή, πανέμορφη, μέσα στον καταπράσινο, κατάπευκο λόφο. Στη διαδρομή σας όμως θα συναντήσετε και γλυπτά σαν αυτήν εδώ τη Γοργόνα, η οποία στέκει εδώ σαν φύλακας του παλιού λιμανιού. Συνεχίζουμε. Εκεί βρίσκεται ο Φάρος των Σπετσών, από τους πρώτους φάρους που λειτουργήσαν στην Ελλάδα. Και εδώ βλέπετε την ελληνική σημαία και δίπλα αυτή η σημαία είναι η σημαία των Σπετσών. Η σημαία που είχαν τα πλοία τότε στην Επανάσταση που γράφει πάνω Ελευθερία ή Θάνατος. Σε αυτό εδώ το σημείο ανοιχτά, από εδώ μπροστά, έγινε η ναυμαχία των Σπετσών. 8 Σεπτεμβρίου του 1822. Ο Οθωμανικός στόλος κατευθύνεται με προορισμό το Ναύπλιο για να πάει να ενισχύσει εκεί την πολιορκία. Ωστόσο, λίγα πλοία από την Ίδρα, τις Πέτσες και τα Ψαρά προσπαθούν να τους σταματήσουν. Ο Οθωμανικός στόλος ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον ελληνικό, ωστόσο οι πολυμήχανοι Έλληνες τα κατάφεραν και ο Οθωμανικός στόλος έκανε πίσω.

Πολλά από τα κανόνια που είχαν τα ελληνικά καράβια εκείνης της εποχής βρίσκονται εδώ, σε αυτή την περιοχή και λειτουργούν ως πιάστρες των πλοίων. Αν περπατήσετε, θα δείτε μερικά στην άκρη από τα βράχια.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αν οι σπέτσες έχουν φωνή, τότε τη βρήκαμε στα χέρια του κ. Δημήτρη. 90 ετών, ο Δημήτρης Μπούφης είναι ο γυραιότερος καραβομαραγκός του νησιού. Ένας ζωντανός θησαυρός που ξέρει να διαβάζει το ξύλο όπως διαβάζουμε εμείς τα βιβλία. Τι μυρίζει περισσότερο στο Καρνάγιο, το ξύλο, η μπογιά ή οι αναμνήσεις?
1: Το ξύλο, το κυπαρίσι μυρίζει πιο πολύ απ' όλα.
0: Πόσο χρονών είσαι?
1: 89 και μισό.
0: Γεννηθείς?
1: Το 36.
0: 36. Και πόσα χρόνια είσαι εδώ μέσα?
1: Από την Τετάρτη του Δημοτικού είμαι εδώ πέρα, από 12 χρονών.
0: Πόσα καράβια είσαι να φυγείς εδώ?
1: Πού να θυμηθώ, όλα τα νησιά της Ελλάδος σχεδόν έχουν καΐκια. Περισσότερα καΐκια έχει το λιμάνι της Ήδρας. Έχω φτιάξει πολλά ψαράδικα εκεί πέρα και τουριστικά.
0: Πήγαινες κι αλλού και έφτιαχνα.
1: Στην Πάρο, στη Σέρφο, παντού. Στο Γαλαξίδι, πού, σε ποιο μέρος της. Σε όλα τα μέρη εδώ. Πάντως τα τρεχαντήρια, τα σπεσιώτικα ήταν τα πρώτα. Σε όποιο λιμάνι πήγαινες, ξεχώριζε το σπεσιώτικο σκάφο.
0: Από τι?
1: Από την ομορφιά. Είχε καλύτερα νερά, εικόνα πιο ωραία, αρμάτωσιά πιο ωραία.
0: Άμα ήταν γυναίκα του σκαρί αυτό, θα ήταν όμορφη, ε.
1: Ναι, όμορφη.
0: Έχεις ερωτευτεί κανένα από τα καΐκια?
1: Εφώς. Αυτό το έχω ατομικό ψαράδικο και πάω ψάρεμα με αυτό.
0: Τι σου έρχεται πρώτο στο μυαλό έτσι πως το κοιτάς?
1: Τώρα θέλει να το περιποιηθούμε, να το βάψουμε, να το σενιάρουμε για να το έχουμε το καλοκαίρι να πάμε για ψάρεμα.
0: Πας ακόμα?
1: Ναι, αμέ. Είναι το μεράκι μου.
0: Παραγάδι ρίχνεις?
1: Δίχτυα.
0: Το λέει δηλαδή?
1: Το λέει η καρδιά μου.
0: Αν τα καΐκια είχαν ψυχή, ποιο θα ήταν το πιο ζωντανό που έχεις φτιάξει?
1: Κοίταξε, όταν αφηγείς ένα σκάφος, το αρχινάς από ένα κομματάκι ξύλο και καταλήγει ολόκληρο σκάφο. Όπλα τα ίδια τα πονάς, το σιάγνεις με την ψυχή σου, το αγαπάς γιατί το έχεις ξεκινήσει από μηδέν και τελειώνει και ταξιδεύει. Και κάθε κοτεμάχιο ξύλο που βάζει απάνω, τα παΐδια, την καρένα, το ποδόσταμο που λέμε, όλα αυτά, κάθε ξύλο έχει και την ονομασία που μπαίνει απάνω στο σκάφος. Είναι το πάνω ζούναρο, είναι το πιστρόφι, είναι το στραβόξυλο, καταλαβαίνεις, είναι το τρυπητό.
0: Το μυστικό του, τι είναι, η μαϊστρία του μάστορα, η αγάπη?
1: Η μαϊστρία του μάστορη είναι να του κόψει τη γραμμή. Αυτό είναι το μεράκι. Ένας παλιός μάστορης που ήταν ο Μαστροστέλιος, έλεγε μην παρατήσεις ποτέ στη δουλειά γιατί θα σε παρατήσει και σένα.
0: Εσένα τι σε κρατάει ζωντανό?
1: Ναι, η δουλειά.
0: Δουλειά.
1: Εγώ δεν θέλω να δουλέψω. Έχω κέφι. Είναι να την αγαπάς τη δουλειά, την τέχνη.
0: Αν δεν το αγαπάς, τι νόημα έχει?

Η Σπέτζ είναι ένα ολοκληρωμένο νησί. Τι σημαίνει ολοκληρωμένο νησί για έναν επισκέπτη? Σημαίνει ότι πέραν της ομορφιάς που έχει η χώρα, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και μία από αυτή είναι εδώ η Αγία Μαρίνα. Η Αγία Μαρίνα είναι μια παραλία κοντά στον οικισμό, ακριβώς πίσω από την Πιτιούσα. Η Πιτιούσα είναι ακριβώς ο οικισμός πίσω από το Φάρο. Και είναι γεμάτο από πανέμορφες εξοχικές κατοικίες, πολύχρωμες με κεραμίδι. Αν κάνετε μια βόλτα, θα νιώσετε ότι είστε σε ένα μικρό παραμύθι. Από εδώ λοιπόν, από την παραλία της Αγίας Μαρίνας, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα μίνι οδηπορικό μέχρι τους Αγίους Αναγίους και την Αγία Παρασκευή, για να δείτε και το νησί εκτός της χώρας.

Κινούμαστε νοτιοδυτικά. Ακριβώς απέναντι είναι η Σπετσιοπούλα, αυτό το μικρό καταπράσινο νησάκι. Σιγά σιγά πηγαίνουμε για να απολαμβάνουμε και τη διαδρομή. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι εδώ, με το πράσινο από τα πεύκα και από κάτω το μπλε της θάλασσας. Τι ωραία κολπάκια δημιουργούνται.

παραλία Ξυλοκέριζα. Λοιπόν, τις καλύτερες παραλίες δεν τις βάζω στο χάρτη. Έτσι όπως περπατάω και κάνω τη βόλτα μου στα νησιά, μου αρέσει να παρατηρώ από το δρόμο και ανάλογα την ομορφιά να τις εντοπίζω και να πηγαίνω. Έτσι έκανα και εδώ. Και όντως είναι από τις μεγαλύτερες παραλίες που έχω δει στις Πέτσες. Βοτσαλωτή παραλία. Και από ό,τι φαίνεται είναι οργανωμένη με μπαρ εδώ για τα απαραίτητα. Όπου κοιτάξτε τι ωραίο τοπίο, τι άπλα που έχει, ε. Ελαδάρα μου!

Επόμενη παραλία στο δρόμο μας, η παραλία των Αγίων Αναργύρων. Από τις πιο γνωστές παραλίες των Σπετσών και έτσι η είσοδος παραπέμπει σε ζούγκλα. Έτσι έχει εδώ πέρα έντονη βλάστηση, αρκετές ελιές, φουρνάρια. Α, μεγάλη παραλία. Κοιτάξτε.

Και στο βάθος, ο ναός των Αγίων Αναργύρων παρατηρείς με το καμπαναριό, με τις τρεις καμάρες. Θα περπατήσουμε όλη την παραλία για να φτάσουμε στην άκρη όπου ξεκινάει ένα πάρα μα πάρα πολύ σύντομο μονοπατάκι μέσα στα Πεύκα για να φτάσουμε στη σπηλιά του Μπεκίρι. Από εδώ πάμε.

Έχει κλείσει το μονοπάτι. Η είσοδος έχει κλείσει. Παλιότερα εδώ τα σκαλιά ήταν πολύ άνετα, έπεσαν βράχια όπως βλέπω. Ο Μπεκίρης λένε ότι ήταν ένας αξιωματούχος, Τούρκος ή Αλβανός, ο οποίος δρούσε την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αυτή η σπηλιά λειτουργούσε ως κρυσφύγετό του ή κρυσφύγετο όσων ήθελαν να τον αποφύγουν, κυρίως γυναίκες. Άλλοι λένε ότι την εποχή της Τουρκοκρατίας λειτουργούσε ως μυστική κρυψώνα για πυρομαχικά. Ακριβώς μέσα, παιδιά, εδώ είναι όλη η σπηλιά, στην οποία έρχεσαι από αυτό τη μικρή είσοδο, αλλά και κολυμπώντας. Θα πρέπει όμως να βουτήξετε και να μπείτε μέσα για να τη δείτε. Λοιπόν, αν σκύψετε, προσεκτικά γενικά, χρειάζεται να έχετε φακό μαζί σας. Αν σκύψετε όμως, εδώ στο βάθος υπάρχει παραλία εντός της σπηλιάς. Δηλαδή, αν έρθετε κολυμπώντας, μπορείτε να βγείτε στην παραλία. Έχει μεγάλη έκταση.

Μετά από τόσο περπάτημα, ήρθε η ώρα για φαγητό. Όπα, όπα, όπα, όπα. Για να φάμε όμως, πρέπει να μαγειρέψουμε. Στο παλιό λιμάνι, μαζί με τον Νίκο, θα μαγειρέψουμε μια τοπική συνταγή. Ψάρι, αλλά σπετσιώτα.

0: Λοιπόν, Νίκο, έχω αρκετό καιρό να μαγειρέψω και πάρα μα πάρα πάρα πολύ καιρό να μαγειρέψω ένα τόσο όμορφο μέρος. Τι θα δούμε σήμερα, τι θα μαγειρέψουμε?
1: Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα ψαράκι αλλά σπετσιώτα.
0: Ωραία.
1: Είναι χθεσινοβραδινής ψαριάς, από τα δικά μας καΐκια.
0: Ημέρας, λοιπόν.
1: Ναι. Είναι φαγκροπουλάκι, γύρω στο κιλό είναι. Φρεσκότατο.
0: Φρεσκότατο. Μυρίζει η θάλασσα και ιόδιο.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Μην αγχώνεσαι. Είναι εύκολη
0: συνταγή. Όχι, το έχουμε.
1: Πάμε. Είναι εύκολη.
0: Φωτιά να ανάψουμε γαντάκι.
1: Ναι, να βρέσουμε γαντάκι. Ωραία, έχουμε ανάψει το μάτι μας. Θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο. Θα μου προσθέσει το κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο.
0: Αλλά σπετσιώτα τώρα, γιατί του αλλά σπετσιώτα, τι ιδιαίτερο κάνουμε στις πέτσες εδώ και το είπαμε αλλά σπετσιώτα?
1: Αυτό ονομάστηκε από τις πέτσες που είχε ονομαστεί από τους ναυτικούς του Μεσαίωνα, τους Ενετούς και τους Καταλανούς, ως Ιζόλα τη Σπέτσια, που σημαίνει το νησί των αρωμάτων. Και έτσι πήρε και το ψάρι μας αυτή την ονομασία λόγω των αρωμάτων που χρησιμοποιούμε και των μυρωδικών.
0: Κάτι αρχίζει, βγαίνουν τα αρώματα.
1: Κατευθείαν. Θα μου προσθέσεις το κρασάκι να σβήσουμε. Ωραία. Θα τα αφήσουμε μισό λεπτάκι να μαλακώσει και θα προσθέσουμε την ψιλοκομμένη ντομάτα.
0: Θα του σπάσουμε τη μύτη τώρα.
1: Έτσι.
0: Εδώ μεγάλο Νίκο.
1: Ναι. Γέννημα θρέμα.
0: Ψαράδες οικογένεια, ε.
1: Ναι. Και ο πατέρας μου και ο θείος μου όλοι. Και ο παππούς, όσο πιο πίσω.
0: Δεν έλειπε το φρέσκο ψάρι.
1: Όχι, ποτέ.
0: Αλλά σπιτσιό το κάνατε πάντα.
1: Τις περισσότερες φορές και ψαρό σου, μπακακαβιά μας άρεσε πολύ. Ανάλογα και τα ψάρια. Τώρα θα προσθέσουμε το μαϊντανό και το μισό βασιλικό.
0: Το βασιλικό. Τα αρώματα.
1: Φρεσκότατο εδώ από τον κήπο μας.
0: Ολός.
1: Ναι.
0: Θέλουμε ιδιαίτερο ψάρι για αυτό το πιάτο ή τα κάνουμε όλα?
1: Όχι, όλα. Όλα, δεν έχουμε θέμα.
0: Ωραίες εικόνες έχει εδώ το παλιό λιμάνι.
1: Είναι ωραία.
0: Ε?
1: Δεν το βαριέσαι ποτέ. Ακόμα κι εμείς που ζούμε χρόνια. Είναι ωραία. Ωραία, η σάλτσα μας είναι έτοιμη, θα την κλείσουμε. Το έχουμε ανοίξει κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε βγάλει το κεντρικό κόκαλο για να είναι και πιο διαχειρίσιμο και στο ψήσιμο και στη.
0: Ωραία, είναι και οπτικά έτσι.
1: Ναι. Και τώρα θα συνεχίσουμε την υπόλοιπη σάλτσα. Μην το φοβάσαι. Όπου πάει.
0: Έχει πολύ θάλασσα αυτό
1: ναι,
0: το πιάτο,
1: ναι,
0: ε.
1: Έτσι.
0: Και μετά το βάζουμε στο φούρνο.
1: Στο φούρνο αυτό θα χρειαστεί γύρω στα 35 λεπτά. Mm-hmm. Στους 190.
0: Θα σε περιμένω, ε.
1: Εννοείται.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
14: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
15: Give me a chance to straighten this out.
16: You got it.
15: What do you got in mind?
13: I want them picked up and I want them picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
14: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: was just an accident. Be on your way, okay. And I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
0: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
5: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Πίσω μου είναι η παραλία του Αγίου Νικολάου. Για να σας πω την αλήθεια, είναι η αγαπημένη μου. Γιατί είσαι στη θάλασσα και ακριβώς πίσω σου έχεις όλη αυτή την ομορφιά από τα καπετανόσπιτα. Ταυτόχρονα περνούν οι άμαξες, ο κόσμος να πηγαίνει έρχεται, το μπλε, τα πολύχρωμα παντζούρια, οι κεραμοσκεπές, πολύ κουκλίστικο σκηνικό. Οπότε σκεφτείτε όλα αυτά να είσαι κάπου εδώ μέσα, να κολυμπάς και έτσι να απολαμβάνεις και να ρεμβάζεις.

0: Σε μια από τις βόλτες μου στην παραλία, συνάντησα τον κύριο Νίκο Σύρμα, ο οποίος μπάλωνε τα δίχτυα όπως κάνει εδώ και χρόνια. Έκατσα δίπλα του, απλά να τον ακούσω.
1: Τώρα τι κάνουμε εδώ, πλέκουμε τώρα εδώ, ε.
2: Τώρα άκου να δεις. Αυτό είναι ή κόλλημα ή μου το έχει φάει η φώκα. Έχουμε πρόβλημα πολύ με τις φώκες και τα αδερφίνια.
1: Πάνε στα δίχτυα και τα κόβουν, ε.
2: Πάει και τρώνε τα ψάρια. Και μαζί με το ψάρι τρώει και το δίχτυ.
1: Τι ώρα έφυγες χθες?
2: Εχθές έφυγα γύρω στις 4.30-5 η ώρα.
1: Το πρωί?
2: Το απόγευμα.
1: Α, το απόγευμα.
2: Το απόγευμα. Έριξα τα δίχτυα και κοιμήθηκα εκεί πέρα και ήρθα σήμερα το πρωί. Είμαι 74 χρονών και κάνω αυτή τη δουλειά από παιδάκι.
1: Ψαράς από παιδάκι?
2: Το δημοτικό έβγαλα, εμείς 5 αδέρφια είμαστε.
1: Όλοι ψαράδες?
2: Όλοι ψαράδες. Ο ένας έχει φύγει από τη ζωή μεγάλος. Και είμαστε ψαράδες όλοι. Συνταξιούχοι βέβαια, αλλά δουλεύουμε. Δεν φτάνουν τα αυτά και δουλεύουμε.
1: Είναι η ζωή σου, σε βλέπω, σ' αρέσει.
2: Τι, αυτή μου αρέσει κιόλας.
1: Δεν είναι μόνο τα λεφτά?
2: Όχι, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Τα λεφτά είναι να συμπληρώνουμε τη σύνταξη. Αλλά είναι και η ζωή μου, μου αρέσει.
1: Η βάρκα είναι το σπίτι σου?
2: Ναι, εδώ.
1: Ερωτευμένος είσαι?
2: Με τη γυναίκα μου είμαι ερωτευμένος. Με τη γυναίκα μου.
1: Εδώ τι? Είμαστε... Στη βάρκα?
2: Και η βάρκα, μετά η βάρκα.
1: Στη βάρκα τη γνώρισε τη γυναίκα?
2: Όχι, όχι. Έρχεται εδώ πέρα, μου βοηθάει κάθε μέρα.
1: Μπράβο. Στα δάχτυλα, γιατί το πιάνεις το δίχτυ από εκεί?
2: Για να μου βαστάει, πώς θα το, το βάλω να βαστίξει.
1: Α, τεχνική.
2: Πρέπει, ναι, αμέ, πρέπει να έρχεται σόκια το δίχτυ και να πιένει το ένα μάτι στο άλλο, να βλέπω. Άμα το βάλω εδώ, πώς θα έρθει το μάτι, δεν είναι και τέτοια.
1: Φερμάρεις?
2: Ναι, φερμάρω. Μπράβο. Με το. Να έρχεται ακριβώς ίσια.
1: Μπράβο.
2: Ένα μάτι,

0: Βρίσκομαι στον προαύλιο χώρο του Αγίου Νικολάου, ένας από τους ιστορικότερους ναούς στις Σπέτσες, εδώ όπου έγινε η έναρξη της Επανάστασης. Η Σπέτσα ήταν το πρώτο νησί που επαναστάτησε. Πάμε να συναντήσουμε τον ιερέα του ναού για να μάθουμε τα πάντα για αυτό εδώ το μέρος, αλλά και να δούμε τις Σπέτσες μέσα από τα μάτια του. Στην καρδιά του νησιού, εκεί που χτυπά το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου, συναντήσαμε τον αρχιμαντρίτη Γρηγόριο Νανακούδη. Έναν άνθρωπο με γαλήνη στην ψυχή και αγάπη για τις Σπέτσες. Μας άνοιξε τις πόρτες, αλλά και την ψυχή του μοναστηριού. Πάτερ Γρηγόριο, βρισκόμαστε σε έναν από τους πιο ιστορικούς ναούς των Σπετσών, σωστά?
1: Βρισκόμαστε ουσιαστικά στην καρδιά αυτού του νησιού. Η καρδιά αυτού του νησιού είναι το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Είναι εδώ όπου συνέβησαν τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας αυτού του νησιού. Είναι το πρώτο νησί το οποίο 10 μέρες μετά από την Πελοπόννησο μπήκε επίσημα στην Επανάσταση με την δοξολογία που τελέστηκε στον Άγιο Νικόλαο και την ύψωση της σημαίας της Επανάστασης στο ιστορικό καμπαναριό.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έτσι όπως φαίνεται ο ναός του Αγίου Νικολάου, που όντως είναι στη μέση του νησιού, να λειτουργεί σαν μια φλόγα, η οποία ήταν η φλόγα από όπου ξεκίνησε όλη η Επανάσταση και έφευγαν τα πλοία.
1: Κοιτάξτε, το ότι χτίστηκε αυτό το μοναστήρι στην είσοδο του παλαιού λιμανιού, διότι το λιμάνι των Σπετσών είναι το παλαιό λιμάνι, όπως λέμε, πάνω σε ένα λόφο που δεσπόζει και που ελέγχει το λιμάνι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Επίσης, το πότε χτίστηκε, βέβαια η ίδρυση του ανάγεται πολλούς αιώνες πριν, αλλά δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Επανακτίστηκε όμως με τη σημερινή του μορφή, όπως το βλέπουμε, λίγα χρόνια πριν από την Επανάσταση, δηλαδή μεταξύ 1800 και 1815. Το μοναστήρι ξαναχτίζεται ουσιαστικά, παίρνει τη σημερινή του μορφή και μας δίνει το δικαίωμα η μετέπειτα πορεία και ιστορία την περίοδο της Επανάστασης να εξάγουμε το ασφαλές συμπέρασμα ότι χτίσανε επίτηδες ένα τέτοιο μεγάλο φρουριακό συγκρότημα ακριβώς στην είσοδο του λιμανιού, επαναλαμβάνω, γιατί θέλανε να έχουν ένα αρχηγείο, ένα τόπο όπου θα γίνονται οι συνελεύσεις, όπου στους διάφορους χώρους αποθηκευτικούς θα φυλάσσονταν όλα όσα χρειαζόταν αυτός ο αγώνας, είτε αυτά ήταν πυρομαχικά, είτε ήταν τρόφιμα για τα πλοία, είτε οτιδήποτε άλλο. Να φανταστείτε ότι όταν ανέλαβα την ευθύνη εδώ αυτού του χώρου πριν από σχεδόν 20 χρόνια, ακόμα σε κάποιες από τις αποθήκες, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κότερα ή με τα καράβια, τα πλοία που υπάρχουν στο παλιό λιμάνι, φυλάγανε πράγματα που χρειάζονταν για τα πλοία τους.
0: Έχει παραμείνει η παράδοση αυτή.
1: Ναι, 200 χρόνια εκεί.
0: Τι ξεχωρίζει αυτό το ναό, πέραν της ιστορίας του?
1: Αρχιτεκτονικά θα σας έλεγα το πιο σημαντικό είναι το ολομάρμαρο καμπαναριό της εισόδου, το 1815 φτιαγμένο από τηνιακούς. Μαρμαράδες. Έχουμε αρώμια στην Ήδρα και στην Ερμιόνη. Είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, το οποίο είναι και εκείνο περίπου της ίδιας περίοδου, γύρω στο 1800. Όλα τα πάντα, οι καμάρες, τα μάρμαρα κάτω.
0: Το προάβλιο χώρο.
1: Ο προάβλιος με το βοτσαλωτό, που είναι εκείνο πολύ σπουδαίο. Η τέχνη του βοτσαλωτού στις Σπέτσες είναι ακόμα και σήμερα πολύ έντονη και πολύ χαλερή.
0: Εσένα τι σε φέρνει εδώ?
1: Εγώ ήρθα πριν από 20 χρόνια. Εμένα με έφερε εδώ ο δεσπότης μου. Το 2005 μου είπε θα πας στις Σπέτσες να αναλάβεις τον Άγιο Νικόλαο. Και πραγματικά ήρθα εδώ πέρα και τον ευγνωμονώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ίδρας Σπετσών και Γίνης κύριο Εφραίμ, που με έστειλε να αναλάβω ένα τόσο ιστορικό, ένα τόσο σπουδαίο μνημείο της πατρίδας μας.
0: Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχες ξανάρθει στις Σπέτσες?
1: Από μικρό παιδί. Έχω καταγωγή από εδώ, διότι οι παππούδες της μάνας μου ήταν Σπετσιώτες που πήγανε στις αρχές του περασμένου αιώνα στον Πειραιά, όπως τότε όλοι, προκειμένου να εργαστούν.
0: Μετά από 20 χρόνια, τι αποτελεί για σας αυτός ο τόπος, αυτό το νησί?
1: Τώρα είναι η πατρίδα μου. Πιο πολλά χρόνια έχω ζήσει εδώ, παρά στον Πειραιά που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Είναι ο τόπος μου, είναι το σπίτι μου, είναι ο ναός που λειτουργώ κάθε μέρα και οι άλλοι μου είναι. Είναι οι άνθρωποι μου. Εδώ είναι οι άνθρωποι μου, η καθημερινότητά μου όλοι.

0: Αν ήταν ένα χρώμα, οι σπέτσες ποιο θα ήταν?
1: Το μπλε, ξεκάθαρα. Το μπλε.
0: Το μπλε.
1: Μπλε, παντού μπλε.
0: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube και να δούμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
4: Is this seat taken?
5: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
2: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Ωραίο!
1: Δεν μασάει, καλημέρα, δεν μασάμε, εδώ είμαστε κι ας μην είμαστε διακοπές και τα κορίτσια, ωραίες διακοπές έχουν κάνει.
0: Το ετοιμάζονται, σου λέει θα μπουν στο πλοίο, θα ρωτήσουν που πάει, θα γίνουν όλα τα νησιά.
1: Προς το παρόν κοίταξε που είναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μπροστά από το Δημαρχείο της Αθήνας, σε ένα πάρκο τσέπης, έχουν μαζέψει αντίκτυα εδώ, μπροστά από το Δημαρχείο είναι, δες εδώ που είναι. Τι θέλεις τώρα.
0: Τι να κάνουνε. Τι να κάνουνε.
1: Σαν και εμάς είναι.
0: Σαν και εμάς.
1: Δεν έχουν εκεί, προσπαθούν να προετοιμάσουν. Την καλημέρα μας σε όλους. Μέσα καλημέρα.
0: Καλό πρωινό, καλώς ορίσατε. Εδώ Πέμπτη σήμερα. 25 έχει ο μήνας. 25 Ιουνίου. Τι.
1: Μετράει είναι. Πώς λέμε.
0: Τι, οι φυλακισμένοι.
1: Όπως οι φυλακισμένοι, έτσι είναι. Παρακαλώ.
0: Εντάξει, όχι, εμείς δεν είμαστε φυλακισμένοι. Όχι. Εμείς περνάμε ωραία στη δουλειά μας.
1: Για σήκω λιγάκι, σε παρακαλώ. Μισό λεπτό. Είναι έτοιμα και απέτηση του τηλεοπτικού του κοινού να σηκωθείς να δούμε το φουστανάκι
0: σου. Σηκωθώ να δω τη φούστα μου.
1: Λοιπόν, σας παρακαλούμε πιο πίσω.
0: Εντάξει, πιο πίσω να πάω.
1: Είναι ωραίο.
0: Σου αρέσει, φιλιό.
1: Παρακαλώ, προϊστάμενη.
0: Εντάξει. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Παρακαλώ, ναι, να έφερε να φαίνεται.
0: Σας αρέσει πολύ η φούστα.
1: Έχει λεπτομέρειες, εκεί. Τι είναι αυτό που έχει πάνω.
0: Στρας. Μου λέει ο Σιμνάκης, το πρέπει που πας στην μπάρα μου, λέει, γίνεσαι σήμερα.
1: Καλημέρα, όπως καταλάβατε έχουμε ξεκινήσει με ωραία διάθεση αυτό το πρωινό της 5ης 25 Ιούνιου. Δεν έχει πολύ ζέστη, θέλω να σας πω, όπως λένε κάποιες άλλες πηγές. Εγώ ερχόμενος πάλι από τον Ημιτό, είχαμε ένα ωραίο αεράκι μας την πούσε από πάνω. Γύρω στους 22 βαθμούς.
0: Καλά, περίμενε, γιατί ήρθαμε και 4,5 ώρα, 5 η ώρα.
1: Πόσο να πάει, βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: άμα περίμενε, πες ότι ήμασταν ο Ζιζού και η Ζιζέλ στο αντίστοιχο γαλλικό σταθμό, Action 24.
0: Ναι.
1: Τι θα λέγανε σήμερα αυτοί. Δεν θα λέγανε, θα είχαν πάει στη δουλειά. Ναι.
0: Θα σου πω κάτι. Κάποιοι δεν θα πήγαιναν στη δουλειά. Βεβαίως, οι θερμοκρασίες που έχουμε εμείς εδώ με τις θερμοκρασίες που αντιμετωπίζουν εκείνοι μπορεί να είναι οι ίδιες. Ναι. Γιατί και εμείς Ιούλιο μήνα 40 θα έχουμε. Αυτό είναι δεδομένο, καλοκαίρι είναι. Αλλά εμείς ξέρουμε να το αντιμετωπίζουμε, εμείς ξέρουμε να επιβιώνουμε. Οι άνθρωποι εκεί σε αυτές τις χώρες που δεν έχουν ξαναβιώσει καύσονες σε τέτοια ένταση, σε τέτοιο βαθμό, ζορίζονται πάρα πολύ.
1: Ακούστε τώρα, ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ακούστε. Ακούστε και σας βάζουν στα δύσκολα κατευθείαν. Λίβιος λέει. Λίβας, σαν το Λίβα λέει που καίει τα Σπαρτά. Η Λιβύη, ποια είναι η Λιβύη, κάτω αυτή που έχουμε. Και εδώ δεν παίζουν τα υπόλοιπα.
0: Και γιορτάζει και ο Έρος σήμερα και ο Έρωτας. Χρόνια πολλά στον Έρωτα. Γιορτάζει και η Φεβρονία.
1: Χρόνια πολλά και στο Σπυράκο μας. Σπυράκο, χρόνια πολλά που ζει ενέργεια. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και για τη βοήθεια που μας δίνεις καθημερινά εδώ για να στηθεί η εκπομπή μας.
0: Μας φροντίζει. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στη Βενεζουέλα. Γιατί οι εικόνες που μας έρχονται είναι συγκλονιστικές πραγματικά.
1: Κοιτάξτε το.
0: Δύο σεισμικές δονήσεις, η μία μετά την άλλη. 7,5 Ρίχτερ και 7,2. Τώρα βλέπετε ζωντανή εικόνα από το Reuters. Είναι οι επιχειρήσεις που έχουν στηθεί για να δουν τι γίνεται στα συντρίμια, έτσι.
1: Πριν από λίγο βλέπαμε πάλι από το Reuters, είχαν καταφέρει να βγάλουν από αυτό σημείο μια κοπέλα. Τώρα δεν ξέρω, προφανώς βλέπετε για να υπάρχουν από τους διασώστες αυξημένη κινητοποίηση και μέτρα, προφανώς. Μάλλον έχουν βρει κάποιον αυτό και αγκαλιάζονται. Θα τον ανασύρουν σε πολύ λίγο. Είναι εικόνες που λαμβάνουμε απευθείας. Έχουν αμέτρητος αριθμός κτηρίων καταρρεύσει. Δεν ξέρουν ακόμα και οι ίδιοι. Δεν ξέρουν τον αριθμό των σοφή των θυμάτων είναι οι πρώτες ώρες. Υπήρχε ένα χτύπημα, μια προειδοποίηση για τσουνάμι. Ευτυχώς λέει το έχουν αποφύγει. Πραγματικά δείτε την εξέλιξη. Εδώ είναι εικόνες του σεισμού, έτσι.
0: Έτσι. Yeah. Είναι η ώρες, είναι η στιγμή του σεισμού.
1: Πρωί έγινε, φιλιό. Φιλιό Γιανακοπούλου, πρωί έγινε.
0: Ναι, και πριν από λίγες ώρες.
1: Όχι, εδώ, με τη διαφορά της ώρας.
0: Με τη διαφορά της ώρας, ακριβώς. 7,5 Ρίχτερ και 7,2 ένα σεισμός μετά τον άλλον. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για απολογισμό. Είναι οι πρώτες ώρες. Έχουν καταρρεύσει, όπως σας λέμε, πάρα πολλά κτίρια, εικόνες σοκαριστικές. Δείτε εδώ πώς καταραίουν σαν χαρτόκουτα.
1: Εδώ υπάρχει πισίνα, είναι ξενοδοχείο στον πάνω όροφο, στην οροφή, στην ταράτσα. Και φεύγει το νερό. Φανταστείτε τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αστιτός ο σεισμός και στην Κολομβία. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και θα σας ενημερώνουμε συνεχώς όσο μας έρχονται αυτές οι εικόνες. Μακάρι να καταφέρουν να βγάλουν τα σωστικά συνεργεία περισσότερους ζωντανούς. Πάμε στα θέματα μας.
0: Καταρχάς, θα πούμε ότι σήμερα περιμένουμε και τις βαθμολογίες.
1: Oh!
0: Των παιδιών που έχουν δώσει πανελλήνιες, έτσι.
1: Γιωργάκη, καλή επιτυχία και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Επιτυχία.
1: Σοφία, επιτυχία να έχεις. Κορίτσια, αγόρια που δώσατε επιτυχίες. Και αν δεν είναι εκεί που θέλουμε, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να είναι και πολύ καλύτερα.
0: Καλά, εννοείται. Τώρα ξεκινάει μια ωραία ζωή για όλους σας.
1: Έτσι.
0: Και δεν είναι λόγος για πηγαίνετε να στενοχωρηθούμε. Ακριβώς αυτό, πηγαίνετε
1: διακοπές.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα δύσκολα και στα σοβαρά.
1: Πάμε για να ξεκινήσουμε από αυτήν την ιστορία στην Καλλιθέα. Ακόμα και τώρα οι αρχές προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνει. Έχουμε ένα παλικαράκι, 17 ή 18, μου φαίνεται είναι ακόμα ανήλικος, 17 πιάνεται. Μετά από συμπλοκή, λέει 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Τα κίνητρα ποια είναι, Αλεξάνδρα, τι είναι οι πρώτες πληροφορίες?
0: Τα κίνητρα εξετάζονται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και αυτό που ερευνούν οι αρχές, φαίνεται ότι τα κίνητρα ίσως να είναι οπαδικά. Άρα, εάν επιβεβαιωθεί αυτό, μιλάμε για έναν ακόμη άνθρωπο, για μία ακόμη ζωή που χάνεται για οπαδικά κίνητρα, για διαφορές για τις ομάδες τώρα. Το αντιλαμβάνεστε, το λέμε και το ξαναλέμε. 14 προσαγωγές σε λίγο ζωντανή σύνδεση με τον Σπύρο Αλεξάνδρη.
1: Πάμε να δούμε το ντέρμπι μεταξύ των κομμάτων. Ξεκίνησε το ράλι, θέλω να σας πω. Εδώ είναι στο ράλι ο Πρωθυπουργός. Χθες πήγε στην ειδική διαδρομή που έχουμε στο ελληνικό, στο sports του ελληνικού, στο sports camp του ελληνικού.
0: Ελληνικό sports park. Εδώ είναι που οδηγεί, νομίζω, ο ίδιος.
1: Μπαίνει και ο ίδιος. Ναι, μπαίνει και ο ίδιος. Μετά εδώ το πήγε πιο αργά. Προσπάθησε να μπει. Εδώ είναι ο ίδιος. Κοίταξε πόσο αργά πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι δουλειά του αυτή. Λογικό είναι, πρωθυπουργός είναι άλλη.
0: Και είπε επίσης, γιατί έστειλε και μήνυμα,
1: ναι,
0: έτσι. Ότι η ταχύτητα, η μεγάλη ταχύτητα, η υψηλή ταχύτητα είναι για τις πίστες. Δεν είναι για τους δρόμους. Έδωσε και ειδήσεις για την πίστα στις Σέρες.
1: Εδώ πήγαινε με 40. Πήγαινε να κινηθεί ο συνοδηγός του,
0: άνθρωπος...
1: που πριν από λίγο ήταν δίπλα του και τον πήγαινε με τα 1000. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεταξύ ελληνικής
0: αριστερή συμπαράταξη.
1: Σωστά να το συνηθίσουμε. Και Πασόκ, ένας μεγάλος διαγωνισμός για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Με το ΣΥΡΙΖΑ
0: και ποιος θα πάρει ποιον. Γιατί ο ένας παίρνει στελέχη από τον άλλον. Έτσι, και από τον ΣΥΡΙΖΑ παίρνει το Πασόκ.
1: Μεταγραφική περίοδο.
0: Και από το Πασόκ παίρνει η Ελλάς. Όλα αυτά θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα, να δούμε και τι γίνεται με την υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου. Μία υπόθεση που, όπως λένε και από το Μέγαρο Μαξίμου, θα διαλευκανθεί. Περνά στην αντεπίθεση ο κύριος Αβραμόπουλος και λέει ότι αυτά είναι μπούρδες. Έτσι τα χαρακτήρισε χθες, μιλώντας σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Βεβαίως, όλες οι διαδικασίες έχουν κινηθεί γρήγορα και έτσι όπως έπρεπε να κινηθούν, το είπε νομίζω και ο κύριος Ξοχοίδης.
1: Και επίσης θα δούμε για τα όσα είπε ο κύριος Βανς για τα F-35 για την Τουρκία. Μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο, μας λέει, για να λάβουν τα F-35 λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής να το συζητήσουν. Εγώ θέλω να σας πω και πάλι, όσο υπάρχει Ισραήλ και είναι σύμμαχοι, δεν πρόκειται να δουν ούτε βίδα. Λοιπόν,
0: κάτι λέει, θα τους κάνουμε χαρούμενους.
1: Καλά, καλά,
0: θα τους κάνουμε χαρούμενους γιατί θα τους δώσουν και κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά, έτσι. Θα
1: αυτό
0: τα
1: μπορεί.
0: Δούμε όλα αναλυτικά.
1: F-35. Πάμε να δούμε λιγάκι του Σπύρου Αλεξανδρή. Σπύρο, καλή σου μέρα. Ξεκινάμε με αυτή την θλιβερή είδηση να δούμε πού έχει φτάσει η αστυνομία. Έχει προχωρήσει σε 10 συλλήψεις τώρα στην Καλλιθέα με ένα νεκρό 17χρονο παιδί.
2: Στις 11.30 το βράδυ σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό στην οδό Μεγάλου Πόλεως. Είναι ένας κεντρικός δρόμος, μάλιστα είναι δίπλα στην οδό, στη λεωφόρο Θησαίος, πάρα πολύ κεντρικό το σημείο. Υπήρξε μια συμπλοκή άνω των 10 ατόμων, η πλειονότητα των οποίων νεαρής ηλικίας. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον θώρακα ένας 17χρονος από αιχμηρό αντικείμενο. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι γιατροί έκαναν το αδύνατο δυνατό, αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Λίγο μετά τις 2 έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του 17χρονου, ότι είχε καταλήξει από τα τραύματά του. Η αστυνομία έσπευσε επιτόπου στο σημείο. Λίγο πριν τις 12 προχώρησε σε 8 προσαγωγές αρχικά. Και στη συνέχεια, σε μια δεύτερη επιχείρηση, μετά τον θάνατο του 14χρονου, προχώρησε σε ακόμη 6 προσαγωγές, 14 συνολικά. Διερευνώνται τα κίνητρα της επίθεσης. Έχει βρεθεί το μαχαίρι το οποίο χρησιμοποιήθηκε, το φωνικό μαχαίρι. Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για οπαδικά κίνητρα. Πλέον την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που τρέχει την προανάκριση. Ενδεχομένως από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει δεν συνάδουν με οπαδικά κίνητρα για την ώρα. θα το έχει αναλάβει απευθείας η αντιμετώπιση αθλητικής βίας. Ωστόσο, είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο οι έρευνες. Περιμένουμε τις καταθέσεις των εμπλεκόμενων μέσα στην ημέρα, για να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί, για το τι ακριβώς έχει συμβεί και για το ποια ήταν τα κίνητρα και το ποιος επιτέθηκε σε ποιον.
0: Άρα αστεράκι για το αν τα κίνητρα ήταν οπαδικά, όπως μας λες και
1: ναι,
0: εσύ Σπύρο.
1: Έως τώρα.
0: Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν αυτό. Θα δούμε τι θα πούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας και ποια ήταν τα κίνητρα. Ένα νέο παιδί χάθηκε, έχασε
1: ετών.
0: Τη ζωή του, ένα ανήλικο παιδί. Άλλη μια συμπλοκή μεταξύ νεαρών, αν είναι δυνατόν, χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές, βγάζουν τα μαχαίρια για ψήλου πίδημα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι η είδηση της ημέρας αυτό που μας περιγράφει τώρα ο Σπύρος Αλεξανδρίδης. Σπύρο, θα σε αφήσουμε προς το παρόν, θα συλλέξεις περισσότερα στοιχεία, θα συνδεθούμε, θα ξεκινήσεις το ρεπορτάζ στην περιοχή, να ακούσουμε τις μαρτυρίες των κατοίκων, των περιοίκων, να δούμε τι ακριβώς έχουν να μας πούν και θα συνδεθούμε αμέσως σε λίγο, μόλις έχει τις πρώτες πληροφορίες και ξεκαθαρίσει υπόθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: 17 χρόνων φαντάζεσαι αυτό το παιδί να έχει δώσει πανελλήνιες και να περιμένει τα αποτελέσματα.
0: Τώρα, εντάξει. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Κάθε μέρα κάτι ακούμε. Και αυτό που ακούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο και να το διαχειριστούμε και να το χειριστούμε και εμείς οι ίδιοι, έτσι. Είναι πολύ δύσκολη η
1: επικαιρότητα. Από τον Άλκη και μετά δεν έχουν βάλει μυαλό.
0: Και
1: ή
0: να
1: από
0: δούμε
1: το Φιλόπουλο,
0: τώρα.
1: Αν είναι οπαδικά τα κίνητρα.
0: Και ξέρεις τι, ακόμα και οπαδικά να μην είναι τα κίνητρα. Μυαλό δεν βάζουμε που έχουμε στις πλατείες συνέχεια τέτοιους καυγάδες και τέτοιους τσακωμούς και χάνονται άνθρωποι.
1: Ο Γιώργος Καλιακμάνης σε λίγο θα έρθει και εκείνος με περισσότερες πληροφορίες. Μείνετε εδώ, θα παρακολουθήσουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, χθες, αν παρακολούθησε στη Βουλή, υπήρχε ένα brand affair μεταξύ του κύριου Πιερακάκη και με τους επικεφαλείς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της αντιπολίτευσης ευρύτερα.
0: Τους αρχηγούς
1: των μικρών κομμάτων, ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε εκεί. Και μάλιστα είπε ο κύριος Πιερακάκης ότι έχουμε έτοιμη την αντιπολίτευση την οποία κάνετε. Σε λίγο είστε έτοιμοι να μπείτε στο νομισματοκοπείο, συναγωνίστε τον κύριο Τσίπρα. Πέρασε ο νόμος για τα δάνεια. Έτσι.
0: Πέρασε
1: ένας νόμος, ο οποίος θα δώσει ανάσα σε 100.000 δανειολήπτες.
0: Έτσι. Ψήφισε τη ρύθμιση το ΠΑΣΟΚ, ψήφισε τη ρύθμιση η Ελληνική Λύση. Επί της αρχής, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση και όλα τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.
1: Σωστά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με λεπτομέρειες από τον Ραφαήλ Κάμπερ.
3: Μήνυμα στήριξης προς τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τον διάλογό του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η νέα ρύθμιση φέρνει σημαντική μείωση στις μηνιαίες δόσεις και κλείνει μια ανοιχτή εκκρεμότητα του παρελθόντος.
4: Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν.
3: Ο Πρωθυπουργός άφησε σαφείς αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες υποσχέσεις και παροχές χωρίς αντίκρισμα.
4: Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί και να λαμβάνει πρωτοβουλίες με γνώμονα την πραγματική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Γι' αυτό και δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
5: Τις τελευταίες μέρες ακούσαμε πολύ θόρυβο από την αντιπολίτευση, εύκολες καταγγελίες, μεγάλες δηλώσεις. Υπάρχει όμως μια ειρωνία. Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολήπτων, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση.
3: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν ότι καλωσορίζουν τη νέα ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Επισημαίνουν όμως ότι θα έπρεπε να είχε έρθει πολύ νωρίτερα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου.
6: Πήρε μια απόφαση η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και σας ανάγκασε να έρθετε εδώ και να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης η σημερινή πρωτοβουλία.
3: Η αντιπολίτευση ζητά να επιστρεφούν τα χρήματα και για τους δανειολήπτες που μένουν εκτός της νέας ρύθμισης, επειδή έχουν ήδη εξοφλήσει τα δάνειά τους.
5: Φτάσαμε ως εδώ γιατί 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέτρεψε την ασυδοσία των funds και των servicer.
7: Ότι η αναδρομικότητα της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού.
8: Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα funds συν 5-10% παραπάνω. Τέλος.
9: Ουσιαστικά ενδιαφέρει 60 με 80.000 διανεολήπτες η ρύθμιση και αφήνει έξω 200.000.
3: Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Κυριάκου Πιερακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό.
10: Σε ποιο σημείο της απόφασης του Αρείου Πάγου υπήρχε η αναδρομικότητα την οποία επικαλείστε? Εσείς την είπατε στο TikTok. Ο Άριος Πάγος όμως δεν την ανέφερε κάπου. Στην μου νιώθω ώρες ότι στον ανταγωνισμό σου με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
11: Οι βαθμοί ελευθερίας που έχει σήμερα η χώρα είναι αποτέλεσμα των αγώνων και των θυσιών ενός κόμματος που κι εσείς και ο Τσίπρας πολεμήσατε για ζάπια, κύζουμε μνημόνια και ευκολόγια. Και μάλιστα και εδώ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει κάποιο βίντεο στο διαδίκτυο που θα συμφωνείτε εσείς με αυτά που λέω σήμερα.
3: Η νέα παρέμβαση στο νόμο Κατσέλη αναμένεται να δώσει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Το βασικό όφελος είναι ότι μειώνονται οι μηνιαίες δόσεις, περιορίζονται οι τόκοι και για όσους ήταν συνεπείς, η αποπληρωμή μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα.
1: Μας θύμισε ο κύριος Πιερακάκης στο νομισματοκοπείο. Θέλουμε να το ξεχάσουμε καλύτερα. Αφήστε το. Πάμε να συνδεθούμε με την Γεωργία Τσάλη.
0: Βεβαίως, η οποία βρίσκεται στο Αττικό. Καλό πρωινό,
1: Γεωργία.
0: Γιατί εχθές το βράδυ είχαμε ένα περιστατικό. Αποπειράθηκε ένας 90χρονος. Θα μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού.
12: Καλημέρα, ακριβώς. Αναστάτωση επικράτησε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας ηλικίας 90 ετών επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εμφανίστηκε στην είσοδο του νοσοκομείου, κρατώντας μία γλάστρα και μία σακούλα, παριστάνοντας γενικό της πρόσωπο και μάλιστα ξάδερφό της. Να πούμε ότι η συμπεριφορά του προκάλεσε υποψίες στο προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου, όπου και πραγματοποιήθηκε έλεγχος, όπου εντοπίστηκε μέσα στη σακούλα ένα μαχαίρι. Άμεσα εντοπίθηκε αστυνομία, όπου προχώρησαν στην σύλληψη του άνδρα.
0: Μάλιστα. Ένα περίεργο λοιπόν περιστατικό. Συνελήφθη τώρα ο
1: Μπορεί να ήταν θαυμαστής από τα παλιά. Να ήταν αυτός που λέμε, πώς τους λέμε, στόκερ. Πώς. Στόκερ.
12: Δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα. Δεν γνωρίζουμε. Πάντως θα πούμε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τους αστυνομικούς να διερευνούν τα αίτια και τα κίνητρα του άνδρα.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά για τη Μάρο Κοντού, έτσι να μπαίνουμε στο
0: πλοίο. Πάλι καλά τώρα.
1: Τώρα αυτός μπορεί να έχει έρωτα μεγάλο, τι να σου πω, γιατί βλέπω ότι είναι κοντά στην ηλικία βέβαια.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι λαχτάρα πήρε και η Μάρο Κοντού, έτσι. Τι λαχτάρα πήρε, που νοσηλεύεται εκεί.
1: Περαστικά να τις πούμε.
0: Ενημερώθηκε και ο Άδωνος Γεωργιάδης βεβαίως για το περιστατικό αυτό.
1: Ήταν μια βλεψία της security, security πρέπει να έχει εκεί, οι φύλακες τι έχουν, θα πρέπει να το διορθώσουν λίγο το σύστημα. Τώρα πάμε να δούμε και μια άγρια καταδίωξη που κατέληξε στην Βάρκιζα, απατεώνες που σου κάνανε του ΔΔΕ, τους πες το, βγάλα τα χρυσαφικά σου, τα κοσμήματά σου κτλ. Και τελικά τους εντόπισε αστυνομία και τράκαραν στη Βάρκιζα. Τι ακριβώς έγινε, Γεωργία?
12: Ακριβώς. Σκηνές καταδίωξης εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα στη Βάρκιζα με δύο άνδρες οι οποίοι προσποιούνταν υπάλληλους του ΔΔΕ, ναι, ζητώντας από έναν ιδιοκτήτη σπιτιού να αφήσει έξω από το σπίτι του χρήματα και κοσμήματα. Ωστόσο, ο πολίτης αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη και άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία. Στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη, καθώς οι δύο άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν από τους αστυνομικούς, όμως την προσπάθειά τους συγκρούστηκαν με τρία διερχόμενα οχήματα. Από το σημείο διέφυγαν πεζοί, όπου από τότε αναζητούνται τα ίχνη τους.
1: Δεν τους έχουν βρει ακόμα, έτσι. Δεν τους έχουν βρει. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις στην υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου. Ναι. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τα όσα ακούγονται και τους ισχυρισμούς μπούρδες.
1: Ναι. Θέλω να σου πω ότι αυτά που λέει ο κύριος Αβραμόπουλος τα είχε πει και όταν είχε πρωτοαναφερθεί το όνομά του στην εφημερίδα La Stampa πριν 3 χρόνια, όταν ξέσπασε η ιστορία με την υπόθεση της κυρίας Καϊλή. Επιμένει ο ίδιος ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Λέει ακριβώς ό,τι έλεγε πριν 3 χρόνια και τώρα. Απλά δεν θέλει, λέει, να πάει να απολογηθεί σε κανέναν, πως τον είπε, κερατά. Έτσι, και όταν εννοούσε κερατά, το διευκρίνησε αργότερα, σε κάποιον χαμηλόμαθμο υπάλληλο της αστυνομίας του Βελγίου, ας πούμε. Έτσι. Αυτό το υπενθύμησε.
0: Η δικογραφία ήρθε στην Ελληνική Βουλή. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αντιδράσεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, έτσι όπως το έχει επιμεληθεί η Μάρη Ζελιναρδάτου.
1: Βεβαίως.

0: Δεν υπάρχει έλεγχος, υπάρχει απλώς συζήτηση για το γιατί πληρωνόμουν, δήλωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε λόγο για ένα άκυρο ένταλμα σύλληψης, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε κλήθηκε από τη δικαιοσύνη παρά μόνο από τις βελγικές αρχές.
1: Είναι μια μπούρδα, μπούρδα αυτή η ιστορία, η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήραν, το ανέδειξαν, γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εστάλει στο Υπουργείο...
2: Στο Προστασίας.
1: Όχι, στην αστυνομία.
0: Ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος είναι συνήγορος υπεράσπισης της Εύα Σκαϊλή στην υπόθεση Qatar Gate, μιλώντας στο Action 24, αποδόμησε το κατηγορητήριο κατά του κυρίου Αβραμόπουλου, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία νομική ουσία σε αυτό.
3: Για 12 μήνες τα χρήματα αυτά έχουν δηλωθεί στην εφορία και έχουν φορολογηθεί. Τα έψαξαν, τα είδαν, δεν βρέθηκε κάτι άλλο και η υπόθεση εκοιμήθη.
0: Την ίδια νομική ερμηνεία έκανε και ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης.
4: Μια υπόθεση στην οποία φαίνεται ότι έχουν ακολουθεί όλα από τα διαδικαστικά στάδια που επιτρέπουν τη λήψη αυτή τη αμοιβή αποζημίωση, τι είναι. Θεωρώ
2: άρα
4: ότι
2: το πολιτικό
4: ζήτημα δεν υπάρχει.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος χρησιμοποιεί μια επιθετική ρητορική προκειμένου να απαντήσει στις κατηγορίες που του προσάπτει ο Βέλγος εισαγγελέας.
1: Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω, έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από την πλευρά του πήρε αποστάσεις όσον αφορά το χειρισμό της υπόθεσης από τον ίδιο τον πρώην επίτροπο.
5: Απαντώ με τη λογική. Όταν μας καλούν οι αρχές,
6: εγώ όμως έχω ερώτηση.
5: Οφείλουμε να πηγαίνουμε.
0: Εχμές για καθυστερήσεις στη διαχείριση της υπόθεσης άφησε ο κύριος Αβραμόπουλος, κάνοντας λόγο για ένταλμα που όπως υποστηρίζει παρέμεινε στο σιρτάρι για 3 ημέρες.
1: Η αστυνομία το πήρε, για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσογωγής το είχε στο σιρτάρι, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
0: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς προϋπόθεση για την εφαρμογή του είναι η άρση της βουλευτικής ασυλίας.
7: Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ώρων στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν τη χάνει προνομιακής μεταχείρισης.
0: Η δικογραφία ήδη διαβιβάστηκε στη Βουλή μέσω του Αρείου Πάγου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2: Άρα αυτό που λέει η ελληνική αστυνομία, ο υπουργός ο κ. Σοχοίδης, είναι ότι εμείς πήγαμε by the book που λέμε και στο χωριό μας.
8: Όλα όπως έπρεπε να γίνουν.
2: Όπως έπρεπε να γίνουν. Τώρα έχει παράπονο ο κ. Αβραμόπουλος. Φίλοι είμαστε. Πάρα ένα τηλέφωνο να μου πεις ότι σου έρχεται αυτό να με προειδοποιήσεις. Μάλιστα. Θα τη δούμε την υπόθεση αυτή, είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται η άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου και θα δούμε τι αποφασίσει η δικαιοσύνη.
8: Πάμε λίγο στα του Πασόκ.
2: Πάμε, ναι.
8: Γιατί εχθές το όλον Πασόκ βρέθηκε στο Καλέτζι με αφορμή και τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Βλέπετε εδώ.
2: Είναι εικόνα στο Καλέτζι, ε?
8: Βεβαίως την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε. Και ουσιαστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, έστειλε ένα προσκλητήριο ενότητας από εκεί, από τη γενέτειρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Μια συμβολική νομίζω εκδήλωση, έτσι, για να συσπυρώσει το κοινό.
2: Εδώ είναι ο κύριος Καναλίδης με τον κύριο Παπανδρέου. Έτσι κάνουν μια πολύ ωραία κουβέντα, χαλαρή όπως βλέπετε. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το σημείο που έχει στηθεί το άγαλμα των Παπανδρέου.
8: Έτσι.
2: Εδώ βρίσκεται. Κοιτάξτε, είναι ωραία εικόνα αυτή.
8: Πολύ, πολύ.
2: Πάνω από τα ορεινά της υπέροχης Αχαΐας. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
9: Η απάντηση σήμερα δεν μπορεί να είναι ούτε η απογοήτευση, ούτε η παραίτηση, ούτε η αποχή. Δεν μπορεί η απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις εποχής να είναι πανευρωπαϊκά η άκρα δεξιά. Δεν μπορεί στη χώρα μας η απάντηση να είναι οι δίθεν μεσίες ή η δίθεν αναντικατάσταση. Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι η ενότητα και ο αγώνας. Η απάντηση είναι το προοδευτικό μας σχέδιο. Η απάντηση είναι η πίστη στις αρχές και στις αξίες της δημοκρατικής παράταξης.
8: Είχε κόσμο, έτσι, πάντως, εχθές.
2: Λογικό δεν είναι να τιμήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, Πάμε στα πιο δικά μας. Έτσι. Όλοι έχουμε γίνει γνώστες αυτής της ιστορίας με το κύκλωμα των ρευματοκλοπών. Τρεις επικεφαλείς και καμία κατσοτοριά επιχειρήσεις που ήταν από κοντά και κλέβανε ρεύμα.
8: Έτσι, νομικά πρόσωπα. Δύο εστιατόρια εμπλέκονται μέσα σε αυτή την υπόθεση της παραλιακής εστιατόρια. Επίσης, έχουμε μία ΜΚΟ η οποία είναι στο κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές. Με κέρδη. Ναι, εντάξει. Τώρα καταλαβαίνετε. 9 εκατομμύρια ευρώ.
2: Αυτά που βρήκαν.
8: Κέρδη, αυτά που έχουν βρει. Βεβαίως τώρα το παράδοξο εδώ, ποιο είναι το γεγονός ότι όχι μόνο πείραζαν αυτούς τους μετρητές που λέει ο Νίκος, τους παλιούς που πας και τους γυρνάς και τους πειράζεις, και τους καινούριους. Αφού οι Αυστραλοί που έχουν φτιάξει, έχουν κατασκευάσει αυτούς τους μετρητές, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, γιατί εμείς οι Έλληνες στην πατέντα είμαστε πρώτοι.
2: Γεωργία Τσάλι, το
6: ρεπόρτερ. Αστυνομικοί εντοπίζουν τσάντα με εξοπλισμό και μετρητές που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τις ρευματοκλοπές η εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη μισή Ελλάδα και προκάλεσε ζημιά άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Με παγκοσμίους πρωτότυπες μεθόδους, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από το 2017. Με παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, αναλογικούς και ψηφιακούς, τα μέλη μείωναν την κατανάλωση για λογαριασμό φυσικών και νομικών προσώπων.
10: Τώρα βλέπουμε ότι οι hackers είναι στην υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Επεμβαίνουν στα λογισμικά των ηλεκτρικών δεδομένων και κυρίως στα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης.
6: Οι hackers ρευματοκλέφτες χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό και έτσι αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό του έξυπνου μετρητή και στο πληροφοριακό σύστημα τηλεμέτρησης και παραποιούσαν τη χρέωση.
10: Είναι διάτρητα τα συστήματα ασφαλείας στα νέα μετρητικά συστήματα τηλεμέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος, οπότε τώρα πλέον πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλον τρόπο.
6: Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα.
11: Έχουν συλληφθεί οι 3 βασικοί εμπλεκόμενοι για εγκληματική οργάνωση, οι οποίοι διέπραταν ουσιαστικά αυτή την παρέμβαση στους μετρητές του ρεύματος, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των μετρητών να μπορούν να κλέβουν ρεύμα.
6: Εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να ήταν ένας 52χρονος, ο οποίος συντόνιζε τη δράση. Ένας 40χρονος αναλάμβανε τις τεχνητές παρεμβάσεις, ενώ ένας 43χρονος ήταν επιφορτισμένος με την ίσπραξη χρημάτων. Υπήρχαν και 2 υποστηρικτικά μέλη του κυκλώματος. Πελάτες του κυκλώματος ήταν κυρίως επιχειρήσεις υψηλής κατανάλωσης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης, βιομηχανικές μονάδες και λωτρηβία. Με τη ζημιά σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνά τις 100.000 ευρώ αναπαροχή.
12: Για λόγο κύριοι πήραζαν τους μετρητές της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα είτε αυτοί να μην γράφουν καθόλου είτε να γράφουν πιο αργά.
6: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 606 παράνομες ενέργειες που συνδέονται με 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, με την εκτιμόμενη παράνομη δράση να αποφέρει στην οργάνωση τουλάχιστον 371.000 ευρώ.
11: Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και των οικειών είναι κατηγορούμενοι, καθώς αυτοί έρχονταν σε επαφή με τα 3 άτομα οι οποίοι προχωρούσαν στο πείραγμα μέσα σε εισαγωγικά των μετρητών. Οι 3 δεν έχει διαπιστωθεί να είναι επίσημα ηλεκτρολόγοι να ασχολούνται με αυτόν τον κλάδο. Είχαν σίγουρα όμως γνώσεις.
6: Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
8: Αναλυτικά μετά θα τα συζητήσουμε και με τον Γιώργο Καλιακμάνη.
2: Σωστά. Τώρα να πάμε στην υπόθεση με την δολοφονία της άτυχης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Όλοι προσπαθούν να καταλάβουν πρώτον το κίνητρο, γιατί ο δολοφόνος κατ' ομολογία είναι ψεύτης, λέει ψέματα. Και δεύτερον, γιατί αυτή τη γυναίκα την είχε δεμένη πιστάγκονα και φημωμένη τη βασάνιζε. Μαρτυρικός ο θάνατος. Εδώ βλέπουμε τον επίλογο μέσα σε ένα πολύ βαρύ κλίμα στο χωριό της στα Χανιά.
8: Έτσι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Βασιλείας Μανοπούλου.
13: Ο πόνος μου είναι πολύ μεγάλος.
14: Σε κλίμα οδύνης και ανυπό του πόνου βυθίστηκε το βαρύ Πετροχανίων. Οικογένεια, φίλοι και συγχωριανοί είπαν το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Τραγικές φιγούρες τα αδέλφια της την αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια.
15: Αυτή τη στιγμή αντί να φέρουν την κόρη τους εδώ νηφούλα ντυμένη, τη φέραν μέσα σε σακούλες τυλιγμένη.
16: Πολύ καλό κορίτσι. Αυτό τα κλείνει όλα.
17: Να προσευχηθούμε ο Θεός να την αναπαύσει, γιατί δυστυχώς είχε ένα βασανιστικό θάνατο.
14: Η νονά της 45χρονης, την οποία είχε σαν μητέρα της, συντετριμένη ξέσπασε για τον άδικο θάνατό της.
13: Γιατί χάθηκε αυτό το παιδί πολύ άδικα. Πολύ άδικα, πολύ άδικα και δεν του άξιζε αυτό το πράγμα.
14: Κυλίδες αίματος στο βαν, στην τηλεόραση, στο πάτωμα και στη Σφουγγαρίστρα. Είναι τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που καίνε το Σκοπιανό κατηγορούμενο για το θάνατο της Σταυρούλας.
11: Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι χρησιμοποίησε συγκεκριμένο τρόπο για να μπορέσει να μεταφέρει τη γυναίκα αυτή. Ότι ο τρόπος αυτός χρησιμοποιήθηκε, το δέσιμο και όλα τα υπόλοιπα, για να μπορέσει να τη μεταφέρει από την οικία.
14: Κάμερα ασφαλείας στην περιοχή κατέγραψε για πρώτη φορά το δράστη να αποχωρεί από την οικία του περίπου στις 6:30, δηλαδή 2 ώρες μετά τη δολοφονία, και επέστρεψε στο σπίτι του περίπου 15 λεπτά αργότερα. Στις 10:30 καταγράφηκε να φεύγει εκ νέου από την οικία του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, τότε προσπάθησε να ξεφορτωθεί ορισμένα από τα πιστήρια της δολοφονίας. Περίπου 1 ώρα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του. Η τρίτη και τελευταία διαδρομή πραγματοποιήθηκε στις 6:25 το πρωί, όταν καταγράφηκε να αναχωρεί με το βαν, έχοντας στο εσωτερικό του τη σωρό της γυναίκας. Προορισμός του ήταν το χωράφι όπου τη μετέφερε και την έθαψε.
18: Καθάρισε το σημείο εκεί που έκανε τη δολοφονία.
14: Υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτύπωσε και τις τελευταίες κινήσεις του θύματος. Η Σταυρούλα φαίνεται να κατευθύνεται προς το σπίτι του καθομολογίαν δολοφόνου την ημέρα που δολοφονήθηκε.
19: Άρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια ανθρωποκτονία που ήταν προσχεδιασμένη όπως είναι οι κλασικές ανθρωποκτονίες. Απ' την άλλη, υποκρύπτεται πραγματικό κίνητρο.
14: Ο 43χρονος κατηγορούμενος έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και θα απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
8: Μάλιστα. Ο Νικόλας μας εδώ.
2: Έλα Νικόλα, την καλημέρα στο τηλεοπτικό στο κοινό, να ξεκινήσουμε τις εφημερίδες μας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στα νέα αρχικά. 3 φορομπλόκα, λέει, για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Σε 2 κατηγορίες η διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Και ένα δώρο του Τραμπ, λέει, στον Ερντογάν. Κινητήρες 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό μπορεί να έχει κλείσει για τα τουρκικά μαχητικά, αλλά δεν ξέρουμε για τα F-35. Κρατήστε μικρό καλάθι για αυτά που ζητάει η Τουρκία.
8: Εφημερίδα Καθημερινή. Καμίνη Δυτική Ευρώπη. Βλέπετε εδώ μία δασκάλα που δροσίζει με το λάστιχο του σχολείου τα παιδάκια. Η εικόνα αυτή μας έρχεται από την Βρετανία. Εδώ, μεγάλο θέμα. Ναι. Το Μέγαρο Μαξίμου καλεί τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Την άλλη Δευτέρα θα έχουν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ΣΕΒ και, και την βιομηχανία των τροφίμων, για να δούμε αν αυτή η συμφωνία κυρίων που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα μπορεί να γίνει και πάλι. Εγώ θα ρωτήσω, αυτή τη συμφωνία εμείς δεν την είδαμε ποτέ, δεν την καταλάβαμε ποτέ στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ναι. Έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη στην εκπαίδευση έχουν εξαπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά, το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Και πόλεμος για τις μετρήσεις της παραλίας, αντικρουόμενες εχθές για την ποιότητα των υδάτων.
2: Βέβαια, δεν είναι αυτά στοιχεία σοβαρά. Λοιπόν, εδώ η συμφωνία κυρίων κατά της ακρίβειας στο οικονομικό της καθημερινής. Και δείτε κάτι που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες με συμβόλαια υγείας. Συμβόλαια υγείας εν αναμονή του αντικειμενικού μηχανισμού προσδιορισμού των αυξήσεων. Δεν μπορούν να χαρατσώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ιδιωτικά.

0: εφημερίδα Ηχηρές Παραιτήσεις, το λέγαμε και χθες, με αιχμές κατά της Μαρίας Καριστιανού.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος της στέγασης.
0: Εφημερίδα Απογευματινή. Κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία. Τέλος η Μαυρογιαλούρη. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Γκάζια Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση. Σήμερα ξεκινάει στο ελληνικό Sports Park το 70ο ράλι Ακρόπολης. Σήμερα έχουμε την υπερειδική. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Atlantic Sea LNG ενισχύουν την Ελλάδα. Ορόσημο το deal με την Venture Global για διπλασιασμό των ποσοτήτων σε 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως για 20 χρόνια. Και θες να σου πω και κάτι έτσι για τα δικά μας.
1: Λίγο διαφορετικό, ναι, πάμε, δείτε το αυτό.
0: Ξαφνικό μπονανότε για την ΦΕΗ.
1: Μάλιστα, από το Μέγκα.
0: Μέγκα διαζύγιο, λέει.
1: Πάμε στο μανιφέστο, παρακαλώ, πάρα πολύ. Άριος Πάγος, δικαστικό ράπεσμα σε κοβεσί. Απαράδεκτη, λέει, με 72 ψήφους υπέρ 10 απορρίφθηκε η προσφυγή της. Υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας και η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ένοχη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ Σάκης και Χαγιόγλου, ο διακριμένος ποινικολόγος, για τον κίνδυνο να προηγηθούν κοινωνική εξόντωση και ηθική καταδίκη της ίδιας της δικαστικής της κρίσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι. Το παραμύθι, λέει, η εστία δεν έχει δράκο.
1: Οπα,
0: πλέον.
1: Δράκο.
0: Ο Έλλην, λέει, συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν.
1: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Παράδεισος, λέει, για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Από εκεί γίνεται το κάλεσμα. Τσιμπήσαν έναν που καλούσε στον Άφλιο. Ελάτε εδώ, δεν έχουμε ελέγχους παράνομοι. Τον έπιασε ο πλεύρης, οπ, φεύγει. Ναι.
0: Ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια.
1: Έρχεται η εφημερίδα Κόντρα, ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση, λέει, της Ελλάς στο 18,2%.
0: Πήγε τόσο. Εφημερίδα. Ο λόγος, τέλος τα ψέματα. Σε λίγες ώρες ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Πανελληνίων Εξετάσεων. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Μπράβο, παιδιά. Political έρχεται. Ατζέντα 2030. Οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους, μας λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τι περιλαμβάνει. Και πάνω αριστερά, με deal 9 δισεκατομμύρια, βάζουν την Ελλάδα στο επίκεντρο του αμερικανικού LNG. Το κοινό σχήμα, Actor DEPA, Atlantic Sea, εστιάζει σε νέες χώρες πάνω στον κάθετο διάδρομο, μας λέει. Political.
0: Τι εννοώ. Ναι, τώρα η εφημερίδα Εσπρέσο έρχεται στο πρωτοσέλιδό της με την Τζούλια Αλεξανδράτου, η οποία, λέει, κάνει μπήκε στο OnlyFans.
1: Okay. Πάμε στην εφημερίδα Star. Έφαγαν, λέει, τη σκορδά. Εδώ είναι τηλεοπτικό σεισμός με έντονο παρασκήνιο για την αποχώρηση της ΦΕΗς από το Μέγκα. Τεράστια, λέει, μείωση αποδειχών που δεν έγινε αποδεκτή και άδοξο το τέλος αυτής της συνεργασίας.
0: Ελεύθερη ώρα. Αχ, Μαρία των Αυλών, παρέτηση Μπόβα, λέει, που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα.
1: Πάμε γρήγορα στις αθλητικές. Ρέστα για το Στάνιτς, μας λέει ο κόκκινος πρωταθλητής.
0: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Κάτι θέλει ο Τόμας Βόκαπ.
1: Σπορντέι Ματία Σέλα. Παναθηναϊκός πιέζει όσο μπορεί την Γένσεν για να τον πάρει.
0: Εφημερίδα Live Sport. Πράσινος και Έλληνας Φαλ. Ρελάνς Βόμβα του ΠΑΟ στον Ολυμπιακό.
1: Αθλητική ώρα. Η περίπτωση που δουλεύει ο Ριμπάλτα και το ανοιχτό μέτωπο για τον Μπαρίνοφ. Μάχη για τον Χαφ από την αθλητική ώρα. Και εμείς πάμε λίγο πριν τις διαφημίσεις μας στο διαγωνισμό μας. Λίγες μέρες μείνανε.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα. Μεγάλος διαγωνισμός από τα καταστήματα Καρόνης. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Την άλλη Τρίτη κάνουμε την κλήρωση για αυτόν τον καλοκαιρινό διαγωνισμό με ηλεκτρικές συσκευές που πρέπει να έχετε το καλοκαίρι στο σπίτι σας για να δροσιστείτε. Κλιματιστικό, ανεμιστήρες οροφής και δαπέδου, ψυσταριά, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων και ό,τι άλλο χρειάζεται. Ένας μεγάλος διαγωνισμός αξίας 2.000 ευρώ.
1: Κανάρετε, παρακαλώ, πάρα πολύ εκεί αριστερά στην οθόνη σας και 30 του μινούτου του νου. Εδώ με την Αλεξάνδρα το πρωί θα κάνουμε την κλήρωση και αυτά τα δωράκια αμέσως την επόμενη ώρα θα είναι δικά σας.
0: Όμηρος Τσάπαλος σε λίγο μαζί μας. Γιώργος Καλιακμάνης για την αστυνομική μας επικαιρότητα. Πολιτική ανάλυση από τον Γιάννη Σαραντάκο. Και Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος με πλούσιο backstage και ρεπορτάζ.

0: άλλο. Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
1: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
2: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
3: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
4: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
5: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
6: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
7: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
1: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
8: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
9: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
10: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it. What do you got in mind?
2: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
6: Who is Olivia, and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of fate.
6: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
8: Surprise!
6: Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: What now?
7: I think we start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Επιστρέψαμε, συντονισμένοι στο Action 24, στην πρωινή ζώνη, Πέμπτη σήμερα. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 παρά 20.
1: Ένα καλό πρωινό σε όλους και όλες όσοι αγωνίζεστε για αυτές τις λίγες ημέρες που έχουν απομείνει μέχρι το τέλος Ιουνίου, για να ξεκινήσουν και οι ημέρες των διακοπών.
0: Αχ, ναι. Τι ωραία.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν.
0: Μετράς. Γιατί μετράς. Γιατί με κοροϊδεύετε εμένα που μετράω.
1: Μετρούσα παλιότερα, μετρούσα. Μου λένε όχι, γιατί μετράς από τώρα. Έτσι, να περάσει πρώτο το Πάσχα, 15 Άγου, μετρούσε όλο τον χρόνο. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ στα social τα media. Γελάει. Πάμε στα social τα media, αλλά και τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο της επικοινωνίας μας. 2-10-7-7-7-7 για εμάς που είμαστε κλασικοί παραδοσιακοί αυτό πέρα.
0: Στέλνετε τα email σας στο info.action24.gr, καταγγελίες, καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε.
1: Instagram και TikTok για εμάς, την νεολαία, Action 24 Newsroom, είμαι όλη μέρα εκεί, θέλω να σου πω.
0: Στο Facebook και στο X, το Action 24 TV μας βρίσκεται επίσης. Μας κάνετε follow, στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως επίσης στέλνετε μηνύματα και κάνετε follow και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς. Τα βλέπουμε όλα κατευθείαν με τον Νίκο. Πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, βέβαια. Πού θα πήγαμε.
0: Θεοδώρα Πότα.
1: Έλα, Θεοδώρα. Καλημέρα, καλημέρα Θεοδώρα. Καλό πρωινό στην Θεσσαλονίκη
2: καλημέρα
1: μας.
2: Καλημέρα σας.
1: Έτσι, θα ξεκινήσουμε με την απολογία της 29χρονης που μαχαίρωσε τον σύντροφό της. Τι ακριβώς είπε η πρώτη πληροφορία, αύριο απολογείται.
2: Αναμένεται να απολογηθεί την αυριανή ημέρα. Χτες οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Η συνήγορός της, σε δηλώσεις που έκανε, υποστήριξε ότι η εντολέας της είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Μίλησε για ένα κακοποιητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει η 29χρονη. Ανέφερε ότι κατά τον συγκεκριμένο καυγά, ο οποίος εξελίχθηκε το πρωί της Τρίτης μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο διαμένει το ζευγάρι στην περιοχή της Άνω Πόλης, η 29χρονη επιχείρησε να ξεφύγει από τα χέρια του συντρόφου της, προσπαθώντας να πηδήξει από το μπαλκόνι. Όμως, σύμφωνα πάντα με τη συνήγορο της 29χρονης, ο 24χρονος δεν της το επέτρεψε και μάλιστα την κλείδωσε μέσα στο σπίτι. Υποστήριξε λοιπόν ότι η 29χρονη λειτουργήσε σε καθεστώς άμυνας, καθώς αισθάνθηκε ακραίο φόβο. Μίλησε μάλιστα και για ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα πριν από λίγες ημέρες και αφορούσε επίθεση του νεαρού προς την γυναίκα. Να υπενθυμίσουμε ότι η 29χρονη σε καυγά που είχε με τον σύντροφό της, τον μαχαίρωσε χρησιμοποιώντας μάλιστα δύο διαφορετικά μαχαίρια σε πνευμόνι, κοιλιά, αλλά και χέρι. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση, παραμένει νοσηλευόμενος και τώρα αναμένουμε να δούμε τι θα πει και αύριο η 29χρονη ενώπιον της ανακρίτριας.
0: Για να δούμε.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Πάνω κάτω πάντως όσα ανέφερα θα είναι η πειρατική υπερασπιστική
1: σωστά. Τώρα να πούμε το εξής. Ό,τι ισχύει για τις γυναίκες, ισχύει και για τους άντρες που υφίσταται ενδοοικογενειακή. Δεν σηκώνεις μαχαίρι. Υπάρχουν οι αρχές. Η ελληνική αστυνομία να λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Δεν λύνουμε μεταξύ μας τα προβλήματα.
1: Μαχαίρια τώρα σε ένα ζευγάρι.
0: Έτσι, απευθυνόμαστε αρμοδίως. Πάμε τώρα σε μία άλλη συγκλονιστική περίπτωση. Σε έναν 26χρονο, ο οποίος χτυπούσε και λίστευε ηλικιωμένες γυναίκες. Όση ώρα θα μας περιγράφει στο περιστατικό Θεοδώρα, εμείς θα βλέπουμε και το βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του.
2: Το συγκεκριμένο βίντεο αφορά περιστατικό το οποίο εξελίχθηκε μέσα σε πολυκατοικία στην οποία διαμένει ηλικιωμένη γυναίκα που βλέπετε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, κοντά στην περιοχή της Ροτόντας και είναι ενδεικτικό της δράσης του συγκεκριμένου άντρα. Τι έκανε λοιπόν, έστειλε καρτέρι σε ηλικιωμένες κυρίως γυναίκες είτε στις εισόδους των πολυκατοικιών που διαμένουν στο κέντρο της πόλης είτε μέσα σε αυτές και την κατάλληλη στιγμή για εκείνον τις χτυπούσε με αποτέλεσμα να αρπάζει ό,τι είχαν εκείνη την ώρα επάνω τους. Να πούμε ότι η λία του ξεπερνά τις 7.000 ευρώ σε τιμαλφή. Σε αρκετές περιπτώσεις ήταν τόσο σφοδρή η επίθεση που δέχονταν οι γυναίκες που υπήρχε και κίνδυνος για την ζωή τους. Μιλάμε για έναν εξαιρετικά επιθετικό άνδρα όπως αντιλαμβάνεστε. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμπλέκεται σε 4 συνολικά περιπτώσεις ληστείων σε βάρος γυναικών από τις 10 Μαΐου μέχρι και τις 3 Ιουνίου. Συνελήφθη προχτές το βράδυ σε περιοχή των Σικαιών. Αντιστάθηκε μάλιστα προκειμένου να διαφύγει τη σύλληψη. Χτύπησε και αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Εκείνοι όμως τον κινητοποίησαν και τον συνέλαβαν βάζοντας τέλος στη δράση του.
1: Ας μην τον δούμε έξω. Και πάμε και τώρα σε μια άλλη ιστορία. Μια 37χρονη συνόδευε μεθυσμένη, αν είναι δυνατόν, την 8χρονη κόρη της. Δεν ήξερε τι της γίνεται. Έλα να σας ακούσουμε.
2: Ευτυχώς έγινε αντιληπτή από αστυνομικούς που περιπολούσαν εκείνη την ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η ίδια εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, να κάθεται μην μπορώντας να σταθεί στα πόδια της. Ήταν εμφανώς ζαλισμένη, ωστόσο η γυναίκα αυτή συνόδευε, όπως είπες Νίκο, την 8χρονη κόρη της. Και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, διότι όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορείς σαφώς να έχεις το νου σου στο παιδί σου. Έτσι.
0: Και καλά τις έκαναν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα.
1: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Σπύρος Παπαγιάννου. Σπύρος Παπαγιάννου, Δημήτρης Παπαγιάννου. Έλα, Σπύρος Παπαγιάννου, κάτι θα λέει ο γιατρός. Πρωί-πρωί, όλοι Παπαϊωάννου μαζί, έχουμε και άλλο Παπαϊωάννου εδώ. Πόσοι Παπαϊωάννου είστε?
0: Έχουν μαζευτεί όλοι εδώ.
3: Δηλαδή, ακούω Σπύρος και λέω άλλο προσωπικό.
1: Πόσοι Παπαϊωάννου, έχουμε 15.000 Παπαϊωάννου.
0: Έχουμε και τον κύριο Παπαϊωάννου, τον εγκληματολόγο. Εδώ,
1: πολύ Παπαϊωάννου.
3: Καλημέρα.
1: Και το μαζί κανένα δεν έχει συγγένεια μεταξύ του.
3: Ισχύει αυτό.
1: Κάτσε τον Παπαδόπουλο εκεί κάτι. Λοιπόν, για να σα ακούσουμε.
3: Λοιπόν, συνεχίζεται το πρώτο να πω ο ακραίος καύσωνας στην Ευρώπη. Χθες έσπασε το ρεκόρ Ιουνίου στο Παρίσι, έφτασε πάνω από 40 βαθμούς.
1: 40.
3: Πάνω από 40 βαθμούς, έφτασε στο κέντρο του Παρισίου. Συνεχίζεται το καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Τις επόμενες ημέρες θα κορυφωθεί και σε περιοχές κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, στη Γερμανία, στη Τσεχία, στην Αυστρία, στην Πολωνία. Σε όλες αυτές τις περιοχές θα δούμε σαραντάρια.
0: Ναι.
3: Είναι ακραίες θερμοκρασίες. 40 βαθμοί σε Πολωνία, Τσεχία, αυτά είναι ακραίες θερμοκρασίες. Ναι, δεν έχουν συνηθίσει. Είναι σχεδόν πρωτοφανής έτσι. Δεν έχουν ξανασημειωθεί. 40 βαθμοί είναι περίπου το όριο της φιλότερης θερμοκρασίας σε αυτές τις περιοχές που έχει καταγραφεί ποτέ και σε Πολωνία και στην Τσεχία και στην Αυστρία.
1: Φανταστείτε δυστυχώς... τι γίνεται μέσα στα σπίτια τους που είναι μόνο μονωμένα για το ψύχος. Όχι
3: ναι,
1: για τη ζέστη.
3: Δεν είναι για τη ζέστη. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή είναι για να απορροφούν σας κάτι και όχι για να τη διώχνουν όπως είναι εδώ.
0: Και επίσης δεν έχουν ούτε τα κατάλληλα μέσα για να δροσιστούν, γι' αυτό και κάνουν ουρές στα καταστήματα
3: Σωστά.
0: ηλεκτρικών ειδών για να προμηθευτούν είτε κλιματιστικά είτε
1: ανεμιστήρες. Για να δούμε. Ναι.
3: Λοιπόν, εδώ όμως δεν έχουμε καύσωνα. Είμαστε σε ελάχιστες περιοχές που δεν θα επηρεαστούν από καύσωνα τις επόμενες ημέρες από όλη την Ευρώπη, από ολόκληρη την Ευρώπη εννοώ. Θα έχουμε και αστάθεια σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Πάλι τονίζω ότι η Αττική είναι εκτός, όπως ήταν και χθες, αυτής της αστάθειας. Αλλά θα έχουμε αστάθεια και σήμερα και αύριο. Και θα ενισχυθεί σιγά σιγά το Μελτέμι, κυρίως από αύριο. Και ειδικά το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ ισχυρό το Μελτέμι. Θα φτάνει τα 7, πιθανόν τοπικά και τα 8 μποφόρ στις Κυκλάδες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και πολύ ψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο για πρώτη φορά. Πάμε να δούμε το σημερινό καιρό. Σήμερα, το καιρό για σήμερα, όπου περιμένουμε, όπως είπαμε, αστάθεια ξανά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στη Δυτική Ελλάδα περισσότερο σήμερα, δηλαδή σε περιοχές όπως είναι η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά και η Κεντρική και η Δυτική Πελοπόννησος και στο νησιά του Ιωνίου, κατά τόπους, θα έχουμε κάποιες μπόρες καταιγίδες. Πολύ περιορισμένη αστάθεια στη Μακεδονία και στη Βόρεια Θεσσαλία. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις σήμερα. Οι άνεμοι βορειάδες λίγο ενισχύονται, στα 3 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στο Ιόνιο στα 2 με 4 μποφόρ, οι άνεμοι πολύ πιο ασθενείς, οι βόρειο-βορειοδυτικοί. Και η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα και σήμερα θα φτάσει 30 με 33 τοπικά και 34 με 35 βαθμούς το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές, ειδικά στην βόρεια χώρα και, και σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Εδώ στην Αττική περιμένουμε πολύ καλό καιρό με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, 34 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία. Θα είναι μια ζεστή μέρα η σημερινή,
0: ναι.
3: Όπως ήταν και οι προηγούμενες. Οι βορειάδες σήμερα κυρίως, 2 με 4 τοπικά σαν ανατολικά και 5 μποφόρ, αναμένεται να ενισχυθούν οι βορειάδες από αύριο και κυρίως από τον Κυριακό θα είναι πολύ ενισχυμένοι και εδώ στην Αττική και γι' αυτό θα είναι και πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές και στην Αττική το Σαββατοκύριακο. Θεσσαλονίκη λίγο καλύτερα από χθες, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει πιθανότητα γύρω από τα ορεινά μόνο να βρέξει τοπικά, όχι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 32 βαθμούς σημαίνει στη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη, 32 βαθμούς σημαίνει στη θερμοκρασία, με νεφώς και διαστήματα ηλιοφάνεια, 31 βαθμούς σε Λίμνο με ηλιοφάνεια, πολύ καλό καιρό. Στην Κέρκυρα 29 βαθμούς, υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά στην Κέρκυρα. Τρίπολη 29 βαθμούς, Εδώ λίγο μεγαλύτερη πιθανότητα να βρέξει, όχι όμως κάτι έντονο σήμερα στην Τρίπολη. 30 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης με πολύ καλό καιρό. Και εδώ στην Αντική, στα Μέγαρα, 34 βαθμούς σήμερα έχει θερμοκρασία, 34 και στον Πειραιά, 30 στην Κηφισιά, 33 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο. 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.
1: Μια χαρά είναι. Φτού, μην το ματιάσουμε.
3: Ναι, λοιπόν, και το Σαββατοκύριακο να πω ότι θα ανέβει κιόλας. Θα ανέβει η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα κυρίως. Θα έχουμε 37, πιθανόν και 38 τοπικά. Σε ανατολική χώρα με τα μπελτέμια καλύτερες θερμοκρασίες. Αλλά ο κίνδυνος για πυρκαγιές μεγάλος στο Σαββατοκύριακο.
1: Το νου μας.
0: Θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε λοιπόν τώρα. Γιατί βλέπετε εδώ να έχει έρθει ήδη ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίδημος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.
0: Καλημέρα. Ο κύριος Παπαϊωάννου, εγκληματολόγος, ψυχολόγος. Καλημέρα,
1: καλώς ήρθατε,
0: κύριε Παπαϊωάννου.
1: Να ξεκινήσουμε όμως από τον Σπύρο Αλεξανδρή στην Καλυθέα, όπου κάνει το ρεπορτάζ για αυτή τη δολοφονία, μιλάμε, του 17χρονου. Συνεχίζει να μαζεύει στοιχεία. Σπύρο, δώσ' μας τις εξελίξεις οποίες έχεις.
4: Βρισκόμαστε στην οδό Μεγαλουπόλεω στην Καλυθέα, στο σημείο που σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή λίγο πριν τις 12 χθες το βράδυ. Οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν φωνές, το περιγράφουν ως έναν έντονο καυγά που δεν είχε πολύ μεγάλη διάρκεια. Θεωρείται δεδομένο ότι θα προκύψουν και αυτόπτες μάρτυρες του αιματηρού περιστατικού, καθώς είναι μια γειτονιά, υπάρχουν πολυκατοικίες ακριβώς μπροστά από μια εφταόροφη πολυκατοικία με πάρα πολλά διαμερίσματα που βλέπουν προς τον δρόμο. Σημειώθηκε το φωνικό, μια συμπλοκή μιας ομάδας ατόμων που ξεπερνούσε τα 10 άτομα. Στο σημείο εντοπίστηκε και το μαχαίρι το οποίο χρησιμοποίησε ο δράστης και το οποίο προσπάθησαν να εξαφανίσουν πετώντας το σε ένα, προσπαθώντας να το κρύψουν αρχικά σε ένα παλιό κτίριο, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες. Αρχικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, έγιναν 8 προσαγωγές. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο, έσπευσε και το ΕΚΑ, προσπάθησαν να κρατήσουν στην ζωή τον 17χρονο, το 17χρονο θύμα. Οι περίοικοι, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είδαν τον 17χρονο να ψυχοραγεί στον δρόμο σε πολύ άσχημη κατάσταση. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μετά τις 8 αρχικές προσαγωγές έγιναν συμπληρωματικά 6 ακόμη προσαγωγές. Ενδεχομένως δηλαδή οι 8 πρώτοι, κάποιος από τους 8 πρώτους να μίλησε και να έδωσε περαιτέρω στοιχεία που προέκυψαν και να οδήγησε τις αστυνομικές αρχές στα ίχνη 6 ακόμη ατόμων. Περιμένουμε από τις καταθέσεις που θα δώσουν σήμερα και την εξέταση του μαχαιριού στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ να ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλα τα ενδεχόμενα για τα θύμητρα είναι ανοιχτά, ακόμη και το οπαδικό. Την έχει αναλάβει την υπόθεση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Μάλιστα. Γιώργο Καλιακμάνη, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, όπως μας λέει και ο Σπύρος Αλεξανδρής. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο ακόμη ένας άνθρωπος να έχασε τη ζωή του, ένα νεαρό, ένα ανήλικο παιδί, από οπαδικά κίνητρα.
5: Είναι ο τρίτος 17χρονος μέσα σε 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, 6-7 μήνες. Ανησυχητικό αυτό, έτσι. Πολύ εύκολα τα παιδιά παίρνουν τα μαχαίρια και τα καρφώνουν το ένα στο άλλο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι οπαδικά τα κίνητρα τέτοια ώρα, ας πούμε, που δώσανε ραντεβού, μόνο αν δώσανε ραντεβού για να πλακωθούν, που το κάνουν. Να δούμε όμως, πρόκειται προφανώς για συμμορίες. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ νωρίς να πούμε με βεβαιότητα ποιο είναι το κίνητρο. Τι κίνητρο, όποιο και να είναι το κίνητρο, τώρα τι συζητάμε, όποιο και να είναι το κίνητρο. Τα κίνητρα είναι αφορμές. Παιδιά από άλλες γειτονιές, οπαδικά κίνητρα, φτιάχνουν συμμορίες για να κλέβουν. Όποιο και να είναι το κίνητρο, είναι ασήμαντο. Δεν το συζητάμε. Για να χάνετε ένα παιδί. Και εγώ, ξέρετε, μόλις είδα αυτή την είδηση, μπήκα στη θέση του γονιού που τον παίρνουν τηλέφωνο 2 η ώρα το βράδυ και του λένε ότι μαχαίρωσαν τον Δημήτρη, τον Τάκη, τον Κώστα, τον Πάνο και έλα στο νοσοκομείο. Και πας και σου λένε ότι έχει πεθάνει. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που γίνεται και πρέπει να το δούμε. Να δούμε
1: πώς θα το καταλαβαίνουμε. Μας λέει ο Σπύρος, Γιώργο Καλιακμάνη, τη βοήθειά σου όσον αφορά τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει η αστυνομία. Ήδη έχουν γίνει προσαγωγές. Κάποιος φαίνεται ότι έχει μιλήσει από όλους αυτούς που βρήκανε και δίνει τους υπόλοιπους. Αν υπάρχουν κάμερες, θα το ψάξουν. Πώς ακριβώς θα κινηθούν τώρα.
5: Κοιτάξτε, δεν είναι.
1: Ακόμα το όνομα του παιδιού δεν το έχουμε.
5: Ναι, ακούστε να δείτε. Αυτή η υπόθεση τώρα δεν είναι και υπόθεση για detective. Εύκολο, πολύ εύκολα θα βρούνε οι αστυνομικοί ποιος μαχαίρωσε. Το ζήτημα είναι, γυρνάει πίσω το παιδί. Γι' αυτό κάτι πρέπει να κάνουμε, όχι απλώς να καταστέλουμε και να συλλαμβάνουμε, που είναι, δεν το συζητάμε ότι έτσι πρέπει να γίνεται, να προλάβουμε.
0: Σωστά.
5: Επιτέλους να αντιστρέψουμε αυτό το πράγμα που γίνεται με την έξαρση της εγκληματικότητας και της επιθετικότητας, και ειδικά στους νέους.
0: Ναι. Σπύρο Αλεξανδρή, μπορείς να ζητήσεις λίγο από τον εικονολήπτη σου, δεν ξέρω με ποιον είσαι, να δούμε λίγο τη γειτονιά, να δούμε λίγο πού έγινε. Αυτό το περιστατικό, αυτή η συμπλοκή που ένας άνθρωπος κατέληξε. Να δούμε λίγο πώς είναι εκεί. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να δίνουν ραντεβού σε πλατείες. Εκεί είναι μια γειτονιά, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
4: Θα σας δείξει αμέσως ο Γιώργος Σανταμούρης ένα γενικό πλάνο της γειτονιάς. Είναι με πολυκατοικίες, υπάρχουν κάποια καταστήματα, κρεοπολία πιο δίπλα βλέπω. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση ήδη από νωρίς το πρωί και από αυτοκίνητα και από τους κατοίκους της περιοχής με τους σκύλους τους. Είναι ένας δρόμος δίπλα ακριβώς από την λεωφόρο Θησαίος. Δεν είναι κάποιο απομονωμένο σημείο. Υπάρχει και φωτισμός. Πιθανότατα λειτουργούν κανονικά εδώ οι πυλώνες του φωτισμού. Θα υπήρχε φως. Υπήρχαν άτομα στα μπαλκόνια τους εδώ, στις βεράντες, που έχουν δει το περιστατικό. Δεν έχουμε προλάβει εμείς να μιλήσουμε με κάποιους από αυτούς, αλλά θεωρείται δεδομένο εκείνη την ώρα από τις φωνές και μόνο να βγήκαν έξω και να είδαν το τι ακριβώς έχει συμβεί ακριβώς κάτω από το σπίτι τους. Και φυσικά είναι και σε κατάσταση σοκ αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει μια μαρτυρία μιας γυναίκας που μας έλεγε νωρίτερα ότι είδε μια ομάδα 10 ατόμων γύρω στις 12 να τρέχει προς την οδό Ακροπόλεως, να απομακρύνεται από αυτήν την κατεύθυνση, να απομακρύνονται πεζοί, και το μυαλό της απευθείας πήγε σε κάποια συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων, ενδεχομένως και οπαδών.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπα-Νικολάου, στο ίδιο έργο θεατές, Παπα-Ιωάννου, με συγχωρείτε, ξέρετε τι, το έλεγα και το πρωί, προσπαθούμε κι εμείς κάθε μέρα να διαχειριστούμε και ένα δύσκολο περιστατικό. Κάθε μέρα πολύ στην δύσκολο. Επικαιρότητα μιλάμε για έναν θάνατο.
6: Ναι, η σκλήρινση των ανθρώπων που εγκληματούν, οι ηλικίες των οποίων είναι όλο και χαμηλότερες, δείχνει το ότι το στοίχημα της κοινωνικής συνοχής και της στοιχειώδους σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή το έχουμε χάσει πολύ καιρό πριν. Έστω και ανήλικοι να είναι, μεγάλοι ανήλικοι ή μετέφηβοι, ας πούμε, ή και ενήλικοι να είναι, το έχουν χάσει πολύ πριν το τρένο. Γιατί όταν υπάρχει οργανωμένο χτύπημα ή μια συμπλοκή
1: Σπύρο,
6: μέσα
1: σε
6: στην
1: αφήνουμε,
6: περιοχή,
1: σε αφήνουμε,
6: στην αστική περιοχή.
1: Να κάνεις ρεπορτάζ, συνδεόμαστε και πάλι σε λίγο μαζί όταν έχεις μαρτυρίες. Να ξεαφήνουμε τον Σπύρο τον Αλεξανδρή.
6: Όταν υπάρχει συμπλοκή σε μια αστική περιοχή, καταρχήν απομακρύνεται και είναι πολύ δευτερεύον, αν όχι και λάθος, ας πούμε, να συζητάμε για το ποιο ήταν το κίνητρο. Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Καλιακμάνης. Δεν έχει να κάνει αν ήταν οπαδοί, αν ήταν μια μικρή μαφία, αν ήταν κλέφτες, αν ήταν οτιδήποτε. Είναι σκληρή κακοποίη. Δυστυχώς σε αυτό το σημείο πρέπει να υπάρχει καταστολή. Για να συζητάμε για την πρόληψη, πρέπει να κάνουμε δουλειά για τα επόμενα που δεν θα πρέπει να συμβούν. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει κοινωνικό κράτος. Αυτό ακούγεται ανέκδοτο σήμερα. Οι υπηρεσίες θέλουν πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση οριζόντια στο κράτος. Τα σχολεία θέλουν ενίσχυση οριζόντια. Οι οικογένειες, οι φτωχές οικογένειες θέλουν ενίσχυση επίσης. Αυτού του τύπου η οριζόντια παρέμβαση, που είναι μια πολιτική επιλογή που θα πρέπει να μείνει χρόνια, δεν είναι κάποιες κυβέρνησης. Αυτό θα πρέπει να γίνει χρόνια για να αποτραπούν άγνωστο σήμερα πόσες περιπτώσεις τέτοιες.
0: Καλά, συγγνώμη κύριε Παπαϊωάννου, τα παραβατικά παιδιά και οι παραβατικοί νέοι δεν είναι εξορισμού ότι προέρχονται από οικογένειες από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα όμως.
6: Όχι.
0: Γιατί έχουμε δει οικογένειες και το συζητάμε εδώ πέρα και μαζί το έχουμε συζητήσει. Ναι. Παιδιά που προέρχονται από τις λεγόμενες καλές οικογένειες να έχουν τέτοιες συμπεριφορές.
6: Προσέξτε, το ότι το έχουμε δει να συμβαίνει και σε ανώτερα στρώματα κοινωνικά δεν σημαίνει το ότι δεν συμβαίνει περισσότερο σε στρώματα που είναι χαμηλότερα.
5: Οι δεν είναι τα ανώτερα στρώματα κοινωνικά.
6: Δεν υπάρχουν στρώματα καταρχήν στην Ελλάδα, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
0: Είναι αυτές που ασχολούνται με τα παιδιά
5: τους. Για να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Γιατί...
0: Ποιος είναι ο θεσμός της οικογένειας, ο οποίος έχει χαθεί εντελώς.
6: Εδώ μιλάμε πάντως, και γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό το ότι έχει αναλάβει το οργανωμένο έγκλημα. Εδώ μιλάμε για συμμορίες. Όταν παιδιά ή ανήλικοι ή και ενήλικοι μαζί φτιάχνουν συμμορία, η πεποίθηση ότι αδιαφορώ για τον νόμο και ξέρω ότι υπάρχουν κάμερες, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ξέρω το ότι είμαι οπλισμένος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι εμπεδωμένη. Δηλαδή εκεί χωρεί μόνο η καταστολή, τίποτα άλλο πλέον σε αυτή την κατάσταση. Είναι δεδομένο ότι θα κάνουν αδίκημα. Έχουν αποφασίσει ότι θα κάνουν αδίκημα. Το γιατί έχουν αποφασίσει, γιατί χάσαμε πολλά στάδια πρόληψης πριν, τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό μιλάω για οριζόντια παρέμβαση. Δηλαδή η οικονομική ενίσχυση είναι μια κουβέντα. Ακούγεται και φτηνό ενδεχομένως. Όμως, τι θα κάνεις, αν δεν στηρίξεις τον πυρήνα της οικογένειας που μεγαλώνει παιδιά. Δεν το στηρίξει οικονομικά, ψυχολογικά, δεν του δώσει ένα καλό σχολείο, δεν του δώσει τη δυνατότητα να έχει δουλειά. Αυτό θα προσθέσει ένα παράγοντα σύν το χρόνο εγκληματικότητας. Μπορεί να μην γίνει κανένας εγκληματίας από αυτά τα σπίτια. Υπάρχουν σπίτια χιλιάδες τα οποία δουλεύουν οι γονείς και δύο και τρεις δουλειές και τα παιδιά μαθαίνουν στο πρότυπο της δουλειάς. Ναι. Όμως είναι ένας παράγοντας αυτός, ναι. Ας πούμε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Θα περιμένουμε καθώς εξελίσσεται το ρεπορτάζ και η έρευνα της αστυνομίας να δούμε ποιο είναι το κίνητρο, αν ήταν οπαδικά, αλλάζει το σενάριο, αν ήταν συμμορίες.
6: Δεν θα ήταν οπαδικά, γιατί ο νόμος περί οπαδικής βίας έχει να κάνει με αδικήματα και βία που συμβαίνει πέριξ των αθλητικών χώρων μέσα στους αθλητικούς χώρους.
1: Άρα θα πάει το οργανωμένο έγκλημα, λέτε.
6: Ναι, αυτό ακούσαμε κιόλας.
1: Θα το δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Θα συνδεθούμε και πάλι με τον Σπύρο Ξέρι. Τώρα. Γιώργο Καλιακμάνη, λες από την αρχή που έχουμε αυτή την ανθρωποκτονία της μητέρας και του γιου στο Αίγιο από τον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος δεν έχει ομολογήσει ότι κατάφερε να καθαρίσει όλη τη σκηνή του εγκλήματος. Τώρα, δεν έχουμε ένα ορφανό DNA πάνω στο όπλο.
5: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Μην το λέμε με βεβαιότητα. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Ότι δεν υπάρχει DNA ή αποτύπωμα του Ιταλού στον τόπο του εγκλήματος. Δηλαδή, στον χώρο του εγκλήματος.
6: Για το DNA είμαστε σίγουροι.
5: Έχω ερωτήματα.
6: Είμαστε σίγουροι για το DNA.
5: Δεν είμαστε 100% σίγουροι.
6: Απλώς λίγο νωρίς το βλέπω για να είμαστε σίγουροι.
5: Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως, εκεί επειδή πήγα στο σημείο, αλλά δεν ήμουν εγώ στην έρευνα από την αρχή. Αν ήμουν στην έρευνα και ήξερα, να ξέρω όλα τα περιστατικά. Δηλαδή, τελικά, μέσα στον χώρο του εγκλήματος, φάνηκε ότι υπήρχε καθαριστικό που καθάρισε. Γιατί εκεί, δεν το συζητάμε, για να καθαρίσει κάποιος, εκεί δεν μπορεί να πεις ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον, δηλαδή η μάνα σκότωσε το παιδί και μετά αυτοκτόνησε, τι καθάρισε και μετά αυτοκτόνησε.
0: Είναι κάποια στοιχεία
5: και εγώ έχω ερωτήματα αν έχουμε κάποια αποτελέσματα γι' αυτά. Να. Υπάρχει καθαριστικό, καθάρισε κάποιος. Στο σπίτι δεν βρέθηκε η σφουγγαρίστρα μαζί με τον κουβάκι. Τι λεκάνησε.
1: Προφανώς και
5: υπάρχει σπίτι που δεν έχει σφουγγαρίστρα. Ξέρω εγώ, γιατί άκουσε τον δικηγόρο που είπε, είχαν λέει ένα ρομποτάκι σκούπα. Αυτό ξέρω ότι δεν σφουγγαρίζει, ξέρω εγώ.
0: Υπάρχει σπίτι.
5: Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει. Όχι, είναι σημαντικά αυτά. Αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά σε μια έρευνα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Ναι. Μπορεί να είναι διαφορετική η σκηνή του εγκλήματος ή απλά έχει καθαρίσει τόσο καλά τη σκηνή του εγκλήματος ο δράστης.
5: Διαφορετική, λέτε δηλαδή ότι
0: να την έχει φτιάξει αλλιώς. Να έχουμε μια ανατροπή στο τέλος, σε αυτή την υπόθεση.
5: Κοιτάξτε, σας είπα, αν είχα όλες τις λεπτομέρειες, θα μπορούσα να μιλήσω με σιγουριά. Δεν ξέρω μέσα τι υπήρχε και τι είδε η αστυνομία. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο όμως ότι δεν υπάρχει ίχνος DNA ή αποτυπωμάτων του Ιταλού. Μα
1: πώς γίνεται.
5: Αυτός, καταρχήν,
6: δεν ζούσε εκεί.
5: Ένα άλλο.
1: Δεν ζούσε
5: σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή δεν πέρασε καθόλου ποτέ από αυτό το δωμάτιο, ξέρω εγώ.
1: Αν καθάρισε τόσο τα στοιχεία να ήταν.
5: Μπορεί, είχε πολύ χρόνο. Εχθές σκεφτόμουν το εξής. Έλεγα ότι. Γιατί πήγα στο σημείο κάτω και έψαξα κι εγώ ίδιος για να μήπως βρω τη φουγγαρίστρα και το λέω κάπου εδώ θα τα έχει πετάξει, δεν μπορεί. Και σκέφτηκα ότι μου είπαν κάτι και εκεί ότι 7 η ώρα περνούσε η σκουπιδιάρα. Αν όμως τα πέταξε από τις 7 παρά, τι ώρα τέλεσε το έγκλημα ο δολοφόνος. Γιατί ήθελε χρόνο για να καθαρίσει τόσο, με τόση επιμέλεια.
1: Ναι.
5: Πού τα πήγε, τα εξαφάνισε, τάθαψε. Βγήκε έξω και έσκαψε και τάθαψε. Εντάξει, έχει ερωτήματα αυτή η υπόθεση. Αλλά και το άλλο, πες ότι, γιατί άκουσα περί οίκους που λένε για αυτή τη γυναίκα που έχει φύγει από τη ζωή. Και λένε ότι τελευταία δεν ήταν καλά η γυναίκα αυτή. Είχε, δηλαδή, λένε κάποιοι ότι ίσως είχε και βαριά κατάθλιψη. Μάλιστα, μια κυρία που είδα τελευταία που ήρθε τώρα για τις καλοκαιρινές διακοπές και μου είπε ότι έκανα μπάνιο μαζί της. Να. Στο ίδιο σημείο. Όχι, δίπλα ο ένας τον άλλον. Είχε βαριά κατάθλιψη. Και πάλι, χτύπησε το γιο της και μετά τον σκέπασε.
1: Είναι δυνατόν, τον υπεραγαπούσε. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Κύριε Παπαγιάννου, υπάρχει περίπτωση λόγω έλλειψης στοιχείων που να το συνδέουν με την διπλή δολοφονία να αμφισβητηθεί η πράξη του στο δικαστήριο από τους δικηγόρους και να το δούμε έξω?
6: Καταρχάς πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η προδικασία και νομίζω ότι από την εκπομπή σας είχαμε συζητήσει πριν από 2 εβδομάδες ότι ας περιμένουμε, γιατί τα στοιχεία είναι που δείχνουν. Και τα στοιχεία εννοούμε DNA, φωτογραφίες, αποτυπώματα, τα πάντα. Όχι ομολογία. Όπου βιαζόμαστε και διαρρέεται το ότι θα ομολογήσει, ομολόγησε κτλ. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν έχει συλλεγεί σωστά. Προσέξτε τώρα. Μέχρι να ολοκληρωθεί λοιπόν η έρευνα και να έχουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα, την κανονική νεκροψία, νεκροτομή, ιατροδικαστική έκθεση κτλ. Δεν γνωρίζουμε τι υπάρχει κατά του κατηγορουμένου. Αυτό που πρέπει να περιμένει ο πολίτης είναι να γίνεται σωστά και με μυστικότητα η διαδικασία, γιατί όταν μιλάμε για ανθρωποκτονία είναι η πιο σοβαρή έρευνα που μπορεί να υπάρξει. Ας μην βιαζόμαστε να διαρρέουμε το ότι έχουμε το ένα ή το άλλο. Θα περιμένουμε. Πριν φτάσουμε λοιπόν για να απαντήσω στην ερώτησή σας, όσο πιο καλά υπάρχει συσχετισμός των στοιχείων στο στάδιο της προδικασίας, βρίσκουμε ας πούμε ένα αποτύπωμα. Παράδειγμα, ή ένα κομμάτι ή μια τρίχα ή ένα κομμάτι ας πούμε από γενετικό υλικό. Γίνεται μια διαδικασία σύγκρισης. Ο κατηγορουμένος έχει δικαιώματα, βάζει τεχνικό σύμβουλο, του τίθενται όλα τα στοιχεία υπόψη, θα τα αμφισβητήσει με τον τρόπο του από τώρα. Εάν όμως όλο το υλικό τελικά οδηγήσει με την αποφλίωση και των επιχειρημάτων του, γιατί αυτός κάποια πράγματα λέει σαν υπεράσπιση. Λοιπόν, αν αυτά οδηγήσουν στο ακροατήριο γίνεται μια εντελώς διαφορετική δουλειά. Γι' αυτό και υπάρχει και το ακροατήριο. Γίνεται μια δημόσια διαδικασία, όπου εκεί εκτίθενται όλα τα στοιχεία και η σημασία τους.
1: Ναι.
6: Αν δεν έχουν συλλεγεί σωστά, στο ακροατήριο οι περιπτώσεις, οι υποθέσεις, ακόμα και σοβαρές.
1: Υπάρχει περίπτωση να πει εδώ κάποιος από τους χειριστές αστυνομικούς της υπόθεσης ότι αλλοιώθηκε ο τόπος του εγκλήματος με παρέμβαση πριν φτάσουμε εμείς?
6: Προσέξτε, δεν θα
1: πει. Αυτό είναι ενοχοποιητικό, δεν είναι πάλι?
6: Δεν θα πει αλλοιώθηκε.
1: Αλλά
6: αν κάνει σωστά την αυτοψία, θα αναδείξει το ότι μπήκε ανθρώπινο χέρι.
1: Να,
6: το ποιο ανθρώπινο χέρι.
1: Υπάρχει παρέμβαση.
5: Ναι, αυτό που λέγανε οι αστυνομικοί που μπήκαν πρώτοι στο σημείο, ότι μύριζε αλκοόλ. Μύριζε καθαριστικό. Αυτό είναι ένα σημείο.
1: Μάλιστα.
5: Αλλά είναι και το άλλο. Αυτό που διάβασα χτες για τις αναλύσεις τελικά των αποτελεσμάτων κλπ.
0: Ναι.
5: Λένε ότι βρέθηκε κάτω από τα νύχια της μάνας DNA του γιου.
0: Ναι.
5: Αν ισχύει αυτό, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν ερωτήματα πολλά.
0: Θα είναι σίγουρα μία υπόθεση η οποία θα συνεχίσει να μας απασχολεί μέχρι να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γιώργο Καλιασμάνη, κύριε Παπαϊωάννου, την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια.
6: Καλά,
0: να είστε καλά. Να αλλάξουμε σελίδα.
1: Ναι, να σε πάω στο υπερταμείο, το οποίο αλλάζει όνομα.
0: Αλλάζει
1: όνομα και γίνεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης σε εκδήλωση την οποία είχαμε, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Πρόεδρος του Eurogroup.
0: Σωστά. Ανακοινώθηκε λοιπόν στο 3ο συνέδριο του Growth Fund Investor Summit και η νέα ονομασία ουσιαστικά σηματοδοτεί τη μετάβαση από έναν φορέα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας σε έναν θεσμό με πιο ενεργό αναπτυξιακό ρόλο.
1: Γι' αυτό το λόγο έκαναν τόσο ο κύριος Παπαχρήστου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, και ο αναπληρωτής, ο κύριος Σταμπολίδης. Πάμε να τους δούμε.
7: Σε νέο ρόλο περνά το Υπερταμείο, το οποίο μετονομάζεται πλέον σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Τη μετονομασία ανακοίνωσε στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου Growth Fund Investor Summit ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα ονομασία σηματοδοτεί τη μετάβαση από έναν φορέα διαχείρισης δημόσιας περιουσίας σε ένα θεσμό με πιο ενεργό αναπτυξιακό ρόλο.
8: Σήμερα ανακοινώνουμε μία αλλαγή με ουσιαστικό περιεχόμενο και εξίσου ουσιαστικό συμβολισμό. Το Υπερταμείο ονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Μετονομάζεται έτσι γιατί αυτός είναι πλέον ο ρόλος του. Να μετατρέπει τη δημόσια περιουσία σε παραγωγικό κεφάλαιο.
7: Κατά την ομιλία του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέλησε τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο βιώσιμο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό μοντέλο. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τον ρόλο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου ως βασικού βραχιώνα για τον εξυγχρονισμό δημόσιων επιχειρήσεων και συμμετοχών.
9: Το υπερταμείο μετατρέπεται σταδιακά σε ένα πράγματι Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο με προστιθέμενη αξία για την εθνική μας οικονομία.
7: Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο φιλοδοξεί πλέον να λειτουργήσει ως εργαλείο για την προσέλκυση επενδύσεων, την κινητοποίηση κεφαλαίων και την υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Ο στόχος είναι η δημόσια περιουσία να μην μένει απλώς υποδιαχείριση, αλλά να αξιοποιείται για να δημιουργήσει ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία.
10: Τι παρέχει το υπερταμείο? Αξιοπιστία, ταχύτητα και ροή επενδυτικών έργων. Γεφυρώνει τους διεθνείς επενδυτές με τις πραγματικές ευκαιρίες της χώρας, λειτουργώντας σαν αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, one-stop shop.
11: Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος φορέας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως που οριμάζει για λογαριασμό της πολιτείας του περισσότερο από 9 δισεκατομμύρια ευρώ έργα. Και αυτό το κάνει το υπερταμείο μέσα από τη μονάδα συμβάσεως στρατηγικής σημασίας.
7: Την ίδια κατεύθυνση περιέγραψε και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Στέφανος Θεοδωρίδης, τονίζοντας ότι ο νέος ρόλος του Ταμείου είναι να συμβάλλει πιο ουσιαστικά στον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δημόσιων συμμετοχών.
12: Αυτός είναι ο ρόλος που φιλοδοξεί να υπηρετήσει το υπερταμείο από διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων σε μακροπρόθεσμο θεσμικό εταίρο, που υποστηρίζει και ευθυγραμμίζεται με τους ιδιώτες επενδυτές.
7: Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης κορυφαίοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της αγοράς για τον νέο αναπτυξιακό ρόλο του Ταμείου.
13: Έχουμε ήδη φτάσει να προσφέρουμε από την Κίνα σε πάνω από 2,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Έχουμε βάλει τον πύχη ακόμα πιο ψηλά. Έχουμε βάλει σαν στόχο να φτάσουμε τα 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το 2030, ή την ανακαλύψουμε λίγο πάνω από το 70% της επικράτειας.
14: Η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει γίνει το τελευταίο διάστημα net exporter, που σημαίνει ότι κάποιος άλλος έχει προτιμάει το ελληνικό, την παραγωγή ηλεκτρισμού από την Ελλάδα σε σχέση με την εγχώρια δική του παραγωγή. Άρα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας η χώρα βελτιώνεται, αλλά έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δρόμο να κάνουμε μπροστά μας.
7: Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με μια σημαντική υπογραφή, τη Σύμβαση Παραχώρησης για την Αξιοποίηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας.
0: Μάλιστα. Γιάννη Σαραντάκος εδώ, όπως σας υποσχεθήκαμε, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα.
1: Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Καλημέρα, συναδελφή. Καλώς ήρθες.
0: Εμείς καλά. Ο κ. Αβραμόπουλος καλά.
3: Ο κ. Αβραμόπουλος καλά. Καλά, όχι 100% καλά, αλλά καλά. Γενικώς έκανε χθες το βράδυ μια παρέμβαση, αργά χθες το βράδυ, στο Action 24, θέλοντας να διευκρινίσει ότι η επιθετική ρητορική που είχε, με τη λέξη, με τη φράση «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά», όπως είπε επί λέξη, δεν αφορούσε, όπως είπε, τους εισαγγελείς. Δεν αφορούσε δικαστικούς λειτουργούς είτε στην Ελλάδα είτε στο Βέλγιο. Αφορούσε, όπως είπε ο κ. Αβραμόπουλος, στο Action 24 και στην εκπομπή πίσω από τις γραμμές, τους Βέλγους αστυνομικούς οι οποίοι κινητοποιήθηκαν για να του επιδώσουν και να προχωρήσουν στις διαδικασίες που επιβάλλεται από το βελγικό δίκαιο του εντάλματος εναντίον του. Ήταν μια διευκρίνηση η οποία έγινε μετά στην πραγματικότητα από σειρά δηλώσεων στελεχών της κυβέρνησης, όπως είναι ο κ. Παύλος Μαρινάκης, όπως είναι ο κ. Κυριανάκης επίσης, ο οποίος χθες επίσης τοποθετήθηκε στο Action 24, ότι ουσιαστικά τι είπαν τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, ότι όταν σε καλεί η δικαιοσύνη, πας. Ουσιαστικά πήραν δηλαδή αποστάσεις από την ρητορική Αβραμόπουλου και την επιθετική ρητορική Αβραμόπουλου, η οποία μέχρι την διευκρίνηση του χθες στο Action 24 φάνηκε ότι ήταν εναντίον όλων. Ναι. Ελλήνων, Βέλγων, αστυνομικών, δικαστών. Γι' αυτό και χθες έκρινε ο κ. Αβραμόπουλος ότι έπρεπε να κάνει αυτή τη διευκρινιστική δήλωση. Και να εξηγήσει ποιους εννοούσε.
15: Καλά, νομίζω ότι έκανα για να καταλάβουμε το.
3: Καλά έκανε και η κυβέρνηση όμως. Γιατί
15: κυβέρνηση,
3: όταν σε φωνάζει δικαιοσύνη, πηγαίνεις. Δεν έχει σημασία αν είσαι κλητήρας, δήμαρχος,
16: πολιτικός, δημοσιογράφος, υπουργός, πρώην επίτροπος, οτιδήποτε. Η κυβέρνηση ήθελε να προστατεύσει το γεγονός ότι κάποιος είναι υπεράνω του νόμου. Ναι. Γι' αυτό και υπήρξε και ένα δεύτερο, αν θέλετε, μπλόκο μεταξύ του κυρίου Αβραμόπουλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
17: Τι έχει γίνει εκεί?
16: Ο κύριος Αβραμόπουλος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί χθες, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, είπε ότι δεν μπορώ να καταλάβω, είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε στο συρτάρι του επί τρεις μέρες το ένταλμα από την βελγική αστυνομία. Πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξήγησαν και πολύ σωστά ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει για το τι εντάλματα υπάρχουν, είτε είσαι πολιτικός, υπουργός, πρώην επίτροπος, νυν επίτροπος, οτιδήποτε.
17: Ούτε στο φιλικό έχω εδώ, ξέρω εγώ, ένα ένταλμα.
16: Φιλικό δεν υπάρχει. Γιατί εσύ που δεν είσαι φίλος, Νίκο μου, εσύ που δεν είσαι φίλος του κυρίου Χρυσοχοΐδη, δεν θα σε πάρει στο μιλητό να σου το πει. Η Αλεξάνδρα, επειδή είναι φίλη της κυβέρνησης, θα την πάρουν, ναι. Ή αν η Αλεξάνδρα είναι πρώην επίτροπος, νυν βουλευτής, θα έχει άλλη αντιμετώπιση από σένα. Όχι, να
17: αυτό είπε ο κ. Αβραμόπουλος.
16: Αυτό, ναι, αυτό είπε και γι' αυτό προκάλεσε αυτή την αντίδραση, θυμωμένη θα την πω εγώ, αντίδραση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ναι. Που για να μην γελιέστε, προφανώς για να βγουν αυτές οι πηγές, η απάντηση, δεν τις έβγαλε κάποιος από το αρχηγείο της Ελλάς. Είναι προσωπική επιλογή του κ. Χρυσοχοΐδη. Και για να το πάω ακόμα πιο μακριά, θεωρώ ότι ο κ. Χρυσοχοΐδη είχε ενημερώσει το Μεγάλο Μαξίμου πριν βγάλει την απάντηση αυτή. Όταν είναι πολιτικό το θέμα, ήταν πολιτική η τοποθέτηση Αβραμόπουλου, πολιτική απάντηση Χρυσοχοΐδη. Όλο αυτό λοιπόν δείχνει ότι για την κυβέρνηση νομική ουσία στο θέμα Αβραμόπουλου δεν υπάρχει. Το λένε επισήμως και δημόσια τα κυβερνητικά στελέχη. Αποστάσεις από τη ρητορική και την τακτική που ακολουθεί ο κ. Αβραμόπουλος υπάρχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε...
17: Πάντως, μια λεπτομέρεια, ψάχνοντας το αρχείο του Action 24, όταν ξεσπάει το σκάνδαλο, ο κ. Αβραμόπουλος βγαίνει εδώ σε πρωινή μας εκπομπή και λέει ακριβώς τα ίδια. Είχε γραφτεί τότε στην εφημερίδα Λα Στάμπα η εμπλοκή του. Ό,τι λέει τώρα, έλεγε και τότε.
16: Σωστά. Έτσι. Γι' αυτό η νομική ουσία λένε στην κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει. Ωστόσο, παίρνουν αποστάσεις από το υπόλοιπο κομμάτι.
0: Και από τον τρόπο διαχείρισης ουσιαστικά της.
16: Και από το γεγονός ότι δεν πήγε. Εμένα μου έκανε εντύπωση και ο κ. Δημητρακόπουλος, ο οποίος είναι ο συνήγορος της Εύας Καϊλή. Κατάρ Γκέιτ επίσης. Βγήκε εδώ επίσης στο Action 24 προχθές. Και νομικά είπε επίσης το ίδιο ο κ. Δημητρακόπουλος, ότι έπρεπε ο κ. Αβραμόπουλος να πάει στο Βέλγιο. Και μάλιστα είπε επιλέξει ο κ. Δημητρακόπουλος ότι έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει. Να. Τώρα. Θέλω να πω ότι νομικά και πολιτικά και τα δύο κατά έναν τρόπο συμπίπτουν.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο για το νόμο Κατσέλη, γιατί η ρύθμιση υπερψηφίστηκε χθες.
16: Ναι.
0: Πέρασε με ψήφους Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης του κ. Βελόπουλου.
16: Σωστά. Έγινε αναμενόμενο, θα πω εγώ, και η υπερψήφιση αναμενόμενη. Ήταν ένα θετικό μέτρο. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Θέλετε να συμφώνησε η κυβέρνηση με την δικαιοσύνη, εν πάση περιπτώσει να υλοποίησε μάλλον απόφαση δικαιοσύνη. Θέλετε να το πήγε παραπάνω ο κ. Κυριακάκης που το πήγε με την αναδρομική ισχύ. Θέλετε να καθυστέρησε. Θέλετε να είναι καλό, αλλά λίγο, όπως και να το διαβάσει κανένας. Ήταν μια καλή ρύθμιση. Όσους αστερίσκους και να βάλει κανείς σε αυτό, από κανέναν που βάζει κυβέρνηση μέχρι πολλούς που βάζει αντιπολίτευση, ήταν κάτι καλό που έγινε. Και λογικά υπερψηφίστηκε και από την αντιπολίτευση. Αναμενόμενο επίσης. Το καταπληκτικό και ελληνικό φαινόμενο, την ώρα που υπερψηφίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να επιτίθεται και στην κυβέρνηση.
17: Ναι, ναι.
16: Έγινε αυτό ακριβώς. Ο κ. Κουτσούμπας είπε: ήταν καλό, αλλά λίγο βάλε κι άλλους μέσα. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε: δεν κάνετε και τίποτα σοβαρό. Τη δικαιοσύνη ακολουθήσατε. Ο κ. Βελόπουλος κατήργησε και τον ένφια μαζί και τους φόρους όλους.
17: Κι άλλα ακούσαμε, ναι.
16: Ναι, το ψήφισε επίσης. Θέλω να πω ότι ήταν κάτι αναμενόμενο.
17: Κάπου βγήκανε νομισματοκοπία, μεταμπερδευτήκανε.
16: Ο κύριος Πιαρακάκης σε μία βεντέτα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πολλά στελέχη έχουν βεντέτα με τον κύριο Ανδρουλάκη.
17: Ναι, γιατί τι γίνεται.
16: Φοβερό.
17: Πολλά στελέχη πρώην.
16: Και πρώην και ναι, σωστό και πρώην. Φλωρίδης, Πιαρακάκης, Χρυσοχοΐδης.
17: Με την κυρία Μενδώνη πως δεν είχε ανοίξει ο κύριος Ανδρουλάκης.
16: Σωστό.
17: Με όλο το πρώην σημαντικό
16: Πασόκ. Επίθεση και από τους δεξιούς της Νέας Δημοκρατίας, να το πω έτσι, Γεωργιάδης. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί και εδώ, φαντάζομαι,
0: σε αυτό το σημείο.
16: Και αλληλομηνύονται. Δημιουργεί μίση και πάθη ο κ. Ανδρουλάκης. Πρέπει να το πούμε και αυτό.
17: Λοιπόν.
16: Κατά συνέπεια, ήταν μια καλή μέρα χθες για τους δανειολήπτες. Σε 100.000 ανθρώπους θα αφορά αυτό. Και σε κάθε περίπτωση, σωστά και λογικά, υπερψηφίστηκε από την αντιπολίτευση Νομίζω αν εξαιρέσω το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι υπόλοιποι ψήφισαν.
17: Νόμος Πιερακάκη πλέον, όχι νόμος Κατσέλη. Αλλάζει και το όνομα, αλλάζει και, και η ιστορία.
16: Θα αλλάξει την ταμπέλα απ' έξω.
17: Νόμος Πιερακάκη πάει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι.
16: Είσαι πολύ προχωρημένος.
17: Τι?
16: Είσαι πολύ προχωρημένος. Αλλάζει και το.
17: Αλλάζει και το περιτύλιγμα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τι γίνεται με τις μεταγραφές, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί οι εφημερίδες εδώ, οι αθλητικές, έχουν μόνο των ποδοσφαιριστών. Μήπως πρέπει κάποιος πάει που.
0: Ναι. Έχουμε να πει γενέλα.
16: Ναι, οι αθλητικές έχουν αυτούς, τα τηλεοπτικά site έχουν τις τηλεοράσεις.
17: Ναι, ποιοι φεύγουν πάνε
16: ποιοι. Ποιοι φεύγουν πάνε ποιοι, ποιο κόβεται, ποιο κόβεται.
17: Εδώ δεν πρέπει να έχουμε μια.
16: Πρέπει να υπάρχει δελτίο μεταγραφών. Ναι, και στην, ναι όντως.
0: Και γιατί, στην πολιτική.
16: Βεβαίως. Και φαίνεται ότι η περίοδος μεταγραφών μόλις ξεκίνησε. Δηλαδή μέχρι την ημέρα νομίζω της κάλπης, δηλαδή για να το πούμε ποδοσφαιρικά, μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα, θα έχουμε μεταγραφές. Επίσης έχουμε και τις μεταγραφές πολύ γρήγορες. Έχουμε τις αυτές που γίνονται στο παρασκήνιο και περιμένουμε να ανακοινωθούν. Είναι όλο σαν το ποδόσφαιρο κανονικά. Είχαμε λοιπόν ήδη αυτή τη στιγμή οι μεταγραφές αφορούν δύο ομάδες εισαγωγικά. Πασόκ και Ελλάς. Εκεί γίνεται οι μεγάλες κινήσεις και οι μεγάλες συζητήσεις.
0: Παίζουν στο γήπεδο Πασόκ και Ελλάς να δούμε ποιος θα βάλει γκολ και στις κερκίδες κάθεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια. Πώς θα το λέγαμε, είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετά στελέχη τα οποία θέλουν να αποκτήσουν οι άλλες δύο. Πώς είναι συνήθως οι μικρές ομάδες που έχουν καλό φυτώριο στελεχών και πηγαίνουν και παίρνουν από εκεί. Κάπως έτσι γίνεται τώρα αυτό. Ετοιμάζει την απάντηση του κ. Ανδρουλάκης, αν έχω καταλάβει σωστά, στην επίθεση που δέχεται από τον κ. Τσίπρα. Ήδη οι δύο στελέχοι φύγανε. Έχουν μπει στον τομέα πολιτικής προστασίας του πολίτη και φαίνεται ότι ετοιμάζει αντεπίθεση ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Αποστολάκη, ακούω, τον Ναύαρχο, ο οποίος πιθανότατα, Πασόκ. Αν είναι, θα πάει στο επικρατείας του Πασόκ. Ακούω επίσης την παλιά γνώριμο του Πασόκ, την κυρία Θεοδόρα Τζάκρη.
0: Ανοίγει και πάλι δηλαδή η συζήτηση για την εκεί, κυρία μήπως, Τζάκρη.
17: Ακριβώς.
0: Μια συζήτηση
17: όμως
0: που έχει προκαλέσει πολλές ακριβώς. Αντιδράσεις.
16: Ναι, έχει.
0: Το αν θα πρέπει να είναι υποψήφια
16: όπως και για την κυρία Κασιμάτη. Βεβαίως. Θυμίζω ότι εδώ ο κύριος Αχινίδης είχε πει ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και μετά να έρθει. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες αυτές τις επιλογές.
17: Αν προχωρήσει, και να πρέπει να το κάνει δείξει, με τρόπο.
16: Θέλει να δείξει ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως όλα τα κόμματα, ότι κάνει μια διεύρυνση στην πραγματικότητα. Φέρνει πίσω κόσμο που του έχει φύγει. Ο κύριος Θάνος Μωραήτης είναι επίσης ένα πρόσωπο το οποίο θέλει να γυρίσει.
17: Πάλι θέλει τρόπο.
16: Όλα θέλουν, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, πέραν του τρόπου, θέλει να δείξει ότι φέρνει κόσμο πίσω και ανοίγει και προς το κέντρο και προς τα αριστερά του.
0: Μάλιστα.
16: Και νομίζω ότι γιατί εκεί θα έχει γκρίνιες, αλλά δεν θα αποχωρήσει.
17: Για φαντάσου να κατέβουν σε εκλογικές περιφέρειες τη στιγμή που βρίζαν τα στελέχη που μείναν στο Πασόκ και να γίνει αυτή η κόντρα. Θέλει
16: εντάξει,
17: τρόπο.
16: Πάντως
17: θέλει
16: για να
17: τρόπο.
16: Είμαστε ειλικρινείς, νομίζω ότι η περίπτωση δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.
17: Έτσι,
16: και ο Αποστολάκης δεν είναι η ίδια περίπτωση με την κυρία Τσάκρη.
0: Σε καμία περίπτωση.
17: Ούτε με τον κύριο
16: Μωράη. Ο Αποστολάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εκτιμήσεως και από τα δεξιά και από το κέντρο και από τα αριστερά.
17: Και πες μας λίγο για τη μάχη, σε παρακαλώ. Ποιος είναι πρώτος, μάλλον ποιος είναι πρώτος μεταξύ των δεύτερων.
16: Δεν είμαι βέβαιος ότι σε καταλαβαίνω ακριβώς.
17: Ελληνική αριστερή, πώς την λέμε.
0: Στην παράταξη.
17: Συγγνώμη, ο πρώην παλιός.
16: Ναι.
17: Ναι.
16: Νομίζω ότι
17: ποιος είναι πρώτος μεταξύ των δεύτερων.
16: Στις δημοσκοπήσεις μιλάμε τώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας μένει και φαίνεται ότι έχει εδραιωθεί εκεί. Μέχρι αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις που ξέρουμε. Με τρίτο το Πασόκ και την κυρία Καριστιανού να μην μπορεί να συγκρατήσει δυνάμεις. Ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, σωστά, φαίνεται ότι δεν μπορεί. Προσέξτε, υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνίας της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού έχει καιρό να επικοινωνήσει τις θέσεις της.
17: Βέβαια.
16: Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρουν οι πολίτες, δεν ξέρουμε εμείς όλοι.
17: Έχει κρατηθεί πίσω να μην πέσει σε λάθη. Έτσι. Λάθος επικοινωνιακό.
16: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εγκρυπτό δεν μπορείς να πολιτευτείς, όπως και να το κάνεις.
0: Λοιπόν, σήμερα θα δοθεί το σήμα εκκίνησης για το ράλι Ακρόπολης. Και χθες, πριν τα εγγένεια, πήγε να δοκιμάσει την πίστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκε και μέσα σε ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό και οδήγησε. Ναι. Και έστειλε και μηνύματα βεβαίως, έτσι, από το ελληνικό.
17: Το πλάνο που βλέπεις που πηγαίνει αργά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. μέσα, γιατί πάει αργά, δεν πάει γρήγορα. Όχι, εδώ είναι ο οδηγός.
16: Και ο συνοδηγός είναι εδώ. Ο συνοδηγός πρέπει να είναι εδώ.
17: Εδώ είναι συνοδηγός. Και μετά του λέει, κάτσε το πάρω εγώ να δεις πώς θα πάει. και το πήγε αργά. Με 40 χιλιόμετρα το πήγε το αγωνιστικό, θέλω να σου πω. Προσεκτικά. Περίμενε στα φανάρι. Φανάρι δεν είχε. Έτσι, αλλά δες τον εδώ. Μπαίνει τώρα μέσα στο αυτοκίνητο και
0: μα
17: πάει
0: άλλωστε,
17: αργά.
0: Νομίζω, αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές, ότι η ταχύτητα είναι για τις πίστες, η ταχύτητα δεν
17: σωστά.
0: Είναι για τους δρόμους, έτσι. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, η υπερειδική.
17: Λοιπόν, Γιάννη Σαρατάκος, ευχαριστούμε.
16: Και Σαββατοκύριακο στην Αρκαδία, τώρα λέει ακόμα.
0: Βεβαίως, θα περάσει από πολλές περιοχές.
16: Ναι, και από την Αρκαδία νομίζω είναι ίσως, νομίζω, η πρώτη φορά που περνάει από την Αρκαδία και έχει σημασία αυτό.
0: Γιατί... να περάσει και από τις κολλήνες. Ωραίες.
16: Θα είμαστε εκεί.
17: Θα είναι πάρα πολύ, ωραία εμπειρία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
16: Να είστε καλά, καλή
17: συνέχεια. Αύριο είναι τα σπουδαία. Καρόνης, λοιπόν, 2.000 ευρώ σε καλούδια τα οποία τα βλέπετε τακτικά εδώ στην οθόνη σας, που θα γίνουν δικά σας στις 30 του μηνός εδώ με την Αλεξάνδρα, θα κάνουμε την κλήρωση. Τι πρέπει να κάνετε.
0: Καλοκαιρινά καλούδια, καλοκαιρινά, για να δροσιστείτε. Βλέπετε τι τραβάνε οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, οι Σουηδοί. Εμείς εδώ είμαστε οργανωμένοι από τον Καρόνι. Scan me στο QR code, μπαίνετε στο Instagram και δηλώνετε συμμετοχή, ακολουθείτε όλα τα βήματα. 30 Ιουνίου, την άλλη Τρίτη, μαζί με τον Νίκο, εδώ το πρωί θα κάνουμε την κλήρωση.
17: Και την επόμενη ώρα της κλήρωσης στο σπίτι σας. Παρακαλούμε πάρα πολύ από τον Καρόνι. Να είστε καλά. Πάμε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Σήμερα θα έχουμε και τον κύριο Βορύδη.
0: Βεβαίως, σε λίγο θα έρθει.
17: Τα ερωτήματά σας.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτη και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των Κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Μαζί η Travel. Διακοπές 2026. Οι καλύτερες προτάσεις για το καλοκαίρι. Αναλυτικός οδηγός για νησιά ή πυρωτική. Ελλάδα. Πώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα φάτε, πού θα κολυμπήσετε, πού θα διασκεδάσετε, τι να επισκεφτείτε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
8: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
10: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες Γιάννη.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ, πρέπει κάτι να αλλάξει.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι, Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη.
13: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
14: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
15: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
16: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
17: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
16: ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καρπούζι τρώει.
1: Καρπουζάκι, καρπουζάκι, δροσερό, καλοκαιρινό. Να κάνουμε ξανά μια έρευνα να δούμε πόσο θα το πληρώσουμε το καρπουζάκι.
0: Έλα, έχει πέσει τη μητώμα, πας λαϊκή, έχει πέσει.
1: Ναι. Δεν πειρά, έχει,
0: να πάρεις αυτό το σοβολογείο.
1: Είναι καλό, είναι γλυκό. Και,
0: δεν είμαι και μέσα στο καρπούζι.
1: Είναι μέλι το καρπούζι.
0: Είναι γλύκα, είναι μέλι το καρπούζι του Βαγγέλη. Άσε με τώρα, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι καρπούζια τρώμε εκεί, τι θα πιάσουμε από την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλημέρα, Νικόλα, και ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου, διεθνολόγος, γιατί έχουμε εξέλιξη. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετική για τη χώρα μας αυτή και για το Ισραήλ. Γιατί από ό,τι φαίνεται, Νικόλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να δώσουν τα F-35 τελικά στην Τουρκία. Έλα να σε ακούσουμε, τι ακριβώς μαθαίνεις.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Τουρκία, ακούγοντας χθες τον Ντόναλντ Τραμπ από το Βαλ γραφείο να λέει αυτά που λέει για τον Ταγί Περντογκάν και τα F-35, τρίβουν τα χέρια τους. Η αλήθεια είναι, υπάρχει ικανοποίηση και αυτό το κλίμα υπάρχει στον τουρκικό τύπο. Καθώς χθες ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε στο Βαλ γραφείο με τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, και δέχθηκε ερωτήσεις. Και μία από τις ερωτήσεις ήταν από Τούρκο δημοσιογράφο, από τον ανταποκριτή του CNN Turk, σχετικά με τα F-35. Και ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν πηγαίνει στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής με κάποιο δώρο για την Τουρκία και τον Ταγί Περντογκάν. Και αυτό που δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πιθανότητα πως ναι, πιθανότητα θα τα κάνω κάτι το οποίο θα κάνει πάρα πολύ χαρούμενη την Τουρκία και τον Ταγί Περντογκάν, διότι είναι μεγάλη χώρα του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία εξήρε για άλλη μια φορά, έπλεξε για άλλη μια φορά το εγκόμιο Ταγί Περντογκάν, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα σπουδαίο ηγέτη ο Αμερικανός πρόεδρος και την πηγαίνει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μόνο και μόνο για τον Αμερικανό πρόεδρο. Πιθανότατα δεν θα είχα πάει αν δεν ήταν αυτός. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Λίγο αργότερα ήρθε και ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τον Αμερικανό πρόεδρο και αναφέρθηκε στο θέμα των F-35. Δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και το επιτελείο του αξιολογούν το αίτημα της Τουρκίας για την επανένταξη της Άγκυρας στα F-35. Θέλουν να πιστοποιήσουν, να αξιολογήσουν αν η Άγκυρα έχει συμμορφωθεί με τους κανόνες του Κογκρέσου, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που τόνισε όμως ο J.D. Vance είναι ότι πρέπει η Άγκυρα να ουσιαστικά να συμβαδίζει με την νομοθεσία του Κογκρέσου. Δηλαδή η S-400. Δεν το είπε ξεκάθαρα, αλλά αυτό είναι που έχει βάλει φρένο στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Και αυτό θα αξιολογήσουν οι ΗΠΑ αν έχει βρεθεί η λύση σε αυτό το θέμα. Θυμίζουμε πριν λίγες μέρες, ο Χακάν Φιντάν ήταν στη Ρωσία, συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν αναφέρθηκε δημόσια κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, φαίνεται πως παρασκηνιακά κάτι γίνεται από πίσω και η Τουρκία προσπαθεί να βρει μια φόρμουλα προκειμένου να επανενταχθεί στα F-35.
1: Ναι.
2: Να κλείσω με αυτό ότι πριν τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, υπήρξε ένα δημοσίευμα του Reuters χθες, το οποίο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εγκρίνουν πώληση κινητήρων στην Τουρκία πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
1: αξίας
2: 700 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Έτσι.
2: Για το ΚΑΝ.
1: Ναι.
2: Για το νέο μαχητικό ΚΑΝ. Είναι ένα από τα δώρα, όπως τα αξιολογούν εδώ, του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγί Περντογκάν. Και ενδεχομένως η συγκεκριμένη ανακοίνωση να γίνει πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Θα τα δώσει τα F-35, κύριε Τριανταφύλου, γιατί έχουμε ξαναδεί τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, να χτυπά την πλάτη στον Ρετζέπ Ταγί Περντογκάν. Ή μήπως τώρα όλα αυτά τα καλά λόγια είναι με αφορμή τη συνάντηση που θα έχουν σε 2 εβδομάδες από σήμερα.
3: Όπως είπατε, τα έχουμε ξανακούσει αυτά από την Αμερική, έτσι, και από την διοίκηση Τραμπ κατά καιρούς, ότι έχει καλή σχέση ο πρόεδρος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν, αξιολογούν το αίτημα της Τουρκίας και μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει, γιατί όντως υπάρχουν τεράστια και δύσκολα νομικά εμπόδια. Η νομοθεσία είναι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι σε παρούσα φάση θα δοθεί, νομίζω υπάρχει αντίδραση στο Κογκρέσο και υπάρχει νομοθεσία. Το ξέρει αυτό η Αμερικανική κυβέρνηση, το ξέρει η Τουρκική. Έχουν βρει ενδεχομένως μια λύση, όπως μας λέει το Reuters, μια ενδιάμεση λύση που δεν μπορεί να συγκρίνει στα F-35 με τους κινητήρες για τα αεροσκάφη ΚΑΝ που προτίθονται να δώσουν οι Αμερικανοί στους αντιαμοιβείς, στους Τούρκους. Και νομίζω είναι απλώς ένα βήμα για μια ομαλοποίηση, μια επανέναξη διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε φάση ουσιαστικών ριζικών αλλαγών, γιατί ουσιαστικά δεν έχει κινηθεί, όπως και από τις δηλώσεις που δείξατε.

0: και του, Προέδρου Βαν, του Αντιπροέδρου Βάνς δεν έχει κινηθεί όσον αφορά την νομοθεσία, τα 400 η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και δεν προτίθεται, δηλαδή, και το γεγονός ότι ο Φιντάν πήγε στην Ρωσία να δει τον Πούτιν. Τώρα, άμα είσαι Βλαντιμίρ Πούτιν, η ρωσική ηγεσία ήθελε τεθειμένος να βρεις μια φόρμουλα για 400 να εξοπλιστεί με F-35 η Τουρκία, δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που στέκεται. Αλλά πρέπει να το παρακολουθούμε σαν άλλο θέμα. Το ξέρουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί, το ξέρουμε ότι τουλάχιστον σε επίπεδο ηγετών υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αμερικής, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ξεκάθαρο το ζήτημα.
1: Εγώ θέλω να δούμε και την αντίδραση του Ισραήλ, ποια θα είναι, κυρία Τριανταφύλου, που έχει πει σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Έτσι. Πιο πολύ φοβούνται τα F-35 οι Ισραηλοί από τους Τούρκους παρά οτιδήποτε άλλο και οποιαδήποτε άλλη στρατηγική τους κίνηση, γιατί τους αναβαθμίζει πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τριανταφύλου.
1: Να είστε καλά, κύριε Τριανταφύλου. Καλημέρα μας. Νίκο Νανούρη, καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Τώρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Ομήρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσάπαλε.
3: Καλώς σας βρήκα.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Κύριε Ποταμιάνο,
0: καλημέρα.
2: Καλό πρωινό. Και κύριος Σπύρος Σταυρούλιας, φοροτεχνικός. Εδώ, συνεργάτες όλοι, να ανοίξουμε τα θέματά μας.
1: Τις εκπομπές. Πριν να ανοίξουμε τα θέματα, θέλω 30 δεύτερα ένα μικρό σχόλιο από εσάς, κύριε Τσάπαλε. Δεν είναι πολύ σημαντική ημέρα. Πλέον από νόμο Κατσέλη σε νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε, έτσι.
3: Και αυτό το οποίο λέγαμε πάρα πολύ συχνά και από την εκπομπή σας, ότι χρειαζόμαστε λίγο χρόνο, ούτως ώστε την απόφαση του δικαστηρίου να την κάνουμε πράξη. Για κάποιο λόγο καλό το θέλαμε αυτόν τον χρόνο. Δεν ούτε προσπαθήσαμε να καθυστερήσουμε, όπως μας κατηγόρησαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτε προσπαθούσαμε να κάνουμε τα χατήρια των φαντς, ούτε προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τις ευθύνες της πολιτείας. Αυτό το οποίο θέλαμε ήταν λίγος χρόνος, ούτως ώστε η απόφαση του δικαστηρίου να έρθει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης και να φέρουμε και κάτι ακόμα πιο βελτιωμένο. Και το βελτιωμένο που ήρθε είναι η αναδρομικότητα. Και εδώ έχω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι ψηφίστηκε εχθές. Ένας δανειολήπτης του νόμου Κατσέλη, που χρωστάει σήμερα 145.000 ευρώ, πλήρωνε φόρο 740 ευρώ το μήνα. Με την απόφαση και την ψήφιση τη χθεσινή, τα 740 γίνονται 480 ευρώ
1: το μήνα. Τα δείξαμε χθες.
3: Εκεί τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας, όταν έρθει η ώρα της αποπληρωμής, ο άνθρωπος αυτός θα έχει γλιτώσει 75.000 ευρώ σε τόκους. Και θα έχει πληρώσει μόνο 400 ευρώ σε τόκους. Αυτό ψηφίσαμε χθες, αυτό φέραμε χθες και χαίρομαι, έστω την ίστατη ώρα, που έστω το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν και υπερψήφισαν τη συγκεκριμένη διάταξη, ενώ όλες αυτές τις μέρες μας έβριζαν, κυριολεκτικά μας έβριζαν. Να.
2: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα ένα θέμα. Και κύριε Ποταμιάνο, με εσάς θα ξεκινήσουμε, γιατί τώρα μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΔΕ τα μεσητικά γραφεία και οι μεσητικές αμοιβές. Όλα αυτά ξεκίνησαν με αυτό το γραφείο, με αυτό το γραφείο Real Estate που τσίμπησαν στις Κυκλάδες, που έκρυβε τους τζίρους τους. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά στις κάρτες που έχουμε και να τα συζητήσουμε όλοι μαζί. Για πάμε να τα δούμε. Για δώστε μας τις κάρτες. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τους ελέγχους στα μεσητικά γραφεία. Σπύρο.
4: Η ΑΔΕ θα εντείνει πλέον τους ελέγχους σε μεσητικά γραφεία. Οι αλγόριθμοι εντοπίζουν αποκλίσεις στα έσοδα και στις δηλώσεις. Έχουν τη δυνατότητα πλέον να βλέπουν τι πιστώσεις γίνονται στους λογαριασμούς, τι εισοδήματα δηλώνουμε, οπότε μπορούν εύκολα να εντοπίσουν τις αποκλίσεις. Στο μικροσκόπιο προφανώς είναι οι αγοροπολισίες σε ακίνητα με αρκετά υψηλή αξία και θα εστιάσουν σε περιοχές με έντονη κτηματαγορά.
2: Δηλαδή
4: κάποια νησιά που οι αγοροπολισίες είναι αρκετά υψηλές. Το κέντρο της Αθήνας, τα νότια προάστια, τα βόρεια προάστια. Εκεί που ξέρουμε ότι οι αγοροπολισίες έχουν αρκετά υψηλό τίμημα, υψηλότερο τουλάχιστον από αυτά τις μέσες αγοροπολισίες που κάνει ο μέσος πολίτης. Ο λόγος είναι γιατί σε μεσητικό γραφείο μέδρα τις Κυκλάδες βρέθηκε ότι έκρυβε περίπου το μισό του τζίρο. Μόλις ελέγχθηκε από ζημιές που δήλωνε τελικά φαίνεται ότι είχε κέρδη 230.000 ευρώ σε μία χρήση. Παράλληλα με το μεσητικό γραφείο ελέγχθηκε για μια συνδεδεμένη επιχείρηση, μια κατασκευαστική, η οποία εμφάνιζε μηδενικό τζίρο. Τελικά αποκαλύφθηκαν κέρδη άνω των 600.000 ευρώ. Βάρεσαν καμπανάκια εκεί λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσει τώρα ένα σαφάρι, γιατί γνωρίζουμε, είναι κοινά γνωστό, οι αριθμοί της αγοράς δίνουν ότι μια μεσητική αμοιβή κυμαίνεται περίπου στο 2% και σε κάποιες περιπτώσεις ως και 3%. επειδή πολλές φορές η μεσητική αμοιβή αφορά και τον πολιτή και τον αγοραστή, αυτό διπλασιάζει την αμοιβή του γραφείου. Οπότε για ένα κίνητο της τάξης των 200.000 ευρώ έχουμε μία αμοιβή 4.000 ευρώ, σύνο ΦΠΑ 4.960 από τον αγοραστή, πολλές φορές και από τον πολιτή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 4.208 μεσητικά γραφεία έχουν δηλώσει ένα μέσο τζίρο μόλις 16.678 ευρώ και 9.285 κατασκευαστικές εταιρείες έχουν δηλώσει ένα μέσο τζίρο κοντά σε 70.000 ευρώ, 69.000 ευρώ και 86.
1: Είναι τα κίνητα εργαλείο νομιμοποίησης μαύρου χρήματος.
4: Νίκο, έτσι φαίνεται, έτσι λένε τουλάχιστον από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι μαύρα χρήματα φαίνεται ότι διοχετεύονται στην αγορά ή στην κατασκευή ακινήτων. Πώς γίνεται αυτό? Με την γνωστή τακτική, πόσο το πουλάς στο ακίνητο, το πουλάω 250 χιλιάρικα, να βάλουμε 200 στο συμβόλαιο και να σου δώσω 50 στο χέρι. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι που δεν το έχει ακούσει κάποιος μέσος Έλληνας πολίτης. Και έχει φανεί ότι το 68% των υποθέσεων που έχουν να κάνουν με νομοποίηση μαύρων εσόδων και αφορολόγητα χρήματα συνδέονται και με το real estate. Οπότε η ΑΔΕ θα επεκτείνει τους ελέγχους και σε αυτήν και την κατηγορία.
1: Και εδώ έρχεται ο κύριος Ποταμιάνος. Μαύρο χρήμα ακούμε, κύριε Ποταμιάνο. Σας το έχω πει.
5: Μη συνδέσετε μένα με το μαύρο χρήμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπράβο, όμως το συνδέει η ΑΔΕ.
5: Κοιτάξτε, δεν νομίζω.
1: Μια ανεξάρτητη αρχή που σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες κάνει καλά τη δουλειά της. Οι άλλες.
4: Γίνεται σοβαρή δουλειά.
5: Δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ τα μεσητικά γραφεία και η αγορά ακινήτων εκτός των ελέγχων της ΑΔΕ και των ελέγχων γενικότερα του κράτους. Η αγορά των ακινήτων, επειδή είναι μια αγορά η οποία είναι ακριβή αγορά γενικά, το προϊόν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με αρκετά χρήματα. Προφανώς και αυτοί που ασχολούνται με αυτό έχουν και ίσως αμοιβές οι οποίες δεν είναι οι συνήθεις που μπορεί να πάρει ένα άλλο επάγγελμα, είναι υψηλότερες. Και προφανώς και σε αυτό το επάγγελμα μπορεί να υπάρχουν κάποια παραβατική.
1: Ναι.
5: Τώρα, βέβαια, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, την οποία δεν γνωρίζω ποια είναι, μιλάμε τώρα για ένα νησί των Κυκλάδων συγκεκριμένο, για να μην ονοματίζουμε, το οποίο έχει πάρα πολύ υψηλές αξίες και άκουσα και πολύ υψηλούς τζίρους, οι οποίοι με τις αμοιβές τις οποίες είδαμε, πάνω κάτω εκεί κυμαίνονται, όπως είπε ο κύριος Σταυρούλιας, αν και είναι ελεύθερες οι αμοιβές από το 1993, με προεδρικό διάταγμα τότε της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή μπορεί να ζητήσει ο καθένας ό,τι θέλει, από μηδέν έως όσο θέλει. Η ουσία είναι ότι για να κάνεις τέτοιους τζίρους πρέπει να έχεις πάρα πολλές αγροπολισίες μέσα σε ένα έτος. Ένα σύνηθες μεσητικό γραφείο δεν έχει τόσες πολλές μεσητικές γραφείες. Επίσης θα σας πω, ότι υπάρχουν χιλιάδες μεσητικά γραφεία πια.
1: Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μαύρο χρήμα από κάτω?
5: Μαύρο χρήμα υπάρχει παντού. Όχι μόνο στους μεσίτες. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει πάρα πολύ μαύρο χρήμα.
4: Δεν
5: και
4: αυτό, είναι μεγάλες οι αμοιβές.
5: Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε εστιάσει και το έχουμε θέσει υπόψη και της ΑΔΕ.
4: Και στους λογιστές υπάρχει μαύρο χρήμα, και στους δικηγόρους υπάρχει μαύρο χρήμα, και στους δημοσιογράφους υπάρχει μαύρο χρήμα.
1: Παντού
4: υπάρχει
1: μαύρο χρήμα.
4: Δεν υπάρχει στους δημοσιογράφους. Σε όλους τους άλλους.
5: Υπάρχει μια κατηγορία που κινείται στα περιθώρια τα δικά μας, που είναι οι παράνομοι μεσίτες.
4: Αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα.
5: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί πρέπει να εστιάσει.
1: Γιατί του πιάνετε?
3: Πιάνουμε. Και η έλεγχη αυτή, ένας από τους λόγους που γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, είναι για να αποκαλύπτονται και τέτοιου είδους μαϊμού μεσίτες, και όχι μόνο μεσίτες, και σε κάθε κλάδο της οικονομίας. Έτσι. Αλλά θέλω επί της αρχής να πω ότι στην προκειμένη περίπτωση, σε καμία περίπτωση δεν στοχοποιούμε τον κλάδο ως κλάδο. Έτσι. Σε καμία περίπτωση. Απλά, επειδή ακριβώς το real estate είναι ένας από τους παράγοντες όπου η ελληνική οικονομία εκτοξεύθηκε τα τελευταία χρόνια, με όρους ευρωπαϊκούς πάντοτε, έτσι. Είναι και εκείνος ο κλάδος ο οποίος υπάρχουν αυξημένα ποσοστά παραβατικότητας, για να το πω όσο γίνεται πιο ευγενικά. Και το γεγονός επίσης ότι στις 4.000 επαγγελματιών μεσητών έχουμε μέσο τζίρο δηλωθέν 16.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, 16.800 ευρώ.
4: Ναι, 16.000.
3: Είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να μας προβληματίζει. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο επίσης χτυπάει καμπανάκι για να κάνουμε ελέγχους περαιτέρω στην αγορά. Όχι γιατί θέλουμε να τους στοχοποιήσουμε. Ακριβώς θέλουμε να ευνοήσουμε και αυτόν ο οποίος κάνει και σωστά τη δουλειά του και δηλώνει τα πάντα και είναι και τύπος και υπογραμμένος απέναντι στις υποχρεώσεις του στην δημόσια διοίκηση.
4: Αυτό που δείχνει η εμπειρία μας είναι ότι η έλεγχη είναι τόσο στοχευμένη πλέον που κάθε φορά που έρχεται εντολή ελέγχου. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που έχει βγει εντολή ελέγχου και έχουν ήδη βρει αυτό που θέλουν να βρουν.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπε κάτι ο κύριος Τουνάνας, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος προχθές.
4: Συνδέονται αυτά αρκετά.
1: Συνδέονται για απόλυτες συναλλαγές με πιστωτικό πλαστικό χρήμα. Λάτε να σας ακούσουμε τι ακριβώς έχει πει.
4: Η βασική πρόταση περιέχει το εξής νόημα. Περισσότερα φορολογικά κίνητρα για πληρωμή με κάρτες. Έχουμε δει ότι με τη χρήση ηλεκτρονικής κάρτας έχουμε μειώσει το κενό στα δηλωθέντα εισοδήματα με τα εισοδήματα που καταναλώνουμε. Οπότε, περισσότερα φορολογικά κίνητρα για πληρωμές με κάρτες, ενίσχυση ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλους τους κλάδους, ανταμοιβή των καταναλωτών που ζητούν ηλεκτρονικές αποδείξεις, δηλαδή ισχυρό κίνητρο στον καταναλωτή για να ζητήσει ηλεκτρονική απόδειξη, με σκοπό να περιορίσουμε την χρήση μετρητών στην καθημερινή αγορά, κάτι το οποίο εμένα τουλάχιστον με βρίσκει και αντίθετο, θα σας εξηγήσω γιατί, με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων των επαγγελματιών. Πού στοχεύει όλο αυτό? Έχει έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, ναι, κυρίως στις λιανικές συναλλαγές, γιατί όταν έχουμε συναλλαγή B2B, επιχείρηση με επιχείρηση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην κοπεί η απόδειξη. Ο ένας πληρώνει το ΦΠΑ, ο άλλος το παίρνει πιστωτικό, οπότε είμαστε εντάξει. Θα γίνουν έλεγχοι σε κλάδους με υψηλή χρήση μετρητών, όπως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ εντατικοί έλεγχοι στην εστίαση. Έτσι θα γίνει και στο λιανεμπόριο, αλλά και στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Σκοπός είναι η μείωση της απόκλησης της κατανάλωσης από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι καταναλώνουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που δηλώνουμε. Έτσι ώστε να συρρυκνώσουμε περαιτέρω το κενό του ΦΠΑ που από το 2019 που ήταν στο 24%, το 2013 έπεσε στο 13%, τώρα είμαστε στο 11%, ναι, η Ευρώπη είναι στο 9%. Εντατικοποίηση λοιπόν και εδώ φορολογικών διασταυρώσεων και ελέγχων.
2: Ωραία.
3: Κοιτάξτε. Αν μου επιτρέπετε εδώ ένα σχόλιο.
2: Ναι.
3: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδο στο κομμάτι της χρήσης ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής, κάρτες, σύστημα Iris, θυμίζω, που θεσπίστηκε πριν από λίγα χρόνια και έχει γίνει πλέον καθημερινότητα εκατομμυρίων συμπολιτών μας. Κίνητρα επίσης που δίνονται όχι μόνο από την Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και από τις τράπεζες στο να χρησιμοποιείται περισσότερο η κάρτα στις συναλλαγές μας κτλ. Το γεγονός επίσης ότι 24 είχαμε 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε συναλλαγές ηλεκτρονικές και είχαμε μείωση περιορισμό των μετρητών κατά 5,5 δισεκατομμύρια, ναι, ευρώ, δείχνει ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό
1: δρόμο.
3: Δεν έχουμε φτάσει στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, είμαστε πολύ μακριά.
1: Οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν περισσότερο.
3: Το 90% είναι στη Σουηδία, 80% είναι στη Γερμανία, αλλά είμαστε σε μια φάση όπου, αν δείτε, η σύγκληση είναι πολύ πιο γρήγορη.
1: Αν αυτό που λέει ο Δίκτυος όμως, φορολογικά κίνητρα να χρησιμοποιούμε το πλαστικό, και το μεσίτη θα τον πληρώνουμε με πλαστικό, δεν τον πληρώνουμε με
5: αν εκπίπτηκε η απόδειξη.
3: Κίνητρα δίνουμε και εξετάζουμε και ακόμα περισσότερα κίνητρα. Και επίσης η ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων που θα γίνει από το φθινόπωρο και μετά είναι και αυτός ένας τρόπος να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο στην κατεύθυνση
1: έκπτωση, αυτή. Έκπτωση της απόδειξης. Δείτε αυτά τα πράγματα. Είναι σοβαρά.
3: Είναι δύσκολο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει η έκπτωση. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ωστόσο.
4: Είναι σημαντικό να φτάσουμε με κίνητρα και όχι με απαγορεύσεις. Η χρήση των μετρητών πολλές φορές έχει και την έννοια της ελευθερίας. Θέλω να χαλάσω 10 ευρώ και να μην το μάθει κανένας. Θέλω να κεράσω το φίλο μια μπύρα και να μην το μάθει γυναίκα. Πρέπει να το κάνω δηλαδή.
3: Δεν απαγορεύουμε τα μετρητά. Θα συνεχίσουν να υφίστανται.
1: Λοιπόν, το φίλο να κεράσει την μπύρα και όχι κανέναν άλλο.
2: Να σα πω μια πολύ γρήγορη ερώτηση στον κύριο Ποταμιάνο. Πολύ γρήγορη ερώτηση πριν αλλάξουμε θέμα και σα αποχαιρετήσουμε. Πώς καταλαβαίνω ότι ένας μεσίτης είναι μαϊμού?
5: Καταρχήν, η άδεια του μεσίτη είναι το γεμί. Είναι το γεμί.
2: Ωραία.
5: Έτσι.
4: Ξεκινάμε
5: από εκεί.
2: Αλλά δεν δίνει εντολή.
5: Καλά, εννοείται ότι η εντολή, αλλά μπορεί να έχει και πλαστή εντολή. Προσπάθως πιάσαμε ένα κύκλωμα κι εμείς. Γιατί κι εμείς κάνουμε τους ελέγχους ιδιωτικά, σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες. Το οποίο είχε πλαστές εντολές του συλλόγου μας.
1: Γιατί δεν έχετε πιστοποίηση στον κλάδο να τελειώνετε και εσείς?
5: Εμείς να τον πιστοποιήσουμε, το κράτος πρέπει να μας τον πιστοποιήσει.
4: Αδειοδοτείται ο κλάδος πάντως. Για να γίνεις μεσίτης πρέπει να πάρεις άδεια.
5: Το γεμί είναι.
1: Εμείς τους δημοσιογράφους ζητήσαμε από το κράτος να τους πιστοποιούμε εμείς.
5: Μας έχει υποσχεθεί ο κ. Πιτσιλής στο Μητρό των Μεσιτών. Για να δούμε.
1: Άντε να δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχη και τρεις ωραία κουβέντα. Είσαι έτοιμη? Μάνος Τριγώνης, παρακαλώ πάρα πολύ. Μόνο αυτό σας λέμε, έτοιμος. Το βλέπεις.
2: Πρωινή γυμναστική. Ναι. Την υδρώνεις τη φανέλα?
6: Πρωί-πρωί την υδρώνουμε τη φανέλα. Την υδρώνουμε. Πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί. Και θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ όπως ορίζει και η κυρία Φιλιό.
1: Ναι.
6: Γιανακοπούλου.
1: Ναι.
6: Και το Action 24. Αλλά θα κάνουμε πρώτα τη γυμναστική μας και μετά θα περάσουμε στα υπόλοιπα.
1: Μ' αρέσει γιατί είσαι τύπος fit.
6: Εδώ, λοιπόν,
1: και πολύ γυμνασμένος, Μάνο. Πολύ γυμνασμένος, ναι.
6: Εντάξει, δεν είμαστε. Προσπαθούμε λίγο, αλλά δεν είμαστε. Τέλος πάντων, προσπαθούμε. Θα μας πει περισσότερα όμως ο κύριος Γιώργος Οικονομάκης, ο καθηγητής της εισαγωγής.
1: Καλημέρα, κύριε Οικονομάκη.
6: Καθημερινά βοηθά, εξυπηρετεί, δίνει συμβουλές σε ανθρώπους που γυμνάζονται και από το πρωί, βέβαια πρωί-πρωί. Πάνε πολύ στη δουλειά τους αργότερα, αξιοποιούν το χρόνο της ημέρας. Και εγώ ήθελα να δράξω τη μέρα, θα την αδράξω αργότερα, βέβαια, τέλος πάντων. μπορεί να μας δώσει συμβουλές ποιες είναι οι εύκολες ασκήσεις, οι γρήγορες ασκήσεις για να έχουμε χρόνο, να εξοικονομούμε χρόνο και να πάμε και στη δουλειά μας αργότερα αν χρειαστεί, να μην καθυστερούμε, αλλά να έχουμε και ευεξία. Καλημέρα κύριε Οικονομάκη.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους θεατές σας. Εύκολες, δύσκολες ασκήσεις δεν υπάρχουν. Η άσκηση, η συστηματική άσκηση είναι αυτή που μας βοηθάει. Η πρωινή άσκηση και η γενικότερη άσκηση έχει πολλαπλά ωφέλη, είτε αυτά είναι σωματικά, είτε ψυχικά, είτε και πρακτικά θα έλεγα. Τα σωματικά τα γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας.
1: Μισό λεπτό κύριε καθηγητά, κάθε σώμα είναι διαφορετικό, όπως είναι κάθε διαφορετική και κάθε ηλικία. Άρα πρέπει να γίνονται διαφορετικά πράγματα. Σας ρωτάνε, σας εμπιστεύονται, τι ακριβώς βγάζετε εσείς ως πρόγραμμα στον κάθε ένα ο οποίος σας επισκέπτεται.
7: Εντάξει, η σχέση του αθλούμενου με τη γυμναστή αποκτάται με την τριβή. Εννοείται, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μια διαφορετική οντότητα και πρέπει να αντιμετωπίζεται και γυμναστικά εντελώς διαφορετικά σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, το σύνηθες φαινόμενο είναι ότι οι περισσότεροι ζητάνε γρήγορα αποτελέσματα, το οποίο δεν είναι και το ιδανικότερο. Δηλαδή, η συστηματική άσκηση είναι το ιδανικότερο σε συνδυασμό με μία ήπια μορφή άσκησης, 45 λεπτών με μία ώρα.
2: Ναι.
6: Άρα, προλαβαίνουμε, Νίκο, να κάνουμε τη γυμναστική μας και να πάμε και στην εργασία μας μετά όσοι εργάζονται πρωί.
1: Ναι.
6: Να προλάβουμε να κάνουμε και ψώνια ίσως ή να πάνε οι γονείς τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά υπάρχουν και οι νέες ηλικίες. Έχουμε μία αθλούμενη εδώ πίσω μας, είναι και νεαρή κοπέλα.
1: Ναι.
6: Να μας πει για ποιο λόγο επιλέγει την πρωινή γυμναστική.
1: Για να τη φέρουμε κοντά.
6: Ελάτε μια στιγμούλα.
1: Ελάτε να μας πείτε να τους πούμε
6: να μας περιγράψει, ας πούμε, τους λόγους που αθλείτε, για παράδειγμα.
1: Καλημέρα.
8: Η πρωινή γυμναστική γενικότερα μας δίνει περισσότερη ενέργεια για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας, έχουμε καλύτερη ψυχολογία, καλύτερη διάθεση και εγώ προσωπικά την προτιμώ το πρωί. Έστω και λίγα λεπτά είναι.
6: Κάποιες ασκήσεις που αρκετά προτιμάτε το πρωί να κάνετε έτσι γρήγορες, εύκολες, που σας δίνουν τόνωση?
8: Το αερόβιο είναι πολύ καλή άσκηση το πρωί, ποδήλατο, διάδρομος, έστω και λίγο περπάτημα και μερικά βάρη. Ξεκινάμε τη μέρα μας καλά.
6: Τι θα θέλατε να στείλετε ως μήνυμα σε ανθρώπους που δεν συνηθίζουν πρωί να γυμνάζονται?
8: Ότι θα δουν μεγάλη διαφορά στη ζωή τους και βελτίωση και καλύτερη ψυχολογία γενικότερα.
1: Μάνο,
6: δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι την κοπέλα.
1: Όχι, θέλω να ρωτήσουμε κάτι εσένα. Εσύ σε κόψαμε. Ορίστε. Από το διάδρομο πάγκο, τι έκανες? Να σε αφήσουμε να συνεχίσεις, να σε δούμε λιγάκι. Τι είχε, που είχες ανέβει?
6: Εγώ έτρεχα. Έτρεχα λίγο, ίδρωσα λίγο, αλλά έτρεχα για άλλους λόγους. Για να προετοιμάσουμε εδώ τη σύνδεσή μας με τον κύριο Οικονομάκη που μας βοήθησε και το γυμναστήριο που μας
1: βοήθησε. Κύριε Οικονομάκη, διάδρομο πρέπει να κάνει. Εκεί δίπλα είναι ο διάδρομος. Για ανεβάστε τον πάνω. Για ανεβάστε τον πάνω.
7: Ο συνδυασμός είναι ο διάδρομος σε συνδυασμό με τα βάρη. Θα τον ανεβάσω τώρα στο διάδρομο.
1: Πάμε για πάμε να το δούμε. Έλα, Μάνο.
6: Αγρίεψε, Νίκο, θα με ανεβάσει.
1: Έλα, Μάνο. Ανέβα, για πάμε. Για πάμε πρωινή γυμναστική, γιατί παιδιά έτσι πρέπει να ξεκινάμε. Σιγά σιγά την ημέρα μας.
6: Τι να απαντήσουμε, κύριε Οικονομάκη, εδώ.
2: Τρέξιμο ή ανηφόρα?
1: Ανηφόρα βάλτε του, κύριε Οικονομάκη. Ανηφόρα, να μην.
7: Ανάλογα το επίπεδο του καθενός.
1: Έχει πολύ.
7: Ξεκινάμε με ήπιο περπάτημα.
1: Ναι.
7: Και καθώς ανεβαίνει το επίπεδο ο αθλούμενος, μπορούμε να του βάλουμε και τρέξιμο.
1: Για πάμε λίγο
6: πιο γρήγορα. Νίκο, στο στίβο τη ζωή σε το τρέξιμο όμως, έτσι.
1: Ναι, ναι. Στο στίβο τη ζωή. Ο Μάνος λοιπόν.
7: Σε βάθος χρόνου μπορούμε να αυξήσουμε το επίπεδο.
1: Για πάμε, Μάνο μου. Για
7: και
1: πάμε.
7: Από απλή αερόβια άσκηση.
1: Ναι.
7: Από απλή αερόβια άσκηση να μετατρέψουμε την προπόνηση σε μια διαλυματικού τύπου προπόνηση, η οποία περιλαμβάνει και τρέξιμο σε ευθεία, τρέξιμο σε ανηφόρα, γρήγορη ένταση, αργή ένταση.
1: Είναι καλός, καλά τα πάει ο Μάνος.
7: Ο Μάνος είναι εξαιρετικός, τον γνωρίζω χρόνια. Είναι πολύ καλός αθλητής.
6: Καλά λόγια ακούω εδώ από τον κύριο Οικονομάκη, τώρα δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Για κρατή. Ναι.
7: Να είστε καλά.
1: Θα συνδεθούμε σε λίγο να δούμε αν έχει αντέξει. Σε λίγο θα κάνουμε μια σύνδεση κατά τις 10 παρά 20 να δούμε αν έχει αντέξει. Εντάξει. Μην κατέβεις, Μάνο.
7: Όχι, δώστε μου λίγο χρόνο.
2: Καλά, μέχρι τις 10 παρά 20 θα είναι στο διάδρομο.
1: Την αγάπη μας, ναι. Τι θα πάθει?
2: Δεν μασάει ο Μάνος.
1: Δεν μασάει ο Μάνος. Την καλημέρα μας στην Κρήτη, την καλημέρα μας. Πολύ ωραία σύνδεση. Συνάδελφε, εσείς γυμνάζεστε πριν έρθετε στην εκπομπή?
9: Πριν όχι, αλλά μετά ούτε.
1: Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Δόρκος. Α, μετά
9: ούτε.
1: Ούτε. Συνεπής πάντως. Είσαι συνεπής αυτό που λες ο
9: προγραμμάτης. Το έχει πάρει απόφαση.
6: Ναι.
9: Οπότε, μια χαρά.
2: Παιδιά, ναι, υπάρχει κόσμο που δεν του αρέσει η γυμναστική.
1: Δείτε και εμείς που πήγαμε να γυμναστούμε, την πάθαμε. Σιγοντεύουμε να αφήσουμε να κρεμάσουμε τα ποδοσφαιρικά μας παπούτσια κάτω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
6: Έχουμε πολλά, προσέξτε.
2: Ναι.
6: Έχουμε ιντερνετικές δημοσκοπήσεις. Έχουμε την τροπολογία Πιερακάκη που πέρασε χθες το βράδυ. Έχουμε Καραμαλή Σαμαρά στο βιβλίο του Μιχάλη Σάλα.
9: Σωστό.
6: Έχουμε Καριστιανού, έχουμε Τσίπρα.
9: Όλα, όλα.
6: Τι θέλετε, μα πού θέλετε να ξεκινήσουμε.
1: Μητσοτάκη έχουμε. Έχουμε τα πάντα. Όμως πάμε από τον κύριο Αβραμόπουλο. Πάμε από
6: που είναι και δικό μας θέμα.
1: Που είναι και δικό μας θέμα. Και
6: να σας πω, έχω
1: παρασκήνιο. Υπάρχει ακριβώς το παρασκήνιο θέλουμε. Έλα.
6: Να πούμε ότι το παρασκήνιο είναι να δούμε πρώτα κάτι.
2: Να
6: ωραία.
2: Πούμε, να πούμε
6: λοιπόν,
2: πρώτα.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Στο Μέγαρο Μαξίμου την κοιτάνε πολύ σοβαρά την υπόθεση. Mm. Κοιτάζουν να δουν αν υπάρχει ουρά. Αν υπάρχει κάτι από πίσω. Δεν τους άρεσε ο τρόπος που τοποθετήθηκε και μερικά σχόλια που έκανε χθες ο κ. Αβραμόπουλος το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ειδικά αυτό το κανένας κερατάς δεν ακούστηκε καλά στο Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο, τον καλύπτουν προς το παρόν πολιτικά και εν πάση περιπτώσει διευκρινίζουν ότι ακόμα δεν έχει τεθεί θέμα αποκλεισμού του από τα ψηφοδέλτια. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα δεν το ξέρω. Διότι θα εξαρτηθεί και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία σε νομικό επίπεδο. Θα εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Ναι. Θα ακυρωθεί το ένταλμα σύλληψης. Θα υπάρξει κάποια δικαστική εξέλιξη την οποία δεν γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Υπάρχει και άλλη ουρά από πίσω. Ακούγονται και για άλλα πρόσωπα, τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έλληνες οι οποίοι εμπλέκονται στην ιστορία αυτή. Σωστή. Μένει να το δούμε. Άρα όλοι είναι πολύ προσεκτικοί.
9: Ναι, γιατί δημιούργησε αίσθηση ο κ. Αβραμόπουλος το πρωί, όταν είπε ότι για τρεις μέρες ήταν στο συρτάρι του Μιχάλη Χρυσοχοίδη το ένταλμα σύλληψης.
6: Αφήνοντας εχμές.
2: Ναι.
9: Ότι, ότι εγώ δεν φταίω, λέει. Ότι
6: έδωσε ανακοίνωση, Νίκο, η ελληνική αστυνομία.
9: Η ελληνική αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση που.
6: Ότι κανείς δεν εξαιρείται του νόμου.
9: Ναι.
6: Και
9: ναι.
6: Ότι οι διαδικασίες είναι ίδιες για όλους τους πολίτες.
9: Ναι, ήταν μια τοποθέτηση που έκανε εντύπωση.
6: Έριξε εκνευρισμό ο κ. Αβραμόπουλος.
9: Γιατί...
6: Μου θυμίζει την περίπτωση, ξέρετε ποια περίπτωση.
9: Δεν λογοδοτώ σε κανέναν.
6: Την περίπτωση του Λαζαρίδη.
2: Ναι. Πάντως, μετά από τα όσα είπε το πρωί ο κ. Αβραμόπουλος που προκάλεσαν αίσθηση, εδώ εχθές το βράδυ, στον Γιώργο Πιέρο, στην Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη, έδωσε τις δικές του διευκρινήσεις και είπε ότι δεν αφορούσε τους Έλληνες εισαγγελείς η επίθεσή του. Να τον ακούσουμε.
10: Τη ροή του λόγου και με την οργή που δικαιολογημένα έχω για όλους αυτούς τους κερατάδες οι οποίοι μας βάζουν σε την περιπέτεια, σαφώς και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Το αντίθετο, για την επανάληψη στην εκπομπή, ότι και του σέβομαι και του εκτιμώ.
3: Σε ποιου αναφερόσασταν, για να γίνει σαφέ, σε ποιου αναφερόσασταν.
10: Μιλάω λοιπόν για αυτού του αστυνομικού, αυτού του χαμηλόβαθμου αστυνομικού, για του οποίου γίνεται και έρευνε από τη Ματένα στο Βέλγιο, οι οποίοι χωρί να έχουν ιδέα τι γίνεται, φτιάξαν αυτό το ένταλμα, όπω το λένε, το οποίο κατά την γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμω δεν έχει σημασία. Δεν αναφερόμουν στου Έλληνε εισαγγελεί. Γι' αυτό και όταν έκανα τη δήλωση, είπα, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό και είπα ότι δεν έχω καμία δυσκολία, αντί θα το κάνω μεγάλη χαρά, να παραιτηθώ τις ασυλίες μου. Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα ζήτημα, κάνω τη διευκρίνηση για να μην υπάρχουν και παρανοήσεις.
6: Ναι, ένα κλικ πιο κάτω ήταν τα όσα είπες.
1: Πολλά κλικ.
9: Ναι. Αλλά τώρα, κοιτάξτε τώρα, εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση να επιτίθεται έστω και σε κάποιους χαμηλόβαθμους της ελληνικής αστυνομίας, να χαρακτηρίζει παράγοντες, δεν καταλαβαίνω ποιους, στις Βρυξέλλες, μάλλον ως κερατάδες. Δηλαδή, πράγματα τα οποία...
1: Ναι, είπε για χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, ας πούμε, των Βρυξελών. Πάντως, ο κύριος Αβραμόπουλος, όταν βρήκε η υπόθεσή του στον αέρα πριν 3 χρόνια, λέει τα ίδια που έλεγε τότε και τα ίδια που
9: έλεγε. Ναι, οκ. Αλλά από εκεί και πέρα να γίνουν οι έρευνες και να εκτελεστούν και τα εντάλματα και να προχωρήσει η διαδικασία κανονικά. Δεν νομίζω ότι βοηθάει σε τίποτα αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Αβραμόπουλου, ούτε τον ίδιο, ούτε και την διαλέφκανση τη υπόθεση.
2: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, διακόπτουμε να βάλουμε ανωτελεία.
1: Ναι.
2: Να πάμε στο Αττικό, εκεί όπου βρίσκεται η Γεωργία Τσάλη. Γιατί είδατε ότι χθες το βράδυ είχαμε ένα περιστατικό. Κάποιος προσπάθησε, ένας ηλικιωμένος, να μπει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Και η Γεωργία Τσάλη είσαι μαζί με τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σουμαγιανάκος.
11: Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα.
1: Πρόεδρε, για πες μας, πώς έχει η υπόθεση, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
12: Ναι, εχθές το βράδυ, 10 παρατέταρτο, ήταν μια νοσηλεύτρια από την καρδιολογική κλινική που είχε βγει έξω από την κλινική στο διάδρομο να πάρει, που υπάρχει μια αποθήκη, να πάρει κάποια πράγματα και βλέπουν έναν κύριο ηλικιωμένο με ένα καπέλο 90 ετών περίπου, δεν ξέρω, ο οποίος περιφερόταν εκεί γύρω-γύρω από το ασανσέρ στο διάδρομο μεταξύ παιδιατρικής και καρδιολογικής κλινικής και τον ρωτάνε τι θέλετε, τι κάνετε, θέλετε κάτι να σας ξεπαιδευτήσουμε. Και τη μία έλεγε ότι είμαι ξάδερφος της κυρίας Κοντού, την άλλη έλεγε ότι είμαι ο ηθοποιός ο Τάδε, κάτι πράγματα παρανοϊκά. Εν τω μεταξύ, στο ένα του χέρι κράταγε ένα γλαστράκι, ένα βασιλικό που μαραμένο, ένα βασιλικό. Και στο άλλο χέρι είχε μια τσαντούλα με κάτι πράγματα μέσα, δεν ξέρουμε τι πράγματα είχε. Και στην τσέπη είχε ένα, ξέβγαινε ένα πράγμα, φαινόταν σαν θήκη από μαχαίρι. Η νοσηλεύτρια ενημέρωσε το security και ο security πήρε κατευθείαν την αστυνομία και ήρθε η αστυνομία, το συνέλαβε και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι είχε μαχαίρι και μάλλον ήθελε να κάνει κακό προφανώς στην κυρία Κοντού.
2: Ευτυχώς
12: που
2: το κάνει
12: τα παιδιά τον πήραν χαμπάρι πριν μπει μέσα στην κλινική που νοσηλευόταν η κυρία Κοντού. Δεν πήγε μέσα στην κλινική, δεν πρόλαβε. Αλλά δεν ξέρουμε ότι μετά τις 10-11 η ώρα που δεν υπάρχει security στους ορόφους, τι θα γινότανε. Αν έμπαινε μέσα στην κλινική και οι δύο νοσηλεύτριες που είναι για 50 ασθενείς ήταν σε ένα διασυλλημένο ή σε ένα πίγκο περιστατικό σε ένα άλλο θάλαμο, αυτός ο άνθρωπος θα έμπαινε μέσα στο θάλαμο και μπορούσε κάλλιστα να κάνει ζημιά κακό στην κυρία Κοντού.
1: Δεν είναι και στο
12: ακούμε κάθε μέρα τι γίνεται. Ο κόσμος έχει τρελαθεί.
1: Πρόεδρε,
12: σκοτώνει τη γυναίκα του, βιάζει τα παιδιά του. Τι να πούμε.
1: Πρόεδρε, ένα ερώτημα. Το δεν ελέγχονται ποιοι βγαίνουν από το νοσοκομείο μετά από μια συγκεκριμένη ώρα. Το επισκεπτήριο πότε είναι, τέλος πάντων.
12: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν στο επισκεπτήριο που είναι 6 με 8 μπαίνουν εκατοντάδες κόσμος γιατί μέσα στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 750 ασθενείς στους θαλάμους και 150 ασθενείς στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Όταν νοσηλεύονται 900 ασθενείς σε ένα νοσοκομείο μεγάλο όπως είναι το Αττικό, με 16.000 τετραγωνικά μέτρα, τι να ελέγξεις και τι να κάνεις να με. Καταρχήν θέλει προσωπικό, για το προσωπικό της ασφάλειας δεν φτάνει για αυτό το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
12: Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 άτομα σοκ, ορισμένου χρόνου, σύμβασης που πληρώνεται από το νοσοκομείο και άλλοι 50 που είναι από εργολάβο, από ιδιώτη.
11: Με αφορμή το θέμα της κυρίας Μάρος Κοντού, ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα για τις προσλήψεις.
9: Είπε πάντως κάτι, είπε τίποτα σε κανένα συνάδελφο.
12: Όχι, δεν υπάρχει ασφάλεια για τους ασθενείς και για το προσωπικό.
11: Πώς δεν υπάρχει ασφάλεια, λέει, τι είναι, πάτε σε
12: θυμάστε πολύ καλά πριν χρόνια, ο ίδιος ασθενής, ψυχιατρικό περιστατικό που νοσηλευόταν στην καρδιολογική κλινική, ξημερώματα, κάλε χτύπησε το κουντούνι και πήγε η νοσηλεύτρια μέσα και την περίμενε πίσω από την πόρτα και την έσφαξε.
11: Αγαπητέ κύριε, εντάξει, μπορεί να υπάρχει.
12: Και πήγε πέρα στον πέμπτο και
11: αυτοκτόνησε. Υπάρχει ανάγκη για κάποιες προσλήψεις, αλλά μην παρουσιάζουμε και τα νοσοκομεία ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Επειδή κάποιος άνθρωπος με ψυχολογικά προβλήματα εμφανίστηκε εκεί με ένα μαχαίρι και ήθελε να κάνει κακό στη Μάρο Κοντού. Δηλαδή.
12: Κοιτάξτε λίγο, δείτε. Τη νύχτα δεν υπάρχει ασφάλεια. Πώς θα το πούμε, πρέπει να το λέμε. Δεν υπάρχει ασφάλεια τη νύχτα.
11: Να βρεθεί τρόπος να υπάρχει ασφάλεια. Αλλά και ένα σεκιουριτάς να είναι εκεί δεν σημαίνει ότι προσφέρει ασφάλεια. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Ούτε απ' την άλλη μπορούν να μεταφέρουν μια κλούβα των ΜΑΤ σε κάθε νοσοκομείο.
12: Τουλάχιστον αν υπάρχει ένα άτομο από την ασφάλεια στο διάδρομο έξω από τις κλινικές, στον κόβο, κάτι γίνεται. Μα δεν υπάρχει κανείς τη νύχτα.
11: Εντάξει, έχετε δίκιο.
1: Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Γεωργία Τσάρη. Γεωργία, ευχαριστούμε για την εξιστόρηση αυτής της ιστορίας. Όλα περαστικά, όλα καλά.
11: Να είναι καλά. Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα Αβραμόπουλου. Η κυβέρνηση κρατάει αποστάσεις από ορισμένους λεκτικούς, λεκτικές διατυπώσεις του πρώην Υπουργού και πρώην Κομισάριου, όπως για παράδειγμα τα περί κερατάδων κτλ. Και εν πάση περιπτώσει η απόφαση για το αν θα συμμετάσχει ή όχι στις λίστες Νέας Δημοκρατίας, όπως ο ίδιος επιθυμεί, είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί στο μέλλον. Αυτό αφορά το θέμα Αβραμόπουλου.
9: Το αφήνουν και λίγο ανοιχτό. Μάλιστα.
11: Ναι, δεν έχει αποφασιστεί τίποτα προς το παρόν. Ο Μητσοτάκης θα αποφασίσει. Τώρα, χθες είχαμε την παρουσίαση του βιβλίου από έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ελληνική οικονομία, τον Μιχάλη Σάλα. Ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων τραπεζιτών που έπαιξε σημαντικό ρόλο τα τελευταία 30 χρόνια και στον οποίο, στην παρουσίαση του βιβλίου, του οποίου παρουσιάστηκε πολλοί κόσμος με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κάποια μέλη της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τον Νίκο Δένδια που ήταν μαζί. Mm. Κάθισαν μαζί δίπλα-δίπλα και τα έλεγαν για αρκετή ώρα. Ο κύριος Βασίλης Κικίλιας.
9: Κύριος Βενιζέλος,
11: και από την πλευρά του Πασόκ. Ποιο ήταν, ο κύριος Βενιζέλος. Mm. Εδώ τον βλέπουμε μαζί με τον Μιχάλη Σάλα. Προσέξτε. Δεν βγήκαν μεγάλες ειδήσεις με την έννοια ότι πολιτικά δεν τοποθετήθηκε ούτε ο κύριος Καραμαλής ούτε ο κύριος Σαμαράς. Όμως η είδηση που βγήκε είναι ότι δεν κάθισαν μαζί. Και ότι δεν τους είδα από το ρεπορτάζ τουλάχιστον και από ανθρώπους οι οποίοι πήγαν και ήταν παρόντες για να αποτυπώσουν το ρεπορτάζ, ιδιαίτερα από την πλευρά του κυρίου Καραμαλή, ικανοποιημένο που έβλεπε τον Αντώνη Σαμαρά. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ο Καραμαλής, αν φέρουμε αυτή τη φωτογραφία κοντά, κάποια στιγμή θα καταλάβετε τη διάθεση που είχαν και οι δύο. Αυτή εδώ.
2: Δεν τους λες και πολύ χαρούμενους τώρα.
11: Εκτός ότι δεν κάθισαν μαζί, δεν είχαν και διάθεση να συζητήσουν, κυρίως από την πλευρά του Καραμαλή. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο υποστηρίζουν κάποιοι, ότι ο Καραμαλής βρίσκεται πίσω από τις κινήσεις Σαμαρά.
9: Ναι, εντάξει. Πίσω δεν θα βρίσκεται πίσω.
11: Αλλά όχι, αλλά ούτε δεν είναι γραμμή υπέρ Σαμαρά. Κάποιοι το υποστήριζαν, κάποιοι το έλεγαν αυτό από την πλευρά του κ. Σαμαρά. Ναι. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι τέτοιο.
2: Πάντως πολλά στελέχη και από πολλούς χώρους.
9: Ναι, Τάσος Γιαννίτσης είδαμε.
11: Εδώ βλέπουμε το δίδυμο. Κάποτε ήταν άσπον διεχθροί ο κ. Γεωργιάδης με τον κ. Δένδια.
9: Εντάξει, δεν
11: είναι τελευταίο καιρό, όμως είναι πολύ κοντά.
9: Δεν λες ότι είναι και αγαπημένοι, βέβαια.
11: Πολύ κοντά.
9: Εντάξει. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό από όταν έριξε μια τελευταία μπιχτή.
11: Βλέπουμε τον κύριο Ρουμελιώτη και πρώην Υπουργό Οικονομικών και γνωστό τραπεζικό στέλεχος και στέλεχος του Πασόκ, ο Μιχάλης Σάλας. Μια εμβληματική φυσιογνωμία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τώρα.
2: Πάμε να συνεχίσουμε.
11: Χθες είχαμε δραστηριότητες για τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω εγώ κάτι, βρε παιδιά. Πάμε στο ράλι πρώτα. Ωραία. Εχθές λοιπόν πήγε πριν δοθεί το σήμα για την υπεριδική. Πήγε εκεί στο ελληνικό Sports Park. Οδήγησε.
11: Δοκίμασε.
2: Είναι η
11: υπερηδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης 2026. Ο Πρωθυπουργός όχι μόνο πήγε, όχι μόνο μπήκε μέσα στο αγωνιστικό αυτοκίνητο, φόρεσε το κράνος του, όλες τις τα απαραίτητα που χρειαζόταν για να δεθεί με τις αγωνιστικού τύπου ζώνες και να κάνει την.
9: Την έκανε.
11: Μέσα
9: τον οδήγησαν, τον πήγανε.
2: Οδήγησε και ο ίδιος.
11: Οδήγησε και ο ίδιος, αλλά δεν είναι αυτός που κάνει αυτά.
9: Εντάξει, γιατί λέω, άμα κάνει τέτοια λέω.
13: Εδώ είναι ο άνθρωπος που τον οδηγεί.
11: Είναι ο ρεαλίστας, ο οδηγός αγώνων.
13: Θα αλλάξει τη μόνη και θα το πάει με 40.
9: Θέλετε να σας πω ένα ενδιαφέρον που έχουν πει.
11: Θέλεις Μητσοτάκη να τον πηγαίνει
9: γρήγορα. Όχι, τι μου έχει κάνει πολύ εντύπωση, γιατί μου το έχουν πει πολύ πολιτικοί. Ότι επειδή πλέον, ιδίως οι υπουργοί και πρωθυπουργοί, φυσικά επειδή τους έχουν οδηγούς και για λόγους ασφαλείας έτσι. Εκπαιδευμένους που τους πηγαίνουν από εκεί και από εκεί. Όσο καιρό είναι σε αξιώματα, δεν οδηγούν. Με αποτέλεσμα μετά τους λείπει πάρα πολύ.
2: Έχουν χάσει
11: επαφή με το
9: τιμόνι. Έχουν ξεχάσει, κάνουν τρέλες.
11: Πριν από το ράλι, ο Πρωθυπουργός πήγε και έβγαλε την καινούργια του ταυτότητα.
2: Καλά, είναι δυνατόν.
9: Καλά, τώρα δεν έβγαλε.
2: Τώρα.
9: Έχω βγάλει πρώτο εγώ πριν το Μητσοτάκη.
11: Άργησε, αλλά πρόλαβε την προθεσμία. Ξέρετε,
13: δεν είχε ραντεβού, δεν έβρισκε ραντεβού.
2: Καλά, είναι δυνατόν.
11: Από τέλη Αυγούστου και μετά, όποιος δεν έχει καινούργια ταυτότητα δεν μπορεί να βγάλει διαβατήριο.
13: Δεν έβρισκε ραντεβού, σου είπα. Ναι. Έχει κάνει αίτηση, άμα μπείτε στον κόπ του. Έχει, το έχει
11: τα κατάφερε. Μου πήγε στο ΑΤΑΒ συντάγματο.
2: Πριν από 1,5 χρόνο.
13: Αλλά σε ραντεβού πόσο βρήκε.
11: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Είναι δυνατόν να μην βρίσκει ραντεβού. Το θέμα είναι ότι κάποιοι.
11: Κάποιοι θα περίμεναν ότι επειδή είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα, θα πήγαινε κάποιο άλλο στα χαρτιά για να του βγάλει ταυτότητα. Πήγε ο ίδιο αστυνομικό τμήμα.
2: Στο ΑΤΑΒ συντάγματο. Πάει με το που ξεκίνησαν οι νέε ταυτότητε.
13: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα λίγο στο πολιτικό μα το ευρύτερο.
9: Ναι.
13: Από σένα θα ξεκινήσουμε τώρα.
9: Ό,τι θέλετε.
11: Έχει πολύ ρεπορτάζ.
9: Έχουμε εδώ
13: για μεταγραφέ αεροδρομίου που έχουμε.
11: Πε μα για Τσίπρα, για Χριστιανού, όλα.
13: Πότε, έλα να σε ακούσουμε. Γιατί έχουμε και κάρτε ετοιμάσει.
9: Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι κι αλλιώ έχουμε πει ότι βρίσκεται σε ρευστοποίηση όλο ο χώρο τη αντιπολίτευση. Υπάρχουν μεταγραφέ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν στο προθάλαμο διαφόρων κομμάτων, περιμένουν ένα νεύμα, περιμένουν μια άδεια για να μπουν στα ενδότερα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και μετακινήσεις που έχουν αρκετό ενδιαφέρον και ιδιαίτερα πρέπει να σας πω ότι εντείνονται όσο υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δείχνουν κάποιες τάσεις να παγιώνονται.
13: Πάμε να δούμε ποια πρόσωπα παίρνουν μεταγραφή, έτσι, τα συμβόλαιά τους κανονικά και ποια πρόσωπα αλλάζουν τη φανέλα.
9: Κοιτάξτε τώρα, είχαμε μετακινήσεις έτσι κι αλλιώς από το Πασόκ στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στην Ελλάς. Έχουμε τον κύριο Αντώνη Σαολίδη, ο οποίος. Πρώτος από όλους μετακινήθηκε στην Αμαλίας. Ο κύριος Σαουλίδης, υποψήφιος βουλευτής στη Θεσσαλονίκη, δεν εξελέγει. Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, πρώην τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ και αναπληρώτρια τομεάρχης, η οποία έχει γίνει πλέον αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου στην Ελλάς.
13: Είχε κυρία και ένα μπιφ με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου.
9: Αλήθεια. Ναι. Δεν το έχω δει αυτό, με συγχωρείτε.
13: Ναι, ωραίο ήταν.
9: Γιατί τα μπιφ δεν τα προλαβαίνουμε. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία γενικώς έχει περάσει από αρκετά κομμάτια. Δηλαδή, πριν πάει από το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς, είχε περάσει και από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας πω έτσι.
13: Ναι, ναι.
9: Η οποία είναι και εκείνη τομεάρχης, νομίζω αναπληρώτητα τομεάρχης στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και τελευταία προσθήκη ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης. ο οποίος ανακοινώθηκε ανάμεσα στους τομεάρχες. Εκεί είχαμε, λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτές τις μετακινήσεις. Τώρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σας πω προς το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις οι οποίες έχουν γίνει ήδη και άλλες οι οποίες είναι πολύ πιθανές. Πολύ πιθανές, εγώ θα τις έλεγα. Λοιπόν, ποιες έχουν γίνει ήδη. Πρώτα βλέπουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή, την κυρία Ράνια Θρασιά και τον κύριο Πέτρο Παπά, αμφότεροι και αμφότερες βουλευτές του μέλη του Ελληνικού Κοινοβούλου, οι οποίοι μάλιστα θα κατέβουν στην, λέγεται, για την Αλφα Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν δύο πρόσωπα όμως, όπως είναι η κυρία Κασιμάτη, η κυρία Νίνα Κασιμάτη και ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Η κυρία Κασιμάτη παραμένει βουλεύτρια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης έχει αποστασιοποιηθεί και είναι ανεξάρτητος και συζητήσεις τους φέρουν να βρίσκονται κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη. Έτσι. Και πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται μάλιστα και η κυρία Κασιμάτη, είναι στη Β' Πειραιά, εκεί που έχει ανάγκες το ΠΑΣΟΚ να ενισχυθεί.
2: Έτσι. Για πάμε να δούμε, να συνεχίσουμε και τα υπόλοιπα πρόσωπα.
9: Από τους Δημοκράτες τώρα, από το κόμμα δηλαδή του κυρίου Κασελάκη, εδώ υπάρχει, πρέπει να σας πω, έντονο ενδιαφέρον, γιατί μεν ο κύριος Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος έτσι προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, έχει μετακινηθεί πλέον στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά υπάρχουν και φήμες για την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, τις οποίες πρέπει να σας πω ότι δεν τις διαλύει η ίδια. Πρόκειται για, θα λέγαμε, κάποιοι την χαρακτηρίζουν νούμερο 2 του κόμματος του κυρίου Κασελάκη και κάποιοι την φέρουν πολύ πιθανή μεταγραφή, ως μια πολύ πιθανή. Ναι, μάλιστα. Διότι έχει εξαιρετικά μεγάλη δύναμη στην Μπέλα. Δηλαδή, λέγεται, να σας πω, στα πολιτικά καφενεία, ότι όποιος έχει την Τζάκρη βγαίνει και πρώτος στην Μπέλα. Απλά να σας πω ότι εκεί υπάρχει και ένα ζήτημα εσωκομματικό, διότι την κυρία Τζάκρη δεν την θέλουν.
11: Πάντως, ορισμένα από αυτά τα πρόσωπα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιο σε προσωπικό επίπεδο, πήγαν από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Κασελάκη, από το κόμμα Κασελάκη ξανά πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, η πορεία του καθενός πρέπει να έχει και μια αξιοπιστία σε γενικές γραμμές. Δεν αναφέρομαι σε όλα τα πρόσωπα, αλλά σε κάποια από αυτά. Δεν ξέρω εσύ τι λες,
1: πράγματα,
11: Νίκο.
1: Αλλάζουν οι καιροί.
11: Αλλάζουν τα πράγματα, οκ. Okay. Ναι. Αλλάζουν τα πράγματα ή θέλουν να διατηρήσουν τις καρέκλες.
1: Και πάμε να δούμε και την τελευταία μας κάρτα, παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ είναι από το
9: εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Αυτή την κάρτα θα μπορούσαμε να την έχουμε επί 30, ας πούμε. Έτσι. Ναι, δηλαδή βλέπουμε εδώ τρία πρόσωπα, τα οποία είναι σημαντικά. Ο κύριος Διονύσης Θεμπονέρας, ο οποίος έχει και αυτός αναλάβει τομεάρχης εργασίας στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Τον κύριο Παυσανή Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επεποχής Κασελάκη, αν δεν κάνω τρομακτικό λάθος, έχει και αυτός μετακινηθεί στην Ελλάς. Και βλέπω και την ανεξάρτητη βουλεύτρια, την κυρία Αθηνά Λινού.
11: Βουλευτής τώρα, τι βουλεύτρια. Τώρα εντάξει.
9: Βουλεύτρια. Η οποία την φέρουν οι φήμες και αυτή να βρίσκεται κοντά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχει πάει μάλιστα και στις εκδηλώσεις του κόμματος, πρέπει να σας πω, και σε ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα.
11: Τόσα χρόνια τις γυναίκες βουλευτίνες, λέγαμε βουλευτή.
9: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν,
11: αλλάζει όχι ότι είναι λάθος, αλλά δεν είναι δόκιμο.
9: Πρέπει να. Κάποια στιγμή με την πίστη. Α, δεν ξέρω, εσείς
2: κάνετε. Όχι, θέλω να ολοκληρώσω, Νίκο.
9: Όχι, όχι. Ναι. Θα πρέπει να σας πω απλώς ότι στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχουν πολιτική γραμματεία. Αναμένεται θυελώδη συνεδρία, διότι η πλευρά Πολάκη Παπά Δούρου λένε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τον Ιούλιο, δηλαδή, καθίστε, σήμερα έχει 25, έχετε ακόμα καμία εβδομαδούλα.
2: 5 μέρες.
9: Έτσι, να βγάλετε άκρη.
1: Τελεσίγραφο.
9: Σήμερα όμως πρόκειται, νομίζω, ότι θα υποθούν πολλά. Τελικά.
2: Λοιπόν,
9: όσο ξέρεις εσύ, ξέρουν και αυτοί.
2: Να δούμε.
1: Και εγώ θα σας πω και ποιον ενδιαφέρει. Ακούστε όμως το θέμα
2: γιατί
1: που ενδιαφέρει.
2: Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πάρα
1: ακούστε
2: πολύ
1: το θέμα
2: και μας
1: που
2: ενδιαφέρει πάρα πολύ το σούπερ μάρκετ. Είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας, το λέμε και το ξαναλέμε. Έχει γίνει μία έρευνα από τον ΙΕΛΚΑ που λέει ότι το τυπικό καλάθι του σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι φθηνότερο σε σχέση με τις περισσότερες μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Ναι. Μάλιστα. Να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας και να δούμε τα στοιχεία. Είναι ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, που είναι ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ που έχει κάνει την έρευνα.
1: Καλώς
2: καλό πρωινό, κύριε Κιωσέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
14: Καλημέρα σας.
2: Και ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
14: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι μας λέει το ΙΕΛΚΑ, γιατί πολλοί καταναλωτές απορούν, κύριε Κιωσέ, με τα στοιχεία τα οποία έχετε βγάλει. Και πολλοί που ταξιδεύουν δεν τις βλέπουν αυτές τις διαφορές. Αλλά πάμε να πούμε τα στοιχεία. Στην Ελλάδα, λοιπόν, το μέσο καλάθι είναι στα 141 ευρώ. Έτσι. Είδατε 40 κατηγορίες προϊόντων, βασικά από ό,τι λέτε. Οι τιμές περίπου ήταν σε 6.000 προϊόντα που συγκρίνεται με λοιπές χώρες της Ευρώπης.
2: Ναι. Στη Γερμανία το καλάθι φαίνεται να είναι 39% ακριβότερο, περίπου στα ίδια επίπεδα και στη Γαλλία, στο 36%.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο 26% ακριβότερο και 8% ακριβότερο.
11: Δηλαδή,
1: στην Ιταλία τα ίδια προϊόντα συγκρίνουμε. Βέβαια, δεν μπορεί να συγκρίνει ανώνυμα προϊόντα, είναι λογικό αυτό.
9: Απλώς, ναι,
1: και παρά τον υψηλό ΦΠΑ, μας λέτε, ο μέσος ΦΠΑ των τροφίμων στην Ελλάδα είναι πόσο?
2: Στο 15,6% και στη δεύτερη υψηλότερη επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το καλάθι μας λέτε.
11: Πριν πάρει το λόγο, κύριο, στην ερώτησή σας, απλώς να πούμε ότι έχει σημασία και οι αποδοχές, οι μισθοί που έχουν σε κάθε χώρα.
1: Αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη.
11: Ναι, αυτό είναι σημασία στο χαμηλότερο επίπεδο.
9: Και επίσης να ρωτήσουμε και μεθοδολογικά, αν μπορείτε πολύ γρήγορα να μας πείτε, τι εννοείτε ότι είναι το φθηνότερο καλάθι. Δηλαδή, λέτε, το γάλα κάνει τόσο και παίρνετε τη φθηνότερη μάρκα γάλακτος, για παράδειγμα, το φθηνότερο μπραντ και το βγάζετε, ή βάζετε αντίστοιχα ίδια προϊόντα σε Ελλάδα, Γερμανία κτλ. Εξηγήστε μας.
15: Ωραία. Μπορώ να το απαντήσουμε. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι όταν θέλουμε να συγκρίνουμε, έχουμε 40 προϊόντα, λέει 40 υποκατηγορίες προϊόντων. Δηλαδή, υποκατηγορούμε ένα λίτρο φρέσκο γάλα πλήρως λιπαρών. Σε αυτή την κατηγορία πάμε και παίρνουμε όλα τα γάλατα που στεριάζουν αυτή την περιγραφή. Αφαιρούμε όποια γάλατα είναι πολύ premium, δηλαδή κάποιο που είναι βιολογικό, κάποιο που είναι extreme, που είναι πολύ ψηλή πρωτεΐνη, που έχουν διάφορα προϊόντα. Και μετά οτιδήποτε άλλο εμπίπτει μέσα σε αυτήν την περιγραφή μπαίνει στη σύγκριση. Οπότε, ας πούμε, 20 γάλατα στην Ελλάδα, 15 μπορούμε να βρούμε στη Γερμανία, 12 μπορούμε να βρούμε στη Γαλλία, 22 μπορούμε να βρούμε στην Ιταλία και κάνουμε αυτή τη σύγκριση ανακατηγορία. Προκύπτει η μέση τιμή του προϊόντος και με βάση αυτό γίνεται η σύγκριση. Το ίδιο γίνεται σε όλες τις κατηγορίες και αυτό προκύπτει και αυτό το μεγάλο δείγμα προϊόντων 6.000 κωδικών. Όπως είπατε, δεν περιλαμβάνεται με σύγκριση το κομμάτι των μισθών, το κομμάτι των εισοδημάτων, δεν είναι κάτι που μείνει. Ουσιαστικά αυτό που δείχνει το συγκεκριμένο είναι σε τι καλάθι, σε τι ράφι στην πραγματικότητα έχει πρόσβαση ο καταναλωτής σε κάθε χώρα. Προφανώς, ανάλογα με την αγοραστική δύναμη που έχει κάθε χώρα, αυτό επηρεάζει διαφορετικά. Δηλαδή, στην Ελλάδα μπορεί να έχουμε συνόδρο καλάθι 80% από την Ιταλία, αλλά η Ιταλία έχει ψηλότερο εισόδημα, οπότε είναι σε πιο καλή κατάσταση ο μέσος Ιταλός καταναλωτής.
9: Και κυρίως, το τυπικό καλάθι, όταν λέμε τι έχει μέσα.
15: Έχει 40 κατηγορίες. Ουσιαστικά είναι αυτά τα πιο δημοφιλή προϊόντα από κόσμο. Δηλαδή έχει κρέας, έχει φρέσκα φρούτα, έχει λαχανικά, έχει στυποποιημένα προϊόντα, έχει ζυμαρικά, έχει καφέ, έχει μη τρόφιμα, έχει χαρτί υγείας.
1: Στον καφέ είμαστε φθηνοί, αυτό θέλετε να μας πείτε?
15: Όχι. Συγγνώμη.
1: Δεν είμαστε φθηνοί στον καφέ.
15: Στον καφέ δεν είμαστε φθηνοί. Έχουμε και ειδικό τέλος κατανάλωσης. Είναι υψηλός ο καφές, είναι αλήθεια. Από τα προϊόντα που έχουμε πρόβλημα.
2: Υπάρχουν κάπου και από σας. Συγγνώμη, συγγνώμη, Νίκο.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν λέγαμε εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα με τα στοιχεία που πήραμε από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει ότι το καλάθι στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι φθηνότερο. Και ότι στη χώρα μας έχουμε προϊόντα που είναι και ακόμα 80% πάνω. Και θα μας τα πελάτε, κύριο, και απαντήστε μας για να μας πει και ο κύριος Λεχουρίτης.
15: Ναι. Το Πόσο Κάνει κάνει κάτι διαφορετικό. Το Πόσο Κάνει ουσιαστικά παίρνει τον ίδιο κωδικό και συγκρίνει τον ίδιο κωδικό ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες. Δεν παίρνει όλη την κατηγορία του προϊόντος. Ουσιαστικά παίρνει κάποια προϊόντα που έχουν την δυνατότητα να συγκριθούν ακριβώς με το εξωτερικό, που είναι ουσιαστικά κάποια προϊόντα πολυεθνικών και αυτά τα συγκρίνει. Υπάρχουν και κάποια προϊόντα μέσα στο δικό μας καλάθι, αλλά είναι πολύ λίγα. Σημαντικότερα οι κωδικοί, ειδικά στα νοπά
2: προϊόντα. Μα τους κωδικούς τους ίδιους θέλουμε, κύριε Κιωσέ, να ξέρουμε.
1: Δεν παίρνουμε κατηγορία εμείς, παίρνουμε τον κωδικό.
2: Βέβαια. Όταν θα πάρω το καθαριστικό, όταν θα πάρω τον καφέ, γιατί ο καφές φίλτρου να είναι στην Ισπανία φθηνότερος και σε εμάς να είναι 5 ευρώ ακριβότερος?
15: Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε τυποποιημένα προϊόντα. Κάποια, όπως είπα, αυτά τα περιλαμβάνουμε στην ανάλυση δική μας. Σε προϊόντα όπως το μοσχάρι δεν μπορεί να γίνει αυτή η σύγκριση το Πόσο Κάνει. Καταρχάς δεν έχει νοπά προϊόντα μέσα στο Πόσο Κάνει και επίσης δεν υπάρχει κωδικός κοινός στις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Πάντως εσείς λέτε ότι το σούπερ μάρκετ μας είναι φθηνό, αυτό όλοι μας λέτε.
15: Ναι, συγκριτικά το ράφι στο οποίο έχουμε πρόσβαση στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη είναι φθηνότερο από τις χώρες που
9: έχουν πρόσβαση. Συγγνώμη κιόλα.
15: Συγγνώμη. Κάποιο επαναλάβει την έρευνα και το κάνει.
9: Κύριε Κιωσέ, με συγχωρείτε κιόλα. Αλλά η λέξη φθηνό, η λέξη φθηνό, το καλάθι. Είναι, πώ να σου πω, ακούγεται από εξωφρενική ως προκλητική. Γιατί το λέω αυτό? Είπατε, μάλιστα, δείξατε κιόλα ότι για παράδειγμα στην Ιταλία είναι 8% ακριβότερο.
1: Ναι.
9: Η Ιταλία βέβαια έχει κάτι μισθού οι οποίοι μπορεί να είναι και 50% υψηλότεροι, έτσι. Άρα δεν γίνεται να λέμε ότι είναι φθηνό, γιατί το τι είναι φθηνό και τι είναι ακριβό είναι πάντα σχετικό με τις απολαβές. Η αγοραστική δύναμη της Ελλάδας είναι στον πάτο της Ευρώπης. Δηλαδή.
1: Κύριε Λεχουρίτη, ελάτε να σας ακούσουμε, να ακούσουμε και λίγο τους καταναλωτές.
16: Λυπάμαι που ωρεοποιούμε κάποια πράγματα όπως κάνει τώρα το ILK. Μας λέει ότι είμαστε μία ή φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη. Μα με συγχωρείτε. Μέχρι σήμερα, μέχρι εχθές, συζητούσαμε και λέγαμε γιατί το γάλα το βρεφικό στην Ευρώπη, στη Σουηδία έχει 13 ευρώ και στην Ελλάδα έχει 24. Γιατί ορισμένα προϊόντα ελληνικά στην Ευρώπη είναι φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Γιατί συγκρίνεται γάλατα όταν ένα γάλα επώνυμο έχει 1,98 το λίτρο και τα ιδιωτικής ετικέτας έχουν 1 ευρώ, 1,5. Έτσι γκάζεται το συμπέρασμα ότι το καλάθι στον σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι φθηνότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη? Εδώ υπάρχουν και τα έχει δείξει και ο σταθμός ο κύριος Υποφάντης, η κυρία Καημένου, άλλες φορές, με σύγκριση τιμών ίδιων προϊόντων σε 7 διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης και είμαστε οι ακριβότεροι, στα ίδια ακριβώς.
11: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Λεχουρίτη, να κάνω μια ερώτηση προς εσάς. Όλα αυτά τα εργαλεία και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, κυρίως από τον κύριο Θοδωρικάκο, που κατά τη γνώμη μου είναι ο πιο δραστήριος από τον προηγούμενο Υπουργό Ανάπτυξης, έχουν φέρει αποτέλεσμα?
16: Είναι
11: δηλαδή...
2: δεν έχει επικοινωνια... λύσει την ακρίβεια ο κύριος Θεοδωρικάκος. Επικοινωνιακά... Δεν ξέρω τι δραστηριότητα κάνει.
16: Είναι πιο επικοινωνιακά και όχι ουσιαστικά, κύριε Παπαγιάννη.
11: Άρα τα μέτρα λέτε δεν απέδωσαν δηλαδή?
16: Σαφέστατα όχι. Ακούστε.
11: Τα πρόστιμα όταν που έπεσαν, γίνονται... τα πρόστιμα που έπεσαν σε πολυεθνικές και σούπερ μάρκετ.
16: Δεν αρκεί. Τα πρόστιμα δεν φέρνουν μείωση των τιμών στα προϊόντα, κύριε Παπαγιάννη.
11: Μάλιστα.
16: Ό,τι και να βάλει, κοιτάξτε, το να λες διάφορες κορώνες καλό είναι. Αλλά το να γίνονται επερωτήσεις στη Βουλή για την προηγούμενη πλατφόρμα του e-καταναλωτής πως κόστησε στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες
11: το πόσο κάνει.
16: 8.184.000
11: Δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο, κύριε, το είχατε ξαναπεί, κύριε Λεκουρίτη, δεν είναι τόσο. Μπείτε στο Διάβια μέσα να δείτε πόσο, το πόσο κάνει,
16: κύριε,
11: πόσο κόστησε.
16: Κύριε Υποφαντή,
11: ναι,
16: μιλάω για τη διαφήμιση του e-καταναλωτής.
11: Εντάξει, έφερε αποτέλεσμα, αυτό έχει σημασία, κύριε Λεχουρίτη.
16: Δεν έφερε αποτέλεσμα. Δεν,
11: okay.
2: Ναι. Εγώ, το να... Θέμα είναι... ναι, έλα, Νίκο.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι, ναι, τον κύριο Κιωσέ. Καταρχήν να πούμε ότι το ΕΛΚΑ είναι το επιστημονικό όργανο των σούπερ μάρκετ και κάποιων μεγάλων εταιριών προμηθευτικών. Okay. Είναι έτσι, κύριε, κύριε Κιωσέ?
15: Είμαστε ένα σούπερ μάρκετ. Ωραίος ερευνητικός και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με αυτούς τους κλάδους.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κάποιοι Έλληνες ταξιδεύουν και πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και της Γερμανίας με την αγοραστική δύναμη που έχουν αποκτήσει εδώ και της Γαλλίας και της Ιταλίας. Το αφισβητούν όλο αυτό που λέτε? Η Γερμανία έχει φθηνό σούπερ μάρκετ.
11: Για τους Γερμανούς.
1: Για και για τους Έλληνες έχει φθηνό σούπερ μάρκετ.
16: Και η Ιταλία έχει φθηνό σούπερ μάρκετ.
1: Και η Ιταλία, όπως το λέει. Και η Ιταλία, αυτοί που ταξιδεύουν και πηγαίνουν έχουν φθηνό σούπερ μάρκετ. Εμείς όταν φτάνουμε στο ταμείο φωνάζουμε ληστεία.
15: Επαναλαμβάνω. Έχω δει και εγώ στοιχεία, έχω κάνει και εγώ τα αντίστοιχα ταξίδια. Μπορώ να πω και εγώ τη δική μου άποψη. Αυτό που καταγράφουμε είναι η μεθοδολογία η οποία δεν γίνεται εδώ και 10 χρόνια. Επαναλαμβάνω, αυτό που καταγράφουμε είναι το διαθέσιμο ράφι στο οποίο έχει πρόσβαση ο καταναλωτής. Σε σχέση με προϊόντα, υπάρχουν προφανώς μεμονωμένα προϊόντα τα οποία είμαστε ακριβότεροι. Υπάρχουν και κατηγορίες, όχι μόνο προϊόντα. Αλλά και κατηγορίες είμαστε ακριβότεροι από τις χώρες. Και τόσο, αν πάρουμε 4-5 από αυτές, μπορούμε να κάνουμε ένα διαφορετικό καλάθι, στο οποίο η Ελλάδα θα ήταν απλά ακριβότερη από αυτές. Ήταν πολύ ακριβότερη.
11: Κάτι τελευταίο, πριν αλλάξουν θέμα οι συνάδελφοι. Εσείς, κύριε Κιωσέ, έχετε κάποια λύση μαγική? Πατάτε ένα κουμπί να φθηνίνει η αγορά? Υπάρχει κάποια τέτοια λύση για να τη μάθουμε κι εμείς?
15: Κοιτάξτε, μαγική λύση δεν υπάρχει. Αυτό που μπορώ να σας πω, επειδή προκύπτει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι ο συντελεστής ΦΠΑ, γενικά η φορολογία που υπάρχει πάνω στο τρόφιμο, είναι αρκετά υψηλή και μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό.
11: Εκεί είναι. Να ανοίξει η συζήτηση λοιπόν για μείωση του ΦΠΑ.
2: Τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχουν συνάντηση με τον ΣΕΒ και με τις βιομηχανίες τροφίμων. Σωστά. Να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι με τις
1: τιμές
2: στο σούπερ μάρκετ. Συμφωνία κυρίων, η οποία, Νίκο, τηρείται?
1: Ποτέ δεν έχει τηρηθεί και για τίποτα.
16: Πάντα κυρία, ναι. Καημένου, συγγνώμη. Αυτές τις συμφωνίες τις έχουμε δει και κατά το παρελθόν.
2: Ναι, ναι.
16: Και αποτέλεσμα δεν έφεραν.
2: Αυτό ακριβώς λέμε, κύριε Λεχουρίτη, και εμείς.
16: Όταν δεν βάζεις μπλαφόν από την αρχή του προϊόντος μέχρι το τέλος στη Λιανική, τότε θα έχουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Να είστε καλά, κύριε Κιωσέ. Την καλημέρα μας.
11: Καλημέρα σας, να είστε καλά.
1: Σε αύριο τα σπουδαία.
9: Βέβαια. Δεν προλάβαμε να πούμε μόνο για την κυρία Καρισιανού. Για το κόμμα της.
11: Τι γίνεται στην κυρία Καρισιανού?
1: Έχουμε ένα λεπτό.
11: Τι έγινε, ρε παιδί?
1: Ένα λεπτό.
9: Φύγανε δύο. Φύγανε, είχαμε αποχωρήσει ήδη.
11: Και έχουμε και λέγεται ότι. Και κορυφαία στελέχη.
9: Ο κύριος Βασίλης Κουκοτσάκης, τον θυμόμαστε ως εμπειρογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών, από την πλευρά κάποιων συγγενών. Και ο κύριος, με συγχωρείτε λίγο τις σημειώσεις. Αθανάσιος Παπαγανικολάου. Πτέραρχος στην αποστρατεία, οι οποίοι καταγγέλουν ότι τέλος πάντων είναι προσωπαγές κόμμα, ότι είναι προσωπικό, επιβουλεύεται τέλος πάντων ότι κάνει όλους τους χειρισμούς μια στενή ομάδα γύρω από την νίκη.
11: Απάντησε σήμερα το πρωί η κυρία Καρισιανού που λέει τώρα καταλάβαμε ποιους είχαμε μαζί μας και ναι, κάτι τέτοια.
2: Ναι. Πάντως πάσαν πολλές αιχμές. Λοιπόν, συνάδελφοι.
1: Εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, μισό λεπτό πρέπει να πάμε τώρα και θα παραβιάσουμε λίγο το χρόνο μας. Συνελήφθη ο δράστης που σκότωσε τον 17χρονο χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, ανακρίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε και μαρτυρίες. Πάμε να τις ακούσουμε για να δούμε τι ακριβώς έχουν πει για αυτό το φωνικό.
17: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι στα συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
9: Καταλάβατε ότι θα γίνει κάτι κακό?
17: Κάποια στιγμή υπέθεσα ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
18: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό. Και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να. Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα. Δεν κατάλαβα ηλικίες. Νόμιζα ότι είναι κάποιος από τη γειτονιά απλά.
19: Εχθές το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί. Και δυστυχώς αργότερα, μέσα στη νύχτα, μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
20: Είδατε αστυνομικούς εδώ να ψάχνουν?
19: Ναι, πάρα πολύ. Ψάχνανε πάρα πολύ. Ψάχνανε παντού τις αυλές, τα πάρκα, ψάχναν τα πάντα.
2: Μάλιστα. Συνδεθήκαμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο Αλεξανδρή, έχουμε εξέλιξη. Συνελήφθη λοιπόν ο δράστης. Και έχουμε και μαρτυρίες πλέον που περιγράφουν το περιστατικό.
21: Δεν λέει ηλικία, δεν λέει τίποτα. Συνελήφθη λέει.
22: Μέσα από την αναχαιτική διαδικασία οι αρχές κατάφεραν.
2: Χάσαμε τον ήχο του Σπύρου.
1: Σπύρο, ξανά λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δείτε τον ήχο σας.
22: Τώρα με ακούτε?
1: Τώρα σε ακούμε λίγο καλύτερα, ναι.
22: Μέσα από την ανακριτική διαδικασία, αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον φερόμενος δράστη της δολοφονίας του 17χρονου ατόμου που εδώ χθες στην Καλυθέα. Φέρεται είναι αυτός ο οποίος κατάφερε το δολοφονικό χτύπημα με το μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε εδώ στο σημείο του εγκλήματος. Να πούμε ότι συνεχίζεται η διαδικασία της λήψης καταθέσεων από τους υπόλοιπους που είχαν προσαχθεί, συνολικά 14 άτομα, και οι αρχές βρίσκονται και στο σημείο εδώ, συνεχίζουν να ψάχνουν για στοιχεία. Δύο άνδρες της ασφάλειας έχουν κάνει φίλο και φτερό όλη την περιοχή, ενδεχομένως να βρεθεί και κάτι ακόμη από την έρευνά τους. Φέρεται να είναι μια συμπλοκή η οποία ξεκίνησε από ένα παρκάκι σε κοντινό σημείο, στα 100 μέτρα από το σημείο που έπεσε από το χτύπημα ο 17χρονος. Φαίνεται να υπήρξε κάποιο κυνηγητό ανάμεσα στις δύο ομάδες ατόμων, όπως φέρεται να φέρονται να ήταν. Δύο ομάδες που είχαν προσωπικές διαφορές, οπαδικές διαφορές. Αυτό θα διευκρινιστεί μέσα από την προανάκριση, από τη διαδικασία της προανάκρισης. Για την ώρα όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Έχουν προσαχθεί και άτομα τα οποία φέρονται να ήταν φίλοι του 17χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός, ήταν μαζί του στο σημείο.
9: Ο φερόμενος δράστης πόσο χρονών είναι μεγαλύτερος, σε ηλικία, στην ίδια ηλικία?
11: Όλοι οι πιτσιρικάδες ήταν πάντως, εκεί, σε εκείνες ηλικίες.
9: Σε εκείνες ηλικίες πάνω.
1: Θα το δούμε σε λίγο, θα το δούμε. Σπύρο.
22: Οι περισσότεροι είναι μέχρι 25 ετών.
1: Ωραία, Σπύρο, σε λίγο διασταυρώνεις την είδηση και μας τη μεταφέρεις.
11: Έχει βρεθεί και το μαχαίρι της δολοφονίας.
2: Σωστά. Λοιπόν, Σπύρο, παραμένεις στο σημείο, συνδεόμαστε μαζί σου για όλες τις εξελίξεις. Συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα να πούμε το διαγωνισμό μας, γιατί έχουμε βγει λίγο εκτός χρόνου. Διαγωνισμός από τα καταστήματα Καρόνης. Την άλλη Τρίτη κάνουμε την κλήρωση, 2.000 ευρώ.
1: Σε δώρα από αυτά τα οποία βλέπετε στην οθόνη σας, σκανάρετε εκεί με το λογαριασμό του Instagram και 30 του μηνός θα είναι δικά σας. Παρακαλώ πάρα πολύ, όσες περισσότερες συμμετοχές, τόσο καλύτερο για εσάς.
2: Επιστρέφουμε, ο κύριος Βορύδης σε λίγο μαζί μας.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Α! Παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Κάθε εβδομάδα, η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Hold on.

0: Σε σκότωνε ευχαρίστως με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια, από τη μία ένα παγόβουνο θα δεις. Και από την άλλη θα μου τρέμουνε τα πόδια.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει ήδη του κουβέντα. Κάνουμε με τον κύριο Βορύδη εδώ, έτσι. κάνουμε στατιστική ανάλυση.
2: Δεν κρατιόμαστε.
3: Δεν κρατιόμαστε. Προσπαθούμε να μάθουμε κάτι και εμείς. Τι να κάνουμε.
1: Δεν κρατιόμαστε. Εκλογές έρχονται.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έτσι.
3: Εκλογές έρχονται.
1: Ναι, εκλογές έρχονται.
3: Δεν έρχονται.
1: Έρχονται. Είναι νομοτελειακό αυτό στη δημοκρατία να έρχονται οι εκλογές. Από τη στιγμή που τελειώνει η
2: σωστή ώρα.
3: Ποια είναι η σωστή ώρα.
2: Η σωστή ώρα.
3: Και πότε είναι η ώρα.
2: Τι λέει ο Πρωθυπουργός, δεν έχει πει πόσες φορές το έχει.
3: Συγγνώμη, αλλά ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Στην ώρα τους.
3: Στην ώρα τους, ναι, εκεί, Μάρτιο, Απρίλιο, όποτε και αν γίνουν, την άνοιξη του 2027. Αλλά το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι σαν να έχουμε εκλογές αύριο.
2: Εντάξει, σε έναν ορισμένο βαθμό εύλογο δεν είναι.
3: Είναι.
2: Γιατί το λέω, δηλαδή, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε μια φάση η οποία είναι το τελευταίο έτος. Εντάξει. Λέμε τώρα ότι ο πλήρης χρόνος είναι ο Ιούνιος, δεν είναι καν πλήρης χρόνος. Μπροστά μας έχουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή τώρα, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, να το πω διαφορετικά, από το Σεπτέμβριο και μετά μετράς πόσο. 6, 7 μήνες. 8. Αυτό είναι πάντως.
1: Δημοσκοπικά είστε καλά. Έχετε τεράστια εμπειρία από εκλογές.
2: Συμπαθητικά.
1: Τι συμπαθητικά, αφού αυτοδυναμία δεν έχετε.
2: Περίμενε, δύο λεπτά. Μην αρχίσουμε τώρα. Μην λέμε τώρα. Αυτοδυναμία τώρα, εσύ θες να γράψεις 41 τώρα. Δεν θα γράψει 41 τώρα.
3: Άμα γράφει 30 όμως και 29.
2: Ναι, δύο λεπτά. Αλλά άμα τώρα βγαίνουν, ας πούμε, κάτι, νομίζω θα δημοσιευτούν τώρα ή δεν ξέρω, έχουν και ήδη δημοσιευτεί. 28 στην πρόθεση, μια μισή μονάδα πάνω, που σημαίνει ότι στην εκτίμηση θα την πάνε στο 30-31 και ακόμα δεν είμαστε σε κλίμα συσπήρωσης. Δεν είμαστε σε κλίμα συσπήρωσης, δεν έχουμε μπει τώρα στην τελική ευθεία των εκλογών.
3: Να.
2: Δεν κακά αποτελέσματα αυτά.
3: Εσείς που βγήκατε ήδη και ξεκινάτε τις περιοδίες από τον κόσμο, τι καταλαβαίνετε? Και τα έχετε πάει καλά? Παίρνετε τέτοιο κλίμα? Γιατί ζητάτε μία τρίτη θητεία. Αλλά εδώ πέρα συζητούσαμε πριν για το καλάθι του σούπερ μάρκετ, μας ακούγατε νομίζω, το οποίο μας λέγανε οι έρευνες ότι και καλά είναι φθηνότερο, αλλά πηγαίνουμε και μας πιάνει η καρδιά μας όταν βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία. Ακρίβεια μεγάλο ζήτημα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα πούμε τώρα δύο πράγματα για την ακρίβεια, αλλά επειδή μου λέτε λίγο κλίμα, ναι, τι κλίμα πιάνω. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι εγώ έχω κάνει μια σειρά από συγκεντρώσεις τώρα στην Ανατολική Αττική, στην εκλογική μου περιφέρεια, οι οποίες έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Εκεί έρχεται κόσμος, ο κόσμος έχει παλμό, έχει σφιγμό, έχει ενθουσιασμό, έρχεται πολλής κόσμος. Άρα λοιπόν, αν θέλεις να σου μεταφέρω αυτό το κλίμα, αυτό είναι αυτό που βλέπω. Εγώ δεν είναι, λέω ότι αυτό είναι καθοριστικό. Όχι, αλλά με ρώτησες τι κλίμα παίρνω. Έχω ένα δεύτερο κλίμα που είναι κάνω βόλτα στην πόλη. Πάω στη Σπάρτη και κάνω μια βόλτα. Έτσι δεν είναι?
3: Εκεί τα ακούτε
1: και λίγο.
2: Πρόσεξε όμως, θα σου πω. Εκεί λοιπόν, τώρα αυτό είναι δευτεργία, τρίτη πρωί που σου λέω.
3: Ναι.
2: Δηλαδή πριν δύο μέρες. Καφενεία. Δεν ελέγχει τον κόσμο στα καφενεία. Δηλαδή δεν πήγα σε ένα μαγάζι που είναι φίλος μου.
1: Ωραία,
2: είναι κόσμος που κάθεται στο καφενείο τώρα. Και περνάς και ξαφνικά βλέπεις. Πρώτον, ανθρώπους που σου χαμογελάνε. Άρα πας χαιρετάς. Δεύτερον, βλέπεις ανθρώπους που σηκώνονται και έρχονται να σε χαιρετήσουν. Και τρίτον, εγώ δεν θα το πω, έχει και ανθρώπους που θα σου πούνε, θα τους δεις λίγο να σκύβουν το κεφάλι. Και έχει και έναν που θα σου πει, ξέρεις, δεν τα πήγατε καλά εδώ ή εκεί. Θα ακούσει και ένα παράπονο. Άρα είναι μια συνολική εικόνα αυτό, έτσι.
1: Αφήνοντας...
2: Αυτή νομίζω είναι εικόνα κοινωνίας. Δεν σας λέω τώρα κάτι.

0: Αφήνοντας το θέμα εκλογών δημοσκοπήσεων, είστε αισιόδοξοι ότι θα συμπληρωθεί το παζλ προς τα πάνω. Πάμε στην επιστημονική σας άποψη, προφανώς, και στο πολιτικό σας εισιτήριο για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Mm. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση λέει κακώς που δεν πει ο κύριος Αβραμόπουλος να πάει να μιλήσει με τις αρχές. Ο κύριος Αβραμόπουλος επηγαίνει, εγώ δεν μιλάω με κανέναν κερατά, δεν ξέρω πώς τους είπε.
1: Τους
0: αστυνομικούς, τους Βέλγους.
1: Ναι, και είναι και μπούρδες όλα αυτά.
0: Συγγνώμη, έτσι το
1: κλείσει υπόθεση.
2: Λοιπόν, πάντα με τα ποινικά να έχουμε μία επιφύλαξη. Γιατί το λέω? Γιατί ούτε εσείς ούτε εγώ έχουμε δει καμιά δικογραφία. Αυτό είναι το πρόβλημα κάθε φορά. Αν είχα δει δικογραφία, θα είχα μια πιο εμπεριστατωμένη και πιο αναλυτική άποψη. Δεν έχω δει δικογραφία. Διαβάζω κι εγώ αυτά τα οποία γράφετε εσείς, οι συναδελφοί σας, για το ζήτημα αυτό. Επ' αυτού τώρα. Εγώ καταλαβαίνω το εξής. Ότι ο κ. Αβραμόπουλος ήταν σε μια μη κυβερνητική οργάνωση. Από αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση έπαιρνε κάποιο είδος αποζημιώσεις. Για την αποζημίωση αυτή που ελάμβανε ο κ. Αβραμόπουλος, καταλαβαίνω επίσης ότι έχει λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μένει ένα κομμάτι, εάν υπάρχει κάποια άλλη τύπου παράνομη δραστηριότητά του σε σχέση με το Κατάρ. Καταλαβαίνω ότι αυτή η συζήτηση, η οποία γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, είναι εάν υπήρχαν εντός εισαγωγικών μη θεμητές πιέσεις, παράνομες πιέσεις, προκειμένου να αρθεί η βίζα για ορισμένους του Κατάρ, προκειμένου να μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Αυτό πάντως, έτσι όπως τα ακούω, σας μιλώ, δεν ξέρω τώρα, αλλά σας είπα μια ιστορία, έτσι. Πάντως, αν τα χρήματα αυτά είναι δηλωμένα, είναι με έγκριση, προφανώς τα χρήματα δεν αποτελούν πια πρόβλημα. Το επόμενο, το αν υπάρχει δηλαδή κάποια παρέμβαση, την οποία από ό,τι καταλαβαίνω ο κ. Αβραμόπουλος να αρνείται. Λέει ότι εγώ δεν έχω κάνει καμία παρέμβαση πουθενά. Και λέει επομένως αυτή δεν είναι υπόθεση. Ωραία. Έχετε ακούσει τους ισχυρισμούς του κ. Αβραμόπουλου, εγώ δεν έχω δει τη δικογραφία. Καταλαβαίνω όμως από αυτό το οποίο λέει ότι έχει, τα ακούω τετράγωνα, πώς να σας το πω. Ακούω μια πολύ συγκροτημένη παρουσίαση μιας υπερασπιστικής θέσης, η οποία κυρίως τι έχει, έχει ότι εγώ τήρησα όλη τη διαδικασία για κάθε ένα ευρώ που πήρα.
1: Ωραία, αφού τήρησε τη διαδικασία, συγγνώμη, δεν έπρεπε αυτό να πάει όταν τον κάλεσαν.
2: Ωραία. Τώρα εδώ ανοίγει ένα δεύτερο ζήτημα δικονομικού χαρακτήρα. Δηλαδή, αν τηρήθηκαν οι δικονομικές προϋποθέσεις και αν έγινε το Α και το Β. Θα πω. Εμένα το πρώτο πράγμα που προξενεί εντύπωση, δεν ξέρω τώρα τη βελγική νομοθεσία, αλλά μου προξενεί εντύπωση για μια υπόθεση 73.000 ευρώ, στην οποία, εν πάση περιπτώσει, ελέγχει έναν ενεργεία βουλευτή. Δεν το λέω για να χαριστεί κανείς σε κανέναν. Το λέω γιατί είχε έναν ισχυρισμό, τον προέβαλε ο κ. Αβραμόπουλος στον ανακριτή, από ό,τι καταλαβαίνω εγγράφος, ότι ξέρετε, εγώ είμαι βουλευτής, καλύπτω μου από ασυλία, ακολουθήστε τη διαδικασία της ασυλίας. Ωραία. Όταν σου λέει κάποιος κάτι τέτοιο, εμένα μου φαίνεται λίγο ένταλμα συλλήψεως, να ξέρουμε πότε βγάζουμε. Ένταλμα συλλήψεως βγάζουμε όταν υπάρχει κίνδυνος φυγής. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, παιδιά, εγώ είμαι βουλευτής εκεί. Ποιος κίνδυνος φυγής υπάρχει? Να φύγει να πάει πού από πού? Και να φύγει για ποια υπόθεση? Άρα το ένταλμα συλλήψεως, αν με ρωτάτε να το αξιολογήσω, εμένα μου φαίνεται ακραίο μέτρο. Το να πει κάποιος, θέλω να αρθεί η ασυλία του, γιατί μου ισχυρίζεται ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν έρχεται σε μένα γιατί καλύπτεται από την ασυλία, άρα εγώ θέλω να κάνετε την άρση ασυλίας και να διαβάσει ένα αίτημα άρση ασυλίας, αυτό θα μου φαίνεται πολύ λογικό. Το να βγάλει ένταλμα συλλήψεως ότι δήθεν θα του φύγει, υπάρχει κίνδυνος φυγής ή κίνδυνος τελέσεως νέων αδικημάτων. Προσέξτε, από έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει: εγώ είμαι βουλευτής, κάθομαι εκεί, έχω συγκεκριμένη δραστηριότητα, μου φαίνεται υπερακραίο.
0: Μισό λεπτό όμως. Γιατί δεν πήγε η κυβέρνηση χτες διαστόματος του κ. Μαρινάκη, είπε ότι κακός που δεν πήγε.
2: Εγώ ξαναλέξα.
0: Θα έπρεπε να πάει, όχι. Είστε νομικός και πολιτικά πάρα πολύ εμπειρός.
2: Απαντώ.
0: Θα έπρεπε να πάει.
2: Απαντώ. Μου ζητάτε να κρίνω μία δικονομική απόφαση.
0: Ναι, θα έπρεπε να πάει. Δηλαδή, αν καλέσουν τον υποφάντη ή την καημένου, δεν θα πάμε εμείς στην ανακριτή?
1: Έχει σχέση, όχι, έχει αλλά σημασία το ποιος είναι, αν είναι υψηλό βαθμός.
2: Πάντως, η ένομη μας τάξη, δίνει τη δυνατότητα, όταν θα σας καλέσει ειδικά μια προανακριτική αρχή, να παρουσιαστείτε με υπόμνημα. Να στείλετε το δικηγόρο σας, να πάρετε τη δικογραφία, να συντάξετε υπόμνημα και να καταθέσετε το υπόμνημά σας.
1: Το έκανε αυτό ο κύριος Αβραμόπουλος?
2: Ναι, γιατί έστειλε το χαρτί αυτό. Μάλιστα. Προσέξτε κάτι, η ένομη μας τάξη, σας λέω κάτι περισσότερο, γιατί τώρα εδώ είμαστε ακόμα στο επίπεδο μιας προανακρίσεως, δεν ξέρω καν αν είχε ασκηθεί κάποια δίωξη. Ανοίγω και μια παρένθεση, γιατί λίγο τις συζητήσεις αυτές να τις βάζουμε στο πλαίσιο.
1: Να.
2: Σε αυτή την υπόθεση του Κατάρ, και θυμάστε ότι είχε κρατηθεί η κυρία Καϊλή?
1: Σωστά.
0: Δύο μήνες.
2: Το θυμάστε?
1: Ναι, ναι.
2: Πόσο κρατήθηκε?
0: Δύο μήνες.
2: Δύο μήνες. Άρα η γυναίκα έκατσε φυλακή με το παιδί της, όλη αυτή την ιστορία που βλέπαμε, πώς έχει επικοινωνήσει με το παιδί της κτλ. Τέσσερα χρόνια μετά δεν έχουν κάνει ποινική δίωξη.
1: Μάλιστα.
2: Δύο λεπτά. Mm. Πάμε, βάζουμε έναν άνθρωπο στη φυλακή, μη μας φύγει. Ε, προσέξτε, μη μας φύγει. Και 4 χρόνια δεν έχουμε κινήσει την ποινική δίωξη.
1: Να.
2: 2 λεπτά. Και η δικαιοσύνη κάπου πρέπει να έχει μια αρχή, μέση και τέλος στις ενεργείες της. Δεν μπορεί να είναι ό,τι να είναι.
1: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε λίγο για να έχουμε πολλά θέματα που θέλουμε να βάλουμε. Εγώ θέλω να πάω ξανά λίγο πίσω στην αρχική μας συζήτηση, στις εκλογές και στις δημοσκοπήσεις. Γιατί φαίνεται, κύριε Βορύδη, ότι έρχεται ένα κόμμα Σαμαρά, ότι είναι πρώτον πυλών η δημιουργία του κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό με τη Νέα Δημοκρατία, δικό σας στέλεχος. Μας λέτε ότι μπορεί να την πιάσουμε την αυτοδυναμία, αλλά αν έρθει και ο κύριος Σαμαράς και σας πάρει ένα κομμάτι.
2: Να πούμε κάτι το οποίο βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και θα συζητήσω, δεν αποφύγω τον Σαμαρά,
1: ναι,
2: αλλά θα σας το εντάξω λίγο σε μια γενικότερη παρατήρηση.
1: Ναι.
2: Έχετε δει ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται να παίρνει, να έχει μια σημαντική αύξηση το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Το
1: ναι,
2: βλέπουμε,
1: θα
2: αυτό
1: το,
2: βλέπουμε,
1: ναι,
2: βλέπουμε,
1: θα το βάζαμε μετά, ναι, ναι.
2: Σε σχέση με τι είναι εκείνο το οποίο παρατηρείται επίσης σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, ότι εξαφανίζονται όλα τα μικρότερα κόμματα της αριστεράς. Να γίνω συγκεκριμένος. Εξαφανίζεται το ΣΥΡΙΖΑ, μισό το 100. Εξαφανίζεται η Νέα Αριστερά. Εξαφανίζεται ο Βαρουφάκης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται να πιέζεται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις στο όριο του 3-4. Προσέξτε τώρα.
1: Μα όλα αυτά τα κόμματα που περιγράφετε έχουν προέλθει από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως, έτσι, από τον κύριο Τσίπρα.
2: Πάμε τώρα. Τι ωραία που το είπατε. Πάμε στην αναλογία τη δική μας. Πάμε στα δεξιά. Γιατί εξαφανίζονται όλα αυτά τα κόμματα, τα της αριστεράς, γιατί στην πραγματικότητα αποτελούν εκφράσεις προσωπικής επιθυμίας. Θέλω να έχω ένα κόμμα, αλλά δεν έχω αντικειμενικούς όρους, δεν συναντιέμαι με αιτήματα της κοινωνίας. Ποιο είναι το αίτημα ενός ψηφοφόρου σήμερα της αριστεράς? Να έχει κάποιον ισχυρό πόλο που να αντιπολιτεύεται το Μητσοντάκι. Το πέτυχαν αυτά τα κόμματα να διαμορφώσουν αυτόν τον ισχυρό πόλο? Όχι. Βρίσκει κενό ο κύριος Τσίπρας? Ναι. Θέλει λοιπόν να παίξει αυτό το ρόλο ο κύριος Τσίπρας και φαίνεται να πείθει. Πάω λοιπόν τώρα στα δικά μας για να απαντήσω. Για να υπάρχει χώρος για οποιονδήποτε, δεν αρκεί ένα θέλω, γιατί έχω ένα προσωπικό θέλω, έχω ένα προσωπικό αίτημα, έχω ένα προσωπικό ζήτημα. Πρέπει να συναντιέσαι με αιτήματα της κοινωνίας.
1: Δηλαδή να υπάρχει από κάτω. Να υπάρχει ο κύριος Σαμαράς, είναι απλά ένα προσωπικό του θέλω ή
2: τι ακούω, λοιπόν, τι ακούω λοιπόν εγώ από εκείνη την πλευρά? Κριτική για την εξωτερική πολιτική. Δεν την ακούτε πολύ ψηλά?
1: Ναι.
2: Ωραία. Τι λέω εγώ? Και ποια είναι η κριτική? Ότι έχουμε μία πολιτική κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία. Ότι είμαστε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω από ενδοτική, αλλά πάντως κατευναστική. Σωστά, σωστά. Και λέω το. Η προσλαμβάνουσα που σήμερα έχει ο πολίτης για την εξωτερική πολιτική και αυτό που έχουμε κάνει, τι είναι στην εξωτερική πολιτική? Έχουμε κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Δύο λεπτά. Μην με διακόψετε, κύριε Υπουργέ.
0: Έχει εξέλιξη όμως που σας ενδιαφέρει. Θα επανέλθετε, είναι το έγκλημα στην Καλυθέα με το 17χρονο που σκοτώθηκε. Νομίζω μας ενδιαφέρει και πρέπει να πάμε. Ο Σπύρος Αλεξανδρής έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλα, Σπύρο, και επανερχόμαστε, κύριε Βορύδη.
3: Ένας από τους 18 προσαχθέντες για τη δολοφονία του 17χρονου στην Καλυθέα φέρεται να λύγησε από τις πιέσεις των αστυνομικών στο στάδιο της ανάκρισης και να ομολόγησε ότι αυτός είναι ο δολοφόνος του 17χρονου. Πρόκειται για συνομήλικό του, για 17 ετών παιδί, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον συνομήλικό του και τα τίμητρα φέρονται να είναι οπαδικά, καθαρά οπαδικά. Το είχε αναλάβει και η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας. Τα άτομα φέρονται να είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας, οι περισσότεροι μάλιστα.
1: Της ίδιας ομάδας.
3: Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα του θύματος, τα περισσότερα άτομα φέρονται να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που κάνουν λόγο για μια διαφορετική αθηναϊκή ομάδα. Περιμένουμε να διευκρινιστεί αυτό. Φέρεται να ήταν τα άτομα της παρέας του θύματος σε ένα πάρκο εδώ κοντά και να σταμάτησαν οι δεύτεροι, η ομάδα που τους επιτέθηκε, με ένα όχημα ακριβώς μπροστά τους και εκεί να ξεκίνησε μια άγρια συμπλοκή με μαχαίρια και κατσαβίδια που κατέληξε στο σημείο που βρισκόμαστε, στην οδό Μεγάλου Πόλεως, με τον 17χρονο να πέφτει νεκρός.
1: Απίστευτο.
0: Τι να πει κανείς τώρα, είναι τραγικό αυτό που μας δίνεις, αυτή η είδηση που μας δίνεις, αυτή η διάσταση, αυτή η εξέλιξη. Να θυμηθούμε τον Φιλόπουλο, να θυμηθούμε τον Άλκη τον Καπανό, να θυμηθούμε τον Μιχάλη. Ποιο να θυμηθούμε, δεν έχει τέλος αυτό. Συγγνώμη τώρα που σας διακόψουμε, αλλά κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε, είναι το θέμα της ημέρας αυτό.
1: Και θέματα της κοινωνίας. Σπύρο Αλεξανδρίου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ακόμα και τώρα οπαδικά.
1: Το κίνητρο, 17χρονος, ίδια ηλικία τα παιδιά τώρα. Βγάλανε μαχαίρι, ίδια η ομάδα. Είναι, κύριε Ευωρίδη, το καταλαβαίνετε, θέματα που αφορούν την κοινωνία μας πάρα πολύ, γιατί τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
2: Παραβατικότητα και εγκληματικότητα ανηλίκων. Δύσκολο θέμα πολύ. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια ακόμα. Πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι τελικά η κατάληξη μιας διαδρομής, έτσι. Γιατί αυτό όλο είναι παρέες, οι οποίες είναι πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια αυτά είναι ψιλοπαραβατικά, κάνουν μια περιφερειακή χρήση ναρκωτικών, μπλέκουν σε ένα γενικότερο πράγμα τέτοιο και αυτό συνδέεται λίγο με χουλιγανισμό, αρχίζουν μικροπαραβατικότητες, φασαρίες, καταλήγει σε αυτό. Θέλει τεράστια προσπάθεια και σας το λέω τώρα, τα λέω λίγο και επαγγελματικά γιατί έχω χειριστεί εγώ τέτοιες υποθέσεις. Είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο και οικογενειακά είναι πολύ δύσκολο και οι σχολικές δομές κάνουν λίγα πράγματα γι' αυτό, θέλει πολύ περισσότερα.
0: Καμία προσπάθεια από τα σχολεία, καμία δυστυχώς.
2: Θέλει πολύ περισσότερα. Λοιπόν, αυτό, να ξέρουμε, εγώ δεν λέω ότι έχουμε κανένα μαγικό ραβδί να το αντιμετωπίσουμε, αλλά θέλει μια συνολική προσπάθεια και να επαναλειτουργήσουν μια σειρά θεσμών. Η εκκλησία, το σχολείο, η αστυνομία, οι γονείς, η οικογένεια, όλο αυτό πρέπει να φτιάξει ένα κέλυφος προστασίας για τα παιδιά.
0: Λοιπόν, σας είχαμε διακόψει να ολοκληρώσετε για τον κύριο Σαμαρά, μας λέγατε.
2: Έλεγα λοιπόν.
0: Κάνει κριτική στα
2: διεθνή. Κριτική στο επίπεδο, στο επίπεδο του κατευνασμού. Σωστά. Ναι. Και λέω, αυτό βρίσκει. Ιδεολογικοπολιτική αντιστοίχηση. Βρίσκει κάτω, κατεβαίνει κάτω στην κοινωνία. Μα η κοινωνία τι βλέπει. Ο πολίτης τι βλέπει από αυτή την κυβέρνηση. Βλέπει τα 12 ναυτικά μιλιά στο Ιόνιο. Βλέπει τις εξορίξεις, οι οποίες δεν είχαν γίνει ποτέ. Βλέπει αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση για ακύρωση του τουρκολιβικού, το οποίο στην πράξη ακυρώνονται από τις εξορίξεις. Βλέπει την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Βλέπει τις θαλάσσιες ζώνες που έχουν εξαντλήσει την επιρροή μας σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, έχουν πάει στο μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε. Βλέπουν τους εξοπλισμούς, τις φρεγάτες, τη μία την πήραμε. Βλέπουμε τη φρεγάτα να έχει πάει μετά από χρόνια να παρέχει άμυνα στην Κύπρο. Ναι. Αυτό είναι πολιτική κατευνασμού. Συγγνώμη τώρα.
0: Όμως βλέπουν και τα F-35 δηλαδή, να έρχονται στην Τουρκία.
2: Δύο λεπτά. Θα σας πω τώρα κάτι.
0: Να τα φέρνει ο πρόεδρος
2: Τραμπ. Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Αν αυτό είναι η πολιτική κατευνασμού, για τις προηγούμενες κυβερνήσεις τι θα πούμε. Αν αυτή η πολιτική είναι, τη λέμε πολιτική κατευνασμού. Ναι. Αυτά που σας περιέγραψα. Που είναι ένας, εγώ θα σας πω το ακριβώς αντίστροφο. Η νευρικότητα και πολλές προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας πηγάζουν από αυτό. Γιατί βλέπουν μια πάρα πολύ ενεργητική Ελλάδα, στρατηγικές συμμαχίες με τη Γαλλία. Να έρχονται οι Γάλλοι εδώ να λένε θα εγγυηθούμε τα ελληνικά σύνορα.
1: Άρα για να κλείσουμε, δεν μπορεί να εκφράσει ένα κοινό κύριο Σαμαράς. Είναι δηλαδή όπως στην αριστερά που μας λέτε ότι ο εκφραστής της είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Σωστά.
1: Άρα εδώ πάλι υπάρχει ένας εκφραστής ο οποίος μας λέτε ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Λέω ότι δεν υπάρχει εκεί που προσπαθεί να οικοδομηθεί ένας τέτοιος πολιτικός λόγος. Δεν υπάρχει ένα πολιτικό κενό για να καλυφθεί. Ή, να σας πω κάτι άλλο. Πάμε στη μεταναστευτική πολιτική. Να πάμε εκεί. Ακούω κάτι ότι ξέφραγε ο Αμπέλη. Ξέφραγε ο Αμπέλη. Έχουμε το αυστηρότερο μεταναστευτικό πλαίσιο. Το ετοίμασα εγώ, το νομοθέτησε ο Πλεύρης. Το αυστηρότερο μεταναστευτικό πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη. Το αντιγράφει η Ουγγαρία. Το αντιγράφει η Δανία. Το μελετάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το πλαίσιο που φτιάξαμε εμείς για την παράνομη μετανάστευση.
0: Ναι.
2: Περίμενε. Πήραμε τη Μόρια. Θυμάστε τη Μόρια. Θυμάστε.
0: Τρεις αποστολές.
2: Θυμάστε. Λοιπόν,
1: τραγική κατάσταση.
2: Προσέξτε. Θυμάστε πόσους είχε η Μόρια το 19 που παραλάβαμε.
0: Να θυμόμαστε. Ένα χάος. Δεν υπήρχε.
2: 8.000. 24.600.
0: 24,
2: ναι. Πόσο έχει τώρα. Πόσο έχει. Πώς, πες ένα νούμερο.
0: 100-200 πώς είναι.
2: 220. Κάτσε τώρα. Μάλιστα. Παιδιά, είναι η μέρα με τη νύχτα τώρα, έτσι. Η μέρα με τη νύχτα. Και δεν σταματάμε. Αυστηροποίηση. Πρόσεξε.
1: Ναι.
2: Αποδοχές ασύλων. Οι αποδοχές ασύλων, ετοιμάτων ασύλων, είχαν φτάσει κάποια στιγμή στο 70%.
1: Ναι.
2: Πέφτανε λοιπόν, σε 40% και αυστηροποιείται περαιτέρω το πλαίσιο. Άρα σε ποιο επίπεδο θα φτιαχτεί αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα.
0: Βάζετε χρόνο τώρα, έτσι θα τα πούμε στο επόμενο, γιατί ξέρουμε τις υποχρεώσεις σας και το τηρούμε.
2: Συνταγματική αναθεώρηση.
0: Α, μην την πιάσουμε.
2: Αυτή είναι η υποχρέωσή μου τώρα.
0: Πότε θα μας έρθετε?
2: Με χαρά, όποτε θέλετε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Βορύδη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε, ο κύριος Λεωνίδας Κουλός, μέλος των εργαζομένων του ΟΑΣΑ. Μπήκε, κύριε Σκουλέ, αν είναι δυνατόν, ένας επιβάτης με όπλο και απείλησε έναν οδηγό στο πέραμα. Πώς έχει αυτή η ιστορία, για πείτε μας.
4: Ναι, κοιτάξτε, χθες το βράδυ περίπου στις 9 και 4, στη γραμμή 842, Νίκαια Πέραμα, πάτησε το μπουτόν ένας Ρωμά, επιβάτης. Το μπουτόν δεν χτύπησε, κατά πάσα πιθανότητα δεν το πάτησε, οπότε πέρασε τη στάση στο λεωφορείο. Και με αφορμή αυτή την ενέργεια άρχισε να απειλεί τον οδηγό. Τσακώθηκε με τον οδηγό στην αρχή, μετά έβγαλε ένα όπλο. Βέβαια, άμεση αντίδραση του οδηγού, καλέστηκε η αστυνομία και συνελήφθη ο Ρωμά.
0: Τι λέτε, έβγαλε όπλο στον οδηγό? Εν κινήσει.
4: Ναι, ναι. Εν κινήσει και είχε και επιβάτες μέσα. Αυτό είναι το
1: επικίνδυνο.
4: Το τραγικό της υπόθεσης, επικίνδυνο. Είναι αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το πλαίσιο το οποίο έπρεπε να είναι χιμπάρα το λεωφορείο, να μην προσεγγίζουν επιβάτες εύκολα τον οδηγό. Θα έπρεπε να υπάρχει η καμπίνα, αυτή που η περιβόητη καμπίνα που συζητάμε συνεχώς και λέμε ότι έπρεπε να έχει μια καμπίνα ο οδηγός, να είναι προστατευμένος. Γιατί λειτουργήσε ψύχρεμα ο οδηγός. Φαντάζεστε ότι έβγαλε ένα όπλο και μόνο από τον που μπορεί να τρομάξεις, μπορεί να σου φύγει το λεωφορείο. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Εντάξει, είχε αίσιο τέλος, αλλά επικίνδυνο. Είχε αίσιο τέλος.
0: Πώς αντέδρασε ο οδηγός όταν είδε το όπλο, πώς αντέδρασε, τι έκανε και οι επιβάτες, τι κάνανε?
4: Ευτυχώς αντέδρασε ψύχρεμα, δηλαδή στη λογική του ότι πήγε με την τακτική του. Εντάξει, έχεις δίκιο, θα το δούμε, θα σταματήσω. Έτσι ώστε να μπορέσει να αυτή η έκρηξη που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στον επιβάτη να καταμεναστεί και να μπορέσει να λειτουργήσει και ο οδηγός. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ έμπειρος ο οδηγός. Σε αυτή την αντίδραση, εμείς πρέπει να του πούμε συγχαρητήρια, γιατί η αντίδρασή του ήταν απίστευτη.
1: Μάλιστα.
0: Ευτυχώς μας λέτε ότι πήγαν όλα καλά. Συνελήφθη ο δράστης, όπως καταλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκουλέ, για την περιγραφή.
4: Εγώ και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μακριά από κάτι τέτοιο.
4: Να είστε καλά. Να είμαστε καλά.
0: Κύριος Βασίλη Οικονόμου, ο δικός μας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μας, γιατί θα μας δώσετε ένα περίγραμμα. Έχουν τα νέα λεωφορεία, έχετε περάσει από το μεταφορών. Έχουν τα νέα λεωφορεία καμπίνες?
5: Τα καινούργια λεωφορεία έχουν καμπίνες.
0: Δεν έχει επαφή με τον επιβάτη?
5: Όχι. Είναι τα...
0: Δώστε μας, θα δώσουμε ήχο. Θα φτιάξουμε τον ήχο και αμέσως μετά θα τοποθετηθείτε. Ωραία.
1: Η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη είναι μαζί μας, η αναπλήρωτρη εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα,
6: κύριε
1: Μαρκογιαννάκη. Καλώς ορίσατε. Και ο κύριος Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
7: Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Φτιάξαμε.
0: Έχουμε ήχο από τον. Τώρα έχουμε, από τον κύριο Γονόμου.
1: Για να
0: μας δώσει αυτή την πληροφορία που είναι πολύ σημαντική για τα καινούργια τα λεωφορεία.
1: Ναι, και βεβαίως πόσα είναι τα καινούργια λεωφορεία, γιατί αντιλαμβανόμαστε, κύριε Οικονόμου, ότι ο στόλος δεν έχει αντικατασταθεί. Ναι, μεν έχουμε πάρει καινούργιο στόλο. Έχει αντικατασταθεί όλος ο στόλος στα λεωφορεία?
5: Αυτή τη στιγμή από τα 2.000 λεωφορεία στην Ελλάδα,
1: ναι,
5: τα 1.400 είναι καινούργια.
1: Είναι
5: και
1: καινούργια.
5: Τα 600, βέβαια. Και τα 600 θα είναι μέχρι το 27.
1: Μάλιστα.
5: Που σημαίνει λοιπόν ότι αντικαταστάθηκε με καινούργια λεωφορεία σχεδόν όλος ο στόλος, ειδικά τα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία έχουμε εδώ, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι με καμπίνα οδηγός. Πραγματικά εκεί είναι έτσι πλέον η κατασκευή των λεωφορείων, όπου απομονώνεται. Και θέλω να πω ότι αυτή είναι η πρώτη τέτοια μαζική αγορά νέων λεωφορείων τα τελευταία 30 χρόνια. 2 δισεκατομμύρια κόστησε αυτό το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε...
5: Και βέβαια από τον Φεβρουάριο του 25, με δικιά μου πρωτοβουλία, συνεννόηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη, βάλαμε αστυνομία στα λεωφορεία μέσα. Τα περισσότερα λεωφορεία στο Μενίδη και στα Λιώσα έχουν αστυνομικούς μέσα.
7: Άμα γινόταν και πιο πυκνά τα δρομολόγια, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν,
7: γιατί
1: τώρα...
7: περιμένει ο κόσμος...
1: Ώρες και μέσα στη
0: ζέστη. Έχουν κλιματισμό τουλάχιστον.
7: Και
0: τα παλιά είχαν κλιματισμό, δεν δουλεύαν τα πολλά.
7: Έχετε πολύ καιρό να ανέβετε μάλλον στο λεωφορείο.
0: Πάμε.
5: Έχω καιρό να ανέβω.
0: Μην πάμε.
1: Καλά, μην πάμε τώρα στα λεωφορεία και στα μέσα.
5: Έλα να σου πω τα μπιλοχώραφά σου.
0: Λοιπόν, ελάτε να ξεκινήσουμε με την υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου. Βλέπουμε από εσάς, κύριε Οικονόμου, μια διπλή στάση. Η κυβέρνηση διαστόματος του κύριου Μαρινάκη, του κυβερνητικού προσώπου, κακώς που δεν πήγε στη δικαιοσύνη της Γαλλίας. Και από την άλλη, βλέπουμε τον κύριο Αβραμόπουλο να λέει ότι εγώ δεν θα πάω σε κανένα κερατά αστυνομικό Βέλγο να καταθέσω σε αυτή την ιστορία. Για να σας ακούσουμε. Ελάτε.
5: Είναι μια παλιά υπόθεση. Την γνωρίζουμε όλοι. Είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα πριν 3-4 χρόνια με την κυρία Καϊλή. Ακούστηκαν τότε και για τον κύριο Αβραμόπουλο κατηγορίες και υπενιγμοί. Εκ των πραγμάτων, αυτή η έρευνα έγινε, ουσιαστικά δεν προχώρησε πουθενά. Θέλω να πω ότι ακόμα και για την κυρία Καϊλή, η οποία είχε προφυλακιστεί, αν θυμάστε, δεν είχε σκεφτεί ακόμα ποινική δίωξη. Πόσο δε άλλωστε ούτε για τον κύριο Αβραμόπουλο, ούτε για κανένα άλλο πρόσωπο. Οι κατηγορίες όταν γίνονται πρέπει να τις ακούμε με προσοχή. Δεν είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα περνάμε με πολύ χαλαρότητα, όταν αφορούν κιόλας πολιτικά πρόσωπα. Αλλά από την άλλη πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές όλες οι πλευρές του θέματος. Δηλαδή και η δικαστική πλευρά πρέπει και η ιδιοκτική πλευρά πρέπει να στοιχειοθετεί και να οριοθετεί τις κινήσεις της, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά ή υποψίες ότι κάτι στείνεται, κάτι γίνεται.
6: Μισό λεπτό, κύριε Οικονόμου, νομικός είστε και πολύ έμπειρος, θα έλεγα. Ερώτημα, θα έπρεπε να πάει στη δικαιοσύνη ή όχι?
5: Ποιος?
6: Ο κ. Αβραμόπουλος. Τον κάλεσε η δικαιοσύνη η Βέλγικη. Μία, δύο, τρεις φορές. Δεν πήγε. Θα έπρεπε να πάει. Η κυβέρνηση λέει ότι θα έπρεπε να πάει.
5: Ναι, δεν έχει στείλει υπόμνημα. Προφανώς έχει στείλει υπόμνημα. Κάτι έχει κάνει. Δεν μπορεί να. Έχει σταλεί κάποιο υπόμνημα.
1: Άρα είναι παράλογη η αντίδραση αυτή της Ευρωπαϊκής
5: του εντάλματος.
1: Ναι.
5: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, νομικά αν το θέλετε να το δούμε το θέμα, το ένταλμα φτάνει σε σημείο όταν έχεις κίνδυνο διαφυγής, όταν έχεις, δηλαδή υπάρχει ένας κίνδυνος να μην μπορέσει, συλλαμβάνεις το πρόσωπο για να μην ξεφύγει και για να μην αποφύγει τη διακασία. Άρα δεν νομίζω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι πρόσωπο που κινδυνεύει να τον χάσει η δικαιοσύνη. Είναι βουλευτής εν ενεργεία, έχει συγκεκριμένο κύκλο και πλαίσιο δραστηριότητας. Με ένα υπόμνημα μπορεί να καταθέσει τις θέσεις του, όχι ο κύριος Αβραμόπουλος, ο καθένας. Δεν είναι ειδικά για τον κύριο Αβραμόπουλο. Άρα λοιπόν.
6: Προφανώς και δεν έφταινε, γι' αυτό τον θέλανε.
5: Ώστε.
6: Δεν θα έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο να πάει.
5: Και αυτό μπορεί να γίνει και ένα υπόμνημα, σας λέω, μπορεί να γίνει.
6: Κύριε Μαρκογιαννάκη.
8: Κοιτάξτε, βλέπω πράγματι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ούτε καν να μπαίνουν σε μια διαδικασία να καταδικάσουν τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Αβραμόπουλου, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπηρέτησε την Ευρώπη.
6: Ως επίτροπος.
8: Και ακριβώς ως επίτροπος, και θεωρώ επίκως απαράδεκτο το να μιλάει έτσι για τις βέλγικες αρχές. Εάν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, γιατί αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί και τον ελληνικό λαό ο κύριος Αβραμόπουλος. Και δεν νοείται ένας βουλευτής να μιλάει και να χαρακτηρίζει σχεδόν, κερατάδες τους Βέλγους, τις βέλγικες αρχές. Αν είναι δυνατόν. Βλέπω ότι πραγματικά σε αυτό δεν έχουν κάτι να μας πούν. Εγώ θα περίμενα μια καθαρή, τουλάχιστον, καταδίκη της συγκεκριμένης φρασιολογίας. Εάν θέλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τον κοινοβουλευτισμό, αν θέλουμε να σεβόμαστε το γεγονός ότι είμαστε ισότιμα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτό υπόθηκε τώρα, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει.
8: Και βέβαια, είπε δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
5: Αυτό το διάβασα και εγώ.
6: Κάθε χαμηλό βαθμό αστυνομικό.
5: Το διάβασα εγώ.
6: Εδώ, χθες το βράδυ, εδώ στο
5: επισήμως
6: έδωσε διευκρινήσεις για τον κάθε αστυνομικό Βέλγο, ας πούμε, χαμηλό βαθμό.
5: Το κερατά, δηλαδή, το είπε δημοσίως.
6: Ναι, δημοσίως είπε.
8: Και βέβαια το είπε δημοσίως.
6: Και το επανέλαβε χθες εδώ ότι εννοούσε αυτούς. Δεν αφορούσε τους Έλληνες εισαγγελείς είτε τους Βέλγους εισαγγελείς.
8: Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Προφανώς όμως όλα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα ζητάνε οι αρχές. Ο κάθε βουλευτής φαντάζομαι ότι όταν καλείται κάπου θα πρέπει, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα πρέπει να προσέρχεται και να προσκομίζει όλα τα στοιχεία που του ζητώνται. Mm-hmm. Εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια προβληματική κατάσταση. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ότι στα πρώτα δύο λεπτά που είχε ανακοινωθεί το αντίστοιχο ζήτημα με την κυρία Καϊλή, είχαν προχωρήσει αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι να διελευκανθεί η υπόθεση.
1: Μάλιστα.
8: Έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη, θα έλεγε κανείς,
6: ναι,
8: των πραγμάτων.
6: Πάντως μέχρι τώρα, κυρία Καϊλή, δεν έχει δει κάποιο κατηγορητήριο, έτσι.
8: Όλα, δεν έχει κλείσει ακόμη η υπόθεση,
6: μάλιστα,
8: έτσι.
1: Κύριε Δελή.
8: Όλα πρέπει να τα βλέπουμε στη σωστή τους βάση και να αντιλαμβάνονται όλοι ποιος είναι ο ρόλος τους.
6: Μάλιστα.
8: Γιατί οι πολίτες τι θέλουν να βλέπουν? Θέλουν να βλέπουν ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Ναι. Δυστυχώς, με τις τακτικές και τις πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας συνολικά, δεν το λέω για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που προστατεύει τους υπουργούς της από τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, βλέπουν ότι κάποιοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά.
6: Κύριε Δελή.
7: Καταρχάς, πρόκειται για άλλη μια υπόθεση διαφθοράς, στην οποία μπλέκεται στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, άρα είναι υπόλογη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και πρόκειται για μια υπόθεση η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι πρόκειται βεβαίως για μια υπόθεση η οποία ως βάση της έχει τη λεγόμενη θεσμοθετημένη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω εδώ, κύριε Υποφάντη.
6: Τα λόμπι λέτε.
7: Τα λόμπι, που το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επίσημη απόφασή του αναγόρευσε τα λόμπι σε συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Τα λόμπι, οι διάφορες αμαρτωλές ΜΚΟ, οι οποίες συμπλέκονται και διαπλέκονται με επιτρόπους, με ευρωβουλευτές και προωθούν βεβαίως τα συμφέροντα των επιχειρηματικών.
6: Πάντως δεν γίνεται τώρα, γίνονται κάτι δεκάδες χρόνια από τότε που έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Εμείς δεν διαφωνούμε ότι είναι συστατικό στοιχείο. Αυτό είναι.
6: Εγώ απορώ πως δεν έχουν πλησιάσει και εσάς οι λομπίστες.
7: Όχι, το ΚΚΕ δεν το ακουμπάνε.
6: Γενικότερα την ομάδα, την ευρωομάδα αυτή που πρόσκειται να εκκλησίσει.
7: Δεν ανήκουμε αυτή τη στιγμή σε καμία ευρωομάδα. Οι δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ακολουθούν τη δική τους πορεία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν έχει και δεν είχε ποτέ το ΚΚΕ σχέση με τέτοια φαινόμενα. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε τέτοιου είδους συναλλαγές που συμπεριλαμβάνει επιτρόπους, ευρωβουλευτές. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι, εντάξει, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά μια ολόκληρη επιτροπή της Κομισιόν είχε παραιτηθεί κάποτε ακριβώς για τα σκάνδαλα πριν από μερικές δεκαετίες. Καταλήγοντας να πούμε ότι είναι φυσιολογική αυτή η λειτουργία από τη στιγμή που διαπλέκονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Με όλο το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης, γίνονται και αυτά τα πράγματα. Και πάνω από το τραπέζι και κάτω από το τραπέζι και βλέπουμε βαλίτσες με χρήματα.
6: Τώρα να δεν μιλάμε για επιχειρηματικό όμιλο, εδώ μιλάμε για το Κατάρ, για ένα κράτος ολόκληρο, ας πούμε, σε αυτή τη στιγμή.
7: Επιχειρηματικοί όμιλοι είναι. Το Κατάρ δεν είναι το Κατάρ, είναι επιχειρηματικοί όμιλοι και είναι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι που κάνουν δουλειές και στο Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Μουντιάλ εκεί ήταν οι κατασκευές. Οι χιλιάδες νεκροί, κύριε Υποφάντη. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτεί ο λαός και όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να τα σκεφτεί και για τα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θεωρούν ως προπύργιο κανόνων δικαίου.
1: Κύριε Μαρκογιαννάκη, να περάσουμε λίγο σε εσάς και στα όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ. Έχει έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και σας έχει πάρει στελέχη. Στελέχη που τη μία μέρα ήταν στο ΠΑΣΟΚ και την άλλη μέρα στην Ελλάς. Ήρθε η ώρα να πάρετε κι εσείς παλιά στελέχη του Αλέξη Τσίπρα.
8: Εντάξει, εδώ δεν γίνεται κάποιος ανταγωνισμός μεταγραφών. Ο καθένας, εντάξει, τοποθετείται και κρίνεται προφανώς και για την αξιοπιστία του και για τη συνέπειά του στην πολιτική του διαδρομή.
1: Και η κυρία Τζάκρη και η κυρία Κασιμάτη,
8: εμείς, ξέρετε, έχουμε πάρει μια απόφαση, συνεδριακή απόφαση, να διευρυνθούμε, να διευρύνουμε τις δυνάμεις μας και προς το κέντρο και προς την αριστερά. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, για να μπορέσουμε να πείσουμε πολίτες που βρίσκονται σε αυτές τις κοινωνικές δεξαμενές και αυτή τη στιγμή νιώθουν ότι έχουν μια κυβέρνηση απέναντί τους η οποία δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους και ταυτόχρονα αναζητούν προοπτική. Εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να υλοποιήσει την πολιτική αλλαγή που εκφράζεται συνολικά ότι έχουν ανάγκη.
1: Εμείς
8: λοιπόν προτεραιότητα δίνουμε στην κοινωνία, δίνουμε σε όλους εκείνους οι οποίοι αυτή τη στιγμή νιώθουν ότι είναι πολιτικά άστεγοι. Προφανώς σε καμία ονοματολογία δεν
1: είναι. Και θα πάνε να ψηφίσουν στις κάλπες όμως όλοι αυτοί που περιγράφεται και θα θέλουν να δουν στελέχη στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Θα δουν την κυρία Τζάκρη, την κυρία Κασιμάτη και τον κύριο Πουστολάκη.
8: Δεν θα μπω σε καμία ονοματολογία.
1: Θα χωρούσαν αυτά τα στελέχη στο ΠΑΣΟΚ.
8: Αυτά αφορούν το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Εμείς αυτό που έχω να σας πω είναι ότι συγκροτημένα λειτουργούμε. Έχουμε κάνει μια επιτροπή διεύρυνση την οποία την συντονίζει ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σκανδαλίδης. Έχουν γίνει ήδη ανακοινώσεις διεύρυνσης. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και όπως είπα και πριν, η διαδικασία αυτή είναι στρατηγική απόφαση και γίνεται χωρίς face control. Εμείς συνεχίζουμε γιατί αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι να μπορέσουμε στις εθνικές εκλογές να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να είμαστε εμείς
6: Αφού είστε τρίτη δημοσκοπικά
1: θα
6: τώρα,
1: δώσουμε, θα δώσουμε την εναλλακτική λύση εξουσίας. Ναι, κοιτάξτε, αλλά... ποιες δημοσκοπίες, γιατί τώρα...
6: τώρα και οι άλλες που τώρα, έρχονται παραπάνω τον δείχνουν.
1: Βλέπουμε τη μία μέρα ναι. μία δημοσκόπηση και την άλλη μέρα μια άλλη δημοσκόπηση
6: που έχει... είναι, πληθώρα, που όπως πληθώρα που έχει, κομμάτων.
1: Όχι, κάπου θέλω να καταλήξω. Που έχει πάνω από 50% διαφορά. Οπότε πείτε μου, ποια δημοσκόπηση πρέπει να κρίνουμε. Πείτε μου, ποια είναι η εικόνα της στιγμής. Σε μία μέρα διαφορά, λοιπόν, κάποια πράγματα νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε. Κάποια πράγματα γεννούν ερωτήματα στους πολίτες για το τι συμβαίνει τελικά και αν εδώ πληρώνονται συμβόλαια. Εδώ, λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Είναι αυτό εικόνα, είναι αυτό εικόνα. Εγώ αναρωτιέμαι, είναι αυτό εικόνα το να έχεις διαφορά μεταξύ δύο δημοσκοπήσεων την ίδια μέρα... Είναι
6: άλλες
1: αυτό εικόνα.
6: Άλλες
1: κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις πρέπει να αποτυπώνουν την πραγματικότητα και όχι να δημιουργούν
8: δεν
1: κλίμα.
8: Δεν αποτυπώνουν.
1: Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να αποτυπώνουν την πραγματικότητα και όχι να δημιουργούν κλίμα. Εμείς συνεχίζουμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει. Εκεί λοιπόν θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και τις δίνουμε. Ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι η πολιτική είναι το πεδίο των ανατροπών και εμείς για αυτή την ανατροπή αγωνιζόμαστε.
6: Λοιπόν, πρέπει να ανατρέψετε όμως και το θέμα της δεύτερης θέσης. Αλλά δεν βλέπουμε η δεύτερη θέση να έχει αλλάξει από τότε που ήρθε ο κύριος Τσίπρας. Σταθερά μπροστά. Για να κλείσουμε.
1: Εμείς, ξέρει, ναι. Επειδή μας το λέγατε αυτό και πέρυσι. Μας λέγατε ότι θα είμαστε η ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και μας λέγατε και για το ΣΥΡΙΖΑ, αν ναι. συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι.
1: Και πέρυσι και πάλι εδώ ήμασταν. Ωραία. Που ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου.
8: Ναι.
1: Και εμείς σας λέγαμε περιμένετε έπεσε. Και θα δούμε.
8: Άρα και πράγματι
1: και πάλι επιβεβαιωθήκαμε. Επιβεβαιωθήκαμε
6: όμως. Είναι το ίδιο μέγεθος η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Τσίπρα.
1: Πάμε και στις εθνικές εκλογές. Θυμάστε που έδειχναν οι
6: δημοσκοπήσεις
1: στον κύριο
6: Τσίπρα.
1: Θυμάστε που έδειχναν στις εθνικές εκλογές τον κύριο Τσίπρα. Θυμάστε που έδειχναν και πόσο έξω έπεσαν.
6: Θα ήθελα και εγώ ένα σχόλιο.
1: Να πάμε στο κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα.
6: Ωραία. Κύριε Οικονόμου, ένα σχόλιο δικό σας θα θέλαμε για το θέμα.
5: Δημοσκοπήσεις.
6: Ναι, και εσείς θα έχετε πρόβλημα. Μόλις βγει Αντώνη Σαμαράς κόμμα, δεν ξέρω πώς το πει, θα έχετε και εσείς θέμα.
5: Όποιος έχει πρόβλημα και ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις, κακό του κεφαλιού του. Γιατί το λέω αυτό. Διότι δείχνει πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει ο ίδιος. Σαν πολιτικός φορέας.
1: Κύριε Οικονόμου, να θυμίσουμε ότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία είχε καταγγείλει τον κύριο Αλληλόμη σε παλιότερα όταν ήταν.
5: Ερωτήθηκα εγώ τώρα.
6: Ελάτε, κύριε Οικονόμου. Εσείς θα έχετε πρόβλημα
5: εγώ Σαμαρά μόνο. Ερωτάμε εγώ. Εγώ δεν έχω μια κασέτα. Εγώ δεν βγάζω κασέτες. Εγώ ακούστε να δείτε. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Εγώ δεν θέλω.
1: Έχω.
5: Κοντά πάω στην κομματική γραμμή, αλλά έχω πάντα και τη γνώμη μου. Δεν θέλω να μασάω πράγματα τα οποία και δεν τα πιστεύω. Τι πιστεύω λοιπόν. Πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις. Είτε είναι ευθετικές είτε είναι αρνητικές για τον καθένα, ναι. Κάνουμε και για τους βουλευτές. Παίρνω καμιά φορά δημοσκόπηση που λέω: αν δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα. Τι θα πω, δεν απορρίπτω τη δημοσκόπηση. Θα κοιτάξω να δω αν κάνω κάτι λάθος ή όχι. Άρα λοιπόν, όταν είχατε την Κωνσταντοπούλου μπροστά σας, ναι, πραγματικά ο κόσμος ανταποκρινόταν σε μια πονηρή και κακή συμπεριφορά η οποία οικειοποιόταν την δίκη των τεμπών. Έπιανε το κλίμα της εποχής και πραγματικά σας προσπέναγε η Κωνσταντοπούλου. Έχει μακριά ποδάρια αυτή η υπόθεση. Όχι, κοντά και γι' αυτό ξαναέπεσε. Άρα λοιπόν η πολιτική της, η αστοχία και η κοντόφθαλμη αποτυπωνόταν στη δημοσκόπηση. Όχι γιατί ήταν λάθος η δημοσκόπηση. Τώρα λοιπόν που εσείς είστε τρίτοι, δεν ήσασταν ποτέ δεύτεροι στις εκλογές. Δεν ήσασταν ποτέ η δεύτερη πολιτική δύναμη της χώρας. Ήσασταν η τρίτη. Αν πιάσουμε το 23 τα αποτελέσματα.
8: Από πότε γίνεται το Πασόκ.
5: Εδώ, αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ένα λεπτό,
5: Ακούστε ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
5: Μην βιάζεστε συνέχεια.
1: Αυτή είναι ακούστε
5: λοιπόν. Ακούστε ένα λεπτό. Αφήστε την κασέτα, κυρία Μακρυγεννάκη. Αφήστε την κασέτα. Ακούστε και κάποιον άλλον άνθρωπο. Ακούστε, κυρία. Μην πιάνετε μία κασέτα. Ήσασταν η τρίτη πολιτική δύναμη. Αν δεν το έχετε ακούσει, και κάτι άλλο. Από αυτό που έχετε στο μυαλό σας μόνο. Ήσασταν η τρίτη εκλογική δύναμη. Δεν έχουμε ξανά κάνει καταγραφή. Θα κάνουμε το 27. Ανάμεσα 23-27, μόνο αυτά τα εργαλεία έχουμε, τις δημοσκοπήσεις. Όταν λοιπόν θα έχετε την αγωνία αυτή να την ξεπεράσετε, όταν μπορείτε να την ξεπεράσετε αυτή την αγωνία, θα αποδώσετε πολύ καλύτερα πολιτικά, λέω εγώ. Τώρα, ο Σαμαράς. Για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω κάτι.
6: Έλατε, ένα λεπτάκι.
5: Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα πολιτικό αφήγημα δικό του. Η Νέα Δημοκρατία έχει το δικό της πολιτικό αφήγημα. Δεν ταυτίζονται αυτές οι δύο προτάσεις. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί. Και έχει τη δύναμη να κάνει την κίνησή του. Εγώ λέω, ούτε φοβάμαι τίποτα, ούτε έχουμε κάποιο λόγο να δώσουμε. Αν πιστεύουμε ότι αυτά που κάνουμε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι σωστά, θα τα κάνουμε. Μάλιστα. Οι μετρήσεις μας δείχνουν γύρω στο 30%, σημαίνει ότι πολλοί κόσμος πιστεύει ότι αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι σωστά.
6: Και δεν λέμε
5: ο καθένας την κίνησή του και θα τα δούμε.
7: Η πολιτική χρεοκοπία καταρχάς της σοσιαλδημοκρατίας, όχι μόνο στη χώρα μας και παγκόσμια και πανευρωπαϊκά, εξηγεί και τα προβλήματά της. Από εκεί και πέρα το ερώτημα με τις δημοσκοπήσεις, κύριε Πουφάντη.
6: Και εσείς τις βλέπετε.
7: Αν... Βεβαίως τις παρακολουθούμε και τις μελετούμε. Είναι αν απλώς καταγράφουν ή διαμορφώνουν ταυτόχρονα. Εμείς λέμε ότι κάνουν και τα δύο. Σε συνδυασμό και με την υπερπροβολή κάποιων πολιτικών σχηματισμών, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι avatar, δεν υπάρχουν στην πραγματική ζωή. Υπάρχουν τέτοια κόμματα τα οποία χωρίς να έχουν όργανα, αυτά που τα βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
6: Κατονομάστε.
7: Μιλάμε για το κόμμα Τσίπρα.
1: Είναι avatar το κόμμα Τσίπρα.
6: Έχει κυβερνήσει
7: Όχι, λέω ως κομματικός
1: σχηματισμός.
7: Ως κομματικός σχηματισμός. Δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή, δεν έχει όργανα.
5: Πάντως δεν βλέπουμε όμως ότι
7: η προβολή του είναι σκανδαλώδης και, εν πάση περιπτώσει, σε συνδυασμό, λέω, και με αυτήν την προβολή, επιδρά βεβαίως και στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και οι δημοσκοπήσεις της πραγματικής ζωής, κύριε Υποφάντη, με την οποία το ΚΚΕ έχει σταθερή σύνδεση και εκεί τα αποτελέσματα στο εργατικό κέντρο της Αθήνας, στην ΑΔΔΗ, σε μεγάλες ομοσπονδίες δείχνουν ότι οι δυνάμεις τις οποίες στηρίζει το ΚΚΕ κερδίζουν τη Νέα Δημοκρατία και παίρνουν τις πρωτιές. Αυτά δείχνουν τα αποτελέσματα και
5: έχουν
7: είναι πραγματικά...
5: Έχουν συμβεί αυτά που λέτε.
7: Βεβαίως και έχουν συμβεί.
5: Αφισβητείτε τα αποτελέσματα των εκλογών των επάλληλων και επαναλαμβανόμενων. Όμως. Που σημαίνει ότι αυτή είναι η τοπική που σημειώνεται στο κρατικό κέντρο.
7: Εγώ σας μιλώ
5: για την κοινωνία μας.
7: Που έγιναν τώρα.
6: Σε διαφορετικούς
5: κόσμους. Στην κοινωνία μας δεν έχει
6: τόσο μεγάλη αξία. Να ευχαριστούμε και τον κύριο Οικονόμου και την κυρία Μάρκο Γιαννάκη και τον κύριο Δελή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό μας.
1: Πάμε γρήγορα στο διαγωνισμό μας. Από τα καταστήματα Καρόνης και το Action 24. Την άλλη Τρίτη θα κάνουμε την κλήρωση. Δώρο συνολικής αξίας 2.000 ευρώ για να δροσιστείτε αυτό το καλοκαίρι στο σπίτι σας. Σκανάρετε, παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό και εδώ παρέα με τον Νίκο την άλλη Τρίτη θα πληρώσουμε το μεγάλο νικητή.
6: 2.000 ευρώ για σας, λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Ψυχιοκαταψύκτης Beko Inox με μοτέρ Pro Smart Inverter. Για ταχύτερη ψύξη, χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με τεχνολογία ψύξης Aeroflow. Και συρτάρι Harvest Fresh τώρα μόνο 599 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Καλημέρα.
0: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε Internet.
5: Πάντα έχουμε Internet.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
0: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: Το ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Αλεξάνδρα.
16: Λοιπόν, σας λέμε από το πρωί για αυτό το έγκλημα που έχουμε στην Καλυθέα. Ο δράστης συνελήφθη, μαχαίρωσε ένα 17χρονο. Ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται στην περιοχή όπου σημειώθηκε αυτή η τραγωδία. Αλλά τα κίνητρα είπαμε ότι είναι οπαδικά. Μήνε, Σπύρο, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε μία αυτόπτη μάρτυρα. Μια γυναίκα που τα είδε όλα. Καλό πρωινό.
15: Καλό πρωινό.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
15: Πείτε μας λοιπόν, τι αντιληφθήκατε χθες και τι ώρα έγινε, τι ακριβώς έγινε?
17: Το περιστατικό έγινε γύρω στις 11.30 το βράδυ, που ακούστηκαν φωνές καυγάς. Βγήκα στο μπαλκόνι μου, είδα δύο άτομα, τα οποία ο ένας φάνηκε χτυπημένος και γονάτισε στο πεζοδρόμιο, ο άλλος όρθιος κράδαινε ένα ξύλο και κάποιος που έτρεχε. Φωνάξαμε λοιπόν στα παιδιά ότι είστε καλά, τι συνέβη, και φωνάξαμε τα παιδιά, καλέστε την αστυνομία, μας μαχαιρώσανε. Στην πορεία λοιπόν κατεβήκαμε κάτω, το παιδί ήταν μαχαιρωμένο, ειδοποιήθηκε αμέσως αστυνομία και ΚΑΒ, οι οποίοι ήθελαν να πω ότι δεν ανταποκρίθηκαν, δεν έβγαινε ούτε ο αυτόματος τηλεφωνητής και στις δύο υπηρεσίες. Καλέσαμε το 112 και σε τρία λεπτά είχαν έρθει τρεις μηχανές της αστυνομίας. Το παιδί έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Το χτύπημα δεν ήταν στην καρδιά όπως ακούγεται. Ήταν κοντά στον πνεύμονα. Επί 20 λεπτά οι αστυνομικοί κάνανε κάρπα και το ΕΚΑΒ μετά από απανοτές κλήσεις των αστυνομικών ήρθε μετά από μισή ώρα. Και αυτό είναι το σημείο που θέλω να σταθούμε. Ένα παιδί πέθανε στο πεζοδρόμιο και η ανταπόκριση από το ΕΚΑΒ και αν θέλετε και από τον κόσμο, γιατί εδώ είναι μια γειτονιά με εκατοντάδες κόσμο, ανταποκριθήκαμε 10 άνθρωποι. Κάποια στιγμή θα πρέπει πέρα από το γεγονός, το θλιβερό, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε σε αυτή την κοινωνία. Και αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους ανεγκέφαλους, ας βοηθήσουμε αυτούς που μπορούν να αντισταθούν.
15: Σωστά.
17: Ένα παιδί έφυγε πάνω σε ένα πεζοδρόμιο μέσα νερά. Αυτή είναι η αλήθεια.
15: Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα σε εσάς που είδατε και πραγματικά είστε και συγκλονισμένοι από αυτό να φεύγει ένα παιδί μπροστά σας 17 ετών. Καταλάβαμε, γιατί τα ξέρατε τα παιδιά αυτά. Ήταν της γειτονιάς.
17: Όχι. Δεν είναι της γειτονιάς. Ενδεχομένως να είναι και από άλλη περιοχή. Από ό,τι ακούστηκε αρχικά από το παιδί που ήταν δίπλα του, ότι ίσως να είναι και από τα λιώσα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθές.
16: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Επειδή μας είπατε ότι ακούσατε έναν καυγά, και έτσι βγήκατε στο μπαλκόνι, ακούσατε τι έλεγαν μεταξύ τους, μπορέσατε να καταλάβετε?
17: Όχι. Ήταν απλά φωνές έντονες και από τον τόνο και τη συχνότητα κατάλαβα ότι είναι κάτι πιο σοβαρό από κάποιους ανθρώπους που απλά περνάνε και φωνάζουν.
16: Ναι. Αυτό. Τα παιδιά που ήταν εκεί μετά, που είπανε καλέστε το ασθενοφόρο, καλέστε το ΕΚΑΒ, μας μαχαίρωσαν, είπανε κάτι?
17: Αρχικά όχι, δεν ήταν παιδιά, ήταν ένα άτομο μόνο.
16: Α, είχε μείνει μόνο του το παιδί αυτό?
17: Το παιδί, το θύμα, είχε άλλο ένα παιδί δίπλα του. Ναι. Ο οποίος προφανώς αρχικά προσπάθησε να αποφύγει την όποια σχέση. Έλεγε δεν το ξέρω, εγώ προσπάθησα να το βοηθήσω. Η αλήθεια είναι ότι είναι ο πρώτος που κάλεσε την αστυνομία όμως, μέχρι να κατέβουμε κάτω.
16: Ναι. Δεν σας είπε δηλαδή κάτι το παιδί που ήταν δίπλα του? Προφανώς μπορεί να φοβήθηκε και εκείνο, εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε, δεν είμαστε στη θέση του.
17: Στην πορεία ανέλαβε η αστυνομία.
15: Είχατε γνώση αν ήταν συνομήλικοι τους, ήταν και λίγο μεγαλύτεροι? Τι ήταν οι άλλοι που οι οποίοι φύγανε τρέχοντας?
17: Κοίταξε, εγώ τους τρέχοντας δεν τους είδα. Αλλά τα δύο παιδιά που ήταν εκεί ήταν συνομήλικα.
15: Μάλιστα.
16: Να.
17: Μικρά παιδιά είναι.
16: Στη γειτονιά εκεί, επειδή από ό,τι αντιλαμβανόμαστε εκεί μένετε και να βγήκατε στο μπαλκόνι, έχουν σημειωθεί ξανά περιστατικά, καυγάδες, φωνές με πιτσιρίκια, με νεαρά άτομα?
17: Φυσικά, κάθε βράδυ.
16: Κάθε βράδυ.
17: Είναι μόνο τα οπαδικά, είναι οι κλοπές, είναι συμμορίες που μαζεύονται, γιατί είναι το πέρασμα Καλλιθέας Μοσχάτου εδώ. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο.
16: Δύο περιοχές τώρα που εμείς δεν θέλουμε να το στοχοποιήσουμε.
15: Όχι, δεν στοχοποιούμε.
16: Αλλά δύο περιοχές που έχουν και μια αντιπαλότητα μεταξύ τους τα παιδιά. Ναι, το λέμε, δεν θέλουμε να το στοχοποιήσουμε, αλλά πολλές φορές δίνουν από περιοχές και γειτονιές ραντεβού.
17: Θα σας πω κάτι. Δεν είναι στοχοποίηση, είναι πραγματικότητα. Και αν θέλουμε να μιλάμε για πραγματικότητες, στο αστυνομικό ρεπορτάζ μπορείτε να το αντιληφθείτε τι γίνεται. Δεν μιλάμε μόνο για το Μοσχάτο και την Καλλιθέα. Μιλάμε ότι θα πάρει το τρένο μία παρέα από το Μαρούσι και θα έρθει στην Καλλιθέα. Και μετά θα ξαναφύγει. Το θέμα είναι πότε θα ασχοληθούμε σοβαρά με το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι αυτό. Η αστυνόμευση, η εκπαίδευση. Αυτό πότε θα αλλάξουμε?
15: Πολύ σωστά.
17: Άλλος ένας νεκρός και τι έγινε?
16: Επειδή μας λέτε ότι κάθε βράδυ γίνονται φασαρίες, αστυνομία περνάει από την περιοχή, βλέπετε τις μηχανές
15: να περιπολούν, αυτά, ναι.
16: Ναι, για να νιώθετε κι εσείς μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης, φωτισμός υπάρχει?
17: Φωτισμός υπάρχει. Όμως από πίσω είναι ο Ηλισσός. Είναι το ποτάμι το λεγόμενο. Τι θα σταματήσουν τα φώτα? Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ανάψαν τα φώτα και κλείσανε πόρτες και τα παράθυρα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
15: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κατάθεση και τη μαρτυρία την οποία είχαμε και την παρέμβασή σας. Κρατάμε την αγωνία σας για το ότι είναι θέμα κοινωνίας αυτό το οποίο ζούμε. Το λέμε από το πρωί που είχαμε αυτό το περιστατικό. Όποιο και να είναι το κίνητρο, θα ξεδιαλύνουν από ό,τι μαθαίνουμε, είναι παδικό το κίνητρο. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Μας λέτε ότι το ΕΚΑΒ άργησε περίπου μισή ώρα. Να. Μισή ώρα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, θα σας ευχαριστούμε.
17: Να είστε καλά.
16: Να.
15: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σπύρο Αλεξανδρή, έχεις κάποια νεότερη πληροφόρηση? Για πες μας πάλι, σε παρακαλούμε πολύ. Είναι σε εξέλιξη η ανάκριση του συνομήλικος, μας είπες ότι ήταν του 17χρονου αυτός που το μαχαίρωσε. Έλα να σε ακούσουμε.
1: Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας εξεψαχνίζουν το παρελθόν του 17χρονου καθομολογίαν δράστη και των υπολείπων προσαχθέντων από χθες το βράδυ. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο που φέρεται να ξεκίνησε η συμπλοκή. Είναι στη συμβολή της οδού Μεγάλου Πόλεως με την οδό Κρέμου, 100 μέτρα από το σημείο που εντοπίστηκε ο 17χρονος αιμόφρητος από τους περίοικους. Εδώ σε αυτό το παρκάκι δεν γνωρίζουμε αν έχει δοθεί κάποιο ραντεβού ή αν απλώς τα άτομα της δεύτερης ομάδας εντόπισαν τα πρώτα στο σημείο. Φέρονται να είναι οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων που εμπλέκονται. Ωστόσο, το φωνικό χτύπημα φέρεται να το κατάφερε ο παδός που υποστηρίζει την ίδια ομάδα. Πρέπει να διευκρινιστεί τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί, εάν το παδικό έπαιξε ρόλο στην κατάληξη αυτή, εάν έχει δοθεί κάποιο ραντεβού νωρίτερα στο σημείο. Το σίγουρο είναι ότι έχουν εντοπιστεί και κάποια ευρήματα, έχει εντοπιστεί το φωνικό μαχαίρι, έχει εντοπιστεί ένα κατσαβίδι και μία μπλούζα. Όλα αυτά τα ευρήματα εξετάζονται, αλλά το πιο σημαντικό θα είναι οι καταθέσεις που λαμβάνονται από νωρίς το πρωί από όλους τους εμπλεκόμενους.
16: Σπύρο, παραμένει στο σημείο. Νεότερες εξελίξεις αμέσως μετά στα παιδιά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλο το ρεπορτάζ.
15: Πολύ δύσκολο θέμα σήμερα αυτό το πρωινό. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε στο Γκάλαμο να συναντήσουμε την κυρία Αντιγόνη. Είναι υπεύθυνη ενός πολυχώρου στον Γκάλαμο, μια εξωτική ανάσα από την Αττική, και σας βλέπουμε. Αντιγόνη, σε βλέπουμε ακριβώς στο σημείο του καλού, έτσι.
5: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο Όμπις Αγίους Αποστόλους, εδώ στο Beach Bar μας. Είμαστε στο χώρο του εστιατορίου αυτή τη στιγμή.
15: Ναι.
5: Θα σας το δείξουμε κιόλα.
15: Βεβαίως, αυτό θέλουμε να δούμε, Αντιγόνη.
5: Εννοείται, εδώ είναι το εστιατόριο.
15: Ναι.
5: Εδώ γίνονται και τα live μας τα Σάββατα το βράδυ.
15: Γίνονται παρτάρες το βράδυ, αυτό θέλει να μας πεις.
5: Βεβαίως γίνονται παρτάρες.
15: Ναι.
5: Με πάρα πολύ καλούς καλλιτέχνες, το Βαλάντι, το Τριαντάφυλλο.
15: Πού είναι αυτό, μισό λεπτό. Πάμε λίγο πισίνα, θάλασσα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, γιατί το συνδυάζεται all day. Αυτό είναι που λέμε all day.
5: Είναι ένα all day μαζί.
15: Ναι.
5: Έχει και εδώ είναι οι δύο πισίνες μας.
15: Για να δούμε εδώ, κατεβαίνουμε τώρα στην παραλία. Ακόμα είναι ήσυχα, έτσι, δεν έχετε πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό μπορούμε και το βλέπουμε. Εδώ είναι η πισίνα.
5: Για όσους θέλουν τη θάλασσα. Ωραία. Είναι η πισίνα, εδώ η μία.
15: Να ρωτήσω κάτι. Σε σχέση με άλλες περιοχές, ένα σετ ξαπλώστρα, πόσο το δίνετε, πόσο το διαθέτετε?
5: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε όσο γίνεται τιμές να είναι προσιτές. Ψευόμαστε τους καταναλωτές. Τα Σαββατοκύριακα το σετ είναι στα 15 ευρώ.
16: 15 ευρώ για αυτή την ξαπλωστράρα?
15: Μόνο.
5: Μόνο.
15: Καθίστε μισό. Η μία ή οι δύο? Οι δύο.
5: Το ένα σετ.
15: Άρα οι δύο με την ομπρελίτσα 15 ευρώ. Εκεί θα πάμε για μπάνιο.
5: Για δύο άτομα, έτσι. Απλά προσπαθούμε όσο γίνεται να προσφέρουμε τη μέγιστη εμπειρία εννοείται στον πελάτη.
15: Μισό λεπτάκι. Δηλαδή, ένα ζευγάρι που θέλει να έρθει με τα πιτσιρίκια του, τα δύο πιτσιρίκια, να πάρει ένα στάξι απλώστρες, συν το φαγητούλι του, με πόσο μπορεί να φύγει, ας πούμε?
5: Έχουμε ένα σετ σε 15 ευρώ, που είναι για δύο άτομα ουσιαστικά.
15: Ωραία.
5: Υπάρχει εννοείται και η χρήση της πισίνας.
15: Ωραία. Και πάμε λίγο και στην παραλία. Όπως κατεβαίνουμε για την παραλία του Καλάμου, είστε δεξιά ή αριστερά?
5: Όπως κατεβαίνουμε από την παραλία, από δεξιά είναι.
15: Από τη δεξιά πλευρά. Κοίταξε να δεις, εκεί κάποτε δεν υπήρχε κάτι. Και τώρα,
16: κοίτα τι όμορφο που έχει γίνει. Έχουν περιποιηθεί οι άνθρωποι και έχουν εκμεταλλευτεί εκεί τον χώρο.
15: Εκεί πηγαίναμε για μπάνιο με την κατασκήνωση, με την Κίντερλαν, θέλω να σου πω. Εκεί μας πήγαιναν για μπάνιο. Τι ωραίες εποχές όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Κοίτα εδώ τι ωραία.
5: Μπορούμε κι εμείς.
16: Και ωραία νερά έχει,
15: Ναι, πολύ καθαρές θάλασσες.
5: Ναι, είναι καθαρά.
15: Αντιγόνη.
5: Έχουν φτιάξει όλο το χώρο.
15: Έχουν έρθει τουρίστες, σας εμπιστεύονται, ξένοι, ή μόνο όμως Έλληνες απευθυνόμαστε.
5: Και ντόπιοι άνθρωποι. Και τουρισμός, έχει ξεκινήσει έτσι δυναμικά η σεζόν, θα έλεγα.
15: Ναι.
5: Ειδικά τα Σαββατοκύριακα και με κρατήσεις, όλα αυτά. Είναι το μαγαζί κρατημένο και τις καθημερινές έχει μια σταθερή κίνηση.
15: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Και μας λέτε ότι είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ με τις παρτάρες του, με τις μουσικές του, με τα ωραία του.
5: Έχει και τις παρτάρες τα Σάββατα.
15: Μπράβο, μπράβο.
5: Έχει τα πρωινά το καφεδάκι, έχει εστιατόριο, σνακ.
15: Τα πάντα.
5: Έχει και Kid Zone.
15: Και έχει και εσένα που μας το περιγράφεις εξαιρετικά, Αντιγόνη μου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Την αγάπη μας για την πολύ ωραία εικόνα που μας έδωσες. Πόση ώρα είναι από την Αθήνα?
5: Είναι καμιά ωρίτσα, 40 λεπτά.
16: Ωραίοτατα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ωραία πρόταση.
5: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
16: Ωραία πρόταση και λοιπόν, για τις καθημερινές και για το Σαββατοκύριακο.
15: Έτσι να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί από το πρωί είμαστε σε πολύ μεγάλη δυσκολία με το περιστατικό με το 17χρονο. Θα συνεχίσει η ενημέρωση εδώ. Ντόρα και Γιώργος, Γιώργος και Ντόρα είναι εδώ. Action τώρα. Αναμένεται 3 ώρες ενημέρωση και βεβαίως με όλες τις εξελίξεις που έχουμε από την δολοφονία αυτή.
16: 1 η ώρα παίρνει σκητάλη η Ιωάννα Βάσου στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων.
15: Έρχεται στις 3 ο Μπακόπουλος με την αθλητική δική του παρέα και στις 6.30 ο Σταύρος Κουράκος μας ενημερώνει για το Μουντιάλ.
16: Βεβαίως και στις 7:10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
15: Θέλω να σας πω ότι αμέσως μετά έρχεται ο Σεραφείμ Κορτρότσος με τη δική του δημοσιογραφική άποψη στις 8.
16: Και στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
15: 12 στην Αθήνα Εδανέγκα είναι ο Θανάσης Βίσκαδουράκης καλεσμένος. Εξαιρετική συνέντευξη. Μην τη χάσετε εμείς.
16: Συνέντευξη. Εμείς αύριο στις 6 Παρασκευούλα εδώ θα είμαστε να κλείσουμε μαζί και αυτήν την εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.
15: Ελπίζουμε με καλές ειδήσεις. Μέχρι αύριο. Την αγάπη μας.
16: Καλό πρωί.

0: Action τώρα.
1: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.
4: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
6: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
7: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
8: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος Power Tech όμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μετά από μια εβδομάδα σκληρής κριτικής προς το πρόσωπό του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δύο φορές την εμφατική νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν, αποδεικνύοντας πως η τέχνη του γκολ δεν ξεχνιέται ακόμα και στα 41 του χρόνια.
1: Creo que ya hacemos. Te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
0: Με τα γκολ που πέτυχε, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ και έγραψε το όνομά του για ακόμα μια φορά με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αλλά και της Πορτογαλίας, της οποίας παραμένει πιστός στρατιώτης.
1: Yo chego siempre. Más cedo, más tarde, yo estoy lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito naquilo que faço. Acredito muito que quem trabalha, Deus ajuda. A minha carreira foi sempre assim. Não ia mudar nada. E estou muito feliz, porque para mim o principal é a equipa. Estar unido com eles, estar unidos com as nossas famílias, que isso sabemos que podemos controlar. Tudo o resto que vem de fora não podemos controlar.
0: Όπως είναι φυσικό, ο κόσμος θα ήθελε ιδανικά την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο και την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο στη μεγαλύτερη μονομαχία όλων των εποχών. Όμως ο Πορτογάλος Superstar θέλησε να ρίξει τους τόνους.
1: Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco. No tiene mucho sentido, pero bien. Sería top. Pero lo más importante era hoy. Ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene.
0: Τα γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύρισαν έξαλλα οι χιλιάδες φίλαθλοι της Πορτογαλίας αλλά και ουδέτεροι φίλοι του ποδοσφαίρου που παρακολούθησαν την αναμέτρηση, εκφράζοντας την αγάπη τους για τον άνθρωπο συνώνυμο του γκολ.
2: This was the best day of my life. I'm so happy I got to see Ronaldo score two goals. I've waited so long to see this in real life and I think the whole team worked so well together. Portugal.
3: I'm so proud of him because he's like such an example to the young kids and I see it every day with the little with the kids like how they look up to him. He's doing great. Like of course everybody has his downs and his ups, but he's doing great and he's the best in the world for me and for my kids.
0: Για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία. Σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών μπήκε ο αϊθαλής Λούκα Μόντριτς. Ο 40χρονος μέσος με την παρουσία του στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Μουντιάλ

0: Στον Παναμά έφτασε τις 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Ο Μόντριτς έγινε μόλις ο τέταρτος ποδοσφαιριστής που συμπληρώνει 200 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του μετά τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέση και Μπάντερ Αλ Μουτάουα και όπως ήταν λογικό αποτέλεσε το πρόσωπο του αγώνα. Αγωνίστηκε για 81 λεπτά και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κροατία παραμένοντας βασικός πυλώνα της εθνικής ομάδας ακόμη και 2 δεκαετίες μετά τον ντεμπούτο του. Η συνέπειά του, η αγωνιστική του σταθερότητα και η ηγετική του παρουσία τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην ιστορία του κροατικού ποδοσφαίρου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μόντριτς τιμήθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας, ενώ όλοι οι συμπαίκτες του φορούσαν μπλουζάκια με τον αριθμό 200. Ο βιονικός μέσος γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς τη στιγμή που οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές τον σήκωναν στον αέρα. Η πορεία του Μόντριτς με το εθνόσημο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χώρας, με αποκορύφωμα την πορεία έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 στη Ρωσία και την τρίτη θέση στο Κατάρ το 2022. Η Κολομβία γιορτάζει την πρόκρισή της στους 32 του Μουντιάλ μετά από τη νίκη της με 1-0 επί του Κονγκό. Οι Κολομβιανοί έφτασαν τις 2 νίκες στον όμιλό τους και έχουν σαν στόχο να επαναλάβουν ή και να ξεπεράσουν την μεγαλύτερη επιτυχία τους σε παγκόσμιο κύπελο, που ήταν η πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης του 2014. Με την λήξη του αγώνα, οι φίλοι της Κολομβίας που είδαν τον αγώνα στο Μεξικό πανηγύρισαν την επιτυχία και κάνουν όνειρα για τη συνέχεια.
1: Bueno, ya buenísimo estar hasta ahí, pero quién sabe. Yo quiero que lleguemos al final, pero uno nunca sabe. Eso es lo difícil.
2: Y más vamos a hablar de que estamos llegando a semifinal, 100%. Colombia llega a semifinal este mundial, sí o sí.
3: Felices, felices. Un triunfo con mucho mérito. No dejamos realmente a Congo que estuviera centrado. Ahorita estamos esperando a Portugal. Sí, 1-0 le pongo. Lo vamos a hacer. 3-3, 9 puntos.
0: Κοινή συνισταμένη της πορείας του 2014 και της τωρινής, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και ιστορική μορφή της Κολομβίας, Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος αναφέρθηκε στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου με την Πορτογαλία.
4: Portugal creo que va a ser otro tipo de juego. Ellos creo que juegan más, dan mucho más espacio, con mucha más calidad ellos arriba, pero creo que cuando jugamos contra equipos así, yo creo que nos sentimos bien cómodos.
0: Συγκεντρωμένο πλήθος στην Μπογκοτά παρακολούθησε τον αγώνα σε γιγαντός και με την λήξη της αναμέτρησης ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.
5: Tanto Lucho como James como los demás hicieron un trabajo espectacular. Y aparte de eso pues nada, o sea, el técnico un buen planteamiento de juego y sinceramente vamos con toda y sé que contra Portugal nos va a ir muy bien.
6: Bueno, ¿qué va a pasar ahorita? Nada, pensar en Portugal. Siento que es obviamente una selección supremamente fuerte, pero haciendo unas cuentas alegres hay que tener en cuenta que Portugal no le pudo meter ni uno al Congo y nosotros al menos le metimos uno y nos anularon como 2 o 3, entonces mal no vamos.
0: Με την πρόκριση εξασφαλισμένη, οι Κολομβιανοί θέλουν και την πρωτιά στον όμιλό τους, κάτι που θα διεκδικήσουν κόντρα στην Πορτογαλία στις 28 Ιουνίου.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
6: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
7: Give me a chance to straighten this out.
8: You got it.
9: What do you got in mind?
10: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: ταξιδιάρες ψυχές σήμερα το ξεκίνημα της εκπομπής μας, Γιώργο.
1: Δύο λόγους. Και λόγω του τραγουδιού και λόγω των εικόνων που μεταδίδουμε. Πολύ καλή ευκαιρία να ταξιδέψουμε ούτως ή άλλως. Λες και είναι Παρασκευή σήμερα ένα πράγμα.
0: Έτσι, έτσι. Σας παρουσιάζουμε αυτό το υπερπολυτελέστατο αεροσκάφος, το οποίο είναι το πρώτο το οποίο μπορεί να εκτελέσει μια πτήση, συνεχή πτήση 22 ωρών για πρώτη φορά. Είναι το μακρύτερο ταξίδι χρονικά, από το Σίδνεϊ στο Λονδίνο, έτσι. Συνδέει Λονδίνο-Σίδνεϊ μέσα σε 19-20 ώρες. Όταν πριν, που το είχαμε χρησιμοποιήσει κι εμείς, είχαμε κάνει μια στάση στη Σιγκαπούρη 3-4 ώρων, το ταξίδι τότε είχε διάρκεια 25-26 ώρες. Ενώ τώρα, μόλις σε 19-20 ώρες, είσαι στο Σίδνεϊ, ας πούμε.
1: Και δεν μου λες, γιατί έχουν επιστρατευτεί ειδικοί ύπνου, ειδικοί διατροφής, διατροφολόγοι, διάφοροι, λέει, ειδικοί για την ευεξία των επιβατών. Γιατί?
0: Έχει μέσα γιατί 22 ώρες ο οργανισμός στον αέρα μπορεί να πάθει σοκ. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και χώροι ευεξίας, προκειμένου να μπορείς να σηκωθείς, να κάνεις ιδιαίτερες ασκήσεις, ειδικές ασκήσεις, ας πούμε.
1: Ποδήλατα γυμναστικής, στρώματα γιόγκα και τέτοια.
0: Θα έχει γιόγκα. Ποδήλατα γυμναστικής δεν θα έχει. Αλλά θα έχει. Στρώματα γιόγκα θα έχει.
1: Τόσο μεγάλο που είναι, δεν μπορείς να κάνεις και μια ποδηλατάδα.
0: Θα έχει κυρικάδιο φωτισμό. Το οποίο έψαξα να βρω τι είναι, δεν έχω ιδέα. Είναι ένας προσαρμοσμένος φωτισμός, εν πάση περιπτώσει.
1: Λέει ότι θα είναι αυτός ο φωτισμός που θα προσομοιάζει στην Ανατολή και στη Δύση του ηλίου, ανάλογα με το πού βρίσκεσαι. Δηλαδή, μπροστά θα είναι η Ανατολή, και όσο προχωράς προς τα πίσω, τα καθίσματα, θα μοιάζει με Δύση του ηλίου.
0: Και χρονομετρημένα γεύματα, γιατί έτσι πρέπει.
1: Θα για πεινάσω, δηλαδή.
0: Για να αντέξεις, εσύ σίγουρα θα πεινάσεις. Ναι. Πάντως είναι φοβερό. Μπορούν 238 επιβάτες να επιβιβαστούν για να πάνε στον προορισμό τους, αλλά είναι εντυπωσιακό, έτσι, πραγματικά. Εδώ μιλάμε για μια, δεν ξέρω, δες πολυτέλεια μέσα.
1: Καταρχάς, δες πολυτέλεια. Αυτοί που θα κάθονται στην business class, όσοι ταξιδεύετε τα ξέρετε αυτά, θα έχουν κρεβάτια κανονικά. Θα έχουν ντουλάπες μέσα.
0: Εσύ αύριο δεν θα πας στη Ρόδο.
1: Μπάνια, έτσι, και εγώ με αυτό.
0: Γιατί λες όσοι ταξιδεύετε, ορίστε, και εσύ ταξιδεύεις.
1: Θα κάνω μια δοκιμαστική πτήση εγώ με την Qantas, πώς λέγεται η εταιρεία αυτή. Με την Qantas. Από Αθήνα Ρόδο, αύριο θα είμαι Ρόδο εγώ, να ξέρετε, έτσι μην ανησυχήσετε.
0: Θα πάει για το κυνήγι του λαγοκέφαλου ο Γρηγοριάδης, θα λύσει το μυστήριο.
1: Αλλά δεν θα πάμε την Qantas, θα πάμε άλλη εταιρεία. Σε μία ωρίτσα εγώ εκεί θα είμαι. Τίποτα δεν θα προλάβω, ούτε καφέ δεν θα προλάβω να πιω.
0: Καλημέρα να σας πούμε, παιδιά. Καλημέρα να σας πούμε, είναι προπαρασκευή σήμερα. Εσύ ως έχουμε φτάσει 25 Ιουνίου, έτσι.
1: Πάει,
0: το φάγαμε τον Ιούνιο.
1: Πότε είναι πρώτο μηνός?
0: Πρώτη Δευτέρα. Είναι την Τετάρτη. Αφού 30 είναι την Τρίτη που είπαμε ότι είναι σημαντική μέρα γιατί κληρώνουμε τα δώρα μας.
1: Που άμα το ξεχάσω δεν με σώζει τίποτα, δεν με ξεπλένει. Παιδιά, κανονίστε σας παρακαλώ να μου το θυμίσετε από τη Δευτέρα ότι αύριο, Τρίτη δηλαδή, είναι 30 του μηνός και εκτός από τη μεγάλη κληρώση που έχουμε, γενέθλια και η κυρία Κουτροκόη, έτσι. Ναι, τα έχουμε
0: το
1: πει
0: νους,
1: αυτά.
0: Το ναι,
1: ναι. Ναι, καλά, θα μας το θυμίσεις και εσύ λίγο, ε.
0: Ναι. Τώρα.
1: Πόσα κλείνεις, 25?
0: 28. Έλα τώρα, μην κρύβεις τόσα χρόνια. 28.
1: Εντάξει, 28 στα 29. Ναι. Μια χαρά.
0: Είναι δύσκολη η μέρα.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό προσπαθούμε λίγο έτσι να αλλάξουμε και εμείς η διάθεσή μας. Και σας σιγά σιγά μην σας πιάσουμε από τα μούτρα. Η σκυτάλη που μας παρέδωσαν η Αλεξάνδρα και ο Νίκος, ούτως ή άλλως είναι με πολύ βαριά την επικαιρότητα. Και πώς θα ξεκινήσουμε?
0: Θα πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Βρίσκεται εκεί στο σημείο που είχαμε αυτή την άγρια συμπλοκή. Και τελικώς το θάνατο του 17χρονου, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή τη συμπλοκή. Θα μας δώσεις όλες τις τελευταίες εξελίξεις, Σπύρο. Ακούγαμε νωρίτερα ότι έχει εντοπιστεί ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος που κατάφερε την μοιραία μαχαιριά στο νεαρό παιδί. Να σε ακούσουμε.
2: Και όλα δείχνουν πως πρόκειται για μία εν ψυχρό δολοφονία μεταξύ ανηλίκων στη μέση του δρόμου σε μία γειτονιά. Εδώ στην Καλυθέα, με τα στοιχεία ως τώρα που έχουν προκύψει να συγκλίνουν ως προς το παδικό υπόβαθρο της δολοφονικής επίθεσης. Χθες το βράδυ στις 11:30 φέρεται να υπήρξε μια έντονη συμπλοκή, ένας έντονος καυγάς ανάμεσα σε δύο διαφορετικές παρέες. Συνολικά πάνω από 15 άτομα φέρονται να ενεπλάκησαν. Ο καυγάς φέρεται να ξετίνησε σε ένα κοντινό πάρκο από το σημείο που λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε αιμόφυρτος και ήταν συγκλονιστικό, σοκαριστικό το θέαμα που είδαν εδώ οι περίοικοι, οι κάτοικοι της περιοχής. Ο 17χρονος είχε δεχθεί έναν θανάσιμο, όπως αποδείχθηκε, τραυματισμό, μια θανάσιμη μαχαιριά στην περιοχή του Θώρακα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν, κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες να τον επαναφέρουν, εφάρμοσαν επιστατικό επίδεσμο μέχρι να έρθουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι πληροφορίες από την γειτονιά λένε ότι καθυστέρησε μάλιστα να φτάσει το ασθενοφόρο. Διακομίστηκε στη συνέχεια ο 17χρονος στο Ιπποκράτειο, αλλά κάποιες ώρες αργότερα έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. Μάλιστα, έγιναν επιπρόσθετες προσαγωγές από την αστυνομία. Από τις 8 που είχαν γίνει αρχικά, έγιναν ακόμη 6 στην συνέχεια για εμπλεκόμενους στη συγκεκριμένη συμπλοκή. Να πούμε ότι κατόπιν των πιέσεων, ναι.
1: Μας κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, ότι ήταν σε ένα κεντρικό σημείο της περιοχής, ότι είναι ώρα που υπάρχουν ακόμη πολλοί στα μπαλκόνια, γι' αυτό και υπήρξαν και αυτοί, εγώ θα πω, περισσότεροι μάρτυρες του περιστατικού που δεν κατάφεραν να το αποτρέψουν. Προτείνω, επειδή έχεις κάνει ρεπορτάζ από το πρωί, να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Άξιον 24 και να επιστρέψουμε μετά σε εσένα για να μας πεις τι γίνεται και με αυτό το παλικαράκι, δηλαδή αν έχει ταυτοποιηθεί ή όχι ο 17χρονος το θύμα. Για να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις και επιστρέφουμε.
3: There is a guy there, maybe he was 16 or something like this, he's young. We think that it's like a group problem. They put him a knife in his belly. I was there. Yeah, I was with them there. I was coming with my husband and my baby, and we saw the guys running, and we see him in the street with the blood, you see. We tried to help him, but 5-10 minutes we was trying to help him, but then he lost his.
4: Οι φωνές με ξυπνήσανε, βοήθεια, βοήθεια.
3: Κατά τις 11:30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ. Είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
5: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι στα συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
6: Καταλάβατε ότι θα γίνει κάτι κακό.
5: Κάποια στιγμή πέθασα ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
7: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό. Και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να. Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα. Δεν κατάλαβα ηλικίες. Νόμιζα ότι είναι κάποιος από τη γειτονιά, απλά.
1: Όλα γίνανε προφανώς πολύ γρήγορα. Έτσι.
0: Προφανώς.
1: Πολύ
0: προφανώς.
1: Γρήγορα. Έλα, Σπύρο.
0: Έλα, Σπύρο.
2: Να πούμε ότι ένας ανήλικος φέρεται να είναι, όπως ομολόγησε ο ίδιος κατόπιν των πιέσεων στη διαδικασία της ανάκρισης, φέρεται να είναι αυτός ο οποίος κατάφερε το φωνικό χτύπημα με το μαχαίρι στον συνομήλικό του. Φέρεται να είναι και αυτός γύρω στα 17 ο καθομολογίαν δράστης. Όσον αφορά τώρα
0: Σπύρο,
2: το θύμα, η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία του.
0: Έλα, ολοκλήρωσε αυτό και θα σε ρωτήσουμε μετά. Έλα. Δεν έχει δώσει στοιχεία, λες, ακόμη.
2: Δεν έχει. Για το 17χρονο παιδί, ο οποίος δεν ήταν μόνος του στο σημείο, φέρονται να ήταν μαζί του και κάποιοι φίλοι του. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς έμεινε από πάνω από το παιδί. Ήταν και αυτός ο οποίος πρώτος κάλεσε το ασθενοφόρο και την αστυνομία για το συγκεκριμένο περιστατικό
0: πάνω
2: και προσπάθησε
0: αυτό
2: να σώσει τον φίλο
0: θέλω
2: του.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είχε δοθεί κάποιο ραντεβού, θέλω να πω. Μιλάμε για δύο παρέες. Είχαν δώσει κάποιο ραντεβού, βρέθηκε τυχαία η δεύτερη παρέα εκεί που ήταν η πρώτη και για κάποιον προφανώς άγνωστο λόγο μέχρι τώρα είχαμε αυτή τη συμπλοκή μεταξύ τους. Τι γνωρίζουμε δηλαδή για το πώς συναντήθηκαν αυτές οι δύο παρέες.
2: Δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειτο για ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Το σίγουρο είναι ότι η δεύτερη ομάδα εντόπισε την ομάδα των πρώτων και τους επιτέθηκε. Τώρα φέρονται να είναι υποστηρικτές διαφορετικών ομάδων. Μένει να διευκρινιστεί εάν το παδικό, οι οπαδικές διαφορές ήταν και αυτό το οποίο όπλησε τον δράστη. Γιατί φέρεται η πληροφορία που έχει προκύψει είναι ότι ο καθομολογίαν δράστης είναι υποστηρικτής της ίδιας ομάδας με το θύμα.
1: Χωρίς να φορούν διακριτικά, κασκούλ, κασκόλ, τίποτα ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
0: Υποστηρικτής όμως της ίδιας ομάδας, να μαχαίρωσε, ας πούμε, υποτίθεται τον υποστηρικτή της ίδιας ομάδας, μου κάνει εντύπωση. Θα περίμενε να είναι της αντίπαλης ομάδας.
1: Από όπου και αν το πιάσεις τώρα αυτό το περιστατικό πονάει, εγώ θέλω να σταθώ τώρα, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι, Σπύρο μου, ότι το ρεπορτάζ τρέχει, ότι οι πληροφορίες μπορεί να δίνονται και με το σταγονόμετρο και ορθώς η αστυνομία που χειρίζεται αυτή την υπόθεση. Εμένα με πονάει αν δεν έχει ταυτοποιηθεί αυτό το παιδί. Και πώς το λέω, να μην το έχουν αναζητήσει. Δηλαδή δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός στο ότι λέω. Είναι κανένα παιδί το οποίο σπούδαζε ενδεχομένως εδώ και οι γονείς είναι σε διαφορετική περιοχή, σε μια άλλη πόλη που...
0: Και δεν γνωρίζουν, ότι αυτό συνέβη στο παιδί τους.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Ίσως το παιδί που ήταν μαζί του και κάλεσε τις αρχές και το ΕΚΑΒ να μπορέσει να δώσει και όλες τις πληροφορίες.
0: Αυτό όμως δεν σου προκαλεί εντύπωση ότι ο φίλος του που ήταν εκεί, που περίμενε και την ελληνική αστυνομία και το ασθενοφόρο, δεν έχει δώσει ακόμη τις πληροφορίες, την ταυτότητα του παιδιού, του θύματος.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για ένα παιδί 17
0: ετών.
1: Τρία χρόνια μεγαλύτερο από το Λευτέρη, στην ηλικία του μικρού μου, του γιου. Έτσι που βγαίνουν έξω για να διασκεδάσουν. Τώρα καλοκαίρι, 11.30 όλα τα παιδιά κυκλοφορούν έξω. Και τι συμβαίνει για μια ασήμαντη αφορμή.
0: Και τώρα θα ανοίξουμε και τη συζήτηση πάλι για το πώς αυτά τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι, όπως λες, για να διασκεδάσουν, να περάσουν κάποιες ώρες με την παρέα τους και φέρουν πάνω τους μαχαίρια, κατσαβίδια και κάθε είδους αιχμηρό αντικείμενο στην περίπτωση που αποφασίσουν να κάνουν ένα τσαμπουκά. Γιατί αυτό κάνουν ουσιαστικά.
1: Και κρύβουν τόση βία μέσα τους και την εξωτερικεύουν με τόση ευκολία επίσης. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις αυτό το θέμα, πού να πρωτοσταθείς και τι να πρωτοαναλύσεις.
0: Έχουν κλείσει δύο σπίτια, είναι δεδομένο. Έχουμε και άλλες προσαγωγές. Να δούμε το ρόλο που έπαιξε ο καθένας σε αυτή τη συμπλοκή, την αιματηρή συμπλοκή. Αλλά ούτως ή άλλως και το σπίτι του δράστη που έχει ομολογήσει και το σπίτι του παιδιού που έχει χάσει τη ζωή του, είναι αυτή τη στιγμή δύο σπίτια τα οποία θρηνούν δύο νέα παιδιά.
1: Σπύρο, συνεχίζεις το ρεπορτάζ σου. Σε αποδεσμεύουμε για οτιδήποτε νεότερο. Είμαστε εδώ. Είσαι σε συνεχή επικοινωνία ούτως ή άλλως με την αρχισυντάκτριά μας, τη Βίβη Μπουγιούρα. Επομένως, παρεμβαίνεις όποτε εσείς κρίνετε ότι πρέπει να παρέμβετε στην εκπομπή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο περίεργο περιστατικό. Στο Αττικό Νοσοκομείο νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός σε όλους, η Μαροκοντού, σωστά. Ένας 90χρονος χθες βράδυ, όπως θα μας πει τώρα η Γεωργία Τσάλη, επιχείρησε να μπει μέσα στον θάλαμο που νοσηλεύεται η κυρία Μαροκοντού. Πώς βρε, Γεωργία μου?
6: Ακριβώς. Καλημέρα. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας ηλικίας 90 ετών επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας εμφανίστηκε στην είσοδο του νοσοκομείου κρατώντας μία γλάστρα και μία σακούλα. Ωστόσο, η συμπεριφορά του προκάλεσε υποψία στο προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου και προέβησαν σε έλεγχο, όπου βρέθηκε μέσα στη σακούλα ένα μαχαίρι. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, όπου προχώρησαν στη σύλληψή του. Να πούμε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ διερευνούνται τα κίνητρα με τα οποία ο 90χρονος εισήλθε στο νοσοκομείο με ένα μαχαίρι.
0: Να δούμε αν ο κύριος Γιανακός μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μας έδωσε, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ το ρεπορτάζ. Ο κύριος Γιανακός σίγουρα θα γνωρίζει κάτι επιπλέον. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Γιαννάκη. Να σας ρωτήσω αρχικώς...
8: Γιαννάκος, είμαι, αλλά δεν περάσω.
0: Πρώτη φορά διορθώνεται, κύριε Γιαννάκο. Τόσα χρόνια όλοι οι συνάδελφοι...
8: Άλλο, δεν μπορώ άλλο.
0: Τώρα, πείτε μας λίγο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η κυρία Κοντού ενημερώθηκε άμεσα για το γεγονός?
8: Κοιτάξτε, η ενημέρωση θα την αναλάβουν οι θεράποδες γιατροί και θα την πούνε. Ασφαλώς και στο βράδυ αυτό δεν συνέβη, θα συμβεί σήμερα. Αλλά σας λέω όμως το εξής, ότι θα μπορούσε χτες να συμβεί κάτι πάρα πολύ τραγικό και σήμερα να μιλάμε σε διαφορετική βάση.
1: Ευτυχώς
8: η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε ότι στην πίσω τσέπη του εξέχει θήκη ενός μαχαιριού και ειδοποίησε ο άνθρωπος αυτός, ο 90χρονος, ήταν στον προθάλαμο της κλινικής. Δεν είχε μπει στην κλινική, γιατί η κλινική είχε κλειστεί την πόρτα. Ήταν δηλαδή έξω από τα σανσέρ, στον όροφο που γυτνιάζει η είσοδο της παιδιατρικής με την καρδιολογική κλινική,
1: στην οποία
8: νοσηλεύεται η κυρία Κοντού.
1: Τον ρώτησαν εκεί, που θέλει να πάει, έτσι δεν είναι? Προφανώς τον ρώτησαν που θέλει να πάει.
8: Ο οποίος είπε, ακούστε, είπε ότι είμαι συγγενής καταρχήν, μετά είπε ότι είμαι ηθοποιός, μετά είπε ότι είμαι γνωστός.
0: Τα μπέρδεψε λίγο δηλαδή, και κίνησε υποψίες.
8: Είδαν και τη θήκη η νοσηλεύτρια με το μαχαίρι στην πίσω τσέπη, το παντελονιού του, ειδοποίησε το security, την αστυνομία και αμέσως το συνέλαβαν. Εδώ λοιπόν, εγώ αν μου επιτρέπετε να πω το εξής, η κυρία Κοντού είναι αξιοθαύμαστη. Νοσηλεύεται σε ένα τετράκλινο θάλαμο, δεν ζητάει καμία προνομιακή μεταχείριση για να πάει σε μονόκλινο κτλ. Παρόλο που της προτάθηκε, έχει μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά από άλλους. Συζητάει με το. Είναι η χαρά του θαλάμου και μέσα της κλινικής. Πραγματικά σας λέω. Δηλαδή είναι αξιοθαύμαστη.
1: Ναι. Έχουμε μάθει από κύριε Γιαννάκο.
8: Αλλά βέβαια αυτός πρέπει να έχει ψυχιατρικό πρόβλημα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχουμε μάθει κάτι για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτό που ακούμε και εμείς τώρα στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχιατρικά προβλήματα ισχύει, έχει επιβεβαιωθεί.
8: Εγώ νομίζω ότι από το παρουσιαστικό που περιγράφουν οι συνάδελφοι πρέπει να αντιμετωπίζει πρόβλημα ψυχικής νοσηλείας. Αλλά και ποιος γνωστικός θα πήγε εκεί πέρα να κάνει κάτι τέτοιο, για πες μου, 90 χρονών.
0: Πάντως μπράβο. Θέλω να πω ένα μπράβο και για την νοσηλεύτρια και γενικότερα για τους ανθρώπους στο νοσοκομείο, για την παρατηρητικότητά τους.
1: Αντέδρασαν άμεσα.
0: Άμεσα, γιατί είναι και ένας άνδρας 90 ετών. Μπορεί να μην πάει το μυαλό σου ότι αυτός ο άνθρωπος. Ναι, 90 χρονών.
1: Να πεις τώρα και εκτός επισκεπτηρίου, ρε παιδί μου, δεν πειράζει.
0: Ναι, μπορεί να θέλει να τη δει, την αγαπά πολύ, θέλει να της δώσει γλυκά, να της προσφέρει κάποιο δώρο. Κύριε Γιαννάκο μου, εντάξει, ναι, κοινή υποψίες, αλλά. Επειδή ακριβώς λόγω της ηλικίας του, μπορεί κάποιος να έδειχνε μια ευαισθησία περισσότερη, ας πούμε, μεγαλύτερη και να έλεγε εντάξει, ας περάσει, ας πούμε, να αφήσει το δώρο του και να φύγει. Μπράβο.
8: Τα νοσοκομεία δεν έχουν καλή φύλαξη. Θα πούμε και κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα.
1: Μπράβο.
0: Εδώ την κάνατε πολύ καλά, αυτό θέλω να πω.
1: Μπράβο.
8: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε,
1: Θεοδώρα
0: πάμε.
1: Πότα είναι εκεί. Η οποία θα μας δώσει τις ειδήσεις της από την Βόρεια Ελλάδα. Θεοδώρα, να ξεκινήσουμε με αυτήν την 29χρονη, η οποία μαχαίρωσε τον σύντροφό της, εχθές οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχουμε βγάλει άκρη.
9: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Να πούμε αρχικά ότι πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την αυριανή ημέρα 29χρονη, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι κατηγορείται ότι τραυμάτισε με δύο μαχαίρια τον 24χρονο σύντροφό της σε πνευμόνη, κοιλιά αλλά και χέρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χρειαστεί να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Παραμένει νοσηλευόμενος, υπευλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα προχτές το πρωί μέσα στο σπίτι στο οποίο διέμενε το ζευγάρι στην περιοχή της Άνω Πόλης. Η γυναίκα κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για ενδοοικογενειακή βία και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ωστόσο, η συνήγορός της σε δηλώσεις που έκανε την χτεσινή ημέρα υποστήριξε ότι η 29χρονη είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Μιλώντας συγκεκριμένα για τον καυγά, ο οποίος εξελίχθηκε προχτές μέσα στο σπίτι μεταξύ των δύο, είπε ότι η εντολέας της προσπάθησε να ξεφύγει από τα χέρια του 24χρονου, ο οποίος υπήρξε βίαιος και στο παρελθόν, ότι επιχείρησε να πηδήξει από τον μπαλκόνι προκειμένου να σωθεί και ότι ο ίδιος δεν της το επέτρεψε και την κλείδωσε μάλιστα στο σπίτι. Άρα, τι υποστηρίζει? Υποστηρίζει ότι
0: άμυνα.
9: Η 29χρονη λειτουργήσε σε καθεστώς άμυνας, διότι φοβόταν για τη ζωή της. Αυτή είναι τουλάχιστον η υπερασπιστική της γραμμή. Αναμένουμε να δούμε αύριο τι θα πει και η ίδια και ποια θα είναι βεβαίως και η απόφαση του δικαστηρίου.
0: Τώρα, να προχωρήσουμε γρήγορα στη σύλληψη μιας 37χρονης. Συνόδευε μεθυσμένη το 8χρονο παιδί της.
1: Ωραίες ειδήσεις έχουμε για το ξεκίνημα.
0: Σήμερα
1: της
0: είναι πραγματικά.
1: Όλες είναι μία-μία.
9: Εντοπίστηκε. Δυστυχώς. Ευτυχώς εντοπίστηκε πάντως η γυναίκα αυτή από αστυνομικούς οι οποίοι περιπολούσαν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης. Την είδαν να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια της, να είναι ιδιαίτερα ζαλισμένη και να έχει μαζί της την ανήλικη, την 8χρονη κόρη της, την οποία προφανώς αυτή την κατάσταση δεν μπορούσε να την προσέχει. Και έτσι οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
1: Θεοδώρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε εδώ και συνέχεια της εκπομπής θα τα πούμε ξανά μαζί. Πού θα πάμε τώρα?
0: Είναι οι εικόνες σοκαριστικές από αυτή τη σεισμική δόνηση, τις δύο σεισμικές δονήσεις στο Καράκα, στη Βενεζουέλα. Βασικά, Χριστίνα Τσιόκρη μαζί μας. Παρακολουθούμε τις στιγμές τρόμου που έζησαν εκεί οι άνθρωποι, Χριστίνα.
10: Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, λοιπόν, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, έπληξαν ο ένας μετά τον άλλον τη Βενεζουέλα. Η πρώτη σεισμική δόνηση, 7,2 ρίχτερ, σημειώθηκε στις 6:04 το απόγευμα, τοπική ώρα, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ακολούθησε και δεύτερος σεισμός, πιο ισχυρός, 7,5 ρίχτερ, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρων. Τα δύο επίκεντρα, να πούμε, πως απήχαν περίπου 45 χιλιόμετρα μεταξύ τους. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, ενώ πάνω από 700 έχουν τραυματιστεί. Η ίδια δήλωσε ότι καταφθάνουν διασώστες από άλλες χώρες, ενώ ευχαρίστησε και τον Αμερικανό πρόεδρο για την υποστήριξή του. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία ανάρτηση στο Truth Social, όπου αναφέρει ότι οι δύο σεισμοί ήταν τεράστιας κλίμακας και άφησαν πίσω τους βαρύ απολογισμό, ενώ παράλληλα τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συνδράμουν άμεσα στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής.
0: Δεν έχουν τολμήσει να δώσουν αριθμό θυμάτων, ενώ έχουν δυστυχώς βρεθεί, εντοπιστεί άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια, επειδή υπάρχουν φόβοι για δεκάδες χιλιάδες νεκρών από τις σεισμικές δονήσεις και ήδη έχουν αρχίσει οι διασώστες να εντοπίζουν σωρούς κάτω από τα συντρίμια.
10: Τώρα είναι ακριβώς...
1: πάρα πολύ καλά ότι είναι και πολύ δύσκολες αυτές οι επιχειρήσεις και χρονοβόρες. Αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ζωντανοί, πρέπει να γίνονται με χειρουργικές κινήσεις όλες αυτές οι προσπάθειες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι λίγο αν μετακινηθεί μία πλάκα περισσότερο από όσο πρέπει, μπορεί να έχουμε και χειρότερα αποτελέσματα.
0: Και εν μέσω και μετασεισμών, δεκάδων μετασεισμών, γιατί αυτές οι σεισμικές δονήσεις έχουν πολλούς μετασεισμούς. Οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολο το έργο των διασωστών.
10: Καταγράφηκαν 20 μετασεισμοί, να πούμε. Πάνω σε αυτό που είπατε, ιδιαίτερα ανησυχητική λοιπόν είναι η εκτίμηση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, όπου αναφέρει ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να είναι υψηλός, ίσως χιλιάδες, και η καταστροφή πιθανότατα θα είναι εκτεταμένη. Επίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τα ερείπια, φωνάζουν τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων, ενώ οι εθελοντές συμμετέχουν επίσης στις έρευνες προκειμένου να αναζητήσουν ίχνη ζωής.
1: Εντάξει. Τώρα, ας ελπίσουμε να είναι όσο δυνατόν μικρότερος ο αριθμός των νεκρών, των εγκλωβισμένων. Οι τραυματίες ούτως άλλως είναι εκατοντάδες, θα αυξηθεί ο αριθμός τους. Και να ηρεμήσει η γη, έτσι.
0: Έχει
1: να σταματήσει να σύεται η γη.
0: Το διεθνές αεροδρόμιο εκεί, έχουν κλείσει φυσικά σχολικές μονάδες, ο σιδηρόδρομος. Είναι πραγματικά εικόνες πολύ έτσι σοκαριστικές.
1: Βιβλικής καταστροφής.
0: Αυτό που λες, σας ελπίσουμε όσο μικρότερος αριθμός θυμάτων. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Γεια σου, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και από το... από πού ήμασταν, Καράγκια, από το σεισμό,
0: Βενεζουέλα.
1: Από τη Βενεζουέλα.
0: Νόμιζα με θέλεις να μιλήσεις για ημισφαίρια. Θα πάμε στην Ιδία.
1: Έχω χάσει το μυαλό μου. Έχουμε ξεκινήσει αναχωρεμένος πολύ αυτή την εκπομπή, λόγω των ειδήσεων που έχουμε. Θα πάμε στην Ιδία. Θα συναντήσουμε έναν φίλο αυτής της εκπομπής. Θα τον αναγνωρίσετε, φαντάζομαι, πολύ. Γεια σου, Γιώργαρε. Είναι ο Γιώργος ο Γουλτίδης. Τον έχουμε βγάλει για άλλο λόγο στην εκπομπή. Τώρα τον βγάζουμε λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν εκεί, των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Πρωτόγνωρες, φαντάζομαι, για εσάς, Γιώργο, στη Σουηδία. Καλημέρα.
11: Καλημέρα, συνόμορφη παρέα. Ελπίζω να είσαστε καλά.
0: Ναι,
11: οι καιρικές συνθήκες στη Σουηδία είναι πρωτόγνωρες. Ετοιμάζεται να υποδειχθεί ένα έντονο κύμα καύσωνα, θα λέγα, τις επόμενες μέρες από σήμερα, που θα αυξάνονται κοντά στους 35 βαθμούς και είναι, ναι, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι πολλές περιοχές θα έχουν το yellow warning που λέμε εδώ στη Σουηδία.
1: Γιώργο, τι σας λένε εκεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φαντάζομαι ότι προτάσουν αυτές τις καιρικές συνθήκες, οι ειδικοί από την κυβέρνηση έχουν εκδοθεί οδηγίες, τι σας λένε?
11: Ναι, οι οδηγίες είναι φυσικά να βρίσκονται σε χώρους που έχουν κλιματιστικό, που να πίνουν πολύ νερό και να μην βρίσκονται πολύ χρόνο στον ήλιο, γιατί το κύμα ζέστης αναμένεται να διαρκήσει μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ στη Σουηδία ο ήλιος πέφτει και αργά, δηλαδή γύρω στις 9-10 η ώρα, οπότε ο κόσμος είναι έξω και ναι.
0: Τι θερμοκρασίες καταγράφονται, τι θερμοκρασίες έχετε, ας πούμε?
11: Από σήμερα αναμένονται γύρω στους 30 με 35 βαθμούς. Oh. Αλλά έχει λίγο διαφορά με την Ελλάδα. Όπως είπα, το ηλιοβασίλεμα είναι αργά. Μετά, σε σύγκριση με την Ελλάδα, και τα κτίρια είναι σχεδιασμένα για τον κρύο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να κοιμάσαι το βράδυ, γιατί η θερμοκρασία μένει μέσα σπίτια και στους χώρους εσωτερικούς. Οπότε πολλοί θα παρευρίσκονται έξω σε λίμνες, σε πάρκα και...
1: Τώρα, αληθεύει ότι κάνετε έναν αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσετε κλιματιστικό, δηλαδή ότι επικρατεί το αδιαχώρητο σε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών για να πάρετε κλιματιστικά, ανεμιστήρες, δεν ξέρω. Εσύ έχεις πάρει δύο πάντως για το σπίτι μου, είπες.
11: Δύο έχω πάρει και δεν μπορώ πλέον να κοιμάμαι στο υπνοδωμάτιο. Οπότε στο σαλόνι με τα δύο παράθυρα ανοιχτά, όσο πιο δυνατόν γίνεται. Αλλά ναι, από σήμερα με το κλιματιστικό που δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα, είναι πιο πολύ τα συνδέεις, δηλαδή με...
0: Με πρίζα, ας πούμε, με ρεύμα. Πρίζα, ναι. Με ρεύμα, δεν γίνεται αυτή η εγκατάσταση.
1: Γιατί ενδεχομένως δεν έχουν και τις υποδομές. Τα κτίρια δεν ξέρω, δηλαδή μπαλκόνια και αυτά, εκεί πώς είναι τα...
0: Άρα είναι μόνο σε εσωτερικό χώρο ο κλιματισμός, δεν έχετε από πίσω αυτή την μονάδα, έτσι.
11: Όχι, δεν είναι συνδεδεμένος, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν και
0: ανεμιστήρες
11: και φορητά κλιματιστικά. Συνήθως όταν είναι αυτή η περίοδο τελειώνουν και όλα πολύ γρήγορα στα καταστήματα, οπότε ο κόσμος δεν προετοιμάζεται για τη ζέστη. Έρχεται, έρχεται την τελευταία στιγμή και τότε όλοι πάνε στα καταστήματα.
1: Άρα παρατηρούνται και ελλείψεις σε κάποιες επιχειρήσεις.
11: Ναι.
1: Έχουν καταγραφεί.
11: Ναι, σε μεγάλες αλυσίδες έχει λήψεις ανεμιστήρων. Που είναι
0: πάμε στη Σουηδία, θα πάρουμε να γεμίσουμε ένα φορτηγό, 2, 3, 4, 5, ακόμα θα πουλήσουμε εκεί. Σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες. Αν είναι ανοιχτές, διαθέτουν κλιματισμό, τι γίνεται με αυτά. Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης.
11: Υπάρχει και συνήθως πρόβλημα με τα λεωφορεία, γιατί και τα λεωφορεία δεν είναι σχεδιασμένα για αυτή τη θερμοκρασία. Αλλά τα σχολεία σε γενικές γραμμές είναι κλειστά τώρα. Οπότε
0: έχει ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά, δηλαδή.
11: Ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά εμείς και στη δουλειά, δηλαδή, βλέπεις ότι αντί να βγεις έξω ή να πας στο γυμναστήριο όπως κάνουμε συνήθως στο lunch break, ξεκουράζεσαι λίγο πιο πολύ και μένεις στον εσωτερικό χώρο.
1: Γιώργο, σας περιμένουμε εδώ να δροσιστείτε. Έχουμε καλύτερες θερμοκρασίες.
0: Ότι θα το λέγαμε αυτό στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σας περιμένουμε εδώ να δροσιστείτε.
1: Φοβερό. Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
11: Καλή σας μέρα και καλό βράδυ.
0: Να σε καλά.
1: Έλα βρε Δημήτρη να μας πεις
0: τώρα τι να μας πεις, ούτε εδώ πέρα ούτε καύσονες έχουμε, ούτε τίποτα, δηλαδή ξέρεις.
12: Είναι πιο ήρεμα τα πράγματα εδώ. Να πω ότι η Γαλλία χθες στο Παρίσι σημειώθηκε η δεύτερη ψηλότερη θερμοκρασία που είχε σημειωθεί ποτέ από το 1900. Έφτασε 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία χθες στο Παρίσι. Στον Μπορντό εδώ και τρεις μέρες σημειώνονται 42-43 βαθμούς. Είναι πραγματικά εξωπραγματικές θερμοκρασίες, είναι ρεκόρ όλων των εποχών για τον Μπορντό. Για τρεις ημέρες ουσιαστικά σημειώνονται αυτές τις θερμοκρασίες ρεκόρ. Εδώ όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτή την αστάθεια. Έχουμε και το Μελτέμι στα ανατολικά, μέσα στο Αιγαίο δηλαδή, το οποίο θα ενισχυθεί μάλιστα από αύριο και ειδικά το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ ισχυρό. Οι τοπικά θυελώδες στο Μελτέμι και γι' αυτό και θα είναι και πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Χρειάζεται προσοχή το Σαββατοκύριακο για τις πυρκαγιές, μεγάλη προσοχή. Και η αστάθεια, η οποία θα διαρκέσει σήμερα και αύριο, μέχρι και αύριο ουσιαστικά από το Σαββατοκύριακο, θα περιοριστεί σημαντικά. Και θα έχουμε ηλιοφάνεια. Μάλιστα, θα ανέβει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Θα φτάσει 37-38 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα όμως, στην υπόλοιπη και στη Βόρεια Ελλάδα στη 36-37. Στην Ανατολική και Νότια πολύ καλύτερα λόγω του Μελτεμιού. Πάμε να δούμε σήμερα, όπου σήμερα περιμένουμε άστατο καιρό, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Κεντρική και Δυτική Πελοπόννησο. Λιγότερο στη Μακεδονία, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και λίγο και μεμονωμένα στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός καιρός, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και κάποιες μπόρες στα νησιά του Ιωνίου. Οι άνεμοι βοριάδες παραμένουν στα 3 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, πολύ πιο ασθενείς, 2 με 4 μποφόρ, η βόρειο-βορειοδυτική. Η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίδραση, 30 με 33 τοπικά και 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, καλός ο καιρός και σήμερα. Δεν μας επηρεάζει αυτή η αστάθεια ούτε χθες ούτε σήμερα. Μέχρι 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, ζεστή ημέρα. Με βοριάδες στα 2 με 4, στα ανατολικά θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Αναμένεται να ενισχυθούν από αύριο οι βοριάδες και στην Αττική, και ειδικά Μεσογείο, που θα είναι πολύ ισχυροί και τοπικά και σχεδόν θυελώδεις, ειδικά στα ανατολικά του νομού. Θεσσαλονίκη, λίγο πιο άστατος ο καιρός, λίγες νεφώσεις επίσης θα αυξηθούν από το μεσημέρι για μετά, όμως μόνο γύρω από τα ορεινά αναμένονται κάποιες μπόρες. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης δεν αναμένεται να βρέξει, 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ, κυρίως νότια, άνεμοι στο θερμαϊκό. Αλεξανδρούπολη, με διαστήματα ηλιοφάνεια και νεφώς, 32 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία, 31 βαθμούς στη Λίμνο με ηλιοφάνεια, 29 βαθμούς στην Κέρκυρα, μικρή πιθανότητα να βρέξει, αλλά υπαρκτή, 29 βαθμούς και στην Τρίπολη, υπάρχει πιθανότητα να βγάλει κάποια μπόρα προς το μεσημέρι, 30 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης με πολύ καλό καιρό σε όλη την Κρήτη. Και εδώ στην Αντική, 34 βαθμούς στα Μέγαρα, με καλό καιρό, 34 στον Πειραιά, 30 στην Κηφισιά, 33 στην Γλυφάδα, στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού, υψηλότερες θερμοκρασίες. 31 βαθμούς στο Λαύριο να δροσίζει ο βοριάς εκεί, γενικότερα την Ανατολική.
1: Κάτι πολύ γρήγορα στη Ρόδο που θα είμαι αύριο και πάω για ρεπορτάζ, δεν πάω για τουρισμό. Μεθαύριο θα μπορώ να είμαι στη θάλασσα ή μπα.
12: Από ποια όψη το λες, από τους ανέμους.
1: Ναι.
12: Θα φυσάει στη Ρόδο, θα φυσάει. Όχι πάρα πολύ, αλλά θα φυσάει. Πιο πολύ στις Κυκλάδες θα φυσάει. Αλλά θα φυσάει και στη Ρόδο. Θα έχει περίπου 5 με 6. 5 κυρίως, πιθανό το πιο.
0: Πάντως θα μπορέσει να γυρίσει.
12: Θα μπορέσει να γυρίσει.
1: Ρεπορτάζ θα μπορέσω να κάνω. Εγώ ανησυχώ για το ρεπορτάζ.
0: Ναι, σου λέει, σου είπε λίγο.
1: Με
0: θα
1: πεντάρι
0: έχει,
1: δεν θα πω με κανένα. Δεν θα πω με πλοίο, θα πω με βάρκα.
0: Ναι.
12: Σωστό, σε αυτό έχει δίκιο. Έχει παίζει ρόλο η βάρκα. Ναι. Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Εκεί, λαγοκέφαλη.
12: Αναλόγω στη βάρκα τώρα. Τι βάρκα είναι αυτή, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου.
0: Εντάξει, και εσύ δεν θα πας σε βαρκάκι. Φαντάζομαι με ασφάλεια θα είσαι εμπλό.
1: Θα φανεί.
0: Θα φανεί.
1: Πάμε να πούμε καλημέρα στην κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημογλίδου.
0: Γεια σας, κυρία Δημογλίδου. Γεια σας.
1: Φαντάζομαι όπως και εσείς και εμείς, όταν έχουμε να διαχειριστούμε ένα τέτοιο θέμα, η ψυχολογία σας δεν είναι και στα καλύτερά της. Έχουμε βγάλει άκρη τι έχει γίνει με τον 17χρονο στην Καλλιθέα.
13: Προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε και να ταυτοποιήσουμε το θύμα. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχουμε πληροφορίες για την ταυτότητα του θύματος. Φαίνεται ότι πρόκειται για ένα άτομο νεαρό, όπως και τα υπόλοιπα που έχουν προσαχθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. 17 και 18 χρονών ουσιαστικά έχουμε οριακά ανήλικους και ενήλικους εμπλεκόμενους. Θα ενημερωθεί
0: αυτό πώς γίνεται. Συγγνώμη λίγο, κυρία Δημογλίδου. Γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ του Σπύρου Αλεξανδρή ότι στο σημείο παρέμεινε ένας εκ των παιδιών τα οποία ήταν μπροστά εκεί στη συμπλοκή, της παρέας δηλαδή. Δεν έχει δώσει στην ελληνική αστυνομία τα στοιχεία αυτού του παιδιού. Ο φίλος του που παρέμεινε εκεί, όταν έφτασε στο περιπολικό, ήταν εκεί. Δεν έχει δώσει τα στοιχεία του παιδιού.
13: Κανένας από τους 13 προσαγόμενους δεν μας έχει δώσει στοιχεία ταυτότητας.
0: Αλήθεια.
13: Για το νεαρό που
0: για το θύμα.
1: Μπορεί να μην το γνώριζαν, δηλαδή, το θύμα. Αυτό πώς το εξηγείτε εσείς?
13: Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε. Ξέρετε, δεν έχουν εξεταστεί όλοι οι εμπλεκόμενοι και οι 13, όπως επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα αδικήματα τα οποία θα βαρύνουν τους 13, αν τελικά θα βαρύνουν και τους 13. Στη σχηματιζόμενη δικογραφία είναι ακόμα σε εξέλιξη η προανάκριση. Γι' αυτό ακριβώς και δεν έχουμε ακριβώς κατηγορίες.
0: Κινητό έφερε πάνω του. Συγγνώμη λίγο, είναι σοβαρό αυτό, γιατί το έλεγε και ο Γιώργος νωρίτερα, ότι δεν τον έχει αναζητήσει κανένας αυτό το παιδί. Κινητό έφερε πάνω του. Θέλω να πω, από κάποια στοιχεία, δεν ξέρω, από τα ρούχα του, από μια οποιαδήποτε ταυτότητα, κυρίως από το κινητό του, δεν έχετε καταφέρει να εντοπίσετε την οικογένειά
13: του. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί, αν το θύμα έφερε κινητό επάνω του, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση. Είναι όμως δεδομένο ότι κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν μας έχει δώσει τα στοιχεία του, με αποτέλεσμα ακόμα να μην έχει ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία.
1: Εμείς δηλαδή αυτό που συζητάμε εδώ από το πρωί είναι μήπως αυτό το παιδί σπούδαζε στην Αθήνα, είναι δηλαδή από κάποια διαφορετική πόλη, και επειδή οι γονείς που τα παιδιά μας είναι μακριά σε μια άλλη πόλη, δεν έχουμε και τον πλήρη έλεγχό τους. Γύρισαν στο σπίτι, δεν γύρισαν στο σπίτι, τι ώρα γύρισαν στο σπίτι. Μήπως δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη οι γονείς? Αυτό αναρωτιόμαστε εμείς.
13: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Γλωριάδη? Η εικόνα που μου έχουν δώσει οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την έρευνα είναι ότι και οι 13 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι έχουν προσαχθεί, δεν ξεκαθαρίζουν ακριβώς τι συνέβη κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Προφανώς υπό το φόβο ότι μπορεί να κατηγορηθούν για κάποιο αδίκημα. Προφανώς και αν προκύψει όμως η συμπλοκή μεταξύ τους, θα κατηγορηθούν όλοι για αυτό το αδίκημα, τουλάχιστον για τη συμμετοχή στη συμπλοκή.
1: Έχουμε καταλήξει στα κίνητρα. Στα κίνητρα έχουμε καταλήξει.
13: Ούτε αυτό ακόμη είναι ξεκάθαρο, καθώς φαίνεται ότι και ο δράστης και το θύμα, τουλάχιστον από κάποια διακριτικά που έφεραν, προέρχονται από την ίδια ομάδα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για οπαδικό κίνητρο με τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν έχουμε στα χέρια μας όλους τους εμπλεκόμενους.
0: Ο δράστης που ταυτοποιήθηκε, ομολόγησε, κυρία Δημογλίδου?
13: Δεν έχει απολογηθεί ακόμη. Αυτή τη στιγμή
0: εξετάζεται.
13: Αυτός ο οποίος έχει υποδειχθεί να ξεκαθαρίσει από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, ναι,
0: ναι, ναι, ως δράστης. Ναι, ναι, ναι. Από τους υπόλοιπους έχει υποδειχθεί αυτός? Δεν έχει παραδεχθεί ο ίδιος ότι αυτός κρατούσε το μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα τον 17χρονο? Δεν το έχει
13: παραδεχθεί. Έχει υποδειχθεί από τους υπόλοιπους και εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης εξετάζεται αν το μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο, αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος ή αν υπάρχει άλλο μαχαίρι το οποίο πρέπει να αναζητήσουν οι αστυνομικοί.
1: Αυτό το μαχαίρι που έχει βρεθεί, τι μαχαίρι ήταν? Αυτά τύπου πεταλούδα, σουγιά.
13: Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα, επειδή μεταφέρθηκε άμεσα στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Καταλαβαίνετε ότι το μαχαίρι μπορεί να μας δώσει το δράστη. Είναι πολύ πιθανό να μας δώσει το δράστη και θα ξεκαθαρίσει και αν είναι το μαχαίρι που αφαίρεσε τη ζωή του νεαρού παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Είδες όμως τι λέει και η κυρία Δημογλίδου, ότι ήτανε, τα παιδιά ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας. Οπότε αυτό είναι κάτι που μπερδεύει και τις αρχές, υπό την έννοια ότι αν ήταν οπαδικό το κίνητρο, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί εφόσον ήταν και οι δύο. Εγώ αναρωτιέμαι πώς ξέρετε ότι ήταν το θύμα της ίδιας ομάδας.
13: Έφερε διακριτικά.
0: Όλοι έφεραν διακριτικά στα μπλουζάκια τους, κυρία Δημογλίδου.
13: Όχι. Γι' αυτό και δεν είναι ξεκάθαρο τι συνέβη. Επίσης, καταλαβαίνετε, κυρία Κουτροκόη, ότι όταν δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το αν έχουμε στα χέρια μας όλους εμπλεκόμενους, υπάρχει πιθανότητα σε μια συμπλοκή να τραυματιστούν και οπαδοί της ίδιας ομάδας, έτσι. Ναι. Παρόλο που μέχρι στιγμής δεν μας
0: σημασία, ήταν ένας μόνος με διακριτικά στην μπλούζα, κυρία Δημογλίδου. Αυτό μπορείτε να μας το απαντήσετε.
13: Και το θύμα και ο δράστης, από όσο γνωρίζω.
1: Είχαν διακριτικά της ίδιας ομάδας όμως.
13: Της ίδιας ομάδας.
1: Βίντεο υπάρχουν, τα έχετε συγκεντρώσει, τα οποία τα εξετάζετε.
13: Αυτό προσπαθούν να συγκεντρώσουν τώρα οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα κάποιοι να αποχώρησαν από το σημείο. Όπως επίσης να υπάρχουν και αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μπορεί να έφυγαν από το σημείο, που μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς συνέβη.
0: Επειδή υπήρχαν ουρλιαχτά και φωνές, σύντομα μεν, το επεισόδιο ήταν ένα σύντομο επεισόδιο, αυτό λένε οι μαρτυρίες, ήταν όμως άνθρωποι στα μπαλκόνια τους. Προφανώς και εγώ, αν θέλετε, αν έβλεπα ότι κάτι πάει να συμβεί πλέον στην εποχή μας, αν ήταν τόσο δυνατές οι φωνές και τα ουρλιαχτά και έβλεπα 14 ανθρώπους κάτω, προφανώς πλέον είναι μια κίνηση που την κάνεις αυτόματα με το χέρι σου πλέον εκείνη τη στιγμή. Θα πάτε πόρτα-πόρτα, κάνετε έκκληση από εκεί, από τους κατοίκους του συγκεκριμένου δρόμου.
13: Αν κάποιος γνωρίζει κάτι, φυσικά θα βοηθούσε πολύ την αστυνομία. Είναι κατοικημένη περιοχή άλλωστε, οπότε θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να βρούμε βιντεολογικό υλικό για να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί ξαναλέω, οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής την αστυνομία με αρκετές πληροφορίες.
1: Κυρία Δημογλίδου, εγώ τουλάχιστον θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση για αυτό το θέμα. Θέλω να επιμείνω λίγο στο θύμα. Το 17χρονο παλικαράκι. Από εσάς πώς εξηγείτε το ότι τόσες ώρες μετά δεν το έχετε ταυτοποιήσει ακόμη?
13: Κοιτάξτε, μια τέτοια διαδικασία μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα όταν πρόκειται για κάποιον άνθρωπο σεσημασμένο, που κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει εδώ. Δεν έφερε κάποιο έγγραφο στην κατοχή του ώστε να μπορούμε να κάνουμε ταυτοπροσωπεία για το ποιον άνθρωπο μιλάμε και δεν μας δίνονται και πληροφορίες από τους εμπλεκόμενους. Ξαναλέω, ίσως υπό το φόβο ότι μπορεί να κατηγορηθούν για κάποιο αδίκημα.
1: Μάλιστα.
0: Ξαναρωτάω, κινητό είπατε δεν βρέθηκε ή δεν γνωρίζετε να μας απαντήσετε?
13: Δεν έχω πληροφορία αν το θύμα έφερε κινητό. Αν έχει βρεθεί δηλαδή από τους αστυνομικούς, θα ήταν φυσικά κάτι που θα βοηθούσε στην ταυτοποίησή του.
0: Περίεργο. Πολύ όλο αυτό.
1: Δεν ξέρω. Και πολύ στενάχωρο.
0: Και που δεν έχει κάποιος αναζητήσει αυτό το παιδί. Αλλά μπορεί να ισχύει αυτό που λες εσύ. Μπορεί η οικογένειά του να μην έχει. Να μην πηγαίνει καν το μυαλό της οικογένειας ότι μπορεί να είναι το παιδί τους. Έτσι.
1: Φαντάζομαι, επειδή είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα, πολύ σύντομα θα έχουμε και νεότερα. Να περάσουμε λίγο στο Αίγιο, γιατί εκεί τώρα υπάρχει ανατροπή. Δεν υπάρχει ανατροπή σε αυτή τη διπλή δολοφονία. Φαίνεται ότι βρέθηκε ένα αποτύπωμα το οποίο είναι τυφλό στο όπλο.
13: Να ξεκαθαρίσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, ναι. Κύριε Δουλουλιάδη. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ούτε από την προανακριτική υπηρεσία ούτε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να έχει αλλάξει ως προς τα αρχικά δεδομένα της υπόθεσης. Τι εννοώ? Δεν έχει προκύψει τουλάχιστον από τα ευρήματα της αστυνομίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε και στη διαδικασία της ανάκρισης και δεν μπορούμε να δημοσιοποιούμε αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Δεν έχει προκύψει όμως, και θέλω να το διευκρινίσω εγώ, καμία αλλαγή και ύπαρξη τέταρτου ατόμου μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, υπάρχει όμως ένα τυφλό αποτύπωμα. Δεν υπάρχει ένα τυφλό αποτύπωμα, το οποίο βέβαια εξηγείται από την αστυνομία ότι σε ένα ξύλινο, τέλος πάντων, τυφέκιο μπορεί να μείνει μέχρι και ένα μήνα ένα αποτύπωμα.
13: Αυτό,
1: σε μια μεταλλική επιφάνεια μπορεί και
13: 5-6 μήνες. Ακόμα και σε αυτά τα ευρήματα βλέπουμε τα άτομα που βρισκόταν μέσα στην οικία. Αυτό μπορώ να σας πω. Δεν μας προκύπτει τέταρτο άτομο.
0: Ορφανό αποτύπωμα δεν έχετε άρα. Ορφανό αποτύπωμα. Είστε κατηγορηματική.
13: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση να υπάρχει άλλο έβριμα. Ακόμα και πάνω στο όπλο.
1: Με έχουν δοθεί από την πλευρά υπεράσπισης του φερόμενος δράστη, κυρία Δημογλίδου.
13: Καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω πώς κοινοποιούνται τέτοια δεδομένα από τη στιγμή που είναι δεδομένα που η αστυνομία αποστέλλει απευθείας στην ανάκριση. Άρα δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται. Εγώ όμως οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουμε ενημέρωση, δεν μας προκύπτει τέτοιου είδους έβριμα. Ναι. Θα άλλαζε την έρευνα και καταλαβαίνετε ότι αυτόματα η προανακριτική αρχή, όπως και η ανακριτική αρχή, θα αναζητούσαν ποιο μπορεί να είναι αυτό το εμπλεκόμενο άτομο. Θα ήταν πολύ σημαντικό.
1: Φαντάζομαι ότι οι έρευνες συνεχίζονται βέβαια προς πάσα κατεύθυνση. Θα κληθεί για εξηγήσεις ξανά το πρώτο άτομο που φέρεται να ειδοποιήσει ο Ιταλός?
13: Είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει ένας καινούριος κύκλος καταθέσεων από την ανακριτική αρχή. Πρέπει να σας πω όμως ότι υπάρχουν και άλλα ευρήματα, των οποίων τα αποτελέσματα δεν έχουν βγει ακόμη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
0: Όπως?
13: Για παράδειγμα, το κινητό τηλέφωνο του ενός θύματος, του νεαρού ατόμου που έχασε τη ζωή του. Μπορεί να μην έχουμε το κινητό τηλέφωνο της μητέρας του, όμως υπάρχει το κινητό τηλέφωνο το δικό του, το οποίο βρίσκεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Όπως και κάποια συμπληρωματικά ευρήματα που υπήρχαν μέσα στο σπίτι και προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν σχετίζονται με το έγκλημα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, πάμε λίγο θες κάτι άλλο για αυτή την υπόθεση? Πάμε λίγο στη Μύκονο. Μας απασχολεί και πάλι το νησί, όχι θετικά. Έχουμε χτύπημα του ελληνικού FBI στο κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Συλλήψεις και μάλιστα και άνθρωποι του νησιού, έτσι, με πολύ έτσι γνωστοί, επιχειρηματίες. Τι έχει συμβεί εκεί, κυρία Δημογλίδου?
13: Πολύ σημαντική έρευνα της δίωξης ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είναι από τα κλιμάκια που τους θερινούς μήνες έχουμε πει ενισχύουν τα νησιά για να καταπολεμήσουν την εγκληματικότητα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι οι συλλήψεις αυτές και η εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής ομάδας πραγματοποιήθηκε τώρα, στην αρχή της θερινής περίοδου. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να διακινήσει ναρκωτικά σε όλη την περιοχή και ίσως όχι μόνο σε αυτό το νησί. Μάλιστα, βρέθηκαν περισσότερα από 2,5 κιλά ποσότητας κοκαίνης και μάλιστα ροζ κοκαίνης, για την οποία έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά, η οποία έχουν χρησιμοποιηθεί χρωστικές για να πάρει αυτή τη μορφή και είναι ακόμα πιο επιβλαβή σε σχέση με τα υπόλοιπα ναρκωτικά. Και τα υπόλοιπα ναρκωτικά φυσικά είναι επικίνδυνα, αλλά καταλαβαίνετε όταν επεξεργάζονται ακόμα περισσότερο με χημικά την ναρκωτική ουσία, πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Ναι. Και χρησιμοποιούσαν και την επιχείρηση που είχαν βέβαια μεταφορά τουριστών ως βιτρίνα. Έτσι, ναι. Δηλαδή μεταφέρανε τουρίστες, ναι. Μεταφέρανε τα βαποράκια τους.
0: Υπερπολιτελή βανάκια.
1: Μεταφέρανε έτσι, τις ναι. Ποσότητές τους στα στέκια του νησιού.
0: Ήτανε και πελάτες, αν θέλετε. Και οι
1: σας
0: πελάτες που θα χρησιμοποιούσαν το βανάκι ήτανε και πελάτες και ως...
1: του κυκλώματος.
0: Ναι, για ναρκωτικά.
1: Σας ευχαριστούμε
0: κυρία Δημογλίδου.
13: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζουμε όμως ότι 30 Ιουνίου, εκτός από το ότι έχει γενέθλια η κυρία Κουτροκόη, γίνεται και η κλήρωση του μεγάλου δώρου, παρακαλώ, που προσφέρει ο Νίκος Καρόνης, αξίας 2.000 ευρώ, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, για ένα πολύ όμορφο και δροσερό καλοκαίρι και ξεκούραστο. Παρακαλώ, μπαίνετε στο Instagram.
0: Μην μείνουμε να δώσουμε μόνο τα δώρα Καρόνη, να δώσουμε δώρα και στην εορτάζουσα.
1: Εδώ,
0: μπαίνετε Καρόνης. Στο Instagram, κάτω αριστερά σκανάρετε το εικονίδιο που βλέπετε. Όσο πιο πολλές φορές κάνετε αυτή την ενέργεια, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχετε να είστε ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει όλα αυτά τα οποία βλέπετε. 30 Ιουνίου, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
15: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Ψυχιοκαταψύκτης Beko Inox με μοτέρ Pro Smart Inverter. Για ταχύτερη ψύξη, χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με τεχνολογία ψύξης Aeroflow. Και συρτάρι Harvest Fresh τώρα μόνο 599 ευρώ.
14: Σοβαρά τώρα.
15: Euronics. Σοβαρά πάντα.
16: just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
17: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
16: Who is Olivia, and why are we writing about her?
17: Olivia might have been an agent of fate.
16: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
17: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
16: What now?
17: I think we start writing our own story.
15: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
18: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
19: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
18: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
20: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
21: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
19: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
1: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
19: Όχι.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: και είσαι με τον κινητό στα χέρια και σερφάρεις. Έτσι ερχόμαστε τους τηλεθεατές.
1: Το λένε τα άστρα μου.
0: Τι λένε τα άστρα.
1: Τα άστρα μου λένε ότι σήμερα πρέπει όλη μέρα να σερφάρω.
0: Αλήθεια,
1: στο διαδίκτυο.
0: Να σου πω τι λέει. Να αλλάξω.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία, λέει, η σημερινή ημέρα για να ασχοληθείτε αρκετά με το διαδίκτυο. Λες και τις άλλες μέρες δεν ασχολούμαστε. Αφού θα βρεθείτε, λέει, μπροστά σε αρκετά ενδιαφέρον υλικό. Ακόμη και αν σερφάρετε, Νίκο, Αμαλία, από βαρεμάρα ή από πραγματική ανάγκη, στο τέλος δεν θα μετανιώσετε αυτή σας την πράξη. Η από απόσταση επικοινωνία με τους άλλους ήταν πιο ασφαλής. Παιδιά, όλη μέρα θα με έτσι.
0: Λέει και πλατφόρμες. Λέει πλατφόρμες, social media και τέτοια. Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε ζώδιο. Σε μένα τι λέει.
1: Σε σένα λέει αδιάφορα λίγο.
2: Τώρα διαβάζετε και τα ζώδια.
1: Στο τέλος θες. Εν πάση περιπτώσει, για την κοινωνικότητά σου είσαι ανοιχτό μυαλό κτλ. Για να το εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτό, προγραμματίστε σημαντικές συναντήσεις, συζητήσεις, η διεύθυνση να ακούει.
3: Θα δέσεις τους καθαριστές στο ραντεβού μου.
1: Με δικηγόρους, γιατρούς, αλλά γενικότερα με ανθρώπους που κατέχουν κάποια εξουσία.
2: Με τον Ελευθερόπουλο δηλαδή.
1: Ο Γρηγοριάδης θα είναι στο γραφείο σας όλη μέρα σήμερα.
2: Εκεί θα κατσικωθεί. Θα κατσικωθεί στο Σαραντάκο.
0: Εγώ, κύριε Σαραντάκο, οι μοναδικές συναντήσεις που θα κάνω σήμερα θα είναι με ψαράδες στη Ρόδο για το ρεπορτάζ που ετοιμάζω και για το κυνήγι του Λαγοκέφαλου.
1: Με ψαράδες δεν λέει τίποτα, με ψαράδες.
0: Τι να κάνω.
3: Εξουσία είναι.
1: Δεν θα τα διαβάσω όλα, μην φοβάζεις.
2: Τι εγώ, Ταύρος.
1: Ταύρος. Να δω αν λέει κάτι σημαντικό.
0: Όσο διαβάζεις εσύ τα του Ταύρου, θες εγώ να πω...
3: Εγώ είμαι έτσι το Γιώργο, ζυγός.
0: Να ανοίξει την κουβέντα.
1: Άρα κύριε Σαραντάκο θα έρθει και Ελευθερόγλου.
3: Έτσι εξηγούν όλα. Εγώ έχω πάει από χθες.
2: Εκεί μένει, δεν το ξέρεις. Βγαίνει και κάθεται.
3: Στον καναπέ απ' έξω.
2: Ναι. Και μετά που βγει κάποιος μένει. Έλα, πάμε,
1: τι κάνετε, παιδιά μου.
3: Σε μια βαριά ατμόσφαιρα.
1: Είναι ηχθής.
0: Ναι, είναι ηχθής.
1: Παιδιά, ακούστε τι, και, ακούστε τι θα μας πει ο Ελευθερόγλου. Λέγε το Μητσοτάκη για τον ηχθή. Το πρώτο μισό της ημέρας ενδείκνυται για να λύσετε κάποια οικονομικά προβλήματα. Μικρά έξοδα θα είναι απαραίτητα. Ωστόσο, στο τέλος θα καταλήξετε να έχετε μεγάλο ωφέλη σε κάποιους τομείς. Καλύτερη πάσα δεν μπορούσα να δώσω.
0: Για το βρήκαν τα άστρα, το είπανε για τον πρωθυπουργό μας.
3: Και επειδή κάνουν καλή εισαγωγή τα άστρα και τα διαβάσαμε, θα δούμε αν πραγματικά θα επιβεβαιωθούν. Δευτέρα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, συγκάλυψη σκέψη στο Μαξίμου. Ποιο θέμα συζητάμε κάθε μέρα,
0: ακρίβεια.
3: Ακρίβεια. Μπαίνει στο τραπέζι του Μαξίμου.
0: Θα συναντηθεί με ποιου.
3: Βλέπουν, θα δει τον πρόεδρο του ΣΕΒ, του εκπροσώπου των σούπερ μάρκετ και του εκπροσώπου τη λιανική των τροφίμων. Δηλαδή κομμάτια ακριβώς από αυτά που είναι θέματα στην κοινωνία, είναι αυτά που διαπιστώνουν στις μετρήσεις ότι κάνουν ζημιά στην κυβέρνηση.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που έχουμε τέτοιες συναντήσεις. Το θέμα είναι να δούμε αποτελέσματα.
3: Η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες, γιατί πάμε για μια συμφωνία κυρίων, δεν πάμε για κάτι άλλο. Ήδη υπάρχει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Οι επιχειρηματίες δεν θέλουν να υπάρχει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, λογικό είναι.
0: Άρα...
3: Και ως αντιστάθμιση κυβέρνηση τι ζητάει? Μείωση τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς.
0: Τίτλος...
3: Όχι αυτό που είδαμε την προηγούμενη φορά.
0: Ναι. Άρα ο τίτλος που διαβάζουμε ψαλίδι στις τιμές, ότι γι' αυτόν τον λόγο θα γίνει αυτή η συνάντηση.
3: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος.
0: Σε προϊόντα, εσένα,
3: ναι, έχουν πάρει σε προϊόντα. Τι έχει κάνει διάφορα από τα προηγούμενα. Είδαμε ότι τι κάνατε στο σούπερμαρκετ την άλλη φορά. Πήγαν σε προσφορές και έκαναν μειώσεις. Και αυτό παρουσιάστηκε ως επιτυχία των σούπερ μάρκετ σε συμφωνία με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή είναι τέλει κωδικούς, έχει πάρει κωδικούς στα χέρια της από αυτούς που ζητούν οι πολίτες. Και λέει, τι είναι το γάλα, το τυρί,
1: το γιαούρτι.
3: Το γιαούρτι. Ποια προϊόντα χρησιμοποιούν,
2: ναι,
3: όποια είναι,
2: δηλαδή.
3: Να είναι σε προϊόντα που θα τα καταλάβει ο καταναλωτής. Διαφορετικά,
1: ναι,
3: το πλαφόν θα παραταθεί.
1: Ναι, ναι. Προσέξτε όμως, ας πούμε. Και στα σούπερ μάρκετ θα δούμε μείωση σε τιμές και κρέατος, ας πούμε. Εντάξει, γιατί όταν το μοσχάρι έχει φτάσει στα 18 ευρώ το κιλό...
3: Το μοσχάρι είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, γιατί το λέω πρώτα απ' όλα γιατί εισάγουμε ένα τεράστιο αριθμό, λέει, νομίζω το 60-70% είναι εισαγωγή.
1: Ναι.
3: Άρα λοιπόν δεν ελέγχεται απόλυτα από την ελληνική αγορά. Σίγουρα όμως σε προϊόντα όπως είναι, ξέρω, το κοτόπουλο, όπως είναι το αρνί.
1: Γιατί εκεί
3: το κατσίκι,
1: μπορεί, ας πούμε, να ζητηθεί να μειώσουν το περιθώριο κέρδους.
3: Μπορούμε να το δούμε αυτό. Δεν αποκλείεται τίποτα. Είναι η συζήτηση.
0: Εγώ θέλω
3: θα
0: να
3: δούμε
0: ρωτήσω
3: τι θα βγάλει από εκεί.
0: Πάντως
3: θα είναι μειώσεις οι οποίες, αυτό τουλάχιστον λέει το Μαξίμου, αν δεν το δούμε στην πράξη, εμείς κρατάμε πάντα αστερίσκους, που θα το καταλάβουν οι καταναλωτές. Γιατί δεν πάει άλλο προφανώς σε κανένα.
0: Οι μειώσεις θα είναι σε συγκεκριμένα προϊόντα όλων των εταιριών ή θα μειωθεί η τιμή σε ένα γάλα. Δεν συμφωνώ με αυτό που θα πω, αλλά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι όντως το κάνουν. Σε μια εταιρεία που δεν έχουν συνηθίσει, ρε παιδί, με αυτή τη γεύση γάλακτος. Κατάλαβες και σου λέει,
3: θα είναι στα προϊόντα που παράγει το σούπερ μάρκετ.
1: Ιδιωτικής ετικέτας,
3: όχι,
1: δηλαδή.
3: Όχι, όχι, όχι. Ό,τι υπάρχει στα σούπερ μάρκετ.
2: Δεν θα
3: λέει, αν είναι η εταιρεία Ελευθερόπουλου, θα είναι μείωση των Ελευθερόπουλου. Θα είναι τα προϊόντα που αφορούν τους κόλους. Να δούμε, υπάρχουν δύο εισηγήσεις, μία να γίνει άμεσα και υπάρχει δεύτερη εισήγηση να γίνει από το Σεπτέμβριο.

0: πιθανότερο να πάμε στο Σεπτέμβριο, αυτό εκτιμούν τουλάχιστον οι παράγοντες της αγοράς, ώστε να εκμεταλλευτούν τα έσοδα του τουρισμού. Είναι μια σκέψη που υπάρχει στην κυβέρνηση. Θα δούμε όμως, εξαρτάται και από τις μετρήσεις, σαν και αυτές που είδαμε και κυκλοφορούν από χθες και των γύρω μετρήσεων που υπάρχει, έχει το μάξιμο τις δικές του. Γίνεται προσπάθεια, διαπραγματεύονται οι εταιρείες να αρθεί το πλαφόν, ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα. Και αυτό που μένει να συμφωνηθεί τη Δευτέρα πιθανότητα είναι ποια προϊόντα θα γίνουν άμεσα και από πότε θα ισχύει.
1: Ότι έχουν αντιληφθεί πολύ καλά εκεί στο Μαξίμου ότι η ακρίβεια
2: χρόνος,
1: και την κοινωνία αλλά και το ίδιο το Μαξίμου. Και το λέω αυτό με αφορμή και τον νόμο που πέρασε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Έτσι, δηλαδή, άκουγα τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος έλεγε ότι θα μπορούσαμε αυτή η ρύθμιση να ισχύει από τώρα για τα δάνεια που τρέχουν, να μην έχουν αναδρομικότητα και λοιπά.
2: Αυτό ήταν το σημαντικό, η αναδρομικότητα.
1: Στοχεύουν πολύ κοινωνία.
0: Εντάξει, νομίζω ότι επιστρέφει η κυβέρνηση στα πράγματα που την έχουν τραυματίσει. Η σχέση της με τη μεσαία τάξη είναι ένα από αυτά. Η σχέση, εγώ θα έλεγα, με την κοινή λογική. Γιατί κάποια πράγματα είναι κοινή λογική. Δεν μπορεί να παρατηρήσει και να ελπίσει ότι από μόνο του κάποιο θα μειώσει τις τιμές. Πρέπει να υπάρχει. Έγινε μια προσπάθεια με το πλαφόν, στο κέρδος. Δεν φάνηκε να περνάει στην αίσθηση του πολίτη όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Βλέπουμε αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι πέφτουν τιμές στα καύσιμα. Αρχίζουν και πέφτουν. Δηλαδή, μιλάμε για μειώσεις από 15-25 λεπτά.
1: Άρα δεν έχει δικαιολογία για να λες ότι έχει το κόστος μεταφοράς ακριβώς περνάει στα προϊόντα.
0: Πρέπει να καταλάβουν και τα σούπερ μάρκετ και οι υπόλοιποι που και ο ΣΕΒ στο δικό του κομμάτι ότι δεν έχουν πια καμιά δικαιολογία να διατηρούν τις τιμές πολύ ψηλότερα από τα προϊόντα που βλέπουμε στην Ευρώπη.
3: Έτσι, καρφί του κύριου Πιερακάκη.
0: Στον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Ναι. Έτσι.
0: Εγώ από δύο επισημάνσεις. Ψηφίστηκε αυτή η ρύθμιση.
3: Από το Πασόκ και την Ελληνική Λύση. Να πούμε,
0: ψηφίστηκε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ελληνική Λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε. Ναι. Δηλαδή φώναζε τόσο καιρό. Κάντε κάτι, εφαρμόστε τη ρύθμιση. Προχωρήστε τα πράγματα, το ψήφισε τέλος σήμερα.
2: Παρόν. Θετική τη στάση
0: παρόν.
2: Του Πασόκ.
0: Παρόν. Και το ΚΚΕ.
2: Εντάξει, το Πασόκ, θετική στάση του Πασόκ.
0: Σωστό.
2: Γιατί είναι μια πολύ σημαντική. Το ζήταγε η κυρία Αποστολάκη. Κανένας είναι.
3: Τι του είπε, θα πούμε, το περάσαμε, το προσπεράσαμε. Τι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
0: Ο κύριος Πιερακάκης, μπαίνοντας στη λογική. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς στη λογική που να μην έχει γίνει το Πασόκ σαν τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Του πέταξε τη σπότα του κυρίου Ανδρουλάκη από το βήμα της Βουλής ότι αν συνεχίσει έτσι, το μόνο που λείπει είναι να κάνεις και εσύ εισβολή στον νομοτοπίο και να υποσχεθείς πράγματα.
3: Κύριε Λαφαζάνης έγραψε ιστορία.
2: Ναι. Δεν ξεχνιούνται αυτά.
0: Ευτυχώς δεν έγραψε ιστορία. Προανήγγειλε ιστορία και ακυρώθηκε στην πράξη.
3: Έμεινε
0: η φράση.
3: Φαίνεται
0: λοιπόν ότι ο κύριος Πιερακάκης ήταν και το εσωκομματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας και παίρνει βήματα. Έχει δεχτεί πολλές επιθέσεις βέβαια από το χώρο του Πασόκ τον τελευταίο καιρό. Λογικά βέβαια. Και παίρνει και αυτός έτσι τις αποστάσεις το
1: ποδιάφορο. Θέλω ρεπορτάζ από σένα, Ελευθερόγλου, για το παρασκήνιο της υπόθεσης Αβραμόπουλου και της σκόνης που σήκωσε η δήλωσή του ότι εγώ δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό σόκαρε το επιτελείο του Μαξίμου. Ενώ όπως συζητάγαμε χθες υπήρχε μια τάση να το περάσω τα χαμηλά. Και οι σπότς για τον κύριο Χρυσοχοίδη και την ελληνική αστυνομία. Και η φράση αυτή του κυρίου Αβραμόπουλου προκάλεσε αντιδράσεις. Το Μαξίμου σε διαρροές του καλύπτει απολύτως τον κύριο Χρυσοχοίδη και την ελληνική αστυνομία για το θέμα του εντάλματος. Για το νομικό κομμάτι. Λέει, εμείς δεν καταδικάζουμε ούτε αθεώνουμε τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά οφείλει ο κάθε πολίτης και σίγουρα κάθε πολιτικός, όταν καλείται από τις αρμόδιες αρχές να παρουσιάζεται.
3: Είχαμε παρέμβαση έτσι του κυρίου Αβραμόπουλου χθες εδώ, πίσω από τις γραμμές, το βράδυ στο Action 24. Πάμε να δούμε τι είπε.
4: Τη ροή του λόγου και με την οργή που δικαιολογημένα έχω για όλους αυτούς τους κερατάδες οι οποίοι μας βάζουν σε την περιπέτεια, σαφώς και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Το αντίθετο, για την επανάληψη την έχω πει, ότι και τους σέβομαι και τους εκτιμώ.
5: Σε ποιους αναφερόσασταν, για να γίνει σαφές, σε ποιους αναφερόσασταν?
4: Μιλάω λοιπόν για αυτούς τους αστυνομικούς, αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, για τους οποίους γίνεται και έρευνες από τη μαθαίνω στο Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, φτιάξαν αυτό το ένταλμα, όπως το λένε, το οποίο κατά την γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Γι' αυτό και όταν έκανα τη δήλωσή μου, είπα: εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό και είπα ότι δεν έχω καμία δυσκολία, αντί θα το κάνω μεγάλη χαρά, να παραιτηθώ τις ασυλίες μου. Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Κάνω τη διευκρίνηση για να μην υπάρχουν και παρανοήσεις.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν έγινε τυχαία η διορθωτική προσπάθεια από τον κύριο Αβραμόπουλο. Εξακολουθώ και για τους αστυνομικούς δεν επιτρέπεται να λέμε αυτές τις φράσεις. Δεν το κάνουν χαμηλό βαθμό οι αστυνομικοί τα εντάλματα. Περνά από μια ολόκληρη διαδικασία. Σαφώς. Και το ερώτημα είναι αν ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Εκτελούν εντολές
2: στις εισαγγελικές αρχές.
0: Ναι, έχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας. Κάνει εντύπωση και ερωτήματα δημιουργείται ότι ανασύρθηκε αυτή η ιστορία μετά από 4 χρόνια, από το 22 σήμερα. Έτσι. Αυτό δημιουργεί τις παρεμηνίες. Είχαμε και την ιστορία με την Γκοβέση, η οποία χθες, παρόλα τα όσα έλεγε ότι δεν είναι αρμόδιος ο Άριος Πάγος, πήγε στον Άριο Πάγο.
3: Ζητούσε
0: τα δύο χρόνια να γίνουν πέντε. Απερίφθη από 70 αεροπαγίτες, με 12 ήταν το ίδιο. Φαίνεται λοιπόν ότι η κυρία Κοβεσκή αναγνωρίζει την ελληνική δικαιοδοσία. Δεν ξέρω αν θα πάει στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά αυτή η μανία καταδίωξη εναντίον της Ελλάδος δημιουργεί ερωτηματικά για τις προθέσεις της.
1: Να έρθουμε λίγο στην κυρία Κάτζου που παρακολουθεί εδώ τον Ελευθερόγλου. Πού θέλετε να πάμε, θέλετε
3: Ελάτε,
1: λίγο
3: κυρία
1: να πούμε
3: δημοσκοπήσεις,
1: κυρία Μπουγιούρα.
2: Γιατί έχουμε ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ, δούμε εκεί.
3: Α, σχολή ναυτικών δοκίμων. Πριν από λίγο είναι ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια.
1: Με το MIT, έτσι, το Πανεπιστήμιο.
3: Εδώ, της Μασαχουσέτης. Πάμε να το δούμε, πάμε.
6: Πράγματι, αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι τελείως πρωτοποριακό για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μία συνεργασία της Ελλάδος με το πιο καινοτόμο κέντρο παραγωγής τεχνογνωσίας σε ζητήματα θαλασσίων αυτόνομων οχημάτων. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε στελέχη του πολεμικού ναυτικού σε αυτές τις τόσο απαιτητικές, αλλά πριν όμως απαραίτητες τεχνολογίες με τις οποίες πρέπει να πρικίσουμε το πολεμικό ναυτικό, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, είναι όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων να έχουν πια μία εξοικείωση με αυτήν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία, έτσι ώστε να μπορεί αυτή η μεταφορά γνώσης να γίνεται στο ανώτατο και στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Είναι μόνο η αρχή μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας, η οποία θα έλεγα δρά και ως γέφυρα μεταξύ της τεχνογνωσίας που αναπτύσσουν οι Έλληνες του εξωτερικού και των αναγκών της πατρίδας. Δηλαδή πολύ συχνά μιλάμε για το πόσο εξαιρετικούς επιστήμονες, επιχειρηματίες έχουμε στο εξωτερικό. Εδώ βλέπουμε ένα απτό παράδειγμα του πώς αυτή η τεχνογνωσία στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, στο καλύτερο, θα έλεγα ίσως πολυτεχνείο τεχνολογικό πανεπιστήμιο του κόσμου, μεταφέρεται πια real time στην πατρίδα μας.
7: Μου άνοιξαν το MIT Marine Lab, μου εξήγησαν τι κάνουν και είχαν την καλοσύνη ακριβώς αυτό το οποίο λέγεται προηγουμένως, να έρθουν στην Ελλάδα να διδάξουν τους δικούς μας μαθητές στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στελέχη και της ιδιωτικής οικονομίας αλλά και των άλλων στρατιωτικών σχολών και επίσης να δημιουργήσουμε εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ένα προηγμένο εργαστήριο, ανάλογο του εργαστηρίου του MIT, που θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα και στα στελέχη μας αλλά και στις επόμενες γενιές των στελεχών, όχι μόνο στα παρόντα στελέχη μας, να δημιουργούν πρωτογενώς νέα τεχνολογία και νέα τεχνογνωσία στα αυτόνομα στη θάλασσα. Νομίζω είναι άλμα για μας. Δεν είναι προφανές, αλλά είναι άλμα για την πατρίδα μας.
1: Σαφώς και μαθήματα τεχνογνωσίας. Εννοείται έτσι. Πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία για πολλές πλευρές. Λοιπόν, θέλετε να δούμε δημοσκόπηση ή θέλετε να μας πείτε, κυρία Κάτζου, τι γίνεται από κέντρο προς αριστερά.
2: Να ξεκινήσω λίγο από την Ελλάδα στον κύριο Τσίπρα, πάμε. Γιατί αύριο έχει την πρώτη συνάντηση ο κύριος Τσίπρας με τους τομεάρχες, που είναι σημαντικό. Και το Σάββατο, βεβαίως, αυτό το άτυπο συνέδριο με το Εθνικό Συμβούλιο και εκεί θα τοποθετηθεί. Σήμερα και την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας. Πατάει γκάζι η Αμαλίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και την ίδια στιγμή οι τομεάρχες θα οργώσουν την Ελλάδα. Επόμενη σταθμή, Αμαλιάδα, περιοχή μου. Γιαννιτσά, Λάρισα.
1: Περιοχή μου.
2: Περιοχή σου, είδες. Λοιπόν, άρα βλέπουμε λοιπόν ότι οργανώνεται κανονικά η Ελλάς και βγαίνει και στην περιφέρεια. Τώρα υπάρχει ένα θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό εγώ...
3: αυτό είναι η είδηση.
2: Τώρα θα σας πω γιατί λέω ένα θέμα. Εδώ λέγαμε και ο Νίκος το έχει πολλές φορές και εσείς, πότε θα παραιτηθούν, τι θα γίνει, πότε ο κύριος Φάμελος. Παρασκευή έχουμε την πολιτική γραμματεία. Μαθαίνω ότι μετά την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης από τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι που σκέφτονταν να παραιτηθούν, κάνουν ένα βήμα πίσω.
0: Γιατί εγώ το έλεγα προχθές και μου λέει όχι, είναι 4-5.
2: Όχι, δεν λέω για τους 4-5, γενικότερα μιλάω.
3: Γιατί.
2: Λοιπόν, εγώ δεν μιλάω για τους 4-5, για τους 3-4, γιατί εγώ δεν είπα 5. Για τους 3-4, ξέρω για 3. Μιλάω γενικότερα, δεν είναι μόνο οι 3-4 που θέλουν να παραιτηθούν. Γενικότερα. Γιατί. Γιατί πολύ απλά νομίζω ότι πια έχει γίνει αντιληπτό ότι
3: δεν θα συμμετέχουν
2: πέρα από αυτό,
3: με το ρόλο
2: την απόφαση για το πότε θα γίνει η προσέγγιση και πότε θα θελήσει ο κ. Τσίπρα να πάρει, ποιου θα πάρει και πότε. Είναι απόφαση του ίδιου. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του κ. Τσίπρα και όχι στο γήπεδο αυτών που θέλουν να μετακινηθούν. Ήταν ξεκάθαρο αυτό.
3: Εξ αρχής νομίζω ήταν ξεκάθαρο.
2: Αυτή, όχι, νομίζω ότι κάποιοι.
1: Δεν λεντάει έτσι. Ναι, ακριβώς για το ρήμα που χρησιμοποιώ.
2: Οι τρεις με τέσσερις που λέω εγώ επιμένω. Οι τρεις με τέσσερις επιμένω. Τρεις, εγώ δεν είπα τέσσερις. Επιμένω.
0: Θα σου βάλω το βίντεο, πρόσεχε τι λες.
3: Και δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει τώρα, εφόσον ήδη έχει με άρχες του. Έχει ξεκινήσει ήδη και τις περιοδίες του. Δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί αυτή τη στιγμή ο
2: Επίσης,
3: κύριος
2: Τσίπρας. Επίσης, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας βλέπει ότι του κάνει καλό μέχρι στιγμής και με βάση τις δημοσκοπήσεις το γεγονός ότι έχει ελάχιστα παλαιά πρόσωπα και πολλά καινούργια. Και μαθαίνω ότι όσοι το συμβουλεύουν και επικοινωνιακά και όχι μόνο, και του λένε ότι κάθε φορά που ζωντανεύει αυτή η συζήτηση και ξαναζωντανεύει, ποιοι θα πούνε, ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα κάνουν από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτά, του κάνει κακό.
3: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξουν και οι ισορροπίες κατά την αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας.
2: Καταλαβαίνω.
3: Δηλαδή, ξαφνικά να δούμε μια άλλη στρατηγική από ορισμένα πρόσωπα.
2: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αύριο θα είναι μια σημαντική πολιτική γραμματεία, γιατί ο κύριος Φάμελος. Ίσως αποσαφηνίσει κάποιες από τις διαθέσεις του. Από εκεί πέρα, κάποια στελέχη που κοιτάζαν πολύ έντονα προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας, ξαναλέω, αυτούς το μεάρχες και όλο αυτό, κάνουν ένα βήμα πίσω. Άρα θεωρώ ότι οι εξελίξεις θα τις έχουμε, αν έχουμε και πόσες θα έχουμε, δεν γνωρίζω, από το φθινόπωρο, μετά το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, και εφόσον ο κύριος Τσίπρας αποφασίσει ο ίδιος. Γιατί δεν είχε στείλει κανένα προσκλητήριο ο κύριος Τσίπρας. Εγώ το λέγαμε εδώ. Δεν είχε στείλει κανένα προσκλητήριο.
1: Και δηλαδή όλοι ραβόντουσαν. Ήταν από την αρχή, παιδιά, έτσι.
2: Το λέγαμε εδώ. Το λέγαμε νομίζω. Ραβόντουσαν όλοι να πάνε στον κύριο Τσίπρα χωρίς ο κύριος Τσίπρας να σου στείλει προσκλητήριο.
3: Νίκο, θες κάτι να σχολιάσει.
0: Κοίταξε, εγώ θα πω σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, ο εξευτελισμός στην πολιτική πρέπει να έχει και ένα όριο και μια κόκκινη γραμμή. Εάν θέλουν κάποιοι να αυτοξευτελίζονται, είναι επιλογή του και δικαίωμά του. Αυτό ο σχολιασμός για όλα αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό από τον εξώστη μέχρι το περιμένετε θα τα πούμε το φθινόπωρο μαζί με το άνοιγμα των σχολείων. Το δεύτερο κομμάτι σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη έχει πάρει πολλά και στη βιτρίνα βρίσκονται πάρα πολλά. Θεωρώ ότι με αυτούς που είδαμε και εμφάνισε δεν κερδίζει εκλογές. Χρειάζεται λοιπόν και έμπειρα στελέχη όπως είναι αυτά που ακούω ότι θα πάνε μαζί του για να φέρουν και ψήφους. Διότι δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή με τα πρόσωπα που έχω δει εγώ, ο ένας ο πρωταλητής των Airbnb. Ο άλλος είναι.
2: Μην
0: τον έβριζε τον κύριο Τσίπρα ως αγρότης. Δεν υποτιμώ κανέναν.
2: Μην υποτιμά, έχουν μια πορεία κάποια από αυτούς. Εγώ διάβασα και τα βιογραφικά τους.
0: Και
2: τα νέα πρόσωπα τα θέλει ο κόσμος.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν θέλει νέα.
2: Τα θέλει ο κόσμος. Φτάνει. Έχουμε γκώσει μετά με τους παλιούς.
0: Με πρώην υβριστές του, οι οποίοι σήμερα στο επιτελείο του.
2: Αλλά τώρα εντάξει.
0: Τι να κάνουμε, μπορεί να είστε νομικοί.
2: Και σε εγγραφή, γιατί κρίνει το Μητσοτάκι και είναι στην κυβέρνηση κάποιοι. Θε να σου θυμίσω, επειδή δεν είναι συζήτηση, πρέπει να σου δώσω απάντηση. Δεν θα μιλά μόνο σου. Δεν γίνεται να μιλά μόνο σου, Νίκο μου. Βρίζανε τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη και είναι στην κυβέρνηση. Τώρα θες να μου κλέψω. Δεν θα πω ονόματα.
0: Όταν αποφασίσεις να πεις ονόματα, γιατί η πολιτική.
2: Και εσύ δεν είπες ονόματα, πες μας λοιπόν τα ονόματα.
0: Ο κύριος Μόσχος, εγώ έχω πει ονόματα. Ο κύριος Μόσχος μέχρι προχθές που ήταν στο Μέρα 25 έλεγε τον κύριο Τσίπρα και για το χειρισμό στο αγροτικό άπειρα πράγματα. Δεν θα το συζητήσουμε, βεβαίως να το συζητήσουμε. Για πες και ένα όνομα, εσύ να σε ακούσω μια που μου κάνεις παραδείγματα και διδάγματα.
2: Εγώ δεν θα μιλήσω σου. Δεν μιλάω με ονόματα και δεν προσβάλλω πρόσωπα.
0: Ας πάμε συνεχίζω το ρεπορτάζ. Εγώ λέω λοιπόν. Ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας είναι πάνω στο δημοσκοπικό κύμα. Και χθες το έλεγα ότι αυτό που έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι έχει φτάσει οροφή 14-15.
1: Καθιερώνεται
0: πάντως, Νίκο. Κάτι το ότι.
2: Εδώ είναι μονοψήφια. Η Real Polls είναι μονοψήφια.
1: Εγώ λέω και μία στελέχη. Δηλαδή ο κύριος Κυρανάκης που ήταν εδώ, δεν ήταν σε εμάς εχθές στο Action 24 που είπε ότι σαφώς και τον υπολογίζουμε τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο. Δηλαδή πέρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση.
3: Εξ αρχής και όλοι έχουν πει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας δεν μπορεί να μην είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Έτσι δεν είναι.
2: Επίσης, αφού δεν πείθουν τα πρόσωπα, πώς είναι δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας, αφού δεν πείθουν τα νέα πρόσωπα.
1: Μήπως δεν πείθουν τα άλλα πρόσωπα των άλλων κομμάτων.
0: Οι δημοσκοπήσεις πρώτα απ' όλα, αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν είχαν τα νέα πρόσωπα. Η δημοσκόπηση που είδαμε χθεσινή. Δεν είχε τα νέα πρόσωπα. Χθες ήταν εκείνος ο κύριος Τσίπρας. Αλλά δεν κρίθηκαν. Ο κύριος Τσίπρας κερδίζει μόνος του ό,τι κερδίζει. Δεν κερδίζει με βάση τα πρόσωπα που βλέπουμε. Εγώ είπα απλώς όμως, όταν ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία, τα έμπειρα στελέχη που κάνει εκλογικές μάχες είναι χρήσιμα στον κύριο Τσίπρα. Και θα το δούμε εδώ, θα μας
3: πει. Πάντως, αν μετρήσουμε τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών και δούμε την εικόνα που παρουσιάζουν οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε. Γιατί θεωρείται βασικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα για την Νέα Δημοκρατία.
0: Σκουπίζει όλο το χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό φαίνεται και καταγράφει
2: και του κέντρου κάπου. Φαίνεται.
0: Όχι σκουπίζει. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που λένε τουλάχιστον από το Μαξίμου, είναι ότι προτιμούμε τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο. Θεωρούμε ότι έχουμε πάρει περισσότερα πολιτικά ωφέλη. Αυτό εκτιμούν σήμερα που συζητάμε. Από μια σύγκρουση και αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα γιατί έχει παρελθόν. Όχι από τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: αναπτύξεις.
0: Έχει μια πορεία από ό,τι το χρησιμοποιούν και όχι από τον κύριο Ανδρουλάκη που στο τέλος της ημέρας μπορεί να στοχοποιήσουμε ένα κομμάτι ψηφοφόρου.
3: Θα βγει στην αντεπίθεση το ΠΑΣΟΚ ποτέ, Αμαλία?
2: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΣΟΚ φαίνεται ξεκάθαρα ότι επενδύει στην κοινωνική ατζέντα. Εντάξει, κοιτάξτε, το
3: ΠΑΣΟΚ. Περνάει ο χρόνος.
2: Περνάει ο χρόνος, θα συμφωνήσω. Εγώ θέλω να δω, ξαναλέω, γιατί βλέπουμε τώρα τις δημοσκοπήσεις. Το φθινόπωρο θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Θα έχει αποκρυσταλλωθεί η εικόνα. Σίγουρα, τι λένε στο. Και θα επιμείνω σε αυτό που λένε, ότι υπάρχει ένα boost. Είναι ένα πρωτοεμφανιζόμενο το κομμάτι του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας μπορεί να είναι πρώην πρωθυπουργό, και αυτό του δίνει πόντους. Αλλά θεωρούν ότι όλο αυτό το πράγμα θα κάτσει το φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν συμβεί, γιατί με κοιτάει τώρα και έχει δίκιο. Δεν ξέρω αν συμβεί. Δεν ξέρω αν συμβεί, ξαναλέω. Πάντως, αυτό λένε από τη Χαλαρή Τρικούπη και επενδύουν στην κοινωνική ατζέντα.
0: Και στις μεταγραφές, Αμαλία, έτσι, γιατί φαίνεται ότι ετοιμάζει και ο κύριος
2: Ανδρουλάκης. Ναι, απλώς, ξέρεις, εκεί πέρα δεν μιλάνε καθόλου, θέλουν να το κάνουν έκπληξη.
3: Έλα, να πούμε λίγο πρόσωπα. Ποια είναι τα πρόσωπα? Έχουμε ακούσει για την κυρία Τζάκρη, έχουμε ακούσει για την κυρία Κασιμάτη. Αυτό όμως το
0: συζητάμε. Κύριο Αποστολάκη.
2: Η κυρία Νοτοπούλου, που η οποία όμως θα διαψεύδει από την πλευρά της. Διέψευσε κατηγορηματικά.
0: Θυμάμαι ότι διέψευσε, γιατί είναι προσεκτική στη διατυπώση της.
2: Εδώ βλέπουμε
0: ότι έδωσε το όνομά της εμέτρηση.
2: Μπράβο, Βρενίκο, αυτό
3: έχουν γίνει κάτι άλλο στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη ο κύριος Παπάς και η κυρία Θρασιά. Και βλέπουμε την κυρία Κασιμάτη, η οποία ούτως ή όλως προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ.
2: Και δεν ήταν και στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Ο κύριος Φαραντούρης που διαγράφει από ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μετακινήθηκε και εκείνος στο ΠΑΣΟΚ. Και τα πρόσωπα τα οποία τα υπόλοιπα που είπαμε.
2: Καταλαβαίνετε όμως ότι είναι.
3: Γιατί είναι και η κυρία Τζάκρη ένα θέμα.
2: Είναι εδώ. Είναι και υπάρχει και εγκρίνια μέσα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την κυρία Τζάκρη, για την επιλογή.
1: Είναι το κόμμα με το οποίο ξεκίνησε όμως η κυρία
2: Τζάκρη. Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια, στη χθεσινή συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ, δεν μίλησε για πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον τον είχα ακούσει καιρό, για το θα κερδίσει με μία ψήφο. Είπε ότι ήταν λάθος να γίνει το δίπολο. Ρωτήθηκε το δίπολο Τσίπρα Μητσοτάκη. Αν είναι αυτή που θα δει μπροστά του, και εκεί πια για πρώτη φορά αρχίζει. Εγώ δική μου αίσθηση από αυτό που αποκόμισα από τις απαντήσεις του είναι ότι αρχίζει και συνειδητοποιεί πλέον ότι δεν μιλάει για την πρώτη θέση. Ίσως να μιλάει για την δεύτερη, αλλά αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα πίστευε μέχρι πριν.
2: Εντάξει, πάντως η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα τώρα πέρα από τα πρόσωπα, ποια πρόσωπα θα πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ, πότε θα πάνε, γιατί και εδώ, παιδιά. Είναι κουραστικό όλο αυτό. Πότε θα πάνε, πότε θα τους πάρει, ποιους θα πάρει, σε ποιους έχει μιλήσει.
3: Καλά, κάτσε να δούμε τι θα γίνει αύριο.
2: Αυτό, εγώ περιμένω την αυριανή πολιτική γραμματεία, νομίζω από εκεί μπορεί να βγει.
3: Εσύ, Νίκο, για το καλέτζι έβαλες πράσινη γραβάτα σήμερα.
0: Είπα, εντάξει.
2: Ωραία ήταν.
0: Δεν είναι ωραία?
2: Ναι, μου αρέσει και η γραβάτα σου πάρα πολύ.
0: Είναι εξαιρετική. Ναι, καλά τα παιδιά που μας φροντίζουν. Εντάξει, είναι, κοίταξε, ο Ανδρέας Πανδρέου ήταν μια προσωπικότητα της περίοδου εκείνη που. Όσοι προσπαθούν να τη μιμηθούν σήμερα, γι' αυτό και δέχεται κριτική.
2: Όχι, κάποιο το είπε αυτό.
0: Όχι, το είπε Διαμαντοπούλου.
2: Γι' αυτό το είπαμε.
0: Και όχι μόνο η κυρία Διαμαντοπούλου. Υπάρχουν μια σειρά από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που λένε ότι ο Ανδρέας Πανδρέου ήταν μια μοναδική προσωπικότητα στον ιστορικό χρόνο που την τοποθετούμε και στην ιστορική συγκυρία που την τοποθετούμε. Όσοι τον μιμούνται.
2: Και τον Τσίπρα πηγαίνει αυτό.
0: Γιατί δεν μπορεί να τον μιμηθούν. Ακριβώς. Αλλά...
1: Να πούμε και λίγο κόμμα Καρισιανού τι γίνεται και έτσι να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Έχουν ξεκινήσει οι αναταράξεις. Έχουμε τρεις ανθρώπους, τον κύριο Κοκοσάκη, τον κύριο Παπα-Νικολάου, ναύαρχος, έτσι. Και ο κύριος Σαββίδης, ο TikToker που είχε συνταχθεί, με αποχώρησαν και μάλιστα με κάνουν κριτική στο πρόσωπο και της κυρίας Καρισιανού και το πώς έχει διαμορφωθεί το κόμμα. Ουσιαστικά τι μιλούμε, λέει, ένα κόμμα προσωποκεντρικό που δεν έχει δομή, που είναι μια κλειστή ομάδα, περίκλειστη. Ακριβώς, που δεν έχει πρόγραμμα. Δηλαδή, ο κ. Παπα-Νικολάου τον άκουσα να λέει ότι δεν είχαμε γραμμή για τεχνικά. Ζητούσα τη γραμμή και δεν ήξερα. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν κάνει. Η κυρία Καρισιανού απάντησε ότι θέλουν να μας διασπάσουν, μας κάνουν πόλεμο. Θεωρώ όμως ότι δεν ξεκινάει, έχει ξεκινήσει καλά το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
3: Πάντως, τα ίδια τα στελέχη. Τα ίδια τα στελέχη του κόμματός της που προσχώρησαν στο κόμμα, ενώ στο κόμμα Ελπίδα είναι αυτά που λένε. Αυτά.
2: Βεβαίως και εμείς. Εγώ, ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο κύριος Κοτσάκης τα λένε αυτά. Γι' αυτό το λέω. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει κάποιο θέμα εκεί και μαθαίνω ότι έρχονται και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού με αυτά τα επιχειρήματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καρισιανού. Ευχαριστούμε.
0: Δεν θα είσαι αύριο εδώ.
1: Δεν θα είμαι αύριο.
2: Εντάξει, είναι τώρα μόνο. Θα σα κάνω παρέα.
3: Δεν πιστεύω να μην έρθει επειδή θα λείπει.
0: Στην Ελλάδα θα είμαι με τον Γιώργο.
2: Θα έρθω εγώ τώρα.
3: Θα τα πούμε
2: οι δυο μα τώρα. Επιτέλου.
1: Δεν του καίγεται καρφί. Μπορώ να σε πάρω και μαζί μου ελευθερό. Γιατί είσαι φίλο.
2: Θα σε
1: εντάξει, είσαι φίλο.
0: Αφού έχει ταξίδια το ζώδιο, οπότε πάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλιά, παιδιά, να είστε καλά.
3: Εμένα μου λέει να σερφάρω. Στο διαδίκτυο. Και δεν το κάνω, καταλαβέ. Τόση ώρα. Θα πάμε να δούμε έξω την κατάσταση. Αγόρι μου, τώρα στα γεράματα σου έχω πει, ρε άνθρωπε. Τι τα θέλεις στα 10 χιλιόμετρα. Περιορίσου στα 5, εγώ στα 5. Στα 5, μαξ 6 σταματώ. Εσύ μου ήθελες 10.
1: Κάνα δεκαήμερο έτσι τα είναι τα πόδια μου. Είναι...
3: Και τώρα έχεις να πας και στη Ρόδο.
1: Βράχος
3: το πόδια μου.
1: Το πόδια είναι βράχο. Τι γίνεται στη μεταμόρφωση, καλά είμαστε.
3: Ού, μόνο καλά είμαστε.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.
3: Τέλεια.
1: Σαν να είναι Σάββατο.
3: Έχουμε καμιά άλλη έτσι. Κανένα άλλο πλάνο να μας δείξετε να βγούμε λίγο έξω από το στούντιο, να πάμε ένα Πειραιά ωραίο. Να, και εσύ αύριο. Όχι, πετά.
1: Να, άμα πήγαινα με καράβι για τη Δευτέρα.
3: Την Τετάρτη θα γύριζε.
1: Δευτέρα θα βγαίναμε στην εκπομπή.
3: Σωστά, σωστά.
1: Θεσσαλονίκη γιατί... έχουμε κύριε Αγγελάκη ή όχι. Να δούμε και μια γρήγορα.
3: Να δούμε λίγο πλατεία Αριστοτέλους.
1: Να τι και η πλατεία
3: ορίστε,
1: Αριστοτέλους.
3: Ορίστε, δες πόσο πιο φωτεινή είναι η ωραία, πόλη μας, έτσι.
1: Ωραία.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι κάνει εκείνο η πλατεία Αριστοτέλους, παιδί.
3: Δεν ξέρω. Αρχές... Κανονικά δεν πρέπει εδώ πέρα, πρέπει να μπουν τα.
1: Να επέμβουν και οι αρχές.
3: Μήπως πηγαίνει για να εφοδιάσει λίγο.
1: Ή ανεφοδιασμό στα καταστήματα που έχει εκεί. Τώρα μην τον κάψουμε τον άνθρωπο, έτσι πλάκα κάνω, εννοείται. Λοιπόν,
3: ωραία.
1: Έλα, πάμε να καθίσουμε
3: να και καθίσουμε.
1: Να υποδεχτούμε την κυρία Μακρύ από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
8: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας κύριε Γλαβίνα.
9: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Θετικό αυτό.
1: Δεν πρέπει. Είναι πολύ βαριά η επικαιρότητα. Σήμερα φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί το τι έχει συμβεί με το χαμό του 17χρονου εκεί στην Καλυθέα.
8: Ναι.
1: Και προσπαθούμε λίγο έτσι να, όσο μπορούμε, τέλος πάντων, να αλλάξουμε και την διάθεσή μας και τη διάθεση των τηλεθεατών. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Μακρύ.
3: Να ξεκινήσουμε με την κυρία Μακρύ. Κυρία Μακρύ, να δούμε λίγο πώς βλέπετε κι εσείς όλη αυτή την υπόθεση με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Είναι άλλη μία υπόθεση που σίγουρα δημιουργεί κάποια σύννεφα και πάλι πάνω από το κόμμα σας.
8: Κοιτάξτε, ευχάριστη εξέλιξη δεν είναι τώρα και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο ίδιος έδωσε τις εξηγήσεις του και προφανώς όταν έχει επιληφθεί δικαιοσύνη, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος εξήγησε ότι είχε λάβει την άδεια, ότι η άδεια ήταν έγγραφη, ότι κινήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες και τα περιθώρια που είχε, ότι δήλωσε τα χρήματα τα οποία πήρε ως αμοιβή. Η δικαιοσύνη θέλει να κάνει περαιτέρω έρευνα, το δικαιούται. Εμείς υποχρεούμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι όσοι καλούνται, υποχρεούνται να προσέλθουν, να δώσουν τις εξηγήσεις. Και ελπίζω, εύχομαι και δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστεύω ότι ο κ. Αβραμόπουλος έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέει.
1: Πλήττει όμως την εικόνα του κόμματος, δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σκάνδαλο, τώρα επιτρέψτε μου να πω αυτή την λέξη, στη Νέα Δημοκρατία ή όχι, θεωρείτε.
8: Όχι, σκάνδαλο είναι όταν κάποιος καταδικαστεί, κριθεί, δικαστεί και καταδικαστεί. Ο έλεγχος δεν σημαίνει απαραίτητα ενοχή, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Όπως επίσης και η παραπομπή σε δίκη δεν σημαίνει απαραίτητα ενοχή. Εάν υπάρχει καταδίκη, βεβαίως είναι κάτι δυσάρεστο για μας.
3: Αν κληθεί και δεν προσέλθει στις βελγικές αρχές να δώσει απαντήσεις, είναι πρόβλημα αυτό, κυρία Μακρύ?
8: Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέλθει και να δώσει. Τώρα, το τι θα επιλέξει να κάνει ο πρώην επίτροπος, δεν θα του το υποδείξω εγώ. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να προσέλθει και πιστεύω ότι θα το κάνει τελικώς. Είναι και προς το δικό του συμφέρον. Για να αποδείξει ότι αυτά τα οποία εκείνος διατύπωσε δημόσια και μάλιστα με έγγραφα, δεν είναι κάτι το οποίο το είπε επιπόλαια ή αστήρικτα. Είναι εκείνα τα οποία το επέτρεπε να κάνει τη δραστηριότητα που δεν είναι και δραστηριότητα ποινικά κολάσιμη ή και πολιτικά ελέγξιμη. Mm-hmm.
1: Κυρία Μακρύ, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια. Μάλιστα. Φαίνεται ότι αυτό το θέμα το παίρνει πάνω το Πρωθυπουργός. Έρχονται συναντήσεις και με τον ΣΕΒ και με τα σούπερ μάρκετ για να δούνε αν μπορεί τελικά να μπει ένα φρένο. Ένα ψαλίδι στις τιμές, κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση?
8: Στη σωστή κατεύθυνση σίγουρα κινούμαστε, ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερο, γιατί η ακρίβεια ήταν και παραμένει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Παρότι, θα σας πω κάτι, πέρα από τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν και τώρα λόγω του πολέμου, τα οποία είχαν και επιπτώσεις, που ήταν εξωγενείς οι παράγοντες, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει το πολίτη, χρειάζεται να γίνουν ακόμη περισσότερα. Το ότι αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, ότι μειώθηκαν οι φόροι, ότι υπάρχει πλαφόν, ότι υπάρχει ενίσχυση, υπάρχουν τα επιδόματα, είναι προσωρινές λύσεις απολύτως απαραίτητες, αλλά ο κόσμος δικαιούται και εμείς υποχρεούμαστε να το δώσουμε περισσότερα. Βεβαίως το πήρε πάνω το Πρωθυπουργός, βεβαίως και ο αρμόδιος υπουργός έχει κάνει και την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, η οποία ελέγχει και το πόσο κάνει, το οποίο τόσο λιδωρείται.
3: Καθυστερήσατε όμως, κυρία Μακρύ. Η ακρίβεια είναι αυτό το οποίο ταλαιπωρεί όλα τα ελληνικά νοικοκυριά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αποτυπώνεται αυτό και σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
8: Αποτυπώνεται και νομίζω ότι δικαίως αποτυπώνεται και χωρίς να πω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν κάνουν.
3: Άρα όμως θα έπρεπε να κινηθείτε λίγο ταχύτερα.
8: Εγώ το διαπιστώνω και από την επαφή με τον κόσμο. Φαντάζομαι όλοι μας που μιλούμε, πέρα από τη δικιά μας την τσέπη, το διαπιστώνουμε πολύ πιο δυνατά και στην τσέπη των άλλων. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν αυτά να προληφθούν. Είναι δυστυχώς φαινόμενα τα οποία, πέρα από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, τα οποία έχουν εισπραχθεί, πέρα από τις κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Μάλλον οι κινήσεις οι οποίες κάναμε, όχι μάλλον σίγουρα οι κινήσεις που κάναμε, ήταν εφόσον δημιουργήθηκαν πολύ πιο έντονα προβλήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Να ζητήσουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Γλαβίνα.
9: Θα ξεκινήσω από τον πρώτο, την υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου, αν μου επιτρέπετε.
1: Για την ακρίβεια και θα περάσουμε μετά στο θέμα Αβραμόπουλου.
9: Δεν αμφισβητείται το νούμερο ένα θέμα, το λένε όλοι οι δημοσκοπήσεις, το καταλαβαίνει από το σφιγμό της κοινωνίας και η κυρία Μακρύ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επαφή με την κοινωνία, το παραδέχτηκε, σας το λέω και εγώ, μας το λένε όλοι ο κόσμος στην καθημερινότητα, το ενδιαφέρει ένα πράγμα, η τσέπη του, η ακρίβεια, η οποία απομειώνει το διαθέσιμο εισόδημα, το λένε και οι δείκτες, έχουμε το χαμηλότερο εισόδημα στην Ευρώπη. Τι πρέπει να γίνει, έχει την κυβέρνηση μετά πολλά, ένα χρόνο, και προσπαθεί να κάνει κάποιες με περιορισμό του περιθώριου κέρδους. Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Θα βάλουμε μια τάξη, επιστολή στη Φόντερ Λάιν. Κάνω μια υπενθύμηση των προηγούμενων πρακτικών. Φαίνεται, και θέλω πραγματικά να είμαι δίκαιος σε αυτή την προσπάθεια, ότι δεν έχουν αποδώσει οι προσπάθειες της. Γιατί διαρκώς επανέρχεται και ξαναεπανέρχεται σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον με πολλές κρίσεις. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχουν έξω γεωπολιτικές κρίσεις. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ εντός της χώρας σου και πώς μπορεί να είσαι ανταγωνιστικός στις τιμές σε σχέση, συγκρίνοντας μάλιστα και με το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης, όπου και εκεί ναι, μεν υπάρχει ακρίβεια, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ πιο αυξημένο επίπεδο ζωής και φυσικά μισθών.
1: Ναι, άρα η Ελλάδα. Μισθή.
9: Πολύ διαφορετική μισθή. Άρα το να έχει η Ελλάδα ίδιες τιμές με προϊόντα με χώρες οι οποίες έχουν τους διπλάσιους ενδεχομένως μισθούς και όταν εμείς είμαστε πολύ χαμηλοί στο μέσο όρο των μισθών, αλλά πολύ υψηλοί στο μέσο όρο της Ευρώπης. Όχι μόνο στο κόστος ζωής, στα περιθώρια κερδών των εταιριών. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι η αγορά είναι διαρθρωμένη σε λάθος τρόπο. Mm-hmm. Τα ολιγοπόλια είναι γνωστά, τα λεγόμενα καρτέλ, οι εναρμονισμένες πρακτικές. Αυτή η προσπάθεια τώρα με το πόσο κάνει. Καλές είναι οι πλατφόρμες, δημιουργούν ένα επίπεδο ανταγωνισμού, προσπαθούν να δώσουν πληροφορίες στον καταναλωτή και είναι χρήσιμες, αλλά λείπει κάτι το οποίο δεν το βλέπεις από αυτή την κυβέρνηση. Τι θα έπρεπε, εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές, έναν ανένδοτο κατά της ακρίβειας, να πηγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας, οι υπουργοί, να είναι πρώτοι στο βήμα, να καλούν τους ανθρώπους στο σούπερ μάρκετ, να καλούν τους ανθρώπους στο δηληστήριο, να καλούν τους ανθρώπους.
3: Πάντως θα το στηρίξετε αυτό, έτσι, όπως στηρίξατε και την πρωτοβουλία με τον
9: και να
3: του λένε
9: εδώ τώρα τέλος, ναι. Πάμε να τα αλλάξουμε, δεν πάει άλλο κόσμο. Όμως δεν αντέχει.
3: Θα είστε μαζί σε αυτό ό, τώρα, είναι στην προσπάθεια που γίνεται. Γιατί το ίδιο κάνατε και με τον νόμο Κατσέλη.
9: Ότι είναι καλό και χρήσιμο για τους πολίτες, ξέρετε, το έχουμε ψηφίσει. Δεν μπορώ να προκαταλάβω τώρα την απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όταν έρθει η ρύθμιση, όταν τη δούμε και αν θεωρήσουμε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση, όλοι μας θέλουμε να παταχθεί ακρίβεια. Κανείς δεν θέλει οι Έλληνες πολίτες να πληρώνουν πολλά περισσότερα λεφτά από αυτά που θα έπρεπε να πληρώνουν και να μην έχουν από τις 15 μετά να βγάλουν το μήνα. Τώρα έρχεται η περίοδος των διακοπών. Πολλοί θα δυσκολευτούν να έχουν κάποιες μέρες ξεκούρασης. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία, ξέρετε, την απολαμβάνουμε. Το αντίθετο θα θέλαμε. Mm. Αλλά είναι η ολιγορία, η έλλειψη πολιτικής βούλης, κατά άποψή μου, όχι της κυρίας Μακρύ. Για μην αδικήσω την κυρία Μακρύ. Αυτών οι οποίοι πραγματικά έχουν την ευθύνη να έρθουν σε μια. Χρειάζεται, σύγκρουση.
1: Απλά αυτό που σας
9: πολιτική
1: ρώτησε
9: σύγκρουση. Και η κυβέρνηση έχει τη δύναμη να επιβάλλει καταστάσεις στην αγορά. Το έχει κάνει, κατά άποψή μου, δεν το έχει κάνει.
1: Ναι, αυτό που σας ρώτησε η Ντόρα είναι ότι ενώ γκρινιάζεται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, εχθές σε αυτήν εδώ τη ρύθμιση είπατε ναι μέσα στη Βουλή.
9: Προσέξτε, έρχεται μια ρύθμιση η οποία ουσιαστικά είναι η εφαρμογή μιας απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Παγού. Θέσαμε τις ελλείψεις που είχε, για παράδειγμα, ότι κάποιες ρυθμίσεις καταγγέλθηκαν από τις τράπεζες και τα funds. Γιατί καταγγέλθηκαν, γιατί προφανώς με βάση τις προηγούμενες τιμές που έπρεπε να τα ποσά πρέπει να πληρώσουν οι δανειολήπτες, με τα λάθος ποσά εν τέλει, κάποιοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Mm. Για αυτούς δεν υπήρχε κάποια μέρημνα. Για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τώρα είναι εκτός. Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, τους είπε η τράπεζα, πληρώστε χ ποσό. Αυτό το ποσό ήταν λάθος. Έπρεπε να είναι χ δια 2. Οι άνθρωποι χάσανε τη ρύθμισή τους. Με το χ ποσό, με το χ δια 2, ενδεχομένως δεν τα κατάφερναν. Αυτοί οι άνθρωποι μείναν απ' έξω. Και η κυβέρνηση προσπαθεί να θεωρήσει ότι είναι επιτυχία της, ότι εφαρμόζουμε μια απόφαση του Αρείου
3: Πάγου. Είναι κάτι το οποίο το επισημάναμε και εμείς εχθές, είναι όμως μια αρχή όμως, κύριε
9: Καλίνα. Καλώς, μα είναι απόφαση του Αρείου Πάγου.
3: Είναι απόφαση του Αρείου Πάγου. Να ληφθεί μέρημνα και γι' αυτό
9: μακάρι,
3: που λέτε,
9: δώσαμε αγώνα για τους κόκκινους δανειολήπτες, για τη λειτουργία των φαντς και καταθέσαμε και συγκεκριμένη τροπολογία για το πώς πραγματικά τα φαντς θα λειτουργούν και με έναν εύρυθμο τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας. Θα απαντάνε, θα έχει το δικαίωμα προαίρεσης ο δανειολήπτης. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους οι δανειολήπτες πρέπει να προστατευτούν εις βάρος των τραπεζών.
3: Να λειτουργείτε θεσμικά και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σας το αναγνωρίζει και η Νέα Δημοκρατία. Λέως. Βέβαια αυτό, κύριε Γλαβίνα, επειδή το στηρίζετε πολλά χρόνια αυτό, δεν αποδίδει ως προς τα ποσοστά σας στις δημοσκοπήσεις. Και δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε, γιατί βγαίνουν καθημερινά δημοσκοπήσεις. Ο πρόεδρός σας εχθές το επισήμανε, ο Νίκος Ελευθερόγλου, για πρώτη φορά στη συνέντευξή του. Δεν έκανε καμία αναφορά στο νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Και ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μας.
9: Προσέξτε, η δημοσκοπήση αλήθεια είναι.
3: Έχουν αλλάξει προσδοκίες.
9: Θα σας πω. Θα σας απαντήσω. Βέβαια, έχουν μεγάλες αποκλίσεις οι δημοσκοπήσεις. Οφείλω να το θέσω αυτό. Παρατηρώ μια τελευταία, η οποία έχει τεράστια απόκληση. Η αλήθεια είναι από τις διαφορετικές, από τις υπόλοιπες. Θα δούμε πού θα καταλήξουν οι δημοσκοπήσεις. Το έχουμε ξαναπεί και δεν το κάνω για να κερδίσω χρόνο. Νομίζω εκεί στο Σεπτέμβρη θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα το ποια είναι η κατεύθυνση. Γιατί οι δημοσκοπήσεις καλό είναι να συγκρίνουμε ένα τρίμηνα. Μιλήστε με σοβαρούς δημοσκόπους. Ένα τρίμηνα καταλαβαίνει λίγο τις τάσεις που πηγαίνουν. Ενδεχομένως τώρα να δημιουργείται τάση. Δεν θέλω να αμφισβητήσω κάτι
1: απλά
9: τώρα.
1: Απλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το τρίμηνο τώρα που θα ακολουθήσει θα είναι και μήνες καλοκαιριού.
9: Ναι, αλλά
1: τα
9: θα
1: μπάνια
9: θα
1: του λαού.
9: Θα έρθει η διεθνή
1: που δεν περιμένουμε και ιδιαίτερες αλλαγές.
9: Η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν εξελίξεις. Ο κόσμος θα σκεφτεί. Όταν λοιπόν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία το τραπέζι, θα τις επαναξιολογήσουμε. Εμείς είμαστε ένα κόμμα θεσμικό, ιστορικό, παραδοσιακό. Τιμήσαμε χθες τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και μιλήσαμε για τις ανάγκες και τις μεταρρυθμίσεις, τις πολιτικές που χρειάζεται η χώρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ιδρύθηκε για να είναι ένα κόμμα συμπλήρωμα, ούτε ένα κόμμα εξαρτημένο από τον οποιοδήποτε. Ιδρύθηκε για να λέει ελεύθερα την πολιτική του άποψη και να επιδιώκει το συμφέρον του ελληνικού λαού. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κόμμα, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι ο στόχος του είναι να κυβερνάει, να εφαρμόζει τις πολιτικές του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Άρα και πολύ σωστά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το έχει θέσει. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας ιδέες.
1: Και να τις κάνουμε πράξη. Είναι να καλωσορίσετε και καινούργια παύλα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο κόμμα σας.
9: Έβλεπα και το ρεπορτάζ πριν, ξέρετε. Για μένα πολύ σοβαρά στελέχη που ήταν προηγούμενα στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα έρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Δεν γίνεται ο ίδιος ντόρος με τα στελέχη που φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ για να πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ ή στον νέο κόμμα του
3: κυρίου. Εδώ στο Άξιον 24, τον κύριο Σκανδάμη, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Βγήκε το ρεπορτάζ αναλυτικότατο στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου πίσω από τις γραμμές. Όλα τα προσωπάκια εδώ στο Άξιον 24,
9: εμείς κύριε. Αλλά
3: τους έχουμε δείξει όλα τα στελέχη τα οποία έφυγαν από το κόμμα σας.
9: Ο κύριος Σκανδάμης, για
3: και για την κυρία Παπαδοπούλου, για όλους.
9: Ναι, θέλω να πω, έρχονται στο ΠΑΣΟΚ κάτι όμως έρχονται ισχυρότερα στελέχη, αλλά αυτό τέλος πάντων είναι ζήτημα αξιολόγησης προσωπικής του καθενός. Για παράδειγμα, ο κύριος Σκανδάμης έφυγε για το ΠΑΣΟΚ γιατί λέει δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που σας το διαβεβαιώ, δεν υπάρχει, το έχουμε πει με χίλιους τόνους. Αλλά την ίδια στιγμή ο ίδιος ήταν γενικός γραμματέας της κυβέρνησης με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή χρειάζεται και μια αξιοπιστία σε όλο αυτό.
1: Η κυρία
9: Όχι
1: Τζάκρη
9: μόνο
1: θα έρθει
9: το
1: τώρα...
9: κυνήγι καρεκλών.
1: Η κυρία Τζάκρη θα έρθει στο ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Κασιμάτη θα έρθει στο ΠΑΣΟΚ.
9: Θα σας απαντήσω, δεν συμμετέχω στη διαδικασία της διεύρυνσης, ούτε και αυτά είναι αποφάσεις φυσικά και του Προέδρου.
3: Τι θέλετε, κύριε Γραβίνα, προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.
9: Όποιος πιστεύει στις ιδέες, στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θέλει να συμβάλλει στην προσπάθειά μας να υπάρξει πολιτική αλλαγή και στην αποκαθήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία, φυσικά είναι ευπρόσδεκτος. Αυτό θα το αξιολογήσουν αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη και εγώ προσωπικά τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μακρύ, είναι όντως.
8: Να πω μόνο σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Γλαβίνας, ότι ήταν εφαρμογή η νομοθετική πρωτοβουλία, ότι ήταν εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, ούτε η καθολικότητα, ούτε η αναδρομικότητα κυρίως, περιλαμβάνοντας τη δικαστική απόφαση, αλλά είναι κάτι που ήταν πρωτοβουλία της κυβέρνησης και ευτυχώς αντιμετωπίστηκε θετικά. Και μόνο μία παρατήρηση, εμένα δεν με επιτρέπεται να κάνω υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ, σε καμία περίπτωση, ούτε στον συνάδελφό μου εδώ που συνομιλούμε, αλλά. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορία πολιτική και κυβερνητική, καλή ή κακή το έχει κρίνει ο κόσμος. Έκανε όμως τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου σημαντική προσπάθεια και ήταν σημαντική συμβολή του στο να σωθεί η χώρα.
9: Δεν το αφισβητούμε.
8: Αυτό λοιπόν. Μα εγώ σας το πιστώνω. Λίγο να το αφισβητήσετε. Εγώ σας το πιστώνω. Αυτή λοιπόν η πρόσφατη κυβερνητική ιστορία, η πρόσφατη κυβερνητική πορεία, καλό είναι να οδηγήσει και τις επόμενες κινήσεις. Γιατί η κυρία Κουτροκό είπε πως στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται η θεσμικότητα να αποδίδει. Το αντίθετο πιστεύω ότι στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι όταν οι θεσμικές κινήσεις και οι πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση αντιμετωπίζονται. Όταν είναι σωστές κατά την κρίση του ΠΑΣΟΚ και προς όφελος των πολιτών, αντιμετωπίζονται θετικά, θα το πιστωθεί το ΠΑΣΟΚ.
3: Εσάς δεν σας χτυπάνε ακόμη 3-4 κόμματα στα αριστερά σας, κυρία Μακρύ. Θέλω
8: αυτό
3: να πω ότι το
8: ΠΑΣΟΚ
3: έχει να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή, ναι, τη δημιουργία νέων κομμάτων,
8: το
3: την επιστροφή του κυρίου
8: Τσίπρα. Τώρα είμαι τελευταία που θα το επενέσει, αλλά έχετε διαχειριστεί και μια ιστορία. Έχει μάλλον μια ιστορία η οποία το επιτρέπει αυτά να τα διαχειριστεί με νυφαλιότητα, με προσοχή, ώστε να μην έχει οδυνηρά πολιτικά αποτελέσματα. Και οι δημοσκοπήσεις εργαλείο είναι. Εγώ θα σας θυμίσω ότι σε ό,τι μας αφορά, όχι δεν κάνω κριτική προς Θεού, σε ό,τι μας αφορά, οι δημοσκοπήσεις δεν δείξανε το 41% την τελευταία φορά. Άρα λοιπόν, ας είναι εργαλείο δουλειάς και για όλους εμάς αφυπνιστικό. Μήνυμα, αλλά σε καμία περίπτωση μην τις θεοποιούν.
1: Βάσει τώρα αυτών των δημοσκοπήσεων που αλλιώς τις διαβάζει το ΠΑΣΟΚ, αλλιώς τις διαβάζετε εσείς, ο κύριος Τσίπρας είναι ο βασικός αντίπαλος μέχρι τις εκλογές.
8: Βάσει των δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός δεν είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να προδικάσω. Η δική μας ευθύνη είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα να το ολοκληρώσουμε, να το υλοποιήσουμε, να δείξουμε σταθερότητα, να δείξουμε συνέπεια, να δείξουμε εντυμότητα, ταχύτητα και να προσέλθουμε στην εκλογική αναμέτρηση που, πρέπει να είναι που θα είναι νικηφόρα για μας, αλλά πρέπει να είναι αυτοδύναμη. Και ο λόγος είναι ότι, όπως καταλάβατε και από την τοποθέτηση του κ. Γκλαβίνα, ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να συγκυβερνήσει. Συνεπώς, ή ακυβερνησία ή αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και όχι επειδή με αλαζονία το λέμε εμείς, επειδή και οι υπόλοιποι που είναι στο πολιτικό προσκήνιο δεν θέλουν καμία συνεργασία, το έχουν διατυπώσει ούρμπια τα όρμπια.
3: Το κόμμα Σαμαρά, κυρία Μακρύ, μπορεί να σας στερήσει αυτή την αυτοδυναμία?
8: Το κόμμα Σαμαρά, εάν γίνει, και εγώ είμαι ξεκίνητο των στελεχών που το λέω και δημόσια, δεν θα ήθελα να γίνει. Γιατί ήμουν και βουλευτής του Αντώνη Σαμαρά, συμμετείχα και στη συγκυβέρνηση. Είναι κάτι που θα με στεναχωρέσει ιδιαίτερα, ελπίζω να μην γίνει. Εάν όμως γίνει, δεν ξέρω αν θα στερήσει την αυτοδυναμία. Πιστεύω πως δεν θα τη στερήσει. Θα μας δυσκολέψει όμως τον αγώνα που κάνουμε αρκετά.
1: Θέλετε
9: ένα σχόλιο? Το ακυβερνησία Μητσοτάκη το θεωρώ κάπως μελαγχολικό, να σας πω την αλήθεια, και λίγο υποτιμητικό για την ίδια την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Είναι, δεν θέλω να το λέει και είναι δημοκρατία, όχι γιατί δεν τη συμφέρει.
3: Θα σας πω.
9: Είναι λάθος και υποτιμητικό για την ίδια τη δημοκρατία μας να λέμε ότι μόνο ένα κόμμα μπορεί να κυβερνήσει. Δεν κάνει καλό ούτε στη Νέα Δημοκρατία, άσχετα αν μπορεί να την επωφελήσει προσωρινά. Προφανώς υπάρχουν, κύριε Μακρύ, επιτρέψτε μου, προφανώς υπάρχουν κόμματα. Και το ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι είναι στρατηγικά ένα κόμμα έτοιμο, οργανωμένο, στοιχειοθετημένο με τα στελέχη του. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει μια πάρα πολύ καλή κυβέρνηση και καλύτερη από αυτά. Και έχει τα στελέχη από αυτήν τη σημερινή τη Νέα Δημοκρατία. Άρα να μιλήσω. Και ενδεχομένως και άλλοι, για να μην αδικήσω. Κανένα ψήφο όμως το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι το πιο έτοιμο κόμμα από την αντιπολίτευση και έχει και το πλαίσιο και το προγραμματικό πλαίσιο και τα στελέχη και το μηχανισμό για να διοικήσει τη χώρα. Μην αδικούμε την ίδια μας τη δημοκρατία λέγοντας ότι κατά το καραμαλίσει τάγκ.
8: Εγώ
9: το
8: Μητσοτάκη, σε καμία περίπτωση.
9: Είναι λάθος να το λέμε.
8: Κύριε Γκλαβίνα, το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή κυβέρνηση. Είναι ή Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οσδήποτε άλλο. Εσείς όμως κάνετε ένα συνέδριο. Στο οποίο αποκλείσατε, το κάνετε το συνέδριο για να αποκλείσετε τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Πολιτικά.
8: Προφανώς όταν τα προσέλθουμε. Πολιτικά, πώς να μιλήσουμε, οικονομικά.
9: Αποκλείουμε τη Νέα Δημοκρατία πολιτικά και
8: όταν λοιπόν και εμείς θα προσέλθουμε στον ελληνικό λαό, θα ξεκαθαρίσουμε ότι ή θα είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, ή εκ των πραγμάτων θα υπάρχει αδυναμία συγκυβέρνηση, διότι καθένας.
9: Και εγώ αυτό το εξηγώ, αν μου επιτρέπετε, και λέω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι απομονωμένη, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί της και το ΠΑΣΟΚ, εφόσον τα καταφέρει και κερδίσει, έστω και με μια ψήφο και είμαστε πρώτοι, θα αναζητήσουμε προγραμματικές συλλήψεις.
8: Κόμματα θα απομονώνει ο λαός, όχι τα άλλα
1: κόμματα. Επίσης, όμως, άμα λέτε, κύριε Γκλαβίνα, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε χρόνο. Θα
3: εσείς
1: πρέπει,
3: με ποιους θα έτσι, συγκυβερνήσετε.
1: Θα συγκυβερνήσετε.
9: Η Νέα Δημοκρατία είναι αποκλεισμένη σε αυτό, συμφωνούμε. Ναι. Δεν θέλει κανείς να πάει μαζί της. Την έχω χαρακτηρίσει και από συνάγωγο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ με αυτούς με τους οποίους συμφωνούν με το πρόγραμμά του και αναλόγως της βούλησης του ελληνικού λαού, να δούμε ποιοι θα είναι στη Βουλή. Θα αναζητήσω. Δεν μπορώ να ξέρω ποιοι θα είναι στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Όταν έχω την βούληση. Όταν έχω τη βούληση του ελληνικού σώματος, του ελληνικού λαού, συγγνώμη, τότε θα δούμε με ποιους προγραμματικά και μόνο επί τη βάση προγραμματικών συγκλήσεων θα μπορέσουμε, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, θα μπορέσουμε να δούμε με ποιους θα μπορέσουμε να χτίσουμε.
8: Πάντως τα κόμματα γίνονται από συνάγωγα ή απομονώνονται μόνο από το ελληνικό λαό, όχι από άλλα κόμματα.
9: Για να δούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μακρύ. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Κύριε Γκλαβίνα,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πάμε διαφημίσεις.
1: Ναι.
3: Να θυμίσουμε το δώρο μας.
1: Βεβαίως.
3: 2.000 ευρώ σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνη. Εδώ βλέπετε όλα όσα διεκδικείτε με πολύ εύκολο τρόπο. Δεν έχετε παρά να σκανάρετε στο Instagram τη σελίδα κάτω αριστερά, Γιώργο.
1: Και τι λέω εγώ, ότι όσο περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε. Κλήρωση 30 Ιουνίου. Αυτή η μέρα δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, παρακαλώ. Το πρωί στην Αλεξάνδρα και στον Νίκο θα γίνει κλήρωση για τον μεγάλο τυχερό αυτού του πακέτου δώρο αξίας 2.000 ευρώ.
3: Και εσύ είσαι 10 Οκτωβρίου.
1: Εγώ είμαι.
3: Πρώτη Οκτωβρίου. Πρώτη Οκτωβρίου. Είδες, τα θυμάμαι.
1: Είμαι 1η Οκτωβρίου. Και 30 Οκτωβρίου είναι η κυρία Κουτροκόλλη.
3: 30 Ιουνίου είμαι.
1: Α, 30 Ιουνίου, ναι. Και η αρχισυντάκτριά μας είναι Οκτώβριο επίσης.
3: 26 Οκτωβρίου.
1: Το Αγίου Δημητρίου.
3: Το Αγίου Δημητρίου, ναι. Θα το θυμόμαστε, είναι εύκολη.
1: Εννοείται.
3: Πάμε διαφημίσεις.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Είμαστε,
1: εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 29 μετά από τις 11. Παραμένουμε στην κοινωνία, διότι τα θέματα που μας, σας απασχολούν καθημερινά διαμορφώνουν και την ατζέντα αυτής της εκπομπής.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Από χθες συζητάμε και πολύ αναλυτικά μάλιστα. Παρουσιάσαμε και παραδείγματα συγκεκριμένα. Αυτή την ανάσα που δίνει η απόφαση αυτή για τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια των ανθρώπων που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ευτυχώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι κατάφεραν τόσα χρόνια και πλήρωναν, φτύνοντας αίμα, έτσι οι άνθρωποι
0: σαφώς,
1: να πληρώνουν τις δόσεις τους και ήρθε η δικαίωση, τώρα, έτσι. Θα πω εγώ
0: ναι,
1: πλέον,
0: έτσι. Δικαιώθηκαν. Η κυρία Νούκα είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Νούκα, για να μας βοηθήσετε και εσείς να ερμηνεύσουμε καλύτερα αυτή τη ρύθμιση. Είναι μαζί μας και η κυρία Μιμή Μπονάνου, δανειολήπτρια, που είστε στους ωφελούμενους εσείς, κυρία Μπονάνου.
2: Σαφώς και εμείς στους ωφελούμενους. Επιτέλους.
1: Η ανακούφιση πρέπει να ήταν τεράστια, κυρία Μπονάνου, γιατί με τη δικηγόρο σας και με την κυρία Νούκα και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το δικηγόρο τους και όλα αυτά τα χρόνια παλεύατε.
2: Η κυρία Νούκα είναι δικηγόρος.
1: Η κυρία Νούκα είναι δικηγόρος σας, βεβαίως και είναι η κυρία Νούκα. Γι' αυτό και είστε και μαζί εδώ. Αλλά τόσα χρόνια παλεύατε γι' αυτό, έτσι.
2: Και πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και φτάνεις στα όρια σου, γιατί και σε εξευτελίζουν και δεν σε πιστεύουν. Έρχονται με τέτοιο τρόπο, είναι σαν να σου λένε εμείς θέλουμε το σπίτι σου. Και δεν ακούνε καμία δικαιολογία λογική. Και δεν κάνουν πίσω σε τίποτα.
0: Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, αφού ξεκινήσαμε εσάς. Ναι. Εσείς έχετε πάρει ένα δάνειο.
2: Εγώ πήρα ένα δάνειο δυστυχώς σε ελβετικό φράγκο. Το οποίο με τον καιρό, τώρα πια το ξεχρέωσα στην αρχική τιμή ισοτιμίας. Αλλά μετά, επειδή αυξάνονταν συνέχεια η δόση προς το τέλος, η κυρία Νούκα μου είπε, δεν γίνεται, γιατί μην ξεχνάμε, είχαν προηγηθεί lockdown, μείωση μισθών, μείωση επιδομάτων, δεν υπήρχαν δώρα.
0: Είχε αλλάξει η ζωή μας όλων.
2: Εντελώς.
0: Όλων.
2: Οπότε ήμουν σε πλήρη αδυναμία να πληρώνω 700 ευρώ το μήνα όταν παίρνω 800, ας πούμε, ή 900. Mm-hmm. Οπότε μπήκαμε στο νόμο Κατσέλη. Από τότε κάνω τα πάντα για να βγω από το νόμο Κατσέλη.
0: Σε ένα νόμο Κατσέλη, κυρία Νούκα, ο οποίος, ρε παιδί μου, ήταν μια ρύθμιση που έλεγε ότι είναι υπέρ mm-hmm. αυτών των δανειοληπτών και εξελίχθηκε σε εφιάλτη.
3: Ήταν υπέρ και είναι υπέρ των δανειοληπτών. Η στρέβλωση που ήρθε ήταν από την άλλη πλευρά. Όταν μόνοι τους αποφάσισαν να επιβάλλουν υπέρογκους στόχους σε αυτήν τη ρύθμιση, τη δικαστική που είχε ο κάθε δανειολήπτης, και αυτό έφερε τους δανειολήπτες σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, γιατί σχεδόν διπλασιάστηκαν οι δόσεις. Η στρέβλωση ήταν η ασυδοσία που δεν πατάχτηκε πάρα πολλά χρόνια.
0: Εσείς αρχικά, κυρία Μπονάνου, να μιλήσουμε
3: ναι,
0: έτσι
3: ναι, ναι, βεβαίως,
0: για να
3: βεβαίως,
0: το καταλάβουμε
3: αρχικά.
0: Και πολύ καλύτερα.
3: Πάντα.
0: Εσείς αρχικά τι δόση είχατε κληθεί να πληρώνετε και πού έφτασε αυτή η δόση?
2: Ο νόμος Κατσέλη, λοιπόν, για μένα έβγαλε 250,37 ευρώ. Ας αφήσουμε ότι προσπάθησε η τράπεζα να με αγνοήσει. Δηλαδή, το πώς θα διαμορφωνόταν οι δόσεις, μου έστειλε επιστολή 9 μήνες μετά. Δηλαδή, σε εξωθή.
1: Ναι, δηλαδή, έστειλε 9 μήνες μετά.
2: Μετά. Ευτυχώς που με την κυρία Νούκα αποφασίσαμε να αποφάσισα, έδινα ένα ποσό.
1: Το δοσολόγιο.
0: Για να το ενήμερο με κάποιον τρόπο. Έτσι,
2: για να είναι ενήμερο. Ναι, γιατί υπολογίσαμε περίπου και έδινε ένα ποσό. Για να μην βρεθώ σε δύσκολη θέση. Ναι. Πιστεύω ότι το έκαναν επίτηδες.
1: Συγγνώμη, από τα 250 ευρώ λοιπόν που ήταν αρχικά η δόση.
2: Έχει φτάσει πάνω από 350.
1: Έφτασε πάνω από 350. Ναι. Και ήσασταν σε αδυναμία πλέον, σε δυσκολία να το αποπληρώσετε.
2: Σαφώς, γιατί εγώ είμαι συνταξιούχος, δεν έχω άλλο περιουσιακό στοιχείο. Και όταν είναι παραπάνω από τα μισά της σύνταξης, πώς θα τα βγάλεις πέρα?
0: Ναι. Τώρα λοιπόν με αυτή τη ρύθμιση. Σε τι ποσό θα βρεθείτε να πληρώνετε?
2: Από ό,τι υπολογίσαμε στα 260 ευρώ.
1: Πόσο ήταν το αρχικό δοσολόγιο, λοιπόν, έτσι?
2: Στα φυσιολογικά του πλαίσια, οι δικηγόροι το γνωρίζουν καλύτερα αυτό. Εγώ δεν μπορώ πάνω σε αυτό να κάνω υπολογισμούς. Έχω αδυναμία και το έχουν εκμεταλλευτεί, διότι σου στέλνουν επιστολές ή σε παραπέμπουν σε mail στο site τους που δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς λένε. Χρησιμοποιούν ορολογία που είναι για χρηματιστές. Δεν είναι για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από αυτά. Και έτσι σε εκμεταλλεύονται.
0: Κυρία Νούκα, ήταν μια δικαίωση και για εσάς που έχετε δώσει έναν αγώνα χρόνια τώρα. Η εντολή σας, οι πελάτες σας, με τους οποίους φαντάζομαι ότι μιλάτε από εχθές, προχθές, τι σας λένε, νιώθουν αυτή την ανακούφιση?
3: Οι πελάτες νιώθουν, οι δανειολήπτες βασικά, δεν είναι μόνο οι δικοί μου πελάτες, είναι οι πελάτες όλων, είναι οι δανειολήπτες γενικά και οι πελάτες όλων των δικηγόρων. Από τη στιγμή που βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, πλέον ήταν ήσυχοι, τουλάχιστον με αυτά που τους λέγαμε εμείς. Τους δημιούργησαν μια τεράστια ανησυχία. Η τεράστια επικοινωνιακή λέλαπα από τους services και τα fans, ότι η απόφαση δεν είναι έτσι, δεν υπάρχουν αναδρομικά, δεν υπάρχει τίποτα. Βγήκαν και κυβερνητικά στελέχη και έλεγαν, ξέρετε πολύ καλά τι λέγανε.
1: Διευκρινήσεις.
3: Ναι, αμφέβαλαν. Όχι, αμφέβαλαν στην αρχή, κυρία Κουτροκόη. Όχι, δεν είναι έτσι, δεν υπάρχει αναδρομικότητα. Ποια αναδρομικότητα δεν υπάρχει? Σαφέστατη αναδρομικότητα υπήρχε.
1: Όχι, για όσους είναι εντός ρύθμισης εξ αρχής, κυρία Νούκα, εμείς εδώ γνωρίζαμε.
3: Για όλους.
1: Ότι για όσους είναι εντός. Συγγνώμη, να διευκρινίσουμε κάτι. Όσοι είναι εκτός ρύθμισης έχουν χάσει τη ρύθμιση. Όσοι είναι εντός ρύθμισης θα υπάρχει αναδρομικότητα, η οποία δεν θα λάβουν τα χρήματα πίσω, θα μειωθούν όμως τα ποσά αυτά από τις επόμενες δόσεις. Έτσι δεν θα γίνει?
3: Με βάση την νομοθετική ρύθμιση, η οποία ήρθε σε περιορισμένη όμως η μόρφωση της απόφασης. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η νομοθετική ρύθμιση, μας ενδιαφέρει τι λέει η απόφαση. Λοιπόν, η απόφαση λοιπόν, τα αναδρομικά τα δίνει σε όλους. Δεν υπάρχουν ενεργές, μη ενεργές ή οτιδήποτε. Τα αναδρομικά μιλάω πάντα.
0: Ναι,
3: και
0: αυτούς,
3: τα αναδρομικά είναι δικαίωμα. Ένα λεπτάκι.
0: Σε αυτούς που πληρώναν κανονικά.
3: Όπως θέλει.
0: Σε αυτούς που πληρώναν κανονικά τη δόση όμως. Όχι σε αυτούς που απλά.
3: Φυσικά.
0: Αυτό
1: διευκρινίζουμε. Αυτό λέω.
0: Όχι σε αυτούς που απλά είχαν ενήμερο το δάνειο με ένα συγκεκριμένο ποσό.
3: Θα σας πω, αμέ. Με το ποσό της δόσης. Μα αυτοί οι περισσότεροι που τους έγινε έκπτωση, έγινε γιατί όταν η δόση σχεδόν διπλασιάστηκε δεν μπορούσαν να την πληρώσουν.
0: Ναι,
3: λογικό,
0: βεβαίως,
3: δεν είναι?
0: Το καταλαβαίνουμε, μα εννοείται.
3: Αυτοί είναι έξω. Είναι έξω.
0: Ναι.
3: Όπως είναι έξω, ακούστε λίγο, τιμωρήθηκαν και συνεπείς δανειολήπτες. Και αυτό για μένα είναι αδιανόητο σε ένα κράτος δικαίου. Είναι αδιανόητο. Τιμωρήθηκαν από την νομοθετική παρέμβαση, όχι από την απόφαση προς Θεού. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που αποπλήρωσαν. Δηλαδή, αυτοί φτύσαν αίμα να πληρώσουν τις υπέρογκες δόσεις και η ρύθμιση δεν τους έχει μέσα να πάρουν τα χρήματα.
1: Ναι,
3: τους.
1: Να πάρουν χρήματα πίσω.
3: Λέει όχι. Αυτό γιατί υπήρχε αυτή η τιμωρία, δεν μας κάνει εντύπωση. Και ακούω για καθολικότητες και ακούω για αναδρομικότητες που δεν υπήρχαν. Αυτά δεν είναι. Ακούστε. Το να βγαίνει ο κάθε ένας και να λέει ό,τι θέλει είναι δικαίωμά του. Κρίνεται όμως. Και οι δανειολήπτες ξέρουν πολύ καλά τι έγινε. Δεν μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή να λένε εμείς ήρθαμε και το κάναμε καθολικό ή αναδρομικό. Υπήρχε από την απόφαση, σας παρακαλώ.
1: Κυρία Μπονάνου,
3: δεν γίνεται να τα λένε αυτά τα πράγματα.
1: Είχατε οχλήσεις όλα αυτά τα χρόνια? Περιγράψτε μας λίγο πώς το βιώσατε όλο αυτό.
2: Μία συστηματική επίθεση να μου δημιουργήσουν και πρόβλημα ψυχολογικό, αλλά να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να με βγάλουν από τον νόμο. Πρώτα απ' όλα μου στέλνανε μονίμως ότι χρωστάω. Χρωστάς τόσα. Όταν έπαιρνα τηλέφωνο δεν μπορούσα με κανένα να συνεννοηθώ. Κανείς δεν ήξερε. Ήταν όλα έτσι πολύ ρευστά. Αλλά με άσχημο τρόπο όμως. Μιλούσαν όλοι οι υπάλληλοι και χρωστάτε να ξεχρεώσετε και... Κανείς όμως δεν μου είπε τι είναι αυτό το φω, γιατί χρωστά αυτά τα χρήματα.
1: Δεν αφού σας εξηγούσανε για ποιο όχι, λόγο οι τόκοι είναι αυτοί που έχουν
2: όχι,
1: αυξήσει τη δόση σας
2: όχι,
1: κατά 100%
2: Μα τους έλεγα, πληρώνω τη δόση μου κανονικά. Υπάρχει κάποια αλλαγή? Όχι, δεν έλεγαν τίποτα. Χρωστάτε αυτό το ποσό, δεν ξέρουμε, να μπείτε στο site να δείτε. Στο site εγώ δεν γνωρίζω. Είχαν κάποιες ορολογίες, Λίμπορ, εκείνο, εγώ δεν μπορώ να μπω στην τράπεζα και να δω. Δεν είναι της ειδικότητάς μου. Δεν έχω σπουδάσει.
0: Σας έχουν απομείνει τώρα για την αποπληρωμή.
2: Το ωραίο ποιο είναι, ότι πριν λίγο καιρό, μου έστειλα μία αγωγή ότι κακώς μπήκα στο νόμο Κατσέλη, διότι τα στοιχεία που έχω δεν είναι σωστά. Αυτά είναι ψέματα, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορούσατε δηλαδή να είστε δικαιούχος, λοιπόν.
2: Ναι, και είναι ψέμα όλα αυτά. Όλα όσα γράφουν, ειλικρινά, λες, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να γράφουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν αποδείξεις για όλα. Ότι μπήκα κανονικά στον νόμο Κατσέλη. Και μου έχουν φέρει μία απόφαση και λένε πράγματα ανεπίτρεπτα. Mm-hmm. Και ότι θα πρέπει να βγω. Και μου κάνουν αγωγή και υποτίθεται αλήθεια, Αριάδνη. Θα γίνει αυτό το δικαστήριο κατά από αυτές τις συνθήκες.
3: Καταλαβαίνετε, κυρία Κουτροκόη και κύριε Γρηγοριάδη, τραβούσαν οι παρανελήπτες. Είχαν δικαστική απόφαση και τη γράφανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Γιατί? Γιατί είναι ασύντοτη. Γιατί αν είχε ανακληθεί μέχρι σήμερα μία άδεια από αυτούς, μία, όχι όλες, μία, να δείτε τι καλά που θα τελείωνε όλη αυτή η τραγική κατάσταση κατά των δύο ανηλυτών. Έμοι άνθρωποι προσπαθούν να εξασφαλίσουν να πληρώσουν τη δόση. Ακούτε τι είπε η κυρία Μπονάνου. Παίρνω 900 ευρώ και τα πλήρωνα με πόνο ψυχής. Και αυτή τη γυναίκα θέλουν να την πετάξουν έξω. Ποιοι? Τα φαντς. Τα φαντς. Δηλαδή, που πήραν κόψω χρονιά τα δάνεια εννοώ.
1: Άντως, λοιπόν, πέρα από αυτό. Κυρία Νούκα,
3: το φυσικά ευχάριστο. Δεν πρόκειται να...

0: εξαιρεθεί κανείς. Γιατί καταρχήν η απόφαση του Αρειοπάγου, αυτό πρέπει να το πούμε γιατί δεν ακούστηκε καθόλου στη δημοσιότητα και ίσως θέμε και εμείς που δεν το αναδείξαμε πολύ, εννοώ όλοι εμείς συνάδελφοι. Ο Άριος Πάγος σε ολομέλεια κιόλας, τι είπε, θα κρίνω μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος. Τα έχει κρίνει όλα ό,τι αφορά το δημόσιο συμφέρον. Και είπε, αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν προστασίας.
1: Μα σαφώς.
0: Απόλυτης προστασίας.
1: Μα δεν μιλάμε για έναν, δύο, τρεις δανειολήπτες.
2: Μιλάμε για χιλιάδες.
1: Μιλάμε για χιλιάδες δανειολήπτες.
0: Φυσικά.
1: Για χιλιάδες δανειολήπτες.
0: Φυσικά.
2: Σας
0: ευχαριστούμε. Το δημόσιο συμφέρον έχει κρυθεί.
1: Και τη ζωή τους, μωρέ.
3: Κοιτάξτε, η επίθεση
1: που έλεγε εδώ
3: μας έκανε τέτοια επίθεση που ήταν ξεκάθαρο, δηλαδή δεν έβρισκε άκρη, φαινόταν τι, κύριε, θέλουμε το σπίτι σου. Έτσι, ξεκάθαρα. Ούτε να αποπληρώσεις, ούτε να μας δώσεις τα χρήματα, τίποτα. Ήτανε τακτοποιημένο, φαινόταν, θέλουμε το σπίτι σου.
1: Διατηρήστε το χαμόγελό σας, κυρία Μπονάνο.
3: Το ξαναβρήκα.
2: Λάμπετε, σήμερα λάμπετε εδώ.
1: Κυρία Μπονάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε και
0: την Αριάδνουκα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς.
0: Και έχετε να πούμε και κάτι άλλο. Και επειδή αναδεικνύεται τα θέματα των δανειοληπτών, όχι μόνο τώρα που είναι ευχάριστα τα πράγματα, αλλά πριν, να ξέρετε ότι κι εσείς έχετε βάλει ένα πολύ πολύ σοβαρό λιθαράκι, το λέω τώρα πολύ κομψά. Έχετε βοηθήσει πολύ, θα το πω έτσι.
1: Χαιρόμαστε.
0: Τους δανειολήπτες. Γιατί ξέρετε, όταν τα πράγματα δεν κουκουλώνονται, αλλά αναδεικνύονται, αντιλαμβάνεστε ότι ανοίγονται και κάποιοι δρόμοι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νούκα.
0: Κυρία Μονάδα.
2: Ήρεμη και ήσυχη πλέον τώρα θα φύγετε από εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να απολαύσετε το καλοκαίρι σας, χωρίς να σκέφτεστε το δάνειο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όντως για τις προσπάθειες που έχουν κάνει όλοι οι δημοσιογράφοι και στάθηκαν στο πλευρό μας. Πραγματικά, γιατί ήταν πολύ άδικη αυτή η κατάσταση.
1: Είστε πάρα πολύ, κυρία Μπονάνο. Δεν είστε μόνοι.
3: Όχι, όχι.
1: Άνθρωποι και
3: δεν μιλάω για έναν. Μιλάω για όλους. Μιλάω για όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Ο πολίτης πρέπει να προστατεύεται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πολύ νέα για συνταξιούχος, πάντως να ξέρετε. Είστε πολύ νέα.
2: Θα πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη γυναίκα, σε αυτή την 36χρονη κοπέλα, τη γιατρό, εκεί όπου είδαμε την στη Λέσβο, εκεί όπου είδαμε τη χαρά να μετατρέπεται σε θρήνο, με την τραγική απώλεια της 36χρονης Μανούλας. Εδώ, δε σε ένα λαμπερό πρόσωπο, φωτεινό πρόσωπο, χαμογελαστό πρόσωπο.
1: Σταυρούλα, έτσι, που δεν έχει βρεθεί ούτε ένας εκεί στο νησί, ούτε ένας που να της προσάψει κάτι ως γιατρός και ως άνθρωπος. Είναι μαζί μας ο κύριος Τζεφεράκος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζεφεράκο.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας.
1: Ψάχνουμε να βρούμε όλοι οι απαντήσεις στο τι μπορεί να συνέβη και να έχασε την ζωή της τόσο ξαφνικά μία μανούλα, ρε παιδί μου. Στην πιο έτσι χαρούμενη, ευχάριστη, σημαντική στιγμή της ζωής της. Τι μπορεί να πήγε λάθος.
4: Πολύ καλά κάνετε και το αναδεικνύετε. Κάποτε έγραψα ένα άρθρο σε μια ιστοσελίδα που γράφω συχνά άρθρα και εξελίξεις και δέχτηκα και από τους συναδέλφους μου έτσι μια ψευτοεπίθεση του στυλ γιατί τα λες αυτά, φοβίζουμε τον κόσμο. Όχι, δεν φοβίζουμε τον κόσμο, ενημερώνουμε. Δεν είναι τίποτα απλό και πρέπει να είμαστε όλοι alert. Ευτυχώς υπάρχει τρομερή εξέλιξη στη ΜΕΕΦΤΚΙ στην Ελλάδα, γι' αυτό και ανήκουμε στην πρώτη δεκάδα των χωρών των Ηνωμένων Εθνών που θεωρούνται ασφαλείς για να γίνει μια γυναίκα μητέρα. Μάλιστα, μερικές χρονιές πριν τα μνημόνια ήμασταν και στην πρώτη θέση. Αυτό οφείλεται στο ότι και η ιδιωτική, που έχει εξελιχθεί πολύ, η ΜΕΕΦΤΚΙ, αλλά και η κρατική, που ακολουθεί, αλλά σε υψηλά στάνταρ, και ιδιαίτερα οι πανεπιστημιακές κλινικές, και στην επαρχία και στο κέντρο, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ στις παροχές υπηρεσιών τους.
1: Ναι.
4: Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι παρόλη την εξέλιξη, στην καριέρα τη δικιά μου 30 χρόνια τώρα, από 200 γυναίκες που πεθαίναν το χρόνο πριν από 30 χρόνια, τώρα πεθαίνουν 10. Τώρα πεθαίνουν τα πολύ σοβαρά περιστατικά. Τότε πεθαίναν και απλά περιστατικά. Και ευτυχώς αυτό, γιατί η ζωή δεν μετριέται σε κόστος, αυτό το παρέχει η εξέλιξη.
2: Να δούμε λίγο την
4: και του συστήματος και των γιατρών.
2: Της 36χρονης, ένα κορίτσι το οποίο ήταν να γεννήσει με κεσαρική και τελικώς γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την περασμένη Παρασκευή. Οι πρώτες επιπλοκές εμφανίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου. Ήταν ραγδαία η επιδείνωση της υγείας της. Τι μπορεί να έχει συμβεί, κύριε Τζεφεράκ.

0: Υπάρχουν τρεις ομάδες προβλημάτων. Αιμορραγία δεν είχε, θα το είχαν δει. Μπορεί να είχαν όμως υπολείμματα πλακούντα, τα οποία δημιουργούν ενδομητρίτιδα, ή μπορεί να είχε φλεγμονή. Γι' αυτό το λόγο σε όλες τις κλινικές σήμερα, εμείς στο Good Medical Practice, δηλαδή στην προσπάθεια να κάνουμε καλύτερη ιατρική πρακτική, κάνουμε καλλιέργεια στις γυναίκες μόλις ολοκληρώνουν τον 8ο μήνα και καλλιέργεια για στρεπτόκοκο την ώρα που προσέρχονται για το κετό. Είναι ο μεγάλος μας εχθρός και πιστεύω ότι αυτό θα αποδειχτεί τελικά, γιατί εμείς οι γιατροί, επειδή ανακατευόμαστε με φλεγμονές και με ιστορίες, ιδιαίτερα ένας γιατρός στο ΕΚΑΒ, συναντάμε τη χλωρίδα των στρεπτοκόκκων και μπορεί να το κουβαλάμε. Και σε μια φάση πτώσης, όπως είναι η κόπωση από τον τοκετό, αυτό να αναζωπηρωθεί. Γι' αυτό το λόγο και ελέγχονται. Δεν λέω αυτή τη διάγνωση, ούτε προσπαθώ να κάνω τον.
1: Απλά θα μπορεί γίνει να είναι
0: ο έλεγχος και θα μάθουμε.
1: Τόσο γρήγορη δηλαδή η εξάπλωση να προκαλέσει είναι τόσο σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα, που να μην προλάβετε εσείς οι επιστήμονες.
0: Ναι. Και αυτό οφείλεται στο ότι κάποιος μπορεί να μην έχει καλή ευαισθησία στα ειδικά αντιβιωτικά. Γιατί εκείνη τη φάση αρχίζουν οι εντατικολόγοι μας, οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και οι παθολόγοι, δηλαδή ένας παλιός παθολόγος, σαφώς και ξέρει να το αντιμετωπίσει αυτό σαν τον εντατικολόγο. Mm-hmm. Μην υποτιμάμε τους υπόλοιπους συναδέλφους.
1: Άρα λέτε ότι μπορεί να μην ανταποκρίθηκε στην αντιβίωση ο οργανισμός 36χρονης.
0: Αυτό φοβάμαι, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή τι συζητάμε? Για καθυστέρηση, γιατί είναι τόσο ύπουλη η εξέλιξη, πυρετάκι, σοβαρότητα. Ξαφνικά όλη αυτή η εξέλιξη.
2: Σε λίγες ώρες, αυτή η διεισδυτική στρεπτοκοκκική, πήγατε να αναφερθείτε λίγο σε αυτό πριν, σε τόσο λίγες ώρες.
0: Κάνει διεισδυτική στρεπτοκοκκική ενδομητρίτιδα, η οποία κάνει πολυοργανική νόσο και καταραίει ο οργανισμός. Δεν το ανατρέπεις εάν δεν το πιάσει η αντιβίωση και αν δεν χρησιμοποιήσεις τις πολύ εξειδικευμένες μοντέρνες αντιβιώσεις. Αλλά τώρα λέω ένα σενάριο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι το σενάριο, γιατί ένα άλλο σενάριο σοβαρό είναι το να κάνει κάποιος να έχει μία νόσο αιματολογική που δεν έχει αποδειχθεί και να κάνει βραδέως θρομβοφιλική διαδικασία με θρομβώσεις. Πολυοργανική νόσο, εμβολές, πνευμονική εμβολή, κατάρρευση. Δηλαδή, εκτός από την αιμορραγία που φωνάζει γιατί η γυναίκα αιμορραγεί, το βλέπεις, οι άλλες νόσοι είναι ύπουλες.
1: Και κρυφές, φαντάζομαι.
0: Η φλεγμονώδη διαδικασία φαίνεται την ώρα που καταραίει ο οργανισμός και έχουμε χάσει το παιχνίδι.
1: Απλά μας κάνει εντύπωση, επειδή ήταν και γιατρός.
2: Ήταν γιατρός η ίδια.
0: Κινδύνου για αυτά.
2: Και γιατρός.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν έχετε ακούσει που λένε ουδείς μωρότερος των ιατρών, εάν δεν υπήρχαν οι δάσκαλοι? Ακριβώς επειδή εκείνη την εποχή οι δάσκαλοι πεθαίνανε από παιδικές παθήσεις και οι γιατροί, γιατί δεν υπήρχαν εμβόλια, ομοίως. Έφταναν δηλαδή να έρθουν σε μία επαφή με λοιμώξεις. Εδώ τι λέμε? Ένα στρεπτόκοκο έχει ένα παιδάκι που έχει αμυγδαλίτιδα, κόλλησε τη γιατρό, ο γιατρός έκανε μία λοίμωξη η οποία επεκτάθηκε, την αντιμετώπισε. Αλλά υπάρχει σε, λέω ένα σενάριο πάλι έτσι, γιατί τώρα μόνο θεωρητικολογία θα κάνει.
2: Να ρωτήσουμε
0: και
2: το
0: αυτό
2: εξής.
0: Μπορεί να κάνει οργανική νόσο μέσα από τη μήτρα με ενδομητρίτιδα.
2: Γιατρός, η ίδια γιατρός και ο σύζυγος, είναι σύνηθες μετά από έναν φυσιολογικό τοκετό να ανεβάσει λίγο πυρετό η μανούλα, κύριε Τζεφεράκο?
0: Το συνηθισμένο αν είναι από το μαστό, έτσι. Την ώρα που αρχίζει να ξεκινάει.
2: Λέω μήπως και η ίδια θεώρησε ότι είναι ένα φυσιολογικό σύμπτωμα, δηλαδή η άνοδος της θερμοκρασίας της. Και δεν πήγαν όσο τάχιστα θα έπρεπε ίσως στο νοσοκομείο, γι' αυτό το ρωτώ.
0: Στο νοσοκομείο ήταν το κορίτσι. Απλά είναι η φάση στην οποία αρχίζει να.
2: Συγγνώμη, πάνω σε αυτό, κανένας δεν διαπίστωσε όταν ανέβηκε η θερμοκρασία ότι μπορεί κάτι να συμβαίνει στο νοσοκομείο?
0: Το πρώτο που θα σκεφτείς φυσιολογικά σε μια φρέσκια λεχόνα που έχει γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό ωραιότατα είναι ότι μπορεί να σου κάνει είτε καθυστέρηση των λοχείων, δεν βγαίνουν δηλαδή το αίμα από τη μήτρα σωστά, είτε μια μαστίτιδα αρχόμενη λόγω του ότι ο μαστός πομπάρει από την γρήγορη παραγωγή του γάλακτος και λες κάποια φλεγμονούλα είναι εκεί, να δώσουμε μια αντιβιωσούλα. Στην Αγγλία δεν θα τις δίνανε καθόλου αντιβίωση. Θα περιμένανε. Στην Αμερική το ίδιο. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο μεσογειακοί τύποι και πιο αντιδρούμε γρήγορα και πάμε σε αντιβιώσεις. Αυτές προφανώς δεν έπιασαν.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι σίγουρο ότι έχουν δώσει αντιβίωση οι άνθρωποι από την αρχή επιθετική και στο μικρό πυρετό. για να καλύψουν το περιστατικό, γιατί ήταν γιατρός και για τους γιατρούς φοβόμαστε ακόμα περισσότερο, για να ξέρετε.
1: Απλά προφανώς...
0: Όταν έχουμε να νοσηλεύσουμε γιατρούς, νοσηλευτές και γενικά του χώρου, πάντα φοβόμαστε το λίγο πιο περίεργο.
1: Απλά προφανώς είναι αυτό που ότι... είπατε, ότι δεν ανταποκρίθηκε ο οργανισμός της στην αντιβίωση.
0: Ναι, κοιτάξτε, τη σημερινή εποχή ξεγεννάμε γυναίκες οι οποίες έχουν μεταμόσχευση μήτρας, μεταμόσχευση καρδιάς. Μεταμόσχευση πνευμόνων. Λέω τις μεταμοσχεύσεις γιατί εμείς εδώ στο ΡΕΑ είμαστε και απέναντι από το κέντρο μεταμοσχεύσεων και μας έρχονται με καρδιές μεταμοσχευμένες και γεννάμε τις γυναίκες. Αυτό το φυσιολογικό, δηλαδή είναι ένα σοκ και για μας αυτό το πράγμα και μας κάνει να είμαστε alert και να φοβόμαστε με την έννοια της προληπτικής προστασίας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν στρατηγικές για την ασφάλεια. Και είμαι σίγουρος ότι στη Μυτιλήνη οι συνάδελφοί μας αυτά τα κάνανε όχι μόνο επειδή ήταν γιατρός, για τον κάθε άνθρωπο.
1: Ευχαριστούμε
0: απλά
1: πολύ.
0: Είναι η βάρδια που έτυχε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζεφεράκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Περιμένουμε τα αποτελέσματα τώρα των εξετάσεων, των ισολογικών, ιατροδικαστικών, για να διαπιστωθεί και ο ακριβής.
2: Ναι, τα ακριβή αίτια θανάτου της.
1: Να καθίσουμε.
2: Λοιπόν, είχαμε ακούσει, μου έχετε τρελάνει πάνω στο γραφείο, μου μιλάτε έτσι για το ghosting, για το ένα, για το άλλο, όλα αυτά σε ING που τελειώνουν, που είναι της μοδός. Και ήθελα να σας εκδικηθώ και έψαξα και βρήκα ένα νέο trend, το Frankensteining.
1: Μας έχει ζαλίσει από προχθές.
2: Από το Frankenstein.
1: Από προχθές μας έχει ζαλίσει.
2: Ναι, αλλά όλοι αναρωτηθήκατε τι μπορεί να είναι αυτό το Frankensteining. Δεν σου έκανε εντύπωση το όνομα?
1: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν σου αρέσει ο καλός σου. Δεν σου αρέσει ο άντρας σου. Δεν σου αρέσει η καλή σου, η γυναίκα σου. Χώρισε την. Πρέπει να την αλλάξεις, δηλαδή.
2: Πρέπει να την κάνεις σαν το Frankenstein.
1: Είναι δυνατόν. Δηλαδή, πόσες να μοιάζονται, κυρία Παραδείσου, με την Κουτροκόη?
2: Εδώ δεν έχουμε ghosting, έτσι. Δηλαδή δεν είναι δεν μου αρέσει ο σύντροφος και φεύγω, εξαφανίζομαι, γκοστάρομαι. Εδώ πέρα έχουμε κάτι τελείως καινούριο. Θέλω να τον αλλάξω. Θέλω να τον κρατήσω, αλλά θέλω να τον αλλάξω.
1: Και εξωτερικά.
2: Εννοείται. Πρωτίστως.
1: Κομμάτι. Ό,τι έκανε ο Frankenstein για να έχουμε τον τέλειο, ξέρω εγώ, σύντροφο. Είναι δυνατόν?
2: Κάποιοι δεν αντέχουν όμως και χωρίζουν.
1: Καλά κάνουν. Τι καλά κάνουν.
2: Έχουν προσωπικότητα. Ελάτε, πείτε μου λίγο.
3: Καλημέρα. Έχω μια μικρή επιστροφή μόνο να πω στο μικρόφωνο, αν καταφέρω να το φτιάξω.
1: Είστε πολύ έμπειροι που θα τα καταφέρετε, είμαι βέβαιος.
3: Αλλιώς θα το καταφέρω, ναι, έτσι. Λοιπόν, ο όρος αυτός είναι καινούριος σχετικά. Όμως αυτό που πρεσβεύει αυτός ο όρος, αυτό που δείχνει, δεν είναι καινούριο. Το συναντάμε και μάλιστα πάρα πολύ συχνά, θα λέγαμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε σχέσεις που είτε έχουν υποστεί το ότι ο άλλος ο σύντροφός τους θέλει να τους αλλάξει, είτε οι ίδιοι προσπαθούν να αλλάξουν τον σύντροφό τους, γιατί αισθάνονται την ανασφάλεια, συγγνώμη, ότι δεν θα βρω άλλο σύντροφο αν μπω στη διαδικασία να χωρίσω. Οπότε πολύ πιο εύκολο μου είναι να ασκήσω ψυχολογική πίεση, να προσπαθήσω να δώσω στον άλλον άνθρωπο να καταλάβει ότι δεν είναι αυτό που θέλω, ότι δεν είναι αρκετός, ότι πρέπει να αλλάξει πράγματα, ότι πρέπει να βελτιωθεί. Πάρω να βρω κάποιον άλλον.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
3: Αυτός είναι και ο λόγος που δεν χωρίζουν.
1: Κυρία Παραδείς, συγγνώμη τώρα. Θέλετε να μου πείτε ότι έρχονται σε εσάς ζευγάρια, έρχεται ο σύζυγος, έρχεται η σύζυγος και σας λέω ότι έχω πρόβλημα εγώ στη σχέση μου, στο γάμο μου, επειδή δεν είναι η σύντροφός μου, ο σύντροφός μου αντίστοιχα έτσι όπως θα ήθελα να είναι?
3: Δεν σας άκουσα το τελευταίο που είπατε, συγγνώμη.
1: Ότι έρχονται και σας λένε ότι θέλω να χωρίσω ή περνάει κρίση η σχέση μου, επειδή ο σύντροφός μου, το τέρι μου τέλος πάντων, δεν είναι έτσι όπως θα ήθελα να είναι.
3: Συνήθως θα έρθει η άλλη πλευρά στον ψυχολόγο. Δεν θα έρθει αυτός που θέλει να αλλάξει τον σύντροφό του.
2: Θα πάω εγώ και θα έρθω να σας πω, ας πούμε, ο σύντροφός μου θέλει να με αλλάξει.
3: Α, μπράβο. Δεν θα έρθει ο επιβλητικός της υπόθεσης. Θα έρθει ο παθητικός της υπόθεσης. Αυτός που υποβάλλεται σε αυτή την ψυχολογική πίεση και δεν είναι καλά και κάτι τέτοιο τον έχει οδηγήσει να πάει στον ψυχολόγο. Συνήθως η άλλη πλευρά δεν το καταλαβαίνει και πολλές φορές μπορεί να μην το κάνει και συνειδητά ακόμα.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, τι ζητάνε τώρα. Άντε, εγώ θα το δεχτώ ότι, να σου πω, βρε αγάπη μου, μπορείς να γίνεις λίγο πιο μοντέρνα, ας πούμε, να αλλάξουμε λίγο την καρδαρόμπα σου. Θα το καταλάβω αυτό. Δεν είναι κακό. Κακό είναι αυτό, κυρία Παραδείση.
3: Εντάξει, εγώ θα πω ότι έτσι τη γνωρίσαμε, έτσι θα πρέπει να πορευτούμε. Γιατί να της αλλάξουμε την καρδαρόμπα?
2: Καταλάβατε
3: δηλαδή
2: ότι πώς τον είπατε, όχι ο παθητικός, είπατε θα έρθει. Ναι. Καταλάβατε, έτσι. Ναι. Η Θεοδώρα θα σας έρθει, γνώση.
3: Ναι, Παντός,
2: άρα, ναι. Άρα, δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Αυτό δείχνει κάποια Επειδή λέτε ότι μπορεί να μην το αντιληφθεί καν ο άλλος ο οποίος ασκεί την πίεση, ας πούμε, στο σύντροφό του. Δεν είναι όμως όλο αυτό πάρα πολύ τοξικό? Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι τοξικό να συμπεριφέρεται έτσι στο σύντροφό του? Και αν ο σύντροφός του το πει, το παραδέχεται?
3: Και ερχόμαστε στη λέξη της μόδας, τοξικότητα, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχει, τι να κάνουμε μεταξύ μας. Όχι, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη θέση του να είναι τοξικός ότι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, γιατί κάπως έχει μεγαλώσει με τον τρόπο του να προσπαθεί να επιβληθεί, κάπως έχει υιοθετήσει αυτό το ρόλο, οπότε αυτό πια είναι ένα με την προσωπικότητά του και δεν είναι τόσο εύκολο να το αντιληφθεί. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να πω με αφορμή αυτό το θέμα. Είτε μιλάμε για τον επιβλητικό της υπόθεσης, είτε μιλάμε για το θύμα εντός εισαγωγικών της υπόθεσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει ένας άνθρωπος αν ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει και δεν θέλει να αλλάξει.
1: Φαντάζομαι ότι
3: ένας
1: η δικαιολογία...
3: αλλάζει μόνο όταν το θέλει.
1: Φαντάζομαι ότι η δικαιολογία είναι γνωστή. Για το καλό σου, βρε αγάπη μου.
2: Συγγνώμη όμως, αν ο παθητικός θέλει να πάρει την εκδίκησή του, μπορεί να κάνει ακριβώς το ίδιο που του κάνει ο επιβλητικός, δηλαδή να προσπαθήσει αντιστοίχως να επιβάλλει στον επιβλητικό.
1: Εσύ το πήγες πολύ μακριά.
3: Δεν θα πετύχει.
2: Δεν θα πετύχει. Εγώ το λέω για να επέλθει μια ισορροπία στη σχέση, καταλάβατε.
1: Θα πεις στον άλλο, κοίταξε πως είσαι, δηλαδή, μωρέ. Αν μου ζητάς να αλλάξω εγώ, άλλαξε εσύ.
2: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Και μετά
3: μπαίνουμε
1: σε άλλους κύκλους
3: και σε άλλα μονοπάτια.
2: Τι κάνουμε, κυρία Παραδείση, φεύγουμε? Τι κάνουμε, φεύγουμε από τέτοιες σχέσεις?
3: Λοιπόν, αρχικά να πούμε πότε, να διακρίνουμε λιγάκι, πότε όλος προσπαθεί να μας αλλάξει και πότε όντως μας λέει πράγματα που μπορεί να τον ενοχλούν και έχει δικαίωμα να μας τα επισημάνει. Έχει το κάθε δικαίωμα ο σύντροφός μας να μας επισημάνει πότε δεν είμαστε αρκετά καλοί γι' αυτόν, όταν τον επηρεάζουμε σε επίπεδο προσβολής και σε επίπεδο άμεσης σχέσης. Δηλαδή, αν φωνάζω, αν βρίζω, αν τον προσβάλλω μπροστά στους φίλους του, αν τον μειώνω. Εκεί έχει το κάθε δικαίωμα άλλος να μου ζητήσει να μην το κάνω και να είμαι πιο σεβαστική, να είμαι πιο συγκαταδατική, γιατί έχουμε μια άμεση επιρροή πάνω του. Δεν έχουμε όμως δικαίωμα να τον αλλάξουμε στα πράγματα που έγκυται στην προσωπικότητά του. Δηλαδή, στο πώς δίνεται, στο πώς μιλάει, στο πώς συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος, στο ποιος είναι τέλος πάντων.
2: Πριν σας ευχαριστήσουμε ότι αυτό πρέπει επίσης, δεν είναι μόνο στις ερωτικές σχέσεις, είναι και στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις επαγγελματικές σχέσεις.
1: Παντού.
2: Οπότε, μην προσπαθήσεις να με αλλάξεις, Γρηγοριάδη.
1: Φραγκεστάινινγκ.
2: Μην προσπαθήσεις να μου κάνεις φραγκεστάινινγκ. Θα πάμε στην κυρία Παραδείση.
3: Όταν γελύνεται, κόβεται. Φεύγουμε μετά. Πάμε σε αυτό που είπατε και πριν.
1: Στο χωριό μου, κυρία Παραδείση, ξέρετε τι λένε. Ότι ο έρωτας είναι τυφλός. Και στην αρχή δεν βλέπεις τίποτα στραβό. Στον καλό σου, στην καλή σου. Μην γελάς που προκόβεις.
2: Εμπειρικά μιλάει. Εμπειρικά μιλάει. Ευχαριστούμε, κυρία Παραδείση.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Φραγκεστάιν. Αλλά... δώρο θα δώσουμε.
1: Δώρο, βεβαίως. Σου άρεσε αυτό με το έρωτα είναι τυφλός,
2: Ναι, πολύ καλό, πετυχημένο.
1: Λοιπόν,
2: πες πακέτο ό,τι θες, δώρο... δεν θα μας προσπαθήσω να σε αλλάξω.
1: Πακέτο δώρων, 2.000 ευρώ, παρακαλώ, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για το σπίτι σας. Ένα φορτηγό συσκευές θα έρθουν, εξασφαλίσει ένα χώρο στάθμευσης εκεί για να μπορέσει να τα ξεφορτώσει ο Νίκος Καρόνης, που θα τα φέρει στο σπίτι σας μέχρι και τις 30 του μηνός θα διεκδικείτε. Μέσω Instagram στο προσωπικό σας λογαριασμό σκανάρετε το barcode που βλέπετε κάτω αριστερά και ακολουθείτε τις οδηγίες που σας δίνονται και έτσι αυτομάτως μπαίνετε και στην κλήρωση. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά ακόμη. Mm-hmm.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Εσείς από ποιο σώο είστε?
1: Της Νύφης.
2: Ναι, εξαδέρφη μου είναι.
0: Χρυσό κορίτσι. Τι επαγγέλλεστε?
2: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους με στόχο τη διατήρηση υψηλών προτύπων ασφαλείας και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
1: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
3: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογγία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
0: Μην ανησυχείτε. Θα το φτιάξει ο infrastructure.
4: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτη και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά. 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Μαζί η Travel. Διακοπές 2026. Οι καλύτερες προτάσεις για το καλοκαίρι. Αναλυτικός οδηγός για νησιά ή πυρωτική Ελλάδα. Πώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα φάτε, πού θα κολυμπήσετε, πού θα διασκεδάσετε, τι να επισκεφτείτε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: συνηθίσαμε ή δεν ξέρω, ή εξ αρχής το είχαμε λίγο αδικήσει.
1: Εγώ την ημέρα του ημιτελικού.
0: Εγώ σερφάρω, να ξέρεις, το λέτε ζωδιό μου.
1: Ναι, ναι. Για πες. Την ημέρα του ημιτελικού δεν το είχα προσέξει καθόλου αυτό το τραγούδι.
0: Ή γιατί είχες δει και ημιτελικό, εσύ.
1: Έπαιζε τηλεόραση, δεν καθόμουν τώρα έτσι να βλέπω, αλλά έπαιζε τηλεόραση στο σπίτι, κατάλαβε. Δεν το είχα προσέξει καθόλου τίποτα. Την ημέρα του τελικού λίγο το άκουσα, αλλά έχει αυτά τα στοιχεία του τραγουδιού της Eurovision.
0: Έχει έτσι, και είναι και ανεβαστικό πολύ και έχει και. Όχι, είναι ωραίο, μας αρέσει τελικά. Κουνιέσαι, ρε παιδί μου, κουνιέσαι.
1: Ναι. Εντάξει, σε προδιαθέτει τώρα... για καλοκαίρι, για καλοκαίρι. Τώρα εσύ γιατί φαγώθηκες με αυτή την τρευματοκλοπή, πες μου λίγο ειλικρινά από χθες, θέλω να με εξηγήσεις.
0: Ζημία στο δημόσιο 9 εκατομμύρια, να σου πω κάτι λίγο.
1: Α, αυτή το δημόσιο ζημιά... σκέφτεσαι εσύ.
0: Όχι, αυτή τη ζημιά, αυτό που θέλω να σου πω, ναι, είναι ότι την πληρώνουμε όλοι μας, εν τέλει, έτσι.
1: Εσένα αυτό σε ενοχλεί. Το ότι αυτοί το είχαν κάνει επιστήμη, και έκλεβαν,
0: είχαν και αρχηγικό
1: χωρίς
0: μέλος,
1: να τους πάρει χαμπάρι κανένας, πράκτορα, ας πούμε.
0: Ναι, με ενοχλεί, φυσικά.
1: Εγώ αυτό
0: με ενοχλεί.
1: Θέλω να μάθω, γιατί υπάρχουν τόσο πιο έξυπνοι άνθρωποι από εμάς. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτά που κάνουν οι άλλοι και βγάζουν χρήματα. Και αλλά να μας πιάσουν, ε.
0: Πολλές φορές είναι και σε, δεν είναι μόνο σε βάρος του δημοσίου ρευματοκλοπές, είναι και σε βάρος όλων ημών των καταναλωτών,
1: είναι αυτό που
0: έτσι.
1: Είπες, γιατί εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα, ναι, έτσι, τη χασούρα. Κύριος Χρυσοδουλίδης είναι μαζί μας με τη Γεωργία, τη δικιά μας, την Τζάλη. Γεωργία.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια
1: σας, κύριε Χρυσοδουλίδη, τόσο επαγγελματίες πια.
3: Ναι, είναι αναμενόμενο, διότι όπως ξέρετε εδώ πέρα με τις κυβερνοεπιθέσεις, άκρως απόρριτα συστήματα ασφαλείας παραβιάζονται, πόσο μάλλον και ένας έξυπνος μετρητής, πόσο έξυπνος είναι που μπορεί κάποιος, έχοντας τις ειδικές γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας, να παραβιάσει τους κώδικες των πρωτοκόλων κρυπτογράφησης, ναι, δηλαδή να παρέμβουν στο λογισμικό επεξεργασίας και καταγραφής των ηλεκτρικών δεδομένων, και να λιώσουν όλα τα στοιχεία της κατανάλωσης.
1: Εδώ πρέπει να είσαι hacker, πρέπει να είσαι ηλεκτρολόγος, μηχανικός, ναι, τι να πω, ας πούμε, ξέρω
0: αυτοί
1: εγώ.
0: Το κάνανε και σε ψηφιακούς και σε αναλογικούς μετρητές.
1: Σε αναλογικούς ξέρω εγώ πώς.
3: Ναι,
1: είναι.
3: Για τους αναλογικούς μετρητές είναι
0: εσείς
3: απλά τα πράγματα. Η παραβίαση
0: εκεί
3: γίνεται με φυσικό τρόπο.
0: Εκεί είστε σε αναλογικό.
3: Εδώ έχω αναλογικό, ναι.
0: Για δείξτε λίγο, δηλαδή πώς,
3: ναι, ναι.
0: Περίπου δηλαδή δείξτε πώς γίνεται, ας πούμε. Γιατί λέμε ότι είναι τόσο εύκολο.
3: Αυτός είναι ένας αναλογικός. Είναι ένας αναλογικός μετρητής. Σπάς τη μολυβδοσφραγίδα, βάζεις το χεράκι σου μέσα στα εντόστια του μετρητή και αλλάζεις την καλωδίωση, την ηλεκτρική, παρακάμπτεις το παροχικό καλώδιο αυτό από το καταγραφικό, ώστε να μην βλέπει καθόλου.
1: Εγώ
3: οπότε
1: ξέρω,
3: αυτό γίνεται με εύκολο τρόπο, χωρίς ειδικές γνώσεις.
0: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Περίμενε. Ο
1: ναι,
0: μετρητής δηλαδή δεν γυρίζει,
1: ναι, παιδί,
0: ή γυρίζει πιο αργά ή δεν γυρίζει καθόλου, για να καταλάβω.
3: Μπορείς και να μην γυρίζει καθόλου και να γυρίζει πιο αργά. Μέχρι και μαγνητάκια μπορείς να βάλεις στον περιστρεφόμενο δίσκο, ώστε να επιβραδύνεις την κίνηση του δίσκου, οπότε να γράφει λιγότερες κιλοβατόρες από τις πραγματικές.
0: Και γιατί
3: πολλά
0: το κάνουμε όλοι αυτό, κύριε Χρυσοδουλίδη?
3: Εγώ να απαντήσω.
0: Ναι. Δηλαδή, αν είμαι ένα μαγνητάκι, όπως λέτε, ας πούμε, μπορεί να γυρίζει πιο αργά ο μετρητής.
1: Γιατί,
0: ναι,
1: διότι
3: αυτό...
1: Μετά την έχεις πατήσει.
3: Είναι ποινικό. Γιατί άμα σπάσετε την μολυβδοσφραγίδα, άμα σπάσετε τις σφραγίδες του μετρητή, καταρχήν αυτό είναι ποινικό. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος θα επιχειρήσει να το κάνει θα ξέρει ότι θα υποστεί σε περίπτωση ελέγχου είτε από τον υπάλληλο του ΔΔΕ είτε
1: από...
3: τις κυρώσεις του νόμου. Άρα γιατί να το κάνει αυτό? Είναι κάτι παράνομο.
0: Αυτοί το έκαναν αυτό το 2017. Τόσα χρόνια δηλαδή όταν γινόταν ο έλεγχος και η καταμέτρηση εκεί από τους υπαλλήλους του ΔΔΕ που πήγαιναν και κάναν τη μέτρηση.
3: Ναι.
0: Δεν το είχαν διαπιστώσει, δεν το είχαν καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια.
3: Πάντως θα πρέπει να πούμε το εξής. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ποσοστό ρευματοκλοπών. Σκεφτείτε, από τις 100 μεγαβατόρες που παράγονται στη χώρα, οι 10 μεγαβατόρες κλέβονται. Λοιπόν, πριν 25 χρόνια αυτό το ποσοστό ήταν γύρω στο 3-4%. Τώρα είναι πάνω από 10%. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ενώ υποτίθεται προχωράει η τεχνολογία και λέγαμε μέχρι χθες ότι όταν θα αντικατασταθούν οι συμβατικοί μετρητές με τους έξυπνους μετρητές θα περιορίσουμε ή θα εξαλείψουμε το φαινόμενο της ρευματοκλοπής, τώρα τελικά βλέπουμε αλλάζουμε πίστα.
1: Κύριε Χρυσοδουλίδη,
3: πάμε τώρα οι hackers στην υπηρεσία της ρευματοκλοπής.
1: Μισό λεπτάκι λίγο. Δεν απαντήσατε στο ερώτημα της Κουτροκόη που δύο τινά μπορεί να σημαίνουν. Ή δεν ακούσατε ή δεν θέλετε να δεχτείτε, θα πω εγώ, ότι μπορεί να είναι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα και οι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό... ότι συγκεκριμένες ημέρες ναι. περνούν για έλεγχο. Άρα, αν περάσουν από το σπίτι μου και δουν ότι έχει παραβιαστεί η σφραγίδα, θα πούνε, έλα εδώ Γρηγοριάδη, τι γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, θα το εντοπίσουν αυτό, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, μισό λεπτό. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος που θα πω πώς γίνεται αυτό. Απλά και εγώ από δημοσιογραφικά site βλέπω, ακούω και διαβάζω με ποιον τρόπο γίνεται η ρευματοκλοπή, η συμβατική ρευματοκλοπή. Η ερώτηση αυτή που μου κάνατε είναι και μια ερώτηση η οποία θα έκανα στον εαυτό μου για να απαντηθεί. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν καταρχήν η ρευματοκλοπή έχει πάρει διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα. Αυτό το λέω με βεβαιότητα.
1: Ναι, απλά μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι σε σπίτια, σε κάτι μικρές επιχειρήσεις, σε συγκεκριμένες περιοχές και συνοικισμούς οι ρευματοκλοπές. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε. Με επιχειρήσεις εστίασης, με ξενοδοχεία, δηλαδή... κραυγαλές.
0: Με κύκλωμα, με
3: κέντρα διασκέδασης.
0: Υπήρχε αρχηγός, υπήρχε η άνθρωπος που εισέπρατε χρήματα, άνθρωπο, υπήρχε μια δομή πολύ συγκεκριμένη στη σπήρα αυτή.
3: Ισχύει αυτό που λέτε. Το θέμα είναι ότι από το 2017 που ενεργούσε αυτή η σπήρα κατά αυτόν τον τρόπο, πώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι ελεγκτικές αρχές της χώρας δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν. Αυτό θα πρέπει κάποιος αρμόδιος από τον ΔΔΕ να σας δώσει την απάντηση, διότι δεν μπορεί να γίνεται μια ρευματοκλοπή τόσα χρόνια, να έχουν περάσει δηλαδή 6 χρόνια και τώρα να ανακαλύπτουμε την Αμερική. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει στους να απαντήσει ο επικεφαλής του ΔΔΕ.
0: Στους ψηφιακούς μετρητές τώρα, εσείς εκεί έχετε που βρίσκεστε αναλογικούς. Πώς γίνεται η ρευματοκλοπή?
3: Ναι. Θα σας πω, οι έξυπνοι μετρητές έχουν ένα λογισμικό, ένα software, το οποίο αυτό το λογισμικό ουσιαστικά τι κάνει, επεξεργάζεται, λαμβάνει δεδομένα real time σχετικά με τις ηλεκτρικές καταναλώσεις ενός ακινήτου και παρακολουθεί την ηλεκτρική, θα έλεγα, συμπεριφορά. Αν κάποιος παραβιάσει τους αλγόριθμους, τα πρωτόκολλα, τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης που λέμε στην, τεχνική, στην ψηφιακή ορολογία, τότε μπορεί να δίνει αλλοιωμένα δεδομένα στον διαχειριστή ή στον πάροχο χωρίς να χρειάζεται χωρίς φυσική παρέμβαση, όπως είναι με τον αναλογικό. Γίνεται τηλεματικά μέσω ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, διότι ξέραμε ότι μέχρι χθες με τους έξυπνους μετρητές θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της ρευματοκλοπής. Εδώ όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν hackers, οι οποίες μπαίνουν μέσα στα συστήματα και στα πρωτόκολλα ασφαλείας αυτών των έξυπνων μετρητών και κλέβουν αλλοιώνοντας δεδομένα σε real time κατάσταση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρυσοδουλίδη. Γεωργία, ευχαριστούμε και εσένα πολύ.
0: Και η Γεωργία κάνει το ρεπορτάζ της. Έτσι, θα δούμε και στα δελτία ειδήσεων
1: ξέρεις
0: του σταθμού.
1: Ότι εσύ αποκλείεται να το καταφέρεις αυτό με έξυπνους μετρητές.
0: Εγώ μόνο δεν μπορώ να καταφέρω τίποτα.
1: Το κινητό είναι να σερφάρουμε έτσι.
0: Εγώ μόνο τίποτα να ξεκλειδώνω έτσι. Το κινητό μου, ξέρω.
1: Να μπούμε τώρα σε συστήματα, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τον έξυπνο μετρητή μας και να μην γίνουμε και αντιληπτοί.
0: Ο Νίκος, ο φίλος της εκπομπής, στέλνει. Ναι. Καλά, τώρα τι κάνετε, δείχνετε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να.
1: Για εσάς δουλεύουμε, κύριε Νίκο μας. Για εσάς δουλεύουμε. Για να τους πιάνετε, να έχετε δουλειά. Για να έχετε δουλειά. Θέμα πώς. Να μην σας κατηγορούμε ότι κάθεστε και δεν δουλεύετε.
0: Τώρα, μας ενημερώνουν ότι πρέπει να πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή. Να δούμε λίγο τι εξέλιξη έχουμε στην σοκαριστική αυτή υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου παιδιού. Έλα, Σπύρο, στην Καλλιθέα, να σε ακούσουμε.
4: Αρχικά να τονίσουμε ότι το 17χρονο θύμα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, δεν έχει υπάρξει κάποια αναζήτηση από τους οικείους του, με την αστυνομία να προσπαθεί να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του από τις καταθέσεις των 13 συλληφθέντων. Έχουν συλληφθεί και οι 13 που προσήχθησαν χθες το βράδυ, ανάμεσά τους και ο νεαρός καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας εδώ στην καρδιά της Καλλιθέας. Εμείς βρισκόμαστε Μεγαλουπόλεως και Κρέμου, στο παρκάκι εδώ, είναι το σημείο όπου ξεκίνησε η φωνική συμπλοκή, ένα σημείο όπου κάθε βράδυ, μας λένε οι κάτοικοι της περιοχής, πως συγκεντρώνονται ομάδες νεαρών και υπάρχουν συχνές διενέξεις, πολύ συχνά πιάνονται στα χέρια. Εδώ ήταν ο 17χρονο θύμα, μαζί με την παρέα του, 5 ακόμη άτομα. Εμφανίστηκε η αντίπαλη ομάδα των τριών ατόμων. Εδώ ξεκίνησε μια λεκτική αντιπαράθεση. Σύντομα τα τρία άτομα κάλεσαν σε ενισχύσεις 5 ακόμη άτομα. Μέσα σε λίγα λεπτά είχαν βρεθεί εδώ με αυτοκίνητο και ξεκίνησε η αντιπαράθεσή τους να λαμβάνει σωματική μορφή και να βγαίνει εκτός από κάθε έλεγχο με μαχαίρια και με κατσαβίδια. Συνεχίστηκε λοιπόν αυτή ένα κυνηγητό εδώ πέρα στην καρδιά, στα στενά της Καλλιθέας, που κατέληξε 130 μέτρα πιο κάτω στην οδό Μεγαλουπόλεως, έξω από την 7όροφη πολυκατοικία, εκεί όπου έπεσε νεκρός ο 17χρονος. Να πούμε ότι το φωνικό όπλο... Ναι.
1: Επειδή είσαι χρόνια στο ρεπορτάζ, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, και επειδή συζητάτε και με συναδέλφους που καλύπτουμε όλοι πια όλα τα μέσα αυτό το θέμα, πώς το εξηγείτε ότι ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί το θύμα? Μας κάνει φοβερή εντύπωση αυτό από το πρωί. Τι λέτε μεταξύ σας, τι μπορεί να συμβαίνει?
4: Είναι κάτι που έχει κάνει εντύπωση όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στα ίδια τα στελέχη της αστυνομίας. Πώς γίνεται να μην υπάρχει κάποιο συγγενικό πρόσωπο που να τον έχει αναζητήσει? Στους άλλους εμπλεκόμενους έχουν γίνει κλήσεις στα σπίτια τους, στα πατρικά τους. Έχει βρεθεί και η αστυνομία στα σπίτια, έχει ενημερωθεί η οικογένεια. Πολλοί από τους γονείς δεν γνώριζαν καν που βρίσκονταν τα παιδιά τους και πληροφορήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι είχαν συλληφθεί.
1: Ναι, μιλάμε για 12 ώρες.
4: Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.
1: Μιλάμε για 12 ώρες μετά από αυτό το περιστατικό. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή η είδηση να μην έχει μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι? Ναι. Δεν γίνεται
0: τώρα,
1: να μην έχει μπει.
0: Πριν από λίγο επικοινώνησαν συνάδελφοι από το Control με την κυρία Δημογλίδου. Και τα νεότερα που έχουμε, τουλάχιστον από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, είναι ότι από τις 13 οι οποίοι είχαν προσαχθεί, θα κρατηθούν τελικώς μόνο οι 4.
1: Έτσι,
0: τα πρώτα στοιχεία, εμπλοκή, άμεση εμπλοκή, ναι, με το θάνατο του παιδιού. Αλλά αυτό το οποίο μας αναφέρουν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας είναι ότι δεν προκύπτει οπαδικό κίνητρο για την τραγωδία, υπό την έννοια ότι και τα δύο παιδιά και ο φερόμενος ως δράστης που ομολόγησε, όπως μας λες, και το θύμα, υποστήριζαν την ίδια ομάδα. Άρα εδώ έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι, σε σχέση με τα οπαδικά κίνητρα που είχαμε ακούσει.
4: Αναμένεται να είναι και διαφορετικό το κατηγορητήριο για τον καθέναν από τους συλληφθέντες. Αρχικά, η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι είχαμε να κάνουμε με ένα οπαδικό κίνητρο, γιατί και το θύμα και ο καθομολογίαν δράστης έφεραν διακριτικά συγκεκριμένης ομάδας και θεώρησαν ότι έτσι ξεκίνησε η διαμάχη. Οι νεότερες πληροφορίες που έχουν προκύψει από τις καταθέσεις των συλληφθέντων, οι οποίοι είναι πολύ σφιχτοί, δεν δίνουν περισσότερες πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με την αστυνομία για να εξιχνιαστεί γρήγορα αυτή η υπόθεση
0: και
4: να
0: βγει μια άκρη επίσης
4: για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Το ότι δεν συνεργάζονται όλες αυτές τις ώρες.
4: Ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές.
1: Μάλιστα. Σπύρο μου, παραμένεις εκεί, συνεχίζεις.
0: Αν υπήρχαν προσωπικές διαφορές, σημαίνει ότι γνωρίζονταν. Αν είναι προσωπικές διαφορές, σημαίνει ότι γνωρίζονταν τα άτομα αυτά μεταξύ τους.
1: Γνωρίζονταν όλοι. Γνωρίζονταν δύο από τη μία ομάδα και δύο από την άλλη ομάδα και οι υπόλοιποι δεν, και ο νεαρός ήταν δηλαδή.
0: Πάντως κανείς δεν δίνει τα στοιχεία του. Κανείς δεν δίνει τα στοιχεία του.
1: Δεν τον ήξεραν. Αυτό είναι το θέμα. Μήπως όντως δεν τον ήξεραν, όπως ισχυρίζονται. Εκτός αν όντως φοβούνται ότι μπορεί να μπλέξουν και γι' αυτό να μην ανοίγουν και το στόμα τους, δηλαδή να μην σπάνε τη σιωπή τους. Σπύρο μου, παραμένεις εκεί. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής ξανά. Τέλος η αγωνία.
0: Μία η ώρα τελειώνει η αγωνία. Σε 40 λεπτάκια τελειώνει η αγωνία. Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες.
1: Για τα παιδιά.
0: Χτυποκάρδι τώρα, χτυποκάρδι στα σπίτια τώρα.
1: Για τους ενδυνάμει φοιτητές στα πανεπιστήμια της χώρας, ο κύριος Στρατηγάκης είναι μαζί μας. Φαντάζομαι, κύριε Στρατηγάκη, και εσείς μετράτε αντίστροφα, όπως και τα παιδιά μας και οι γονείς, βέβαια, έτσι, διότι όλοι έχουν αγωνία.
0: Εμείς ξεχνάμε και τους γονείς.
1: Εννοείται.
5: Έτσι είναι. Καλημέρα σας. Όλοι σας. Έχουν αγωνία. Περιμένουμε τους βαθμούς, αλλά οι βαθμοί αυτοί από μόνοι τους δεν λένε τίποτα. Θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν τα παιδιά τι συμβαίνει όταν θα ανακοινωθούν τα στατιστικά.
1: Οι βάσεις,
5: δηλαδή πώς έγραψε συνολικά η Ελλάδα, όχι οι βάσεις. Ποιες είναι οι βαθμολογίες συνολικά της Ελλάδας. Δηλαδή,
0: γιατί θα επηρεαστούν ιστορία... οι βάσεις από αυτό.
5: Ακριβώς. Στην ιστορία π.χ. έγραψαν κάτω από τη βάση το 50% των υποψηφίων.
1: Ναι.
5: Πέρυσι ήταν 59, αν φέτος είναι 49 έχουμε μεγάλη βελτίωση στις επιδόσεις. Αν είναι στο 55 είμαστε στα ίδια. Θα εξαρτηθεί λοιπόν το πώς πήγαν τα παιδιά, το πώς πήγαν συνολικά όλοι. Άρα το πρώτο βήμα είναι να δούμε τους βαθμούς μας. Θα μας τους στείλουν με SMS εφόσον έχουμε κάνει την αίτηση στην κατάλληλη ιστοσελίδα. Και το δεύτερο βήμα είναι να συγκρίνουμε τους βαθμούς με τα στατιστικά των πανελλαδικών. Όπου εκεί θα αρχίσουμε να παίρνουμε μια ιδέα για το πώς έχουμε πάει. Πολύ αδρή όμως. Δεν πρόκειται να βγάλουμε έτσι πολύ μεγάλα συμπεράσματα. Το θέμα είναι ότι τα στατιστικά, όπως είπαν από το Υπουργείο Παιδείας, θα αργήσουν να βγουν εντός της ημέρας, υποθέτω, αλλά αργά ίσως μετά τις δύο.
0: Τώρα, αν κάποιος έχει γράψει τόσο καλά, όμως, κύριε Στρατηγάκη, λίγο πολύ δεν θα μπορέσει να βγάλει ένα συμπέρασμα για το αν έχει πετύχει το στόχο του και τη σχολή στην οποία θα επιθυμεί να φοιτήσει.
5: Να σας πω, αν κάποιος έχει γράψει τόσο καλά, δεν έχει καμία αγωνία, είναι άνετος και σίγουρος. Εκείνοι που έχουν αγωνία είναι αυτοί που έχουν γράψει καλά αλλά ζητούν θέσεις σε περιζήτητη σχολή, όπως είναι οι ιατρικές. Στις ιατρικές κρίνονται σε 5 και 10 μόρια η επιτυχία
1: σαφώς.
5: Από την αποτυχία.
1: Σαφώς.
5: Εκεί λοιπόν έχει μεγάλη αγωνία το παιδί στο πώς έγραψαν οι άλλοι.
1: Έχετε
5: σε σχολές που είναι πιο χαμηλόβαθμες δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Κάποιος που έχει γράψει καλά μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα περάσει. Ας πούμε, αν κάποιος είναι γύρω στο 17 και θέλει να πάει να σπουδάσει φυσικός που έχει βάση 13, είναι πάρα πολύ άνετος. Με το που θα δει το 17, ησυχάζει και σκέφτεται ότι θα περάσει ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Εξαρτάται λοιπόν πρώτον από τη βαθμολογία και δεύτερον από τις προσδοκίες. Τώρα, να πούμε ότι περίπου το 1 τρίτο των παιδιών, ένα 30%, θα δει βαθμούς οι οποίοι δεν το φέρνουν στα πανεπιστήμια. Και προφανώς αυτά τα παιδιά θα είναι στεναχωρημένα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσουν οι γονείς να τους λένε και σου λέγα εγώ να διαβάζεις και εσύ δεν διάβαζες όλη τη χρονιά κλπ. Γιατί έχει τον πόνο του άλλος, δεν χρειάζεται να τον κάνουμε μεγαλύτερο. Ο απολογισμός έτσι κι αλλιώς θα γίνει όταν ανακοινωθούν οι βάσεις, που πέρυσι έγινε στις 24 Ιουλίου. Τότε θα δουν ακριβώς τι συνέβη και αναλόγως θα μιλήσουν οι γονείς ή όχι. Μέχρι τότε ψυχραιμία και υπομονή και να δούμε πώς θα πάει. Εκείνο που πρέπει οι γονείς να κάνουν, σε κάθε περίπτωση μια αγκαλιά βοηθάει πάρα πολύ τα
0: πάντα
5: παιδιά.
0: Πάντα και σε όλα μια αγκαλιά βοηθάει, κύριε Στρατηγάκη, δίκιο έχετε.
1: Πάρα πολύ.
5: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ίσως ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, που θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα, έτσι. Θα δούμε τις βαθμολογίες και θα ξέρουμε και πολλά περισσότερα θα μπορούμε να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αγωνία όμως.
5: Γεια σας.
1: Αγωνία, ναι.
0: Είναι αγωνία.
1: Εγώ θα ξεχάσω όταν είχε χτυπήσει το τηλέφωνό μου και ήταν ο μεγάλος μου γιος, ο πρόδρομος, και μου είπε, μπαμπά, περάσαμε στον πληθυντικό.
0: Μην κλάψεις, έχεις βουρκώσει.
1: Εντάξει, δίνουν μια αγώνα, ναι, περάσαμε. Ναι. Δίνουν ένα αγώνα όλο το χρόνο αυτά τα παιδιά. Δεν κρίνεται τίποτα, εγώ το λέω, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, θέλεις και λίγο να δικαιωθούν οι κόποι. Γενικότερα ναι. Της οικογένειας, έτσι.
0: Ναι, και οι γονείς είμαστε πολύ υποστηρικτικοί σε αυτό στα παιδιά μας, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό καμιά φορά εγώ λέω γράφουμε ιστορία, γράφουμε αρχαία, γράφουμε, διαβάζαμε.
1: Εμείς τώρα ξεκινήσαμε τον μικρό, η γυναίκα μου. Διαβάζει αρχαία, διαβάζει λατινικά, διαβάζει ιστορία.
0: Θα νομώσει κιόλας.
1: Εγώ της λέω δώσε μωρέ, γιατί δεν δίλησε εκεί. Να πας σε μια νομική, να σε καλούμε στην εκπομπή, να έχουμε και τα μέσα. Εννοείται.
0: Έχουμε δικηγόρους, άλλους δικηγόρους, καλούς φίλους της εκπομπής, οι οποίοι οπότε τους καλούμε είναι εδώ μαζί μας. Να καλημερίσουμε τον ποινικολόγο, τον κύριο Μαντά, να τον ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Μαντά.
6: Ευχαριστώ για την πρόσκληση για μια ακόμη φορά. Μοιραστήκατε μια πολύ τρυφερή έτσι στιγμή μαζί μας. Πράγματι, Η ημέρα της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων είναι και στην προσωπική μας βιωματική εμπειρία και στα παιδιά μας, που εμείς τα έχουμε πρόσφατα αυτή την εμπειρία, είναι μια σημαντική ημέρα.
1: Είναι οικογενειακή υπόθεση, όντως. Είναι οικογενειακή.
6: Εμένα μου άρεσε που είπε ο κύριος Γρηγοριάδης, μου άρεσε, τώρα συγκινούμε και εγώ, γιατί η ίδια φράση είχε χρησιμοποιηθεί.
1: Περάσαμε.
6: Δηλαδή, και τότε δεν το είχαμε πολύ καταλάβει. Περάσαμε. Εντυπωσιακό. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και εσείς, και εσείς.
1: Για πάμε λίγο να έρθουμε στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, γιατί γι' αυτό σας καλέσαμε, κύριε Μαντά. Αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση ο κύριος Αβραμόπουλος. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία θέλουμε εμείς να μας τα εξηγήσετε. Όφιλε να παρουσιαστεί στις βελγικές αρχές που κλήθηκε να δώσει κάποιες εξηγήσεις ή όχι?
6: Ναι, απαντώ λοιπόν, κύριε Γρηγοριάδη, κυρία Κουτροκόη. Πρέπει καταρχήν να πούμε ότι από άποψη δικονομική, διαδικαστική, είναι μια σύνθετη περίπτωση. Αυτό να το πούμε αφετηριακά για να το καταλαβαίνουν έτσι και οι τηλεθεατές μας. Δηλαδή, έχουμε διερεύνηση σε επίπεδο ευρωπαϊκό, έχουμε ανακριτή στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Έχουμε σήμερα ενεργό ιδιότητα βουλευτή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έχουμε και σύγκρουση δύο διαφορετικών δικαιικών συστημάτων, του βελγικού και του ελληνικού αντίστοιχα. Δεν είναι, πώς να το πω έτσι, δικονομικά εύκολη περίπτωση.
0: Δεν διευκολύνει όμως ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν πάει
6: by the book, να το
0: πω.
6: Ναι,
0: λέω, δεν διευκολύνει ζητώντας και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Και αν προσερχότανε βέβαια στις βελγικές αρχές, δεν θα ήταν πολύ πιο απλό.
6: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το βασικό. Να ξεκινήσουμε με το βασικό, γιατί είναι το πιο εύστοχο ερώτημα. Και το ταυτόχρονα το πιο απλό, όπως το διατύπωσε ο κύριος Γρηγοριάδης. Απαντώ χωρίς περιστροφές, όφιλε. Δεν υπήρχε διαζευτική ευχέρεια, δεν υπήρχε δυνατότητα. Όφιλε να εμφανιστεί. Οι συνέπειες του ότι δεν εμφανίστηκε είναι ήδη αποδεδειγμένες, έχουν να κάνουν με την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Σε αυτό το σημείο, το σύστημα το δικαστικό και στο Βέλγιο και στην Ελλάδα είναι πανομοιότυπο, να το ξέρουμε γενικώς. Εάν κληθείς να πας σε τακτικό ανακριτή, όχι σε προκαταρκτική εξέταση στην αρχή-αρχή, σε τακτικό ανακριτή, εάν δεν εμφανιστείς και δεν φροντίσεις να αποδείξεις πέραν πάσης αμφιβολίας το ανέφικτο της εμφανίσεώς σου, τότε υποχρεωτικά ο ανακριτές εκδίδει ένταλμα σύλληψης.
1: Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν το είχαμε αυτό, στην περίπτωση του κύριου Αβραμόπουλου.
6: Εδώ, από όσο έχουμε πληροφορηθεί από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, κλητεύθηκε νόμιμα από τον τακτικό ανακριτή και δεν εμφανίστηκε.
0: Άρα,
6: ο κύριος Αβραμόπουλος, αν καλά έχω καταλάβει,
0: ο ίδιος έχει πει ότι ειδοποιήθηκε.
6: Δεν κλητεύτηκα. Αυτό νομίζω έχει πει.
0: Αυτό έχει πει. Αυτό έχει.
6: Άρα, κυρία Κουτροκόη, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει την δυνατότητα, τη δικονομική, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, να προσβάλλει, να προσφύγει κατά του νομότυπου της κλητεύσεώς του. Για παράδειγμα, να το κάνουμε ακόμα πιο απλά. Εάν ο ανακριτής στο Βέλγιο, οι δικαστικές αρχές, είχαν για παράδειγμα την διεύθυνσή του στις Βρυξέλλες, ο κύριος Αβραμόπουλος έπαψε να συνδέεται επαγγελματικά και πολιτικά με τις Βρυξέλλες και εγκαταστάθηκε και είναι και πλέον βουλευτής
0: στην Ελλάδα, στη χώρα
6: προέλευσης. Εάν λοιπόν ο ανακριτής έχει νόμιμα μεν, νομότυπα, κλητεύσει τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά σε διεύθυνση η οποία δεν υφίσταται πλέον, έχει φύγει εδώ και 2 χρόνια, 3 από τις Βρυξέλλες ο κύριος Αβραμόπουλος και ο ανακριτής συνεχίζει και τον καλεί εκεί, ναι, πράγματι είναι ένα δικονομικό ελάττωμα.
1: Τώρα,
6: το οποίο
1: κύριε
6: με
1: Μαντά,
6: την προσφυγή του κύριου Αβραμόπουλου θα θεραπευτεί.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι εμπειρικά. Η υπόθεση καταργείται. Ο κύριος Αβραμόπουλος λέει πως έχει κλείσει, ότι ό,τι έγινε έγινε νόμιμα. Τα χρήματα τα πήρε εν γνώση της Φόγκερ Λάιεν,
0: της Κομισιόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Ότι είχε δηλώσει τα χρήματα, ότι έχει φορολογηθεί για αυτά τα χρήματα. Γιατί καλείται ξανά από τις βελγικές αρχές? Εμπειρικά σας ρωτώ.
6: Ναι, όχι, εμπειρικά θα σας απαντήσω. Γιατί η δικαστική διερεύνηση είναι κάτι το οποίο εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Από τη στιγμή που έχει δρομολογηθεί η δικαστική διερεύνηση, αυτό που λέμε πολύ απλά τώρα συζητώντας μεταξύ μας, το να κλείσει η υπόθεση ή έχει κλείσει η υπόθεση, το κλείσιμο της υπόθεσης πρέπει οπωσδήποτε να επιβεβαιωθεί από δικαστική αρχή.
0: Άρα μπορεί να υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό.
6: Όχι, κυρία Κουτροκό, και να μην υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Το ότι
0: και να μην υπάρχουν.
6: Και να μην υπάρχουν. Το ότι έκλεισε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Φοντερ Λάιεν, έχει κλείσει ο λογαριασμός, όλα αυτά λέω ναι. Όμως, εάν είχε ξεκινήσει η δικαστική διερεύνηση μόνο με απόφαση δικαστική, αυτό που λέμε, το έχετε ακούσει πολλές φορές, να τεθεί υπόθεση στο αρχείο. Από εισαγγελέα ή από δικαστή όμως. Όχι σε θεσμικό επίπεδο από τους φορείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Συγγνώμη, άρα τότε υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση όμως, κύριε Μαντά.
6: Ναι, έχετε απόλυτο.
0: Τότε υπάρχει και έχετε είναι κάτι απόλυτο, το οποίο είναι απορίας άξιο. Δηλαδή έχουν περάσει, έχουν παρέλθει μια τριετία, τετραετία.
1: Επειδή κατηγορούμε τις δικές μας δικαστικές αρχές, ελληνικές έτσι.
6: Και οι δικές τους. Κύριε Γρηγοριάδη, βρίσκομαι τώρα εδώ για να ανταποκριθώ στην φιλόξενη πρόσκλησή σας με διακοπή τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας. Κρατηθείτε τώρα με αυτό που θα μοιραστώ μαζί σας. Η πράξη, οικονομικό αδίκημα, η πράξη την οποία δικάζουμε τώρα, σήμερα. Ξέρετε πότε έχει τελεστεί? Πότε είναι ο χρόνος τέλεσης της πράξης?
0: Πότε μας πάει στην προηγούμενη δεκαετία ο κύριος
6: Το 2007.
1: Τι λέτε,
0: 20
1: χρόνια πριν.
6: Με τράπεζα η οποία σήμερα δεν υφίσταται. 19 ολόκληρα χρόνια πριν. Καλά, είναι υπόθεση που σήμερα.
1: Γιατί
6: συμπτωματικά
1: συζητάμε
6: σήμερα δικάζουμε το εφετείο της Αθήνας.
1: Γιατί συζητάμε για επίσπευση τότε των δικαστικών?
6: Τώρα την, κύριε Γρηγοριάδη, είδατε, είμαστε σε ένα τραγικό αδιέξοδο. Βελτιώνονται τα πράγματα.
0: Άρα λοιπόν,
6: αλλά όταν
0: για να το κλείσουμε,
6: δημιουργηθεί τόσο τεράστια κενά και τόσο τεράστιες χρονικές αποκλίσεις, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ο αναγκαίος χρόνος λίγο να αρχίσει να κλείνει η ψαλίδα. Αλλά το παράδειγμα που σας είπα το σημερινό νομίζω ότι είναι και χαρακτηριστικό και ενδεικτικό του τεράστιου προβλήματος που υπάρχει στην δικαστική διερεύνηση μιας οποιασδήποτε υπόθεσης.
0: Δικαστικά μας λέτε ότι δεν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση αυτή, άρα και να μην υπάρχουν επιπλέον στοιχεία, μπορεί τώρα να καλείτε ο κύριος Αβραμόπουλος να προσέλθει για να δώσει τις όποιες εξηγήσεις.
6: Βεβαίως είναι και ένα θέμα διαδικασίας εδώ με τη δικαστική συνδρομή. Δεν είναι, μισό λεπτό, ότι θα κάνει την άρση της ασυλίας η Βουλή και τελειώσαμε και θα πάει εκεί. Όχι. Μεσολαβεί και ένα ενδιάμεσο στάδιο από την ελληνική δικαιοσύνη στο δικό μας δικαστικό συμβούλιο που θα κρίνει αν είναι όντως νόμιμη η κλήτευσή του από τον ανακριτή στο Βέλγιο.
1: Αυτό σημαίνει ότι και τώρα θα χρειαστεί να μεταβεί ενώπιον των βελγικών αρχών ο κύριος Αβραμόπουλος?
6: Ναι, βέβαια. Καταρχήν είπαμε θα μεσολαβήσει το δικαστικό συμβούλιο εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
6: Που θα κρίνει αν είναι νόμιμη ή όχι η κλήτευσή του. Εάν κρίνει ότι είναι νόμιμη και όλα έχουν γίνει νόμιμα, ναι, πρέπει οπωσδήποτε να πάει το απαντό αυτό στον ανακριτή στο Βέλγιο, να δώσει τα στοιχεία αυτά τώρα που λέμε, που συζητάμε, και πράγματι να κλείσει δικαστικό
0: αν δεν προσέλθει, αν δεν πάει, κύριε Μαντά, να επιμείνω λίγο στο αρχικό ερώτημα.
6: Να επιμείνετε. Από τη στιγμή που έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα συλλήψεως σε βάρος του και εφόσον το ένταλμα παραμένει ενεργό, δηλαδή δεν έχει καταργηθεί πάντοτε από τη δικαστική αρχή που το εξέδωσε, συνεχίζεται η διαδικασία κανονικά. Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Βεβαίως.
1: Κ. Και θα πρέπει
6: όπως
1: να...
6: το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, αν με καλέσουν ένας τακτικός ανακριτής και φοβηθώ, μη μου βάλει περιοριστικούς όρους, μη με προφυλακίσει, θα εκδώσει ένταλμα σύλληψης και θα προχωρήσει στη διαδικασία της δίκης κανονικά. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι...
0: Καταλαβαίνετε τι σας ρωτώ τώρα, κύριε Μαντά.
6: Όχι, πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Από τη στιγμή που έχουμε ένταλμα σύλληψης, η διαδικασία δεν διακόπτεται... Ναι, κύριε Γρηγοριάδη, δεν διακόπτεται, δεν αναστέλλεται.
1: Ναι, δεν οποιαδήποτε ιδιότητα και για οποιονδήποτε
6: Καμία ιδιότητα... όσο και κορυφαίο και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν καμία περίπτωση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα
6: είναι
0: πολύ.
6: Η αυτοτέλεια της δικαστικής εξουσίας που είναι πάνω από πολιτικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαντά. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε στην υπόθεση που έχετε εκεί. Ελπίζουμε να κλείσει σήμερα. Μην τραβήξει κανένα 10 χρόνια ακόμα.
6: Όχι, πόσο πια. Το εξαντλήσαμε. Φτάσαμε στην 20ετία.
1: Να είστε καλά.
6: Σα ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Εντάξει, αφού θυμάται τον εντολέα του τόσα χρόνια μετά.
1: 20
0: και ο εντολέα του δικηγόρου.
1: Για 20 χρόνια. Δηλαδή, εντάξει. Από τα άγραφα.
0: Από τα
1: ελληνικό.
0: Όχι από τα άγραφα. Τα άγραφα είναι ωραία.
1: Τα άγραφα, τα άλλα τα άγραφα. Αυτά που δεν γράφονται. Αυτό εννοώ με άγραφα.
0: Γεια σου, Χριστίνα Τσιόκρη.
7: Γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας, κυρία Τσιόκρη. Τι κάνετε?
7: Είμαι καλά.
1: Μας φαίνεται καμία ευχάριστη είδηση?
7: Θέλω να σας πάω λίγο στην Ιταλία.
1: Ωραία. Ωραία Ιταλία.
7: Τα μπούγκα μπούγκα πάρτι.
0: Τα μπούγκα μπούγκα τα θυμάμαι τον Μπερλουσκόνη.
7: Ακριβώς. Τα γνωστά πάρτι του Καβαλιέρη. Τα συγκεκριμένα πάρτι, λοιπόν, γίνονταν στην Βίλα Τσερτόζα.
0: Ναι.
7: Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι σύμφωνα με την Corriere della Sera, η Βίλα Τσερτόζα... Ναι.
1: Πού να πας εκεί?
7: Σε λίγο θα σου πω λεπτομέρειες για τη Βίλα. Ναι. Για αρχή να πούμε ότι περνάει, σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ.
1: Α, οκ. Γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Ωραία.
7: Η αρχική της αξία ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά, όμως, όπως φαίνεται, πωλήθηκε για 350 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα, λοιπόν, να σου πω κάτι για να χάσεις τον ύπνο. Να σου πω κάποιες λεπτομέρειες, λοιπόν, για τη Βίλα Τσερτόζα.
0: Καλά, δεν θα πάει ποτέ. Ούτε
7: ναι, δεν θα πας ποτέ, αλλά...
1: Να κλειστώ σε κανένα πάρτι κι εγώ. Γιατί
0: είσαι δώσε μπούγκα μπούγκα.
1: Μπούγκα μπούγκα. Και τα χορεύουν και μπάγκα ράγκα.
0: Μπάγκα ράγκα.
7: Λοιπόν,
0: μπούγκα μπούγκα.
7: Εκτείνεται σε 4.500 τετραγωνικά μέτρα και περιβάλλεται από πάρκο 120 εκταρίων. Διαθέτει 126 δωμάτια, παρακαλώ. Ένα θέατρο με έμπνευση...
1: Θα πάρω και
7: εσένα, φοράμε. Θα μπορείτε να πάτε να παίξετε στο θέατρο που είναι εμπνευσμένο από την αρχαία Ελλάδα. Έχει και αυτό, θέλω να σας πω.
1: Την ιέρεια της εκπομπής που είναι η
7: αρχιδάκτριά μας. Ακριβώς. Πισίνες, τεράστιο πάρκο, πύργος, θερμοκήπιο, χώρος αφιερωμένος στη θαλασσοθεραπεία και ένα ψεύτικο ηφαίστειο.
1: Πώς πας εκεί, δεν μας είπες?
0: Με τα πόδια. Πιστεύω με ελικόπτερο. Είμαι, δεν ξέρω.
7: Με ιδιωτικό ελικόπτερο.
1: Πώς να πάω?
0: Άμα είσαι καλεσμένος στο συγκεκριμένο, θα έχεις και ελικόπτερο.
1: Θα έρθουν εκεί στο γήπεδο των Σπάτων, γιατί δεν ξέρω αν έχει ελικοδρόμιο, αλλά είναι το αεροδρόμιο. Με ελικόπτερο να με πάρουν, να με πάνε εκεί.
0: Θα βρούνε τρόπο.
7: Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν θα παραμείνει ιδιωτική κατοικία.
0: Έχεις πει το χρηματικό ποσό, το πόσο θα δώσω.
7: 350 εκατομμύρια.
1: Δεν
0: το άκουγα, όχι. Κοιτούσα εκεί με τα πλάνα. 350 εκατομμύρια. 350
7: εκατομμύρια. Εντάξει, πρόκειται για τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ. Νομίζω ότι δεν είναι τίποτα αυτά τα χρήματα.
0: Ο Μπερλουσκόνη όμως δεν ήταν βασιλική οικογένεια.
7: Όχι, αλλά ήταν πολύ
0: δυνατή. Ανέβηκε η αξία του ακινήτου. Ναι. Ανέβηκε η αξία. Το είχε πάρει πολύ φθηνότερα ο Μπερλουσκόνη.
1: Πιάσαμε όλους τους φραγκάτους σήμερα στην εκπομπή. Από Μπερλουσκόνη θα μας πάει σε Αθηνά Ωνάση. Τελείωσες ή όχι?
7: Ναι. Τελείωσα. Θέλω να πάμε στην Αθηνά Ωνάση. Γνωρίζουμε την αγάπη της για τα άλογα, γνωρίζουμε την αγάπη της για την υπασία. Η εγγονή, λοιπόν, του Αριστοτέλη Ωνάση, θέλω να σας πω ότι έχει κάνει πολύ έντονη την παρουσία της τα τελευταία χρόνια στο Σεντροπέ. Mm. Εκεί πραγματοποιείται ένα από τα κορυφαία event της υπασίας. Τι έγινε όμως? Η φετινή διοργάνωση σημαδεύτηκε από κάτι απρόοπτο. Έλειπε, λοιπόν, το όνομα της Αθηνά Ωνάση από την επίσημη ονομασία του Διεθνούς Αγώνα.
1: Γιατί?
7: Δεν έχει γίνει γνωστό. Να πούμε ότι
1: και παρεξηγήθηκε η Αθηνά?
0: Όχι, έλειπε. Όχι, η ίδια απέσυρε το όνομά της. Δεν είσαι εδώ, δεν μας προσέχεις. Έβλεπες τα άλογα εσύ.
7: Εξέλιξη, θέλω να σας πω ότι έχει προκαλέσει...
0: Όμως είχε κάποιο μικρό τραυματισμό, ρε παιδί μου, το κορίτσι. Μια διαθεσία, ξέρω εγώ κάτι.
7: Το τελευταίο διάστημα έχει κάνει διάφορες ανακατατάξεις στις επιχειρηματικές της κινήσεις. Καταρχάς, να πούμε ότι ανακοίνωσε στις 14 Ιουλίου ότι φεύγει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού Ομίλου Γκρουπ Εκαζίνο.
0: Θα βλέπω φεύγει από παντού.
7: Αυτό.
1: Βαρέθηκε.
0: Αλλαγή ζωής.
1: Ψάξει να βρει κάτι άλλο να περνάει την ώρα της. Ναι.
7: Επίσης, θυμάστε ότι πριν λίγους μήνες την είδαμε και σε κάποιες εμφανίσεις, επιδείξεις μόδας φίλων της σχεδιαστών.
0: Ναι, αλλά τότε ήταν πολύ εμφανώς αδυνατισμένη. Μήπως γίνει σχεδιάστρια.
7: Αλλαγμένη, πολύ.
0: Αλλαγμένη, πολύ. Έχεις
7: δείξει.
0: Τότε.
7: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ναι, μας την είχες δείξει. Τέλος πάντων, θα μάθουμε, πιστεύω. Τώρα, Tom Cruise. Έλα, άντε να δούμε, ρε παιδιά, τίποτα. Για πάμε. Λοιπόν,
7: έχουμε την νέα ταινία, το τρέιλερ μάλλον, της νέας ταινίας του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου, με τίτλο Digger. Θέλω να σας πω ότι δεν πρόκειται για ένα τρέιλερ το οποίο πιο πολύ προωθεί την ταινία. Βλέπετε εδώ πέρα και πλάνα από τον Tom Cruise από την ταινία Top Gun. Είναι πλάνα από πάρα πολλές ταινίες του Tom Cruise. Πρόκειται για ένα τρέιλερ λίγο πολύ. Είναι φόρος τιμής. Βλέπουμε εδώ και παλιότερες ταινίες του. Πολύ νεότερος. Μάλιστα, έκανε την συγκεκριμένη ανάρτηση ο Tom Cruise στο Instagram και στη Λεζάντα αναφέρει: τα τελευταία 46 χρόνια είχα την τιμή να συνεργαστώ με αμέτρητους ταλαντούχους καλλιτέχνες και συνεργεία για να δημιουργήσουμε αυτούς τους χαρακτήρες, τις ιστορίες και τις ταινίες για όλους εσάς.
1: Για κοκτέιλ.
0: Ναι.
1: Τι θυμάστε. Πλάκα,
0: εννοείται καλέ. Εννοείται. Ίδια γενιά είμαστε.
7: Ανυπομονώ,
1: τι ωραία
7: λοιπόν.
1: Μουσική είχε αυτή η ταινία.
0: Top Gun ή κοκτέιλ.
1: Εντάξει, Top Gun. Top Gun, ρε παιδί μου, οκ. Okay, αλλά και το κοκτέιλ είχε πολύ ωραία μουσική.

0: πετρελαίου από το Τέξας, η εταιρεία το οποίο ενδέχεται να έχει προκαλέσει μια οικολογική καταστροφή που μπορεί να πυροδοτήσει μέχρι και πυρηνικό πόλεμο. Δηλαδή πρόκειται για μια ταινία δράσης.
1: Άρα θα αυτά... ακούμε Αμερικανιά, Τέξας και έτσι.
2: Καθόλου Μουντιάλ έχουμε, παιδί μου, που ζούμε στον πυρετό του.
0: Βέβαια και έχω Μουντιάλ.
2: Άντε, μπράβο. Δείξε μας λίγο.
0: Την Ιζαμπέλ Γκουλάρτ.
2: Τι, Μουντιάλ είπαμε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία στιγμιότυπα του αγώνα θα δούμε τώρα. Για ελάτε.
0: Είναι πολύ καλή. Εντάξει. Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα μοντέλα, από τα πιο πετυχημένα μοντέλα. Η 41χρονη λοιπόν από τη Βραζιλία, Ιζαμπέλ Γκουλάρτ. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, έχει δείξει και στο παρελθόν τις ικανότητες σε γιόγκα, σε kitesurf. Γενικά είναι πάρα πολύ αθλητικός.
1: Τι σχέση έχει η Γκουλάρτ με το Μουντιάλ, θα μου εξηγήσετε λίγο.
0: Έκανε την ανάρτηση. Έχει γράψει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Τι βλέπουμε εδώ να κάνει εντυπωσιακές κεφαλιές, αλλά και διάφορα άλλα τεχνικά χτυπήματα. Ενώ θέλω να σας θυμίσω ότι είναι παντρεμένη με τον Γερμανό ποδοσφαιριστή Kevin Trapp.
1: Ορίστε, ρε παιδί μου, ωραία. Εγώ ρώτησα τη σχέση, μου τι βρήκε τη σχέση.
0: Όχι, παρόλα αυτά.
2: Ποια ήταν παντρεμένο.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι ο πρώτος.
1: Οι γνώσεις μας δεν φτάνουν και στους ποδοσφαιριστές.
2: Στους πρώην. Στις πρώην.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Να σας πω κάτι. Είναι φανατική οπαδός της Βραζιλίας η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ. Έχει αναπτύξει πάρα πολλές φωτογραφίες από τα γήπεδα όπου.
2: Και από το συμβολάκι που φοράει.
1: Στις πρώην.
0: Όχι, καλέ, βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Εντάξει,
0: τώρα θα κάνει αυτό επίτηδες κάθε φορά.
2: Αφού εσύ τα ξέρεις όλα, μωρέ, Τσιόκρη, γιατί όχι.
0: Η αρχιδάκτρια.
1: Είμαι σίγουρη ότι άλλη γκουγκλάρει τώρα, αλλά δεν έχει ακούσει το όνομα. Του ποδοσφαιριστή. Πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε, άντε, πάμε.
1: Έχουμε δώρο.
2: Δεν έχουμε δώρο.
1: Λοιπόν, διεκδικείτε όλες αυτές τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που μόλις τώρα θα δείτε. Αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνι. Και κλιματιστικό και ανεμιστήρες δαπέδου και οροφής. Και εστίες και φούρνο και σειρώμενο απορροφητήρα. Όλα τα καλούδια.
2: Και μπάρμπεκιου, παιδιά.
1: Και μπάρμπεκιου, yes.
2: Για
1: yeah,
2: να κάνετε barbecue. Και με τους φίλους σας, barbecue. Πώς το διεκδικείτε αυτό το δώρο, μπαίνετε στο Instagram, σκανάρετε κάτω αριστερά το barcode και ακολουθείτε βήμα-βήμα τις οδηγίες, μπαίνετε έτσι στην κλήρωση και 30 του μηνός θα γίνει κλήρωση. Κομματάρα.
1: Στο βγάνε, ζήτησες. Take my breath away. Texas.
2: Ωραίο βίντεο κλιπ. Πολύ. Με σκηνές από την ταινία.
1: Και ήτανε κούκλα, είναι. Εντάξει, τώρα η γυναίκα έχει μεγαλώσει.
2: Ωραία είναι όμως.
1: Έλα.
2: Τώρα την πρωταγωνίστρια.
1: Αχ, κόλλησα. Καλέ πας γνωστή.
2: Βιβί, βοήθα.
1: Έλα, Βιβί. Βιβί, μην καθυστερείς. Η μα... Όχι.
2: Η Μόνικα Μπαρμπάρο.
1: Η Κέλλη Μαγγίλης. Έλα. Εντάξει, πάμε διαφημίσεις.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές. Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
4: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
5: Δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς.

0: ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
1: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα, στο Άξιον 24. Αστερόσκονη.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Εδώ, επειδή σερφάρω σήμερα όλη μέρα που σου είπα, βλέπω και ειδήσεις επίσης. Αγωνία τέλος για, για τα παιδιά μας.
1: Νωρίτερα, 10 λεπτά.
0: Αγωνία τέλος. Άνοιξε πριν από λίγο η πλατφόρμα του Υπουργείου, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψήφιων των εξετάσεων γενικών, ενιαίων λυκείων κτλ. Και πάλι τα πάντα όλα. Μπαίνετε στη σελίδα results.it.minedu.gov.gr. Μπείτε τέλος πάντων, θα τα δείτε νομίζω κατευθείαν
1: με το κωδικό σας. Βάζετε ένα κωδικό που είχατε ούτως ή άλλως κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Βγαίνει το ονοματάκι σας και από εκεί και πέρα βγαίνουν και οι βαθμοί τους οποίους καταφέρατε. Μπράβο σε όλους. Για ό,τι και αν καταφέρατε, έχουμε πει ότι δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Ναι, μεν ανοίγουν καινούργιες πόρτες στη ζωή σας, αλλά μπορεί να ανοίξετε και κλειστές πόρτες εσείς και να σας βγει σε ακόμη καλύτερο αυτό.
0: Έχει και ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς, εσύ θα τα ξέρεις αυτά νομίζω, μπορείς να δεις αυτόματα. Και τα μόρια, μπορούν να δουν αυτόματα και τα μόρια, τους, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά ακόμη δεν έχουμε τις βάσεις, οπότε και να δείτε τα μόρια σας, δεν θα ξέρετε σε ποια σχολή μπορείτε να εισαχθείτε.
1: Ή διαφορετικά, δεν έχει σημασία. Με SMS νομίζω ότι σας έρχεται και ένα SMS στους υποψηφίους, όσοι είχατε δηλώσει επίσης κινητό, σωστά, και με SMS και από την εφαρμογή στο SMS μπαίνετε μέσα και βλέπετε τα πάντα. Άντε, μπράβο ρε παιδιά. Πάμε στον Σπύρο.
0: Πάμε
1: Καλυθέα, Σπύρος Αλεξανδρής. Έλα Σπύρο για αυτό το τραγικό περιστατικό.
2: 13 ώρες μετά την φωνική συμπλοκή εδώ στην Καλυθέα, τα στελέχη της ασφάλειας παραμένουν στο σημείο, κάνουν φύλο και φτερό την ευρύτερη περιοχή για έβρεση βιντεοληπτικού υλικού. Έχει βρεθεί βίντεο το οποίο καταγράφει τις κινήσεις των εμπλεκομένων να φεύγουν τρέχοντας από το σημείο. Αναζητείται να βρεθεί και το φωνικό όπλο, το οποίο ακόμη δεν έχει εντοπιστεί. Έχει εντοπιστεί ένα άλλο μαχαίρι, το οποίο δεν φέρεται να είναι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα. Γι' αυτό συνεχίζονται και οι αναζητήσεις. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια, παραμένουν αδιευκρίνιστα. Όλα συγκλίνουν στο ότι οι δύο παρέες είχαν προσωπικές διαφορές. Μπορεί να είχαν διαφορές ενδεχομένως και για ναρκωτικά, καθώς βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών πάνω σε κάποιους από τους εμπλεκόμενους, ενώ να πούμε ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν οπαδικά κίνητρα, παρότι έφεραν διακριτικά δύο από τα εμπλεκόμενα άτομα. Ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα, τόσες ώρες μετά, παραμένει αταυτοποίητο το θύμα. Δεν έχει αναζητηθεί ούτε από τους οικείους του, ούτε έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες γύρω από το προφίλ του οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την
0: δεν
2: φωνική συμπλοκή.
0: Δεν θυμάμαι ποτέ σε ρεπορτάζ, έτσι, με συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων, με τραγική κατάληξη, να μην έχει ταυτοποιηθεί τόσες ώρες μετά το θύμα. Και αναφέρομαι κυρίως λόγω της ηλικίας του θύματος σε αυτή την περίπτωση.
1: Εγώ θα σταθώ σε κάτι που
2: 17
1: είπες...
2: με 19 ετών οι περισσότεροι.
1: Σπύρο, θέλω να σταθούμε λίγο σε κάτι που στην πρώτη σύνδεση που είχα μαζί σου είπε η Ντόρα. Είχες πει ότι μάλλον δεν έχει βρεθεί το μαχαίρι που κατάφερε και το θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού. Βρέθηκε ένα άλλο μαχαίρι και λέει, αναρωτήθηκε η Ντόρα. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε να κάνουμε με δύο ομάδες ανήλικων παιδιών που κυκλοφορούν με μαχαίρια στις τσέπες. Μα... γιατί? Για να σκοτώσουνε.
0: Προφανώς. Ή για να αμυνθούν σε ενδεχόμενη επίθεση.
1: Που δεν ξέρουμε όμως ποτέ πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα τέτοιο τραύμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί έχουμε δει το τι έχει συμβεί από ακατάσχετη αιμορραγία. Ή που λέμε ότι γλίτωσε από θαύμα, χιλιοστό αν ήταν πιο κοντά θα είχε χτυπήσει μία αρτηρία κλπ. Είναι
0: φοβερό. Ή που μετά λένε αυτοί που συλλαμβάνονται δεν είχα σκοπό να τον σκοτώσω.
1: Να τι έγινε. Να τι έγινε. Και ναρκωτικά Σπύρο, και μπορεί τώρα εξετάζεται μήπως υπήρχε και καμία άλλη προσωπική διαφορά. Γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν πόσοι καυγάδες έχουν ξεκινήσει για τα μάτια μιας κοπέλας
0: και
1: για τα μάτια
0: αντιζηλία
1: ενός αγοριού, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δηλαδή μπορεί
0: και αυτές τις
1: αυτό προφανώς να εξετάζεται.
2: Και φέρονται να γνωρίζονταν όλοι αυτοί μεταξύ τους, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Ξετίνησε η συμπλοκή από την παρέα του θύματος, 6 άτομα, αυτός και άλλοι 5. Μαζί με μια αντίπαλη παρέα που ήταν 3 άτομα στο πάρκο. Τα 3 άτομα κάλεσαν ενισχύσεις 5 ακόμη άτομα, τα οποία έφτασαν με αυτοκίνητο και ανάμεσά τους φέρεται να είναι και ο καθομολογίαν δράστης.
0: Ας δώσουν τα στοιχεία του παιδιού να ενημερωθεί η οικογένεια. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να διαμένουν και σε άλλη πόλη που λες και εσύ, να μην έχουν ακόμη ενημερωθεί για το χαμό του παιδιού τους, ας δώσουν τα στοιχεία. Ούτως ή άλλως έχουν προσαχθεί, κάποιοι εξ αυτών θα κρατηθούν, 3-4 δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι. Πρέπει επιτέλους να δώσουν τα στοιχεία του παλικαριού.
1: Σπύρο, παραμένεις εκεί, συνεχίζεις το ρεπορτάζ. Ακολουθεί ούτως ή άλλως και το δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με την Ιωάννα Βάσου και ό,τι νεότερο έχεις θα το μεταφέρεις για την ενημέρωσή μας. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Να σου θυμίσω ότι αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Δύσκολη
1: θα είσαι μόνη
0: σου. Σήμερα. Αύριο θα είμαι μόνη μου, γιατί ο κύριος Γρηγοριάδης θα πάει σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Είναι η συνάντηση του κυρίου Σχοινά, του νέου Υπουργού Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, με τους αλλοίς. Για το κυνήγι του Λαγοκέφαλου. Εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος αύριο θα πάει στη Ρόδο. Είναι ένα από τα νησιά που πλήττονται από το Λαγοκέφαλο. Εκεί οι άνθρωποι βλέπουν τα δίχτυα τους να καταστρέφονται και την ψαριά τους επίσης.
1: Και γι' αυτό θα πάμε να καταγράψουμε αυτό το κυνήγι του Λαγοκέφαλου. Εδώ για το Action τώρα και για το Action 24 εννοείται. Γενικότερα, να δούμε το τι κάνουν οι ψαράδες για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα και τι ζημιά, τι βλάβη προκαλείται στον κλάδο της αλλίας και όχι μόνο και στους λουόμενους, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και πολλοί όσοι πηγαίνουν να απολαύσουν εκεί τα νερά μας, τις θάλασσές μας και ανησυχούν μήπως και δεχτούν κάποια επίδεση.
0: Και ένα επικίνδυνο ψάρι, μπορεί και τοξικό το δέρμα του. Εν πάση περιπτώσει, αύριο όλα αναλυτικά. Εσείς μένετε εδώ, δεν φεύγετε. Ιωάννα Βάσου, σε πολύ λίγο μαζί σας στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Βασίλης Μπακόπουλος, 3 η ώρα πιστός και αυτός back to back.
0: Στις 6.30 όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ.
1: Σωτήρης Ξενάκης, 7 παρα 10 με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Στις 8 Σεραφείμ Κοτρότσος.
1: Στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης.
0: Και τα μεσάνυχτα η Αθηναίδα Νέγκα. Να είστε όλοι καλά. Αύριο το πρωί 10 παρα 10. Εγώ εδώ στο πόστο μου και ο Γιώργος από τη Ρόδο.
1: Και εγώ εκεί. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα. Ομολόγησε το έγκλημα. Τουλάχιστον 10 άτομα στην αιματήρη συμπλοκή. Είδαμε τους τύπους να τρέχουν και μετά το παιδί εμόφυρτο συγκλονιστικές μαρτυρίες. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα, άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων από τις τεράστιες δονήσεις των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Φόβηγε χιλιάδες νεκρούς. Ισοπεδώθηκαν κτίρια. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους και ζώα μέσα από τα χαλάσματα. Η παρέμβαση του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Action 24 με το «κερατάδες δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς» ξεκαθαρίζει ο πρώην Επίτροπος. Αποστάσεις Μαξίμου από τη ρητορική του. Σε νέο κύκλο καταθέσεων οδηγεί το ορφανό αποτύπωμα που εντοπίστηκε στο όπλο του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Επιμένει ο Ιταλός ότι δεν έχει καμία εμπλοκή. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Action 24.

0: Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι κάτοικοι της οδού Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα, όπου λίγο πριν τα μεσάνυχτα ένας 17χρονος δέχθηκε μαχαιριά στο στήθος κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Ομολόγησε σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης που τον σκότωσε. Ο νεαρός έπεσε νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή, στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 10 άτομα, όλα ανήλικα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες της επίθεσης και την εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, ενδεχομένως τα κίνητρα να είναι οπαδικά, ωστόσο όλα τα σενάρια είναι ακόμα ανοιχτά. Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων στο Action 24.
1: Από μία μαχαιριά στο θώρακα έπεσε νεκρός ο 17χρονος μετά από συμπλοκή στην Καλλιθέα. Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα στο Action 24 σοκάρι.
2: Που ακούστηκαν φωνές καυγάς, βγήκα στο μπαλκόνι μου, είδα δύο άτομα, τα οποία ο ένας φάνηκε χτυπημένος και γονάτισε στο πεζοδρόμιο, ο άλλος όρθιος κράδαινε ένα ξύλο και κάποιος που έτρεχε. Φωνάξαμε λοιπόν στα παιδιά ότι είσαι καλά, τι συνέβη, και φωνάξαμε τα παιδιά, καλέστε την αστυνομία, μας μαχαιρώσανε.
1: Όλα ξεκίνησαν από έναν καυγά που είχαν δύο ομάδες νεαρών σε πάρκο της Καλλιθέας γύρω στις 11:20 το βράδυ, όταν και άρχισε κυνηγητό. Στις 11:30, έξω από πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως, ο 17χρονος δέχθηκε τη μαχαιριά. Έντρομοι οι κάτοικοι καλούν στο 112 και στις 12 παρατέταρτο στο σημείο φτάνει η αστυνομία, ενώ το ασθενοφόρο έφτασε στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Το θύμα φέρεται να καθόταν σε αυτή την πλατεία μαζί με 5 άτομα της παρέας του. Ξεκίνησε μια συμπλοκή με μια αντίπαλη παρέα που αποτελούνταν από 3 άτομα, η οποία ενισχύθηκε με 5 ακόμη άτομα που κατέφτασαν με αυτοκίνητο μέσα σε λίγα λεπτά.
2: Καταβήκαμε κάτω, το παιδί ήταν μαχαιρωμένο. Ειδοποιήθηκε αμέσως αστυνομία και ΚΑΒ, οι οποίοι ήθελαν να πω ότι δεν ανταποκρίθηκαν. Δεν έβγαινε ούτε ο αυτόματος τηλεφωνητής και στις δύο υπηρεσίες. Καλέσαμε το 112. Και σε 3 λεπτά είχαν έρθει 3 μηχανές της αστυνομίας. Το παιδί έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Το χτύπημα δεν ήταν στην καρδιά όπως ακούγεται. Ήταν κοντά στον πνεύμονα.
1: Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν ένα σύντομο αλλά έντονο καυγά, γεγονός που έκανε πολλούς να βγουν στο δρόμο ή στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας τελικά αιμόφυρτο τον νεαρό.
4: There is a guy there, maybe he was 16 or something like this. He's young. They put him a knife in his belly. I was there. Yeah, I was with them there, and we see him in the street with the blood. You see, we tried to help him, but 5-10 minutes we was trying to help him, but then he lost his.
1: Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή διέφυγαν μαζί προς την οδό Ακροπόλεως, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του 17χρονου θύματος.
5: Κατά τις 11:30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ. Είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
1: Σύμφωνα με την αστυνομία αλλά και τις μαρτυρίες των κατοίκων, στη συμπλοκή συμμετείχαν πάνω από 15 άτομα, 14 εκ των οποίων έχουν ήδη προσαχθεί και ανακρίνονται. Ορισμένοι φορούσαν μπλούζες με τα διακριτικά ίδιας ομάδας.
6: Έχει υποδειχθεί από τους υπόλοιπους και εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης εξετάζεται αν το μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο, αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος ή αν υπάρχει άλλο μαχαίρι το οποίο πρέπει να αναζητήσουν οι αστυνομικοί.
1: Μεταξύ των προσαχθέντων είναι και ο δράστης του φωνικού, ο οποίος έχει υποδειχθεί από τους άλλους συλληφθέντες για την υπόθεση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ομολογήσει κιόλας το έγκλημα.
7: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα.
1: Εκτός από το οπαδικό, ένα ακόμη σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι και η κόντρα νεαρών από διαφορετικές περιοχές.
0: Σύνδεση με την Καλλιθέα και τον Σπύρο Αλεξανδρίου, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ από το πρωί για να μας πει όλα τα νεότερα. Σπύρο.
3: Βρισκόμαστε στο σημείο όπου έπεσε αιμόφυρτος πριν από 13 ώρες ο 17χρονος μετά από ένα άγριο κυνηγητό στα στενά της Καλλιθέας. Η συμπλοκή ξεκίνησε περίπου 130 μέτρα από το σημείο σε κοντινό πάρκο όπου συχνάζουν άτομα νεαρής ηλικίας και συχνά ξεσπούν καυγάδες σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής. Εκεί βγήκαν μαχαίρια, ξεκίνησε το κυνηγητό και εδώ είναι το σημείο όπου ο ανήλικος δράστης φέρεται να κατάφερε την φωνική μαχαιριά στον 17χρονο, ο οποίος ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί 13 ώρες μετά. Είναι κάτι που προβληματίζει έντονα.
0: Δεν τον έχει αναζητήσει κανείς, Σπύρο.
3: Δεν ενδιαφερθεί κάποιος. δεν έχει ενδιαφερθεί κάποιος από τους οικείους του, από το περιβάλλον του και ταυτόχρονα δυσχεραίνουν πολύ το έργο της αστυνομίας και οι συλληφθέντες και οι κρατούμενοι από αυτήν την συμπλοκή, οι οποίοι δεν σπάνε την σιωπή τους, δεν δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες στην αστυνομία σχετικά με αυτήν την συμπλοκή. Γι' αυτό δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως και τα κίνητρα τα οποία οδήγησαν σε αυτό το φωνικό αποτέλεσμα. Αρχικά είχε υπάρξει εκτίμηση για τα οπαδικά κίνητρα, καθώς δύο άτομα έφεραν διακριτικά συγκεκριμένης ομάδας. Απομακρύνεται αυτό το ενδεχόμενο με τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει. Επικρατέστερα ενδεχόμενα είναι το χέρι του δράστη να όπλησε κάποια προσωπική αντιπαράθεση, είτε για ναρκωτικά, είτε για κάποιο προσωπικό πρόβλημα ερωτικής φύσεως, μια ερωτική διαμάχη που είχαν τα δύο άτομα από τις συγκεκριμένες παρέες. Όλα αυτά θα τα λύσει η αστυνομία μέσα από τις καταθέσεις των ατόμων που έχουν προσαχθεί. 4 τουλάχιστον έχουν συλληφθεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Χάος στη Βενεζουέλα από τον διπλό φωνικό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Σκηνές αποκάλυψης στο Καράκας, το οποίο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεκάδες είναι οι νεκροί, ενώ υπάρχουν φόβοι για πάνω από 100.000. Συνεργεία παλεύουν με τον χρόνο για την ανάσυρση των τραυματιών από τα συντρίμια. Πολυκατοικίες κατέρευσαν σαν να ήταν χάρτινες. Ανεστάλλη λειτουργία των σιδηροδρόμων και των σχολείων. Ήταν σαν ταινία τρόμου, λένε οι κάτοικοι. Ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ ήταν ο ισχυρότερος στη χώρα εδώ και 126 χρόνια.
8: Εικόνες αποκάλυψης, σκηνές πανικού, άνθρωποι εγκλωβισμένοι φωνάζουν απεγνωσμένα σε βοήθεια. Δίδυμοι σεισμοί συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα ισοπεδώνοντας ολόκληρες γειτονιές, με τους ειδικούς να εκφράζουν φόβους ακόμα και για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Στις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, ο πρώτος σεισμός 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και 40 δευτερόλεπτα αργότερα ο δεύτερος σεισμός 7,5 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 22 χιλιόμετρα και επίκεντρο την πολιτεία Γιαρακούη 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Καράκας, γίνονται αισθητοί σχεδόν σε ολόκληρη τη Βόρεια Λατινική Αμερική. Κτίρια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα σε κατάσταση αλαφροσύνης. Κάτοικοι έτρεχαν στους δρόμους. Έντρομοι οι ταξιδιώτες παρακολουθούσαν την κατάρρευση τμήματος του αεροδρομίου της Μαϊκετία.
9: Grave la situación que estamos viendo acá.
8: Δημοσιογράφος του BBC στο Καράκας αποτύπωσε το χτύπημα του εγκέλαδου. Για μια πραγματική τραγωδία μίλησε στο διάγγελμά της η υπηρεσιακή πρόεδρος.
10: Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre.
8: Ολονύχτιες ήταν οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων που απεγκλωβίζουν πολίτες από κτίρια και συντρίμια.
11: Logré vestirme. Que él me ayudó y todas las paredes agrietadas. Pudimos abrir la puerta como pudimos. Una nube de humo que no nos dejaba ver.
8: Την ίδια ώρα, δεκάδες χώρες δηλώνουν έτοιμες να στείλουν επιχειρησιακό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια.
12: Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν το σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι, τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν.
8: Ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ είναι ο μεγαλύτερος από το 1900, με τη χώρα να βρίσκεται πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο.
0: Η Αθηνά Σούτζου είναι μαζί μας για τις τελευταίες εξελίξεις από τον φωνικό σεισμό. Μάχη με το χρόνο δίνουν Αθηνά τα σωστικά συνεργεία.
13: Μάχη με το χρόνο, καθώς ο απολογισμός των νεκρών ήδη είναι στους 32, 700 οι τραυματίες. Αναμένεται ο απολογισμός των νεκρών να είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι εκτιμήσεις μιλούν για 10.000 έως και ακόμα 100.000 νεκρούς κάτω από τα συντρίμια. Βλέπουμε την εικόνα αυτή τη στιγμή από την Βενεζουέλα. Τώρα ξημερώνει, να πούμε, η Ιωάννα. Είναι περίπου 7 η ώρα το πρωί στην Βενεζουέλα, οπότε γίνεται και σαφές το εύρος της καταστροφής. Φόβοι λοιπόν για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Περισσότεροι από 20 είναι μετασεισμοί. Ο μεγαλύτερος 5,5 Ρίχτερ από χθες στις 6 ώρα το απόγευμα τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής έχει υπάρξει αναστολή λειτουργίας αεροδρομίων, σχολείων και υπηρεσιών, καθώς έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες περιοχές. Οι τηλεφωνικές γραμμές, να πούμε, έχουν καταρρεύσει, όπως και το διαδίκτυο στις περισσότερες περιοχές, κάτι που καθιστά ακόμη πιο δύσκολες τις επιχειρήσεις των διασωστών. Γίνεται, όπως είπες, αγώνα δρόμου για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Συντρίμια παντού, άλλωστε. Προτεραιότητα είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές, όπως είπε η υπηρεσιακή πρόεδρος η Ροντρίγκες. Δεκάδες ηγέτες έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους και τις επόμενες ώρες αναμένεται να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και ανθρώπινο δυναμικό, καθώς το εύρος της καταστροφής είναι τεράστιο και θα χρειαστούν χέρια ενδεικτικά, να πούμε, Γαλλία, Ισπανία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σχεδόν όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής αναμένεται να στείλουν βοήθεια. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες. Φυσικά οι φόβοι για τον τεράστιο αριθμό των νεκρών δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
0: Οι εικόνες πραγματικά, Αθηνά, είναι τρομακτικές. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλαγή σελίδας, διευκρινήσεις για το κερατάδες που ανέφερε σε συνέντευξή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, έδωσε με παρέμβασή του στο Action 24. Ανέφερε ότι δεν αναφερόταν στους Έλληνες εισαγγελείς, αλλά στους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς στο Βέλγιο, σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του για το Qatargate.
14: Διευκρινήσεις για τη φράση που χρησιμοποίησε ότι δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν κερατά για την υπόθεση του Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψης εναντίον του, έδωσε μέσω του Action 24 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο πρώην Επίτροπος εξήγησε ότι αναφερόταν σε χαμηλόβαθμους αστυνομικούς από το Βέλγιο και όχι στους Έλληνες εισαγγελείς.
15: Μιλάω λοιπόν για αυτούς τους αστυνομικούς, αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς για τους οποίους γίνεται και έρευνες από τη μαθαίνω στο Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, φτιάξαν αυτό το ένταλμα, όπως το λένε, το οποίο κατά την γνώμη μου είναι και άκυρο. Γι' αυτό και όταν έκανα τη δήλωση μου είπα, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, γι' αυτό και είπα ότι δεν έχω καμία δυσκολία, αντί θα το κάνω μεγάλη χαρά, να παραιτηθώ τις ασυλίες μου.
14: Αποστάσεις από τη ρητορική Αβραμόπουλου κρατάει η κυβέρνηση, με κορυφαία στελέχη ωστόσο να δηλώνουν ότι ο πρώην Επίτροπος έχει ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ορίζει ο νόμος.
16: Είναι δηλωμένα, είναι με έγκριση, προφανώς τα χρήματα δεν αποτελούν πια πρόβλημα. Το επόμενο, το αν υπάρχει δηλαδή κάποια παρέμβαση, στην οποία από ό,τι καταλαβαίνω ο κ. Αβραμόπουλος τα αρνείται. Λέει ότι εγώ δεν έχω κάνει καμία παρέμβαση πουθενά. Και λέει επομένως αυτή δεν είναι υπόθεση. Ωραία. Έχετε ακούσει τους ισχυρισμούς του κ. Αβραμόπουλου, εγώ δεν έχω δει τη δικογραφία. Καταλαβαίνω όμως από αυτό το οποίο λέει ότι έχει. Τα ακούω τετράγωνα, πώς να σας το πω. Ακούω μια πολύ συγκροτημένη παρουσίαση μιας υπερασπιστικής θέσης, η οποία κυρίως τι έχει. Ναι. Έχει ότι εγώ τήρησα όλη τη διαδικασία για κάθε ένα ευρώ που πήρα.
17: Ξέρω ότι τώρα που ήρθε ένα έγγραφο το οποίο ζητά συνεργασία, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε: θα συνεργαστώ απολύτως, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Είναι όλα δημοσιευμένα και καθαρά. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η έκφραση αυτή την οποία ακούσαμε το πρωί απευθύνεται σε δημοσίους λειτουργούς του Βελγίου.
14: Από την πλευρά του Πασόκ, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη χαρακτήρισε τη φράση του πρώην Επιτρόπου επίοικως απαράδεκτη και καταδικαστέα, υποστηρίζοντας ότι δεν συνάδει με τη στάση που οφείλει να τηρεί ένας πολιτικός απέναντι στις ευρωπαϊκές αρχές.
18: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπηρέτησε την Ευρώπη.
19: Ως επίτροπος.
18: Και ακριβώς ως επίτροπος. Και θεωρώ επίοικως απαράδεκτο το να μιλάει έτσι για τις βέλγικες αρχές. Εάν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί και τον ελληνικό λαό ο κύριος Αβραμόπουλος. Και δεν νοείται ένας βουλευτής να μιλάει και να χαρακτηρίζει σχεδόν, κερατάδες τους Βέλγους. Τις βέλγικες αρχές.
14: Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο πρώην Επίτροπος επιμένει ότι όλες οι ενεργείες του ήταν νόμιμες και εντός του πλαισίου της άδειας που έχει λάβει από την Κομισιόν για τη συμμετοχή του στη Fight Impunity. Την ίδια ώρα, μαζί με τους νομικούς του συμβούλους, προετοιμάζεται να αμφισβητήσει επί της ουσίας το βελγικό αίτημα.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης. Να τον ακούσουμε.
20: Είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε κανέναν. Έρχεται το αίτημα αυτό στην κάθε χώρα, εν προκειμένου στην Ελλάδα, διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη συνέχεια, επειδή είναι βουλευτής ο κ. Αβραμόπουλος, διαβιβάζεται στη Βουλή. Ακολουθείται η προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία. Ήδη ο κ. Αβραμόπουλος έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει ο ίδιος να έρθει η ασυλία του, άρα είναι κάτι που μπορούμε να το προεξοφλήσουμε, όσο μπορεί να προεξοφλήσει κανείς την ψήφο των βουλευτών μας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων, των βουλευτών της χώρας, με λίγα λόγια. Και στη συνέχεια πηγαίνει στο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο αποφασίζει για την τύχη της υπόθεσης. Μέχρι τότε δεν υπάρχει καμία εκτέλεση του εντάλματος.
0: Κοινή εμφάνιση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Δένδια μέσα σε τρεις ημέρες. Θεοδώρα Ζαγανάκου, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκαν το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
19: Μετά τα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο, μόλις πριν από τρεις ημέρες, ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, βρέθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ενημερώθηκε για τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου του MIT με τις ένοπλες δυνάμεις και απέστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής και αμυντικής καινοτομίας προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας. Ενώ παρακολούθησε και το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε αυτόνομα θαλάσσια συστήματα και drones που υλοποιείται σε συνεργασία με το κορυφαίο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως πρόκειται για ένα μοναδικό πρόγραμμα για την πατρίδα μας, εισάγοντας μια νέα πραγματικότητα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τους κυρίους Μητσοτάκη και Δένδια.
21: Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις.
22: Φέρνουμε τους δόκιμούς μας σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα, με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Φέρνουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Και οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου, είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
0: Επιχείρηση ενότητας, συσπήρωσης και εμψύχωσης της βάσης του ΠΑΣΟΚ από το Καλέντζι Αχαΐας. Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον ιδρυτή του, Ανδρέα Παπανδρέου, με μια εκδήλωση στον τόπο καταγωγής του για τα 30 χρόνια από το θάνατό του. Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών για την Ελλάδα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ ομιλία απίφθινε και ο Γιώργος Παπανδρέου.
23: Ανοιχτό προσκλητήριο για σύμπραξη στο δρόμο της πολιτικής αλλαγής, απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Καλέντζι Αχαΐας στην εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον ιδρυτή της παράταξης, συμπυκνώνοντας την πορεία του στις λέξεις ανάλυση, δράση και υπέρβαση, ενώ άφησε αιχμές για τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
24: Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρόν. Μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη είναι η πιο δυνατή εφήβολη απάντηση στα σχέδια της εγχώριας ολιγαρχίας και της διαπλοκής, που αυτή η παράταξη δεν υπηρέτησε ποτέ και δεν θα υπηρετήσει ούτε για σήμερα.
23: Από την τιμητική εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου και πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος ανέδειξε πτυχές της πολιτικής παρακαταθήκης του πατέρα του, φέρνοντας το σήμερα τη φράση «Ο λαός στην εξουσία», ενώ αναφέρθηκε τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.
25: Η διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά, να το πούμε πολύ απλά, τα χρήματα του ελληνικού λαού πάνε στους ολιγάρχες, πάνε στους ημέτερους, πάνε στη διαφθορά, πάνε στην κλεπτοκρατία και όταν βάζεις τάξη στα χρήματα του ελληνικού λαού, τα πας στην υγεία, στην παιδεία, στην ανάπτυξη, στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση. Να πω και κάτι άλλο, γιατί πολλοί μιμούνται για τον Ανδρέα. Αν ο Ανδρέας αντιμετώπιζε το 2009 τη χρεοκοπία που μας έφερε η δεξιά με τη διαχείρισή της, μας έφερε στο χείλος του γκρεμού, στη χρεοκοπία. Ξέρετε όμως τι ήταν η χρεοκοπία? Ήταν και κάτι άλλο, για το οποίο πάλευε και παλεύει το ΠΑΣΟΚ. Να μην είναι εξαρτημένη η Ελλάδα.
23: Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ προσδιορίσε και τα χαρακτηριστικά της πολιτικής αλλαγής, ενώ επέμεινε και στο πολιτικό διακύβευμα σε περίπτωση που δεν νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές.
26: Πολιτικός αντίπολος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Μας αξιωματική αντιπολίτευση,
1: Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία.
23: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, τονίζοντας πως όλοι προετοιμάζονται για οποιοδήποτε σενάριο, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών.
0: Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε χθες βράδυ το νομοσχέδιο και η τροπολογία για τον νόμο Κατσέλη. Πάμε αμέσως στη Βουλή και το Γιάννη Μύτη.
2: Από αργά τα μεσάνυχτα, Ιωάννα, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι νόμος του κράτους, με την υπογραφή φυσικά του Κυριάκου Πιερακάκη και η περίφημη τροπολογία του Πιερακάκη, η οποία αντικαθιστά τον νόμο Κατσέλη, τον ενισχύει και υψώνει ασπίδα προστασίας για εκατοντάδες χιλιάδες ευάλωτους δανειολήπτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αντιπολίτευση δεν μπόρεσε κανένα κόμμα προφανώς να καταψηφίσει τις ευεργετικές διατάξεις και όπως θα δούμε στη σχετική κάρτα την συγκεκριμένη τροπολογία με τα ευεργετικά για τους ευεργετικές διατάξεις για τους δανειολήπτες ψήφισε η Νέα Δημοκρατία υπέρ, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, ενώ παρόν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νίκη. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, πρόκειται για το μεγαλύτερο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους μετά την κρίση, Ιωάννα.
0: Γιάννη, στην Ολομέλεια της Βουλής βρίσκεται ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και εκλογή για εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο.
2: Πρόκειται, Ιωάννα, για την μεταρρυθμιστική διάταξη του κώδικα, όπως λέγεται, κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, που εξυγχρονίζει την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών, συγκεκριμένα με βάση αυτά τα οποία εισηγήθηκε ο Υπουργός, ο αρμόδιος, ο κύριος Λιβάνιος. Αυτό το οποίο φέρνει ο συγκεκριμένος κώδικας είναι να καταργεί τον δεύτερο γύρο, τη λεγόμενη δεύτερη Κυριακή στις τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές, να καθιερώνει την ηλεκτρονική ψηφοφορία για όποιον το επιθυμεί, ενώ ο κάθε δήμος επί της ουσίας θα γίνει και μια ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια. Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσε με το καλημέρα της εισηγήσεως του νομοσχεδίου το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για αλαμπουρνέζικο σύστημα με καλπονοθευτικά χαρακτηριστικά. Το λόγο πήρε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, ο οποίος εξαπέλυσε σκληρή κριτική κατά του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι τα έξοδα που εξασφαλίζονται από τη διενέργεια του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών θα πάνε στα ταμεία των Δήμων προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για την κοινωνία, ενώ όπως χαρακτηριστικά είπε, το σύστημα των δύο γύρων στις αυτοδιοικητικές εκλογές έχει επί της ουσίας τελειώσει.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Στιγμές θρίλερ εκτυλίχθηκαν χθες στο νοσοκομείο Αττικών. Ένας 90χρονος προσπάθησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού. Μαρίζα Λιναρδάτου, η συμπεριφορά του προκάλεσε υποψίες, ενώ στη συνέχεια η νοσηλεύτρια ήταν εκείνη που πρόσεξε ότι προεξήχε μαχαίρι από το παντελόνι του.
4: Όλα συνέβησαν, Ιωάννα, στις 11 παρατέταρτο το βράδυ. Τότε σήμανε και συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών. Μία νοσηλεύτρια, λοιπόν, είδε τον ηλικιωμένο να περιφέρεται ανάμεσα στην παιδιατρική κλινική και στην καρδιολογική. Τον ρώτησε στη συνέχεια πώς μπορεί να τον βοηθήσει, να τον εξυπηρετήσει. Εκείνος ξεκίνησε να της λέει ότι είναι συγγενής της κυρίας Μάρος Κοντού. Τότε λοιπόν είδε ότι πάνω του, στο ένα του χέρι κρατούσε μία γλάστρα, ενώ στο άλλο του χέρι κρατούσε ένα κουτί. Μάλιστα στην τσέπη του προεξήχε και μία θήκη που παρέπεμπε σε μαχαίρι. Τότε λοιπόν κίνησε υποψίες. Ο άνδρας της ασφάλειας προχώρησε σε σωματικό έλεγχο, όπου εντοπίστηκε πάνω του και το μαχαίρι, το οποίο το είχε κρυμμένο μέσα στο κουτί. Αμέσως σήμανε συναγερμός και στις ελληνικές αρχές, στην ελληνική αστυνομία. Πήγαν οι αστυνομικοί στο σημείο, τον συνέλαβαν και οδηγήθηκε ο 90χρονος στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τον πρόεδρο εργαζομένων του νοσοκομείου.
5: Περιφερόταν εκεί γύρω-γύρω από το ασανσέρ, στο διάδρομο μεταξύ παιδιατρικής και καρδιολογικής κλινικής, και τον ρωτάνε τι θέλετε, τι κάνετε, θέλετε κάτι να σας ξεπαιδευτήσουμε. Και τη μία έλεγε ότι είμαι ξάδερφος της κυρίας Κοντού, την άλλη έλεγε ότι είμαι ο ηθοποιός ο Τάδε, κάτι πράγματα παρανοϊκά. Εν τω μεταξύ, στο ένα του χέρι κράταγε ένα γλαστράκι, ένα βασιλικό. Και στην τσέπη είχε ένα, ξεύγινε ένα πράγμα, φαινόταν σαν θήκη από μαχαίρι. Η νοσηλεύτρια ενημέρωσε το security Και ο security πήρε κατευθείαν την αστυνομία και ήρθε η αστυνομία, το συνέλαβε.
0: Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου μητέρας και γιου στο Αίγιο, καθώς η πραγματογνωμοσύνη δεν εντόπισε DNA ή αποτυπώματα του 65χρονου βασικού υπόπτου. Στα νύχια της 54χρονης εντοπίστηκε DNA μόνο του γιου της, ενώ στο όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 26χρονος βρέθηκε γενετικό υλικό της μητέρας του γιου και ενός τρίτου άγνωστου προσώπου, το οποίο δεν ταυτίζεται με τον Ιταλό κατηγορούμενο. Είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων από την ανακριτική αρχή, είπε στο Άξιον 24 η Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: Σε νέο κύκλο καταθέσεων οδηγεί το ορφανό DNA που βρέθηκε στο όπλο του εγκλήματος στο Αίγιο.
6: Είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει ένας καινούριος κύκλος καταθέσεων από την ανακριτική αρχή. Πρέπει να σας πω όμως ότι υπάρχουν και άλλα ευρήματα, των οποίων τα αποτελέσματα δεν έχουν βγει ακόμη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: 2 εβδομάδες από την δολοφονία, τα νέα επιστημονικά δεδομένα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας περιπλέκουν την υπόθεση, καθώς το όπλο του φωνικού ανιχνεύθηκε DNA της 54χρονης Μαρίας, του 26χρονου Ολύμπιου και ένα ορφανό τρίτου προσώπου, ενώ δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος DNA ούτε δακτυλικά αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού προφυλακισμένου σε κανένα από τα πιστήρια.
7: Λένε ότι βρέθηκε κάτω από τα νύχια της μάνας DNA του γιου. Αν ισχύει αυτό, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν ερωτήματα πολλά.
3: Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι αν το συγκεκριμένο γενετικό υλικό συνδέεται με τη νύχτα του εγκλήματος ή αν ανήκει σε άτομο που είχε έρθει σε επαφή με το όπλο παλιότερα.
9: Μέχρι να ολοκληρωθεί λοιπόν η έρευνα και να έχουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα, την κανονική νεκροψία, νεκροτομή, ιατροδικαστική έκθεση κτλ., δεν γνωρίζουμε τι υπάρχει κατά του κατηγορουμένου.
3: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται επίσης μια νέα ανοιγμένη δίωδος στα σειρματοπλέγματα κοντά στο σπίτι, πιθανή οδός διαφυγής, καθώς και ένας εγκαταλελειμμένος φούρνος δίπλα στο κτίριο, ιδιοκτησία συγγενή της 54χρονης.
7: Αυτό που λέγανε οι αστυνομικοί που μπήκαν πρώτοι στο σημείο, ότι μύριζε αλκοόλι. Μύριζε καθαριστικό. Αυτό είναι ένα σημείο.
3: Ο 65χρονος Ιταλός παραμένει προφυλακισμένος στον Κορυδαλό, επιμένει στην αθωότητά του και αναμένεται να ζητήσει αποφυλάκηση. Επιμένει στο σενάριο της αλληλοεξόντωσης, ότι δηλαδή η μητέρα σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
0: Στα χέρια των αρχών βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της Λίας από τον εκβιασμό του 13χρονου στον Βόλο. Χριστίνα Γκίκα, οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του θείου του 34χρονου κατηγορούμενου, κρυμμένο σε χρηματοκιβώτιο, πάνω από 270.000 ευρώ.
10: Έτσι ακριβώς είναι, Ιωάννα. Οι αστυνομικοί είχαν εξ αρχής πληροφορίες ότι συγγενικό πρόσωπο του 34χρονου φέρεται να απέσπασε μεγάλο ποσό μαζί με 4 ανήλικους. Και να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το σημείο οι αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, πήγανε στο συγκεκριμένο σπίτι και βρήκανε σε χρηματοκιβώτιο 276.790 ευρώ. Εδώ να πούμε λοιπόν.
0: Από τις 370.000 που είχε αρπάξει από το 13χρονο.
10: Ακριβώς. Εδώ να πούμε λοιπόν ότι ο θείος του 34χρονου που κατηγορείται αυτή τη στιγμή έχει φύγει από την ζωή εδώ και 2 μήνες. Ο 34χρονος αρνήθηκε πως έχει κάποια σχέση με την υπόθεση, ενώ το αν λέει αλήθεια θα φανεί από την έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια, τόσο στο χρηματοκιβώτιο όσο και στις δεσμίδες με τα χαρτονομίσματα, από τα οποία μπορεί να προκύψουν δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Σοκάρει η απολογία του δολοφόνου της Σταυρούλα στα Χανιά. Τη σκότωσα, αγόρασα γλυκά και πήγα σε φίλο μου, είπε κοινικά ο Σκοπιανός. Μέσα από τις 8 σελίδες της απολογίας του, ο Αλλοδαπός περιγράφει τη ζωή του από το 1996 που ήρθε με την οικογένειά του από τα Σκόπια μέχρι τη μοιραία γνωριμία του με την άτυχη 45χρονη και τα όσα φρικιαστικά συνέβησαν στο διαμέρισμα των Χανίων το μεσημέρι της 30ης Μαΐου.
11: 8 σελίδες και μια απολογία που προκαλεί σοκ. Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά περιγράφει λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εκτυλήθηκαν στο σπίτι της Φρίκης στα Χανιά.
26: Τη σκότωσα, αγόρασα γλυκά και πήγα σε φίλο μου.
11: Λέει με σοκαριστική απάθεια και παραδέχεται το έγκλημα.
26: Επισκέφτηκα το φίλο μου γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω υποψίες στους ανθρώπους του περιβάλλοντός μου. Προσπάθησα να εξαφανίσω στοιχεία που θα μπορούσαν να με συνδέσουν με το έγκλημα.
27: Ως αστυνομικοί κάναμε το καθήκον μας στο ακέραιο και προσπαθήσαμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να δικαιώσουμε το δράστη στη δικαιοσύνη.
11: Το 2002, Σκοπιανός δράστης νίκιασε μέρος της κατοικίας που άνοικε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Όπως υποστηρίζει, οι σχέσεις τους ήταν αρχικά τυπικές. Ωστόσο, οι συχνές παρατηρήσεις για ζητήματα συντήρησης του σπιτιού φαίνεται πως προκαλούσαν συχνά εντάσεις μεταξύ τους.
26: Ήταν ιστερική και είχαμε τσακωθεί άπειρες φορές για τα ντουλάπια που είχαν σκουριές. Γενικά τις έφταιγαν όλα στο σπίτι και συνέχεια μου έκανε παρατηρήσεις.
8: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν στενοχωρημένη γιατί έβλεπε λερωμένο το σπίτι κτλ. Θεωρούσα ότι έχουν και καλές σχέσεις γιατί ερχόταν η γυναίκα του αυτουνού στο σπίτι, στο πατρικό που ήμασταν όλοι μαζί και έβγαινε η αδερφή μου έξω και αν ανταλλάξουν λογαριασμούς και φάκελα και τέτοια και μιλούσαν και θεωρούσα ότι έχουν καλές σχέσεις.
11: Στην απολογία του υποστηρίζει πως υπήρξε ερωτική συνέβρεση μεταξύ τους. Όπως αναφέρει, η γυναίκα επιθυμούσε να συνεχιστεί η σχέση, κάτι που ο ίδιος υποστήριζε ότι δεν ήθελε.
12: Ήταν σεξουαλική και οικονομική λόγη. Σεξουαλική, δηλαδή ότι αυτό που είπε αυτός ότι η Σταυρούλα τον πίεζε να κάνουν έρωτα, αυτό δεν μπορεί να ισχύει σε καμία περίπτωση, το αντιλαμβάνεστε αυτό, ίσως συνέβαινε το αντίθετο.
11: Κατά τον ισχυρισμό του, το θύμα του ζήτησε να έχουν εκ νέου ερωτική επαφή, αίτημα που όπως αναφέρει αρνήθηκε. Ο 43χρονος υποστηρίζει ότι ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, κατά την οποία η 45χρονη φέρεται να τον απείλησε ότι θα ενημερώσει τη σύζυγό του και θα τον διώξει από το σπίτι.
26: Τη χτύπησα με ένα μπουκάλι γεμάτο με κρασί. Πήρα ταινία και κάλυψα το στόμα της και απομακρύνθηκα από το δωμάτιο. Όταν επέστρεψα, είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και καλούσε σε βοήθεια. Τότε πήρα ένα κούτσουρο από το τζάκι και τη χτύπησα επανειλημμένα στο κεφάλι.
11: Μετά το έγκλημα, όπως ο ίδιος ομολογεί, επιχείρησε να δημιουργήσει την εντύπωση ληστείας, προχωρώντας σε αναλήψεις χρημάτων από τραπεζικές κάρτες του θύματος, ενώ προσπάθησε να καθαρίσει τα ίχνη.
26: Μπήκα στο δωμάτιο και είδα ότι είχε λίμνη αίματος γύρω από τη σταυρούλα. Χρησιμοποίησα σφουγγαρίστρα, χλωρίνη και φαράσι με σκούπα για να καθαρίσω.
11: Ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
0: Τέλος η αγωνία για χιλιάδες υποψήφιους. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων, των υποψηφίων των γενικών ενιαίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας. Η Γεωργία Τσάλη είναι σε σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Γεωργία, ήρθαν οι μαθητές να δούνε τα αποτελέσματα.
13: Ακριβώς, Ιωάννα, ανακοινώθηκαν λίγο μετά τις 1 οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους μαθητές των ηλικίων, βάζοντας τέλος στην αγωνία των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους. Να πούμε ότι από νωρίς το μεσημέρι, μαθητές έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα λύκεια, προκειμένου να δουν την ανάρτηση των βαθμολογιών. Βάζοντας τέλος
0: στην αγωνία τους. Στην αγωνία τους, διάβαζαν ένα χρόνο, προσπαθούσαν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Να πούμε βέβαια ότι μπράβο σε αυτούς που μπήκαν. Όσοι δεν τα κατάφεραν, η ζωή όχι απλά δεν τελειώνει εδώ. Τώρα ξεκινάει και να μην αγχώνονται. Ναι, Γεωργία, συνέχισε.
13: Ακριβώς. Οι υποψήφοι, να πούμε ότι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση λαμβάνουν τα αποτελέσματά τους και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Περνάμε τώρα στον φωνικό καύσωνα διαρκείας που σαρώνει την Ευρώπη. Τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σε Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο καταγράφεται ρεκόρ θερμοκρασιών. Στο κόκκινο παραμένει η Γαλλία, κλειστά σχολεία στην Αγγλία, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να διαχειριστούν τις ακραίες θερμοκρασίες.
11: Καύσωνας διαρκείας σαρώνει την Ευρώπη. Η θερμοκρασία σκαρφαλώνει σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 62, με τους περισσότερους θανάτους να αποδίδονται σε πνιγμούς λόγω της ακραίας ζέστης.
14: Wednesday has been the hottest day in France since records began. The usually cooler north is now under red alert, along with 57 other departments.
11: Στη Γαλλία, ο αριθμός των νεκρών από πνιγμό αυξήθηκε στους 48, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν και κρίσιμες υγειονομικές υποδομές.
15: What we've been told is that there already has been an influx of patients suffering from heat-related diseases, illnesses, others asking for advice. Many hospitals ill-equipped, of course, to handle the soaring temperatures.
11: Ο ιστορικός καύσωνας έχει μετατρέψει σε παγίδες τα χαρακτηριστικά διαμερίσματα σοφίτες του Παρισιού.
16: Ça fait peur, surtout qu'on voit que les professionnels nous disent qu'après ce sera encore plus chaud que ça. Donc non, franchement, ça fait pas plaisir, quoi. Ça fait peur.
17: The day is hot, of course, but I think the worst part for me is the night. Like you get so bad sleep compared to when it's a bit cooler.
11: Η Βρετανία παραμένει για δεύτερη μέρα σε κόκκινη προειδοποίηση, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 36,1 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 15χρονου που αγνοείται μετά από κολύμπηση σε λίμνη.
23: Στο Βέλγιο, δύο έφηβοι πνίγηκαν σε τεχνητή λίμνη όπου απαγορεύεται η κολύμβηση. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, το Ατόμιουμ στις Βρυξέλλες, ένα από τα πιο επισκέψιμα αξιοθέατα του Βελγίου, περιορίζει τις ώρες υποδοχής για το κοινό.
1: I did not go because I did not get the tickets from here. It's very hard day, that's why they are closing early.
23: Σκηνές έντασης σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη. Τουρίστες τρέχουν τη στιγμή που ανοίγουν οι πόρτες της πισίνας με ένα στόχο, να προλάβουν μία ξαπλώστρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί επισκέπτες περίμεναν στην είσοδο από τις 7.30 το πρωί, σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσουν μία θέση κοντά στο νερό για να δροσιστούν από την ακραία ζέστη.
0: Όπως είδαμε στο βίντεο, στο επίκεντρο είναι η Γαλλία. Πώς θα εξελιχθεί όμως το ακραίο φαινόμενο, θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου.
18: Ναι, και εδώ ενώ συνεχίζεται ο καύσωνας σε Γαλλία και σε Μεγάλη Βρετανία, σιγά σιγά θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της κεντρικής κυρίως Ευρώπης, σε περιοχές όπως είναι το Βέλγιο. Στο Βέλγιο αναμένεται αύριο θερμοκρασία 40 βαθμών Κελσίου. Μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Ιούνιο. Πολύ, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στις Βρυξέλλες, θερμοκρασίες ρεκόρ. Και η Ολλανδία και το Άμστερνταμ συγκεκριμένα θα έχει 38-39 βαθμούς, πολύ πολύ υψηλές, ακραίες θερμοκρασίες, όχι μόνο για Ιούνιο αλλά και για ολόκληρο το καλοκαίρι. Είναι πρωτοφανείς σχεδόν οι θερμοκρασίες που σημειώνονται σε πολλές χώρες και αύριο μάλιστα στην Ολλανδία αλλά και στο Λουξεμβούργο. 38 βαθμοί, έχει σπάσει ήδη το ρεκόρ στο Λουξεμβούργο όλων των εποχών υψηλότερης θερμοκρασίας. Αναμένεται να ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία την Παρασκευή. Τώρα, θα μετατοπιστεί και στη Γερμανία ο καύσωνας. Ειδικά το Σαββατοκύριακο έχουν ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά το Σαββατοκύριακο μιλάμε για ακραίες θερμοκρασίες άνω των 15 βαθμών πάνω από τα κανονικά για την εποχή επέτα. 41 βαθμούς περιμένουμε. Και ακόμη, και στο Βερολίνο, πολύ ακραίες θερμοκρασίες. Θα ενταθεί πολύ ο καύσωνας στη Γερμανία τις επόμενες μέρες, ειδικά με το Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Μύδρους κατά της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, για ακόμη μια φορά, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Χρυσάνθη Μπουρούτη, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να επιχειρεί ανεπιτυχώς να δικαιολογήσει τις τάσεις των Ευρωπαίων.
23: Ο Αμερικανός πρόεδρος για άλλη μια φορά εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως απλά θα ήθελε να δει την πρόθεσή τους να βοηθήσουν. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε ότι η έλλειψη στήριξης από ορισμένους συμμάχους για τις επιχειρήσεις στο Ιράν ήταν μεμονωμένα περιστατικά και όχι γενική στάση της συμμαχίας, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αποκλιμακώσει εν ώψη και της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που είναι σε λίγες μέρες στην Άγκυρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπαν Τραμπ και Ρούτε.
19: Disappointed. I was disappointed with Italy. I was disappointed with the UK. He's now gone. And, you know, he had a lot of problems. But we were disappointed with the UK. We were disappointed with Germany and France. We were disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible, even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is not a good group.
20: I don't have many disagreements with the President of the United States. Here I have to slightly, because I do agree there is reason for disappointment, absolutely. But my argument is this, these are isolated cases.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Λότες 96. Απλά ελληνικά.
4: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Καλησπέρα σας. Η Βραζιλία ήταν επιβλητική κόντρα στη Σκωτία και με την νίκη της με 3-0 εξασφάλισε την πρώτη θέση του ομίλου της στο παγκόσμιο κύπελο. Το Μεξικό πανηγύρισε την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και συνεχίζει να ονειρεύεται, την ώρα που η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη κόντρα στη Νότια Κορέα και πήρε μια σπουδαία πρόκριση στα νοκάου του Μουντιάλ.
6: Με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, το Μεξικό τερμάτισε στην πρώτη θέση του πρώτου ομίλου κερδίζοντας και την Τσεχία με 3-0, με τους Τσέχους να αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Ο Ματέο Τσάβες άνοιξε το σκορ στο 55 για να έρθει στο 61 ο Κινιώνες να πετύχει το δεύτερο γκολ. Το τελικό 3-0 πέτυχε ο Φιντάλκο στις καθυστερήσεις μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Για τον ίδιο όμιλο, η Νότια Αφρική κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα και πήρε την πρόκριση για τους 32, αφήνοντας τρίτους τους Νοτιοκορεάτες. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε ο Μασέκο. Για το δεύτερο όμιλο, η Ελβετία κέρδισε με 2-1 τον Καναδά και τερμάτισε πρώτη με τον Καναδά να προκρίνεται ως δεύτερος. Ο Βάργκας άνοιξε το σκορ για τους Ελβετούς με τον Μανζαμπί να πετυχαίνει το 2-0. Για τον Καναδά μείωσε ο Ντέιβιντ. Για τον ίδιο όμιλο, η Βοσνία κέρδισε με 3-1 το Κατάρ και με 4 βαθμούς περιμένει να προκριθεί ως καλύτερη τρίτη. Ο Αλαϊμπέκοβιτς πέτυχε το πρώτο γκολ, ενώ το 2-0 ήρθε με αυτόν τον γκολ του Αμπουναντά. Ο Αλχαϊντός μείωσε για το Κατάρ σε 2-1.

0: Σαϊμπαρί για να έρθει ο Ραχίμι στο 78 να πετύχει το τρίτο γκολ των Μαροκινών και ο Γιασίν στο 89 να διαμορφώσει το τελικό 4-2 σε ένα μάτσο που αγωνίστηκε ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούμ Ελ Κάμπι.
1: Η δράση συνεχίζεται σήμερα. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας με τους αγώνες αναόμιλων να διεξάγονται την ίδια ώρα. Στις 11 Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ, Γερμανία. Τα ξημερώματα στις 2 την Ισία, Ολλανδία και η Ιαπωνία, Σουηδία. Ενώ στις 5 η Τουρκία αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Παραγουάη την Αυστραλία. Στο μπάσκετ, η πρώτη μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού είναι επίσημη, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να ανακοινώνει την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ. Ο 34χρονος σέντερ, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια, είναι η πρώτη μεταγραφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η εποχή Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε και επίσημα για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, με τους πράσινους να πραγματοποιούν την πρώτη τους μεταγραφική κίνηση, η οποία ακούει στο όνομα του Μουσταφά Φαλ. Ο θηριώδης σέντερ ήρθε σε συμφωνία με το Τριφύλι για τα επόμενα 2-1 χρόνια, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ, σε μια κίνηση που έπιασε προεκπλήξεως άπαντες. Ο Γάλλος ψηλός έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό ύστερα από 5 χρόνια και στον Παναθηναϊκό Άκτορ έκλεισαν κατευθείαν την υπόθεση ενίσχυσης στις θέσεις 5, πλαισιώνοντας τον Ματίας Λεσόρ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από το 2021, όταν και εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, ο Φαλ κατέκτησε συνολικά 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα, 4 Super Cup, καθώς και την EuroLeague του 2026, παρόλο που δεν είχε ενεργό ρόλο στην ομάδα λόγω του σοβαρού τραυματισμού του. Ο 34χρονος ψηλός είναι ο 10ος παίκτης που θα ακολουθήσει απευθείας στο δρόμο. Ομολόγιο Σέφο Άκα, με τον Κώστας Λούκα να είναι ο αμέσως προηγούμενος το 2023. Στην καριέρα του στη EuroLeague με Ολυμπιακό και Βιλερμπάν, ο Μουσταφά Φαλ μετρά 7,3 πόντους, 4,6 rebound και 1,9 assist κατά μέσο όρο. Το Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει στην Ελλάδα και για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια έχει επίκεντρο την Αρκαδία. Η δράση στο Ράλι των Θεών ξεκινάει σήμερα από την υπηρετική στο Ελληνικό, με τους πρωταγωνιστές να υπόσχονται πλούσιο θέαμα σε μοναδικές διαδρομές. Το Ράλι Ακρόπολης, το Ράλι των Θεών, επιστρέφει στην 70η εκδοχή του και από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου υπόσχεται ένταση, θέαμα και ταχύτητα. Το 2026 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αγώνα, καθώς έπειτα από 5 χρόνια στη Λαμία η έδρα του μεταφέρεται στην Πελοπόννησο. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διαδρομή έχει η Αρκαδία, που υποδέχεται ξανά το Ράλι Ακρόπολης έπειτα από 4 δεκαετίες. Στην Αρκαδία, ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί 2 ολοκένουργες ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και στις Κολίνες, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου. Η ειδική Μέναλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί 2 φορές μέσα στην ημέρα, ξεκινά από τον δρόμο που ενώνει τη Βιτίνα και την Αλωνίστενα με το χιονοδρομικό κέντρο Μενάλου και κινείται μέσα από οροπέδια μοναδικής ομορφιάς όπως η Αρπακωτή, η Κάπελη και η Ρούχη. Η ειδική Κολίνε ξεκινεί λίγο πριν τον ομώνυμο οικισμό και διασχίζει το δάσος της Κυρίτιδας, έναν ιδιαίτερο σχηματισμό με καστανιές, μαύρα πεύκη και έλατα που δημιουργεί ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον και μια στενή τεχνική διαδρομή. Το εμβληματικό ράλι θα εκκινήσει με 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1. Είναι η μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα του WRC και ένα στοιχείο που ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών. Το Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει με ανανεωμένη ταυτότητα και με στοιχεία που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Νέο κέντρο αγώνα, νέες ειδικές διαδρομές, υπερειδική σε παράλληλη χάραξη στο The Hellenicon Sports Park και μεταφορά των πληρωμάτων με πλοίο συνθέτουν μια διοργάνωση που συνδυάζει την αγωνιστική ένταση με την εικόνα μια σύγχρονης εξωστρεφούς Ελλάδας. Την ευκαιρία να καθίσει στη θέση του οδηγού σε αγωνιστικό όχημα είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην υπηρετική του Ελληνικού, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα για την οδική ασφάλεια.
2: Στην καρδιά της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη του ιστορικού αγώνα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το The Hellenicon Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η ασφάλτινη υπερειδική και είχε την ευκαιρία να βρεθεί τόσο πίσω από το τιμόνι όσο και στη θέση του συνοδηγού σε ειδικά διαμορφωμένα αγωνιστικά οχήματα.
3: Ήταν καταπληκτικές εντυπώσεις που είχα από τη δυνατότητα να είμαι και συνοδηγός αλλά και να οδηγήσω σε αυτήν την πολύ όμορφη πίστα την οποία φτιάξανε. Φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επιλέγεται η τοποθεσία του Ελληνικού, διότι στον χώρο αυτόν τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, σε λίγους μήνες από τώρα, θα εγκαινιαστούν οι πρώτοι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αλλαγής οδηγικής κουλτούρας, κάνοντας λόγο για σημαντική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, με ολοένα και περισσότερες ζωές να σώζονται κάθε χρόνο, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η Ελλάδα να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε να μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός των θυμάτων στην άσφαλτο.
3: Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Και το γεγονός ότι η

0: Οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με, θα έλεγα, τη βοήθεια και μιας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφοράς στον δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση.
1: Η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολη στο ημερολόγιο του WRC και η παραμονή του στο παγκόσμιο καλεντάριο αποτελούν σημαντική επιτυχία για τη χώρα, καθώς η διοργάνωση δεν έχει μόνο αθλητική διάσταση, αλλά συμβάλλει και στην τουριστική προβολή της Ελλάδας, ενώ συνοδεύεται από μηνύματα υπευθυνότητα στην οδήγηση.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μη χάσετε το back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άστο καιρό, κυρίως η Δυτική Ελλάδα και η ήπια ζέστη θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα αυξηθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, την Κεντρική και Δυτική Πελοπόννησο και πιο μεμονωμένα στη Μακεδονία και τα νησιά του Ιωνίου θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 2-4 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 20-25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 25 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 2-4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά, όπου εκεί θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 23 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

0: Και την Παρασκευή θα διατηρηθεί αστάθεια στα υπηρωτικά με τοπικές ζοχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, με τις βοριάδες στο Αιγαίο να ενισχύονται στα 5 με 6 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα από την MV Publications.
3: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Hold on.
6: Løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
7: Det er ingenting med deg som skal tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare
8: deg. Det høres farlig ut.
7: Du trenger ikke sjokke sånn. Vi har en jobb å gjøre.
9: Ingen så stopper meg fra å bli berømt.
10: Applaus i Perosu. Kyrgyaki, stis 11 to prøy, sto Action 24.
11: Καλημέρα.
12: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
11: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
13: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
14: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
15: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
16: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
17: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
0: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
18: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
19: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
20: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
21: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
22: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
23: Σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37. Δεύτερος, με ένα εκατοστό λιγότερο, ήταν ο Αμερικανός Πλατ Άνταμς. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1950 ξεκινά ο πόλεμος της Κορέας με την εισβολή της Βόρειας Κορέας στα εδάφη της Νότιας. Η σύραξη που διήρκησε έως τον Ιούλιο του 1953 αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του ψυχρού πολέμου. Οι συνολικές απώλειες και των δύο στρατοπέδων έφτασαν τα 2 εκατομμύρια ψυχές, ενώ κάποιοι αναλυτές τις ανεβάζουν σε 4 εκατομμύρια. Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα που πολέμησε στο πλευρό της Νότιας Κορέας πλήρωσε βαθύ φόρο αίματος με 187 νεκρούς και 614 τραυματίες. Στον τελικό του 8ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Ολλανδία Ρίνους Μίχελς νικά 2-0 τη Σοβιετική Ένωση και στέφεται για πρώτη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το γκολ του Γκούλιτ στο πρώτο μέρος διαδέχθηκε ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν σημειωθεί ποτέ σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης από τον Μάρκο Φαν Μπάστεν στο 54ο λεπτό. Σαν σήμερα το 1998 η δημοφιλής ηθοποιός και τραγουδίστρια Ρένα Παγκράτη δίνει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 49 χρόνων λόγω οικονομικών και προσωπικών αδιεξόδων. Η Ρένα Παγκράτη έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό από το ρόλο της Κάθριν Βουρλίδου στην κομική σειρά της κρατικής τηλεόρασης Λούνα Πάρκ, στην οποία πρωταγωνίστησε από το 1974 μέχρι το 1981, ενώ αξέχαστες θα μείνουν και οι ερμηνείες της σε ταινίες όπως «Ο Δυναστείας», «Βασικά καλησπέρα σας», «Καμικάζει αγάπη μου» και «Έλα να γυμνοθούμε, darling». Μία ημέρα σαν και αυτή το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, για πολλούς ο κορυφαίος τραγουδιστής της pop μουσικής και ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Με τη χαρακτηριστική φωνή του και το απαράμιλο ταλέντο στο χορό, κατάφερε να κερδίσει 13 βραβεία Grammy, ενώ υπολογίζεται ότι πούλησε συνολικά 750 εκατομμύρια δίσκους. Υπήρξε μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετώπισε κατά καιρούς για σχέσεις του με ανήλικους θόλωσαν τη λαμπερή εικόνα του Σταρ. Το καλοκαίρι του 2009 ετοιμαζόταν για τη μεγάλη του επιστροφή με μια σειρά από συναυλίες, με όλα τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί μήνες πριν. Η περιοδία του όμως δεν έγινε ποτέ, καθώς ο βασιλιάς της pop βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 51 χρόνων, αφήνοντας πίσω του τραγούδια όπως τα Billie Jean, You Rock My World, Bad, Dangerous, Smooth Criminal και Thriller.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: Okay. Straight pool. 150 points. Call.
1: Heads.
0: You got it.

0: got your jacket.
1: Hey, somebody put some money in the jukebox, okay?
2: Good. Just hope that what happened is good for Cal.
3: Terry, he had to be taken down a peg or two. Or he'd hang around here for the rest of his life. Nickel and diming.
2: Maybe, maybe. But even that is an identity. I just hope that we didn't take away the thing that he counts on, the thing that he answers to inside. His thing. Because he'd go looking for another answer, and it could be worse.
3: He's already found that answer.
2: Looks just like the paint they cleaned off of Fisher's window.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
3: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
4: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
5: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
6: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
7: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
4: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
3: Who is Olivia, and why are we writing about her?
4: Olivia might have been an agent of fate.
3: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
4: Surprise!
3: Hey, you.
4: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
3: What now?
4: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action
6: 24. Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
7: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
8: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: We suspect that Cal might be involved with a protection racket that's been rousting small businesses in the neighborhood.
13: Comes the dawn. That's why you've been seeing me. Just to gather evidence against Cal.
12: No, not so.
13: I don't know what to think anymore.
12: All right. Don't trust me if you don't want to. Don't trust any cop. But hear me when I tell you that your kid brother could be heading for trouble.
14: Now, if you believe that,
12: and you don't want our help, get someone else's. A friend, a social worker, a psychiatrist, anybody's. But don't let it go on, Susan. Because the games that they got him playing now could get a lot rougher, a lot rougher.
13: Give me time to think, please.
12: All right. I'll call you tonight, hmm?
3: Oh, I can't make it tonight.
12: Some kind of concert. They're pulling a lot of guys in from street duty to funnel the people in and out. I'll call you tomorrow, though. Hmm?
13: Fair enough. Listen, I'll talk to Cal when he gets home.
12: Yeah.
15: Yeah.
16: Oh, what can I do for you, Cal?
15: Mr. Crater, I'm tired of hustling pool for next to nothing. And I was just wondering if...
16: Yeah, I know what you mean, Cal. It's gonna be difficult for me to set up matches for you when people find out about you being taken by that cop. But, is there anything else you can do, Cal?
15: Look, I can do anything you want me to, Mr. Crater. I already been helping Dude out sometimes.
16: Have you? Well, I like a man who's trying to get a little more out of life. Here, go to these addresses. Just tell them you're collecting. They'll understand. Something wrong? Can't you read my handwriting?
15: No, I can read it fine, Mr. Crater. Just fine.
17: back and see us again. You hear me? Anytime.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: It's so beautiful, Ava.
5: I can't go through at the wedding.
4: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
6: Welcome to the romantic heart hunt.
5: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
7: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
5: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
1: Μήνας του Μέγιστος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
9: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
10: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
11: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
12: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
13: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
14: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
12: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
13: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
14: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
12: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την παρέα θα μας κάνετε και σήμερα από τις 3 μέχρι τις 5 παρά ένα λεπτό.
1: Παρά ένα λεπτό.
0: Ναι, σήμερα είμαστε λίγο, έχουμε κάποιες υποχρεώσεις μετά. Όχι εμείς, το κανάλι εννοείται.
1: Λοιπόν, έτσι και εμείς υποχρεώσεις όπως... έχουμε μετά.
0: Όλοι μας, και εμείς, ναι. Αλλά νομίζω ότι σήμερα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε μέχρι τις 5. Οπότε δεν γίνεται να χάσετε την εκπομπή σήμερα. Και στο Action 24 ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Όπως βεβαίως και τον κύριο Πατίτσα που είναι εδώ μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Ο κόσμος το ήθελε. Όχι, μη, όχι, εγώ ευχαριστώ.
2: Όχι, εγώ ευχαριστώ.
1: Άλλοι έχουν Πατίστα, εμείς έχουμε Πατίτσα.
0: Πατίτσα, ναι.
2: Ωραία.
0: Η Πατίστα παλιά, θυμάσαι. Είμαστε Πατίστα.
2: Ναι, μοιάζει με τα καλλιτικά.
0: Στα Τρίκαλα.
3: Τώρα και στα Μελίσια.
0: Είναι στα Τρίκαλα ακόμα, υπάρχει.
2: Και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Βεβαίως.
0: Καλά, εννοείται. Που έσπαγε εικόνα σε πολλές κοπέλες που χόρευαν. Το θυμάσαι, Βασίλη μου. Είναι και λίγο. Στην ηλικία μας αυτά.
1: Είναι λίγο vintage αυτά.
0: Ναι, vintage. Λοιπόν, εννοείται ο κύριος Γουλής μαζί μας και ο κύριος Μυρότσος, αλλά καμία έκπληξη σε αυτά τα δύο. Μόνο προς τον κύριο Πατίτσα. Ο κύριος Καπετανάκος ταξιδεύει. Αύριο θα είναι μαζί μας, έμαθα.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, έτσι είπε.
2: Το ζητήσατε, χθες.
0: Θα είναι εδώ, δηλαδή, ο Καπετανάκος.
2: Αυτή την ενημέρωση έχω.
1: Συγκινήθηκα. Ναι.
2: Γι' αυτό με έστειλε σήμερα εδώ.
0: Και Βερβελέ έχουμε πολύ νωρίς σε λίγη ώρα, δηλαδή. Νωρίς την εκπομπή θα τον βγάλουμε, οπότε θα τα πούμε σε λίγο και με αυτόν. Αλλά νομίζω πως και τα μπασκετικά μας ζητήματα έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μυρότσο. Συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
0: Τι, εσύ χθες, τι έλεγες χθες?
1: Φίλε, έκανα την ερώτηση του εκατομμυρίου.
0: Ναι.
1: Αν θα υπάρξει κάτι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΦΑΛ.
0: Ήξερες.
1: Δεν θέλω να το παίξω κονιόρδος, αν και θα μπορούσα.
0: Ναι.
1: Αν και είμαι.
0: Να πεις, παιδί μου, ότι και καλά είχα μιλήσει, ας πούμε, και είχα.
1: Δεν είχα μιλήσει με ανθρώπους του αθλητισμού, ναι. Αλλά θα πω ότι μου είχε έρθει ένα μήνυμα στο κινητό.
3: Από ανθρώπους του πολιτισμού.
1: Και.
3: Από ποιους.
1: Και μου είχε έρθει. Θα πω όλη την αλήθεια. Μου είχε έρθει ένα μήνυμα στο κινητό την ώρα που ήταν τα παιδιά στον αέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ηλίας και ο Στέφανος.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε, Μπίλι, ψάξου λίγο για Παναθηναϊκό και ΦΑΛ. Και έτσι έκανα την ερώτηση στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάτι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΦΑΛ? Και το απόγευμα ο ΦΑΛ ήταν στον Παναθηναϊκό.
0: Αποστόλης, εδώ το επισημαίνει αυτό που είναι πιστός φίλος εκπομπής. Ναι. Ότι χθες συνέριξες την μπομπίτσα σου. Το ήθελες, δεν το ήθελες, το έκανες πάντως, φίλε. Τι σημασία έχει μετά.
1: Σωστά.
0: Καφέ δεν γερνάω πάλι σήμερα, παιδιά. Όχι, το έκανα χθες. Ήταν ένα φιάσκο αυτό που συνέβη.
3: Όχι, α πω κάτι. Είμαι ο μόνος που σε στήριξα και δεν σε χρέωσα.
0: Με χρέωσε γιατί τον πλήρωσα εγώ τον καφέ.
3: Εννοώ ότι σε χρέωσα ότι ήταν λάθος δικό σου, ρε παιδί μου.
0: Αλλήμονα.
3: Όχι, έχεις φάει καραμούζα από τους υπόλοιπους.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω.
3: Δεν
0: μπορεί να βερβελές θα ήταν.
3: Δεν είδε κάτι γιατί.
0: Εκνευριστικό σου.
3: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει το μήνυμα της ημέρας το πιο ωραίο από τον Νίκο.
0: Ναι.
3: Και μπράβο, ρε μάγκα. Σήμερα βγήκαν οι βαθμοί των Πανελληνίων. Έσκησα. Να ξέρετε, με back to back βγήκε όλο το διάβασμα. Μη σταματά την εκπομπή. Μπράβο, ρε μάγκα.
0: Δυνατό, μπράβο.
3: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο.
0: Εγώ θα πω για όχι για τα παιδιά που έχουν πετύχει το στόχο τους.
3: Για όλους,
0: αλλά για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν πετύχει.
3: Σωστά.
0: Το στόχο τους.
3: Και την προσπάθειά τους.
0: Ναι, δεν είναι η προσπάθεια. Εγώ δεν λέω μπράβο, φίλε, καλά τα πήγες. Εγώ λέω ότι μια πιθανή αποτυχία εισαγωγικά, όπως την εκλαμβάνουν κάποιοι, μπορεί να σου δείχνει έναν πολύ μεγάλο σημαντικό δρόμο για τη συνέχεια. Δεν έχουν φτάσει όλοι στην κορυφή, περνώντας από Πανελλήνιες, ούτε είναι οι σημαντικότερες εξετάσεις που θα δώσει στη ζωή σου. Πίστεψέ με σε αυτό.
3: Τον Αϊνστάιν τον είχα κόψει τα μαθηματικά σου, υπενθυμίζω.
0: Δεν μιλάω για εξετάσεις τέτοιου είδους. Ναι, ισχύει. Μιλάω για εξετάσεις, Βασίλη μου, όταν γίνεις πατέρας, όταν κάνεις οικογένεια, όταν κληθείς να αποδείξεις πράγματα στην πρώτη σου δουλειά κλπ. Οπότε αυτό είναι μια πρόβα. Μην το παίρνεις σαν κάτι πολύ σημαντικό.
3: Τώρα που είσαι πατέρας.
0: Ναι.
3: Μου ήρθε και το συζητάγαμε ένα φίλο χθες. Ρε φίλε, αυτά που σου γεννάει το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός, αλλά τώρα μιλάμε για την μπάλα λόγω του Μουντιάλ. Μπορεί να συγκριθούν μόνο με τη γέννηση του παιδιού σου. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει χθες με τον Οτσόα, καθόμουν και το βλέπα.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει, ρε φίλε.
0: Φωνάζει ο κόσμος τον βάλει μέσα.
3: Ένας γραφικός στο μπαλκόνι του στο γαλάτσι, ναι. Φώναζε 5 ώρα το πρωί. 5.30 το πρωί. Μιλάμε για τέτοια γραφικότητα. Είναι τρομακτικά συγκινητική εικόνα.
0: Φίλε σου αυτό.
3: Κάπου τον άκουγα.
0: Τον άκουγα απλώς.
1: Τώρα που είπε τη γέννηση, μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη γέννηση του παιδιού σου.
3: Όχι, μετά τη γέννηση του παιδιού σου.
0: Ναι.
3: Η γέννηση του παιδιού σου είναι το ανώτερο όλων.
0: Okay.
1: Θα πω κάτι.
0: Ναι.
1: Θα σας ρωτήσω και τους δύο που είστε γονείς.
0: Ναι.
1: Ο Αντρέας δεν μπορεί να το καταλάβει. Εμείς τρεις που είμαστε γονείς.
3: Πες μας για Σαρούνας, για Σκεβίτσιους. Τι θα μας πεις?
1: Όχι. Θέλω να πω ότι η στιγμή που γεννιέται το παιδί σου είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σου με το παιδί σου.
0: Α, με το παιδί σου και
1: βέβαια. Ή γενικά. Γιατί ακούω ότι λένε η στιγμή που γεννήθηκε το παιδί μου είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου.
0: Όχι.
1: Εμένα δεν είναι σε καμία περίπτωση. Δεν είναι στο top 5 ευτυχισμένων στιγμών της ζωής μου. Δεν είναι η στιγμή.
0: Και αυτό είναι καλό.
1: Ναι.
3: Το πόσο σε συγκλονίζει ως άνθρωπο προσωπικά. Εσένα, ναι, το βάζω ότι είναι στα κορυφαία.
1: Ναι, αλλά
3: με το παιδί σου, αυτά που έχει να ζήσει.
1: Προφανώς
3: είναι πολύ πιο.
1: Δηλαδή, εγώ όταν είδα τη Μελίνα που ήταν το πρώτο μου παιδί.
3: Ναι.
1: που ήμουνα και μέσα την ώρα που γεννιόταν.
3: Και κοιτάει η Μελίδα και λέει: όχι, εσένα έχω.
1: Ναι, εντάξει, όχι, okay, άλλο αυτό ρε παιδί μου. Αλλά όταν το πιάνει εκείνη την ώρα και γέννησε για πρώτη φορά γονιό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει ένα πλασματάκι εδώ που λε και τώρα τι κάνω.
0: Μπράβο. Δεν έχει οδηγίε κρίση.
1: Λε και τώρα τι κάνω.
0: Δεν έχει οδηγίε κρίση.
1: Δηλαδή ούτε το αγαπά εκείνη την ώρα. Ναι. Καταλαβαίνετε πώ το λέω.
0: Σωστά.
1: Ούτε νιώθει πράγματα. Λε και φοβισμένο είσαι. Παγωμένο είσαι. Μετά εντάξει, ευτυχία δεν υπάρχει με τα παιδιά σου.
0: Μπράβο. Μετά από χρόνια. Ίσως αντιλαμβάνεσαι το τι σημαίνει εκείνη τη στιγμή. Όμως εκείνη τη στιγμή δεν το αντιλαμβάνεσαι
1: ναι,
0: το τι έχει γίνει στη ζωή σου, τι έχει αλλάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ίσως αυτό είναι εξήγηση, όχι τίποτα άλλο.
2: Άρα, μήπως η πιο ευτυχισμένη στιγμή με το παιδί σου να είναι το εγγόνι.
1: Δεν έχω φτάσει εκεί.
0: Θα το δούμε.
2: Θα το δούμε στο μέλλον.
0: Τι μας πέρασε, ρε φίλε, κάτσε περίμενε.
2: Για το μέλλον. Του αφήνω διαγώνισμα για το σπίτι.
1: Άπειρες ευτυχισμένες στιγμές με τα παιδιά μου και με τα δύο που μέσα σε αυτές δεν είναι καν η γέννησή τους. Καν.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχεις φτιάξει ωραίες αναμνήσεις για το μέλλον φίλε, και ότι κάνεις πραγματάκια με τα παιδιά.
3: Η εικόνα από το Φωτάρατο, το πήγα πρώτη φορά γήπεδο, είναι όλη αυτή η μέρα ήταν συγκλονιστική.
0: το συνδέεις όμως με τον Παναθηναϊκό.
3: Και άλλα πράγματα.
0: Μήπως κάτι πάει να δει το Ολυμπιακό.
3: Ρε Βασίλη, τώρα.
0: Ρωτάω ρε παιδί, που ξέρω
3: εγώ. Με τον Τωτό, το ξέρεις τώρα, δηλαδή τι μου λες.
0: Μπορεί να μην είχε εισιτήριο.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου είναι όταν είδα για πρώτη φορά που κοντά τον Πέτρο Μάνταλο.
0: Χθες,
3: τι ωραίο με τον Οτσό όμως.
0: Αυθημερών για να παρακολουθήσω μια παράσταση που είχαν από το γυμναστήριο, την ετήσια παράσταση, ναι, η κόρη μου η Ραφαηλία.
1: Ναι.
0: Φίλε, εκείνη τη στιγμή ας πούμε, ένιωσα πολύ ωραία, περήφανος, ευτυχισμένος που την είδα να χορεύει και την είδα να με αντιλαμβάνεται ως παρουσία στο χώρο που δεν περίμενε γιατί τελείωσε την εκπομπή κλπ. Και να χαμογελά έτσι που ήμουν εκεί. Αυτό είναι νομίζω ανεκτήμητο. Το καταλαβαίνεις πολύ γιατί είδα και προχθές ότι θυσίασες πράγματα που έκανες εσύ για να πας να βρεθείς κάτι αντίστοιχο. Το ξέρω. Λοιπόν, σταματάμε αυτό. Εντάξει, τα κουβεντιάζω λίγο γιατί ίσως είναι και πραγματάκια που θα αντιμετωπίσετε, θα δείτε, θα νιώσετε κάποιοι στο μέλλον ή τα έχετε ήδη νιώσει και θέλω να τα μοιραζόμαστε λίγο. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η χορηγός εταιρεία. Είναι η Elabet, βεβαίως. Άλλαξε τίποτα? Όχι, βεβαίως. Η Elabet παραμένει μαζί μας και σήμερα, Πέμπτη, προτελευταία μέρα της εβδομάδας, 3 με 5 θα είναι εδώ δίπλα μας. Ακίνητο χορηγός και στήριγμά μας. Ευχαριστούμε πολύ την Elabet. Δίνω και την πρώτη. Την πρώτη αναφορά όσον αφορά το συγκεκριμένο τηλέφωνο. iPhone 17, κύριε Πατήτσα, το ξέρετε.
1: Υπέροχο.
3: Θα το μάθεις.
0: Δεν το είχα, δεν έχω εγώ τέτοιο. Έχεις εσύ τέτοιο iPhone 17.
1: Δεν έχω.
3: Δεν είχα ποτέ ζωή μου iPhone.
1: Κι εγώ.
0: Νομίζω πως έχετε κάνει λάθος μεγάλο. Εγώ έχω iPhone. Πάντα απλώς δεν έχω το 17 ακόμα. Μόλις μεγάλωσα θα το πάρω. Ή θα δούμε. Follow Sky Telecom, Αθλέτικο και Action 24 και τους τρεις λογαριασμούς, κύριε Γουλή.
3: Και τους τρεις για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής.
0: Like στο post, mention φίλε ή φίλη στα σχόλια. 30 το μήνα την Τρίτη. Την προσεχή Τρίτη. Έρχεται εδώ η Μαριάννα που την είδαμε και προηγουμένως. Τι έκανε εδώ?
1: Είναι μαυρισμένη καταρχάς.
3: Τουρίστρια.
0: Θα μας τα πει.
3: Διαλογική τουρίστρια όμως.
0: Και θα το δώσω αυτό το τηλέφωνο σε έναν από εσάς. Αυτό το
3: σε 5 μέρες.
0: Giveaway τη Sky Telecom. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συγκεκριμένη εταιρεία.
3: 5 μέρες μείνανε, ματιά μου γλυκά.
1: Θα βγάλουμε μπασκετικούς.
0: Τώρα.
1: Έχω πάμε. Να σου πω και την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Όχι τίποτα άλλο.
0: Την έχεις έτοιμη.
1: Μπράβο. Τρελανέ μας.
0: Πάμε. Να δω τα γατάκια. Γατάκια, είστε έτοιμοι να μάθετε τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Γεια σου Στέφανε, γεια σου Ηλία.
4: Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει γιατί με βγάλατε. Δεν έχω καταλάβει γιατί με βγάλατε. Έχει το
5: βασίλειο εκεί πέρα. Ηλία, σου είπα για τη δουλειά. Σου είπα για τη δουλειά, Ηλία μου.
0: Για τρολάρισμα, ρε, για τρολάρισμα. Λοιπόν, πέρα από πλάκα τώρα, εγώ πάω με τον Ηλία πρώτα και λέω, το περίμενες αυτό κυρίως, τι να πω τώρα, και την πρόταση αμέσως στον ΦΑΛ και το 2-1, το οποίο είναι και για έναν άνθρωπο που είναι στα 35 του, με κάποιους τραυματισμούς κλπ.
1: Όχι με κάποιους τραυματισμούς.
0: Δύο σημαντικούς τραυματισμούς.
1: Ναι, ναι,
3: έχασε μια σεζόν ολόκληρη.
0: Αλλά. Τρεις είναι. Μάλιστα.
5: Αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση το συμπληρωτικό.
0: Μισό, θα τα πούμε αυτά. Περίμενε. Θα μου τα πει και ο Ηλίας αυτά, θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Και το άλλο είναι να γίνεται αποδεκτή τόσο γρήγορα αυτή η πρόταση. Δηλαδή, ναι, ναι, βεβαίως έρχομαι. Δεν είναι και λίγα χρόνια στον Ολυμπιακό.
4: Σου φάνηκε, αρχικά σου φάνηκε να το περίμενα, Βασίλη. Θες με την απάντησή μου στο...
0: Ναι, ωραία για τάκα σου. Άρα το πρώτο, ναι. Όμως τι από αυτά σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, αυτό θέλω να πω.
4: Μεγαλύτερη εντύπωση. Μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε, να πω την αλήθεια, η ευκολία με την οποία ο Μουσταφά Φαλ είπε το ναι στον Παναθηναϊκό μέσα σε λίγα 24 ώρα από την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Γιατί κατά τα άλλα, είναι απόλυτα λογική η κίνηση αυτή που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Τον ήθελε, αρέσει πάρα πολύ στο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι ένας παίχτης, όλοι ξέρουμε την αξία του τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι ξέρουμε ότι πέρασε έναν πολύ σημαντικό τραυματισμό τον τελευταίο και είχε και άλλους το προηγούμενο διάστημα. Αλλά αυτό δεν περίμενα ότι με τόσο μεγάλη ευκολία θα πει το νέο Μουσταφά Φαλ. Ωστόσο, η προσέγγιση που του έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλή. Άμεσα ενδιαφέρθηκε γι' αυτόν, τον πλησίασε, του εξήγησε το πλάνο και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον οποίο είχε επικοινωνία. Νομίζω βλέπουμε ήδη πόσο καθοριστική είναι η συμβολή του Σέρβου προπονητή και για να φέρει παίχτες που ίσως να μην το περιμένουμε, όπως δεν περιμέναμε τον Μουσταφά Φαλ. Μίλησαν μαζί, μίλησαν και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Κοντός και ο Νίκος Παπάς. Του πρόσφεραν ένα συμβόλαιο που τον έκανε να πει ακόμα πιο εύκολα το ναι. 1,6 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει για τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του και 1,8 για το δεύτερο. Αυτά είναι τα σίγουρα λεφτά που θα πάρει ο Μουσταφά Φαλ, γιατί έχει κλειστό διαιτές. Συν ένα με οψιόν του Παναθηναϊκού να ανανεώσει στα 2 εκατομμύρια. Θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Είναι μακριά. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, δεν το έκανε αυτή. Αυτή την οψιόν δεν την ενεργοποίησε αυτό το καλοκαίρι. Το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός και τον πήρε. Και το εκμεταλλεύτηκε έχοντας ήδη κάνει και την προεργασία του ο Μουσταφά Φαλ για να αγωνίζεται ως Έλληνας εισαγωγικά, να έχει ελληνική ταυτότητα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, λίγο την επιστροφή να φτιάξουμε.
0: Θα φτιάξουμε την επιστροφή, ναι. Ευχαριστώ τους συνάδελφους στο κοντρόλ, λίγο την επιστροφή του Ηλία και του Στέφανα αν χρειάζεται. Ναι, αυτό πρώτα απ' όλα έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα από χθες για την ελληνοποίηση με τη δήλωση του κυρίου Γιαννακόπουλου που είχε κάνει ότι εμείς δεν κάνουμε τους ξένους Έλληνες κλπ. Προφανώς φωτογραφίζοντας τον Ολυμπιακό, το μεγάλο αντίπαλο.
3: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό πάντως είναι ένα σύν για μια ομάδα, εφόσον υπάρξει αυτό με τον Φαλ, έτσι δεν είναι.
3: Πολύ νομίζω σημαντικό. Ότι αν δεν υπήρχε αυτό με τον Φαλ, ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, θα πήγαινε στη λίστα του Παπαγιάννη για τρίτο ψηλό. Αυτό νομίζω ότι θα κάνει. Για να έχει ελληνικό διαβατήριο.
0: Τι λες, Ηλία?
4: Σίγουρα, του λύνει τα χέρια. Του λύνει τα χέρια ένας τρίτος ψηλός που έχει ελληνική ταυτότητα, που θα αγωνίζεται τέλος πάντων ως Έλληνας σε εισαγωγικά στο πρωτάθλημα. Το χρειαζόταν αυτό ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να κινηθεί ελεύθερα στις υπόλοιπες θέσεις που θέλει να ενισχυθεί, αποκτώντας ξένους παίχτες. Δηλαδή στα guard, στα forward, και να δούμε τι θα γίνει και με τον center. Δηλαδή, να δούμε τι θα κολλήσει ακριβώς στον Παναθηναϊκό. Αυτό που θέλει τώρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ένας παίχτης που θα έχει εντελώς διαφορετικά στοιχεία από τους άλλους δύο, από το Λεσόρ και το Φαλ, που έτσι κι αλλιώς έχουν διαφορετικά στοιχεία. Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί παίχτες. Έρχεται να συμπληρώσει πράγματα που δεν είχε ο Παναθηναϊκός στους ψηλούς, ο Μουσταφά Φαλ. Και θέλει και έναν παίχτη, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος θα σουτάρει καλά. Ο οποίος θα ανοίγει το γήπεδο, θα σουτάρει καλά από την περιφέρεια εννοώ. Θα ανοίγει το γήπεδο και δεν αποκλείω αυτός ο παίχτης να είναι. Πώς να το πω τώρα. Ένα στυλ Μπατίστα, να το πω έτσι, να είναι ένα παίκτη που ίσως να μην τον έχουμε τόσο πολύ στο μυαλό μας για σέντερ, αλλά να μπορεί να παίξει και εκεί, να μπορεί να βοηθήσει και στο 4. Δηλαδή,
3: για παράδειγμα,
4: δεν μπορώ μπράβο, δεν μπορώ να πω. Έχουμε πει για τον Λάιλς ότι τον θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το αποκλείω να είναι αυτό που θα τον πάρει ο Μπράντοβιτς και θα τον χρησιμοποιεί περισσότερο ως 5 παρά ως 4. Δεν το έχω σίγουρα ακόμα 100%. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλες οι περιπτώσεις οι μεταγραφικές, γιατί έχουμε πει ότι είναι ένα ντόμινο ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Σου κολλάει κάτι, γίνεται μια μεταγραφή, δεν γίνεται, μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά δεν το αποκλείω να κάνει κάτι τέτοιο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το έχουμε δει να το κάνει στο παρελθόν και με τον Μπατίστ. Γενικά έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν τώρα. Για παράδειγμα, έχω ακούσει πολλούς να λένε πώς γίνεται να θέλει και Μπόγκα και Λάιλς ενώ έχει αυτούς τους forward. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κάποτε είχε Διαμαντίδη, Σπανούλη και Ντρου Νίκολας και έφερε και τον Γιασκεβίτσιους. Και ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών κατά τη δική μου, την προσωπική μου άποψη, εκείνη η ομάδα που είχε χτίσει. Έχει πάρει τον Χατζιβρέτα που ήταν δεινό σκόρερ και τον έχει κάνει κορυφαίο αμυντικό. Έχει κάνει πάρα πολλά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς γιατί είναι και ο κορυφαίος προπονητής. Οπότε, αν θέλει κάτι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αμφισβητήσουμε πολύ εμείς. Από εκεί πέρα να ολοκληρώσω λίγο για τον Μουσταφά Φαλ, ότι πέρασε σήμερα το πρωί από το Telecom Center Athens, έτσι έκανε μια βόλτα να γνωριστεί και με κάποιους ανθρώπους, κάποιους που δεν ήξεραν ανθρώπους του Παναθηναϊκού, να δει λίγο τις εγκαταστάσεις πλέον ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Και αυτή την ώρα που μιλάμε κάνει τις ιατρικές εξετάσεις. Είναι κάτι περίεργο να πω την αλήθεια που συμβαίνει στο μπάσκετ, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που πρώτα κάνεις τις ιατρικές εξετάσεις και μετά ανακοινώνεσαι. Έχει ανακοινωθεί ο παίκτης και τώρα περνάει από τις ιατρικές του εξετάσεις.
0: Λοιπόν, είχε ξεκινήσει, το λέω στο φίλο που μου στείλε μήνυμα, είχε ξεκινήσει προφανώς η διαδικασία ελληνοποίησης του Φαλ νωρίτερα, αλλά εγώ δεν μπορώ να μην σχολιάσω αυτό που είχε πει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού για αυτό το γεγονός. Το καρπώνεται τώρα. Δεύτερον, Γιατί λέμε μπαμ του καλοκαιριού, φίλε μου, καλέ, ή εσύ ένα-δύο που
1: δεν είναι μπαμ.
0: Περίμενε, θα σου πω.
1: Δεν έχει.
0: Προφανώ ο Μοντέρο, ρε παιδί μου, είναι στο σπουδαίο.
1: Προφανώ.
0: Προφανώ ο Μακιντέρ είναι
1: στην έκπληξη.
0: Όμω, αυτό που λέει ο Κώστας, είναι ω προ την έκπληξη. Αυτό που λέγαμε πριν.
1: Είναι η έκπληξη.
0: Ότι ζητάει ο Παναθηναϊκός τον Φαλ και ότι ο Φαλ λέει ναι κιόλα στον Παναθηναϊκό μεταφυγητή στον Ολυμπιακό. Αυτό κουβεντιάζουμε ω μπαμ, όχι ω. Προς το πόσο σημαντική μεταγραφή είναι, θα ακολουθήσουν πολύ περισσότερες. Δεν είναι του καλοκαιριού, είναι βέβαιο αυτό που λες.
4: Ως προς το απρόσμενο, αυτό που δεν περιμέναμε.
0: Σωστά, ακριβώς. Αυτό.
1: Αυτό είναι.
0: Τα εξηγώ όλα για να μας εντάξει.
1: Το καλοκαιριού, ναι. Ωραία. Μέχρι τώρα, η αν ολοκληρωθεί και επισημοποιηθεί, σαφώς η μεταγραφή του καλοκαιριού είναι ο Μοντέρο. Μιλάμε τώρα για παιχταρά.
0: Το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Αδιανόητο, ναι, ναι, ναι.
0: Που πάει να, τώρα.
1: Να ενισχύσει τον.
0: Και δεν σου λέω και ο Μακιντάρ είναι φοβερό playmaker κλπ. Αλλά ο Μοντέρο. Εγώ πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση πως τόσο γρήγορα τον έκλεισε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, απλά δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί πρώτα ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό ή ο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω ότι η επόμενη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.
0: Να το, στο ρίξε.
1: Θα είναι ο Μπαντιό. Λέω, εγώ νομίζω ότι θα είναι ο Μπαντιό. Δεν ξέρω.
0: Μοιάζουν και πολύ αυτοί οι δύο. Τύπος ο τρελός με το 0 εκεί. Τι θα γίνει και αυτό.
4: Σε αυτό δεν θα σου πω δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν νομίζω, όπως σου είπα χθες.
1: Ούτε εγώ ήξερα πάντα.
4: Έχουμε αναφέρει και παλαιότερα ότι ο Μπαντιό είναι ένας παίκτης που υπάρχει στη λίστα του Παναθηναϊκού. Είναι ένα combo guard που μπορεί να βοηθήσει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έχει το μέγεθος και την αμυντική διάθεση που θέλει από τους παίκτες του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οπότε δεν το αποκλείω, είναι σίγουρα στη λίστα, αυτό το ξέρω δεδομένα. Δεν αποκλείω να έχουμε κάποια εξέλιξη.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή
4: δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Φαίνεται πάντως και από τη. Αυτό να προσθέσω. Φαίνεται πάντως και από τη μεταγραφή του Φαλ ότι ο Παναθηναϊκός κάποιες κινήσεις κάνει κάτω από άκρα μυστικότητα και έχει καταφέρει ως ένα σημείο να κρατήσει πολύ καλά στεγανά σε αυτές τις κινήσεις που κάνει.
0: Ναι, γιατί η Βαλένθια πήγα να πω εγώ απλώς, όχι να σε διακόψω για αυτό που έλεγες, ότι έχει ξεπουλήσει η Βαλένθια, φίλε. Ο Κις τώρα βλέπω για Φενέρα, ακούγεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Ποιος άλλος? Ποιος
0: άλλος, ο Τέιλορ. Έμεινε.
4: Ο Τέιλορ έμεινε.
0: Πρέπει να είναι ο μόνος που έμεινε, αν δεν κάνω φοβερό λάθος.
1: Το Σόρτς παίρνει αντί του Μοντέρο.
0: Ναι.
1: Καλά δεν λέω.
3: Το Σόρτς τον έχει κλείσει.
0: Τον έκανε, την έκανε την κίνηση αμέσως αυτή.
3: Φίλε, ο Φαλ πάντως, πιστεύω, επειδή σωστά εσείς λέτε, και να ρωτιέστε πόσο γρήγορα έκλεισε σε χρόνο ντετέ κτλ. Ο βασικός λόγος που έκλεισε σε το χρόνο ντετέ λέγεται ο Μπράντοβιτς. Και πιστεύω, επειδή εντάξει, αντίπαλος του Παναθηναϊκού που 5 χρόνια ήταν, αλλά επειδή είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος, οξυδερκής ψηλός, θα ταιριάξει απόλυτα όλο το μπασκετικό IQ του με τον Μπράντοβιτς. Και είμαι σίγουρος ότι και ο Ζώτς τον ήθελε πάρα πολύ γιατί μπορεί να του κάνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Το θέμα με το Φαλ είναι να είναι υγιής.
3: Να είναι υγιής.
0: Ναι, ναι.
3: Και αυτά τα 10, 14, 15 λεπτά που θα παίξει, δεν ξέρω πόσο θα παίζει, να είναι στο.
4: Εννοείται πως τον ήθελε Κώστα και μίλησε και μαζί του.
3: Και ταιριάζει γιατί και το μυαλό που έχει.
4: Το δεν είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Ηλία, νομίζω ότι δεν είναι μόνο ο Μπράντοβιτς, μάλλον πολύ συμβάλλει σε αυτό που θα πω τώρα ο Μπράντοβιτς, αλλά κυρίως το ότι ένιωσε σημαντικός. Ένιωσε ένας άνθρωπος ο οποίος. Παιδιά, δεν έχω τελειώσει εγώ, εδώ είμαι λέει. Και πάω με μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην προκειμένη περίπτωση. Ο φίλος εδώ, μάλλον συμφωνεί μαζί μου, θέλει να τους δείξει ότι βαστιέται γι' αυτό. Έφυγε και πήγε εκεί. Μάλιστα, σωστό. Και να διαβάσω ένα ακόμα donation ενός φίλου για να μην το χάσω βασικά. Ναι, αμέσως. Ναι, η συζήτηση για το παιδί που λέγαμε νωρίτερα, Βασίλη, επανέρχομαι για λίγο. Λέει: όταν γυρίζω τη δουλειά, είναι η καλύτερη ξεκούραση της ημέρας. Το έχουμε νιώσει όλο αυτό, φίλε μου.
3: Καλά, ναι.
0: Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο Τετέι 13 είναι αυτός που μου το έστειλε. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάω λίγο στην άλλη πλευρά. Ηλία, αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, το λες σε λιγάκι. Στέφανε.
5: Ναι.
0: Ένας πολύ, πολύ σημαντικός παίκτης που ήρθε στην Ελλάδα και έμεινε για 6 χρόνια, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ο Μακίσικ, είναι εκτός Ολυμπιακού. Και πάει και Τουρκία κιόλας, έτσι. Στην Τουρκ πήγε, Τουρκ Τέλεκομ, πώς λέγεται αυτή.
3: Τέλεκομ, ναι.
5: Θα δούμε, ας κρατήσουμε ένα μικρό παραθυράκι, μπορεί να είναι άλλη τουρκική ομάδα ή και ελληνική.
6: Θα το δούμε για το Μακίσικ καθόλου τις επόμενες ώρες.
0: Α, ελληνική ομάδα δηλαδή είχε ακουστεί στο ΠΑΟΚ, παράδειγμα. Μπορεί να είναι αυτή.
6: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, οκ, okay, το κρατάμε λοιπόν. Πάντως φεύγει από τον Ολυμπιακό, είναι ο παίκτης με τα περισσότερα χρόνια.
6: Για να πούμε και το ρεπορτάζ. Πριν λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και επίσημα ότι αποχωρεί ο Μακίσικ μετά από 6,5 χρόνια τον Ολυμπιακό.
0: Υπήρξε άλλος, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, μακροβιότερος ξένος από τον Μακίσικ στον Ολυμπιακό?
5: Όχι, είναι ο μακροβιότερος Αμερικανός ξένος. Είναι και ο Μίλαν Ντόμιτς, είναι και ο Ντράγκαν Τάρλατς, μια άλλη εποχή.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
5: Δεν το ο μακροβιότερος Αμερικανός στην ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τίμιος και ρε φίλε, είχε δεθεί και με την ομάδα και
1: εγώ στρατιώτης.
0: Έχει δώσει αυτά που έπρεπε να δώσει. Αλλά και ο Ολυμπιακός, νομίζω, Στέφανε, τον στήριξε όταν δεν ήταν στα καλύτερα του με τραυματισμό κλπ. Και είπε ο Μπαρτζόκας, εγώ δεν τον πουλάω τον παίκτη μου. Το θυμάσαι?
6: Το θυμάμαι. Έγινε τη σεζόν 23-24, όταν ο Μακίσικ δεν είχε ξεκινήσει τη σεζόν λόγω τραυματισμού και άλλων πραγμάτων. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση εκείνο το καλοκαίρι του 23, όταν γύρισε τις διακοπές του. Τραυματίστηκε μετά στο γόνατο, καθυστέρησε πολύ. Αλλά στο τέλος οδήγησε τον Ολυμπιακό στο Final Four, γιατί ήταν ο MVP του Ολυμπιακού στη σειρά με την Μπαρσελόνα και ξέγινε το Game 5 στο Παλάου για την πρόκληση στο Final Four στο Βερολίνο. Mm. Σε έναν Ολυμπιακό που δεν ήταν ομάδα επέδου Final Four εκείνη τη σεζόν, είχε χάσει τον Σλούκα, τον Βεζέγκο. Δεν ήταν τόσο δυνατός ο Ολυμπιακός, αλλά κατάφερε να πάει σε εκείνο το Final Four με τον Μακίσικ μπροστά. Ο Μακίσικ για μένα, αν κάποτε αποσυρθεί μια φανέλα Αμερικανού παίχτη του Ολυμπιακού, αυτή πρέπει να είναι του Σακίλ Μακίσικ. Γενικότερα ξέρουμε, εξαίρεση τον Μπάσπαλη που είναι άλλη ιστορία. Γενικότερα πρέπει να αποσυρθεί η φανέλα με το 77. Είναι τώρα άλλο επίπεδο για τον Ολυμπιακό. Είναι legend του Ολυμπιακού πλέον ο Μακίσικ. Mm-hmm.
0: Για Λαρετζάκη, τι γίνεται τώρα?
6: Περιμένουμε. Μπορεί και το Σαββατοκύριακο να έχουμε οριστικές εξελίξεις. Άρης και ΑΕΚ παλεύουν για την υπογραφή του. Φαίνεται ότι έχουμε μια μικρή αν τελικά, ξαναλέω, θέλω να το κρατήσω αυτό. Αν τελικά μη ελέγχουν από τον Ολυμπιακό, μπορεί και να έχουμε μια μικρή ανατροπή δεδομένων για την υπογραφή του, να έχει πάρει ένα μικρό υποβάθμισμα ο Άρης. Αλλά θα το δούμε. Εγώ ξαναλέω αν. Το βάζω το αν.
1: Εσύ γιατί κουνά το κεφάλι?
2: Γιατί συμφωνώ με αυτό που λέει ο Στέφανος.
1: Βλέπεις ΑΕΚ?
2: Βλέπω Άρη.
1: Α, βλέπεις Άρη.
0: Και λόγω Σπανούλη αυτό.
6: Ξαναλέω, δεν είναι κάτι τελειωμένο. Η ΑΕΚ το παλεύει πολύ, το
2: αυτό,
6: θέλει πολύ.
2: Αυτό που θα... έχω ακούσει και εγώ είναι ότι έχει προβάδισμα
0: ο Άρης
2: αυτή τη στιγμή για τον Λαρτζάκη, εφόσον μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Το βλέπουμε.
6: Ενώ πριν λίγες μέρες ήταν τελείως τα αντίθετα τα πράγματα. Τελείως.
2: Ναι.
0: Ναι. Και για το φάλι είχε ακουστεί για τον Άρη, θυμάσαι.
1: Για τον Πάοκ. Μέρες.
6: Ο Πάοκ.
0: Ωραία.
6: Okay, ξεπέρασε και το 1 εκατομμύριο στα λεφτά.
1: Τα σημαντικά στον Ολυμπιακό τώρα, να μου επιτρέψει ο Λαρετζάκης που θα το πω, δεν είναι του Λαρετζάκη. Είναι τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ, τι θα γίνει με τον Γουόκαπ.
0: Βέβαια. Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι.
1: Ναι.
0: Και ειδικά με τις χθεσινές δηλώσεις, λες.
1: Ναι.
6: Νομίζω ότι. Τα είπαμε και χθες. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα και με τους δύο. Έτσι κι αλλιώς έχουν συμβόλαιο και οι δύο για την επόμενη σεζόν.
1: Εγώ άρα η συζήτηση ποια είναι για το αν θα το επεκτείνουν από τώρα ή...
6: Από, ναι, ακριβώς. Ναι. Αν θα το επεκτείνουν
1: ο Ντόρσεϊ ζητάει 3 εκατομμύρια και βάλε.
6: Και βάλε όχι. Εκεί προσεγγίζει όμως τα λεφτά.
1: Και παίρνει τώρα.
6: Αλλά τη σεζόν που είναι το 26-27 είναι στο 1,8.
1: Α, ζητάει πολλά παραπάνω.
0: Πολλά παραπάνω.
6: Μα είναι λογικό, Βασίλη, όταν βλέπει αυτά τα λεφτά γύρω του στην αγορά. Τη σεζόν που έκανε με το ελληνικό διαβατήριο, εγώ πιστεύω, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Ντόρσεϊ θα απογράψει ένα συμβόλαιο περίπου στα λεφτά του Μοντέρο, ίσως λίγο πιο κάτω.
1: Πού είναι?
6: Γύρω στα 2,5 με 2,4, 2,6, κάπου εκεί.
1: Okay.
0: Εντάξει, σημαντική αναβάθμιση του Ντόρσεϊ. Έγινε άλλος παίκτης από μία χρονιά σε μία άλλη.
1: Φίλε,
0: αλλά... ναι, είναι και πολλά
1: δεν έχει άδικο.
0: Ναι.
1: Γιατί
6: πρόκειται
1: από μια σεζόν που πήρε ευρωπαϊκό και πρωτάθλημα, όντας
0: πρωταγωνιστής,
1: ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της ομάδας.
0: Πίσω από τον Βεζέγκο,
1: δηλαδή, ναι.
6: Και από τον Μιλουτίνο, αυτοί οι τρεις ήταν. Αυτοί οι τρεις. Ναι. Όλη τη σεζόν
1: και στο τέλος ήταν και ο Φουρνιέ.
6: Ναι, άλλο. Αλλά, για όλη
1: άρα σου λέει, πόσα παίρνει ο Βεζένκοφ, πόσα παίρνει, Στέφανε?
6: 3,7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πόσα παίρνει ο Μιλουτίνοφ?
6: 2,3.
1: Γιατί να παίρνει αυτός 1,8? Και έχει δίκιο.
0: Ναι, εντάξει. Τα 3 μου φαίνονται υπερβολικά εμένα. Τα 2,5 που λέει τώρα ο Στέφανος τα ακούω πιο πολύ, ας πούμε, για τον Ντόρσεϊ.
1: Στην αγορά θα τα βρει.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Θα τα βρει 2,5 πλάς, θα βρει.
0: Τι λες, Στεφ?
6: Όχι, ότι ήδη εδώ και αρκετές ημέρες συζητάνε ο Ολυμπιακός και ο Ντόρσεϊ για ένα συμβόλαιο. Υπάρχει αυτή η πρόθεση πριν να τελειώσει η σεζόν. Το έχουμε πει και όλοι, το έχουμε γράψει στο site. Αλλά εντάξει, είναι τώρα και το θέμα το να βρουν και το κοινό σημείο επαφής και στο οικονομικό κομμάτι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, να πω την αλήθεια, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Mm-hmm.
0: Και για την άλλη περίπτωση, ο Γουόκαπ, εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν, αλλά και εκεί νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Τα χρήματα δεν είναι και τόσο πολλά εκεί, νομίζω, έτσι, πολύ λιγότερα.
6: Θεωρώ ότι και οι δύο υποθέσεις έχουν την ίδια κατάληξη. Μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον από τον Γόκα για 2-3 ομάδες. Σίγουρα έχει και ενδιαφέρον για να κάνει αυτές τις δηλώσεις από πίσω, για να πιέσει, για να πάρει και το συμβόλαιο που θέλει από τον Ολυμπιακό. Εγώ θεωρώ ότι επειδή είναι πολύ δυνατή η σχέση του Ολυμπιακού με τον ΓΟΚ, κάποια έκανε να αλλάξω. Εγώ ξαναλέω, δεν κατακρίνω κανέναν. Ειδικά όταν επί 5-6 χρόνια που είναι ο ΓΟΚΑΠ στον Ολυμπιακό δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα μέσα και έξω από τα αποδυτήρια, δεν θα το σταυρώσω για μια πολύ ατυχή δήλωση.
0: Θέλω να το αποσαφηνίσω λίγο αυτό. Η αίσθησή σου, Στέφανε, σένα, και πείτε μου κι εσείς η γνώμη σας, είναι για να πιέσει ο ΓΟΚΑΠ την έκανε τη δήλωση ή απλώς ατυχής δήλωση?
6: Όχι, γι' αυτό είναι ατυχής, γιατί το έκανε άκομψα για να πιέσει. Είναι άκομψη η δήλωση του ΓΟΚΑΠ για να πιέσει.
1: Ήταν και το ύφος του, ρε παιδί μου. Ήτανε
0: ναι,
1: πιο και σαν παράπονο, ναι. Πιστεύεις ότι είμαι εδώ, έχω
0: παράπονο
1: δώσει
0: ότι
1: έχω...
0: Παράπονο πρέπει να έχεις και ένα αντίκρισμα μετά. Δηλαδή
1: ναι,
0: είναι
1: πάντα...
6: Κώστα,
1: ναι,
6: να
1: μαζί,
6: πω,
1: συνδυαστικό, λέω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Συνδυαστικά
6: να το λέω. Κοίτα, ο Γουόκαπ το καλοκαίρι του 23 που υπέγραψε την πρώτη επέκταση με τον Ολυμπιακό, μετά ναι. από μια, δηλαδή ο Γουόκαπ το 22-23 τη χρονιά που πήγε ο Ολυμπιακός στο Κάβος και πήρε τίτλους στην Ελλάδα, ήταν από τα καλύτερα point guard στην Ευρωλίγα. Δεν μπορεί να το συζητήσει κάποιο αυτό. Και ο Ολυμπιακός του έδωσε ένα συμβόλαιο από τα 800.000 στο 1% περίπου. Κλιμακωτό.
1: Στέφανε, εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ.
0: Για πες.
1: Δεν μπορώ να βάλω. Η Ευρωλίγκα έχει τρομερούς γκάρντ. Αν τους πιάσουμε έναν προς έναν, έχει τρομερούς γκάρντ. Δεν μπορώ να βάλω έναν από τα καλύτερα γκάρντ στην Ευρωλίγκα, έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει σουτ. Playmaker, ωραία. Όπως δεν έβαζα τόσα χρόνια, αλλά αυτή βέβαια είναι δική μου προσωπική άποψη, έτσι. Δεν έβαζα τόσα χρόνια τον Καλάθι, τον Νίκα Λάθη, δίπλα στου top playmaker της EuroLeague, γιατί δεν έχει σουτ. Το μπάσκετ χρειάζεται και σουτ, παιδιά.
3: Και βάλει ένα στην Μόσχα τότε με τα μπλε.
0: Ναι, φέτος όμως είναι πολύ βελτιωμένος.
1: Εντάξει, φίλε, αλλά δεν είναι τώρα σουτέρ.
0: Δεν είναι σουτέρ.
1: Τον παίζουν τώρα. Οι αντίπαλοι του δίνουν όλο το χώρο.
0: Αν ήταν σουτέρ θα παίρνει 3 εκατομμύρια.
3: Τον παίζουν άντερ.
1: Εντάξει. Εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός, παιδιά.
0: Ναι.
1: Αν ήμουν Ολυμπιακός, θα έλεγα του Γουόκαπ, κύριε Γουόκαπ, αυτά είναι. Τα θες. Ευχαριστούμε για όσα έχει προσφέρει. Γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά.
3: Αδίσταχτος.
1: Πάρα πολλά ο Γουόκαπ.
3: Αδίσταχτος.
0: Ναι,
1: αλλά πρέπει να ευχαριστήσει και ο Γουόκαπ τον
0: διαβατήριο.
1: Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκα.
0: Σωστό.
1: Γιατί ο Γουόκαπ χωρίς τον Μπαρτζόκα δεν θα είχε κάνει την καριέρα που έκανε. Όπως ο Νίκ Καλάθης χωρίς τον Ομπράντοβιτς τότε που τον έπλασε, δεν θα είχε κάνει αυτή την καριέρα. Έτσι και ο Γουόκαπ δεν θα είχε κάνει την καριέρα.
0: Είναι από τους παίκτες που έχει βελτιώσει, έχεις δίκιο σε αυτό
1: ναι,
0: που λες.
1: Αυτό.
0: Απλώς εγώ θα πω ότι ίσως δεν πρέπει να φτάσει καθόλου στα άκρα εκεί. Σε λίγο θα έχουμε τον Στέφανο πάλι μαζί να το σχολιάσει. Στα άκρα γιατί. Όντως νομίζω ότι είναι ατυχές αυτό που συνέβη. Δεν είναι επαναλαμβανόμενο τόσα χρόνια να έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα για πίεση κλπ. Και απ' την άλλη, αυτό που λες για την προηγούμενη περίπτωση, και το ελληνικό διαβατήριο μετράει.
1: Μετράει,
0: και
1: ναι,
0: τα χρήματα.
1: Μετράει.
0: Και η φετινή του παρουσία που ήταν εξαιρετική σε αντίθεση με την περσινή, εγώ θα πω λίγο σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν ξέρω, Στεφ, τι λες για όλα αυτά. Έπεσες για λίγο, αν πρόλαβες και άκουσες αυτά που λέμε.
6: Σας άκουγα. Ναι. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με τον Βασίλη και για τον Γουόκα και για τον Καλάθι. Μιλάω για εκείνη τη σεζόν. Δεν άκουσα
0: με το Μιρότσο με διαφωνεί.
1: Με μένα, ναι, με μένα.
6: Κάτι
0: εξπάθηκε ο
3: Μιρότσο. Μιρά Μιρότσο. Το ξύπνησε χθες, γι' αυτό το
0: ρωτάω. Ναι,
3: το ξύπνησε χθες.
0: Αυτό.
6: Ο Καλάθης ήταν ένα από τα κορυφαία point guard στη τελευταία 15ετία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν έχει σημασία που δεν έχει σουτ. Δεν χρειάζεται. Και ο Παπαλουκά δεν είχε σουτ και ήταν ένα από του καλύτερου παίκτε στην Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια.
1: Και τώρα τι θα συγκρίνω τον Παπαλουκά με τον Καλάθη και τον Γουόκαπ.
6: Όχι, απλά
1: θα πάρω φορά να βαρώσω το κεφάλι μου.
6: Δεν είπα
1: ή θα συγκρίνουμε π.χ. το Μίλο Τεόντοσιτς με το Γουόκαπ και τον Καλάθι. Αυτή είναι.
6: Δεν χαλάει ο Μίλο, ναι. Βασίλη.
1: Γιατί δεν είναι η διαθέση. Τι ήτανε.
6: Ναι, αλλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εγώ ναι. είπα για μία σεζόν του Γουόκαπ.
1: Οκ, εντάξει. Δεν συμφωνούμε σε όλα. Σε
6: ναι, δεν πειράζει.
1: Και δεν σε πήρα και τηλέφωνο σε
3: κάτω τα χέρια τον Νίκα Λάθη, έτσι.
7: Κανόνισα να μην ξαναξυπνήσει, Βασίλη.
1: αύριο του τη φυλάω.
0: Λοιπόν, εκτός των δύο καυτών θεμάτων, εκτός του Λαρετζάκη, εκτός αποχώρησης Μακίσικ και ο Πίτερς ανακοινώθηκε κανονικά όπως το περιμέναμε.
6: Από ναι, στη Μιλάνο, 2-1, 1,8 κάνα σεζόν.
0: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο φοβερό, κύριε, που θέλετε να προσθέσετε? Όχι.
6: Εγώ όχι, δεν έχω κάτι.
0: Ωραία.
7: Ο Παναθηναϊκός είναι σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Οι επαφές είναι καθημερινές. Έχουμε ξαναπεί, ο Μπόγκα είναι σε πρώτο πλάνο. Λάιλς είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά ξαναλέω ότι αν το πάρει απόφαση να μείνει στην Ευρώπη και να μην επιστρέψει στο NBA, νομίζω θα έχει πολύ καλές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να τον αποκτήσει. Και από εκεί και πέρα απομένει να δούμε και ποιος θα είναι ο βασικός έτσι point guard που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ευχαριστώ.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κύριε.
1: Καταρχάς, δεν είπα ότι είναι πολύ κοντά στον Παπαλουκά ο Καλάθης. Είπα το αντίθετο. Και ούτε είπα ότι ο Καλάθης είναι καλύτερος από τον Παπαλουκά. Είπα το αντίθετο.
0: Ναι, όχι,
1: δεν μπορώ να συγκρίνω τον Παπαλουκά με κανέναν παίκτη. Δηλαδή, όχι με κανέναν. Η προσωπική μου. Το προσωπικό μου, το top 3 είναι Διαμαντίδης, Πανούλης, Παπαλουκάς. Με αυτή τη σειρά. Mm-hmm. Διαμαντίδης, Πανούλης, Παπαλουκάς. Δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα κανένα Καλάθη και κανένα walk-up με τον Θοδωρή Παπαλουκά. Συγγνώμη, παιδιά, αυτή είναι η.
0: Ρε φίλε, και ο Παπαλουκάς όταν τα έκανε αυτά που τα έκανε. Είναι. Ήταν ένας playmaker δύο μέτρα. Αυτό και μόνο που δεν υπήρχε τότε αυτό το
1: Παπαλουκάς
0: πράγμα.
1: Ο Παπαλουκάς ήταν.
0: Ως προσωπικότητα έχει πάρει.
1: Μιλάμε για παιχταρά, αδιανόητο.
0: Ναι, ρε. Ίσως κάποιοι δεν το. Άκου, εγώ δεν αδικό κάποιο.
1: Γιατί είναι, και, δεν... είναι και το τι αρέσει τον καθένα.
0: Ναι, ένα. Δύο, το αν το έχουν ζήσει αρκετά ώστε να, έχουν, να κρίνουν κάτι
1: σωστά.
0: Τέτοιο. Οπότε εντάξει, η κουβέντα μπορεί να γίνεται. Τώρα, τι, αν κάποιος μιλάει λιγάκι απρεπώς για αυτό το θέμα.
1: Όχι, δεν με νοιάζει. Απλά είναι
3: φίλε, καλά, τι πάντα θα αγαπάμε για αυτά που έκανε.
1: Ρε, μια χαρά.
3: Στους 8 μια με χαρά. Την Μπαρτσελόνα το 2011.
1: Σωστό. Σωστό που έδεσε.
3: Εξαφάνισε τον Ναβάρο.
1: Που έδεσε και. Μπράβο. Mm-hmm. Μπράβο. Που έβαλε χειροπέδες στον Ναβάρο.
3: Εξαφάνισε.
1: Και πολλά πρόσφερε και στη δεύτερη θητεία του. Πολλά πρόσφερε. Και ήταν ένα παιδί που και στα δύσκολα στήριξε τον Παναθηναϊκό και είναι ένας από τους καλούς. Πολύ καλούς γκάρντ.
3: Σε θέλω.
1: Από τους πολύ καλούς γκάρντ της EuroLeague όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν είναι κατά τη γνώμη μου top επίπεδο.
3: Δεν μοιράμε ρότσο.
1: Top 5 π.χ. Ναι, δεν είναι. Ναι. Και δεν είναι κανένας παίκτης top 5 που δεν έχει σουτ πλην του Παπαλουκά, γιατί το μπασκετικό του μυαλό ήταν πολύ πάνω το επίπεδο του από όλους.
0: Σε αυτούς μέσα στην Ευρώπη τώρα βάζεις βέβαια Τεοντοσίτς.
1: Ναι, ο Μίλος ήταν. Λάτρευα να τον βλέπω.
3: Εσύ ήταν ναι, λάτρευα να τον βλέπω. Ήταν παίκτης καλλιτέχνης.
1: Μπορεί να βρει τον Ντατσόπουλο έτσι.
3: Ο Τεόντοσιτς ήταν Ουναή, ήταν καλλιτέχνης.
0: Ναβάρο ναι, βάζεις.
1: Ποιον?
0: Ναβάρο.
1: Ναβάρο, άλλη θέση. Ποιο δύο διαρρό.
3: Αντιπαθέστατο.
1: Ναι. Πεχτάρα.
3: Αντιπαθέστατο.
1: Είναι πολύ τώρα. Άμα πιάσουμε
3: οι Φλόπερ.
0: Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αντιπαθέστατο
3: όλη αυτή η γενιά. Τον Φλόπερ. Τον Φλόπερ, όλοι οι Φλόπερ όλη την ώρα. Μάθανε το Φλόπερ στην Ευρώπη. Φέρανε το Φλόπερ. Όλη αυτή η γενιά. Η γενιά του Σότου. Η γενιά του Φλόπινγκ.
1: Ναι, αλλά παιχταράδες
3: όλοι. Παιχταράδες, αλλά φλόπερς.
0: Ναβάρο, Γιούλ, Ρούντι, ποιοι άλλοι.
1: Ναβάρο, Ρούντι είναι η... Ο Ρούντι είναι πιο πολύ.
3: Ο Ρούντι ήτανε... Οχ, μην τα ανοίξω.
0: Μην τα ανοίξεις, μην τα ανοίξεις.
1: Μην τα ανοίξεις.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Βερβελέ μαζί μας, όπως είχα προαναγγείλει. Να τον συναντήσουμε και να του πούμε την καλησπέρα μας.
8: Καλησπέρα μου πεις. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Και μια φωνή ακούω μόνο.
1: Ναι, ο Μοντέρο, θα απαντήσω και σε αυτό.
3: Ναι.
1: Ο Μοντέρο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το στυλ του παίκτη που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θέλω τον κοντό και να σουτάρει και να έχει διείσδυση και να είναι σκόρερ και να είναι δημιουργός. Και ο Μοντέρο φαίνεται ότι το έχει όλο το πακέτο αυτό.
3: Πολύ καλό.
8: Έκλεισε στόματα, Μοντέρο. Έκλεισε στόματα, Μοντέρο.
0: Καλά. Και σε μικρή πολύ καλό παίκτη.
3: Πάρα πολύ καλό παίκτη.
1: Θα πάει NBA.
8: Πρωτάθλημα αυτά.
3: Πολύ καλό παίκτη. Πολύ καλό.
0: Δομινικανό δεν είναι.
3: Ναι.
0: Ρε φίλε, πολύ καλό. Πάρα πολύ.
3: Στο survival το είχαν ανακαλύψει.
0: Ήταν καλό αυτό. Κώστα, μπράβο. Από προχθές περιμένω, ρε φίλε.
3: Ναι, μπράβο, ρε μάγκα. Έτσι είναι, μάγκα.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βερβελέ. Τώρα. Δευτέρα είναι 29, έχει ο μηνάς. Δευτέρα, έτσι.
3: Δεν ξέρω, ρε.
0: Ξεκινά, μήνει, όχι, το λέω γιατί ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Α. Το λέω καλά, κύριε Βερβελέ.
8: Θα πάμε να τρέξουμε.
0: Όχι, το λέω. Αν το συνδέσω αλλιώς τώρα. Εμείς να πάμε. Αν και στις προετοιμασίες με θυμάσαι εμένα, έτσι. Πήγαινα και έτρεχα.
3: Μέσα στα δάση του.
8: Βασίλια, μ' αρχίζω και μιλάω για σένα.
3: Του Ερμελό. Στα δάση του Ερμελό.
0: Ναι. Κυρίως στο Ζέφελντ.
3: Στο Ζέφελντ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε συνυπάρξει και με Βερβελέ και με τον κύριο Μιρότσο.
3: Ναι.
0: Σε τέτοια προετοιμασία. Τι θετικό
8: είναι. Σε ατυχίε προετοιμασίε του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι. Τι εννοεί αρχίζει να λε για μένα, ρε φίλε. Τι άλλο έχει. Έχει κάτι άλλο.
3: Βέλη,
8: κάτσε να συνοηθώ με τον κοντρόλ αρχικά. Περίμενε.
3: Ναι.
8: Παιδιά, όχι την επιστροφή το είναι, έχω τον Νίκο. Το δικό μου τον Νίκο ακούω, δεν τον Νίκο εμένα. Εμένα ακούω, όχι όλοι.
1: Ρέμισε, αγόρι. Ρέμισε, ρέμισε. Έχει και ζέστη.
8: Λοιπόν, προσπαθώ να είναι κάθε μέρα το ίδιο πράγμα έχουμε, ρε φίλε.
3: Νίκο Κούκο του Καβουρδίου του Κώστα.
0: Λοιπόν.
8: Εντάξει τώρα.
0: Γουλή φλόπερ, ξεφλόπερ μα λεντάγανε, λέει.
3: Αλλά εντάξει.
0: Για να ξέρει, λέει ο φίλο εδώ.
3: Λεντάγανε. Είχε και φρουφρούκι τότε.
0: Πάμε τώρα. Δεν διαβάζω μηνύματα εδώ για μεταγραφές, γιατί βλέπω, εντάξει, έχουμε κουβεντιάσει ως κλίμα, έχεις τοποθετηθεί κι εσύ. Δεν υπάρχει κάποια φοβερή εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι η περίπτωση η μία του Στάνιτς είναι που απασχολεί, αλλά εκεί χρειάζεται υπομονή και δουλειά πολύ και να βλέπεις και τι κάνουν οι απέναντι. όσον αφορά τις απαιτήσεις, αν θα τις ρίξουν ή όχι. Το λέω καλά, αγαπητέ φίλε Βερβελέ.
8: Εντάξει, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός είπαμε ότι το πράγμα στις μεταγραφές δεδομένα του έχει πάει αρκετά πίσω, θα πω εγώ. Δεν είναι ούτε απλή καταγραφή, ούτε είδηση. Από την άλλη, έχει πάρει το Φορτούνι, έχει κλείσει το Στουρνάρα τρίτο τερματοφύλακα και έχει φέρει και το Μαφέο που έχει ανακοινωθεί. Από ό,τι βλέπω, σήμερα, αύριο, δύσκολα βλέπω κάτι να γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι, έχω ξαναπεί ότι το όριο για δύο κινήσεις μήνυμα ακόμη είναι να φύγει η ομάδα στην Ολλανδία. Δηλαδή, είναι βασικό να φύγει η ομάδα στην Ολλανδία 3 Ιουλίου και να έχει μέσα είτε το Στάνιτς και κάποιον άλλον στόπερ ακόμη. Ένα τέτοιο πλαίσιο, γιατί παραλαμβάνω ότι το κομμάτι των μεταγραφών του Ολυμπιακού λίγο θα τροποποιηθεί. Δεν θα πάει. Δεν έχει τελειώσει ποτέ ο Ολυμπιακός μεταγραφές του τέλη Ιουνίου. Αυτό το λέω για τους βιαστικούς και για αυτούς που θεωρούν ότι μπορεί να είναι λάθος εφαρμογή του προγραμματισμού. Ο Ολυμπιακός μεταγραφές θα τελειώσει τέλος Αυγούστου. Το διαμόρφωση του ρόστερ του. Ούτε πρώτη χρονιά είναι, ούτε τελευταία. Ακόμη και όταν τα είχε πολύ ρόδινα όλα και όχι σε ένα τέτοιο καλοκαίρι που θα χρειαστούν τέτοιες και πολλές αλλαγές. Πάντα έτρεχε στο τέλος να κάνει κάτι περισσότερο, να φύγει κάποιος. Και προσέξτε, όλα αυτά τα παραθέτω στη λογική ότι από τους παίκτες που έχουμε συζητήσει ότι μπορούν να ενδιαφέρουν και να φέρουν προτάσεις, είναι όλοι εδώ. Έτσι, δεν έχει φύγει ούτε ο Πιρόλα, ούτε ο Μουζακίτης, ούτε ο Τζολάκης, για τους οποίους έχει ακουστεί και έχει γραφτεί στο εξωτερικό ότι μπορεί να φέρουν πολύ μεγάλες προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού και να μπει ο Ολυμπιακός σε δεύτερες σκέψεις. Για την ώρα λοιπόν. Συνεχίζουν τον Ολυμπιακό. Τώρα τι μπορεί να προκύψει εντός των επόμενων δύο μηνών, γιατί είναι και πολύ μεγάλο το διάστημα. Εντάξει, από την άλλη, καταλαβαίνω, ξαναλέω, θα την καταλαβαίνω πάντα την αγωνία του κόσμου περιμένοντας, αλλά για μένα σημασία δεν έχει ο Ολυμπιακός να πάρει ποσοτικά απλά παίκτες. Έχει σημασία να πάρει καλούς παίκτες και παίκτες κλειδιά εκεί που τους χρειάζεται για να τον βοηθήσουν. Αν είναι να πάρει παίκτες απλά για να ηρεμήσουν οι φαν των μεταγραφών Ιουνίου ή οι φαν των πρώτων 15 ημέρων του Ιουλίου. Και μετά να συζητάμε το Γενάρη για το αν θα πάνε δανεικοί τρεις. Δηλαδή αυτό που γίνει πέρσι δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του Ολυμπιακού σε μεταγραφές. Επειδή κάποιοι το ξεχνούν. Νομίζω ότι ήρθαν τρεις παίκτες, καθένας με διαφορετική προοπτική. Πρώτη σου μεταγραφή ο Καμπελά πήγε δανεικό στην ΑΝΤ. Ο Αντικάρμο, υποτίθεται ο Μάντσα, πήγε δανεικό στη Ρίο Άβε. Και ο Στρεφέτσα των 8 εκατομμυρίων, κάτι λιγότερο τέλος πάντων από ό,τι φαίνεται να είναι στα λεφτά, πήγε στην Πάρμα δανεικό. Τι θα συμβεί. Για την ώρα δεν βλέπω ούτε καμία ιταλική ομάδα να έχει έρθει και να σκάσει το πακέτο για το Στρεφέτσα. Ο καθένας θα κοιτάξει να κάνει το παιχνίδι του. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ο Ολυμπιακός θα το βρει μπροστά του. Γιατί, παραλαμβάνω, για μένα είναι πολύ κομβικό το Σαββατοκύριακο στο μυαλό του με τη Λίμπα και τις επαφές που θα υπάρξουν και γίνονται με πολλούς παίκτες για να ξεκαθαριστεί ποιοι θα μπουν στο αεροπλάνο να πάνε στην Ολλανδία. Δεν είναι απλή απόφαση. Είπαν πολλοί παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια, είναι να γυρίσουν πίσω. Κάποιοι αν θα κοιτάξουν να το διεκδικήσουν, αν είναι άλλοι που στο μυαλό τους το έχουν βάλει διαφορετικά. Για παράδειγμα, μαθαίνω ότι ο Γιάρεμτσουκ ζητάει εξτρά άδεια, προφανώς για να κερδίσει λίγο χρόνο και να διαχειριστεί το θέμα της μεταγραφής του. Δεν ψήνεται, δεν φαίνεται ότι αυτό το οποίο λέγανε όλοι ότι ένα ραντεβού με τον Μεντιλίμπαρ μπορεί να ξεκλειδώσει την περίπτωσή του. Για την ώρα έχει ζητήσει άδεια και αν την πάρει, που είναι το πιο πιθανό, δεν θα είναι στην πρώτη προπόνηση. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει λίγο το θέμα του σεντερφόρ να το προσεγγίσει διαφορετικά. Μια και είπα και σεντερφόρ, έπαιξε και τα ξημερώματα βασικός με το Μαρόκο ο Ελκαμπή.
0: Σωστά.
8: Είχε δύο καλές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ξεκίνησε το μάτς. Ναι, ξεκίνησε το μάτς περισσότερο φαινόταν σαν να παίζει δεξί εξτρέμ.
1: Ναι.
8: Όπως είχε ξεκινήσει το Μαρόκο.
1: Ναι, γιατί έχει τόσο εμπαρή στη...
8: Και να κόβει προς τα μέσα. Ναι. Αλλά μετά πήγε πέρασε λίγο προς το κουτί. Νομίζω αυτοί που μπήκαν αλλαγή στάθηκαν καλύτερα για το Μαρόκο.
1: Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πάντως ο Ελκαμπή.
3: Ναι.
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση.
3: Έχει δίκιο ο Ραχίμη, ας πούμε, μπήκε.
1: Χρειάζεται σε κούραση.
8: Έδινα μια μάχη χθες το βράδυ με ένα κοινό μας γνωστό, ο οποίος τον έβλεπε μια χαρά, fit και να τρέχει, και εγώ θεωρούσα ότι είναι σε ένα mood όπως τελείωσε το πρωτάθλημα πέρυσι.
1: Εξωσχολικός.
8: Μέχρι τα ξημερώματα μου πήρε αυτό το βάσανο.
0: Αφού είναι εξωσχολικός, δεν είχε σχολείο την άλλη μέρα, γι' αυτό το κουβεντιάζει το σάργα. Αδερφέ μου,
8: όχι, συνέχισα και σήμερα τον πήρα, τσακωνόμουν και σήμερα το μεσημέρι. Τον ξαναπήρα, μπας και έχει αλλάξει λίγο η άποψή του.
0: Ναι.
8: Δεν υπήρχε, τι να πω.
0: Πάντως η πρόκριση ήρθε και αυτό δεν αλλάζει τώρα πλέον όσον αφορά αυτό που κουβεντιάζαμε από κοντά χθες. Ότι θα πρέπει και άλλες μέρες να βρίσκεται εκεί. Άρα ο χρόνος μετά θα πρέπει να υπάρξει για ξεκούραση.
3: Μπορεί να τους κάσει τώρα στο Μαρόκο, μπορεί να τους κάσει τώρα Ολλανδία στο 32.
0: Ολλανδία
3: γιατί τερμάτισαν δεύτερη διαφορά τερμάτων. Ναι. Και μπορεί να τους κάσει η Ολλανδία. Οπότε, αλλά πάλι σίγουρα μέχρι τις 2 ή 1 ή 2 Ιουλίου δεν είναι, θα έχει υποχρεώσει.
0: Για το Ιράν θα ξέρουμε σήμερα αν θα προκριθεί. Σήμερα παίζει το Ιράν. Νομίζω ναι. Θα το τσεκάρω.
3: Θυμάμαι το πρόγραμμα.
0: Θα το κοιτάξω. Πάντως εκρέμει και αυτό ο δεύτερος ακόμα ένας
8: φορτούς. Και ο Ταρέμι, ναι, αλλά εντάξει, του Ταρέμι έχουμε πει ότι εγώ νομίζω ότι ο Παστορέλο, ο μάνατζερ του, θα φέρει προτάσεις στον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι κάτι του στείλει ο κόσμος στο Χιτούμπα και εμείς κρυφό καμάρι. Δηλαδή βλέπουμε ο Ταρέμι να λέει ότι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
0: Σάββατο.
8: Με τη Λίμπαρ εκτιμώ ότι Σάββατο, περισσότερο μπερδεύτηκε.
0: Άρα μεθαύριο. Okay. Ναι, για πες, Διονύση, συγγνώμη.
8: Με το όλο σκηνικό. Εντάξει, τώρα με τους διεθνείς που αναφέρθηκε για τον Ταρέμ και τον Ελκάμπη, έχουμε πει ότι η άδεια που θα παίξει είναι μήνυμου 7 με 10 μέρες, αλλά για δεκαήμερο πάει. Οπότε όταν όποιος αποκλειστεί, υπολογίζει άλλες 10 για να δει πότε θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Είπα όμως ότι το πλάνο είναι όσοι πάνε να πάνε στο δεύτερο στάδιο στην Ολλανδία εκεί στις 16 Ιουλίου.
0: Διαβάζω. Εντάξει, έχει ξανακούσει το όνομα και πάρα πολύ. Τον Κανσιλιέρη, το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας. Αυτός έχει ίδια χαρακτηριστικά, ρε φίλε, τον κοίταζα, με τον Αντρέ Λουίζ. Και σκέφτομαι ότι αν να πάρεις ένα τέτοιο παίκτη, δεν πρέπει να έχεις δώσει νωρίτερα τον Αντρέ Λουίζ. Και λέω ότι αυτός ακούγεται τώρα ότι έχει προτάσεις, αλλά δεν έχει υπάρχει κάτι χειροπιαστό ακόμα.
8: Για τον Αντρέ Λουίζ, Βασίλη, πει με το που τελείωσε το πρωτάθλημα ότι θεωρώ ότι είχε λάθος μεταχείριση από τον προπονητή. Νομίζω ότι είναι από τους παίκτες που αδικήθηκε την περσινή χρονιά. Στους λίγους μήνες που ήρθε βέβαια στον Ολυμπιακό και γιατί ήταν στο γεγονός ότι ήταν ένα νέο πρόσωπο που θα μπορούσε να δείξει κάτι. Ο Αντρέ Λουίζ νομίζω θα φέρει πρόταση στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν ξέρω το ύψος για το αν μπορεί να αξιολογηθεί δηλαδή να φύγει τώρα, αλλά έχω την εντύπωση ότι παίζει πολύ το όνομά του και στον Ολυμπιακό δηλαδή την περιμένει την πρόταση. Τους έχει μεταφερθεί την ΑΕΣ στη stand-by και ο ίδιος ο παίκτης. Αν είναι να μείνει σε μια ομάδα στην οποία ο προπονητής ουσιαστικά του δείξε από τους πρώτους μήνες ότι δεν πολύ ψήνεται, τότε να σου πω. Εγώ πει το ιδανικό το σενάριο είναι να πάει στην προετοιμασία, να δουλέψει μαζί του. Γιατί εντάξει, ένα παιδί το οποίο τώρα, μην γελιόμαστε, με ένα πρόγραμμα το οποίο όταν ήρθε ήταν επιβαρημένο. Έπαιζε ο Ολυμπιακός ακόμη Ευρώπη. Ήταν Ολυμπιακός στη διαδικασία, είχε φύγει βέβαια από το κύπελο του πρωταθλήματος, με μάτς μετά με τα πλέον να είναι κοντά και στο τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή δεν ήταν ότι μπορεί να κάνει προπονητή τώρα. Και να χτίσεις, να βάλεις ένα παιδί που ήρθε από τη Ρίο Άβε με τελείως διαφορετικό κόνσεπτ ποδοσφαίρου σε αυτό που ήθελες εσύ να παίξεις, το ποδόσφαιρο κυριαρχίας απέναντι στους αντιπάλους. Οπότε νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Καταλαβαίνω δηλαδή και τα παράπονα του με τη Λίμπαρ για την τακτική προσέγγιση του Αντρέ Λουίζ, τη μη προσήλωσή του στο ανασταλτικό κομμάτι. Αλλά εντάξει, με τη Λίμπαρ του εξτρέμ του θέλει λίγο ρομποκόμπ στην πρώτη έκδοση, να πούμε. Πάνω κάτω. Να τρέχουν, να πιάνουν και τους κλέφτες, να πιάνουν και τον άλλον εκεί που πάει να κλέψει το άλλο μπαρ, να πούμε, να πηγαίνει μετά να συνδέεται, να το τυπάει το άλλο αμάξι, να σηκώνεται πάνω, να ξανατρέχει και τέτοια, κατάλαβες. Σε μια τέτοια. Έχει απαιτήσει από τους εξτρέμ του και δεν είναι και εύκολο και δεν είναι και καθόλου νομίζω εύκολο το γεγονός ότι δεν έχει φανεί κάποιος που να μπορέσει να πάρει όλο αυτό το πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και ο Ζάσο Μαρτίνς να παίζει και μένει ικανοποιημένος από τον μπροστά. Βλέπει το Μεντιλίμπαρ στο Αράουτ να του τρώει την ψυχή. Δηλαδή δεν γύρισε, δεν έκανε τι ομιλίε μετά να τον γκαζώνει. Έχει αυτή την τελειομανία με του εξτρέμ. Δεν είναι η εξτρέμ τη παλιά κοπή που λέει ο κόσμο του Ολυμπιακού. Άρα να είχαμε ένα Τζόλε και ένα Γκαλέτη, οι οποίοι ξέρει μπορεί να παίρνανε και δύο ανάσει στο κέντρο. Να ξέρει και άλλα μπακ, θα μου ξέρω πίσω, παίζουν όλα ρόλο. Αλλά αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Το ποδόσφαιρο αλλάζει. Ο Ολυμπιακό καλείται να βρει παίχτε ποιοτικού και να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα του. Δεν είναι ότι πηγαίνουμε φούλ για τις 29 Ιουνίου και την έναρξη της προετοιμασίας από το γεγονός που με αγχώνει. Αυτό που θα με αγχώσει θα είναι στο τέλος στη Σούμα, αν δεν έχει καταφέρει να πάρει τους παίκτες ποιότητας που μπορεί να κάνουν διαφορά. Και ξαναλέω ότι παίκτες ποιότητας για μένα, επειδή τον είδα για παράδειγμα και χθες το βράδυ, θεωρώ ότι είναι παίκτες επίπεδου Άμραμπατ, όπως τον έβλεπε δηλαδή στο κέντρο, και να μπορεί να κόψει και να βγάλει την μπάλα μπροστά.

0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει δώσει κάποιον τη μέσα γραμμή. Νομίζω όλοι είναι εκεί. Ακόμα και ο Γκαρθία ανανέωσε. Φυσικά Μουζακίτης, ο ΕΣΕ. Νασιμέντο δεν έχει φύγει. Τα λέω καλά. Οπότε.
1: Μια χαρά τα λες.
0: Μια χαρά τα λέω. Αυτό λέω. Ότι αυτός όμως μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ακόμα και αν έχει 5 χάφ εκεί. Πας τον παίρνεις αυτόν και μετά ψάχνεις.
2: Παρότι είναι σε δεύτερο
1: κομμάτι. Κοίτα, είναι πολύ σοβαρή η κουβέντα που θέτεις. Για ένα λόγο θα το πω για να το καταλάβει και ο κόσμος.
0: Για πες το.
1: Μέσα από το Κυριακό είναι να κλείσει το παζλ των ευκαιριών για τη νέα χρονιά. Υπήρξε ένα όνομα του Νασιμέντο, ο οποίος φαίνονταν σίγουρος θα πάει στην Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή, νομίζω στο μυαλό του με τη Λίμπαρ δεν υπάρχει Νασιμέντο για του χρόνου. Αλλά θεωρητικά θα είναι έκπληξη να είναι στην προετοιμασία, στην πρώτη. Ή δηλαδή και να πάει στην Ολλανδία, αυτό λέω. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός για μένα αυτό το οποίο πρέπει να κάνει πολύ κοινικά και πιστεύω αυτό θα πράξει. Δεν να πάει με 10 που είναι να φύγουν τις επόμενες μέρες στην προετοιμασία απλά για να κάνει προπονήσεις. Πρέπει ο προπονητής να πάει με αυτούς που πιστεύει, διαφορετικά ας πάρει 5 παιδάκια, πώς να σου το πω. Ειλικρινά πιστεύω ότι είναι καλύτερη, πιο εξηγημένη κατάσταση από το να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, χίλιες φορές να πάρεις 2 πιτσιρικάδες, αν ήταν δυνατόν, δηλαδή να ξαναδώ τον Παπακανέλο, να ξαναδώ τον Πνευμονίδη, ξέρω εγώ, για να πάρεις ένα τρόμητο, να ξαναδώ 2-3 τέτοια παιδιά να μπορούν να πάρουν μια δεύτερη ευκαιρία, από το να πάω σε παίκτες οι οποίοι πήραν και 30 μάτς και δεν μου δείξαν ότι μπορούν να κάνουν κάτι στον Ολυμπιακό, να δώσουν κάποιο στοιχείο παραπάνω. Και επειδή μέσα από το Κυριακό νομίζω ότι θα τελειώσει όλο αυτό το έργο, δηλαδή ήδη γίνεται μια κουβέντα και του Κοβάσεβιτς και της διοίκησης και του προπονητή και των υπόλοιπων στελεχών, ώστε να κοινοποιηθούν και αποφάσεις σε όλους για το τι θα γίνει. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα καυτό γενικά τριήμερο. Δεν λέω όσον αφορά στο κομμάτι έλα μόνο, γιατί και εκεί και ο Ολυμπιακός θέλει να μπει στην τελική ευθεία, καταλαβαίνει ότι πλέον τελειώσαν τα ψέματα με την προετοιμασία, γιατί πρέπει να φέρει παίκτες για να δουλέψουν εδώ. Νομίζω ότι μια περίπτωση, σωστά ανέφερε στην αρχή, δηλαδή που αυτή τη στιγμή της δίνω περισσότερους πόντους από όλες τις άλλες, είναι ο Στάνιτς, γιατί ο Ολυμπιακός έχει και σύμμαχο τον παίκτη, ο οποίος δείχνει ζεστό στο να έρθει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, και αυτά μετρούν. Εγώ κρατάω χαμηλά την μπάλα για το θέμα του Σμαϊλόβιτς από τη Σάντερφιρντ, γιατί βλέπω, ξαναλέω, τους Νορβηγούς να παίζουν έξυπνα με αυτό το κομμάτι και είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι μόνο η Σέλτικ που έχει ακουστεί. Για παράδειγμα, νομίζω ότι και η Μπόντο Γκλίμπτ είναι μέσα στις ομάδες που τον εξετάζουν για τα καλά. Δεν ξέρω αν η Μπόντο Γκλίμπτ θα πάει να δώσει 4-5 εκατομμύρια που μπορεί να ζητάει η Σάντερφιρντ, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Είναι... Επίσης, θεωρώ πολύ κομβικό το κομμάτι τι θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει με το στόπερ του. Γιατί, δηλαδή, το είπα και χθες ότι αν έρθει ο Ντουάρτε, για παράδειγμα, ο Ντουάρτε δεν είναι ένα παίκτης ο οποίος να έρθει να παίξει 6 μάτς στον Ολυμπιακό 7. Δηλαδή, είναι να μείνει ο Πιρόλα, να πάρει τον Κάρμο πίσω, να έχει τον Ρέτσο και τον Ντουάρτε. Μου φαίνεται πολύ extreme τετράδα. Δηλαδή, θα μπορώ να πω ότι όντω είναι μία από τις καλύτερες τετράδες που έχει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια στην άμυνά του.
2: Αλλά τρακάρει
1: δεν
2: λίγο.
1: Μπορώ να δω πώς θα αποφύγει μετά την κρίνια.
0: Την κρίνια, ναι.
2: Θα τρακάρει μετά πολύ.
0: Τι λες γι' αυτό, συμφωνείς?
3: Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ.
0: Ενώ με έναν τέτοιο παίκτη που είναι εξελίξιμος, ίσως δεν θα έχει και την απέτηση να παίζει σε όλα τα μάτσα. Αν δείξει ότι είναι καλύτερος, θα πάρει τη θέση. Εντάξει, okay, ναι. Αλλά, ναι, έχεις δίκιο, άλλο το προφίλ αυτού του παίκτη και άλλο ο Ντουάρτε. Για τον Άμραμπα, νομίζω πάντως πως δεν θα υπήρχε ποτέ αντίρρηση, φαντάζομαι, και από τον ίδιο τον προπονητή να τον έχει στο ρόστερ του. Έτσι. Θα του έκανε τη διαφορά στη μεσά γραμμή.
2: Δεν το συζητάω.
0: Εμείς το κουβεντιάζουμε αυτό τώρα. Εγώ το λέω στον Διονύση για να μου πει αυτό.
2: Πλέον δεν είναι. Χθες μπήκε στο τρίτο ματς. Δεν είναι πλέον η επιρροή του που είχε το 2022. Γιατί υπάρχει η άλλη παιχτάρα που λέγεται Μποαντί πλέον, που εντάξει, είναι άλλο επίπεδο.
4: Ο Ναϊ που ήταν χθες.
2: Αλλαγή, τον ξεχούρασε.
1: Όπα, αλλαγή μπήκε. Αλλαγή.
2: Όπα. Μπήκε αλλαγή στο 78 γιατί ήθελε.
4: Το αφήνω εδώ.
2: Είχε παίξει βασικό στα δύο πρώτα και εντάξει, να του δώσει και λίγο ανάση για τα νοκάουτ. Αλλά παιδιά, μιλάμε για κλάση τώρα. Να έρθει στην Ελλάδα ο Άμραμπατ, μιλάμε για μεγάλη κλάση τώρα. Τι συζητάμε.
0: Ναι. Οκ. Okay. Πήγα να πω πριν, καλά, καλά δεν το λέω, Κανσιλιέρι δεν λέγεται το παλικάρι αυτό που είναι στα 24 του, αστός ο αριστεροπόδαρος.
2: Κανσιλιέρι, ας το καμουτσίκι από το χέρι.
0: Ναι. Ίδιο στυλ όμως με τον Αντρέ Λουίζ. Εγώ τον αφήνω λίγο σε δεύτερη μοίρα, αν δεν υπάρξει πώληση, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω. Η πώληση, πώς Διονύση, ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή μια πρόταση που θα ικανοποιεί, η πρόταση αυτή είναι πάνω από 10, φαντάζομαι, έτσι.
1: Εννοείται, εδώ συζητάμε. Εγώ πιστεύω ότι Πάφερει κοντά στα λεφτά τα οποία συζήταγε η Μπενφίκα να τον πάρει τότε από την Ρίο Άβε. Εγώ ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός έχει το καλό ότι καταφέρνει, έχει ένα μπραντ τέτοιο που αν πει αύριο ότι θα σπρώξει το 10 παίκτες, θα του σπρώξει καλά. Έτσι. Δεν λέω μην το πάρουν, το κόψουν και βγουν και ξεπουλάει ο Ολυμπιακός και δίνει 10 τώρα και έχουμε άλλα πάλι και όλο αυτό. Όπως επαναλαμβάνω και για το θέμα του

0: γηπέδου, επειδή είπα χθες μια κουβέντα εκεί, το μπάσκετ και ο Τάσος το πήρε κάπως διαφορετικά. Παιδιά, εγώ την κουβέντα του Μακαρίτη, του Σάκη του Σταυρόπουλου, του τότε πρόεδρου του Πανελλαδικού, όταν πήγα πιτσιρικά στο γραφείο του να του κάνω μια συνέντευξη για την τοπική εφημερίδα Την Πατρίδα, δεν την ξεχάσω ποτέ. Ήμουν πολύ αγνός και με ρώτησε τι έχει μπάλα μέσα. Του είπα αέρα, εγώ να πούμε. Και
1: λεφτά.
0: Νομίζω θα το πω. Και μου είπε ότι είχε λεφτά. Και είχε δίκιο. Το κατάλαβα στην πορεία ότι έχει. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, δεν ξέρω κανέναν που δεν θέλει. Δηλαδή, το τι deal θα κάνει μετά είναι άλλη ιστορία. Έτσι, δηλαδή, στον Ολυμπιακό, με την υπάρχουσα μορφή του Γιώργιου Καραϊσκάκη, υπήρχε τουρκική εταιρεία που είχε δείξει ενδιαφέρον για την ονοματοδοσία τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Ούτε καν το συζήτησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η εταιρεία που τον τίνει, το έχω ξαναπεί άλλωστε, εμφανίστηκε κάποια στιγμή με μια τρίτη φανέλα ροζ. Ούτε καν το συζήτησε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έχουν οι ομάδες κάποιες αρχές. Άκουσα χθες για παράδειγμα τη συνέντευξη εκεί στον Παναθηναϊκό που είπε ο άνθρωπος ότι το γήπεδο θα φωτίζεται ανάλογα και μπορεί να γίνει ακόμη και κόκκινο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο καθένας κοιτάζει να κάνει, ρε φίλε, τα αντίποπα δηλαδή και στο θέμα του γηπέδου, επειδή έχει ακουστεί και το ποσό των 250 εκατομμυρίων, είπαμε δεν αφορά μόνο το κομμάτι που θα γίνει μέσα στο γήπεδο, είναι και το γύρω-γύρω κομμάτι. Προφανέστατα και ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει αδρανής όταν έρθει η ώρα να δώσει το όνομα του γηπέδου κάπου. Είναι ξεκάθαρο ότι ήδη υπάρχει ένα ενδιαφέρον από διάφορες εταιρείες, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία. Γιατί θα πρέπει να πάρει το OK πρώτα, βήμα-βήμα. Νομίζω ότι αυτό που παραλαμβάνω που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να το κλείσω έτσι το κομμάτι, είναι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή να φύγει η ομάδα στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός να έχει κάνει minimum 2 μεταγραφές, αν μπω 3. Και να έχουμε και μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία πιστεύω δεν θα αργήσει. Δηλαδή, νομίζω ότι το πλάνο είναι να είναι μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ως το αργότερο, που θα είναι η συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, για να μπουν κάποια πράγματα στην θέση τους και να μάθουμε και τις εξελίξεις με το γήπεδο και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, επειδή και ο ίδιος εισπράττει ένα γενικό κλίμα και έχουν συμβεί και διάφορα το τελευταίο καιρό, ίσως και από πολιτικές προεκτάσεις, αν αυτό ενδιαφέρει, να κοιτάξει να διαχωρίσει τα κομμάτια και να μπει σε μια λογική για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού με αυτόν στο τιμόνι. Γιατί, παραλαμβάνω, εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνω τα σενάρια κάποιων. Δεν διοικείται ο Ολυμπιακός, το έχουν πει οι Αγγελόπουλοι μάλιστα από το Facebook, ούτε από το X, ούτε από το Instagram, εκεί και όλα τα σχετικά. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει την απόφαση να πάει να κάνει τα πάντα για να τρέξει ένα τέτοιο έργο, μόνο τάσεις φυγής δεν βλέπω πως έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, κάθε άλλο. Έτσι. Οπότε το καλύτερο όμως που μπορεί να γίνει εδώ είναι να βγει αυτός που πρέπει, να τα βάλει στη σωστή βάση για να ξέρει και ο κόσμος που πατάει και τι τον περιμένει. Γιατί άλλο λέμε ισοπεδώνουμε το γήπεδο και χτίζουμε κάτι καινούριο. Δηλαδή μην πάμε μετά για κάνα 2 χρόνια στο ΆΚΑ και βρεθούμε καμιά 5 ετία και συζητάμε αλλιώς. Αν είμαστε κοντά στη σύνταξη, να το δούμε το νέο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει τέτοιο πράγμα στο μυαλό του.
2: Τόσο μεγάλο, ρε φίλε.
0: Για τη σύνταξη.
2: Ναι.
0: Κουκολάω διπλά ένσημα, ρε φίλε. Δουλεύω πολύ. Τι να κάνω.
2: Το γεράσατε το παιδί.
0: Άμα δεν φτάνουν τα λεφτά από τη μία δουλειά, πρέπει να βρει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Τι να κάνω.
2: Άστε, γεράσανε, αγόρι μου, σε γεράσανε.
3: Το ξέρω, ρε φίλε. Παλιό ζωή.
2: Παλιό ζωή, όπως το λέει ο Μπίλης.
1: Αυτή η συνέντευξη τύπου πάντως έχει πολύ
0: πιο πολύ. Τη ζωή την αλλάζει καμιά φορά, δεν ξέρει τι γίνεται.
2: Να σου στείλω διεύθυνση, στείλε μου στο Viber, να σου στείλω χαρτομάτιλα. Και για τον Ιδρώτα και για το κλάμα.
0: Χορτάσαμε τα λεφτά που έδωσε να πάμε στο τελικό κυπέλλου Ισπανίας και μα τα ζήταγε 10 λεπτά μετά πίσω.
2: Άσε ρε τα ψέματα, ρε. Φάγατε ταύρο από μένα, μωρέ. Άσε ρε τώρα αυτά.
1: Ξέρεις πόσα μηνύματα μου στείλανε για τη σαμπάνια που ήπιαμε, που μα κέρασαν οι άνθρωποι
2: στο σπίτι. Welcome drink.
1: Welcome drink ήταν, ναι. Και αυτοί λέγανε τα λεφτά των πυρό.
2: Ωραία,
1: να σου πω. Τι τρώγαμε το πρωί, τι έτρωγα εγώ. Φασόλια έτρωγα.
2: Αυτό με τα φασόλια
0: γιατί. Φασόλια για πρωί. Φασόλια ρε φίλε.
1: Ρε είστε με τα καλά σας. Πού έχετε μεγαλώσει. Δεν έχετε πάει καθόλου
0: Λονδίνο. Φασόλια στο πρωινό παιδιά.
1: Λονδίνο λοιπόν. Κάθε πρωί τέτοιο υπάρχει φασόλια.
2: Στο πρωινό υπάρχει φασόλια. Υπάρχουν φασόλια στο πρωινό. Εγώ δεν τρώω. Αλλά υπάρχουν φασόλια.
0: Βασίλισσε πάρα πολύ. Πάει πυρουέτα σύννεφα.
1: Αλλά πες το, Διονύση.
2: Δεν είχαμε τελειώσει εκπομπή να μιλήσουμε.
1: Δεν είχαμε και λεφτά, ρε φίλε. Δεν είχαμε και λεφτά.
2: Μπορεί να μιλήσουμε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, περίμενε. Για να το κλείσω λίγο το θέμα, είπες ότι για τις 3 Ιουλίου που φεύγει το εξωτερικό Ολυμπιακός, τότε λες ότι πιθανόν να υπάρχουν 2 τουλάχιστον μεταγραφικές κινήσεις.
0: Πιστεύω θα έχει μίνιμουμ 2 μεταγραφές ο Ολυμπιακός τότε. Okay. Αν δεν έχει τότε, τι να πω, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Πάμε σε άλλο level.
1: Να απαντάω εγώ θέλω στον κόσμο γι' αυτό, γιατί ρωτάνε πολύ. Το άλλο, για Αθανασίου, υπάρχει κάποια περίπτωση στο μυαλό σου να είναι στον Ολυμπιακό? 3-4 το στέλνουν.
0: Είναι μέσα στα θέματα. Το θέμα του Αθανασίου θα αποφασιστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο οριστικά τι θα γίνει.
1: Ωραίο αυτό που μου λες.
0: Σας έχω πει ότι έχει προηγηθεί μια συζήτηση. Είχε γίνει μια συζήτηση και με τον ίδιο και με τον μάνατζερ του. Mm-hmm. Προφανώς περίμενα να δουν τι θα γίνει και στο κομμάτι του Γιαννούλη. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξη για το κομμάτι του Γιαννούλη με το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ στο επικοινωνιακό κομμάτι θέλει να το χτίσει λίγο αλλιώς, γιατί έχει βαρύνει αρκετά το κλίμα και βλέπω μια εξτρά πίεση εκεί με την ιστορία με Λουτσέσκου, μπορεί να βρει τη φόρμα και να το φτιάξει. Mm-hmm. Δεν θα καταστραφεί με 2 εκατομμύρια πάνω, 2 πάνω, 2 κάτω. Κάποιοι τα εκατομμύρια τα μοιράζουν έτσι. Άλλοι διστάζουν να μοιράσουν τίποτα άλλο.
1: Νεαροί παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν πάρει και ευρωπαϊκό. Μιλάω για Παπακανέλο, μιλάω για Λιατσικούρα. Όλοι αυτοί πάνε δανεικοί, πιστεύεις? Μπακούλας που είχε και το θέμα τραυματισμού.
0: Ο Μπακούλας είναι από τραυματισμό, από ρήξη γιαστού. Είναι σε στάδιο αποκατάσταση. Είναι καλύτερα το παιδί να μπαίνει. Σας είπα. Είναι στο πλαίσιο που θα αποφασιστεί ποιοι θα πάνε. Ο Λιατσικούρας, υπάρχει ένα σενάριο που τον θέλει να είναι κοντά στην Καλαμάτα για να συνεχίσει την καριέρα του. Σε αυτούς που κάνουν και την σχετική προπαγάνδα για τους δανεικούς του Ολυμπιακού στην Καλαμάτα, να αναφέρω ότι ο Χάμτζα είναι ένα παιδί που ο Ολυμπιακός το είχε πάρει από την Ελασσίρου. Το γνωρίζει δηλαδή ο Χριστοφιλέας εκεί ο προπονητής. Οπότε νομίζω ότι από το να μείνει στην ομάδα Β, καλύτερη εξέλιξη είναι να πάει να παίξει σε μια τέτοια ομάδα. Και να πάρει και περισσότερες ευκαιρίες αν τα καταφέρει στην Super League. Δεν μιλάμε για δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή για τα παιδιά αυτά, upgrade θα είναι να πάνε.
2: Γιατί απαγορεύονται οι δανεικοί? Δεν έχω καταλάβει γιατί την κάνουμε κάθε φορά.
0: Όχι, βλέπω.
2: Στέλνει δανεικό η ΑΕΚ. Πετάγονται οι απέναντι, λένε.
0: Όχι,
2: γιατί
0: όχι, όχι, όταν παίρνει
2: δανεικό Ολυμπιακός, πετάγονται απέναντι γιατί έστειλε δανεικό Ολυμπιακός. Το κάνει ο Παναθηναϊκός, λένε. Είναι κακό η δανεική. Είναι κάτι κακό. Άμα
0: υπάρχει ένα κλίμα.
2: Να απαγορευτεί.
1: Συνδέονται οι ομάδες μεταξύ τους πλέον.
2: Και, δηλαδή τι είναι, πάντα σε όλα τα πρωταθλήματα, σε όλο τον κόσμο.
0: Υπάρχει ένα κλίμα που διαμορφώθηκε τις τελευταίες μέρες από το περιβάλλον της ΑΕΚ, με αφορμή και την παρουσία του κ. Λιόπουλου στην Καλαμάτα και με την, εκεί την κούπα του πρωταθλήματος που πήγε και με τον κόσμο της ΑΕΚ, που άφησε μία δήλωση λίγο ομορφή για την ομάδα της Καλαμάτας και για τον ίσιο δρόμο κτλ. Τι έκαμε σε αυτή τη ζωή. Κάποια στιγμή τον βρούμε τον ίσιο δρόμο και την αξιοπρέπειά μας όλοι, όπως φαίνεται. Απλά μπορεί να δυσκολευόμαστε λίγο καθημερινά. Καλό είναι, επειδή εγώ το ξαναλέω και πολύ προσέχω πώς τα λέω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που ξέρει. Επειδή δεν είμαστε χθεσινοί στο ποδόσφαιρο και στο χώρο, πάντα υπάρχουν περιπτώσεις που, άμα τις κάβουμε και θέλουμε να δημιουργήσουμε κλίμα, τις κάβουμε. Τι να πω τώρα. Εντάξει, εγώ ξαναλέω. Δηλαδή να λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ντροπή να δώσει δανεικό στο Λεβαδιακό αν έχει πάρει τον Τζάπρα. Να τρελαθούν δηλαδή. Το πάμε σε άλλο επίπεδο.
1: Εντάξει, Διονύση, όμως τώρα κάνεις και σύλλες και δεν ξέρεις το επικοινωνιακό παιχνίδι πώς πάει. Και η μία ομάδα το χρησιμοποιεί έτσι και η άλλη. Ειδικά πριν από μεταξύ του μάτς.
0: Πάει. Γι' αυτό σου λέω λοιπόν, λίγο καλύτερα αν θέλουμε να μιλάμε και για. Έχει σημασία το πώς αρρωσταίνουμε το κλίμα. Αυτό λέω. Μα με είδες εδώ να έρθω να σου πω, εγώ έκανα πλάκα τότε στο Γουλή για τον Μπάντοβιτς, θα καταλήξει στην Κηφισιά. Κάναμε μια πλάκα στο κομμάτι τη μεταγραφή ότι δεν πήγε σε καμία Κηφισιά το παιδί. Έτσι. Άλλο λέω, άλλο κάνουμε την πλάκα, άλλο κάνουμε και άλλο επίσημα χίλια αφού συμφωνούμε. Δεν το παγώ. Ναι. Στην τελική, άμα έχει την ψυχή, γράφει ένα άρθρο και καταλήγει. Εγώ βλέπω, είδα εδώ πόσα άρθρα για το θέμα Λιατσικούρα Χάμιζα στην Καλαμάτα. Αυτό λέω. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, είδατε εσείς άρθρα πέρυσι για το κομμάτι του Λεβαδιακού είχε δηλώσει το ΑΚΑ δεύτερη έδρα. Έγινε κάτι, έπαιξε ο Λεβαδιακό στο ΑΚΑ. Δεν έπαιξε. Την είχε δηλώσει η δεύτερη έδρα. Από χθες αν η Καλαμάτα δηλώσει, λέει η έδρα για το Καϊσιά, γιατί πάσα δεύτερη και έχει πάρει ένα οκ, το έλα να δεις, οκ. Δηλαδή, είναι κακό να πούμε ότι δεν το έχει κρύψει και πρασάς, ότι έχει σχέση με όλους, μιλάει, έχει μια καλή σχέση με τον Ολυμπιακό. Και...
2: Πάντως το ΆΚΑ δεν ήταν έδρα κανένας πέρσι.
0: Ήταν του Λεβαδιακού. Δεύτερη.
2: Δεύτερη έδρα του Λεβαδιακού, δεν ήταν κανένας πρώτη έδρα πέρσι. Αυτό λέω.
0: Ναι ρε φίλε, δεν είπα κανείς. Αυτό λέμε. Και μετά έπαιξε μέσα στο ίδιο πρωτάθλημα, ωραία, τι να πω. Ο τελείωσε το πρωτάθλημα και φυσιάστη λεωφορό. Και του χρόνου θα το κάνει η επίσημη έδρα της. Εδώ τελείωσε και η Κηφισιάς τηλεφόρο το πρωτάθλημα. Έγινε, ναι, τι και. Δεν υπήρχε δηλαδή μια καλή σχέση. Ναι, δεν υπήρξε δηλαδή μια καλή σχέση Αλαφούζου Πρίτσα με βάση τον deal που έγινε.
2: Ναι, βρε, αυτές οι καλές σχέσεις παντού υπάρχουν. Άλλο να υπάρχουν καλές σχέσεις και άλλο να μιλάμε για παραρτήματα. Όποιος έχει αποδείξει, παιδιά, ότι υπάρχουν παραρτήματα και δίνουν παιχνίδια.
0: Ναι, ήταν παράρτημα. Δεν βγήκε πέρυσι αγόρι με φωτογραφία. Βγήκε δύο μέρες.
2: Μπορεί να πάει να καταθέσει.
0: Δύο μέρες. Σου λέω, όχι να καταθέσει. Βγήκε δύο μέρες πριν τη φωτογραφία του Νταβέλη με τον Καραπαπά πρώην 2 ετών. 5 κιλά παραπάνω Καραμπαπάς τότε. Λοιπόν, για να βοηθήσω και. Ναι, ρε φίλε, αυτή είναι η αλήθεια. Αν πιέσουμε, θα τα πούμε. Λοιπόν, για να το αποδείξουμε ότι ήταν η φωτογραφία. Και το μάτσο ήρθε στο παλιό. Ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα αυτό το παιχνίδι. Από το Ολυμπιακός άλλο Ολυμπιακός κάνει το πρωτάθλημα. Και του φεύγει μετά η ΑΕΚ 5 βαθμούς. Γιατί μου λέει, έχασα λέει από την ΑΕΚ. Να χάσει από την ΑΕΚ είναι πιθανό. Το να μην κερδίσει την ΑΕΛ, η οποία στο τέλος έπεσε κιόλας στο Καραϊσκάκι την 26η αγωνιστική, είναι το σοβαρό στο δικό μου μυαλό.
1: Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι μέσα στο παιχνίδι. Μετά εξαφανίζονται αυτοί που τις κάνουν. Αλλά δεν συμβαίνει παντού αυτό. Θες να σου πω για Τρίπολη κάτω τι λέγανε. Θες να σου πω για διάφορα ζητήματα. Άστο τώρα. Ναι. Μην κουβεντιάσουμε τώρα γι' αυτό. Απλώς μετά εξαφανίζονται αυτοί που τα λένε. Δεν αφορά τον Ολυμπιακό μόνο, τον Παναθηναϊκό ή την Τρίπολη που λέω τώρα. Ναι. Συμβαίνει. Αυτό είναι το χόμπι κάποιον, ρε φίλε. Αλλά απορώ γιατί ασχολούμαστε. Να σου πω τώρα κάτι. Με έχει φάει τώρα.
0: Ασχολούμαστε, σου πω γιατί ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε γιατί άμα θέλουμε να λέμε ότι θα παλέψουμε όλοι μαζί την τοξικότητα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο και να έχουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο και όλο αυτό. Μα πει, δεν παρακαλώ. Να είναι ο άλλος ο Ολυμπιακός και να δηλώνει ότι παρακαλά είναι αποκλειστή ο Παναθηναϊκός από την Μπέτις. Συμβαίνει και αντίθετα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει στην Μπαρτσελώνα. Άλλο το πλαίσιο καζούρα στο παδού. Άλλο το κομμάτι αυτοί που θα κάτσουν στο τραπέζι να συζητήσουν. Δηλαδή τώρα εδώ. Θα έρθει ένα story με τους Έλληνες διαιτητές. Αν θα καταργηθούν οι ξένοι, το τι έχει να γίνει, δηλαδή πρέπει να βγει ρεπορτάζ, εκτελεστική από εδώ, ο καθένας επιτροπή και λεωκτελεστική, ο καθένας θα πει να πούμε τι άποψη, τι γραμμή θα έχει για τους Έλληνες διαιτητές. Δηλαδή υπάρχουν πολλά θέματα που άμα ξεκινάμε έτσι από τέλη Ιουνίου, θα πάμε σε άλλο έργο. Θα μπουν και τα τηλεοπτικά μετά μέσα και καλά θα περνάμε. Εντάξει, εδώ μια χαρά θα είμαστε. Δουλίτσα να έχουμε, πιστεύω μεταξύ μας ένα αυτοσεβασμό να τον κρατήσουμε. Έχουμε ένα καλό παρουσιαστή της εκπομπής. Εντάξει, μπορεί κρατάει τα χαλινάρια εκεί στα άλογα όταν χλιμητρίζουν. Κατάλαβες. Ελπίζουμε φέτος η φωνή του να μην τον προδώσει και τέτοια. Σκόψη, άμα είναι τα ταξίδια και τις μεταδόσεις των αγώνων του εξωτερικού, πάρτε του τα δικαιώματα να βγάζει τις εκπομπές back to back. Okay.
2: Αυτό θα αποφασίσει, φίλε.
3: Πάρτε του τα δικαιώματα.
2: Ταξίδι θέλει, back to back θέλει, ό,τι θέλει.
0: Για το γουλί το λέω, ρε, που τα χθενίζει όλα να πούσε τώρα. Πάρτα, πάρτα και Γιάννη να σωθεί ο Μπακόπουλος. Σε η Μπακόπουλος.
2: Και άμα πει παίρνω τα δικαιώματα, παίρνω και τον Μπακόπουλο μαζί.
0: Ναι. Μας πάρει μαζί μετά, πάμε. Μετά μας λένε υπάλληλοι στο Λαφούζου. Υπάλληλοι στο Λαφούζου μας λένε. Έχω έναν τύπο εδώ, τώρα που με πυροβολεί τώρα μια μέρα. Είμαι της παλιάς σχολής, λέει, του Ολυμπιακού. Έχει προσκυνήσει, μου λέει. Για το μεροκάματο, δουλεύει εκεί, γράφει διάφορα, θέλω να τα πω και στον αέρα. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Αχ,
1: πες μου κάτι. Σε αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ ξέρεις τώρα ότι απαντάω σε όλα τα μηνύματα, ειδικά στο Instagram που μου στέλνουν και παλεύω και να δείξω την άποψή μου και αν συμφωνούμε και αν συμπίπτουν. Σε αυτούς που μιλούν και έχουν βγάλει συμπέρασμα, απαντάς.
0: Σε όλους απαντάω.
1: Σε όλους. Αυτούς που μιλούν και έχουν βγάλει συμπέρασμα και μιλούν απαξιωτικά ή με τρόπο όπως μου περιέγραψες ειρωνικό, απαντάς.
0: Σε όλους απαντάω. Στεναχωριέμαι που δεν απαντάω σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ή πραγματικά προβλήματα ή σοβαρά ζητήματα και πάνω στην τούρλα μπορεί να ασχολήθηκα με κανένα τέτοιο περισσότερο από αυτόν με τον οποίο θα έπρεπε. Κατάλαβες. Δεν είναι. Επειδή και λόγω της ενασχόλησης με το ραδιόφωνο, επειδή είχα καθημερινή επαφή με αρκετούς ακροατές, έχω διαχειριστεί διάφορα. Δηλαδή, όταν ακούς ακροάτρια η οποία σε παίρνει εκτός αέρα και σου λέει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δεν μπορεί κανείς να την βοηθήσει. Θεωρώ ότι μπορώ να κάνω, αν μπορώ να κάνω κάτι και να επικοινωνήσω κτλ. Δεν το χαρί που έχω μάθει από συνανθρώπους μας που βοήθησαν κτλ. Όταν μετά από τρεις μήνες μαθαίνεις ότι αυτή η γυναίκα π.χ. κατέληξε και ότι τουλάχιστον έγινε μια προσπάθεια, είσαι καλά με αυτούς που τη βοήθησαν και χαίρεσαι. Αυτό λέω. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει σημασία, Βασίλη, που ασχολείσαι πάρα πολύ με το Instagram τώρα τελευταία, βλέπω. Μη ρώτησες γιατί γελάει, έτσι ξύνει το κεφάλι του, τα λάβα.
2: Κάτι μέτρο για το κεφάλι μου.
0: Λοιπόν, επειδή ασχολείσαι τώρα πολύ, έχει σημασία, πραγματικά στο λέω, στο δίνω ευχή, να προσπαθήσεις μέσω των μηνυμάτων που αλλάζεις με το κοινό στο οποίο αυξάνεται καθημερινά, να κάνεις τον κόσμο καλύτερο. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι το μοτό της ενός κοινός και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, διατηρώντας ένα επίπεδο στην εκπομπή, τους εαυτούς μας σε μια καλή ψυχική κατάσταση. Και με αυτά και με αυτά σας αποχαιρετώ. Αναχωρώ για την μεσηνιακή πρωτεύουσα την Καλαμάτα που θα βρίσκομαι και για τις επόμενες μέρες.
1: Διονύση, καλό δρόμο.
0: Όποιος θέλει να κεράσει γουρνοπούλα, κάνα σουβλάκι, κάνα καφέ κτλ. Ευχαρίστως, είμαι ανοιχτός στα καλέσματα.
1: Στον πύργο θα πας για τη φιέστα, για άνοδο Super League 2.
0: Στον πύργο θα πάω τον Ιούλιο, έχω βάλει και τον Αύγουστο θα δω που θα πάω. Δεν ξέρω.
2: Κάτσε λίγο ένα λεπτό. Κάτσε ένα λεπτό. Έχεις ένα λεπτό. Να σου διαβάσω. Ναι. Τη δήλωση του Μάκη Γκαγκάτση για το Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Α,
2: για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια μίλησε μάλλον πριν τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ο Μάκης Γκαγκάτσης Και είπε, τις τελευταίες ώρες διάβασα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών. Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν τον Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης. Ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά εκτός από ξένους διαιτητές, χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι λίγοι ευτυχώς στοχοποίησαν το Γιάννη. Η ΕΠΟ, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, οι τεχνικές διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στο Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οι πόρτες της εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν. Ο Γιάννης ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής της εθνικής Ελλάδας. Και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μας. Μέχρι τότε, το λιγότερο που οφείλουμε όλοι να κάνουμε είναι να σεβαστούμε την επιλογή του.
1: Απάντηση, κύριε Γκαγκάτση. Από τη στιγμή που είναι λίγοι μόνο αυτοί που έχουν στοχοποιήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπως γράφεις κάποια στιγμή εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, καλό είναι να μην αναφέρεσαι σε ξένους διαιτητές, γιατί εμείς θεωρούμε ότι συνολικά υπάρχει πρόβλημα στην διαιτησία.
3: Ναι.
1: Επίσης, στην συγκεκριμένη εκπομπή εδώ, νομίζω πως ήμασταν εξαιρετικοί στον τρόπο που το προσεγγίσαμε χθες.
2: Ναι, εντάξει, δεν μίλησε για εμάς
1: ναι, αλλά λέει ο κύριος Γκαγκάτσης. Ναι, αλλά δημοσιογράφος, λέει ο κύριος Γκαγκάτσης.
2: Ναι, αλλά δεν εννοώ να διώξουν εμάς.
1: Θα μιλήσετε συγκεκριμένα. Όπως μιλάμε κι εμείς.
2: Είπε ευτυχώς λίγο.
1: Ακριβώς. Τα
3: εύκολα τσουβαλιάσματα τα βλέπει νύχτα και γελά.
1: Ναι, λοιπόν. Αυτό λέω.
3: Και εμείς θέλουμε λοιπόν και ξένος πρόεδρος στην Ομοσπονδία. Άιντε να τελειώνουμε.
1: Όχι, να δούμε, ρε φίλε, να δει ο καθένας τι κάνει λάθος.
3: Να, ένας ξένος πρόεδρος στην Ομοσπονδία.
1: Και να σου πω και κάτι.
2: Παιδιά, δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Δεν φωτογράφησε τον back-to-back ο Γκαγκάτσης.
3: Όχι, ρε φίλε,
2: μα τι λέμε τώρα.
3: Είναι προσβλητικό.
2: Μα ποιο είναι προσβλητικό να τσουβαλιάζει.
3: Σε προσέβαλε
2: ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Είναι προσβλητικό να τσουβαλιάζει.
1: Είσαι δίπλα μου και φωνάζει αφού.
2: Είναι προσβλητικό να τσουβαλιάζει. Γιατί έτσι έχει μάθει η ζωή του. Δεν αναφέρτο. Έλα κάποια στιγμή.
3: Λέει δήλωση αφού κάποιοι λίγοι. Λέει δήλωση.
2: Να πει λοιπόν ο Πάπης ο Μίτσος Κωνσταντάκης.
3: Αυτό να πει.
2: Αφού κάποιοι λίγοι στοχοποίησαν τον Γιάννη. Αν εσύ Κώστα μου θεωρείς.
3: Όχι, δεν ασχολείται κανένα σχολιασμό. Πρόβλημα και ο Μάτου Γούστο και καπέλο του.
2: Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου στον back to back.
3: Ηρεμήστε.
1: Να πω κάτι.
3: Αλλά ούτε αυτό είναι το κέντρο
1: τη γη. Να πω κάτι.
3: Ούτε ο Καγκάτση είναι κάτι super wow.
1: Ρε Κώστα.
3: Ούτε ένα νέο τέτοιο
1: δαχτυλίδι. Μακού.
3: Έλα κάποια στιγμή το Καγκάτση. Βαρεθήκαμε στο λικό ποδόσφαιρο. Μακού. Έλα πια κάποια στιγμή το Καγκάτση.
1: Ρε Μακού.
3: Ξέρω ότι επαθέχει πρόβλημα κατανόηση.
1: Με ακού. Περίμενε λίγο.
3: Τι να περιμένω, ρε Βασίλη.
1: Με ακού. Ωραία. Σε παρακαλώ, άκουσα με λίγο. Διονύση, περίμενε κι εσύ. Λοιπόν, πήρα το λόγο και είπα. Από τη στιγμή που είναι λίγοι αυτοί που το κάνουν, καλό είναι. Εγώ τι θα έκανα, σαν Ομοσπονδία, έτσι, σαν Κωνσταντέλες. Θα είχα κινηθεί και νομικά απέναντί τους. Αυτό λέω εγώ. Από εκεί πέρα, το να λέμε θέλουμε ξένους δημοσιογράφους είναι απαξιωτικό, Βασίλη μου, προς όλους.
0: Βασίλη, τι να κινηθεί νομικά. Τι να κινηθεί νομικά, μισό λεπτό τώρα, γιατί έχουμε τρελαθεί.
1: Διονύση, περίμενε. Εμένα με ενοχλεί το κομμάτι αυτό που λέει, ότι λέει ξένους δημοσιογράφους. Αφού είναι λίγοι, μην το λες αυτό. Είσαι ο πρόεδρος όμως.
0: Όταν λέμε στοχοποίηση, εγώ για να καταλάβω κάτι, μισό λεπτό γιατί έχω μπερδευτεί. Όταν λέμε στοχοποίηση, τι εννοούμε στοχοποίηση.
2: Ότι κάποιοι, ρε φίλε, θα σου πω εγώ τι εννοούμε στοχοποίηση. Ναι. Γιατί όντως κάποιοι είναι άθλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε όλοι ίδιοι. Είναι όλα μας τα δάχτυλα ίδια. Είναι όλα μας τα δάχτυλα ίδια. Όχι. Κάποιοι λοιπόν βγήκαν και είπαν για το παιδί ότι η θρησκεία του δεν του επιτρέπει να παίζει με την εθνική ομάδα. Δηλαδή η θρησκεία του επέτρεπε να παίζει με την εθνική ομάδα 18 μάτς. Και στα 20 βάζει όριο. Του λέει Γιάννη, μου ξέρει.
1: Γκαγκάτσης έχει δίκιο. Στο άλλο κολλάω εγώ.
2: Παιδιά, ο Γκαγκάτσης έκανε μια δήλωση για να στηρίξει το παιδί. Τώρα, αν εσείς ή οποιοδήποτε πιστεύει ότι θύχτηκε,
0: εντάξει, έκανε
2: μια δήλωση για να στηρίξει το παιδί. Για ποιο λόγο το κάνουμε θέμα.
0: Κοιτάξτε.
2: Αλλά ότι βγήκαν κάποιοι και μίλησαν για τη θρησκεία του παιδιού. Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Υπάρχει η λύση, φιλέ.
0: Γιατί είναι ανεπίτρεπτο.
2: Εννοείται.
1: Εγώ μέσα
2: και από τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντίνο.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό. Αν ο άλλο που το λέει μπορεί να υποστεί τις νομικές συνέπειες και πάει αύριο και θεωρεί ο άλλος και αποδείξει οτιδήποτε και μπορεί να το αποδείξει, που ας πει ο άλλος ότι βγήκε το θέμα του. Δεν έχει να κάνει. Εδώ τώρα το παιδί αυτό έχει πάθει ένα χειρότερο. Εγώ θα σου πω τι το συζήτησα χθες το βράδυ με ένα φίλο. Τι είναι το χειρότερο που
2: απλά
0: μπορεί να πάθει.
2: Απλά το θέμα μας είναι ο Κωνσταντέλιας. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε θέμα τον Γκαγκάτση.
0: Όχι,
3: μόνο ναι, αν την έβγαζε. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, γιατί γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Αν την ίδια δήλωση, την ίδια ακριβώς δήλωση, την έβγαζε είτε ο Γιοβάνοβιτς, είτε ο Βασίλης Τωροσίδης, είτε ο Δημήτρης Αλπιγκίδης.
4: Δεν την έβγαζα ποτέ. Ο Γιοβάνοβιτς και ο Βασίλης Τωροσίδης δεν την έβγαζα ποτέ. Αυτή την κατάρτιση.
0: Δεν μπορώ.
4: Κατάρτιση σου βαλιάζει όλα. Για τους δημοσιογράφους.
3: Μάζεσαι λίγο τα λόγια.
4: Όχι, δεν πρόκειται να μαζέψω. Τα έχουμε ξαναπεί όλα τσουβαλιάζει. Να τσουβαλιάζει όλη την ώρα, γιατί έτσι κοιμάται, τσουβαλιάζει.
0: Να πω λίγο κάτι.
4: Για αυτό με έχω την
1: λάθη. Πάρε μια ανάσα και μη μιλάς για λίγο. Στο ζητάω πολύ φιλικά.
4: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Μια ανάσα και μη μιλάς για λίγο. Μη μιλάω, δεν μιλάω πολύ φυσικά.
4: Αν δεν μπορώ να πω την
1: άποψή μου.
4: Συγγνώμη δηλαδή κιόλα. Αν δεν μπορώ να πω την άποψή
3: μου. Η άποψή σου είναι ότι είναι κατάπτυστη μία δήλωση
4: ενό συγκεκριμένου που τσουβαλιάζει του πάντε και του βάζει όλου.
3: Αν αυτή είναι η άποψή σου, Κώστα μου
1: κάνει.
4: Τα φέρνουμε και ξέρει πρόεδρο λοιπόν σε αυτό
1: το τι θέμα
3: δεν προβλέπετε αυτό.
1: Ξεκίνησα να μιλάω για κάτι προς τον κύριο Γκαγκάτση για ένα κομμάτι συγκεκριμένο της ανακοίνωσής του. Και εσύ άρχισες να φωνάζεις χωρίς εγώ να θέλω να χρεωθώ αυτό που λες εσύ. Δώσ' μου χρόνο να μιλήσω λοιπόν.
4: Ωραία.
1: Τελειώσαμε αυτό. Ναι. Περιμένεις. Απάντησα λοιπόν, Βασίλη, μου σε καταλάβει.
3: Καλά έκανες και απάντησες.
1: Ότι είναι στο κομμάτι μόνο που λέει για ξένους δημοσιογράφους. Όχι, δεν ισχύει. Αν μιλάς για λίγους, εγώ είμαι υπέρ, κύριε Γκαγκάτση, να κυνηγήσετε νομικά αυτούς που είπαν πράγματα που δεν ισχύουν. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν με τέτοιες περιπτώσεις να λένε πράγματα που τελικά ίσως δεν ίσχυαν ή στοχοποιούσαν ανθρώπους. Θυμάσαι για παράδειγμα με τον Ιωαννίδη.
3: Φυσικά.
1: Είχε γίνει.
3: Φυσικά. Εννοείται ότι.
1: Παρόμοιες περιπτώσεις είναι αυτές.
3: Εννοείται ότι θυμάμαι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, με τον Ιωαννίδη όμως, Βασίλη μου, ο δημοσιογράφος που το έγραψε ήταν στο τσάρτερ της Εθνικής μετά.
3: Σαφώς.
0: Ταξίδευε με το τσάρτερ
1: της Εθνικής.
3: Λάθος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Εννοείται. Εννοείται.
0: Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Γιατί άμα είναι να κάνουμε δημόσιες σχέσεις και κάποιοι να μας φταίνε. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή τέτοιο. Επειδή μπορεί κάποιο να το θεωρεί στο μυαλό του. Εγώ το θέμα είναι. Για μένα καλά την έχει κάνει τη δήλωση. Καλώ την έχει κάνει τη δήλωση.
3: Προφανώς
0: την έχει κάνει τη δήλωση για ένα λόγο. Ο Γκαγκάτση του Κωνσταντέλια τον είχε στον ΠΑΟ. Δεν μπορεί να σταματάει. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες, από τους ποιοτικότερους, ίσως και στην ηλικία το ποιοτικότερος αυτή τη στιγμή Έλληνας ποδοσφαιριστής, από την εθνική ομάδα και να μην πάρει θέση ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ειδικά όταν έχουν συνεπάρξει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα μπορούσα εγώ να γράφω μετά και να γράψω ένα μπλοκ και να πω έγκλημα του Γκαγκάτση που δεν κατάφερε να το μεταπίσει. Γιατί να το χρεώσω όταν σου λέει έχει γίνει όπως πρέπει. Δηλαδή χθες ήρθα εδώ και είπα στον Στέφανο ότι για μένα το θέμα του Γκόγκα έπρεπε να λυθεί ανάποδα, όχι να φτάσει σε θέμα επίπεδο δηλώσεων.
1: Αδερφέ μου, εννοείται πως έπρεπε να γίνει η δήλωση και καλώς θα γίνει και από χθες την περιμέναμε κιόλας στην κουβέντα που κάναμε. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα άλλο ζήτημα. Σε αυτό δεν μου πες την άποψή σου, εσύ Διονύση. Πρέπει να λέει για ξένους δημοσιογράφους πρέπει να υπάρξουν όπως οι διαιτητές. Δηλαδή βγάζοντας, ας πούμε, κάτι το οποίο.
0: Μα είναι ξεκάθαρο τι θέλει να κάνει. Καταρχήν να μιλάς για
1: τι
0: να
1: συγκρίνει τώρα, δηλαδή.
0: Δεν έχει διστάσει να προσφύγει νομικά για τα κατά δημοσιογράφων.
1: Το ξέρω. Και καλό να συμβεί πάλι.
0: Ωραία, είναι αυτό. Ναι. Ναι, δεύτερον, καλό είναι να μην συμβαίνει γενικά, θα πω εγώ, γιατί δεν κερδίζει κανείς αυτές τις ιστορίες με τα δικαστήρια. Γιατί, να σου το πω κι αλλιώς τώρα. Ναι. Άντε και πάει. Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή, νομίζω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και αθλητές έχουν καταφέρει και το παλεύουν μέσα του στο κομμάτι social, το τι γίνεται κατά κραυγή και με όλο αυτό το υλικό το οποίο. Πλέον υπάρχει και στο YouTube και σε άλλες εκπομπές. Ο καθένας ανοίγει μια κάμερα, λέει ότι θέλει 10 λεπτά. Μπορεί να βάζει ένα τριγκαδόρικο τίτλο, κάνει κλικ, άλλοι μπορεί να βγάζουν από εκεί λεφτά, άλλοι μπορεί να βγάζουν να έχουν άλλο κίνητρο κτλ. Αυτό όμως σε κρίνει ο καθένας στη διάρκεια. Πάντως... Δηλαδή, το αν είναι καλός δημοσιογράφος ο ένας ή ο άλλος, νομίζω ότι ο κόσμος μας βλέπει χρόνια για να μας παρακολουθεί. Εμένα δηλαδή, με το κλικ. Εμένα αυτό που θα με ενοχλήσει με το παιδί αυτό ποιο είναι. Ότι έτσι όπως έχει πάει η ιστορία, εγώ μπήκα χθες λίγο και κοίταζα σχόλια κάτω από το θέμα της ανακοίνωσης. Το ποσοστό που είδα κατακραυγής του ποδοσφαιριστή. Και μία αποδοχή της απόφασής του είναι συντριπτικά κατά του.
3: Ναι, γιατί.
0: Δηλαδή, μιλάμε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι. Και εγώ λέω ότι πρόσκειτο. Αυτό το παιδί κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Άσχετα τους λόγους που το κάνει. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για τον ίδιο. Δεν είναι για καμία εθνική. Η εθνική δεν βρει τη λύση.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο ίδιος ο Γιάννης. Γιατί και όχι θα μόνο πέσει η αξία του, δεν θα τον βλέπουν σε διεθνή παιχνίδια με την εθνική ομάδα. Και γιατί ένας ποδοσφαιριστής, κατά τη γνώμη μου πάντα. Και δεν ζητάω να τη σεβαστείτε. Ένας ποδοσφαιριστής για να φτάσει σε top επίπεδο πρέπει να ξεχωρίζει με την εθνική του ομάδα. Σίγουρα.
1: Όχι, συμφωνώ εγώ μαζί σου. Δεν έχω άλλη.
3: Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο Γιάννης. Κατά τα άλλα, η εθνική, το μοναστήρι να είναι καλά. Μα θα γυρίσει ο Φορτούνης, μα θα παίξει ο Καρέτσα στο 10, μα θα μπω να παίξω εγώ. Δεν ξέρω, θα τη βρει την άκρη τη εθνική και οποιαδήποτε εθνική. Δεν είναι δάκι ο Μέση. Ναι. Εντάξει, είναι ο καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή, αλλά δεν είναι τόσο επιδραστικό όσο θα μπορούσε να είναι ο Λιονέλ Μέση στην εθνική Αργεντινή.
1: Χθες για μεγάλο χρονικό διάστημα, λοιπόν, όση ώρα μιλούσαμε εμείς για αυτό το θέμα και νομίζω το προσεγγίσαμε πάρα πολύ ωραία χθες και κουβεντιάσαμε, Βασίλη μου, ήσουν παρόν χθες εδώ. Κάποια στιγμή με άκουσες να λέω ότι το chat λέει πολλά πράγματα και μάλιστα κάποιοι επιμένουν και αναφέρονται και προσωπικά και του είπα σε κάποιον φίλο, Εμένα με λένε έτσι. Εσένα δεν ξέρω καν πώς σε λένε. Mm. Το να γράψεις ανώνυμα σε ένα chat και να πρέπει να πω εγώ τη δική σου άποψη δεν συμβαίνει. Κάποιοι όμως, οι οποίοι λέγονται δημοσιογράφοι.
2: Ναι.
1: Και σου είχα πει τη γνώμη μου για ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο για άλλο θέμα πριν από λίγες ημέρες. Και σου είχα πει, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι κάνω μια δουλειά με αυτόν. Ο ένας κάνει μια δουλειά, εγώ κάνω μια άλλη δουλειά. Σωστά. Εγώ λέω. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς τους συγκεκριμένους που αναφέρουμε τώρα θεωρούν ότι λέγοντας κάτι εμπριστικό, κάτι φοβερό, κάτι μια ξυπνάδα τέτοια, μπορούν να δώσουν όθηση σε αυτό που λέμε παραπάνω κόσμος, άρα και social πολύ δυνατά, άρα και ίσως περισσότερα χρήματα από μια εταιρεία που το στηρίζει. Μάλιστα. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται αυτό εδώ. Πρέπει να προσεγγίσεις αλλιώς. Αλλά πες μου κάτι, γιατί επίσημα χείλη τώρα το βάζουν αυτό όλο μαζί. Εγώ ξεστά κανά, αν με ρωτάς, θα έλεγα αφαιρώ αυτό το κομμάτι που λέω για ξένους δημοσιογράφους. Συγκεκριμένοι τύποι είπαν αυτά και αυτά. Η Ομοσπονδία, ο ποδοσφαιριστής, όποιος θεωρεί ότι έχει φυγεί, θα κινηθεί νομικά εναντίον τους. Και τελείωσε η ιστορία. Γιατί να μιλήσει για ξένους διαιτητές.
0: Μα δεν μπορεί
1: και
0: να κάνει τίποτα η ΕΠΟ, ρε παιδιά. Τι να κάνει η ΕΠΟ.
1: Ρε φίλε, λέμε τώρα, αν θέλει να βγάλει μια ανακοίνωση. Θα στηρίξω τον Κωνσταντέλια που θα κάνει αυτό.
0: Προφανώς το κάνει με αυτόν τον τρόπο σαν τέχνασμα για να ρίξει ένα φρένο σε αυτούς που έχουν μια κοινή λογική και να πούνε όπα. Εδώ μπορεί να μας έρθει αύριο μεθαύριο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα το λέμε, να σου πω κάτι, το λέμε και σε μια μέρα που συζητάμε ότι είναι πολύ πιθανό του χρόνου η ΕΠΟ να μην φέρνει ξένους διαιτητές.
1: Ναι, σωστό και αυτό τώρα. Ναι. Πώς τα έφερε η ζωή, ναι, σωστά. Το έχω στέμα, δεν το έχουμε διάσει.
0: Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν βλέπω και το παράλογο. Εγώ θα είμαι πολύ προσεκτικός και το λέω και το ξαναλέω. Ακόμα κι αν ισχύει το σενάριο το οποίο λένε λοιπόν οι περισσότεροι που γράφεται δεξιά και αριστερά. Mm-hmm. Γιατί να μην μπορεί κάποιος να το αποδεχθεί. Σου ξαναλέω.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι, τελείωσε. Συμφωνώ δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα του πω εγώ του παιδιού αν θέλει να κάνει. Μπορεί να θέλει να κάνει 8 παιδιά και να μείνει μόνιμο στον ΠΑΟΚ. Τι να κάτσω να του βάλω εγώ χέρι του Κωνσταντέλια. Μπράβο. Δηλαδή θα κάνει. Θα του κάνω κουμάντο εγώ στη δουλειά. Δηλαδή, και είναι αυτό που σου λέει Βασίλη. Δεν πας να παίξεις εθνική. Θα δεις που θα πάει στο transfer market στην επόμενη αξιολόγηση. 3 εκατομμύρια κάτω θα φύγει. Αέρα. Να περάσει κανένα ζόρι με τον ΠΑΟΚ του χρόνου να μην πάει καλά κτλ. 5 εκατομμύρια κάτω. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Το παιδί μπορεί να θέλει να μείνει ισόβια στον ΠΑΟΚ, να γίνει ηγέτης του ΠΑΟΚ με ζωή, να καταγράψει τα νούμερα, όλα τα ρεκόρ, να σπάσει όλα τα ρεκόρ και να είναι αυτό για το κεφάλι του. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να το βάλουμε στο κεφάλι κάτι.
1: Αγαπημένα μου φίλε Διονύση, οποίο... εγώ ξαναλέω τελευταία φορά αυτό που είπα από την αρχή, ότι εγώ στέκομαι στη στοχοποίηση είτε λέγεται απέναντι στον Κωνσταντέλια, είτε λέγεται απέναντι στοχοποίηση απέναντι στους δημοσιογράφους. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Προχωράμε. Τέλος από μένα. Ευχαριστώ που μου διάβασε.
0: Δεν θα βγάλεις άκρη, ρε φίλε. Εδώ το βάζουμε.
1: Όχι, θα βγάλω άκρη.
0: Κανένα story που πάμε σε καμιά εκκλησία και πιστεύουμε. Να με σταματάει και μου λέει τι τα θες τα κεριά και με την πιστεύει. Αλλά δεν βγάζεις άκρη.
1: Φίλε, όχι. Εγώ θα βγάλω άκρη. Γιατί εδώ που βρισκόμαστε, το είπε και ο Βασίλης. Ναι, δεν είμαστε στο κέντρο του κόσμου, αλλά είμαστε μια εκπομπή που εγώ θα τσακωθώ με το Βουλή προκειμένου να μην ανέβουν τόσο οι τόνοι. Όπως συνέβη τώρα. Είμαστε μια εκπομπή που έχουμε δώσει έναν άλλο δρόμο. Δεν θέλω, φίλε, να συμβαίνει αυτό και προφανώς. Επειδή δίνω μια δική μου μάχη και όλοι σας εδώ για να κρατάμε ένα επίπεδο με πολύ κόσμο στο chat και στην τηλεόραση που μας παρακολουθεί, δεν θέλω κάποιος να ανοίγει το στόμα του και να λέει προς όλους τους δημοσιογράφους το ίδιο.
2: Ναι.
1: Εδώ να το διαχωρίσουμε λίγο. Αυτό θέλω να πω μόνο.
2: Πατήτσα ακουνήσου γιατί δεν ξέρω να ζήσει.
5: Απαντάω στα μηνύματα με νοήματα. Μου ζητάνε νοήματα, τα κάνω.
1: Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Κύριε Βερβελέ, γεια. Τα λέμε.
0: Να είστε καλά. Είναι το ένα λεπτό που με κράτησε ο Μυρότσος για το συζήτημα.
5: Ένα λεπτό για μια ανακοίνωση.
2: Εγώ για ένα λεπτό σε κράτησα.
0: Μεγατέστρεψα. Θα φάω την κίνηση όλη τώρα. Λοιπόν, φιλιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ωραία. Πάμε να αναφέρουμε λίγο την χορηγό εταιρεία, την Elabet, η οποία είναι μαζί μας καθημερινά και σήμερα, 3 με 5 θα είναι εδώ μαζί μας. Σε λίγη ώρα θα είναι και η Μαριάννα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι απέναντί μου. Οπότε.
2: Φοβήθηκε το μάτι της.
1: Σε λίγο θα πεις και τα δικά σου θεματάκια. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να αναφέρω και τη Sky Telecom, γιατί είναι η εταιρεία που μας δίνει αυτό το δώρο. Θα γίνει κλήρωση την προσεχή Τρίτη στις 30 του μήνα. Sky Telecom, αθλητικό action 24, τρίτη λογαριασμή. Like στο post, mention φίλοι και φίλοι στα σχόλια. iPhone 17 είναι το δώρο. Mission Giveaway είναι ο τίτλος της Sky Telecom και αυτής της κίνησης που κάνει να μας δώσει αυτό το δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα. Και ζητήσα συγγνώμη στο Γουλή, λέει, που το στενοχωρήσαμε.
2: Δεν στενοχωρήσαμε κανένα Γουλή, παιδιά. Ο καθένας έχει το θάρρος της γνώμης του και όσων λέει. Το να χαρακτηρίζουμε, εμένα δεν μου αρέσει. Του Κώστα μπορεί να του αρέσει, εσένα μπορεί να σου αρέσει, του Ανδρέα μπορεί να του αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει. Δεν χαρακτηρίζω ποτέ. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι που λέει κάποιος κατάπτυστο. Δεν θα το έλεγα. Το αν θέλει
6: όταν
2: να το πει κανείς.
6: Τσουβαλιάζει, Βασίλη μου.
2: Φρέντα, τα βάζει
6: όλα σε ένα. Αλλά, στο ίδιο να, σακί όλα.
2: Να, επειδή έχουμε μιλήσει και για άλλους ανθρώπους αυτή την εκπομπή. Ναι. Με ενοχλεί εγώ το να χαρακτηρίζουμε ανθρώπους.
6: Είναι βεβαίως
2: και κατάπτυστο. Και τον Γιώργο τον είχαμε χαρακτηρίσει κάποια στιγμή σε αυτή την εκπομπή.
6: Το να του βάζεις όλους.
7: σε ό,τι έχουμε συζητήσει, σε ό,τι έχουμε πει από χτες την Κωνσταντέλια, συμφωνώ 200%. 500%. Το να έρχεται
8: και
7: εδώ
8: αυγή, ρε, φίλε,
7: ο πρόεδρος της Ελληνικής
8: Ομοσπονδίας. Πρέπει να αλλάξω το Μυρότσο και να φέρω ξένο γιατί ο Μυρότσο έκανε.
7: Όχι, ο πρόεδρος δεν χρειάζεται να το πεις αυτό το πράγμα, κόρη μου. Επειδή είναι πέντε.
8: Δηλαδή δεν κοιτάμε, όλη την άλλη δήλωση. Τη διαγράψαμε όλη την άλλη δήλωση. Ότι είναι δίπλα του Γιωβάνοβιτς, ότι είναι δίπλα του
7: Ιχθέντες. Καθόλου.
8: Τα διαγράψαμε.
9: Αυτό όμως, τώρα που έπεσαν οι παλμοί σου λίγο, να σου πω το εξής. Οι άναρχες κραυγές είναι κακό σύμβολο για οποιονδήποτε. Το να επισημαίνεις όμως ένα συγκεκριμένο. Άκουμε λίγο, ρε φίλε.
7: Όταν τσακώνεις, τσακώνεσαι. Δεν θέμα να
9: αναφέρω. Όχι, δεν τσακώνεσαι. Εδώ δεν τσακωνόμαστε εδώ. Τσακωνόμαστε πάνω
7: στο τσακωνό. Δεν
9: τσακωθήσαμε. Δεν τσακωνόμαστε. Εδώ πέρα του λέμε. Εδώ αυτή η συγκεκριμένη παράγραφος αυτό είναι άστοχη.
7: Ναι.
9: Κατ' εμέ, εγώ του λέω.
7: Δεν μπορεί όμως ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας μονίμως να πετάει και κάτι τέτοια τσιτάτα όλη την ώρα.
9: Προχωράμε.
7: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
9: Προχωράμε, λοιπόν.
7: Εμένα με ενοχλεί προσωπικά πάρα πολύ αυτό.
9: Προχωράμε, ήρεμα. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο να πούμε δύο πράγματα για την ΑΕΚ με τον Ανδρέα που είναι εδώ μαζί μας. Αν υπάρχει κινητικότητα, αν πρόκειται να υπάρξει κάτι πριν από την αναχώρηση για Ολλανδία, αν περιμένουμε και σε ποια θέση κυρίως η προτεραιότητα δίνεται. Στη μεσαία γραμμή, όπως το κουβεντιάζουμε στις προηγούμενες μέρες. Στο στόπερ.
10: Σίγουρα, Βασίλη, η απόκτηση του ΧΑΦ είναι, όπως έχει πει και ο Τάσος, η μεγάλη μεταγραφή που θέλει να κάνει η ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι. Ο άνθρωπος δηλαδή, που θα έρθει στο χώρο του κέντρου να αλλάξει τα δεδομένα μαζί με Μαρίν και Πινέδα. Αλλά δεν αποκλείω και εγώ, όπως και ο Τάσος στις προηγούμενες μέρες, να την προλάβει αυτή τη μεταγραφή κάποια άλλη μεταγραφή. Ίσως στη θέση του στόπερ ή του επιθετικού μέσου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει κινητικότητα. Δεν θα σου πω ότι είμαστε πολύ προχωρημένα σε κάποια περίπτωση. Mm-hmm. Υπάρχει κινητικότητα για να προχωρήσουν οι περιπτώσεις. Μέχρι τις 6 Ιουλίου που αναχωρεί η ΑΕΚ για την Ολλανδία, στόχος είναι να έχουν καλυφθεί οι θέσεις κυρίως του στόπερ και του χαφ.
9: Κυρίως σκεπτόμενος το λες αυτό και το Νίκολιτς θέλει να.
10: Να τους έχει όλους από την πρώτη μέρα.
9: Ναι. Δεν είναι πάντα εφικτό βέβαια αυτό, αλλά οκ. Okay.
10: Δεν είναι πάντα εφικτό και δεν είναι πάντα ο κανόνας. Ότι ναι. Πετυχαίνει μια ομάδα επειδή τους έχει όλους από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία. Είδαμε πέρυσι για παράδειγμα, ήρθαν παίκτες και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και μετά, την προετοιμασία, που βοήθησαν πάρα πολύ μέσα στην σεζόν. Mm-hmm. Υπάρχει κινητικότητα λοιπόν. Έχει, με την επιστροφή του Χαβιέρη Μπάλτα στην Ελλάδα, έχει ενεργοποιηθεί ξανά όλος ο μηχανισμός με όλους τους συνεργάτες του εντός και εκτός συνόρων για να βρεθούν οι λύσεις για τις θέσεις που θέλει η ενίσχυση η ομάδα. Κοιτάει παράλληλα και τι μπορεί να γίνει με τυχόν πωλήσεις. Υπάρχουν παίκτες που δεν υπολογίζονται. Τώρα, όσον αφορά τις αναχωρήσεις, υπήρξε και ένα δημοσίευμα πριν λίγο στην Ιταλία που έκανε λόγο για ενδιαφέρον της Βενέτσια για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι.
9: Για τον Μπρινιόλι, λες, ναι.
10: Ναι, ναι, ναι. Ο Ιταλός, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του με την ΑΕΚ, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27.
9: Άρα, θεωρητικά, λες ότι αν μπορεί να τον πουλήσει, μπορεί να γίνει τώρα μόνο, γιατί μετά.
10: Ναι.
9: Λίγο δύσκολο τον επόμενο γραφική περίοδο.
10: Το Γενάρη υπογράφει ως ελεύθερος
9: όπου θέλει. Μετά.
10: Η Βενέτσια είναι μια ομάδα που μπορεί σίγουρα να του δώσει και παραπάνω χρόνο από αυτόν που είχε και φέτος στην ΑΕΚ και που θα έχει και την επόμενη σεζόν.
9: Τι θεωρείς ότι θα ήταν δίκαιο, θα ζητούσε η ΑΕΚ. Μπίλ, και εσύ θέλω την άποψή σου για τον Μπρινιόλι. Γιατί εγώ ακούω, ας πούμε, τον Ελίασον ότι τον κοστολογεί στα 5 εκατομμύρια.
10: Ναι.
9: Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, ας πούμε.
10: Ναι.
9: Ή το Φερνάντες, για παράδειγμα, πολύ ψηλά. Εδώ για τον Μπρινιόλι, τι θα ζητούσε.
7: Και 33 πλέον.
9: Είναι και δεν είναι μπακαλιστή να το πάμε. Είναι, γιατί είναι αυτό που λέει.
7: Και μεγαλό και λίγο.
9: Μεγάλο, πιο μεγάλο.
7: Ναι, εντάξει, για τερματοφύλακα όμω.
10: Ό,τι τιμή και να σου πει θα είναι καθαρά προσωπική άποψη.
7: Δηλαδή, επίσης είναι προέρχεται από πρόεδρο που ήταν αναπληρωματικό.
10: Αυτό, δηλαδή έπαιξε στα μάτια του κυπέλου και στα δύο μάτια τα τελευταία τη σεζόν στα playoff.
9: Δεν έχει κακό όνομα στην Ιταλία πάντως.
10: Δεν έχει κακό όνομα.
7: Και φίλε, παιδιά, και ακόμα όταν και τον πήρε τη χρονιά που τον πήρε ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη.
10: Ναι, ναι, ναι.
7: Και βγήκε καλύτερο στη Serie B.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Τερματοφύλακα στη Serie B.
9: Συμφωνώ.
7: Δεν το συζητάμε ότι έχει πέρασει.
10: Πάντα οι Ιταλοί τερματοφύλακες είναι, εγγύης, μια άλλη κατηγορία.
7: Κλειστά μάτια παίρνει Ιταλό τερματοφύλακα, έτσι παίρνει.
10: Με ένα. Τώρα τι να σου πω, αντίτιμο. Σου λέω ότι για να σου πω είναι προσωπική άποψη, γιατί.
9: Ναι, το καταλαβαίνω.
10: Δεν ήταν στη λίστα αυτών
7: που δεν υπήρχε. Παιδί μου. Πόσα τον έδινε.
9: Όχι, εσύ είσαι τεχνικός
10: διευθυντής. Εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής με πόσα τον έδινα.
8: Φυσικά, δεν είσαι σαν και εμένα που είμαι κανονικός.
7: Λόγω ηλικίας 4-5
10: εκατοστά. Έστω ότι είμαι τεχνικός διευθυντής με πόσα τον έδινα. Τι να σου πω, αν μου δίνανε 300 χιλιάρικα και να γλίτωνα και το συμβόλαιο.
7: 4 εκατοστάρικα 5 εκεί.
8: Μόνο.
7: Στα 33.
10: Στα 33 του κοινού αναπληρωματικού
7: διευθυντή.
10: Κοινού αναπληρωματικού
7: διευθυντή. Είναι ενεργό για ένα χρόνο. Δεν θα πουλήσει το σοκολάτα με αυτή τη λογική που έχει.
8: Ένα εκατομμυριάκι.
7: Ένα εκατομμύριο ποτέ.
10: Στη Βενέτσια.
7: Ούτε σοκολάτα δεν βρει.
8: Βέβαια.
9: Η αξία του χρηματιστηρίου και τόσα είναι, μου λέει ο.
10: Ωραία.
9: Ο Σπύρος πάνω.
11: Γι' αυτό είσαι τεχνικός διευθυντής, Βασίλη, και δεν είμαι εγώ.
6: Στο εικονικό του transfer market τώρα.
11: Μην το λες όμως το 33, γιατί είναι τερματοφύλακας.
6: Ναι, και είναι ενεργός ένα χρόνο για τον
11: Οτσόα.
6: Είναι ενεργός για ένα χρόνο.
11: Εντάξει, είναι όμως τερματοφύλακας. Η ηλικία δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο από το να ήταν ένα χαφ 33 χρονών. Ο τερματοφύλακας, ο Νικοπολίδης έπαιζε μέχρι τα 40.
6: 5 εκατοστάρικα και παραπάνω δεν βρίσκεις ούτε σοκολάτα.
11: Και εγώ εκεί στα 4 εκατοστάρικα, 3,5-4. Και το συμβόλαιο που γλιτώνει στην τελευταία σεζόν.
6: Δεν είστε καλοί στη διαπραγμάτευση. Είναι ο Μπιλότσος και η Βενέτσια που είναι χαζή.
11: Θα ζητήσει το 1 εκατομμύριο για να φτάσει μέχρι τα 5 εκατοστάρικα στη διαπραγματεύση.
6: Σιγά να μην φτάσει 5.
11: Όχι, μέχρι... Στα πόσα σταματάς.
6: Μέχρι 9, μέχρι 9.
11: Ένα εκατοστάρικο θα πέσεις.
6: Και θα σου πει η Βενέτσια, ρε Βενέτσια.
11: Εντάξει,
6: το κρατάω και έχω έναν σούπερ δεύτερο τερματοφύλακα.
11: Σίγουρα δεν χαλάει την ΑΕΚ να μείνει ο Μπινιόλ. Είναι πολύ καλή επιλογή για δεύτερο τερματοφύλακα και πολλές ομάδες ήταν και για πρώτο τερματοφύλακα. Το είδαμε κιόλας και στο τέλος της σεζόν ότι όποτε χρειάστηκε, ακόμα και μετά από καιρό απραξίας, ήταν εκεί. Έπαιξε και στην Τούμπα, έπαιξε και με τον Ολυμπιακό με καλές εμφανίσεις. Για τις άλλες αποχωρήσεις δεν έχουμε κάτι νεότερο.
12: Οκ, okay, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
11: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Απλά κοιτάει και τις αποχωρήσεις παράλληλα με την ενίσχυση. Mm-hmm. Είπαμε για τις μεταγραφές ότι εντάξει, ο Χαφ θα είναι η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού. Δεν βλέπω τον Μπαρίνοφ τόσο ψηλά στη λίστα. Mm-hmm. Δηλαδή κάθε μέρα που περνάει, σαν να χάνει θέσεις.
6: Ποιος
11: ο Μπαρίνοφ. Είναι και όλες αυτές οι τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν με τη Ρωσία. Κάτι άλλο δουλεύει ο Ριμπάλτα. Mm-hmm. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Αλλά ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να βγει τίποτα μέχρι να κλείσει ο ποδοσφαιριστής.
12: Οπότε κάνουμε λεπτό.
11: Ναι.
12: Λέει τώρα ένας φίλος, πάμε πάλι από τότε, που είναι μεμπτό ένας δημοσιογράφος να αναφέρει μια είδηση από δικές του πηγές, χωρίς να χαρακτηρίζει ή να προσβάλλει τη θρησκεία ή ό,τι άλλο είναι ενός ποδοσφαιριστή. Από ποιος που είναι μήνυση από την ΕΠΟ. Αν θεωρεί ότι πρέπει να παρέμβει κάπου ή να ενισχύσει τον ποδοσφαιριστή της και να τον βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία, αν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία ο ποδοσφαιριστής, okay, τα ακούμε. Αν είναι μηνύσιμο, ρωτάς, φίλε, οι πηγές και μόνο ενός δημοσιογράφου δεν σημαίνει ότι είναι σωστές. Και ο καθένας θα πρέπει να λαμβάνει το κόστος αυτού που λέει.
6: Σωστά.
12: Αν λοιπόν δεν είναι μηνύσιμο, προφανώς θα πρέπει να αποδεικνύεται. Γιατί καμιά φορά αυτά είναι δεδομένα προσωπικά ενός ποδοσφαιριστή. Αυτά είναι κάποια πράγματα που μπορεί να τον προσβάλλουν, που μπορεί να υποθούν. Δεν λέω για αυτήν την περίπτωση, γενικά λέω τώρα. Σου ανέφερα και άλλη περίπτωση προηγούμενος για άλλο ζήτημα.
6: Σωστό.
12: Του σέντερφορ, του πρώην σέντερφορ του Παναθηναϊκού. Οπότε καλό είναι να ζυγίζουμε αυτό που λέμε. Και αυτό που λέμε να μην στοχοποιεί κάποιον παίκτη. Εκεί στέκομαι κυρίως, στοχοποίηση. Και λέω για τέταρτη φορά, στοχοποίηση. Ποδοσφαιριστή, Κωνσταντέλια, Ιωαννίδη, δημοσιογράφο ή οτιδήποτε. Με μένα όχι. Δεν το δέχομαι αυτό από επίσημα χείλη ειδικά. Αυτό είπα νωρίτερα. Σου απαντάω ευγενέστατα γιατί έχεις στείλει και εσύ όντως ένα μήνυμα και πραγματικά το εκτιμώ. Ήθελα να σε ρωτήσω.
11: Και δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να πούμε στον οποιοδήποτε πώς θα ζει και τι αποφάσει θα παίρνει για τη ζωή του.
12: Εννοείται.
11: Εφόσον δεν επηρεάζει.
6: Πώς έχει πάει.
12: Αδερφέ μου, πες μου
6: κάτι. Κάτσε το μυαλό.
12: Έχουν μπει στη διαδικασία όλοι του τεχνικού διευθυντή. Νομίζω όλοι θα ήθελαν να είναι πιο πολλοί προπονητές τεχνικοί διευθυντές.
11: Γιατί εκεί έχει και. Όλοι έχουμε παίξει φούτμπολ μάνατζερ.
12: Αγοράζω κιόλας.
6: Εγώ είμαι και προπονητής πάντως. Να ξέρετε.
11: Και παίζεις.
6: Παίζεις
11: και ποδόσφαιρο.
6: Έπαιζα. Ξεκίνησα από προπονητής. Κανονική μου δουλειά αυτή είναι. Και μετά με έχει εξελίξει τεχνικό διευθυντή.
12: Εγώ δεν θα πει ότι ξεκίνησα προπονητής και μετά έγινε ποδοσφαιριστής. Αυτό το ανάποδο. Πες μου κάτι, 12 του μήνα με δύο πιτσιρικάδες πρέπει οι ομάδες.
11: 12 Αυγούστου το Super Cup.
12: Ναι. Ο κανονισμός με βλέμμα και λέω τι εννοεί 12 του μήνα.
6: Το πρώτο μάτς με τον νέο κανονισμό.
11: Ακριβώς. Ο κανονισμός που θα ισχύει για το κύπελο θα ισχύει και για το Super Cup. Δύο νεαροί Έλληνες στην ενδεκάδα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης υποχρεωτικά. Αυτό επηρεάζει και την ΑΕΚ. Ήταν η συζήτηση που είχαμε κάνει τις προάλλες σχετικά με το κύπελο. Απλά επισπεύδονται πλέον επισπεύδεται η κουβέντα γιατί 12 Αυγούστου είναι το μάτς, είναι σε δύο μήνες, σε 1,5 μήνα από τώρα.
12: Ποιοι είναι τώρα αυτοί που ο Καλοσκάμης είναι ο ένας.
11: Ο Καλοσκάμης είναι ο ένας.
12: Ναι.
11: Θα υπάρξουν αρκετοί νεαροί, που τους έχει πει και ο Τάσος, που θα πάνε στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Είναι ο Κολυμάτσης που ήταν δανεικός στην Ελασσίρου, είναι ο Χριστακόπουλος στο δεξιμπακ, είναι ο Αργυρίου, είναι ο Καραργύρης. Υπάρχουν παίκτες που θα πάνε. Στο Appledorn θα τους δει ο Μάρκο Νίκολιτς. Πιστεύω ότι στόχος και του Σέρβου προπονητή δεν είναι απλά να έχει κάποιους για να γεμίζει αποστολές και να παίζει κάποιος υποχρεωτικά. Ο μεγάλος στόχος του Μάρκο Νίκολιτς είναι σε έναν, σε δύο από αυτούς, να καταφέρει να βρει ρόλο στην ομάδα. Ρόλο που δεν θα τον επιστρατεύει μια φορά το μήνα που θα έχει αγώνα κυπέλου, αλλά θα είναι μέλος της πρώτης ομάδας, δεν σου λέω για βασικός, να μπορεί να δίνει λύσεις όποτε κρίνεται απαραίτητο. Μακάρι για την ΑΕΚ να καταφέρει να βρει κάποιον να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες που υπάρχουν. Για μεταγραφή Έλληνα δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Τον περασμένο Γενάρη μπορώ με ασφάλεια να πω ότι η ΑΕΚ, αν δεν είχε αποκλειστεί στο κύπελλο από τον Όφη, θα είχε κάνει κίνηση για τον Αποστολάκη του Όφη. Που είναι...
6: Πώς?
13: Και γιατί άλλαξε αυτό,
11: δηλαδή. Έλα, γιατί αποκλείθηκε από το κύπελλο, θα τον έπαιρνε εκείνη. Θα...
6: Αν
11: συνέχιζε στο κύπελλο.
6: Θα τον έπαιρνε για τον έχει μαζί της.
13: Γιατί λέει, με απέκλεισες, δεν σε παίρνω.
11: Ναι, όχι.
6: Για κάτω τώρα δεν τον προλαβαίνει, δεν είναι ιστόριο.
11: Είναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει πλέον αυτή η περίπτωση.
6: Γιατί θα χρειαστεί.
11: Ήταν του περασμένου Γενάρη οι σκέψεις. Γενικά, δεν πολύ πιστεύουν στην ΑΕΚ ότι υπάρχει κάτι στην ελληνική αγορά που μπορεί άμεσα να βοηθήσει στις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Θα πάνε οι νεαροί στην Ολλανδία να δοκιμαστούν. Θα πάνε 6-7 πιστεύω. Αν τους βγει και ένας-δυο, μαζί με τον Καλοσκάμι. Πιστεύουν αρκετά τον Κολιμάτσι που έπαιξε δανεικό στην Ελασσίρου. Ο Ψηρόπουλος και πέρυσι είχε πάει σε αποστολές και στο κύπελο. Καραργύρης είχε παίξει
13: κιόλας. Όσοι δεν πείσουν θα δοθούν δανεικοί κάπου, όπως λέγαμε πριν για παίκτες του Ολυμπιακού κλπ.
11: Όσοι δεν πείσουν, επειδή είναι και νεαρή ηλικία, υπάρχει ΚΑΠΑ 19, μπορούν να αγωνιστούν και εκεί. Ναι. Αλλιώς δανεικοί.
13: Ναι, νομίζω αλλιώς ότι θα ήταν πιο πρέπον. Είναι η ηλικία τους που πρέπει να πάρουν παιχνίδια, νομίζω σε πιο υψηλό επίπεδο.
11: Ο Αργυρίου για παράδειγμα.
13: Γιατί ΚΑΠΑ 19 δεν είναι καν Super League 2 που λέγαμε για ομάδες.
11: Σωστά, η ΑΕΚ δεν έχει β' ομάδα.
13: Άρα είναι πρόβλημα αυτό.
11: Ο Αργυρίου όμως την πολύ καλή φετινή χρονιά την έκανε με την ΚΑΠΑ 17.
13: Το ακούω.
11: Αν δεν πείσει. Για να, ότι φέτος είναι έτοιμος για την πρώτη ομάδα, βάσει της εξέλιξής του θα πάει να αγωνιστεί με την ΚΑΠΑ 19. Να πάρει και από εκεί παραστάσεις και να πάει και στην επόμενη προετοιμασία του χρόνου το καλοκαίρι.
13: Ναι.
11: Δεν είναι όλοι που είναι στο 19 χρονών στο όριο για την ΚΑΠΑ 19, και 17 χρονών και 16. Υπάρχουν και.
6: Δεν μου λες, ξέρεις τι θα γίνει στον τελικό του Super Cup με τους μικρούς.
13: Αυτό λέγαμε. Ρε.
6: Α, αυτό λέγαμε τώρα. Ναι,
11: ναι, ότι υποχρεωτικά είναι δύο. Ξεκινάει από τον τελικό του Super Cup.
6: Είναι η πρώτη εφαρμογή του νέου κανονισμού.
13: Ξέρεις, καλά κάνει και το λες τώρα πάλι, Βασίλη, γιατί δεν είναι μόνο οι δύο που παίζουν, να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι δύο και τελείωσε. Και άμα το βγάλω αλλαγή. Αν τραυματιστεί ένας, ναι, πρέπει να βάζεις άλλο
11: πρέπει μόνο να παίζει δεκάδα να υπάρχουν δύο.
6: Μόνο ξύλα να αποβληθεί.
13: Ναι.
6: Δεν αλλάζει κάτι στο στάδιο.
13: Ναι, γιατί παίζει με 10 έτσι κι αλλιώς.
6: Δεν μπορείς να βγάζεις μεγάλο για να βάλεις μικρό.
11: Ναι, να παίζεις έτσι με παίκτη λιγότερο. Άμα αποβληθεί.
13: Μικρούς βάλω στους τέσσερις.
6: Δεν τύρε, φίλε. Ρε παιδί μου, παίζει ο Κοντούρης. Λιγότερο θεωρείται ο.
11: Παίζει ο Κοντούρης και αποβάλλεται. Αν βγάλεις το μικρό αλλαγή, πρέπει να βάλεις μικρό.
13: Γιατί αν δεν έχεις, παίζει με 10.
11: Αλλιώς παίζει με 10.
13: Ξεκίνα με 6 μικρό, άμα μπορείς. Αλλά εδώ η ΑΕΚ τώρα είναι ίσως ένα πρόβλημα που εντοπίζουμε και από την αρχή. Ότι πόσοι είναι ικανοί να βοηθήσουν άμεσα σε αυτό το κομμάτι. Και δεν βλέπουμε και λόγω τραυματισμών κάποιων παίκτων που υπήρχαν, που είχαν τα φόντα για να είναι εκεί. Ο Καλοσκάμης έμεινε λίγο πιο πίσω, κυρίως στις επιλογές του Νίκολιτς πέρσι, από ένα σημείο και μετά ειδικά.
11: Δεν έχει καεί όμως. Σαν...
13: Όχι. Και δεν θα έπρεπε, αν θες τη γνώμη μου. Εγώ το θεωρώ
11: και
13: καλό
11: παίκτη. Δεν έχει καεί κιόλας.
13: Εγώ το θεωρώ καλό παίκτη.
11: Θα δουλευτεί το φετινό καλοκαίρι.
13: Okay.
11: Υπάρχουν.
13: Λοιπόν. Έχεις κάτι άλλο.
11: Τα διαρκείας που πάνε καλά.
13: Ναι.
11: Στόχος είναι.
13: Τα έλεγε και χθες ο Τάσος αυτά.
11: Τα έλεγε και χθες, τον άκουσα.
13: Πόσοι θα είναι, θα μπορούν να μπαίνουν, βγαίνουν, δηλαδή να μην είναι δηλαδή στάνταρ, μασίφ.
11: Νομίζω ότι αν φτάσει στα 23.524 θα σταματήσει.
13: Θα σταματήσει.
11: Εκεί γιατί υπάρχει. Είδαμε φέτος και σε μάτς πρωταθλήματος να δίνει άκρη στήρια και σε φιλοξενούμενους. Mm-hmm. Υπάρχουν όλες αυτές οι προβλέψεις και για τους φιλοξενούμενους. Να υπάρχουν και νεκρές ζώνες ανάμεσα στις κερκίδες. Οπότε νομίζω στα 23.524 θα μπει ένα φρένο για να υπάρχουν και απλά εισιτήρια στη διάθεση του κόσμου για κάθε παιχνίδι. Και όποτε υπάρχουν φιλοξενούμενοι στο γήπεδο να μπορούν να ρυθμίζουν ανάλογα τη χωρητικότητα.
13: Μαριάννα, έλα λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς όσο μπαίνει η Μαριάννα καλώστη. Την έλαβε την
6: κυρία Μαριάννα.
13: Μια τρίτη και τελευταία αναφορά για σήμερα. Έλαβε, σε ευχαριστούμε πολύ. Που είσαι μαζί μας 3 με 5 καθημερινά και την Πέμπτη σήμερα για να ολοκληρώσουμε τις εκπομπές της εβδομάδας αύριο και να σε ευχαριστήσουμε και αύριο για την παρουσία σου εδώ. Λοιπόν, δώστε μου, όχι τη Μαριάννα πρώτα απ' όλα.
14: Πάμε. Εγώ πολύ γρήγορη θα είμαι.
13: Ναι, τι έχουμε.
14: Χρωστάω 30 ευρώ από τη Δευτέρα.
6: Καταρχάς είσαι πολύ μαύρη.
11: Σε ποιον.
14: Είμαι.
6: Πόσα μπάνια έκανες.
11: Πολλά.
14: 5.
6: Μπράβο. 5.
14: Χρωστάω 30 ευρώ από τη Δευτέρα και άλλα 20 σήμερα 50. Θα τα σπάσω 30 και 20. Ή θες 50
13: σε έναν.
6: 50 σε
14: έναν. Oh. 50
6: σε έναν. Όχι,
11: δώσε δύο. Μπακουί, τρίμερο.
6: Να σου πω, μαζεύτηκαν, έχει δίκιο. Μαζεύτηκαν οι κληρώσεις. 50 σε έναν.
13: Σωστά. Μαγκαράγκα.
6: Μαγκαράγκα. Έτσι είναι. Κρίμα είναι. Δώσε στο λαό. Jackpot.
14: Θα ξανάρθω, παιδί μου. Θα ξαναφάει ο κόσμος. Δεν είναι τελευταίο.
13: Πότε θα ξανάρθω.
14: Τη Δευτέρα.
6: Και τρίτη μετά θα δώσω το άλλο.
14: Όχι, έχουμε και αύριο.
6: Και τρίτη έχει να δώσει το iPhone, ε.
13: Κάθε μέρα δεν την έχουμε, όπως κατάλαβες. Λοιπόν, Μαριανά, ένα πενταρικάκι για έναν φίλο, ένα κερασματάκι από εμάς.
14: Λοιπόν,
13: και τι γράφουμε.
14: Τι θέλετε, θέλετε να γράψουμε κουφονήσει.
13: Κουφονήσει.
5: Άρα τι θέλουμε, το έχεις αποφασίσει.
13: Το έχει δώσει ήδη. Γράφετε για το επόμενο λεπτό κουφονήσει. Παρακαλώ, ξεκινάμε και γράφουμε. Για ένα λεπτάκι στο chat. Βάζω και τη λειτουργία εκεί όπως πρέπει για να δούμε τα μηνύματα. Πάρα πολύ ωραία. Κουφονήσει λοιπόν για να κερδίσετε 50 ευρώ από eFood. Όση ώρα το κοιτάζουμε αυτό, δώστε μας και την κάρτα για το δώρο το οποίο αύριο, Μαριάννα, δίνεις το ετήσιο, έτσι.
14: Βέβαια. Έρχομαι αύριο, αφού έχουν κάνει όλα τα καλά παιδιά follow eFood.gr, athletico.gr, like.
6: Και τους δύο.
14: Συγγνώμη. και mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και έρχομαι εγώ αύριο να βγάλουμε 10 νικητές για eFood Pro για όλο το χρόνο.
6: Mm-hmm. Ωραίο.
14: Είναι χαρμόσυνο.
13: Πολύ ωραία.
14: Πάρα πολύ.
6: Πάρα πολύ. 10 άτομα. Μπράβο.
5: Έχω να σου πω θα βάλω eFood Pro, ε.
13: Τα ανέφερε τα βήματα. Συγγνώμη
14: που δεν τα πώς δεν τα ανέφερε.
6: Πώς μπορούμε να κάνουμε κι εμείς το Pro.
5: Δεν μας κληρώνει, ρε.
6: Όχι, όχι. Να μας πεις τι πρέπει να κάνουμε για τα Pro.
14: Θα σου το φτιάξω.
6: Το μοναδικό Pro έχει το ποσφαιράκι.
5: Και πόσο δίνουμε, 3 ευρώ το μηνά.
14: Δεν θυμάμαι. Ξέρω να σου πω τώρα αυτό μπήκα να κοιτάξω. Έχω εξοικονομήσει 71 ευρώ. Κοινώ σε περίπτωση που δεν το είχατε καταλάβει, τρώω. Τρώω όποτε μπορώ, όποτε έχω την ευκαιρία τρώω.
13: Μην είσαι σκληρό με τον εαυτό σου. Την φορά παρήγγειλες μαντιλάκια για να ξεβαστούμε.
14: Ναι, είδες η εξοικονόμηση, πώς γίνεται.
5: Και να της πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας έστειλε το τυραμισού εκείνο το βράδυ.
6: Ρε, εσύ.
5: Το οποίο το τσακίσαμε.
14: Αποτρελάθηκα. Καταρχάς έστειλα κατά λάθος 4 τυραμισού.
5: Ναι, πήγε και στην αίθουσα σύντασης.
13: Μπράβο, Μαριάννα.
6: Εμείς πάντως.
14: Και μου λέει ο κόσμος σήμερα χρόνια πολλά και έκανε ρωτιέμαι.
13: Ναι, γιατί λέμε έστειλε γλυκά η Μαριάννα.
6: Ευχαριστούμε για την ανάμεση ανταπόκριση και του αλλάξαμε τα πετρέλαια.
14: Και από μακριά, έτσι δεν ήμουν.
6: Λοιπόν, και παγωτό και του αλλάξαμε τα πετρέλαια.
13: Δικαίωμα.
14: Τέλος.
13: Ολοκληρώνουμε. Τέλος. Τέλος ακουφονίσια, παιδιά. Τέλος. Ό,τι έγινε, όποιος πήγε, πήγε. Και πάμε τώρα. Λέει stop ο κύριος Πατίτσας που είναι.
6: Ναι.
14: Γρήγορα θα το πασέ, έχετε δουλειά.
5: Stop.
14: Περίμενε.
5: Περιμένω.
14: Λοιπόν.
13: Μη θέλετε άλλα κουφονίσια.
14: Εγώ θα πάρω εγώ. Τι είναι. Τέρορ.
13: Τέρορ. Τρομοκρατία.
6: Τέρορ εξκλού.
14: Δείτε πόσους έχει. Δηλαδή έχω να διαλέξω άμα θέλω. Πώς πέφτω σε username πάντα.
13: Ναι.
14: Τέρορ.
6: Εσύ είσαι ο φωνιάς.
14: Ή 5 ταφ.
13: Ή 5 ταφ.
14: 50 ευρώ.
6: Αυτό είναι μηχανάκι.
13: Τέρορ κέρδισε.
6: Μοντέλο από μηχανάκι.
13: Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνει.
14: Στο Instagram ένα screenshot από το YouTube του να φαίνεται ότι είναι μέσα αυτά.
13: Σκόρπι, είσαι στον δρόμο, ευχαριστούμε πολύ.
6: Όπα, μη φυγείς.
13: Τι.
6: Γράφει εδώ ένα φίλο ο Χαράλαμπος, Μαριά να παντρέψουμε και θα σε πηγαίνω κάθε μέρα θάλασσα. Καλό.
13: Δεν ήταν πολύ δελαστικό.
6: Καλό.
13: Γεια σου, Μαριάννα, όχι.
6: Καλό, δεν ήτανε.
5: Παπάτζα.
13: Θες κάτι καλύτερο.
5: Τα έχεις ξανακούσει αυτά.
14: Παπάτζα.
6: Αλήθεια.
5: Εγώ είδα αυτόν που αντί για κουφονίες έγραψε τυφλονίσει.
13: Λοιπόν, Αντρέα, εντάξει, το διαβάζουμε και αυτό. Ναι, ότι εντάξει, συμφωνούμε μαζί σου με λίγα λόγια. Λέει τώρα τα υπόλοιπα μην τα γράφεις, δεν χρειάζεται.
6: Τι γράφει αυτός ο Χαζούλης.
13: Δεν χρειάζεται τώρα, εντάξει. Τώρα τι είναι αυτό τώρα.
5: Να δω κι εγώ.
13: Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν,
6: μη στέλνετε τέτοια ντονέτ και γενικά τέτοια μηνύματα, σας παρακαλώ.
13: Δεν είναι αυτό το ύφος.
6: Σας παρακαλώ.
13: Δεν χρειάζεται. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Να δούμε λίγο. Στην Ολλανδία είναι ο άλλος, που τον αφήσαμε. Στην Ολλανδία είναι. Βασίλη, πού είσαι.
6: Έλα, και είχαν. Καλώς ήρθατε. Έχουμε δουλειά σήμερα. Έχουμε συνεδρίες, έχουμε διάφορα.
15: Θα πρέπει να παραδεχθώ κάτι.
13: Ναι.
6: Τι αγοράκι μου.
15: Σας έχω πει ψέματα. Βρίσκομαι στο Αγρίνιο, στην αυλή του σπιτιού μου, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αλλιώς πώς μπορεί να υπάρξει τέτοια ζέστη.
13: Πόσο έχετε.
15: Σε χώρα της Κεντρικής Ευρώπης.
13: 30.
6: Πλάς. Ναι. Πόσο
15: είναι,
6: Βασίλη, 33.
15: Χθες είχε 35 βαθμούς. Χθες είχε 35 βαθμούς. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, έχει 32. Και αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα, θα έχει 38 βαθμούς.
6: Τι λες, ρε φίλε. Γίνε να πίσω τώρα πώς είσαι.
5: Και θα πάει ο καπετανάκος τον άλλο μήνα και
15: ούτε στο Αγρίνιο τέτοια πράγματα.
6: Αυτό που λέει, θα πάει ο καπετανάκος και θα είναι.
5: 15 και βροχή όλη μέρα.
6: Θα βρέχει.
13: Ο καπετάνακος σίγουρα θα πετύχει.
15: Τάσο, αντιλιακό και καπέλο οπωσδήποτε.
5: Τάσος δεν είναι εδώ, εγώ είμαι.
6: Βλέπει εκπομπή όμως σίγουρα.
15: θα τη βλέπει, ναι.
13: Απευθύνθηκε σε συνάδελφο που λείπει.
5: Ναι.
6: Δεν ήξερα ότι ο Τάσος είναι εδώ. Δεν βλέπει.
5: Νομίζω αν είχε πάει ο
13: Τιμούρη του βλέπει.
5: Παθναϊκό στα 3-5 πηγάδια, ποιο δροσιά θα έβρισκε.
6: Ναι, ρε φίλε.
5: Τι είναι αυτό το πράγμα.
13: Καρπένης.
6: Και πρόσεξε, επειδή τις Ολλανδίες έχουμε σπουδάσει, έχει γρασία του θανάτου. Δεν είναι μόνο 35 που έχει ο Μπίλ εκεί πέρα.
15: Ακριβώς αυτό. Έχει πάρα πολύ γρασία, έχει πάρα πολύ ζέστη.
13: Λοιπόν, δώσε μου 2-3 πινελιές από εκεί, από την προπόνηση, γιατί είμαστε λίγο βιαστικοί σήμερα. Είχαμε διάφορα θεματάκια εδώ προηγουμένως, αφού δεν βλέπεις, δεν πειράζει. Θέλω να μου πεις
16: για τις προπονήσεις, κάτι που έχεις αξιολογήσει ως σημαντικό να υποθεί.
15: Ναι, εντάξει, επικαιρότητα πάντα μπροστά. Μίλησα και με τον Σπύρο, μου είπε για τον Κωνσταντέλια και όλα τα μηνύματα, οπότε καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας του Παναθηναϊκού, στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Είχαμε μία συνέντευξη, την οποία θα τη δείτε τις επόμενες ημέρες στο athletico.gr.
6: Μπράβο, παιχταρά.
15: Η ομάδα είχε το πρωί προπόνηση, υπήρχαν τελειώματα φάσεων. Ο Νίστρουπ δούλεψε πάρα πολύ και στο build-up, στο πώς να σπάει το press η άμυνα και να βγάζει την μπάλα από τον τερματοφύλακα και τους αμυντικούς στο κέντρο και στην συνέχεια στην επίθεση. Δούλεψε αρκετή ώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
6: Πένια.
15: Στη συνέχεια είχε τελειώματα φάσεων, ενώ ναι, με τον Πένια και τον Τζάβες δούλεψε κυρίως αυτό το κομμάτι. Ενώ στη συνέχεια υπήρχε δίτερμα όπου πραγματικά πέσαν κορμιά. Έχουμε γράψει και στο athletico.gr. Ήρθε 3-2, κέρδισε η μία ομάδα. Μεγάλοι πρωταγωνιστές Αντίνο και Γιάγκουσιτς ήταν σε αντίπαλες ομάδες. Πραγματικά ο Βασίλης ο Μυρώτσος μου έστειλε σήμερα το πρωί ένα μήνυμα να με ρωτήσει πώς πηγαίνει ο Γιάγκουσιτς, έτσι να πάρει λίγο το κλίμα, και του είπα ότι μέχρι στιγμής τον βλέπω λίγο μαγκωμένο, τον βλέπω λίγο νοχελικό, δεν είχε μπει τόσο πολύ στο κλίμα. Σήμερα τα ανέτρεψε όλα αυτά, ήταν εξαιρετικός.
6: Μήπως το έδειξε το μήνυμά μου.
15: Χρησιμοποιήθηκε πίσω από τον Φορ. Του λέω, Μυρώτσος έχει απαιτήσει από σένα, τελείωνε, δείξε. Έπαιξε πίσω από τον Τετέι, είχε πολύ ωραίες επαφές με την μπάλα, έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ζαρουρί, τον έβγαλε τέτα τέτ, έβαλε και ένα γκολ. Ο Αντίνο από την άλλη μεριά έβαλε 2 γκολ. Όλη η ομάδα ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
16: Μάλιστα. Πώς θέλετε την κριτική? Σε καλό επίπεδο η ομάδα. Γράφτε από κάτω. Γιάννουτσο, σε καλό επίπεδο η ομάδα του Παναθηναϊκού.
6: Μπράβο, αγοράκι μου, μπράβο.
16: Πάρα εδώ, το σταυρώνει όλο τώρα. Λέει
6: μπράβο,
16: Αντίνο φοβερό, λέει Γιάνγκου τη φοβερό. Λοιπόν, ωραία. Μείνε μαζί μα, έτσι να σε βλέπουμε, να σε απολαμβάνουμε.
17: Κανα κοντομάνικο έχει μαζί του.
6: Όχι, κάψε να ρωτήσω.
15: Έχει πάρει κοντομάνικο είναι αυτό.
6: Α, εντάξει, πάλι καλά. Και να σου πω κάτι, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να εμφανιστείς και με τη Ραντέ, αυτές τις φανέλες της Άσπρας, τη Ραντέ από εδώ και πέρα.
16: Πάντως, θυμάμαι πέρσι όταν ξεκινούσαμε με το back-to-back που έβλεπα το γουλί εκεί με κάτι αδιάβροχα, με κάτι
6: αδιάβροχα. Ρε, στην Αυστρία έβλεχε.
17: Μα έτσι είναι, είναι
6: Αυστρία, το νομάζω. Αυστρία έβλεχε.
17: Στο Ζέφελ.
16: Ναι, ναι, ναι.
6: Αυστρία έβλεχε.
16: Απλώς εκεί τώρα είναι άλλο πράγμα, ναι, εντάξει.
6: Εκεί η Ολλανδία είναι ζόρικο, ρε φίλο, αυτό.
16: Και στο Έρμελο, αν
6: και στην Ολλανδία έχει πάει.
15: Πάντως υπάρχει πρόβλεψη για βροχές.
6: Και στην Ολλανδία έχω πάει.
17: Μετανάγκο περιμένουν βροχές. Τέτοια περίοδο εκεί που πάνε, γι' αυτό πάνε, για να έχουν χαμηλές θερμοκρασίες.
16: Αλλιώς 3-5 πηγάδια, 18 βαθμοί σήμερα λέει.
6: Ορίστε. Αλλιώς καρπενήσι, φιλέ.
17: Καρπενήσι.
16: 3-5 πηγάδια, 18 βαθμοί. Τρίπολη ποσό, 11.
6: 9. 9 υποσκιά.
16: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Παρεμβαίνεις όποτε θέλεις, κύριε Γιάννουτσο. Πέρα από πλάκα, παρεμβαίνεις. Πηγαίνω στον κύριο Γουλή, τον καθήλυν αρμόδιο, τον επικεφαλής, τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε ένα στρατό ολόκληρο. Καλό,
6: Ωραίο.
16: Ναι.
6: Ξαρωτικό ακούστηκε, αλλά νομίζω ότι δεν
17: ήταν λίγο περιβολικό. Ήταν λίγο περιβολικό. Ήταν λίγο περιβολικό.
16: Λοιπόν, ναι, σωστά, δεν πειράζει.
6: Ήταν λίγο περιβολικό όλο
16: αυτό. Του, πώς του είπα το άλλο προχθές, θα παίζω 2 ώρες Παναθηναϊκό. Έτσι, γιατί το πες.
6: Κοίτα ο Τζιοβάνι, συγγνώμη τώρα, επειδή το πέτυχε. Κοίτα ο Τζιοβάνι.
16: Έλα, φέτος.
6: Είναι φέτος ακόμα, πόσο χρονών είναι ο Τζιοβάνι.
16: Ναι, Ινδιάνος, ρε. Είδες μαζί με τον Λεωνάρντο χθες.
6: Όχι, εδώ με τον Λεωνάρντο
16: είναι Ντούκι.
6: Και ο Τζιοβάνι, παιδιά, πάντα Ντούκι. Ήταν και στα 50 τόσο το ακόμα.
17: Τι είναι αυτό το πράγμα.
16: Τρομερό, τρομερό. Μου θύμισε εμάς. Συνεχίζω. Ένα βήμα πιο κοντά με τον center for που λέγαμε πριν. Τις προηγούμενες μέρες.
6: Ένα τα πούμε εντάξει.
16: 24, ναι.
6: 24χρονος. Ο αθλητής Ράστοντερ, για τον οποίο ο Μουράντ Γιακίν τραβούσε τα μαλλιά του στο πριν ένα χρόνο. Γιατί δεν είχε. Είναι γεννημένος της Ελβετίας.
16: Γνωστός Γιακίν, η παιχτούρα αυτή, ναι, που ήταν
6: προπονητής της Εθνικής Ελβετίας. Γεννημένο στην Ελβετία το παιδί, έχει ελβετικό διαβατήριο κανονικά και σκοπιανική ρίζα. Τέλος πάντων, οι γονείς του είναι σκοπιανοί. Έπαιξε ένα παιχνίδι, ένα φιλικό πέρσι τέτοιο καιρό. Τον είδε ένα, ο Αλιόφσκι, νομίζω, ένα σκοπιανός εξτρέμ της. Δεν θυμάμαι τώρα, της Ζυρίχης, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Και παίρνει τον ομοσπονδιακό του και του λέει αυτή την παιχτάρα. Λέει, γιατί να μην τον πάρει στην Εθνική. Τον βλέπει ο ομοσπονδιακός κατευθείαν στη Βόρεια Μακεδονία. Και πλέον δεν μπορεί να αλλάξει η υπηκότητα και τράβαγε τα μαλλιά του Γιακίν, γιατί κάποια στιγμή δεν είχε σεντερφόρ και μόνο τον Εμπολό. Βέβαια έχει τον άλλο καινούριο, το πιτσιρικά αυτό, το εξτρέμ, τι είναι αυτό το πράγμα που έχουμε δει. Αυτός λοιπόν, αυτός ο παλίκαρος, η όλη έτσι σκληρή και δύσκολη στάση της Τούν και του αθλητικού διευθυντή της έχει αρχίσει και μαλακώνει. και έχουν γίνει βήματα, έχουν υπάρξει βήματα προόδου τα τελευταία 24 ώρα, σε σημείο που να ποντάρουμε τώρα και 5 ευρώ, εγώ σας λέω ότι θα γίνει μεταγραφή. Mm-hmm. Δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι σε ένα δρόμο, αρχίζει και παίρνει πλέον, κόβει, πέρασε τις στροφές και έχει κόψει ευθεία. Για να γίνει πλέον η μεταγραφή.
16: Το πάω παρακάτω. Θα πηγαίνω λίγο βήμα-βήμα, γιατί θέλω να ολοκληρώσουμε αυτό το ρεπορτάζ, να το προλάβουμε όλα δηλαδή. Ο Κρίστιανσεν, που κουβεντιάζαμε λίγο πριν αρχίσουμε την εκπομπή, και σου λέω εγώ, μήπως δεν προχωράει, μου λες γιατί να μην προχωρήσει. Σου λέω.
6: Όχι, όλα τα έχει δύο σκέλη. Ναι. Το πρώτο σκέλος είναι να βρεθεί σημείο επαφής με τη Λέστερ.
16: Μιλάμε για αριστερό μπάκι, που δεν έχει
6: πάρει. Τον αριστερό.

0: Παναθηναϊκό δανεισμό με οψιόν υποχρεωτική στα 7 εκατομμύρια. Όπα, δικαίωμα. 7 εκατομμύρια τώρα και να έχει αμφιβολίες. Ένα παιδί που πέρασε ένα πρόβλημα τραυματισμού
1: πριν. Σε τραυματίζει πολύ από ό,τι καταλαβαίνω ο τραυματισμός που είχε ο
0: Σιμάνσκι. Έχει μια αμφιβολία, θα την έχει ναι. μέχρι να περάσει όλο το κύκλο εξετάσεων. Αλλά για να πάρει εξετάσει, δεν τον πάρει απαγωγή να τον πάρει εξετάσει, πρέπει να συνεχίσει και η Λέστερ. Εδώ η Λέστερ έχει αρχίσει, έπεσε λίγο. Πιστεύουν στον Παναθηναϊκό ότι θα βρουν την άκρη εν τέλει για να πάνε σε έναν δανεισμό με οψιόν αγορά. Γιατί το θέλει πάρα πολύ προπονητή και ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την επιθυμία του προπονητή πραγματικότητα. Εφόσον βρεθεί άκρη με τη Λέστερ, φεύγει την ίδια μέρα από ποδοσφαιριστής και πάει στην Ιταλία σε εξειδικευμένο κέντρο για γόνατα, που θα περάσει όχι από ακτίνες Χ, από ακτίνες Γ, να γίνει Hulk.
1: Ακτίνες ποδηλάτου που λέγεται.
0: Ακτίνες ποδηλάτου. Για να δούνε τα πάντα. Αν δοθεί το πράσινο φως, δεν θα ρισκάρει ο Παναθηναϊκός. Έχει φάει max στο κεφάλι ο Παναθηναϊκός. Δεν θα ρισκάρει. Αν υπάρχει έστω και ένα ενδυασμό του ιατρικού πορίσματος για τον Κρίστενσεν. Θα του πούνε του coach, κοίταξε να δεις, επειδή εδώ έχουμε καεί με περιπτώσεις ιατρικών φακέλων, δεν μπορεί να το πάρει το ρίσκο. Αν δοθεί το OK από τις ιατρικές εξετάσεις, ο Κρίστενσεν θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού μετά.
1: Αν αυτό είναι ιατρικά καλά.
0: Είναι καλός παίκτης, πολύ καλός.
2: Ξεπερνάει τον Κυριακόπουλο.
1: Δεν είναι ένας παίκτης που τον παίρνεις για πίσω από τον Γιώργο. Θα γίνει μάχη εκεί. Ναι. Δεν λέω τον περνάει, όχι, αλλά θα γίνει μάχη.
0: Ξεχνάτε όμως κάτι, ότι ήταν πολύ καιρό ανενεργός, θέλει καιρό για να μπει.
1: Ναι, αυτό είπαμε. Εντάξει,
0: απλά να είναι οκ okay το εδώ. Αν είναι οκ okay ναι. αυτό, εντάξει, το ρυθμό θα το βρει.
2: Γιατί όμως να πάει
3: υπάρχει
2: να πάρει.
3: Και ένα παράδοξο εδώ, Κώστα.
0: Για πες, εμένα μου.
3: Το γεγονός ότι παρότι ήταν τόσο καιρό ανενεργός, έχει χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει
0: άλλο
3: τόσο καλά το χρηματιστηριακή αξία.
0: Βασίλη, και αυτό που λες είναι σωστό, σαν απορία, για το μυρό του λέω τώρα το Βασίλη. Γιατί ρε παιδί μου, δεν έχει άλλα αριστερά μπακ ο πλανήτης.
2: Αυτό ενώ είχαμε ξεκινήσει να
0: έχει και το Ζαγαρίτη. Έχει και άλλες περιπτώσεις. Και άλλα μπακ. Έχει άλλα δύο, στην άκρη σίγουρα έχει άλλες δύο περιπτώσεις. Ο Κοτσόνης, ο οποίος έχει μιλήσει. Τον θέλει πάρα πολύ ο προπονητής. Πιστεύει ότι αν επιβεβαιωθεί ότι ιατρικά είναι OK, θεωρεί ότι είναι τούμπανο.
2: Γι' αυτό που θέλει να παίξει.
0: Οπότε, εφόσον το θέλει τόσο πολύ ο Νίστρουπ, θέλει και ο Παναθηναϊκός.
2: Ειδικά με αυτόν τον προπονητή. Σίγουρα πάω πάσο αν τον θέλει, γιατί μου δείχνει
0: άδειο σοβαρό.
1: Πες μου λίγο, μια πινελιά ακόμα,
0: Γένσεν,
1: για το Γένσεν, αν υπάρχει κάτι. Ντεφράι υπογράφει μέσα στη μέρα.
0: Ντεφράι μέχρι τη μέρα θα μας στείλει υπογεγραμμένα τα χαρτιά στον Παναθηναϊκό για να τελειώσει και Δευτέρα, εγώ ξέρω, θα πάει να βρει το Βασίλη μας στην Ολλανδία. Αν όλα πάνε καλά και δεν έχουν κάποια συγκλονιστική ανατροπή, γιατί μέχρι να δω υπογραφές στη ζωή μου, πάντα κρατάω και ένα
1: σωστό
0: καλαθάκι. Γένσεν.
1: Μόνο Γένσεν.
0: Ο Παναθηναϊκός, σας είπα, έχει κάνει την πρότασή του και είναι τελική. 2.600 το χρόνο. Ας τα μπόνους, μιλάμε για τα φίξ. Χοντρικά, 8 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Για να πάει μετά στην Μπρέτφορντ, να της πει πάρε και εσύ τι θέλεις για να τελειώνουμε. Γιατί τον θέλει επίσης πάρα πολύ προπονητής και πρέπει να πάρει και ο Παναθηναϊκός κάποιους παίκτες που θέλει και ο προπονητής και τους πιστεύει τόσο πολύ για να αισθάνεται και ο ίδιος μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν θα τραβήξει περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Αν. Δεν είναι θετικά τα ζητήματα με τον Γένσεν, πέρα από τον Ντεόσα, τον Κολομβιανό ή κάποιες άλλες περιπτώσεις, μπορεί αύριο να έρθει ο φίλος σας με ένα ονοματάκι εδώ πέρα.
1: Με απλά ονοματάκι.
0: Πρέπει να έχουμε επιβεβαίωση από ένα μήνυμα πρώτα. Αν την έχουμε την επιβεβαίωση γι' αυτό, πολύ έτσι, καλή
2: φίλε,
0: περίπτωση.
2: Μισό λεπτό ρε φίλε.
1: Θα σε παίρνει τηλέφωνο το βράδυ.
2: Μισό λεπτό ρε φίλε. Δηλαδή αν το μήνυμα έρθει στις 9 ώρα το βράδυ. Δεν θα το βάλουμε στο site, θα περιμένουμε.
0: Α.
2: Γιατί όταν πες, αύριο θα έρθει ο φίλος σας με ένα ονοματάκι.
0: Και θα σας πει το όνομα. Και
2: άμα το ονοματάκι σκάσει πιο νωρίς.
1: Εύχομαι το μήνυμα που λέει να σκάσει 3 και 4 το
0: μεσημέρι.
2: 3 και 5.
0: 3 και 1. Ρε Μπίλη, άμα έρθει 9 παρά 5, δεν θα το γράψω στο site.
2: Ρε φίλε.
0: Τη καρδιά μας, εννοείται.
1: Λοιπόν, θέλω να δω.
0: Α, τελευταίο πρέπει να το πούμε. Γιατί ήταν θέμα για τους διαιτητές. Το έθιξε κι εσύ και είπε και ο Διονύσης νωρίτερα. Σε όλη αυτή, τώρα αυτό είναι θέση του Παναθηναϊκού, έτσι, σε όλη αυτή την πρώτη συζήτηση που είχε γίνει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου σχετικά με την πρόταση για ενδεχόμενη επιστροφή Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, στην παρούσα φάση Παναθηναϊκός αυτό που βγάζει είναι ότι τηρεί στάση αναμονής και δεν πρόκειται να τοποθετηθεί πλην ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θέλει να ακούσει και τι πλαίσιο θα παρουσιάσει η Επιτροπή
2: Επαγγελματικού. Αύριο να το αναλύσουμε λίγο αυτό το θέμα.
1: Ναι, αυτό θέλω και εγώ να έχουμε
0: περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός θα του λέει ότι θα περιμένει το πλαίσιο να του το παρουσιάσει.
2: Εγώ, αν ήμουν μεγάλο, ένας από τους τέσσερις,
0: ναι,
2: θα έπειθα και τους άλλους και θα έλεγα πάμε να πούμε στην ΕΠΟ στο πρώτο ντέρμπι να βάλει Έλληνα διαιτητή. Και μετά μόνη τη η ΕΠΟ θα καταλάβαινε ότι

0: Πρέπει να ξαναβάλει Έλληνα διεθνή.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι. Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, αύριο είναι η χρήση συζήτηση αυτό. Πες μου, Σπύρο, μήπως έχουμε τον κύριο Μπούτρο μαζί μας. Ωραία. Πάμε να δούμε τον. Και αφού αποχαιρετήσω πρώτα απ' όλα τον Βασίλη.
2: Γεια σου, Μπιλάρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, αδερφέ μου. Λοιπόν, εδώ, Ραφαήλ Μπούτρος. Ξεκινάει τώρα η Ακρόπολης, αν δεν το έχετε καταλάβει. Και εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον πλέον εκεί. Άλλωστε, τρέχουμε και εμείς εκεί. Με έναν τρόπο.
2: Φεύγω, πάω εκεί κατευθείαν.
1: Θα πας εκεί απευθείας.
2: Τώρα με το που τελειώσουμε.
1: Ωραία, τέλεια, τέλεια. Μέσα μαζική μεταφορά νομίζω ότι είναι το καλύτερο να πας, γιατί είναι λιγάκι.
2: Θα πάω μέχρι ένα σημείο με τα μάξι τώρα. Πού να πάρω από εδώ, μέσα μαζική μεταφορά μέχρι εκεί κάτω. Το καταλαβαίνω.
1: Ελληνικό Sports Park είναι και ανοίγει αυλία του Eco Rally Ακρόπολης. Καλησπέρα, Μεσχέ, πώς είστε?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ελληνικό. Εδώ που θα φιλοξενηθεί η σούπερ ειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Και παιδιά, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τη ζέστη. Ήδη 2 ώρες και κάτι πριν από το event, ήδη ξεκινήσει και γεμίζει εδώ το μίνι χωριό μηχανοκίνητου αθλητισμού.
1: Κοίταξε, είναι το εντυπωσιακό εκεί, μου επιτρέπεις Ραφαήλ, να σε λέω έτσι. Νομίζω πως είναι το εντυπωσιακό ότι εκεί μπορεί να δεις πολύ περισσότερα πράγματα συγκεντρωμένα από τον αγώνα που θέλουν, ή τα αυτοκίνητα τα ίδια που θέλει να παρακολουθήσει κάποιος, να ακούσει ήχους. Οπότε ίσως είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι και γι' αυτό τόσο ενδιαφέρον.
3: Πριν καν ξεκινήσεις να ακούς τους ήχους μέσα από την πίστα, όταν μπεις στο συγκεκριμένο χωριό, ας το πούμε, θα δεις πάρα πολλές δραστηριότητες, αμέτρητες δραστηριότητες μπορείς να κάνεις είτε με τους φίλους σου, είτε αν είσαι με την οικογένειά σου. Και μετά μπορείς να περάσεις, αφού μπορείς να πας σίγουρα μια ώρα εκεί, έχει πάρα πολλά πράγματα, πίσω μου στο χώρο που θα είναι οι θεατές, να απολαύσεις μαγικές εικόνες και ήχους.
1: Πες μου κάτι, βλέπουμε και κάποιες νέες διαδρομές. Για παράδειγμα, έχουμε ένα ενδιαφέρον παραπάνω εμείς και λόγω καταγωγής για Αρκαδία, για Μέναλο, για Κολίνες. Πώς σου φαίνεται αυτό ως ιδέα?
3: Εννοείται, και να ξέρετε, από αυτά που ακούω μέσα από τους οδηγούς, είναι και οι ίδιοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που θα έτσι τρέξουν στην Αρκαδία, σε μέρη που δεν έχουν ξαναβρεθεί στο παρελθόν. Ίσα-ίσα πιστεύουν ότι θα είναι και λιγότερη ζέστη εκεί, λόγω του υψομέτρου. Μακάρι, γιατί δεν ξέρω αν είδατε, μπήκαμε στο αυτοκίνητο του Λάμπρου του Αθανασούλα και στη σκιά, σε λιγότερο από 30 βαθμούς, μέσα έχει 40. Είναι πραγματικά εξουθενωτικό, οπότε σίγουρα προτιμάνε να τρέχουν σε υψηλότερα υψόμετρα για να έχει λιγότερη ζέστη.
1: Ο Θανασούλας μας έκανε και την τιμή πριν από λίγες ημέρες και βρέθηκε εδώ μαζί μας. Εμείς τώρα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα θα συμβούν από σήμερα, ξεκινάει στις 6 το απόγευμα, μέχρι και τις τελευταίες ώρες του Rally Ακρόπολης, μέχρι την Κυριακή δηλαδή. Νομίζω πως θα είναι μια εντυπωσιακή κατάσταση που ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ, Ραφαήλ, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε εκεί.
3: Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ και θέλω στο σημείο αυτό, λίγο πριν πάμε και σε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε ένα break, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για το Action 24. Παραμένουμε στο YouTube του Αθλέτικο. Έχουμε να πούμε δύο πραγματάκια ωραία.

Στο δάσος προχωρώ. Αφήνω να ξεφύγει το μυαλό, την ψυχή μου για να βρω.

0: People have repower. People have repower.
1: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των Κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
3: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
4: αλλάξε το.
3: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Και με το Data Rollover που πρώτη έφερε η Horizon, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα τα καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με προ-τρέιλερ Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, είπαμε για τον Σάντσες. Αν προχωρήσει αυτό, νομίζω πως υπάρχουν περιπτώσεις. Ακούστηκαν και κάποιες. Ποια εσύ προκρίνεις από αυτές που ακούγονται? Έχεις στο μυαλό σου, για παράδειγμα, ποιον λες εσύ, ρε? Δεξιμπάκ για τον ΠΑΟΚ. Ποιον λέγαμε χθες?
1: Το Σάλιακα.
0: Το Σάλιακα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Και για τον Ολυμπιακό το λέγαμε, για Αβρουσάη λέγαμε μετά.
1: Το Αβρουσάη δεν φεύγει, λένε.
0: Λένε τώρα το
1: Ριάβε.
0: Κώστα, ακούς κάτι άλλο?
1: Σάντσες πάντως πολύ καλός θες το 3-0. Από τη δική του ενέργεια ξεκινάει και το 2-0.
0: Το 2-0. Έλεγε.
2: Ναι, ναι. Είναι όντως εντυπωσιακός με την εθνική του ομάδα. Παρ' όλα αυτά, στον ΠΑΟΚ δεν έχει πείσει, μπορούμε να πούμε, από την ημέρα που έφτασε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον δεν κόλλησε με το σύστημα του Ρασβάν Λουτσέσκου και με όλη τη φιλοσοφία του Ρωμάνου προπονητή. Για την ώρα πάντως τον ΠΑΟΚ στρέφονται κυρίως να κλείσουν τα στόπερ. Εκεί είναι το θέμα, το μεγάλο θέμα. Θέλουν την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας προτού η ομάδα μεταβεί στην Ολλανδία. Την ερχόμενη Δευτέρα, θυμίζουμε, η αποστολή των Ασπρόμαυρων θα αναχωρήσει. Θέλει η ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά μετά την απόκτηση του ενός στόπερ να κλείσει και του Χατζητιάκου, όπως είπαμε. Κοιτάει και άλλες περιπτώσεις εκτός από αυτή του διεθνούς στόπερ. Και κάπου εδώ να ρίξουμε και στο τραπέζι τις δύο περιπτώσεις που γίνονται για την επέκταση της συνεργασίας με τον Τάισον αλλά και με τον Οσντόεφ. Ο Τάισον, ο οποίος διανύει πλέον το 38ο έτος της ηλικίας του, έχει δείξει όμως και την περσινή σεζόν ότι αποτελεί εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της ομάδος. Από την πλευρά της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει κάνει κινήσεις και συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή για να επεκτείνουν την συνεργασία τους για μία ακόμη χρονιά. Φυσικά, όπως καταλαβαίνει κανείς και λόγω της ηλικίας, η οικονομική πρόταση που έχει κατατεθεί είναι χαμηλότερη συγκριτικά με το περσινό συμβόλαιο. Είναι κάτω του ορίου του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Με συγχωρείτε. Παρ' όλα αυτά, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Δεν έχει βρεθεί χρυσή τομή. Παρόλο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δείχνει θετικός στο να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη και να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Και τέλος να πούμε και για τον Οσντόεφ.
0: Μια γρήγορη κουβέντα.
2: Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να επεκτείνει τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ για 2 ακόμα χρόνια. Η ΠΑΕ θέλει για έναν ακόμα χρόνο. Οι συζητήσεις συνεχίζονται.
0: Και δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Ωραία.
2: Ουσιαστικά στο τραπέζι. Σωστά.
0: Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Σε τρέχω λίγο σήμερα, το καταλαβαίνω, αλλά είναι λόγω της ημέρας που λέει και μια ψυχή. Οπότε θα πούμε περισσότερα για τον ΠΑΟΚ και αύριο. Για το Χαστά θα πω ότι θα είναι μαζί μας πολύ σύντομα. Είχε μια μικρή άδεια, οπότε μην παραβγάλετε ήδη, δεν υπάρχει τίποτα. Για τους δύο εδώ κυρίους, εδώ δεξιά μου και αριστερά μου, θα πω το εξής. Μη σπαμάρετε και μην γράφετε διάφορα. Το να υπάρχει...
1: Μην ασχολείσαι, ρε Μπίλη.
0: Ναι, το να υπάρχει τώρα κουβέντα και διαφωνία μεταξύ τους δεν είναι κακό. Καμιά φορά συμβαίνει.
1: Καφέ θα πάμε να πιούμε τώρα. Προφανώς, αν και φεύγει τώρα.
3: Όχι τώρα, φιλέ, 50 λεπτά μου βγάλει το GPS. Αυτό πήγα να σου πω.
1: 50 λεπτά.
0: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Κλείνω γιατί έχουμε και υποχρεώσεις. Αντρέα, γεια σου, φίλε. Τα λέμε αύριο.
4: Αν το Ζαμπίδης με η Weather θα γίνει το Σεπτέμβριο.
0: Γεια, γεια, γεια.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Θα το ρωτήσεις τώρα. Γεια. Καλή συνέχεια.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων από τις τεράστιες δονήσεις των 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Ισοπεδώθηκαν κτίρια. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους και ζώα μέσα από τα χαλάσματα. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες της αιματηρής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Πόσο καυγάς 10 ατόμων κατέληξε στο φωνικό του 15χρονου. Συνελήφθη ο δράστης, τι ισχυρίστηκε στην ομολογία του για τα κίνητρα, φύλο και φτερό οι κάμερες της περιοχής και οι καταθέσεις. Πονοκέφαλος η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παρέμβαση Μητσοτάκη, πρώτων πυλών σύσκεψη στο Μαξίμου με τους προέδρους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Η στόχη, το μεγάλο κυβερνητικό στοίχημα και η επίθεση της αντιπολίτευσης. Ιστορικός καύσωνα στην Ευρώπη. Αυξάνονται οι νεκροί καθημερινά. Στην Ισπανία 212 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 4 ημέρες. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία. Ακραίες θερμοκρασίες πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι υποδομές στα όρια αντοχής. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ μπορώ να μιλάω όλη μέρα για φαγητά. Όλη μέρα για μαγειρική. Αν με πλησιάσετε τώρα, αν μπορούσατε να μυρίσετε, θα σας μύριζα σοταρισμένα κρεμμύδια. Γιατί μαγειρεύω συνέχεια, δεν ξέρω αν τα οι φίλοι μου λένε ότι τα καταφέρνω καλά, αλλά κάποια που τα καταφέρει πολύ καλύτερα από μένα και από πολλούς σεφ είναι η Ντίνα Νικολάου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για το κάλεσμα. Σε θαυμάζω απεριόριστα πάρα πολλά χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σε γνωρίσω.
0: Ευχαριστώ, αλλά αν δεν μαγειρεύεις και φανταστικά στη ζωή, δεν ξέρω τι να πω. Είναι για μένα από τις ανώτερες αρετές. Και για πολύ κόσμο, γιατί είναι αλλιώς, έτσι. Είναι αλλιώς να μαγειρέψω εγώ δύο πιάτα στο σπίτι μου και είναι τελείως διαφορετικό να μαγειρέψει καλά και να χαρούν δεκάδες άνθρωποι.
1: Ναι, η επαγγελματική μαγειρική σαφώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το μαγειρεύω κάθε μέρα για μένα, για τους αγαπημένους μου. Γιατί εδώ πρέπει, δεν αστειεύεσαι, εδώ πρέπει να ξέρεις τεχνική. Ναι. Πρέπει να τα καταφέρεις, πρέπει να έχεις γνώση, γιατί καλό είναι το ταλέντο, αλλά δεν φτάνει. Mm-hmm. Ενώ στο σπίτι, στην οικιακή μαγειρική, όταν περισσεύει η φροντίδα, η αίσθηση ότι θες να φροντίσεις και η αγάπη, έχεις ήδη το 70%.
0: Ναι.
1: Μετά τι μένει? Μένει σαφώς η καλή πρώτη ύλη, γιατί όλα είναι ύλη. Η ποιότητα της πρώτης ύλης είναι αυτό που μετράει. Και να θες να το ευχαριστιέσαι την ώρα που μαγειρεύεις.
0: Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν? Ενώ, καλά, θέλω να πω ότι σίγουρα υπάρχει και διαφορά στην ικανότητα, γιατί και να διαβάσω μία δική σου συνταγή, ακόμη και αν την εκτελέσω κατά γράμμα, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο.
1: Αλλά ισχύει γιατί για όλους αυτό.
0: Ναι, ισχύει για όλους. Γιατί, και εγώ δεν πιστεύω ότι κρύβεται υλικά και
1: όχι,
0: αυτά
1: όχι,
0: που λένε.
1: Καμία σχέση.
0: Απλώς δεν έχω ίσως τις ίδιες τεχνικές. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν με τίποτα να μαγειρέψουν. Τους λες, μα είναι απλό. Κάνεις αυτό, κάνεις ένα, κάνεις άλλο. Δεν μπορούν, προτιμούν να πεινάσουν.
1: Γιατί δεν θέλουν.
0: Δεν θέλουν, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν τους αφορά. Δηλαδή, η μαγειρική είναι μια τέχνη βρόσιμη, τέλος πάντων, γιατί που αν λίγο σε αφορά, μπορείς να κάνεις θαύματα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα χόμπι, απ' την άλλη, που περνάς πολύ καλά και δεν πετάς τίποτα. Τι εννοώ? Mm-hmm. Ότι τρως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να σου κοστίσει, ρε παιδί μου, 10-20 ευρώ, αλλά ούτε σε άλλος θα έτρωγες.
0: Σωστά.
1: Σκέψου να έχεις ένα χόμπι που να σου αρέσει να ζωγραφίζεις.
0: Ναι.
1: Λες, θα πάρω τις ακουαρέλες, θα πάρω τις μπογιές μου, το ένα το άλλο, και αν δεν πάει καλά αυτό, τι θα το κάνω?
0: Θα βλέπω κάτι που δεν πήγε καλά.
1: Ενώ η μαγειρική δεν είναι δυνατόν να μην πάει καλά, θα το φας.
0: Καλά, μπορεί και να το φας, μην το λες.
1: Θα το φας.
0: Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που θέλω πάντα ήθελα να σε ρωτήσω και να σε γνωρίσω, είναι πώς έκανες αυτή τη φοβερά επιτυχημένη κίνηση να εργάζεσαι και εδώ, αλλά κυρίως στο Παρίσι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, το μισό διάστημα της ζωής σου ζεις έξω.
1: Βέβαια.
0: Και το Παρίσι δεν είναι Αμερικανάκια εκεί να τους φτιάξεις μουσακά και να ξετρελαθούν. Θέλω να πω ότι είναι η κορυφαία κουζίνα στον κόσμο. Και όχι μόνο. Δηλαδή, ειδικά στο Παρίσι, σταματάς σε μία γωνία του δρόμου και τρως καταπληκτικά. Πώς τα κατάφερες εκεί?
1: Το γεγονός ότι έφτασε εκεί 22 χρονών, νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και απ' την άλλη, το γεγονός ότι σαν χαρακτήρας δεν έβλεπα πουθενά ταβάνι. Δηλαδή, θεωρούσα ότι ό,τι και να κάνω θα πετύχει.
0: Ναι.
1: Είχα μια απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.
0: Έτσι μεγάλωσες?
1: Μεγάλωσα σε μια αγροτική οικογένεια που ήμασταν πολύ καλά όλοι μεταξύ μας και όλοι δουλεύαμε το ίδιο και υπήρχε απόλυτος σεβασμός.
0: Ναι.
1: Και όλοι περιμέναν από όλους. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό βοήθησε. Το ότι ήμουνα σε ένα περιβάλλον που όλοι περιμέναν να κάνω κάτι κι εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι δεν ήμουνα μέχρι να γίνω 18 χρονών, ήταν όλα έτοιμα. Αυτό θεωρώ ότι βοήθησε. Στη μαγειρική βοήθησε το γεγονός ότι είμαι γέννημα θρέμα αγροτικής οικογένειας, γιατί ήξερα από μικρή τι σημαίνει μια καλή ντομάτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο περιβόλι, στον Παξέ, με τα παιδιά της γειτονιάς και πηγαίναμε για να ακούσουμε πώς μεγαλώνουν τα λαχανικά. Στείναμε αυτή το πρωί 6 ώρα.
0: Ειδικά τα αγκούρια, λέει, ναι.
1: Κάνουν. Έτσι μας είχαν πει. Πρόσεξε, είναι τρομερό και εσύ το ξέρεις αυτό. Το έχεις ακούσει.
0: Ναι, γιατί και εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ. Δεν είχα την τύχη να είμαι από αγροτική οικογένεια.
1: Ναι, εγώ είχα αυτή την τύχη.
0: Έχω ακούσει ότι τα αγκούρια, λέει, κάνουν ένα θόρυβο.
1: Λοιπόν, έτσι λέγανε και σε εμάς. Οπότε σκέψου τώρα. Φυσικά δεν ακούσαμε ποτέ τα αγκούρια να κάνουν θόρυβο όταν μεγαλώνουν.
0: Okay.
1: Αλλά το πρωί με την πρωινή δροσιά και όλα αυτά. Το ζήσαμε αυτό, το έζησα. ήξερα πάρα πολύ καλά τι σημαίνει καλό υλικό.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά αναγκαστικά το αναζητάς όλη σου τη ζωή. Και έχεις μια οικειότητα με την καλή πρώτη ύλη. Λοιπόν, απ' την άλλη, το Παρίσι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική μου πορεία.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πήγα στο Παρίσι για να σπουδάσω μαγειρική. Mm-hmm. Δεν σκεφτόμουν ότι ωραία θα γίνω μαγείρισα. Σκέψου ότι τότε δεν είχε το στάτους και το γκλάμουρ που έχει σήμερα η μαγειρική, η επαγγελματική.
0: Ναι.
1: Τότε ήμασταν ακόμη στη φάση, δεν τα παίρνει τα γράμματα, θα κάνει τέχνη, θα γίνει μάγειρας.
0: Okay.
1: Οπότε εγώ τα έπαιρνα τα γράμματα.
0: Δεν ήταν rock stars οι μάγειρες οι πολύ γνωστοί.
1: Όχι βέβαια, δεν είναι. Στην Ελλάδα, όταν έφυγα εγώ από την Ελλάδα. Εγώ τα έπαιρνα τα γράμματα. Έκανα τον πρώτο κύκλο σπουδών, πάω στη Γαλλία, στο Παρίσι, να κάνω το δεύτερο κύκλο σπουδών, να κάνω μεταπτυχιακά. Και εκεί παθαίνω σοκ.
0: Ναι.
1: Διαπιστώνω ότι οι Γάλλοι έχουν έναν τρόπο να προωθούν τη Γαλλία, τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους, ό,τι έχουν και δεν έχουν, μέσα από τη γαστρονομία.
0: Ναι.
1: Και ζήλεψα. Λέω, μα πώς το κάνουν. Και εμείς, γιατί τότε ήμασταν σε μια κατάσταση για κλάματα.
0: Mm.
1: Λογικό. Η ελληνική κουζίνα στην Γαλλία αντιπροσωπευόταν από εστιατόρια τουριστικά που τα είχαν κάνει οι μετανάστες. Λογικό ήταν. Μεταξύ τους οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Η συμπεθέρα τα ντολμαδάκια, η γιαγιά τα κεφτεδάκια. Ξέρεις, κάναν τέτοια εστιατόρια. Και σαφώς σπάγαν πιάτα, μπουζούκι, ζορμπάς, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα γόρι μου. Δηλαδή δεν ήταν η μαγειρική, η γαστρονομία το α και το ω. Ήταν ότι ξεσπαθώνω και ξεσκάω, αλλά ελληνικά.
0: Okay.
1: Αυτό εγώ συνάντησα στο Παρίσι όταν πήγα. Και εκεί, αφού κάνω μεταπτυχιακό στις δημόσιες σχέσεις, και μάλιστα είχα την τύχη να κάνω στη σχολή του Σεγγελά. Ήταν πολύ διάσημος τότε ο Σεγγελά στην Ελλάδα. Έκανε τις δημόσιες σχέσεις στον Παπανδρέου, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Mm-hmm. Βλέποντας όλο αυτό, λέω, μα πώς μπορούμε να το κάνουμε για την Ελλάδα? Πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση της ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό? Γιατί ήμουν σίγουρη ότι αν κάναμε την αρχή στο Παρίσι,
0: ναι,
1: κακά τα ψέματα, ό,τι γίνεται εκεί μετά αυτόματα, δεν ξέρω, κάτι γίνεται και συμβαίνει παντού.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω, ας μάθω πρώτα καλά τη γαλλική κουζίνα. Γιατί πώς μπορείς να πολεμήσεις εντός εισαγωγικών κάτι όταν δεν το γνωρίζεις? Πάω λοιπόν στην Gordon Blair, που είναι σχολή μύθος για την γαλλική γαστρονομία. Δεν ξέρω τι είχα στο μυαλό μου. Προφανώς φοβερό θράσος, έτσι, δεν το συζητώ. Τώρα που το σκέφτομαι, λέω, πώς τόλμησες? Κι όμως τότε όλα ήταν εφικτά για μένα.
0: Και ακριβή σχολή.
1: Ακριβή.
0: Ακριβή σχολή.
1: Πάρα πολύ ακριβή. Και εκεί σκέφτομαι, γιατί είχα μαζέψει μέχρι το πρώτο τρίμηνο. Διότι οι γονείς είχαν κάνει το καθήκον τους.
0: Σωστά.
1: Είχαν σπουδάσει, είχε τελειώσει. Όταν δε κάποια στιγμή λέω στη μαμά, θα σπουδάσω μαγειρική. Μου λέει, έλα Χριστέ και Παναγιά μου, τι να μάθεις αφού ξέρεις? Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ, ναι, ότι εγώ η καλή μαθήτρια είχα στο μυαλό μου να γίνω μαγείρισα, ούτε κατά διάνοια. Εκεί λοιπόν τα κατάφερα έτσι, Αθηναής, τα έκανα έτσι τα πράγματα, τα μπέρδεψα από εδώ, τα μπέρδεψα από εκεί. Έφτασα να κάνω μαθήματα ελληνικής κουζίνας, να ανοίγω φύλλο και να μαθαίνω σε όλη την Gordon Blair για να εξασφαλίσω δίδακτρα.
0: Τέλειο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα που το σκέφτομαι, σου λέω πώς τόλμησες. Λοιπόν, και το ένα έφερε το άλλο. Φυσικά το Evie Evan ήταν ο μεγάλος σταθμός για να αλλάξει η εικόνα που είχαν οι Γάλλοι για την ελληνική κουζίνα. Γιατί εκεί αποφασίσαμε με τη Μαρία. Ναι, η Μαρία είναι η αδερφή μου. Χωρίς τη Μαρία δεν υπάρχω, δεν θα υπήρχα.
0: Ναι.
1: Ό,τι κάναμε, το κάναμε μαζί και το κάνουμε μαζί. Γιατί είμαστε τόσο διαφορετικές, οπότε είμαστε συμπληρωματικές.
0: Πού διαφέρεις με την αδερφή σου?
1: Εγώ δημιουργώ και τα θέλω όλα.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνη μου βάζει φρένο και μπορεί να μου εξασφαλίσει αυτά που τα μισά τουλάχιστον.
0: Σε προσγειώνει δηλαδή.
1: Εντελώς. Το έχω ανάγκη όμως αυτό. Το είχαμε ανάγκη σε όλο αυτό που κάναμε. Δεν ήταν εύκολο. Γυναίκες, ξένες.
0: Ναι.
1: Σε μια χώρα που η ελληνική κουζίνα δεν ήταν στα καλύτερά της.
0: Mm-hmm.
1: Τότε ανθούσε η ιταλική κουζίνα. Έχω κλέψει και από αυτούς πάρα πολλά. Έχουν τον τρόπο τους οι Ιταλοί.
0: Ναι.
1: Και έχουν μια εθνική στρατηγική για την προώθηση της γαστρονομίας τους εδώ και 80-90 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε εκεί αποφασίσουμε ότι πάμε και βλέπουμε. Αυτό το πάμε και βλέπουμε μας έβγαλε κάπου, δεν ήταν εύκολο, αλλά μας έβγαλε σε μια κατάσταση που σήμερα πια αισθανόμαστε περήφανοι. Λέμε, ναι ρε παιδί μου, το φτάσαμε εκεί που πρέπει. Ναι. Είμαστε στο ίδιο ύψος με τη γαλλική κουζίνα, υπάρχει αξιοπρέπεια. Mm. Μας αντιμετωπίζουν όλοι με αξιοπρέπεια. Γράφονται κάθε χρόνο πόσα βιβλία από γαλλικό εκδοτικό οίκο για ιταλική κουζίνα, για ιαπωνέζικη. Γράφονται όμως και για την ελληνική κουζίνα. Το καταφέραμε και αυτό. Τους δείξαμε ότι έχουμε τοπική ελληνική κουζίνα. Δεν τσουβαλιάσαμε μία ελληνική. Δεν υπάρχει μία ελληνική κουζίνα. Κουζίνα της Μακεδονίας με την κουζίνα της Κρήτης, διαφορές μεγάλες. Mm-hmm. Τους δείξαμε ότι έχουμε ελληνικά προϊόντα. Φέραμε ελληνικά προϊόντα από μικρούς παραγωγούς. Δεν ήταν εύκολο. Μεγαλώσαμε μαζί τους, μεγαλώσαν και αυτοί μαζί μας. Μάθανε να κάνουν εξαγωγές, αλλά το κάναμε. Τους δείξαμε ότι υπάρχει ιστορία και κρατάει από την αρχαία Ελλάδα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν το λέω γραφικά, τύπου να εκμεταλλευτώ την αρχαία Ελλάδα. Θεωρώ ότι το δικαιούμαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σαν Ελληνίδα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, όπου και αν πάω σε όλο τον κόσμο, ξέρεις, πάω σε διάφορα φεστιβάλ γαστρονομίας και δείχνουμε διάφορα πράγματα. Είμαι η Ελληνίδα και μετά το όνομά μου. Mm. Πολλοί δεν θυμούνται το όνομά μου. Θυμούνται τον Τίνα, που είναι εύκολο, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η Ελληνίδα δεν το ξεχνάει κανείς. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευθύνη όταν δεν αντιπροσωπεύω εμένα μόνο. Mm-hmm. Αλλά τη χώρα μου. Θεωρώ ότι το ελληνική κουζίνα σαν brand name πρέπει να το προστατεύσουμε όλοι μας. Ας πούμε, εγώ πάω στη Γερμανία και μαλώνω.
0: Γιατί?
1: Οι οποίοι είναι πολύ καλοί άνθρωποι, προσπαθούν, κάνουν ό,τι μπορούν. Ελληνικό εστιατόριο. Μπαίνεις μέσα. Μουσακάς. Πίτσα. Σούσι. Και κότσι γερμανικό. Λέω, γιατί? Λέει, μα λέει, θέλουν να φάνε απ' όλα οι άνθρωποι. Και τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή πρέπει να προστατεύσουμε λίγο αυτό της ελληνικής κουζίνας. Ήρθε η ώρα, δεν μας παίρνει άλλο. Έχουν γίνει φυσικά πάρα πολλά βήματα. Θα ήμουν αγνώμων να έλεγα ότι είμαστε έτσι όπως το βρήκα, ας πούμε, πριν 30 χρόνια. Καμία σχέση.
0: Και η μόδα της μαγειρικής νομίζω ότι μας έχει βοηθήσει.
1: Έχει βοηθήσει το ότι ανέβηκε πάρα πολύ το στάτους του επαγγελματία μάγειρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι κοσμογυρισμένοι, είναι πολύγλωτοι, τους αρέσει, είναι καινοτόμοι και ασχολούνται με τη μαγειρική. Αυτός είναι ο πλούτος μας.
0: Ναι.
1: Να μπουν επαγγελματικά στη μαγειρική άνθρωποι οι οποίοι θα μας ανεβάσουν σε ένα διαφορετικό στάδιο. Αυτό θέλουμε πια.
0: Θα αρχίσω τις κακίες.
1: Έλα, πες το,
0: θα
1: μου αρέσει.
0: Θα σου πω ότι νομίζω ότι λέω εγώ και λένε όλες οι γυναίκες και οι άντρες που μαγειρεύουν, ότι καμιά φορά βλέπουμε η παρεξήγηση του τηλεσεφ, έτσι, ότι μπορεί να δεις κάποιον να έχει πολύ ωραία αέρα, να είναι ωραίος, να έχει στείλει, δεν ξέρω ό,τι θες μπορείς να βάλεις ή να είναι ωραία ή κάπως να τα λέει τα πράγματα και βλέπεις να φτιάχνει κάτι και λες τώρα αυτό δεν γίνεται. Δεν το ξέρει ότι δεν γίνεται ή τέλος πάντων δεν μαγειρεύεται έτσι. Θέλω να πω ότι είναι και λίγο δήθεν η μόδα της μαγειρικής. Στην Ελλάδα, το λέω συγκεκριμένα, νομίζω ότι οι ξένοι είναι πιο ουσιαστικοί και είχα και την τύχη να πάρω συνεντεύξεις στο παρελθόν από πολύ γνωστούς. Είναι λίγο πιο ουσιαστικοί. Δεν υπάρχει μια
1: δήθεν. Έχουν αλλάξει τώρα τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και εδώ στην Ελλάδα μας ενδιαφέρει η ουσία.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Καταλαβαίνω. Υπήρχε... Λοιπόν, αυτό εγώ το ονομάζω η ανασφάλεια του ανθρώπου, η επαγγελματική ανασφάλεια. Όταν είσαι ανασφαλής αυτό που κάνεις, θέλεις επί τη εμφανίση να πείσεις όλους ότι αξίζει να το κάνεις. Κι εγώ πέρασα από ένα τέτοιο στάδιο όταν ήμουν μικρή. Σκεφτόμουν, ειδικά στο Παρίσι, μη σκεφτούν ότι δεν ξέρω τεχνικές. Και έβαζα σε ένα πιάτο 10 τεχνικές.
0: Έκανες βλακίες.
1: Φυσικά έκανα.
0: Μαγείρευες πράγματα που έχεις μετανιώσει.
1: Έκανα βλακίες, όχι και ο τρόπος που χειρίστηκα κάποια πράγματα. Αλλά ήταν ο δρόμος για να με φτάσει εδώ σήμερα. Εγώ σήμερα έχω να σου πω ότι περνάω την καλύτερη φάση της επαγγελματικής μου ζωής. Και ξέρεις γιατί? Γιατί αισθάνομαι εντελώς ακομπλεξάριστη και απενεχοποιημένη. Δηλαδή, παλιά σκεφτόμουν ακόμη και να χρησιμοποιήσω ένα άλλο υλικό μέσα στην ελληνική κουζίνα για να μην παρεξηγηθώ και μου πούνε «Μα τι κάνεις, και αυτό δεν είναι ελληνική κουζίνα». Τώρα που ξέρω πολύ καλά τι είναι ελληνική κουζίνα, τώρα που έχω πολεμήσει τόσα χρόνια για αυτή, θέλω, ρε παιδί μου, να βάλω και ένα υλικό που είναι από το Μεξικό, μέσα στην ελληνική κουζίνα.
0: Ναι.
1: Έχω, ας πούμε, στον ταραμά που κάνουμε στο Παρίσι και είναι πιάτο πρώτο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είμαστε 20 ετών εστιατόριο.
0: Χιλιάδες χρόνια. Είναι σαν χιλιάδες χρόνια.
1: Εγώ έτσι το αισθάνομαι.
0: Για να έχεις καταφέρει στο Παρίσι να έχεις διακριθεί, είναι σαν να είσαι εκεί χιλιάδες χρόνια. Το λες πολύ καλά. Τι κάνεις λοιπόν με αυτόν τον ταραμά?
1: Λοιπόν, αυτός ο ταραμάς που παίρνουμε συνέχεια βραβείο κάθε χρόνο από μια δημοσιογραφική ομάδα για τον καλύτερο ταραμά.
0: Που τους αρέσει ο ταραμάς. Αυτή η δημοσιογραφική ομάδα.
1: Έχουν πάθος με τον ταραμά.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα έχουν γραφτεί για τον ταραμά. Τι βάζω εγώ, με τι το συνοδεύω? Με λεμονάκι κονφί, την οποία συνταγή την έχω κλέψει, την έδωσε η γυναίκα γιατί είναι φίλη, από τη Φατέ Μαχάλ, που είναι μια πολύ διάσημη και γνωστή σεφ από το Μαρόκο, η οποία είναι φίλη μου 100.000 χρόνια κι αυτή.
0: Mm.
1: Κατάλαβες δηλαδή.
0: Και τρώνε εκεί αυτά τα λεμόνια.
1: Και τρώνε αυτό το λεμονάκι, το κονφί, πάνω με τον ταραμά, που ταιριάζει απίστευτα. Δηλαδή, άρχισα σιγά σιγά να αναπνέω.
0: Μήπως αυτό είναι και αποτέλεσμα, για να πάμε τώρα στη γυναίκα Αντίνα. Είναι και αποτέλεσμα του ότι όσο μεγαλώνουμε, βελτιωνόμαστε και η γυναίκα επαγγελματίας πια μπορεί να χαρεί ότι είναι καλή επαγγελματίας και ότι είναι κορυφή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παλιά, νομίζω ότι οι γυναίκες σχεδόν αισθάνονταν και μία...
1: Έπρεπε να αποδείξουμε ότι είμαστε ελεύθερες.
0: Έπρεπε να αποδείξουμε. Τώρα είναι πολύ ωραίο να έχεις μεγαλώσει, να μην είσαι 22 πόσο ήσουν που πήγες στο Παρίσι γεμάτη ανασφάλειες και να εξακολουθείς να είσαι μια πολύ νέα γυναίκα που συνεχίζει την καριέρα της. Αλλά είναι και μια μαγιά, ρε παιδί μου. Δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο η ωριμότητα και η μαγιά της ωριμότητας?
1: Εγώ νομίζω ότι έμαθα. Δηλαδή, το είδα έτσι, το είδα και αλλιώς και κατάλαβα ότι αυτό που θέλει να γευτεί ο άλλος από μένα είναι, θα σου ακούσει περίεργο, αλλά εμένα.
0: Ναι.
1: Ό,τι κάνω εγώ. Έμαθα να ζητάω να με βλέπω στο πιάτο. Στην αρχή τι έκανα? Το να αντιγράψεις είναι πολύ καλό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δεν είσαι εσύ όταν αντιγράφεις. Αλλά είχα τέτοια ανασφάλεια, όπως έχουν όλοι όσοι αρχίζουν σε ένα επάγγελμα, που έλεγες θα δω τους καλύτερους. Λογικό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό σε κρατάει λίγο χωρίς ανάσα. Κάνω λάθος, τι θα γίνει? Ενώ τώρα, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, έχω απελευθερωθεί. Θέλω να τρώω εγώ πρώτα,
0: ναι,
1: να μου αρέσει εμένα και να τους βλέπω έξω να τρώνε και να ευχαριστούνται. Δεν θέλω να κρίνουν αν ξέρω ή δεν ξέρω.
0: Αν μπω στην κουζίνα σου, θα δω αυτές τις σκηνές απειρουκάλους που πλέον έχουμε συνδέσει ότι είναι παραδοσιακές, ότι συνδέονται πάρα πολύ με την κουζίνα του σχεδόν κακοποιητικού ανθρώπου που φωνάζει, που λέει «Δεν το έκανες καλά, φέρε εδώ, κόψε την ντομάτα αλλιώς, τι είναι αυτό το έσχος που έχει κάνει». Είσαι έτσι στην κουζίνα σου?
1: Όχι, δεν είμαι έτσι.
0: Είναι οι άντρες έτσι? Γιατί...
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι όλοι οι άντρες.
0: Έχεις πει πάντως ότι υπάρχει μια...
1: Οι πιο πολλοί είναι. Γιατί?
0: Οι πιο πολλοί μάγειρες είναι ψιλοκακοποιητικούλιδες.
1: Ναι, γιατί έτσι μάθαν.
0: Έτσι μάθαν.
1: Γιατί εγώ είχα την τύχη να μην μαθητεύσω, ή μάλλον να μην είμαι μέσα σε κουζίνες που έπρεπε να αποδείξω οτιδήποτε. Αυτή ήταν η μεγάλη τύχη επαγγελματικά στη ζωή μου. Μπήκα κατευθείαν και κάναμε με τη Μαρία το Evie Evan. Που εγώ το έβλεπα στην αρχή σαν μια προέκταση της κουζίνας του σπιτιού μου.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Περάσαν πολλά χρόνια έτσι για να... Δεν λέω ότι είμαι χήμα. Αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά θέλω να γίνονται όλα με ησυχία, με μια ωραία μουσική. Μου βγαίνει και όσο μεγαλώνω και της μαμάς λίγο. Γιατί σκέψω ότι δουλεύω με πιτσιρίκια. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: 20, 21, 22, 23, 24, 25, τέτοια παιδιά. Και... Θέλω και λίγο να αισθάνονται ότι τους προστατεύω, γιατί αυτό ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ εκείνη την ώρα. Έχω μαγειρικά παιδιά, μ' αρέσει που έχω μαγειρικά παιδιά. Και έχω και μαγειρικά παιδιά που έχουν γίνει 40 χρονών και τρελαίνομαι. Και λέω, καθίστε, δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να είστε 40 χρονών εσείς. Δηλαδή, γιατί αποκτάς μια πολύ δυνατή σχέση με στην κουζίνα.
0: Ναι.
1: Είσαι μέσα σε ένα χώρο για πάρα πολλές ώρες, με συγκεκριμένα άτομα, και δεν έχεις επαφή με τίποτα άλλο.
0: Οι διακεκριμένοι μάγειρες είναι συνήθως άντρες, γιατί τυχαίνει να είναι μια σκληρή δουλειά που την κάνουν άντρες, ή υπάρχει σεξισμός?
1: Σαφώς είναι σκληρή δουλειά. Εμείς χάνουμε την περίοδο της μητρότητας, γιατί κάποια χρόνια απέχεις. Δεν μπορείς ούτε με την κοιλιά στο στόμα να μαγειρέψεις. Και όταν γεννιέται το μωρό, ειδικά τον πρώτο χρόνο, ακόμη και αν γυρίσεις όταν το μωρό είναι 6 μηνών, δεν έχεις γυρίσει. Ναι. Σαφώς, το μυαλό σου είναι στο παιδί.
0: Ναι, και δεν είναι μια δουλειά γραφείου που λες θα πάω, θα το κανονίσω, θα το οργανώσω.
1: Μα δεν θες κιόλα. Ναι. Δεν θες. Γιατί είναι μια σκληρή δουλειά. Κουβαλάς και κουβαλάς, μπαίνεις στο κρύο, στη ζέστη, ορθοστασία. Εγώ έχω κάνει 3 εγχειρήσεις στα πόδια μου με φλεβίτη από την ορθοστασία. Δηλαδή δεν είναι εύκολη δουλειά. Οπότε οι άντρες έχουν και πιο μεγάλη έτσι, απόλυτη φυσική δύναμη σε σχέση με εμάς. Δεν χάνουν χρόνο. Ναι. Σε όλα αυτά, γιατί το παιδί είναι ευθύνη της μαμάς, ακόμη και σήμερα. Και απ' την άλλη, αυτόματα γίνεται λίγο, δηλαδή τους βγαίνει και λίγο έτσι κάπως περίεργα. Εγώ το βλέπω γιατί πολλές φορές έρχομαι σε επαφή με πολλούς συναδέλφους άντρες και τους παίρνω τηλέφωνο γιατί μου το ζητάνε κορίτσια που δουλεύουν μαζί τους. Τους βάζουν, ας πούμε, πάντα στην κρύα κουζίνα. Ενώ είναι, δηλαδή, αυτή η ατάκα η τρομερή, είσαι κορίτσι. Τέλειωσε τη μαγειρική, είσαι βοηθός μάγειρα, είσαι πρώτος.
0: Θα σε πάω στην κρύα κουζίνα, λέει, δεν θα σε αφήσω να είσαι.
1: Θα σε πάω στην κρύα κουζίνα να κάνεις σαλάτες, γιατί οι γυναίκες έχετε με το χεράκι, θα το φτιάξετε πιο ωραίο. Δηλαδή, αυτός ο διαχωρισμός είναι ό,τι πιο φρικτό μπορεί να σου συμβεί στη δουλειά σου. Ναι. Γιατί ένας άνθρωπος που μπαίνει σε ένα επάγγελμα πρέπει να δοκιμαστεί σε όλα τα πόστα. Έτσι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και με τις γυναίκες. Και ύστερα, απ' την άλλη, έχουν μία. Ακόμη και σήμερα δηλαδή, μου γράφουν κορίτσια ότι τους μιλάνε ο λίγο τι.
0: Υποτιμητικά.
1: Ναι, έλα τώρα, ξέρεις.
0: Έλα κουκλίτσα μου.
1: Έλα κουκλίτσα μου. Ναι, έλα κουκλίτσα μου. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά. Γιατί η γυναίκα στην επαγγελματική μαγειρική είναι πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Είναι χειρότεροι οι Γάλλοι οι Έλληνες σε αυτά.
1: Το ίδιο νομίζω.
0: Το ίδιο. Περνάει σαν νερό ο χρόνος μαζί σου. Δεν θέλω να φύγεις να δεν πούμε τα νέα εγχειρήματα. Το νέο εγχείρημα είναι ένα νέο, πολύ νέο εστιατόριο, να πω, στην Πανόρμου.
1: Είναι ένας νέος χώρος εστίασης που εδώ και αν αισθάνομαι ακομπλεξάριστη. Δηλαδή, θέλω να έρθεις να το δεις, να καταλάβεις τι εννοώ.
0: Εγώ στο να φάω είμαι καλύτερη.
1: Θέλω δηλαδή, όχι, θα καταλάβεις ακριβώς. Λοιπόν, είναι η μεταμοντέρνα εκδοχή του μαγειρίου. Mm-hmm. Που θα μπεις μέσα, που θα είσαι σε ωραία χρώματα και αυτά, χαλαρά, όμορφα, με ωραία μουσική και έχεις μπροστά σου ένα τρίπτυχο, ένα πιάτο με 3 θήκες και θα βάλεις τη βάση σου, την πρωτεΐνη που θα διαλέξεις ανάμεσα σε κρέας ή σε ψάρι, θα βάλεις μια γαρνιτούρα της σαλάτες σου και με αυτό το συνδυασμό θα φας. Είτε είσαι 12 χρονών, είτε είσαι 80 χρονών.
0: Μου τρέχουν τα σάλια.
1: Γιατί έχουμε φροντίσει να φας αυτό που χρειάζεσαι. Ναι. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Πώς λέγεται ο χώρος?
1: Ντίνας.
0: Ντίνας. Πάρα πολύ ωραία. Στην Πανόρμου είναι αυτό.
1: Είναι.
0: Και τι άλλο?
1: Και
0: 150 βιβλία, δεν ξέρω. Καλά, τι άλλο βγαίνει?
1: Μόλις βγήκε το γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι στη Γαλλία και σκίζει και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω τους Γάλλους να φτιάχνουν γιαούρτι à la Greek.
0: Okay.
1: Δεν θέλω άλλο. Ναι. Θέλω να φύγει όλο το ελληνικό γιαούρτι από εδώ και να πηγαίνει στη Γαλλία και, και παντού και να έχουμε μόνο ελληνικό γιαούρτι. Και δόξα τω Θεώ, πάνω κάτω, θέλω να μου έρθεις Γαλλία, θα μου έρθεις.
0: Βεβαίως, τα καλύτερα που λες. Σε ευχαριστώ πραγματικά, είσαι έμπνευση. Δεν είναι μόνο ότι είσαι μία, αποτελείς έμπνευση, για μένα τουλάχιστον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
0: που ήρθες, πραγματικά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Μη φύγετε, γιατί εδώ η έμπνευση και οι καλεσμένοι είναι ταυτόσιμες έννοιες.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων από τις τεράστιες δονήσεις των 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Ισοπεδώθηκαν κτίρια. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους και ζώα μέσα από τα χαλάσματα. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες της αιματηρής συμπλοκής στην Καλυθέα. Πώς ο καυγάς 10 ατόμων κατέληξε στο φωνικό του 15χρονου. Συνελήφθη ο δράστης, τι ισχυρίστηκε στην ομολογία του για τα κίνητρα, φύλο και φτερό οι κάμερες της περιοχής και οι καταθέσεις. Πονοκέφαλος η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παρέμβαση Μητσοτάκη, πρώτων πυλών σύσκεψη στο Μαξίμου με τους προέδρους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Η στόχη, το μεγάλο κυβερνητικό στοίχημα και η επίθεση της αντιπολίτευσης. Ιστορικός καύσωνας στην Ευρώπη. Αυξάνονται οι νεκροί καθημερινά. Στην Ισπανία 212 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 4 ημέρες. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία. Ακραίες θερμοκρασίες πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι υποδομές στα όρια αντοχής. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πρωινό. Έφαγες. Η φροντίδα στους δικούς σου ανθρώπους είναι μία απλή ερώτηση και τα μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου είναι η απάντηση. Γιατί με 4 δημητριακά και 7 βιταμίνες ξεκινάς τη μέρα σου με φροντίδα. Πολυδημητριακά μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου. Πρωινό για κάθε πρωινό.
10: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
11: Το ίντερνετ που έχεις γίνεται αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Όταν είσαι πελάτης Vodafone, είναι παιχνιδάκι. Γιατί η Vodafone αναβαθμίζει την τεχνολογία σου σε full fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Οι τραγουδιστές δεν είναι μόνο η φωνή τους, δεν είναι μόνο ότι τραγουδάνε σωστά, ξέρω εγώ, φτάνουν τις νότες όπως πρέπει. Νομίζω ότι ειδικά οι τραγουδιστές που μας συγκινούν είναι και ο χαρακτήρας τους και τα βιώματά τους και η ιστορία της ζωής τους. Και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπορεί να είναι μια τέτοια περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Μπορεί να συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Η φωνή σου δεν είναι όλα αυτά που είσαι εσύ.
1: Ναι, αυτό είναι. Όχι μόνο αυτά που είσαι, αυτά που και που θέλεις να προσφέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι και... Αλλά ξεκινάει από αυτό που είσαι, ναι. Mm-hmm. Ξεκινάει από αυτό που χτίζεται μέσα σου με τα χρόνια, με τις εμπειρίες, τις δυσκολίες. Ναι. Είναι ένα σκάψιμο, εν πάση περιπτώσει, και είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η φωνή, όχι.
0: Δεν είναι όλοι τραγουδιστές βέβαια έτσι, φαντάζομαι. Αλλά αυτοί που έχουν έναν τρόπο κάπως να το ζεσταίνουν το πράγμα.
1: Ναι, αυτοί που ξέρω εγώ έτσι είναι.
0: Αυτοί που ξέρεις εσύ και συνεργάζεσαι, γιατί συνεργάζομαι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτοί που ξέρω, που συνεργάζομαι, που αγαπώ, που μελετάω, που έχουμε έναν κοινό τόπο και ένα κοινό όραμα, ας πούμε, για το τραγούδι, είναι αυτοί.
0: Ναι. Τραγουδιστές που σε εμπνέουν και σε συγκινούν.
1: Πολύ. Αλλά τώρα θα μπορώ να λέω ονόματα από τις εποχές που μελέτησα και πρωτοάκουσα το τραγούδι, το λαϊκό βασικά τραγούδι. Θα ξεκινήσω, ας πούμε, από τις φωνές της γυναικείας της εποχής, της δεκαετίας του 50, του 60. Η Νίνο, ας πούμε, με συγκινεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Σωτηρία Μπέλου. Ο Καζαντζίδης. Mm-hmm. Ο Μπιθικότσης, ο Στράτος Διονυσίου, ο Μητροπάνος, ο Νταλάρας, ο Πάριος, mm-hmm. η Χαρούλα Αλεξίου, η Βίκη Μοσχολιού, η Μαρινέλα. Και τώρα σας λέω και ονόματα που έχω συνεργαστεί κιόλας. Ναι, αυτοί κουβαλάνε μέσα τους κάτι πολύ ελληνικό, κάτι που ας πούμε δανείζω με τον Μητροπάνο τώρα, που έχουμε συνεργαστεί και έχω και μια πολύ ιδιαίτερη αδυναμία στο Μητροπάνο. Όταν τον άκουγα ήταν σαν να βλέπω κάποιες φορές τα βράχια στην Καλαμπάκα και κάποιες φορές την αγριεμένη θάλασσα στην Ικαρία.
0: Και είχατε κοινά, υπάρχουν κοινά στην ιστορία σας, έτσι, προσφυγιά και όλα αυτά τα βασιλικά.
1: Ναι.
0: Έχω διαβάσει ό,τι βρήκα για σένα και ένα πράγμα στο οποίο... Έχει δοθεί και έτσι βάρος από τους ανθρώπους που έχουν πάρει συνέντευξη. Είναι ότι εσύ γεννήθηκες στο Ουσμπεκιστάν, στην Τασκένδη. Άνοιξε μια οικογένεια με τη γνωστή αυτή απίστευτη ιστορία. Ζούσαν στην Ελλάδα, βρέθηκαν στην Ασία μετά τον πόλεμο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έζησες αυτό που για μας είναι συναρπαστικό και πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Και εσείς θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ζήσατε σε συνθήκες που είναι αδιανόητες για μας, σοβιετική κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έζησες δύσκολα εσύ ή πέφτω έξω, κάνω λάθος.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Ούτε οι γονείς μου ζήσαν δύσκολα.
0: Ναι.
1: Ζήσανε πολύ... Καταρχάς, εκεί, κοιτάξτε, όλο το ζήτημα ήταν ότι υπήρχαν λυμμένα βασικά ζητήματα.
0: Βέβαια.
1: Στην ναι. ανθρώπινη επιβίωση, δηλαδή η εργασία, η υγεία, η παιδεία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκαν ποτέ όσο ήταν εκεί πέρα. Ναι. Με έναν τρόπο δηλαδή, καθημερινά ας πούμε, τα ζητήματα που είχαν ήταν πολύ πιο απλά, ήταν λυμμένα.
0: Και δεν είχαν όμως... δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή, θέλω να πω ότι όλοι ζούσαν...
1: Ναι, με τον ίδιο τρόπο, λίγο πολύ, ναι. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που ήταν ευχάριστο.
0: Ήταν ευχάριστο.
1: Για κάποιον που επιστρέφει, ας πούμε, μετά από, επαναπατρίζεται μάλλον, και ακούει ξαφνικά ότι εδώ υπάρχει, έχουμε άγχος, έλεγε η γείτονισσα. Έχουμε άγχος, Ρόζα μου, έλεγε στη μάνα μου.
0: Ναι.
1: Τι είναι το άγχος, της έλεγε εσύ. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω.
0: Το
1: δηλαδή,
0: πιστεύω,
1: αλήθεια είναι μια ιστορία, η οποία στην αρχή δεν γινόταν κατανοητό.
0: Ναι.
1: Με τον καιρό, ας πούμε, όμως καταλάβαμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι όπως το ξέρεις και πρέπει να προσπαθείς. Εμένα οι γονείς μου είχαν τελειώσει Είναι απόφοιτη πολυτεχνείου, ο πατέρας μου, πανεπιστήμιο, η μάνα μου.
0: Γιατί δίνονταν και καλές, είναι η αλήθεια, ευκαιρίες στους ανθρώπους να μορφωθούν πάρα πολύ
1: σε
0: καλά.
1: Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Mm. Ότι όλοι είχαν την ίδια ευκαιρία. Mm. Αν εσύ διάλεγες να σπουδάσεις, θα σπούδαζες. Αν δεν μπορούσες να σπουδάσεις, θα πήγαινες κάπου αλλού. Πάντως, άνεργος δεν θα έμενες με τίποτα.
0: Ναι.
1: Σίγουρο αυτό. Και όπως και να έχει, η μόρφωση και η καλλιέργεια σε έναν άνθρωπο είναι τα πιο σημαντικά αρχικά ζητήματα που πρέπει να καλύψει. Γιατί με έναν τρόπο και είναι καλύτερος στους συνανθρώπους του. Δεν μιλάω, μπορεί να μην είναι κανόνας, αλλά σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο που πρέπει ο καθένας να έχει μέσα του και φυσικά είναι πολύ πιο χρήσιμος σε μια κοινωνία.
0: Ναι. Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Όλα αυτά, το ότι όλοι ζούσατε το ίδιο, ήταν λυμμένα πολύ βασικά προβλήματα που για μας ποτέ δεν ήταν. Έτσι, στην άλλη πλευρά, ναι, της κουρτίνας.
1: Θέλει κόπο πολύ.
0: Ναι, θέλει πολύ κόπο. Αλλά αυτό το σύστημα το νοσταλγείς.
1: Ήμουνα πάρα πολύ μικρός όταν
0: ήρθα. Ήσουν πολύ μικρός, αλλά θέλω να πω, επειδή η μαμά σου ήρθε και δεν ήξερε τι πάει να πει άγχος.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
1: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
0: ναι,
1: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα αυτό σε έχει επηρεάσει πολιτικά?
1: Σαφώς.
0: Σε έχει επηρεάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι προέρχεσαι και από μια οικογένεια που για να βρεθεί και στη Δασκένδη,
1: ναι,
0: ήταν μια αριστερή οικογένεια.
1: Δεν ήταν η άμεση επιρροή μου αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά από μελέτη και μετά από πάρα πολύ χρόνο κατέληξα σε αυτό. Mm-hmm. Σαν άποψη,
0: ναι,
1: και σαν φιλοσοφία, έτσι. Εντάξει, εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίσοι μεταξύ τους. Mm-hmm. Δεν πρέπει να στερείται κανείς κάτι που άλλος το έχει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι το ιδανικό. Το θέμα είναι αν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Καλά, ναι.
0: Εκεί είναι που κολλάμε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Δεν θα μείνω όμως μόνο σε αυτά, γιατί αυτή είναι, είπαμε, η φοβερή ιστορία που θα μπορούσε να γίνει ταινία. Οι ζωές των ανθρώπων που ζήσανε αυτή την κατάσταση θα μπορούσαν να γίνουν ταινίες. Ήρθατε λοιπόν στην Ελλάδα, όπου είχατε ακούσει ελληνική μουσική, ακούγατε ελληνική μουσική. Ξέρατε
1: όλη μέρα
0: τι γινόταν εδώ. Ήξερες ότι θα γίνεις τραγουδιστής?
1: Όχι. Όχι. Δεν ήξερα και δεν ήθελα κιόλας. Ντρεπόμουν πάρα πολύ.
0: Τραγουδούσαν καλά στην οικογένεια?
1: Ναι. Τραγουδούσαν καλά και μάλιστα κάποια αρκετά πολύ καλά. Εντάξει, εμείς είχαμε και την επαφή με τη μουσική, πέρα από την λαϊκή, την ελληνική μουσική, είχαμε και την επαφή με τη συμφωνική μουσική, με πιο έτσι, διαφορετικά είδη και πιο πλούσια, θα έλεγα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά με έναν τρόπο ήταν μια καθημερινή συνήθεια η μουσική στο σπίτι μας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν ήρθαμε από την Τασκένδη, δεν θέλω να πάω πίσω, απλά θέλω να.
0: Εγώ δεν μια σε πάω παρένθεση. Πίσω, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να μην θες να μιλήσει για αυτό.
1: Όχι, όχι. Μεγάλη μου χαρά μπορώ,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: μιλήσω. Όταν ήρθαμε λοιπόν από την Τασκένδη, αυτά που ήρθαμε μαζί μας, από όλα τα υπάρχοντα που μπορούσαμε να φέρουμε, ήταν δύο πιάνα.
0: Ναι. Δύο πιάνα.
1: Το πιο πολύτιμο από,
0: ναι,
1: όλα.
0: Ναι, ναι, να φέρουμε τα πιάνα μας μαζί.
1: Τα οποία τα κρατήσαμε στο σπίτι μας. Εγώ από εκεί ξεκίνησα. Έπαιζε η θεία μου,
0: mm-hmm,
1: και με έβαζε δίπλα της. Αυτή κατάλαβε ότι κάτι. Έχω μια έφεση, μια κλίση.
0: Αυτό το παιδί έχει καλή φωνή.
1: Κάπως,
0: ναι,
1: κάπως, ναι, έτσι. Ναι.
0: Okay. Οπότε, αλλά κρυβόσουν, όμως ντρεπόσουν, λογικό, τα παιδάκια ντρέπονται.
1: Και μεγάλος ντρεπόμουν.
0: Ντρέπες ακόμα?
1: Καμιά φορά.
0: Παρόλα...
1: Όχι τόσο, όχι τόσο.
0: Όχι
1: αλλά...
0: τόσο, γιατί κάνεις και μεγάλες συναυλίες, να το πούμε και αυτό, νομίζω είναι το σωστό σημείο εδώ.
1: Ναι.
0: Η μία συναυλία είναι ένα όνειρο, μία ιστορία είναι ο τίτλος. Στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Τετάρτη 8 Ιουλίου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και Λιγαβητό.
1: Λιγαβητό 12 Ιουλίου, αμέσως μετά.
0: 12 Ιουλίου, αμέσως μετά. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Και έχεις και περιοδίες?
1: Έχω, ναι. Σε Ελλάδα και Κύπρο για το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Οι ημερομηνίες είναι τώρα, μέρα με τη μέρα δηλαδή βγαίνουν. Δεν τις ξέρω να σας τις πω όλες.
0: Δεν πειράζει. Νομίζω ότι όποιος θέλει να σε βρει, σε βρίσκει.
1: Θα με
0: γιατί
1: βρει,
0: πια,
1: ναι,
0: ζούμε στην εποχή, ναι, όπου τώρα, αν θέλετε, ανοίξτε τα κινητά σας για να δείτε πού θα μπορέσετε να πάτε να τον ακούσετε.
1: Στο Κηποθέατρο, πάντως, στις 8 Ιουλίου είναι μια παράσταση,
0: ναι,
1: που την έχουμε επαναλάβει,
0: mm-hmm,
1: μέσα στο χειμώνα. Για όσες φορές μπορέσαμε με τον Νεοκλίνο Φοιτίδη, είμαστε οι δυο μας. Στη σκηνή, ένα πιάνο και μια φωνή.
0: Mm.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, γιατί ουσιαστικά. Πώς θα το πω. μένουμε όσο πιο εκτεθειμένοι γίνεται με τα τραγούδια. Mm. Δηλαδή, ο Νεοκλής μόνο με το πιάνο και εγώ μόνο τραγουδώντας.
0: Έκθεση, αυτό που λες είναι πολύ ωραίο, εκτεθειμένη.
1: Ναι, όμως ναι. Αυτή η έκθεση έχει ως ζητούμενο και θέλουμε και οι δύο να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται με τον ακροατή, με τον κόσμο που βρίσκεται εκεί μέσα, μέσα από τα τραγούδια. Γιατί εγώ αυτό πάντα το πίστευα, το τραγούδι πρέπει να το ακούς πρώτα γυμνό. Mm-hmm. Να ακούσεις την ιστορία του. Να ακούσεις τι έχει γράψει ο ποιητής ή ο στιχουργός και τι έχει μελοποιήσει ο συνθέτης.
0: Τέτοια τραγούδια με τέτοιο... Συγγνώμη αν σε διακόψα. Με τέτοιο πλούτο υπάρχουν σήμερα. Είμαστε στην εποχή του Ακύλα, της τραπ μουσικής, χωρίς να θέλω να μειώσω το φαινόμενο. Είναι κάτι διαφορετικό, πολύ διαφορετικό από αυτό που περιγράφεις.
1: Ναι. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό.
0: Γράφονται τραγούδια έτσι, τέτοια που να έχουν... Που να μπορείς να παίξεις με ένα πιάνο και να κρατάνε, να στέκονται.
1: Ναι, ναι. Γράφονται. Γράφονται και είναι και αρκετά. Απλά δεν μπορείς να τα ανακαλύψεις. Είναι τεράστια πληροφορία. Ναι. Δεν προλαβαίνουν. Δηλαδή πρέπει κάποιος να ασχοληθεί πολύ συγκεκριμένα.

0: μπορεί να μου αρέσει, αλλά μπορεί να μην μου ταιριάζει. Mm. Βέβαια, μπορεί και το αντίστροφο. Να μου ταιριάζει, αλλά να μην μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Έχει συμβεί. Τώρα πρόσφατα άκουσα ένα τραγούδι. Είναι ένα ποίημα του Καριωτάκη.
1: Ναι.
0: Το άκουσα όπως το έχει μελοποιήσει ο συνθέτης, ο Δαμιάνος ο Πάντας. Και όταν το άκουσα, είπα κάτι, τι μου έφερε τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Πας το πει, πες το μόνος σου.
1: Ναι.
0: Το άκουσα ενορχιστρωμένο μετά όμως, με άλλη ενορχήστρα από τον Κώστα τον Παρίσι, σας πληροφορώ ότι συγκλονίστηκα.
1: Ναι.
0: Δεν μπόρεσα να το τραγουδήσω στην αρχή. Δηλαδή μπορεί να συμβεί να ακούσεις κάτι και να μην πάρεις χαμπάρι τι είναι. Το όνειρο απατηλό είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Ναι, εντάξει, αυτό όμως είναι τραγούδι που το ακούει κανείς και χωρίς τίποτα, μόνο φωνή και συγκινείται.
0: Ναι, όμως, εμένα μου το έφερε όταν μου είπε ο Μάτσας να το πω. Εγώ δεν το θυμόμουν έτσι όπως το έκανε.
1: Ναι.
0: Το θυμόμουν όπως το είχε πει ο Κόκοντας, ο Καλατζής.
1: Το οποίο δηλαδή δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ακούσαμε στην ταινία.
0: Καμία σχέση.
1: Στην ταινία είναι η ταινία Ευτυχία. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Δεν ξέρω, εμένα με ενθουσίασε.
0: Ναι, ήταν πολύ
1: και ζούμε και μια νέα πραγματικότητα με τις ταινίες τώρα, έτσι, όπου είναι
0: η
1: ιστορία.
0: Η Ευτυχία έκανε την αρχή, νομίζω.
1: Έκανε την αρχή.
0: Με τις βιογραφίες των καλλιτεχνών. Εγώ τότε, για να τελειώσω, συγγνώμη που σας
1: δείχνω. Ναι, βεβαίως.
0: Δεν είχα καταλάβει τι έχει κάνει ο Μάτσας. Ο Μήνος δηλαδή μου είχε πει κάτι και εγώ του έλεγα, εγώ δεν το λέω αυτό. Δεν θέλω να το πω ξανά.
1: Όλο αντίρρηση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τελικά, γι' αυτό σας λέω, δεν μπορείς να τα γνωρίζεις όλα.
1: Ναι. Αν η δική σου ζωή γίνει σε μερικά χρόνια ταινία, τι ταινία θα είναι? Είπαμε στην αρχή, έχει Τασκέμβη, έχει Ουσμπεκιστάν, δηλαδή τα πρώτα επεισόδια έχουν ταξιδιωτικό ενδιαφέρον και ιστορικό ενδιαφέρον πετά.
0: Θα πω μια κοινωνικο-πολιτική περιπέτεια.
1: Πράγματι. Οκ. Okay. Η κοινωνικοπολιτική περιπέτεια τώρα που αρχίζει, όχι τώρα αρχίζεις, είσαι επιτυχημένος
0: και καλύτερο. Λίγο δράμα θα βάλω μέσα.
1: Το δράμα το ψάχνεις, το αναζητάς?
0: Όχι.
1: Όχι, σου συμβαίνει. Σου συμβαίνει. Και είναι δράμα που έχει happy end, γιατί τα δράματα καμιά φορά καταλήγουν στην πιο...
0: Όπως έλεγε ο Τζον Λένον, αν δεν, κάθε τέλος είναι καλό. Αν δεν είναι καλό, δεν είναι το τέλος.
1: Κάθε τέλος είναι καλό, αν δεν είναι καλό, δεν είναι το τέλος. Ωραίο. Σε βοήθησε στην καριέρα σου, την επιτυχημένη καριέρα σου, το τραγούδι της Ευτυχίας, το Ένα Όνειρο?
0: Βέβαια.
1: Πολύ.
0: Καταρχάς ήταν μια στιγμή η οποία, ναι, είχα αποφασίσει να κάνω κάτι άλλο.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή είχα πει στον εαυτό μου ότι καλά δούλεψες μέχρι τώρα, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα δουλέψει πάρα πολύ καλά. Όμως δεν είχα εκπληρώσει αυτό που είχα φανταστεί τον εαυτό μου από τη στιγμή που αποφάσισα ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά. Όπως κάθε τραγουδιστής δηλαδή, μια μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάμε.
1: Χρειάζεται η μεγάλη επιτυχία, κακά τα ψέματα.
0: Ναι. Βέβαια, είχα θρέψει τον εγωισμό μου πάρα πολλές φορές.
1: Είμαι καλός.
0: Είμαι καλός και έχω επιβεβαιωθεί από τη Μαρινέλα, από τη Βίκη Μοσχολιού, από το Σπανό, από το Μητροπάνο, από τον Ταλάρα και από όλους αυτούς που έχω συνεργαστεί.
1: Ναι.
0: Όμως μου έλειπε αυτό το κομμάτι.
1: Γιατί υπάρχει κάτι πολύ διαφορετικό. Μπορεί ένας τραγουδιστής να είναι εξαιρετικός. Να είναι, ναι, το μεγαλύτερο ταλέντο, να είναι φανταστική. Αλλά στάρ δεν μπορεί να μην γίνει ποτέ.
0: Συμφωνώ.
1: Αισθάνεσαι στάρ τώρα?
0: Όχι.
1: Είναι κακό να είναι κάποιο στάρ? Αστέρι λέμε, έχει πέμπει κάτι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μπορεί και να είναι και να μην αισθάνεται όμως.
1: Ναι. Το δουλεύεις ώστε να παραμείνει το σταριλίκι, να βελτιωθεί, να αυξηθεί πάρα πολύ?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν το δουλεύω, όχι.
1: Ξέρεις
0: το
1: ότι...
0: δουλεύω,
1: ναι,
0: δουλεύω ακόμα όπως δούλευα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με το αντικείμενο, έτσι.
1: Βέβαια...
0: Διαβάζω, μελετάω, παίζω με τα όργανα, όλα αυτά τα κάνω ακόμα, κανονικά.
1: Πολύ μεγάλο στάρ μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν μιλάει πολύ.
0: Μπορεί.
1: Ισχύει ότι δεν μιλούσες πολύ όταν ήσουν μικρός?
0: Φανταστικά διαβασμένη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν... τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και μετά ανακάλυψε ότι αυτό υπάρχει και στην οικογένεια. Άμα θες το λέμε, άμα θες δεν το λέμε.
0: Ναι.
1: Είστε λιγομίλητοι άνθρωποι. Δεν μιλούσες μέρες. Μήπως τραγουδούσες τουλάχιστον και ακούγει η μαμά σου και ο παπάς σου τη φωνούλα σου?
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Ούτε.
1: Ακόμη και σήμερα είσαι έτσι?
0: Όχι. Είμαι πιο μιλητικός, είμαι πιο κοινωνικός.
1: Ναι.
0: Είμαι πιο... πώς θα το πω, πιο ζεστός με τους άλλους.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι να μιλάω με τους ανθρώπους, δηλαδή δεν...
1: Πιστεύεις ότι κάτι συνέβαινε και το ξεπέρασες ή ότι ήσουν από αυτά τα κλειστά παιδιά?
0: Αυτό.
1: Που τώρα θέλουμε να βάζουμε παντού ταμπέλες.

0: αλλά ναι, κάποια παιδιά είναι πιο κλειστά. Παιδί. Mm.
1: Κοιτάξτε, ειδικά η παιδική ηλικία και, το, και μέχρι και την εφηβεία έχει τεράστιες διακυμάνσεις. Για όλους. Εγώ τώρα σας το λέω γιατί έχω και τρία παιδιά στο σπίτι.
0: Τρία, να σου ζήσουν.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος μου γιος είναι αυτιστικός.
0: Ναι.
1: Με ρωτάει, ας πούμε, κάποιες φορές, εσύ μικρός μίλαγες. Όχι, τη λέω, ρε Γιώργο, δεν μίλαγα και πολύ. Δεν μ' άρεσε να μιλάω πολύ. Είχα τη μουσική όμως, που την είχα συντροφιά και όταν κατάλαβα ναι. ότι με τη μουσική μπορώ να πλησιάσω και να γνωρίσω τους φίλους μου, τα κορίτσια που μου άρεσαν, ξέρω εγώ, και ναι, όλα ναι, αυτά ναι. που ναι. σκεφτόμουν, αλλά είχα μεγάλη συστολή και δυσκολία να τα κάνω, η μουσική μου έδωσε τέτοια δύναμη και τέτοια βοήθεια ναι. που μου έλυσε πάρα πολλά ζητήματα. Ας πούμε, αυτό
0: ναι.
1: θα σου έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο ευτυχώς που βρέθηκε στον δρόμο μου.
0: Ναι. Τώρα, επιστήμονες δεν είμαστε, αλλά επειδή λένε το φάσμα του αυτισμού, και εγώ τώρα επειδή δεν είμαι επιστήμονας, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πάρα πολύ. Στην εποχή που εσύ μεγάλωνες, που είσαι πολύ νέος άνθρωπος, δεν υπήρχαν όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Δηλαδή τώρα αν ήσουν ένα παιδάκι θα σου λέγανε είναι στο φάσμα του
1: αυτισμού. Θα παίρναγα μια σίγουρα. Ναι. Ένα κομματάκι τα είχα.
0: Ναι. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι και ο γιος
1: πολύ,
0: σου,
1: πολύ.
0: Ναι, που λες ότι είναι αυτιστικός. Είναι ένας τίτλος βεβαίως που φαντάζομαι το παιδί το περιγράφει πάρα πολύ καλά. Αλλά μήπως θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες ονομασίες ή να μην έχουμε...
1: Να μην... Ναι, κοιτάξτε, αυτό, ναι. αυτό τα
0: τώρα
1: έχουμε
0: βάλει
1: όλα.
0: Τώρα εσύ που είσαι μπαμπάς το ξέρεις, δηλαδή. Δεν ξέρω, πώς το βλέπεις εσύ το πράγμα?
1: Καταρχάς, είναι πάρα πολύ ανώριμη ακόμα η κοινωνία και η επιστημονική κοινότητα, πιστεύω, γύρω από αυτό το πράγμα, γιατί είναι τρομερά μεγάλο το εύρος
0: ναι.
1: Του αυτισμού. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι 3-4-5 πράγματα, έχει εκατοντάδες διαφορετικά... πώς το λένε...
0: κατηγορίες.
1: Ναι, διαφορετικές κατηγορίες και επίπεδα.
0: Ναι.
1: Όμως, σε αυτό θα μπορούσα να πούμε και εμείς εδώ, οι δύο που μιλάμε τώρα, σίγουρα κάτι έχουμε.
0: Α, καλά.
1: Ναι,
0: μην το ανοίξω αυτό.
1: Ναι, γιατί και εγώ ακόμα έχω στερεοτυπίες, έχω κολλήματα, έχω τα αυτά που είχα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό τώρα συμπεριλαμβάνονται, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα στο φάσμα.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είναι μια ευκολία mm-hmm. για να συνεννοούμαστε μάλλον.
0: Για να συνεννοούμαστε. Πόσα παιδιά από τα τρία τραγουδάνε? Και τα τρία.
1: Και τα τρία τραγουδάνε, αλλά καλά τραγουδάει μόνο ο Γιώργος.
0: Άρα,
1: ο Γιώργος είναι η μουσική ιδιοφυΐα.
0: Ένας γιος, μουσική ιδιοφυΐα.
1: Ο ένας είναι, ναι.
0: Και αυτιστικός.
1: Ναι, ναι.
0: Ο μπαμπάς τον καταλαβαίνει πολύ γιατί κι αυτός. Και οι κόρες, άλλος πλανήτης.
1: Δεν έχω κόρες, μια κόρη έχω.
0: Α, μια κόρη. Okay. Οπότε...
1: Ο μεγάλος μου ο γιος είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο.
0: Αυτός είναι φοιτητής, τον θεωρούμε ενήλικα χαρά, πια. Εσύ. Ωραία, εντάξει.
1: Και η μικρή μου κόρη είναι στην πρώτη γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Μαθήτρια.
0: Ωραία. Γυμνασίου. Αλλά έχουμε εντοπίσει τη μουσική διάνοια στην οικογένεια. Πολύ ωραία. Ένας λοιπόν μπαμπάς τραγουδιστής, ο οποίος έχει το δρόμο του, είναι χαμηλών τόνων, θέλει το παιδί του να μπει σε αυτή τη βιομηχανία, ή θα του πει ας το παιδάκι μου.
1: Εγώ θέλω. Θέλω. Ναι. Αλλά. Έχει να κάνει με το πόσο το αγαπάει. Γιατί δεν έχει να κάνει με την ιδιοφυΐα ή την ικανότητα και τη σχέση. Έχει να κάνει με το πόσο αγαπάει να κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ, ας πούμε, χωρίς ναι. αυτό δεν μπορώ να ζήσω.
0: Για την ιδιοφυΐα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα υπάρχει χώρος που είμαστε μια κοινωνία, για να το παραλύσω και λίγο με αυτό που έχει ζήσει, που δεν έχει, δεν έχει, ας πούμε, τη φοβερή παράδοση στην κλασική μουσική. Δεν έχει πάρα πολλές σκηνές. Έχει πολλά μαγαζιά, βέβαια. Έχει πολύ παραλιακή, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αναγνωρίζεται εύκολα εδώ μια μουσική ιδιοφυΐα ή υπάρχουν εκατοντάδες εκεί έξω και δεν τις ξέρουμε και δεν πρέπει να τις μάθουμε ποτέ?
1: Μάλλον αυτό.
0: Μάλλον αυτό, μάλλον έτσι. Αυτό. Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι. Στη Ρωσία έχουν τρόπο.
1: Όχι.
0: Στη Ρωσία, όχι. Στο Ουζμπεκιστάν δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Όχι. Γενικότερα, εγώ πιστεύω ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ταλέντα και ιδιοφυΐες που έχουν περάσει τη ζωή τους χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό αυτό.
0: Ναι.
1: Ο καθένας μπορεί να έχει κάτι άλλο. Mm-hmm. Το χάρισμα στον άνθρωπο είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις, μπορεί να το βρίσκεις χωρίς να πάρεις χαμπάρι ότι χωρίς να το έχεις παρακολουθήσει.
0: Υπάρχουν μουσικές ιδιοφύειες που τραγουδάνε σε αυτές τις μεγάλες πίστες που λέμε στην Ελλάδα, ή αυτές οι μουσικές ιδιοφύειες ζουν μια ζωή λίγο πιο κλειστή?
1: Αυτές που έχω γνωρίσει εγώ είναι απομονωμένες.
0: Ναι. Είναι μεγάλα ονόματα ιδιοφύειες που μπορούμε να αναφέρουμε? Όχι. Έτσι. Είναι τραγουδιστές που δεν τους μάθαμε ποτέ.
1: Η ιδιοφύεια μουσική που έχω γνωρίσει, ας πούμε,
0: ναι,
1: ήταν ο Κώστας Γανοσέλης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε.
0: Εγώ όχι, ναι.
1: Ένας καθηγητής μου, ο Κώστας Κλάβας. Mm-hmm. Ιδιοφύεια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Δεν ήταν ότι ήταν σε ένα σπίτι, ας πούμε, κλεισμένος. Ήταν, ναι, ενεργός, πολύ ενεργός.
0: Υπάρχει πιθανότητα, το κλείνω γιατί κλείνει η εκπομπή, υπάρχει πιθανότητα τον Κώστα Τριανταφυλλίδη να τον δώσει μερικά χρόνια, εκτός από τις πολύ ωραίες συναυλίες, να είναι σε ένα μαγαζί, να πετάνε λουλούδια, να...
1: Το έχω κάνει.
0: Το ξέρω, ναι, αλλά θέλω να σου πω να μπει σε αυτή την κατηγορία των καλλιτεχνών.
1: Σε ένα μαγαζί τύπου παραλιακής, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβες. Σου λέω το πιο φλασάτο. Ναι, δεν σου λέω μία μουσική σκηνή που τέλος πάντων ερχόμαστε και σε ακούμε και σου πετάμε και κανένα λουλούδι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να πας προς τα εκεί?
1: Νομίζω όχι.
0: Μην πας. Μην πας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
1: Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα.
0: Θα ξανάρθεις.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
7: Η νύχια σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
8: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
9: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
10: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
11: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
12: Καλημέρα.
13: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
12: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
14: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
15: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
16: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
17: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
18: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
19: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
20: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
21: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
22: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
23: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
24: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
25: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
26: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
27: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
25: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
28: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
29: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
28: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
29: Capitalism can inform how we have sex.
28: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
30: It becomes more capitalistic.
28: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
31: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
25: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
11: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
25: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37. Δεύτερος με ένα εκατοστό λιγότερο ήταν ο Αμερικανός Πλατ Άνταμς. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1950 ξεκινά ο πόλεμος της Κορέας με την εισβολή της Βόρειας Κορέας στα εδάφη της Νότιας. Η σύραξη που διήρκησε έως τον Ιούλιο του 1953 αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του ψυχρού πολέμου. Οι συνολικές απώλειες και των δύο στρατοπέδων έφτασαν τα 2 εκατομμύρια ψυχές, ενώ κάποιοι αναλυτές τις ανεβάζουν σε 4 εκατομμύρια. Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα που πολέμησε στο πλευρό της Νότιας Κορέας πλήρωσε βαθύ φόρο αίματος με 187 νεκρούς και 614 τραυματίες. Στον τελικό του 8ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Ολλανδία Ρίνους Μίχελς νικά 2-0 τη Σοβιετική Ένωση και στέφεται για πρώτη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το γκολ του Γκούλιτ στο πρώτο μέρος διαδέχθηκε ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουν σημειωθεί ποτέ σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης από τον Μάρκο Φαν Μπάστεν στο 54ο λεπτό. Σαν σήμερα, το 1998, η δημοφιλής ηθοποιός και τραγουδίστρια Ρένα Παγκράτη δίνει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 49 χρόνων λόγω οικονομικών και προσωπικών αδιεξόδων. Η Ρένα Παγκράτη έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό από το ρόλο της Κάθριν Βουρλίδου στην κωμική σειρά της κρατικής τηλεόρασης Λούνα Πάρκ, στην οποία πρωταγωνίστησε από το 1974 μέχρι το 1981, ενώ αξέχαστες θα μείνουν και οι ερμηνείες της σε ταινίες όπως «Ο Δυναστείας», «Βασικά καλησπέρα σας», «Καμικάζι αγάπη μου» και «Έλα να γυμνοθούμε, darling». Μία ημέρα σαν και αυτή το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον. Για πολλούς, ο κορυφαίος τραγουδιστής της pop μουσικής και ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Με τη χαρακτηριστική φωνή του και το απαράμιλο ταλέντο στο χορό, κατάφερε να κερδίσει 13 βραβεία Grammy, ενώ υπολογίζεται ότι πούλησε συνολικά 750 εκατομμύρια δίσκους. Υπήρξε μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετώπισε κατά καιρούς για σχέσεις του με ανήλικους θόλωσαν τη λαμπερή εικόνα του Σταρ. Το καλοκαίρι του 2009 ετοιμαζόταν για τη μεγάλη του επιστροφή με μια σειρά από συναυλίες με όλα τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί μήνες πριν. Η περιοδία του όμως δεν έγινε ποτέ, καθώς ο βασιλιάς της pop βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 51 χρόνων, αφήνοντας πίσω του τραγούδια όπως τα Billie Jean, You Rock My World, Bad, Dangerous, Smooth Criminal και Thriller.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
6: Who is Olivia, and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of fate.
6: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
6: Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: What now?
7: I think we start writing our own story.
8: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
8: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
11: Αστερόσκονη.
12: Løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
13: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for dette. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det her.
14: Men det høres farlig ut.
13: Du trenger ikke å sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
15: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
16: Applaus i Perosu. Kyrgyaki, stis 11 to prøy, sto Action 24.
17: Where all rookies belong, back in school.
8: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
18: Give me a chance to straighten this out.
19: You got it.
20: What do you got in mind?
17: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
8: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
21: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
22: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
23: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
24: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
22: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
21: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
21: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
25: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων από τις τεράστιες δονήσεις των 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Ισοπεδώθηκαν κτίρια. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους και ζώα μέσα από τα χαλάσματα. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες της αιματηρής συμπλοκής στην Καλυθέα. Πώς ο καυγάς 10 ατόμων κατέληξε στο φωνικό του 15χρονου. Συνελήφθη ο δράστης, τι ισχυρίστηκε στην ομολογία του για τα κίνητρα, φύλο και φτερό οι κάμερες της περιοχής και οι καταθέσεις. Πονοκέφαλος η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παρέμβαση Μητσοτάκη πρώτων πυλών σύσκεψη στο Μαξίμου με τους προέδρους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Η στόχη, το μεγάλο κυβερνητικό στοίχημα και η επίθεση της αντιπολίτευσης. Ιστορικός καύσωνας στην Ευρώπη. Αυξάνονται οι νεκροί καθημερινά. Στην Ισπανία 212 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 4 ημέρες. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία. Ακραίες θερμοκρασίες πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι υποδομές στα όρια αντοχής. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
19: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
20: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
26: Καλημέρα.
27: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
26: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
28: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
29: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
30: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
31: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
32: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
33: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
34: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
35: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
36: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
37: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
38: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
39: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
40: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
41: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
39: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
42: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
43: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
42: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
43: Capitalism can inform how we have sex.
42: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
44: It becomes more capitalistic.
42: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
16: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μετά από μια εβδομάδα σκληρής κριτικής προς το πρόσωπό του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δύο φορές την εμφατική νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν, αποδεικνύοντας πως η τέχνη του γκολ δεν ξεχνιέται ακόμα και στα 41 του χρόνια.
1: Φουροκιασίμος, te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
0: Με τα γκολ που πέτυχε, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαφορετικά μουντιάλ και έγραψε το όνομά του για ακόμα μια φορά με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αλλά και της Πορτογαλίας, της οποίας παραμένει πιστός στρατιώτης.
1: Yo sigo siempre. Más cedo, más tarde, yo estoy lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito naquilo que faço. Acredito muito que quem trabalha, Deus ajuda. A minha carreira foi sempre assim. Não ia mudar nada. E estou muito feliz, porque para mim o principal é a equipa. Estar unido com eles, estar unidos com as nossas famílias, que isso sabemos que podemos controlar. Tudo o resto que vem de fora não podemos controlar.
0: Όπως είναι φυσικό, ο κόσμος θα ήθελε ιδανικά την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο και την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο στη μεγαλύτερη μονομαχία όλων των εποχών. Όμως ο Πορτογάλος Superstar θέλησε να ρίξει τους τόνους.
1: Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco. No tiene mucho sentido, pero bien. Sería top. Pero lo más importante era hoy. Ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene.
0: Τα γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύρισαν έξαλλα οι χιλιάδες φιλάθλοι της Πορτογαλίας αλλά και ουδέτεροι φίλοι του ποδοσφαίρου που παρακολούθησαν την αναμέτρηση, εκφράζοντας την αγάπη τους για τον άνθρωπο συνώνυμο του γκολ.
2: This was the best day of my life. I'm so happy I got to see Ronaldo score two goals. I've waited so long to see this in real life and I think the whole team worked so well together, Portugal.
3: I'm so proud of him because he's like such an example to the young kids and I see it every day with the kids, like how they look up to him. He's doing great. Like, of course, everybody has his downs and his ups, but he's doing great and he's the best in the world for me and for my kids.
0: Για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία. Σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών μπήκε ο Αϊθαλής Λούκα Μόντριτς. Ο 40χρονος μέσος με την παρουσία του στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Μουντιάλ κόντρα στον Παναμά έφτασε τις 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Ο Μόντριτς έγινε μόλις ο τέταρτος ποδοσφαιριστής που συμπληρώνει 200 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του μετά τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέση και Μπάντερ Αλ Μουτάουα και όπως ήταν λογικό αποτέλεσε το πρόσωπο του αγώνα. Αγωνίστηκε για 81 λεπτά και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κροατία παραμένοντας βασικός πυλώνα της εθνικής ομάδας ακόμη και 2 δεκαετίες μετά τον ντεμπούτο του. Η συνέπειά του, η αγωνιστική του σταθερότητα και η ηγετική του παρουσία τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην ιστορία του κροατικού ποδοσφαίρου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μόντριτς τιμήθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας, ενώ όλοι οι συμπαίκτες του φορούσαν μπλουζάκια με τον αριθμό 200. Ο βιονικός μέσος γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς τη στιγμή που οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές τον σήκωναν στον αέρα. Η πορεία του Μόντριτς με το εθνόσημο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χώρας, με αποκορύφωμα την πορεία έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 στη Ρωσία και την τρίτη θέση στο Κατάρ το 2022. Η Κολομβία γιορτάζει την πρόκρισή της στους 32 του Μουντιάλ μετά από τη νίκη της με 1-0 επί του Κονγκό. Οι Κολομβιανοί έφτασαν τις 2 νίκες στον ομιλό τους και έχουν σαν στόχο να επαναλάβουν ή και να ξεπεράσουν την μεγαλύτερη επιτυχία τους σε παγκόσμιο κύπελο, που ήταν η πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης του 2014. Με την λήξη του αγώνα, οι φίλοι της Κολομβίας που είδαν τον αγώνα στο Μεξικό πανηγύρισαν την επιτυχία και κάνουν όνειρα για τη συνέχεια.
4: Bueno, ya buenísimo estar hasta ahí, pero quién sabe. Yo quiero que lleguemos al final, pero uno nunca sabe. Eso es lo difícil.
5: Y más vamos a hablar de que estamos llegando a semifinal, 100%. Colombia llega a semifinal este mundial, sí o sí.
6: Felices, felices. Un triunfo con mucho mérito. No dejamos realmente a Congo que estuviera centrado. Ahorita estamos esperando a Portugal. Sí, 1-0 le pongo. Nos vamos a hacer 3 de 3, 9 puntos.
0: Κοινή συνισταμένη της πορείας του 2014 και της τωρινής, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και ιστορική μορφή της Κολομβίας, Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος αναφέρθηκε στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου με την Πορτογαλία.
7: Πορτογάλ, creo que va a ser otro tipo de juego. Ellos creo que juegan más, dan mucho más espacio, con mucha más calidad ellos arriba, pero creo que cuando jugamos contra equipos así, yo creo que nos sentimos bien cómodos.
0: Συγκεντρωμένο πλήθος στην Μπογκοτά παρακολούθησε τον αγώνα σε γιγαντοοθόνη και με την λήξη της αναμέτρησης ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.
8: Tanto Lucho como James como los demás hicieron un trabajo espectacular. Y aparte de eso, pues nada, o sea, el técnico un buen planteamiento de juego y sinceramente vamos con toda y sé que contra Portugal nos va a ir muy bien.
9: Bueno, ¿qué va a pasar ahorita? Nada, pensar en Portugal. Siento que es obviamente una selección supremamente fuerte, pero haciendo unas cuentas alegres hay que tener en cuenta que Portugal no le pudo meter ni uno al Congo y nosotros al menos le metimos uno y nos anularon como dos o tres, entonces mal no vamos.
0: Με την πρόκριση εξασφαλισμένη, οι Κολομβιανοί θέλουν και την πρωτιά στον ομιλό τους, κάτι που θα διεκδικήσουν κόντρα στην Πορτογαλία στις 28 Ιουνίου.

0: It's so beautiful, Ava.
1: I can't go through at the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
3: Is this seat taken?
4: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated.
0: Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
6: Μήνας του Μέγιστρος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.
1: Αυτό δεν είναι απλό σιδηρομετάλλευμα. Αυτό δεν είναι απλός φωξίτης. Αυτό δεν είναι απλός άνθρακας. Είναι οι πρώτες ύλες που δίνουν μορφή στον κόσμο. Και η Synergy είναι ο κρίκος που εξασφαλίζει τη μεταφορά τους. Κάθε διαδρομή βασίζεται σε ακριβή δεδομένα, με πλήρη εικόνα σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Με ελέγχους και έγκαιρη λήψη αποφάσεων από ομάδα με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ανθεκτικότητα σε κάθε συνθήκη, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με όραμα και ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Synergy. More than shipping. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Ψυχιοκαταψύκτης Beko Inox με Motair Pro Smart Inverter. Για ταχύτερη ψύξη, χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με τεχνολογία ψύξης Aeroflow. Και σιρτάρι Harvest Fresh τώρα μόνο 599 ευρώ.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Euronics. Σοβαρά πάντα.
3: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.
4: Ford Ranger Plug-in Hybrid με Pro Trailer Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σου.
5: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
6: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
7: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμενος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα διακόψουμε το πρόγραμμά μας και θα συνδεθούμε με κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου αυτή την ώρα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Άκτρο, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις για την εταιρεία σε έκτακτη συνέντευξη τύπου. Βλέπουμε ήδη τους εκπροσώπους του τύπου, οι οποίοι βρίσκονται εκεί για να θέσουν ερωτήματα αμέσως μετά τις ανακοινώσεις. Βλέπουμε δίπλα στον κύριο Εξάρχο τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου, τον κύριο Κώστα Αδαμόπουλο. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε. Θα συνδεθούμε
1: για να ακούσουμε. Σήμερα το θέμα μας είναι οι επόμενες κινήσεις της ΑΚΤΟ, που θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές. Θα σας κάνω μια μικρή περιγραφή αυτών που ενδεχομένως έχετε ήδη διαβάσει, αν προφτάσετε να διαβάσετε. Προχωρούμε λοιπόν σε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι underwritten από την Bank of America, τη UBS και την Goldman. Η αύξηση αυτή θα είναι με παρέτηση των δικαιωμάτων των υφιστάμενων μετόχων. Θα δικαιούνται φυσικά όλοι οι μέτοχοι να γραφτούν στο βιβλίο. Οι μέτοχοι που την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης θα έχουν ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 3%, η διοίκηση θα είναι υποχρεωμένη να τους δώσει ό,τι ζητήσουν στο βιβλίο, μέχρι το 3% εννοώ, ή μέχρι το αντίστοιχο ποσοστό που έχουν, προκειμένου να μην γίνουν diluted δηλαδή. Μέτοχοι που στο χρόνο της Γενικής Συνελεύσεως θα έχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 3% δεν έχουν προνόμια. Η επιλογή των μετόχων του βιβλίου θα γίνει από την διοίκηση της εταιρείας. Για τους μετόχους, επαναλαμβάνω, τους υφιστάμενους μετόχους που έχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 3%. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με δύο εκ των τριών βασικών μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην αύξηση με ποσό 300 εκατομμυρίων. Και επαναλαμβάνω ότι το σύνολο του ποσού της αύξησης είναι fully underwritten από τις τρεις τράπεζες που σας είπα. Ταυτόχρονα και παράλληλα, προχωρούμε στην έκδοση ενός ομολογιακού 300 εκατομμυρίων, το οποίο επίσης είναι fully underwritten από την UBS. Σκοπός είναι στο τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή τη τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού, να έχει ολοκληρωθεί και η αύξηση και το ομολόγο. Στα πλαίσια αυτά θα έχετε λάβει ένα update του business plan της εταιρείας, που βεβαίως θα χρησιμοποιηθεί και στα roadshow που θα γίνουν για την προσώπηση ξένων επενδυτών. Σκοπός όλης αυτής της ασκήσεως είναι αφενός μεν η μεγάλη, σοβαρή ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας, προκειμένου να ουσιαστικά προχωρήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα της τάξης των 3 δις στα επόμενα 5 χρόνια. Έχουμε ένα business plan που έχουμε ετοιμάσει και θα το έχετε λάβει ή θα το πάρετε εντός ημέρας, που είναι οι επενδύσεις στην ουσία που ο Όμιλος σκοπεύει να κάνει τα επόμενα 5 χρόνια, leading to, φτάνοντας το 31, για να έχουμε ένα EBITDA της τάξης των 650 εκατομμυρίων εκείνο το χρόνο, και να διατηρήσουμε, που αυτό θα ήθελα να το σημειώσετε, είναι η πειθαρχία ως προς αυτό τον κανόνα για μας θα είναι απαράβατη εν ώψη του ενός δις που σηκώνουμε. Ο δανεισμός της εταιρείας να διατηρείται πάντα σε σχέση με το EBITDA σε ένα συντελεστή μικρότερο ή ίσο του 4. Αυτό θα το δείτε και στο business plan που σας στέλνουμε. Για μας, γενικώς, επειδή μας ενδιαφέρει να προσελκύσουμε ουσιαστικά ξένους μετόχους με σημαντικά ποσοστά, χωρίς βεβαίως τον dilution των υφισταμένων μετόχων να επηρεάζει τη διοίκηση της εταιρείας, η δημοσιονομική, ας την πούμε έτσι, πειθαρχία του ομίλου θα είναι απόλυτη, ακριβώς να διατηρήσουμε το συντελεστή υγείας του δανεισμού σε σχέση με το EBITDA σταθερά σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην δημιουργεί over-leverage της εταιρείας σε κανένα χρονικό σημείο από τώρα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος των επενδύσεων που έχουμε. Είναι ουσιώδες για μένα η υγεία μιας εταιρείας περνάει από αυτό το συντελεστή, είναι για μένα ο πιο σημαντικός. Και όπως θα δείτε στο business plan, έχουμε έτσι φτιάξει τις επενδύσεις σε σχέση με τις αναμενόμενες σήμερα ροές, ώστε να μην διαταραστεί αυτή η ισορροπία που σας περιγράφω. Τώρα, πού θα χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά? Από τα 3 δις των επομένων 5 ετών, επενδύσεις που θα κάνουμε, 300 εκατομμύρια θα ενισχύσουν την κατασκευή και τα υπόλοιπα θα δαπανηθούν σε βασικά δύο κύριους πυλώνες. Ο ένας είναι το LNG. Να προφτάσω και τις ερωτήσεις σας, βεβαίως περιλαμβάνεται και το FSRU. Αλλά όχι μόνο.
2: Σε Ελλάδα σπίτσα μόνο.
1: Αν απαντήσω τώρα. Βεβαίως λοιπόν περιλαμβάνεται το ελληνικό, γιατί δεν υπάρχει άλλο που να ξέρω εγώ τουλάχιστον, FSRU. Χρήματα θα δοθούν αναλύοντες στο business plan που θα πάρετε. Μην σας κουράσω με τα νούμερα αυτή τη στιγμή. Δεν θεωρώ ότι η ανάλυση των αριθμών σας είναι χρήσιμη τώρα. Θα την πάρετε γραπτός, μάλλον καλύτερα. Στον τομέα των παραχωρήσεων, όχι μόνο για να καλύψουν το equity των υφισταμένων παραχωρήσεων που έχουμε, το VOAC και άλλα, τα οποία θα τα δείτε εκεί, αλλά κυρίως και πιο σημαντικά, προκειμένου να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον τομέα των παραχωρήσεων σε νέες παραχωρήσεις, κατά κύριο λόγο στην Ρουμανία, που θεωρούμε ότι θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα και θα γίνει για μας ένας βασικός εμπορικός στόχος για το business plan που λύγει το 31. Πέραν αυτού, ένα σημαντικό ποσό των επενδύσεων που σας αναφέρω θα δαπανηθεί για να καθετοποιηθεί ο τομέας ενέργειας που έχουμε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βεβαίως, τόσο με την εξαγορά μπαταριών στο εξωτερικό, διότι προς το παρόν η εξαγορά μπαταριών στην Ελλάδα δεν είναι κάτι που βλέπουμε ως άμεσο, αν υπάρξει θα μας ενδιαφέρει προφανώς, αλλά σε αυτό το χρονικό σημείο διαπραγματευόμαστε, συζητάμε μπαταρίες κυρίως στη Βουλγαρία. Και η καθετοποίηση φυσικά της ενέργειας, πέραν του προγράμματος που ήδη έχουμε ανακοινώσει, η εξαγορά περαιτέρω ανανεώσιμων πηγών, εμείς το 26 θα κλείσουμε 550 MW operating. Θεωρούμε ότι μέχρι το 26, τέλος του 27, θα έχουμε κάνει ένα γίγα. Χρειαζόμαστε και retail, οπότε προβλέπουμε ένα ποσό για την εξαγορά retail. Και αυτό ουσιαστικώς κλείνει το σκοπό για τον οποίο προχωρούμε σε ανακεφαλαιοποίηση εταιρείας τάξης του 1 δις. Θεωρώ πολύ σημαντικές τις ανακοινώσεις αυτές για μας. Όχι μόνο διότι μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα είμαστε πλέον σε θέση, έχοντας κάνει αυτά που χρειαζόταν να κάνουμε για να είναι δυνατή η κεφαλαιοποίηση αυτής της μορφής, δηλαδή να δημιουργήσουμε διακριτούς πυλώνες, να κάνουμε το πλήρες restructuring της Actor, να ενσωματώσουμε την Actor και την Actor παραχωρήσεις σε ένα μαγαζί όπως θυμάστε, από τόσο μικρό όσο ήταν αυτό της Intracat, αλλά να φτιάξουμε και εκείνες τις δικλείδες ελέγχου κόστους που είναι απαραίτητες για να είμαστε σε θέση να αναπτυχθούμε πλέον στο εξωτερικό, που είναι το ζητούμενο για μας. Σας έχω πει στο παρελθόν και το έχουμε κουβεντιάσει, έχουμε δαπανίσει ένα σημαντικό ποσό μέχρι στιγμής προκειμένου να συνδέσουμε το SAP με το Primavera, γεγονός που μας επιτρέπει να έχουμε το όσο δυνατόν state of the art έλεγχο, θα έλεγα, του κόστου αυτή τη στιγμή. Και το track record το δικό μας στην υπεράσπιση και διασφάλιση του PNL των έργων είναι αρκετά καλό, θεωρώ. Άρα έχουμε τις δυνατότητες πλέον να κοιτάξουμε προς τα έξω, όχι μόνο στην κατασκευή, που ο βασικός στόχος του business plan που θα δείτε είναι να περιοριστεί η εξάρτηση της εταιρείας από την κατασκευαστική δραστηριότητα, χωρίς να μειωθεί αυτή όμως, θα το τονίζω, χωρίς να μειωθεί, δηλαδή το EBITDA της εταιρείας 31 να διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από δραστηριότητες άλλες κατασκευής και η κατασκευή τα έχει ένα 35% συντελεστεί σε αυτό, χωρίς όμως, όπως λέω και ξαναλέω, να μειωθεί ούτε το ανεκτέλεστο που θέλουμε να το διατηρήσουμε ψηλά, ούτε φυσικά ο τζίρος εταιρείας από την κατασκευαστική δραστηριότητα. Απλά θα αυξηθούν ουσιοδός οι ροές από τις άλλες δραστηριότητες, δηλαδή ενέργεια, LNG, παραχωρήσεις. Θα μπούμε τώρα στο στάδιο στο οποίο ευλόγως θα απαντήσω στα ερωτήματά σας. Θέλω να πω ένα πράγμα. Η κίνηση αυτή δεν γίνεται για να αποχωρήσει κάποιος από την Άκτο. Διάβασα σήμερα κάποιον, είχε αποφασίσει να γράψει ότι φεύγουν εκεί, φεύγουν λίγοι, μικρότεροι, κάποιοι. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ κανέναν θέλει να φύγει. Και πάντως από τη Winex ουδής ενδιαφέρεται να αποεπενδύσει από την ΑΚΤΟ. Σας λέω ξανά ότι δύο από τους τρεις βασικούς μετόχους ήδη έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην ΑΚΤΟ και να γραφτούν στο βιβλίο με ένα ποσό 300 εκατομμυρίων. Παρ' όλα αυτά, ο σκοπός της αύξησης δεν είναι μόνο η αύξηση του free float, προκειμένου να είναι υγιέστερη η χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας, αλλά η προσέλκυση ξένων επενδυτών, αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εκεί αποσκοπεί όλη η προσπάθεια που έχουμε κάνει και πιστεύω το γεγονός ότι τράπεζες σαν την Goldman Sachs, την UBS και την Bank of America, οι οποίες αποφάσισαν να κάνουν underwritten το ποσό της αύξησης, μας δίνει μια αίσθηση εμπιστοσύνης ότι αφενός μεν η Actor μπορεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια με σχετική ευκολία, αφετέρου δε ότι το story, το equity story της Actor όχι μόνο αγοράζεται από επενδυτές, αλλά και από τις μεγαλύτερες, νομίζω, ή από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο. Το underwriting και της UBS για το ομόλογο, αλλά και της UBS, της Goldman και της Bank of America για την αύξηση, μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας κάνει αισθανόμεθα ότι είμαστε στο σωστό δρόμο στο να κάνουμε την Actor μια εταιρεία δυνατή όχι μόνο στην Ελλάδα και κατά τη γνώμη μεταγενεστέως αυτού θα είναι σίγουρα η καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία του κλάδου, αλλά και η υγιέστερη στη σχέση που σας είπα, στη σχέση δηλαδή δανεισμού με EBITDA. Τέλος να πω το εξής. Θα θυμίσω ότι τα τελευταία 3 χρόνια η Actor έχει και θα έχει με αυτή την αύξηση κάνει αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου συνολικώς 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια. Έχουν βάλει δηλαδή, θα έχουν με την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής βάλει στην εταιρεία η μέτοχή της 1 δισεκατομμύριο 50 εκατομμύρια. Αναζητώ, παρακαλώ, είπα η μέτοχη, δεν είπα η βασική μέτοχη, είπα η μέτοχη. Θα έχουν βάλει οι μέτοχοι 1 δισεκατομμύριο 50 εκατομμύρια και αναζητώ να δω σε σύγκριση με ανάλογες εταιρείες στην Ελλάδα ποια είναι η πλησιέστερη εξ αυτών στο πόσο οι μέτοχοι της στηρίζουν και σε ποιο βαθμό αφενός την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και αφετέρου την εταιρεία την ίδια. Το συνολικό ποσό που μεταγενεστέως αυτών των ενεργειών θα έχει με το οποίο θα έχει χρηματοδοτηθεί η Άκτο θα είναι 1 δισεκατομμύριο 150 εκατομμύρια αύξηση και 450 εκατομμύρια ομόλογο. Άρα δηλαδή περίπου 1,5 δις χρηματοδότηση στην εταιρεία από ομόλογα και αύξηση. Θεωρώ ότι και στα δύο αυτά τα επίπεδα μάλλον χρηματοδότησης

Λέω, αλλά και η έκθεση ομολογιακού δανείου ποσό που προσεγγίζει το 1 δισεκατομμύριο, επενδύσεις σημαντικές δισεκατομμυρίων τα επόμενα χρόνια και πολλά άλλα. Αυτά και όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Ωστότε, γεια σας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
5: ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
11: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronix τιμές, ξένιασες. Ψυχιοκαταψύκτης Beko Inox με μοτέρ Pro Smart Inverter. Για ταχύτερη ψύξη, χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με τεχνολογία ψύξης Aeroflow. Και σιρτάρι Harvest Fresh τώρα μόνο 599 ευρώ.
7: Σοβαρά τώρα.
11: Euronix. Σοβαρά πάντα.
12: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μόλις 15 ετών το θύμα της αιματηρής συμπλοκής στην Καλλιθέα. Είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν. Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τον καυγά 10 ατόμων που κατέληξε σε φωνικό. Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης. Αναζητούν τα κίνητρα. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων από τις τεράστιες δονήσεις των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Ισοπεδώθηκαν κτίρια. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο στα χαλάσματα. Καίγονται σπίτια στο Ηράκλειο Κρήτης μετά από φωτιά σε αποθήκη ξυλίας. Μήνυμα του 112 για τον καπνό που έχει πνίξει την περιοχή. Απευθεία σύνδεση. Σημαντικές ανακοινώσεις πριν από λίγο από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου. Άλμα ανάπτυξης από τον ομίλο Άκτορ με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ομολογιακού δανείου. Σημαντικές επενδύσεις σε κατασκευές LNG και FSRU με ταυτόχρονη προώθηση έργων στο εξωτερικό.

0: Πολύ μεγάλη πυρκαγιά, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη στο Ηράκλειο της Κρήτης, που ξεκίνησε από εργοστάσιο ξυλίας και επεκτάθηκε γρήγορα σε γειτονικά σπίτια μέσα στον αστικό ιστό. Έχουν κινητοποιηθεί πολύ σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ έχει ηχήσει και το 112, απευθεία σύνδεση με τον Μάνο Τριγώνη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μάνο.
1: Σωτήρη, ήταν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι όταν ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη με πλαστικά χαρτικά και είδη ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ, ενώ ήχησε και 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους, ειδικά με αναπνευστικά προβλήματα, να παραμείνουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Να πούμε ότι η πυροσβεστική επιχείρηση διήρκησε για πάνω από 3 ώρες πριν από λίγα λεπτά, Σωτήρη, οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Να πούμε ότι στην πυροσβεστική αυτή επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 150

0: 50 πυροσβέστες, τόσο από την Τρίτη ΕΜΑΚ και την ΕΜΟΔΕ, αλλά και πυροσβεστικού σταθμού Ηρακλείου. Να πούμε ότι συμμετείχαν επίσης υδροφόρες από τον Δήμο Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και του Δήμου Ηρακλείου, ενώ και ιδιώτες μετέφεραν νερό με υδροφόρες προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της πυροσβεστικής επιχείρησης επιχειρούσε από αέρος πυροσβεστικό ελικόπτερο, καθώς αρχικά υπήρχαν προβλήματα στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς και τέσσερα σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σωτήρια αναμένεται να καταγράψει και να μετρήσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το μέγεθος της ζημιάς.
1: Μάλιστα, να παρακολουθήσουμε τώρα πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που μας είπες ότι μόλις πριν από λίγο οριοθετήθηκε.
2: Κόλαση φωτιάς στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι 3 το μεσημέρι και η πυρκαγιά ξεσπά σε αποθήκη ξυλία στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού. Μέσα σε λίγα λεπτά, λόγω των έφλεκτων υλικών, επεκτείνεται και σε παρακείμενα σπίτια.
3: Παρά την γρήγορη επέμβαση της πυροσβεστικής δύναμης, φωτιά κοιτάει πάρα πολύ γρήγορα. Λόγω και των συνθηκών, η περιοχή εδώ πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
4: Μαζί με τα παιδιά από την περασμένη σταθμού, βγήκαμε μέσα, αποσυντάσαμε τις πλάνες από την περασμένη μπορ, δόξα τω Θεώ δεν έγινε τίποτα.
2: Οι στενοί δρόμοι της χαιρένουν το έργο της πυροσβεστικής, γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή ένα αέρια μέσα ρίχνονται στη μάχη της κατάσβεσης. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια να τη θασευτούν οι φλόγες.
5: Όταν πρώτα έφτασα αυτό το σημείο, καταστάθηκε πάρα πολύ έντονο καπνό. Έμαθα από το ίντερνετ ότι ήδη έχουν καεί, ξέρω εγώ, δύο-τρία σπίτια.
6: Δεν έχουμε τραυματίες, γιατί όταν μπορούσε και την κατανέμιση. Η εποχή θεωρώ ότι έχει περιοριστεί τώρα στις επικοινές επίσης που έφτανε από τα μεγάλη σπίτια.
2: Αναστατωμένοι οι κάτοικοι παρακολουθούν τη μανία της φωτιάς που κατακαίει ό,τι βρει στο πέρασμά της. Μαύρος καπνός έχει σκεπάσει το Ηράκλειο και είναι ορατός από μεγάλη απόσταση, ενώ ο επαγγελματικός χώρος από που ξεκίνησε η φωτιά έχει ήδη καταστραφεί. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Μήνυμα 112 φτάνει στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πόλης να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
0: Πάνω από 150 πυροσβέστες, υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης αλλά και ιδιωτών συμμετείχαν από νωρίς το μεσημέρι στο έργο της κατάσβεσης εδώ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο.
2: Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων καθώς και η ομάδα μη επανδρομένων αεροσκαφών Ίκαρος. Παράλληλα, ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί συνεχείς ρήψεις νερού από αέρος, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κρήτης. Η επιχείρηση συντονίζεται με συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού Ηρακλείου βρίσκεται ήδη στο σημείο προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
1: Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός παιδιού μόλις 15 ετών στην Καλλιθέα κατά τη διάρκεια άλλης μιας συμπλοκής μεταξύ ανηλίκων που εξελίσσονται πλέον σε θλιβερή μάστιγα. Ο δράστης ήταν ένας 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το θύμα στη διάρκεια καυγά, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 15 άτομα. Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες στο Άξιον 24.
7: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15.
8: Που ακούστηκαν φωνές καυγάς.
9: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ.
8: Τα μαχαιρωμένο.
10: Ο 15χρονος έπεσε νεκρός μετά τη μαχαιριά που δέχθηκε στο θώρακα από τον 17χρονο δράστη στην Καλλιθέα. Οι περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων σοκάρουν.
8: Είδα δύο άτομα, τα οποία ο ένας φάνηκε χτυπημένος και γονάτισε στο πεζοδρόμιο, ο άλλος όρθιος κράδαινε ένα ξύλο. Και κάποιος που έτρεχε.
9: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ. Είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
10: Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 11 το βράδυ σε πάρκο της Καλλιθέας μεταξύ δύο ομάδων νεαρών. 6 άτομα από τη μία πλευρά και 3 από την άλλη. κλήθηκαν ενισχύσεις και στο σημείο έφτασε ένα γιοταχή αυτοκίνητο με άλλα 5 άτομα.
7: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι στα συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα.
11: Ηλικία από 15 χρονών και πάνω.
12: Πόσο νεαροί?
11: Πολύ μικρά παιδιά. Από πάνω 15, 16, 17 εκεί πέρα.
13: Το θύμα φέρεται να καθόταν σε αυτή την πλατεία μαζί με 5 άτομα της παρέας του. Ξεκίνησε μια συμπλοκή με μια αντίπαλη παρέα που αποτελούνταν από 3 άτομα, η οποία ενισχύθηκε με 5 ακόμη άτομα που κατέφτασαν με αυτοκίνητο μέσα σε λίγα λεπτά.
10: Γύρω στις 11:20 το βράδυ η κατάσταση ξέφυγε και άρχισε κυνηγητό. Στις 11:30 έξω από πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως ο 15χρονος δέχεται τη μαχαιριά. Έντρομοι οι κάτοικοι καλούν στο 112. Στις 12 παρατέταρτο στο σημείο φτάνει η αστυνομία, ενώ το ασθενοφόρο έφτασε στις 12 και τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα.
8: Ειδοποιήθηκε αμέσως αστυνομία και ΚΑΒ, οι οποίοι ήθελαν να πω ότι δεν ανταποκρίθηκαν, δεν έβγαινε ούτε ο αυτόματος τηλεφωνητής και στις δύο υπηρεσίες. Καλέσαμε το 112 και σε 3 λεπτά είχαν έρθει 3 μηχανές της αστυνομίας. Το παιδί έφυγε πάρα πολύ γρήγορα.
10: Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές, μεταξύ αυτών και του 17χρονου δράστη, ο οποίος, αν και σύμφωνα με πληροφορίες ομολόγησε την πράξη, δεν εξήγησε τους λόγους. Το θύμα της συμπλοκής είναι 15 ετών, κάτοικος Βορείων Προαστίων. Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω αποτυπωμάτων, καθώς ήταν σεσημασμένος, ενώ στη συνέχεια αναγνωρίστηκε και από τη μητέρα του.
14: Και ο δράστης και το θύμα, τουλάχιστον από κάποια διακριτικά που έφεραν, προέρχονται από την ίδια ομάδα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για οπαδικό κίνητρο με τα μέχρι στιγμή στοιχεία.
10: Ο 15χρονος είχε συλληφθεί στις 12 Ιουνίου για κατοχή πτυσσόμενου μαχαιριού, ενώ το Φεβρουάριο του 2025 είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού και κατά τον έλεγχο είχε βρεθεί στην κατοχή του σιδηρογροθιά. Πάντως, θολό παραμένει το τοπίο τόσο για την αφορμή της συμπλοκής, όσο και για το κίνητρο της δολοφονίας.
1: Μένουμε στο συγκλονιστικό θέμα και πάμε στο Φάνη Καραμπατσάκη για να δούμε τι λένε οι αρχές για τα κίνητρα της συμπλοκής, αλλά και ό,τι νεότερο υπάρχει.
15: Τα νεότερα στοιχεία, Σωτήρη, είναι ότι οι προσαχθέντες συλλαμβάνονται και αύριο οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ αναζητούνται 4 ακόμη νεαροί που βρίσκονταν στην παρέα του θύματος. Ορισμένοι από τους συλληφθέντες πλέον δεν είναι συνεργάσιμοι από την άποψη ότι δεν μιλάνε. Άλλοι όμως έχουν ανοίξει τα στόματά τους και έχουν υποδείξει τον 17χρονο ως δράστη, ενώ έχουν καταρρύψει και αρκετά από τα λεγόμενά του, όπως τι ομάδα υποστηρίζει και ήταν η αντίθετη από αυτή που έλεγε αρχικά. Ως προς τα κίνητρα τώρα, 5 εξετάζονται από την αστυνομία. Αρχικά εξετάστηκε ενδελεχώς το ενδεχόμενο οπαδικών διαφορών. Θυμίζω ότι στις έρευνες εξ αρχής παίρνει μέρος και η αρμόδια υποδιεύθυνση κατά της αθλητικής βίας. Εξετάστηκαν αυτό το σενάριο γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι υποστήριζαν στεναρά 3 ομάδες. Όμως αποκλείστηκε ή απομακρύνθηκε, μπορούμε να πούμε, διότι προέκυψε ότι δράστης και θύμα υποστήριζαν την ίδια ομάδα. Δεύτερο σενάριο, οι διαφορές μεταξύ περιοχών. Ακούστηκε για διαφορά, για κόντρα μεταξύ Καλλιθέας και Μοσχάτου. Απομακρύνεται όμως και αυτό το ενδεχόμενο, διότι το θύμα ήταν από τα Βόρεια Προάστια. Κυριαρχία στην περιοχή και συγκεκριμένα στην πλατεία είναι ένα πιθανό σενάριο. Ναρκωτικά έχουν αποκλειστεί, διότι πάνω στους συλληφθέντες δεν βρέθηκαν ουσίες, ούτε κάποιος είχε κατηγορηθεί γι' αυτό στο παρελθόν. Και ερωτική αντιζηλία επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο προσωπικών διαφορών δράστη και θύματος. Δράστης, όπως σας είπα, δεν λέει και πολλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Παγκόσμιο σοκ, κυρίες και κύριοι, έχουν προκαλέσει 2 αλλεπάλληλες τρομακτικές σεισμικές δονήσεις, 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής που κόβουν την ανάσα, από κτίρια που γκρεμίζονται και από τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης κάνουν το γύρο του κόσμου. 10.000 αγνοούμενοι, 164 νεκροί και μεγάλος αριθμός τραυματιών ήταν ο πρώτος απολογισμός. Ωστόσο, υπάρχουν εφιαλτικές προβλέψεις για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους κάτω από τα ερείπια. Yeah.

0: Παρήκω!
1: Πανικός. Τρόμος. Θάνατος. Το ξημέρωμα βρίσκει τη Βενεζουέλα ενώπιον μιας βιβλικής καταστροφής. Οι δίδυμοι, ισχυρότατη σεισμοί συγκλώνησαν τη χώρα ισοπεδώνοντας ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα και εγκλωβίζοντας χιλιάδες πολίτες κάτω από τόνους συντριμιών. Στις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, ο πρώτος σεισμός 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και με διαφορά 40 δευτερολέπτων. Ο δεύτερος σεισμός 7,5 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 22 χιλιόμετρα και επίκεντρο την πολιτεία Γιαρακούη, 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Καράγκας, γίνονται αισθητοί σχεδόν σε ολόκληρη τη Βόρεια Λατινική Αμερική. Κτίρια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Σε κατάσταση αλαφροσύνης, κάτοικοι έτρεχαν στους δρόμους αναζητώντας καταφύγιο από τη μανία του Εγκέλαδου. Οι πρώτες αναφορές μιλούν για 164 νεκρούς, αριθμός που ωστόσο αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ώρες. Όλα τα νοσοκομεία, τουλάχιστον 12 στα βόρεια της χώρας, παραμένουν ανοιχτά για να υποδεχτούν τους τουλάχιστον 1.000 τραυματίες. Οι αρχές δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στη διάσωση των εγκλωβισμένων, καθώς περισσότεροι από 10.000 παραμένουν αγνοούμενοι.
2: And there's a 30% chance that more than 100,000 people could die due to this second earthquake. These are staggering and horrific figures.
1: Σωστικά συνεργεία και εθελοντές απεγκλωβίζουν πολίτες από κτίρια και συντρίμια, συχνά με γυμνά χέρια. Κόβουν σιδεριές, απομακρύνουν μπάζα με την ελπίδα να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα χαλάσματα.
3: Logré vestirme, que él me ayudó y todas las paredes agrietadas. Pudimos abrir la puerta como pudimos, una nube de humo que no nos dejaba ver. Y bueno, cuando bajamos el escenario era...
1: Ο Χωσέ Αλμπέρτο φωνάζει το όνομα του γιού του. Απαντάει μόνο η σιωπή από τα συντρίμια του σπιτιού του. Δεκάδες χώρες από όλο τον κόσμο εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και στέλνουν επιχειρησιακό προσωπικό και ανθρωπιστική βοήθεια. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 6 στρατιωτικά αεροσκάφη, η Γαλλία 85 διασώστες, η Ελβετία 80 διασώστες, 8 σκύλους και 18 τόνους εξοπλισμού, ενώ η Ολλανδία 2 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια. Ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ είναι ο μεγαλύτερος από το 1900, με τη χώρα να βρίσκεται πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το μέλλον για εκατομμύρια ανθρώπους να παραμένει αβέβαιο.
4: Στη Βενεζουέλα καταφθάνουν διαρκώς σωστικά συνεργεία και από το εξωτερικό. Χρυσάνθη Μπουρούτη, έχουμε μια δραματική αύξηση του αριθμού των αγνοωμένων.
5: Είδαμε στο ρεπορτάζ για 10.000 αγνοούμενους. Τώρα τα μέσα κάνουν λόγο για 25.000 αγνοούμενους και για χιλιάδες νεκρούς. Το Βατικανό θα στείλει ανακοίνωση ανθρωπιστική βοήθεια και οικονομική βοήθεια ύψους 100.000 ευρώ, ενώ παράλληλα και η Πορτογαλία είναι έτοιμη να αποστείλει 50 διασώστες που θα βοηθήσουν στην προσπάθεια να απεγκλωβιστούν οι εγκλωβισμένοι στα κτίρια κάτω από τα συντρίμια. Γίνεται η τρομερή προσπάθεια αυτή τη στιγμή τα σωστικά συνεργεία να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τον κόσμο που είναι ακόμα κάτω από τα συντρίμια. Καθώς η μέρα που ξημέρωσε στη Βενεζουέλα βρήκε πολλούς να έχουν χάσει τα σπίτια τους, να έχουν χάσει τις οικογένειές τους, πολλοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν μέσω των social media.
4: Να σε διακόψω λίγο και να πούμε συγγνώμη ότι η εικόνα που βλέπουμε στη δεξιά πλευρά της οθόνης είναι αυτή τη στιγμή ζωντανή εικόνα, γιατί έχει ξημερώσει πια. Με ένα ισοπεδωμένο πραγματικά κτίριο, που δεν είναι φυσικά το μοναδικό, γιατί μας είπες για 25.000 αγνοούμενους, που σημαίνει ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί κατακόρυφα. Συνέχισε με το ρεπορτάζ.
5: Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχουν καταρρεύσει περισσότερα από 100 κτίρια. Αυτό είναι ένα από αυτά. Σαν τραμπουλόχαρτα κατέρευσαν από τους σεισμούς. Βλέπουμε τα σωστικά συνεργεία, βλέπουμε τους γερανούς να προσπαθούν να επιχειρήσουν στο σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν τις οικογένειές τους. Έχει πέσει το δίκτυο σε ορισμένες περιοχές. Προσπαθούν μέσω των social media να εντοπίσουν τους δικούς τους. Μια χώρα που είναι οικονομικά ταλαιπωρημένη και πολιτικά ασταθής, Έχουν συσταθεί ήδη καταφύγια για να μπορέσει να καταφύγει ο κόσμος που δεν έχει χάσει τα σπίτια του, μένουν σε σκηνές και υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για πόσιμο νερό και για μάσκες, γιατί δεν μπορούν, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, δεν μπορούν να αναπνεύσουν από τα μπάζα που βρίσκονται στον δρόμο και από τη σκόνη.
4: Η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων είναι βέβαια πως θα συνεχιστεί για μέρες, όχι για ώρες, για μέρες, γιατί μιλάμε για 25.000 αγνοούμενους κάτω από τα ερείπια, σαν και αυτό που βλέπουμε. 100 κτίρια μεγάλα έχουν ισοπεδωθεί πλήρως. Να δούμε ποιος θα είναι ο
5: απολογισμός. Είναι και πολλοί οι εθελοντές που πάνε με γυμνά χέρια. Δεν υπάρχει τόσος εξοπλισμός να μπορέσουν όλοι να βοηθήσουν στην ανέβρεση των αγνοωμένων. Εθελοντές πηγαίνουν στο σημείο με γυμνά χέρια, σκάβουν προσπαθώντας να βοηθήσουν την κατάσταση.
4: Γιατί πραγματικά ήταν ένας τεράστιος σεισμός. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και να δούμε τώρα με την Αθηνά Σούτζου τα ρήγματα, Αθηνά, τα οποία προκάλεσαν αυτή την. Πώς να την πω, τη βιβλική καταστροφή.
0: Ένα πολύπλοκο γεωλογικό φαινόμενο πέριξε της Βενεζουέλας. Θα δούμε αναλυτικά λοιπόν τα ρήγματα τα οποία κυκλώνουν ουσιαστικά την Λατινική Αμερική. Είναι η τεκτονική πλάκα της Νοτιού Αμερικής. Ξεκινάει από τη Βόρεια Αμερική και γλύφει ουσιαστικά όλη τη Λατινική Αμερική από την αριστερή της πλευρά μέχρι την Χιλή και να περάσουμε στην τεκτονική πλάκα της Καραϊβικής, η οποία καλύπτει όλο αυτό το κομμάτι, κυκλώνει τον κόλπο της Καραϊβικής. Εδώ είναι η Βενεζουέλα, οπότε βλέπουμε τις δύο τεκτονικές πλάκες οι οποίες τέμνονται ουσιαστικά δημιουργώντας το φαινόμενο των διπλών σεισμών, των δίδυμων σεισμών. Ένα φαινόμενο εξαιρετικά έντονο, όπως είδαμε σε αυτήν την περίπτωση, με 7,2 και 7,5 βαθμούς. Ο ένας μάλιστα σεισμός πυροδότησε τον δεύτερο. Δεν αποκλείονται τις επόμενες ώρες και άλλοι ισχυρότατοι σεισμοί άνω των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να πούμε επίσης ότι αντίστοιχος δίδυμος σεισμός είχε καταγραφεί στα σύνορα Τουρκία-Σύριας το 2023 με 55.000 νεκρούς.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, μια μεγάλη συντονισμένη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το τέρας της ακρίβειας που συνεχίζει να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα των νοικοκυριών, ξεκινάει τις επόμενες μέρες. Ο Πρωθυπουργός έχει συγκαλέσει για την επόμενη Δευτέρα στο Μαξίμου μεγάλη σύσκεψη στην οποία θα μετέχουν οι εκπρόσωποι των βιομηχάνων και των σούπερ μάρκετ προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα έχουν χειροπιαστό αποτέλεσμα.
6: Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού προκαλεί το συνεχιζόμενο πρόβλημα με την ακρίβεια που πλήττει οριζόντια το σύνολο των ελληνικών νοικοκυριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου τους επικεφαλείς των βασικών φορέων της αγοράς. Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.
7: Γενικώς έχω κόψει το κρέας, θα πάρω μια φορά το μήνα, ας πούμε.
8: Τα απαραίτητα τώρα, είτε 50 λέγεται, είτε 40 λέγεται, είτε 80 λέγεται, θα τα πάρεις.
6: Η στόχη της πρωτοβουλίας του Πρωθυπουργού είναι η συμφωνία για φρένο στις τιμές των αγαθών, ανακοίνωση για ένταση των ελέγχων και αυστηροποίηση των ποινών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει στους παράγοντες της αγοράς την εικόνα που επικρατεί σήμερα και θα τονίσει ότι οι τιμές των αγαθών οφείλουν πλέον να ακολουθήσουν την πτώση στις τιμές των καυσίμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στα $74 το βαρέλι. Στις 4 Ιουνίου ήταν στα $102, 19 Μαΐου στα $115 και 4 Μαΐου στα $120. Σύμφωνα πάντως με νέα έρευνα του ΕΛΚΑ, η Ελλάδα είναι από τις φτηνές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο ωστόσο δεν πιστοποιείται από τις τιμές που εμφανίζονται στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Η έρευνα αυτή υποστηρίζει πως η Γερμανία εμφανίζεται ακριβότερη κατά 39%, η Γαλλία κατά 36%, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 26%, η Ρουμανία κατά 20% και η Βουλγαρία κατά 17%. Ακριβότερη από την Ελλάδα είναι επίσης και η Ισπανία κατά 14%.
9: Δεν περιλαμβάνεται σύγκριση το κομμάτι των μισθών, το κομμάτι των εισοδημάτων. Δεν είναι κάτι που μένει. Ουσιαστικά αυτό που δείχνει το συγκεκριμένο είναι σε τι καλάθι, σε τι ράφι στην πραγματικότητα έχει πρόσβαση ο καταναλωτής.
6: Η έρευνα βασίστηκε σε τιμές από πλατφόρμες σύγκρισης τιμών και από αλυσίδες σούπερ μάρκετ με στοιχεία του Μαΐου του 2026. Συνολικά εξετάστηκαν 40 κατηγορίες προϊόντων μέσα από δείγματα άνω των 6.000 τιμών και 48 διαφορετικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ στις χώρες που συμμετείχαν στη σύγκριση.
10: Μέχρι σήμερα, μέχρι εχθές, συζητούσαμε και λέγαμε Γιατί το γάλα το βρεφικό στην Ευρώπη, στη Σουηδία έχει 13 ευρώ και στην Ελλάδα έχει 24.
6: Η ακρίβεια πυροδοτεί καθημερινά πλέον και πολιτικές εντάσεις, καθώς η αντιπολίτευση έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα της το συγκεκριμένο θέμα.
11: Ότι υπάρχει ενίσχυση, υπάρχουν τα επιδόματα, είναι προσωρινές λύσεις απολύτως απαραίτητες, αλλά ο κόσμος δικαιούται και εμείς υποχρεούμαστε να το δώσουμε περισσότερα. Βεβαίως το πήρε πάνω το Πρωθυπουργός.
12: Ο κόσμος στην καθημερινότητα του ενδιαφέρει ένα πράγμα, η τσέπη του, η ακρίβεια, η οποία απομειώνει το διαθέσιμο εισόδημα. Το λένε και οι δείκτες, έχουμε το χαμηλότερο εισόδημα στην Ευρώπη.
6: Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι αν οι συσκέψεις, οι συμφωνίες και τα μέτρα θα μεταφραστούν σε πραγματική μείωση τιμών στο ράφι.
13: Δημήτρη Ράκη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
13: Έχουμε πει αρκετές φορές η ακρίβεια, το λέμε εμείς, οι έρευνες το λένε, το νούμερο ένα πρόβλημα για τον κόσμο.
14: Ήταν, είναι και όσο θα διαρκεί θα είναι. Ναι. Και επειδή είδα στο ρεπορτάζ για τις τιμές των καυσίμων, το έχουμε πει και αυτό πολλές φορές, όταν τα καύσιμα ανεβαίνουν, αρευμένουν με ταχύτητα λαγού, όταν πέφτουν με ταχύτητα χελώνας. Ας ελπίσουμε ότι θα ισχύσει ο μύθος του Εσώπου. Ερχόμενος στο κανάλι είδα δύο τιμές πρατήρια. Η αμόλυβδη είναι σε ένα ήταν 1,85, σε ένα ήταν 1,89. Θα έπρεπε να πέσει πολύ περισσότερο, γιατί είδαμε το διάγραμμα της τιμής του πετρελαίου, του βαρελιού που πέφτει. Μακάρι αυτό να συμβεί και πρέπει να συμβεί το επόμενο διάστημα, διότι αν συμβεί αυτό θα συμπαρασύρει ακριβώς προς τα κάτω και συνολικά τις τιμές. Τώρα, και αυτό που θα πω τώρα είναι μια ελληνική πατέντα. Η ακρίβεια το καλοκαίρι μετακομίζει στους τουριστικούς προορισμούς, γιατί πολλοί επαγγελματίες, κακοί θα έλεγα κανείς, θεωρούν ότι οι ξένοι είναι κουτόφραγκοι πια και θα έρθουν στους τουριστικούς προορισμούς, θα τους πάρουμε εμείς τα χρήματά τους και το χειμώνα θα ξαναπάει η ακρίβεια στα αστικά κέντρα. Δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό και επίσης πρέπει να πούμε σε όλους ότι και οι άνθρωποι που έρχονται εδώ για να αφήσουν τα λεφτά στο καλοκαίρι, πρώτον δεν είναι ηλίθιοι, δεύτερον έχουν μια συνολική εικόνα του πόσο κοστίζουν τα πράγματα και εδώ και αλλού.
13: Και δεν θα ξανάρθουν.
14: Ακριβώς, και έχουμε δει πολλές φορές, επειδή τα social media εδώ λειτουργούν καλά, όταν βλέπουν μια παράλογη τιμή να το ανεβάζουν στα social media και να γίνεται η χώρα ρεζίλη παντού. Τώρα, επειδή ακούσαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ κλπ. Θα ζητήσει μια συμφωνία κυρίων εδώ και τώρα. Το έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Δεν έχει γίνει. Ας ελπίσουμε ότι τώρα θα γίνει. Και θα ζητήσει μείωση τιμών. Διότι τώρα ο Πρωθυπουργός δικαιούται για ακόμη ένα λόγο να τη ζητήσει, διότι έχουμε την συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών που ελπίζουμε ότι θα μετατραπεί σε ένα οριστικό τέλος του πολέμου και άρα έχουμε την πτώση των τιμών των καυσίμων και του πετρελαίου. Κατά αυτή την έννοια πρέπει να ζητηθεί η μείωση των τιμών και θα χρησιμοποιήσει ο Πρωθυπουργός αυτό που λέμε και στη γλώσσα της διπλωματίας, μαστίγιο και καρότο στους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Θα βάλει κόκκινες γραμμές ο κ. Μητσοτάκης, θα πει ότι μέχρι εδώ είναι, από εδώ και πέρα και εσείς πρέπει να συναισθανθείτε τι περνά ο πολίτης και δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια εσχροκέρδη από κάποιους μπροστά στα μάτια μας και προκλητική εσχροκέρδια. Και επίσης θα πει Σωτήρη ότι αν δεν ανταποκριθούν θα έχουμε αυστηροποίηση των ποινών. Μάλιστα. Και επισήμανση των κακών συμπεριφορών. Διότι υπάρχουν κάποια όρια σε όλα τα πράγματα και η εφαρμογή του πόσο κάνει μπορεί να μην ρίχνει την ακρίβεια, αλλά δείχνει ποιοι κερδοσκοπούν. Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα ένα εργαλείο να μπει ένα τέλος και κόκκινες γραμμές σε αυτούς που προκλητικά κερδοσκοπούν.
13: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Τώρα, στο επίκεντρο της αμυντικής καινοτομίας βρέθηκαν σήμερα μαζί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Πρόκειται για τη δεύτερη κοινή τους παρουσία μέσα σε λίγες μέρες, με φόντο, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ, τις νέες τεχνολογίες της ένοπλης δυνάμεις της χώρας μας.
15: Τη δεύτερη κοινή εμφάνιση, φορώντας μάλιστα τα ίδια λευκά πουκάμισα, πραγματοποίησαν μέσα σε λίγα 24 ώρα Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκαν το πρωί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου παρακολούθησαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε αυτόνομα θαλάσσια συστήματα και drones που υλοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις σε συνεργασία με το κορυφαίο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο MIT.
16: Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων, το οποίο πια αλλάζει δραματικά. και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μια σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
15: Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας ενημερώθηκαν για τα πλεονεκτήματα που αποκτούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με την εκπαίδευση των νέων δοκίμων αξιωματικών στις νέες τεχνολογίες.
17: Φέρνουμε τους δόκιμούς μας σε επαφή με τη νέα πραγματικότητα, με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Φέρνουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Και οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT, οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πώς μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
15: Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, έχοντας ως σκοπό την ενσωμάτωση της καινοτομίας, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τη μετάβαση των ένοπλων δυνάμεων στη νέα εποχή. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακές δοκιμές και πρακτική εφαρμογή με χρήση ρομποτικών σκαφών.
16: Έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας.
15: Στην εκπαιδευτική δράση, εκτός των νέων στελεχών του στρατεύματος, συμμετέχουν στελέχη από το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από ιδιωτικούς φορείς του οικοσυστήματος θαλάσσιας τεχνολογίας.
13: Στην πολιτική επικαιρότητα, να βάλει τέλος στην παραφιλολογία γύρω από τη λέξη κερατάδες που ο ίδιος χρησιμοποίησε, επιχείρησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο πρώην επίτροπος μέσω του Άξιον 24 υποστήριξε ότι στόχος των σχολείων του δεν ήταν οι Έλληνες εισαγγελείς, αλλά Βέλγοι αστυνομικοί που συνδέονταν με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για την υπόθεση Qatar Gate. Παρέμβαση είχαμε σήμερα και από εκπρόσωπο της Κομισιόν.
18: Διευκρινήσεις για τη φράση που χρησιμοποίησε ότι δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν κερατά για την υπόθεση του Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψης εναντίον του, έδωσε μέσω του Άξιον 24 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
19: Μιλάω λοιπόν για αυτούς τους αστυνομικούς, αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς για τους οποίους γίνεται και έρευνες από τη Ματένα στον Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, φτιάξαν αυτό το ένταλμα, όπως το λένε, το οποίο κατά την γνώμη μου είναι και άκυρο.
18: Αποστάσεις από τη ρητορική Αβραμόπουλου κρατάει η κυβέρνηση, με κορυφαία στελέχη ωστόσο να δηλώνουν ότι ο πρώην επίτροπος έχει ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ορίζει ο νόμος.
20: Δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε κανέναν. Έρχεται το αίτημα αυτό στην κάθε χώρα, εν προκειμένου στην Ελλάδα. Διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη συνέχεια, επειδή είναι βουλευτής ο κ. Αβραμόπουλος, διαβιβάζεται στη Βουλή, ακολουθείται η προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία.
21: Είναι δηλωμένα. Είναι με έγκριση. Προφανώς τα χρήματα δεν αποτελούν πια πρόβλημα.
22: Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Έτσι, μην κρυβόμαστε. Το να πρέπει συνεχώς να απαντάς, να εξηγείς και να απολογήσεις, θα πω εγώ, για πράγματα τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας και χρειάζονται εξήγηση. Οφείλουμε όμως, πολιτικοί είμαστε, δεν είναι πάντα όλα ευχάριστα, οφείλουμε να μπαίνουμε στο διάλογο, να εξηγούμε αυτά τα οποία έχουν συμβεί, ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση προς τους πολίτες. Αλλά διαμορφώνεται μια εικόνα η οποία είναι στρεβλή.
18: Αποστάσεις από την υπόθεση Αβραμόπουλου παίρνει και η Κομισιόν. Στο σημερινό briefing στις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι το 2022 έκανε μόνο ελέγχους και όχι εσωτερική έρευνα, την οποία έχουν αναλάβει οι βελγικές αρχές.
23: These were internal checks, not internal investigation. There's a difference between the two. And at that time, so back in 2022, we had no indication of any breach of the respective provisions.
18: Επίοικος, απαράδεκτη και καταδικαστέα χαρακτήρισε τη στάση του κυρίου Αβραμόπουλου η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
5: Και θεωρώ επίοικος απαράδεκτο το να μιλάει έτσι για τις βέλγικες αρχές. Εάν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, γιατί αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί και τον ελληνικό λαό ο κύριος Αβραμόπουλος.
18: Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στη Βουλή, ενώ ο πρώην επίτροπος επιμένει ότι όλες οι ενέργειες του ήταν νόμιμες και εντός του πλαισίου της άδειας που είχε λάβει από την Κομισιόν για τη συμμετοχή του στη Fight Impunity.
13: Επιχείρηση ενότητας και συσπήρωσης της βάσης του ΠΑΣΟΚ από το Καλέντζι Αχαΐας. Το ΠΑΣΟΚ τίμησε εκεί τον ιδρυτή του, τον Ανδρέα Παπανδρέου, με μια εκδήλωση στον τόπο καταγωγής του. Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών για την Ελλάδα, ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος, ενώ και ο Γιώργος Παπανδρέου έστειλε μήνυμα ενότητας.
15: Ανοιχτό προσκλητήριο για σύμπραξη στο δρόμο της πολιτικής αλλαγής, απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Καλέντζι Αχαΐας στην εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον ίδρυτη της παράταξης, συμπυκνώνοντας την πορεία του στις λέξεις ανάλυση, δράση και υπέρβαση, ενώ άφησε αίχμες για τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη είναι η πιο δυνατή εφήβολη απάντηση στα σχέδια της εγχώριας ολιγαρχίας και της διαπλοκής, που αυτή η παράταξη δεν υπηρέτησε ποτέ και δεν θα υπηρετήσει ούτε για σήμερα.
0: Από την τιμητική εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος ανέδειξε πτυχές της πολιτικής παρακαταθήκης του πατέρα του, φέρνοντας το σήμερα τη φράση «Ο λαός στην εξουσία», ενώ αναφέρθηκε τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Η διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά, να το πούμε πολύ απλά, τα χρήματα του ελληνικού λαού πάνε στους ολιγάρχες, πάνε στους ημέτερους, πάνε στη διαφθορά. Να πω και κάτι άλλο, γιατί πολλοί μιμούνται για τον Ανδρέα. Αν ο Ανδρέας αντιμετώπισε το 2009 τη χρεοκοπία που μας έφερε η δεξιά με τη διαχείρισή της, μας έφερε στο χείλος του γκρεμού. Ήταν και κάτι άλλο, για το οποίο πάλευε και παλεύει το ΠΑΣΟΚ. Να μην είναι εξαρτημένη η Ελλάδα.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ προσδιορίσε και τα χαρακτηριστικά της πολιτικής αλλαγής, ενώ επέμεινε και στο πολιτικό διακύβευμα σε περίπτωση που δεν νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές.
3: Πολιτικός αντίπολος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, τονίζοντας πως όλοι προετοιμάζονται για οποιοδήποτε σενάριο, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών.
13: Αφήνουμε την πολιτική. Ελικόπτερο μισθωμένο από την πυροσβεστική που επιχειρούσε σε πυρκαγιά στα Γρεβενά έπεσε στη λίμνη ΑΟΥ κοντά στο Μέτσοβο, ενώ πραγματοποιούσε υδροληψία. Το πλήρωμα, ένας Έλληνας πιλότος και ένας αλλοδαπός ευτυχώς διασώθηκε. Πάμε στο Φίλιππο Πιακοπάνο που έχει περισσότερα στοιχεία. Φίλιππε.
24: Πράγματι, Σωτήρη, κατά τη διάρκεια της υδροληψίας το πυροσβεστικό ελικόπτερο προσέκρουσε στο νερό και αμέσως έγινε έκρηξη των κινητήρων του. Οι δύο πιλότοι βγήκαν σώοι από κάποιους περαστικούς περιπατητές. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και είναι καλά στην υγεία τους. Τα αίτια της πρόσκρουσης στο νερό ερευνώνται από την ιδιωτική εταιρεία. Έχει προσέλθει και κλιμάκιο της πυροσβεστικής, αλλά και εταιρεία η οποία θα προσέξει για την οικολογική ρήπανση της λίμνης του ΑΟΥ, της τεχνητής λίμνης ΑΟΥ.
13: Να κρατήσουμε το καλό νέο ότι οι δύο άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τις πιο επικίνδυνες περιοχές για πυρκαγιές το επόμενο διάστημα ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μιλώντας στο Άξιον 24. Πρόκειται για σημεία από τη Θράκη μέχρι και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως αποκάλυψε, το 97% των πυρκαγιών που ξέσπασαν το τελευταίο διάστημα ήταν από αμέλεια.
6: Συναγερμός έχει σημάνει στον κρατικό μηχανισμό για τις πυρκαγιές, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερο βάρος τόσο στην πρόληψη όσο και στην άμεση επέμβαση. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 111 συλλήψεις για εμπρησμό, με το 97% των περιπτώσεων να αποδίδεται σε αμέλεια και μόλις το 3% σε πρόθεση.
25: Να καθαρίσουν το κτήμα τους
26: και να μην τρέξει
25: ή να κάνουν τις ακροτικές τους εργασίες ή να καπνίσουν το μελίσι τους. Έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις που δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει ή δεν πρέπει να βάλουν φωτιά. Πράγματι, το κάνουν με αποτέλεσμα να τους φεύγει η φωτιά, δεν μπορούν να την ελέγξουν.
6: Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρχές είναι το επόμενο διάστημα, κυρίως μετά τις 10 Ιουλίου που αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες και καύσονες. Φέτος εγκρίθηκε και ο Εθνικός Χάρτης Πυρκαγιάς, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα δασικά οικοσυστήματα και τα μετεωρολογικά στοιχεία. Στις περιοχές υψηλότερου κινδύνου περιλαμβάνονται η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, η Εύβοια, η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στο επιχειρησιακό σκέλος, η χώρα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εναέριους στόλους στην Ευρώπη. Υπάρχουν 51 μισθωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα, μέσω τριετού σύμβασης με δυνατότητα επέκτασης έως το 2028. Ενώ μαζί με τα εθνικά μέσα, ο συνολικός αριθμός φτάνει περίπου στα 80 εναέρια μέσα. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια παίζουν και οι εθελοντές. Σήμερα υπάρχουν 240 ομάδες και περίπου 5.500 εκπαιδευμένοι και επιστοποιημένοι εθελοντές, που ενισχύουν την πρόληψη, την επιτήρηση και την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.
25: Το μεγάλο πρόβλημα στο μηχανισμό αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών για την καλοκαιρινή περίοδο είναι κυρίως οι υψηλές θερμοκρασίες που εμφανίζονται.
6: Καρέ-καρέ καταγράφηκε από κάμερα η στιγμή που η 43χρονη φέρεται να βάζει φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Κερατέα και στη συνέχεια να απομακρύνεται από το σημείο. Στο υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι ερευνητές, η γυναίκα φαίνεται να κινείται στην περιοχή κρατώντας πιθανότατα κομμάτια χαρτιού και αναμένου τσιγάρο.
15: Ήμουν ευριασμένη. Έβαλα τις δύο φωτιές και ξέσπασα στην πράξη μου αυτή, για να μην ξεσπάσω στα παιδιά μου.
6: Η γυναίκα συνελήφθη από στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού και κατηγορείται για δύο διαδοχικές πυρκαγιές στην περιοχή. Οι δύο εστίες εκδηλώθηκαν με διαφορά μόλις 19 λεπτών, γεγονός που από την πρώτη στιγμή προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Η κατηγορούμενη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν συνδέεται και με άλλα τρία περιστατικά πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας.
13: Εκτός σύνορων και πάλι, εφιαλτικός είναι ο απολογισμός του φωνικού καύσωνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, καθώς οι νεκροί έχουν φτάσει στους 283. Μόνο στην Ισπανία το τελευταίο τετραήμερο 212 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των θερμοκρασιών ρεκόρ που συνεχίζουν και έχουν βάλει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εκατομμύρια ανθρώπους.

0: Η γυραιά Ήπειρος εμβρασμό. Μέσα σε μία εβδομάδα οι θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη έχουν πλέον εκτοξευθεί στους 283. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν σημαντικά τις ευάλωτες ομάδες και τα συστήματα υγείας βρίσκονται υπό συνεχή πίεση. Συνολικά 212 άνθρωποι σε ένα μόλις πενθήμερο έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία, περιστατικά που συνδέονται με την ακραία ζέστη.
1: Porque el calor es insufrible y estamos muy agradecidos tener aire acondicionado porque es que si no no se puede.
0: Οι πλατείες της Μαδρίτης έχουν αδειάσει εν μέσω τουριστικής περιόδου, καθώς ο ακραίος καύσωνας έχει παγώσει την κίνηση.
2: 3-4 no, pero a lo mejor a las 6 de la tarde también intento no salir. Intento salir por la mañana más temprano y por la noche.
3: Wednesday has been the hottest day in France since records began. The usually cooler north is now under red alert, along with 57 other departments.
0: Στη Γαλλία οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 55, με τελευταίο θύμα ένα τρίχρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο στην πρωτεύουσα.
4: Il fait très chaud pour sortir le soir, donc on peut sortir si aux alentours de 23h, s'il y a un peu de vent, on fait la balade des chiens, donc après on rentre.
0: Η αφόρητη ζέστη αναγκάζει τους επισκέπτες να αναπροσαρμόσουν το πλάνο διακοπών τους.
5: They're very uncomfortable. We are actually going to leave a little early because it's too hot. We're going to leave Paris early.
0: 9 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γερμανία που πλήττεται από το ισχυρότερο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού.
6: Wir haben hier fast 49 Grad Temperatur.
0: Τα περισσότερα κτίρια δεν είναι σχεδιασμένα για τέτοιες θερμοκρασίες, με ελάχιστα να διαθέτουν κλιματισμό, καθιστώντας δύσκολη την κατάσταση για τους ηλικιωμένους.
7: Es ist natürlich sehr ungewöhnlich hier im Rheinland. Das wird wahrscheinlich sehr schwierig für ältere Leute, wenn das Temperatur über 40 Grad.
0: Στην Ιταλία τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου ενός αγρότη από θερμοπληξία.
8: Abbiamo pensato di farlo all'interno perché il locale è refrigerato, quindi c'è l'aria condizionata ed è molto più vivibile.
0: Στο Βέλγιο 2 έφηβοι πνίγηκαν σε τεχνητή λίμνη όπου απαγορεύεται η κολύμβηση, ενώ το κύμα καύσωνα αναδεικνύει και τις αδυναμίες του παλαιωμένου σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.
9: You cannot go to your appointment if you don't have a car.
10: I was not expecting this. I came from Greece and it was like it's hotter here than it was in Greece.
0: Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, το Ατόμιουμ στις Βρυξέλλες, ένα από τα πιο επισκέψιμα αξιοθέατα του Βελγίου, περιορίζει επίσης το ωράριο υποδοχής επισκεπτών.
11: Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου θα μας πει τώρα πώς θα εξελιχθεί ο καύσωνας που έχει προκαλέσει τρόμο σε εκατομμύρια Ευρωπαίους, Δημήτρη, ακόμα και σε βόρειες χώρες.
12: Πράγματι, ενώ συνεχίζεται ο καύσωνας, ειδικά σε Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία, και σήμερα στην Γαλλία έφτασε 40 βαθμούς, στο Παρίσι σήμερα πάλι ο υδράργυρος, μιλάμε για ακραίες θερμοκρασίες, θα αρχίσει σιγά σιγά αυτός ο θερμικός στόλος να επηρεάζει και πιο κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Ευρώπης. Αύριο περιμένουμε ουσιαστικά στο Βέλγιο τις υψηλότερες θερμοκρασίες να φτάσει ο υδράργυρος 40 βαθμούς. Είναι θερμοκρασίες ρεκόρ για Ιούνιο από καταγραφείς δεδομένων. Στην Ολλανδία παρόμοιο σκηνικό και στο Άμστερνταμ θα φτάσει περίπου στους 38-39 βαθμούς και αυτά είναι ρεκόρ Ιουνίου όλων των εποχών από τότε που καταγράφονται δεδομένα. Αλλά και στο Λουξεμβούργο που ήδη έχει σπάσει το ρεκόρ εκεί θα φτάσει στους 38 βαθμούς. Αύριο η μέγιστη θερμοκρασία, μιλάμε για πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες, άνω των 10 με 15 βαθμών πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και η Γερμανία, θα είναι από τις περιοχές, από τις χώρες που θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ημέρες του Σαββατοκύριακο, θα δεχθεί τις πιο ακραίες θερμοκρασίες μαζί με την Γαλλία που πέρασε τώρα. Η Γερμανία αναμένεται να φτάσει στους 41 βαθμούς την Κυριακή, η θερμοκρασία 40 το Σάββατο, 41, πιθανόν και 42. Και στο Βερολίνο, 41-42, αυτό θα είναι ρεκόρ όλων των εποχών, όχι μόνο για Ιούνιο, αλλά από καταγραφείς δεδομένων, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γερμανία. Το ίδιο σκηνικό αναμένεται με πολύ ακραίες θερμοκρασίες, 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, και στην Πολωνία, και στην Τσεχία, και στην Αυστρία, και η Σουηδία θα έχει 36-37 βαθμούς. Ακραίες θερμοκρασίες ρεκόρ σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης τις επόμενες μέρες.
11: Να πούμε χώρες που το κλιματιστικό είναι άγνωστη λέξη.
12: Ακριβώς.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, ανατροπή και νέα δεδομένα στην υπόθεση της δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο, καθώς η πραγματογνωμοσύνη δεν εντόπισε DNA αποτυπώματα του 65χρονου βασικού υποπτού. Στα νύχια της γυναίκας βρέθηκε DNA του γιου της, ενώ στο όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε 26χρονος, γενετικό υλικό της μητέρας του και ενός τρίτου άγνωστου προσώπου. Είναι σίγουρο πως θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων από την ανακριτική αρχή, είπε στο Άξιον 24 η εκπρόσωπος της αστυνομίας.
13: Σε νέο κύκλο καταθέσεων οδηγεί το ορφανό DNA που βρέθηκε στο όπλο του εγκλήματος στο Αίγιο.
14: Είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει ένας καινούριος κύκλος καταθέσεων από την ανακριτική αρχή. Πρέπει να σας πω όμως ότι υπάρχουν και άλλα ευρήματα, των οποίων τα αποτελέσματα δεν έχουν βγει ακόμη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
13: Δύο εβδομάδες από την δολοφονία, τα νέα επιστημονικά δεδομένα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας περιπλέκουν την υπόθεση, καθώς το όπλο του φωνικού ανιχνεύθηκε DNA της 54χρονης Μαρίας, του 26χρονου Ολύμπιου και ένα ορφανό τρίτου προσώπου, ενώ δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος DNA ούτε δακτυλικά αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού προφυλακισμένου σε κανένα από τα πιστήρια.
15: Λένε ότι βρέθηκε κάτω από τα νύχια της μάνας DNA του γιου. Αν ισχύει αυτό, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν ερωτήματα πολλά.
13: Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι αν το συγκεκριμένο γενετικό υλικό συνδέεται με τη νύχτα του εγκλήματος ή αν ανήκει σε άτομο που είχε έρθει σε επαφή με το όπλο παλιότερα.
16: Μέχρι να ολοκληρωθεί λοιπόν η έρευνα και να έχουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα, την κανονική νεκροψία, νεκροτομή, ιατροδικαστική έκθεση κτλ., δεν γνωρίζουμε τι υπάρχει κατά του κατηγορουμένου.
13: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται επίσης μια νέα ανοιγμένη δίωδο στα σειρματοπλέγματα κοντά στο σπίτι, πιθανή οδός διαφυγής, καθώς και ένας εγκαταλελειμμένος φούρνος δίπλα στο κτίριο, ιδιοκτησία συγγενή της 54χρονης.
15: Αυτό που λέγανε οι αστυνομικοί που μπήκαν πρώτοι στο σημείο, ότι μύριζε αλκοόλι. Μύριζε καθαριστικό. Αυτό είναι ένα σημείο.
13: Ο 65χρονος Ιταλός παραμένει προφυλακισμένος στον Κορυδαλό, επιμένει στην αθωότητά του και αναμένεται να ζητήσει αποφυλάκηση. Επιμένει στο σενάριο της αλληλοεξόντωσης, ότι δηλαδή η μητέρα σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
11: Απολογία σοκ από τον δολοφόνο της Σταυρούλας στην Κρήτη. Τη σκότωσα, αγόρασα γλυκά και πήγα σε φίλο μου, είπε κοινικά ο Σκοπιανός. Μέσα στις 8 σελίδες της απολογίας του περιγράφει τη ζωή του από το 1996 που ήρθε από την πατρίδα του, την γνωριμία του με την άτυχη 45χρονη και όσα φρικιαστικά συνέβησαν στο σπίτι στα Χανιά πριν από 25 μέρες.
0: 8 σελίδες και μια απολογία που προκαλεί σοκ. Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά περιγράφει λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εκτυλήθηκαν στο σπίτι της φρίκης στα Χανιά.
17: Τη σκότωσα, αγόρασα γλυκά και πήγα σε φίλο μου.
0: Λέει με σοκαριστική απάθεια και παραδέχεται το έγκλημα.
17: Επισκέφτηκα το φίλο μου γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω υποψίες στους ανθρώπους του περιβάλλοντός μου. Προσπάθησα να εξαφανίσω στοιχεία που θα μπορούσαν να με συνδέσουν με το έγκλημα.
18: Ως αστυνομικοί κάναμε το καθήκον μας στο ακέραιο και προσπαθήσαμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να δικαιώσουμε το δράστη στη δικαιοσύνη.
0: Το 2002, ο Σκοπιανός δράστης νίκιασε μέρος της κατοικίας που άνοικε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Όπως υποστηρίζει, οι σχέσεις τους ήταν αρχικά τυπικές. Ωστόσο, οι συχνές παρατηρήσεις για ζητήματα συντήρησης του σπιτιού φαίνεται πως προκαλούσαν συχνά εντάσεις μεταξύ τους.
17: Ήταν ιστερική και είχαμε τσακωθεί άπειρες φορές για τα ντουλάπια που είχαν σκουριές. Γενικά, τις έφταιγαν όλα στο σπίτι και συνέχεια μου έκανε παρατηρήσεις.
19: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν στενοχωρημένη γιατί έβλεπε λερωμένο το σπίτι κτλ. Θεωρούσα ότι έχουν και καλές σχέσεις γιατί ερχόταν η γυναίκα του αυτού στο σπίτι, στο πατρικό που ήμασταν όλοι μαζί.
0: Στην απολογία του υποστηρίζει πως υπήρξε ερωτική συνέβρεση μεταξύ τους.
20: Ήταν σεξουαλική και οικονομική η λόγη. Σεξουαλική δηλαδή ότι αυτό που είπε αυτός ότι η Σταυρούλα τον πίεζε να κάνουν έρωτα, αυτό δεν μπορεί να ισχύει σε καμία περίπτωση, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ίσως συνέβαινε το αντίθετο.
0: Κατά τον ισχυρισμό του, το θύμα του ζήτησε να έχουν εκ νέου ερωτική επαφή, αίτημα που όπως αναφέρει αρνήθηκε. Ο 43χρονος υποστηρίζει ότι ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, κατά την οποία η 45χρονη φέρεται να τον απείλησε ότι θα ενημερώσει τη σύζυγό του και θα τον διώξει από το σπίτι.
17: Τη χτύπησα με ένα μπουκάλι γεμάτο με κρασί. Πήρα ταινία και κάλυψα το στόμα της και απομακρύνθηκα από το δωμάτιο. Όταν επέστρεψα, είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και καλούσε σε βοήθεια. Τότε πήρα ένα κούτσουρο από το τζάκι και τη χτύπησα επανειλημμένα στο κεφάλι.
0: Μετά το έγκλημα, όπως ο ίδιος ομολογεί, επιχείρησε να δημιουργήσει την εντύπωση ληστείας, προχωρώντας σε αναλήψεις χρημάτων από τραπεζικές κάρτες του θύματος, ενώ προσπάθησε να καθαρίσει τα ίχνη.
17: Μπήκα στο δωμάτιο και είδα ότι είχε λίμνη αίματος γύρω από τη σταυρούλα. Χρησιμοποίησα σφουγγαρίστρα, χλωρίνη και φαράσι με σκούπα για να καθαρίσω.
0: Ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
11: Πάμε τώρα στις σημαντικές ανακοινώσεις που είχαμε πριν από λίγη ώρα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Άκτορ, τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ομολογιακό δάνειο με δύναμη πυρός συνολικά 1 δις. Θεοδώρα Ζαγανάκου, εσύ παρακολούθησε τις ανακοινώσεις και τη συνέντευξη που ακολούθησε και σε ακούμε.
1: Με μία διπλή κίνηση, λοιπόν, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, ανακοίνωσε ένα άλμα για τον όμιλο. Υλοποιεί, λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του και προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ και σε έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων, διασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και 1 δισεκατομμύριο, τα οποία, όπως και ανακοίνωσε, θα αξιοποιηθούν σε 300 εκατομμύρια σε κατασκευαστικά έργα και τα άλλα 300 για το LNG και το FSRU. Μια κίνηση σωτήρη χωρίς προηγούμενο που, όπως είπε και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνης στον όμιλο από ξένες μεγάλες τράπεζες αλλά και τη στήριξη των μετόχων προς την ίδια την εταιρεία.
11: Να παρακολουθήσουμε, Θεοδώρα, ένα απόσπασμα από τη σχετική δήλωση του κυρίου Εξάρχου και επιστρέφουμε.
21: Προχωρούμε, λοιπόν, σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι underwritten από την Bank of America, τη UBS και την Goldman. Ταυτόχρονα και παράλληλα προχωρούμε στην έκδοση ενός ομολογιακού 300 εκατομμυρίων, το οποίο επίσης είναι fully underwritten από τη UBS. Σκοπός είναι στο τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή τη δεύτερη εβδομάδα του καλοκαιριού, να έχει ολοκληρωθεί και η αύξηση και το ομολόγο. Η κίνηση αυτή δεν γίνεται για να αποχωρήσει κάποιος από την Άκτορ. Διάβασα σήμερα κάποιον, είχε αποφασίσει να γράψει ότι φεύγουν εκεί, φεύγουν λίγοι, μικρότεροι, κάποιοι. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ κανέναν που θέλει να φύγει. Και πάντως από τη Winex ουδείς ενδιαφέρεται να αποεπενδύσει από την Άκτορ. Σας λέω ξανά ότι 2 από τους 3 βασικούς μετόχους ήδη έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην αύξηση και να γραφτούν στο βιβλίο με ένα ποσό 300 εκατομμυρίων. Παρ' όλα αυτά, ο σκοπός της αύξησης δεν είναι μόνο η αύξηση του free float, προκειμένου να είναι υγιέστερη η χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας, αλλά η προσέλκυση ξένων επενδυτών, αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εκεί αποσκοπεί όλη η προσπάθεια που έχουμε κάνει και πιστεύω το γεγονός ότι οι τράπεζες σαν την Goldman Sachs, την UBS και την Bank of America, οι οποίες αποφάσισαν να κάνουν underwritten το ποσό της αύξησης, μας δίνει μια αίσθηση εμπιστοσύνης ότι αφενός μεν η Άκτορ μπορεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια με σχετική ευκολία, αφετέρου δε ότι το story, το equity story της Άκτορ όχι μόνο αγοράζεται από επενδυτές, αλλά και από τις μεγαλύτερες, νομίζω, ή από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο.
11: Θεοδώρα, ο κύριος Εξάρχου ανέφερε ότι η Άκτορ είναι η καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία στην Ελλάδα αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς, και με βάση αυτή την κίνηση, μόλις δηλαδή ολοκληρωθεί αυτή η πρωτοβουλία, ο όμιλος Άκτορ θα αποτελεί την καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία στον κλάδο της, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
11: Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Εξάρχου και επιστρέφουμε.
21: Τα τελευταία 3 χρόνια η Άκτορ έχει και θα έχει με αυτή την αύξηση κάνει αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου συνολικώς 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια. Έχουν βάλει δηλαδή, θα έχουν με την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής, βάλει στην εταιρεία η μέτοχη της 1 δισεκατομμύριο 50 εκατομμύρια. Και αναζητώ να δω, σε σύγκριση με ανάλογες εταιρείες στην Ελλάδα, ποια είναι η πλησιέστερη εξ αυτών στο πόσο οι μέτοχοι της στηρίζουν και σε ποιο βαθμό αφενός την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και αφετέρου την εταιρεία την ίδια. Το συνολικό ποσό που μεταγενεστέως αυτών των ενεργειών θα έχει με το οποίο θα έχει χρηματοδοτηθεί η Άκτορ θα είναι 1 δισεκατομμύριο, 150 εκατομμύρια αύξηση και 450 εκατομμύρια ομόλογο. Άρα δηλαδή περίπου 1,5 δις χρηματοδότηση στην εταιρεία από ομόλογα και αύξηση. Θεωρώ ότι και στα δύο αυτά τα επίπεδα μάλλον χρηματοδότησης πλέον της ΑΚΤΟ την καθιστούν, όπως σας είπα προηγουμένως, θα την καταστήσουν σίγουρα καλύτερα και θελοποιημένη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
11: Θεόδωρα, μιλάμε για μια πραγματική εντυπωσιακή ψήφο εμπιστοσύνης από μεγάλους διεθνείς επενδυτές. Έκανες και ένα ερώτημα εσύ σχετικό.
1: Ακριβώς, γιατί όπως επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΚΤΟΡ Αλέξανδρος Εξάρχου, μέσα σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, πολύ βασική προϋπόθεση για όλη αυτή την σημαντική κίνηση είναι και η πολιτική σταθερότητα.
11: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό. Θεόδωρα, σε ευχαριστούμε.
1: Μόλις ανακοινώσατε ένα σχέδιο ανάπτυξης μαμούθ για την ΑΚΤΟΡ, ένα σχέδιο επένδυσης ενός δισεκατομμυρίου. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα είναι μια κρίσιμη παράμετρος, είναι το κλειδί για τους επενδυτές να εμπιστευτούν μια ελληνική εταιρεία, την ΑΚΤΟΡ, και το κλειδί φυσικά για να πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει σήμερα.
21: Ναι, το έχω απαντήσει πολλές φορές αυτό. Ευχαρίστω να το ξανακάνω για ένα θέμα. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδος των τελευταίων ετών φαίνεται κατά τη γνώμη μου το τελευταίο ενέτος. Έχω πει ότι έχω δει πραγματικό στο τελευταίο ένα χρόνο μια ειλικρινή εκ μέρους ξένων επενδυτών διάθεση να συμμετάσχουν στον ελληνικό κίνδυνο, να βάλουν equity δηλαδή. Το debt είναι πιο εύκολο, το equity αναλαμβάνει κίνδυνο ελληνικό. Και βεβαίως θεωρώ ότι ένα σημαντικός παράγων της διάθεσης κάποιου να αναλάβει ελληνικό κίνδυνο είναι και η πολιτική σταθερότητα. Θεωρώ ότι αυτό, αν για όποιο λόγο διαταραχθεί, θα περιορίσει οπωσδήποτε το απαιτάτη του οποιοδήποτε να αναλάβει ελληνικό κίνδυνο μέχρι να ξαναεπιτευχθεί η πολιτική σταθερότητα, προφανέ.
11: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στήρη.
11: Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο άλμα ανάπτυξης από τον όμιλο ΑΚΤΟΡ.
2: Ναι, είναι ένα σχέδιο μαμούθ. Έτσι. Όταν μιλάμε για ποσό το οποίο είναι στο 1 δις και μιλάμε επίσης και για μακροπρόθεσμες επενδύσεις που φτάνουν τα 3 δις, όπως είπε ο κύριος Εξάρχου, μιλάμε πραγματικά για ένα σχέδιο μαμούθ. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο υπερβολής σε αυτήν την περιγραφή. Πρόκειται για μια κίνηση ΜΑΤ, είναι διπλή κίνηση, έχει μια ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προαναφέρθηκε και παράλληλα έχει και την έκδοση του ομολογιακού δανείου. Και εδώ βλέπουμε και την ψήφο εμπιστοσύνης που επίσης αναφέρθηκε στην συνέντευξη. Goldman Sachs, Bank of America, UBS είναι ο ορισμός των κολοσσών. Τίποτα ξανά και σε αυτό το στοιχείο δεν συνιστά υπερβολή. Είναι ακριβώς έτσι η περιγραφή. Όταν αυτά τα τεράστια κεφάλαια βλέπουν την κινητικότητα που περιέγραψε ο κ. Εξάρχου στην εταιρεία ΑΚΤΟΡ και επενδύουν και δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης. Όταν δίνουν αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης, προφανώς αυτό σημαίνει ότι τα βήματα αυτά είναι τεράστια, βήματα τα οποία έχουν πρόσημο εθνικό και που ξεπερνούν και τα εθνικά όρια, όπως επίσης περιγράφηκε. Για να το πούμε όπως είναι, είναι μια κίνηση χωρίς ιστορικό προηγούμενο για ελληνική εταιρεία αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα και το οικονομικό άλμα της ΑΚΤΟΡ. Και επειδή ανέφερα το εθνικό πρόσημο για την επένδυση που αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, αυτά τα χρήματα, αυτές οι επενδύσεις κατευθύνονται στις κατασκευές, στο LNG, στον τομέα της ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι όλα αυτά που αλλάζουν το βηματισμό της χώρας, τον επιταχύνουν και βέβαια την αναβαθμίζουν σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ βλέπουμε το ισχυρό πρόσημο και την εμπιστοσύνη που βλέπουμε και έρχεται και από επενδυτές από τις ΗΠΑ, αυτή η κολοσσή που είπαμε, αλλά και από την Ευρώπη. Και βέβαια, αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης με αυτά τα τεράστια επενδυτικά σχήματα, κυρίως από τις ΗΠΑ, καταλήγει ώστε η εταιρεία ΑΚΤΟΡ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να είναι η ισχυρότερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία στην Ελλάδα, αλλά και στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πραγματικά τεράστια σημασία σε επένδυση, μια πολύ μεγάλη μέρα συνολικά για την χώρα και τονίζω το εθνικό πρόσημο όπως και την ψήφο εμπιστοσύνης, διότι αν είχε ιστορικό προηγούμενο θα είχαμε δει κάτι ανάλογο. Είναι η πρώτη φορά που παρατηρούμε μια τόσο μεγάλη διπλή συνδυαστική κίνηση.
11: Και αναφέρθηκες μόλις σε πολύ πολύ σημαντικούς κολοσσούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Νομίζω ότι τα λένε όλα τα ίδια τα ονόματα, δεν χρειάζεται καν περιγραφή.
11: Λοιπόν, αλλάζουμε θεματολογία. Το σχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την επιδότηση του λαγοκέφαλου τέθηκε επιτάπητο στη συνάντηση του αρμόδιου Υπουργού, του κ. Σκηνά, με τους αλλοίς και τους επιστημονικούς φορείς. Πάμε στο Μάνο Λουλοξυλάκη που είναι στην αίθουσα σύνταξης. Μάνο.
3: Κ. Και μετά τη δίωρη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τους επαγγελματίες αλής υπό τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά, κλείδωσε στα 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Είναι μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ζημιές που προκαλεί ο λαγοκέφαλος στις ψαριές αλλά και στον αλιευτικό εξοπλισμό. Το σχέδιο αυτό θα ξεκινήσει πιλωτικά νότια του Αιγαίου και στην Κρήτη, όπου αντιμετωπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ωστόσο, ο Υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το μέτρο η επιδότηση να ισχύσει και σε άλλες περιοχές στο μέλλον.
11: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τεράστιο είναι το οικονομικό αποτύπωμα από τη διακίνηση προϊόντων μαϊμού στην ελληνική αγορά με τις αιτήσεις.

0: Φθηνά, άντες μου χαλάσει.
1: Είναι πιο οικονομικά. Μπορείς να πάρεις τα original προϊόντα. Δεν πλησιάζονται ορισμένα. Βασικά δεν πλησιάζονται.
2: Οι απομιμήσεις επιφέρουν ετήσιες απώλειες ύψους 267 εκατομμυρίων ευρώ στις ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα των ειδών ένδυσης. Στους τομείς των τσαντών χειρός, των κοσμημάτων και των ρολογιών, το οικονομικό πλήγμα που δέχεται η εγχώρια αγορά αγγίζει τα 76 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.
3: Είναι τόσο δεδαλώδης η διαδρομή η οποία έρχονται αυτά τα προϊόντα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Και αν έκοβες, ήταν σαν τη Λερναία Ύδρα, αν έκοβες ένα δίκτυο, εμφανιζόντουσαν άλλα 10.
4: Ναι.
3: Άρα το ερώτημα και το ζητούμενο είναι πώς φτάνουν στην ελληνική αγορά και στον κάθε βιοπαλαιστή που προσπαθεί να βγάλει ένα μεροκάματο.
2: Πλήθος ερευνών δείχνουν άλλωστε ότι το εμπόριο προϊόντων παραποίησης και απομίμησης συνδέεται με τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και σε ορισμένες περιπτώσεις με την εργασιακή εκμετάλλευση, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί ντόμινο αρνητικών εξελίξεων που επηρεάζουν τους επιχειρηματίες αλλά και τους καταναλωτές. Έντονο προβληματισμό εκφράζουν οι επιχειρηματίες για το εμπόριο απομιμητικών προϊόντων στη χώρα μας. Όπως αναφέρουν, η αμφίβολη ποιότητά τους θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, ενώ παράλληλα ο τζίρος στα καταστήματά τους καταγράφει σημαντική μείωση.
5: Δεν αντιλαμβανόμαστε ακόμα πόσο ο κόσμος ψωνίζει ακόμα από αυτά τα προϊόντα.
6: Αυτό που λέμε εμείς στους καταναλωτές είναι να ελέγχουν εννοείται την ποιότητα και φυσικά τις τιμές. Καταλαβαίνουμε ότι οι καιροί και οι εποχές είναι δύσκολοι. Ωστόσο, παρατηρούμε και μία, αν θέλετε, τάση στο ποιοτικό προϊόν.
2: Το γεγονός ότι τα απομιμητικά προϊόντα πωλούνται πιο οικονομικά από τις αυθεντικές μάρκες φαίνεται πάντως να προβληματίζει τους καταναλωτές όσον αφορά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία τους. Όπως προκύπτει άλλωστε από διεθνείς μελέτες, συχνά δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας.
7: Υπάρχουν απομιμήσεις που είναι και δεν μπορείς να τις αναγνωρίσεις.
8: Δεν μου λέει τίποτα, δηλαδή τι να είναι μια μάρκα, δεν μου λέει τίποτα. Πολύ ακριβά δεν μπορώ να αγοράσω.
2: Την ίδια ώρα, παράγοντες της αγοράς τονίζουν την ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι με στόχο την προστασία των επαγγελματιών αλλά και των καταναλωτών.
9: Σημαντικός ο ρόλος της πολιτείας στο κομμάτι των ελέγχων. Η Δημαία τώρα βέβαια έχει εξελιχθεί σε ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να στελεχωθεί και να στελεχωθεί γρήγορα. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή έχει 75 με 80 άτομα για όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Να ελέγχει τους πάντες και τα πάντα.
2: Το πρόβλημα φαίνεται ότι απασχολεί ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος της μόδας και της ένδυσης, που σχετίζεται στενά με το design, παρουσιάζει ετήσιες απώλειες 12 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο.
10: Η πρώτη καρό σημαία, κυρίες και κύριοι, έπεσε για το ιστορικό ράλι Ακρόπολης. Κορυφαίοι οδηγοί του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αυτοκινήτου θα δώσουν τη μάχη τους για την νίκη στο λεγόμενο ράλι των Θεών. Η κίνηση έγινε από την υπερειδική διαδρομή που στήθηκε στο Ελληνικό, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η επιστροφή του ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία μετά από 41 χρόνια, με σημείο αναφορά στο χωριό Κολίνες, στο δάσος της Κυρίτιδας. Στο Ελληνικό βρίσκεται η Μαρίζα Λιναρδάτου, στις Κολίνες ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Μαρίζα, να ξεκινήσουμε από σένα.
11: Η καρδιά του ράλι Ακρόπολης χτυπάει εδώ στην Ελλάδα το 70ο λοιπόν ράλι. Στην ιστορία, πριν από λίγα λεπτά, όπως μπορείτε να δείτε, ξεκίνησε και η περιοδική διαδρομή του αγώνα εδώ στο Ελλήνικο Sports Park με ένα από τα ελληνικά πληρώματα και θα ακολουθήσουν τις υπόλοιπες τρεις ημέρες άλλες 16 διαδρομές. Ο αγώνας συγκαταλέγεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ράλι με 12 πληρώματα, 58 μεταξύ των οποίων και πολλά ελληνικά. Όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα που σας στέλνουμε τώρα, έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού για να παρακολουθήσουν αυτή την υπερειδική διαδρομή, ενώ με το που τελειώσουν οι ραλίστες θα οδηγηθούν στο λιμάνι της Κορίνθου και από εκεί θα περάσουν με πλοίο στην Ιταία, καθώς και αύριο αναμένεται να ξεκινήσει και η πρώτη ειδική διαδρομή, Σωτήρη.
10: Είναι πολύ εντυπωσιακή η εικόνα που βλέπουμε. Αλλά τώρα ο ήχος από αυτά τα θηρία που τρέχουν στην πίστα εκεί στο Ελληνικό θα ακουστεί, θα πάμε στο Γιώργο Παπαϊωάννου, θα ακουστεί και στο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας, όπου όπως είπαμε βρίσκεται ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Γιώργο.
12: Πράγματι, Σωτήρη, το Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει στην Αρκαδία για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια. Η δράση θα κορυφωθεί το

0: Το Σάββατο με 6 ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο, εκ των οποίων οι δύο στην Αρκαδία. Η μία στο Μέλανο, Μέναλο, και η άλλη στις Κολίνες Αρκαδίας. Να πούμε ότι όσον αφορά την διαδρομή στις Κολίνες Αρκαδίας, θα ξεκινήσει το Σάββατο γύρω στις 9 και 4 από το χωριό Βλαχοκερασιά, με τα 58 πληρώματα να διασχίζουν το δάσος της Χειρίτιδας, ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο με καστανιές, μαύρη πεύκη και έλατα. Και highlight αυτής της διαδρομής να είναι το ποτάμι στο 19ο χιλιόμετρο της διαδρομής, δημιουργώντας έτσι μια στενή και φυσική διαδρομή. Όπως καταλαβαίνεις, Σωτήρη, θα είναι μια διαφήμιση όχι μόνο για την Αρκαδία, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, θα είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Ζηλεύουμε όσους θα είναι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδέλφους. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ, πολύ όμορφο βράδυ.

Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Ψυχιοκαταψύκτης Beko Inox με Motair Pro Smart Inverter. Για ταχύτερη ψύξη, χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με τεχνολογία ψύξης Aeroflow. Και συρτάρι Harvest Fresh τώρα μόνο 599 ευρώ.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Euronics. Σοβαρά πάντα.
4: Καλησπέρα σας. Ξεκίνησε το ιστορικό ράλι Ακρόπολης με την υπερειδική στο ελληνικό. Το Σάββατο οι ειδικές διαδρομές θα γίνουν στην Αρκαδία με επίκεντρο το χωριό Κολίνες.
5: Ξεκίνησε το ράλι Ακρόπολης με την εκπληκτική υπερειδική στο The Hellenicon Sports Park να κλέβει τις εντυπώσεις θεατών και οδηγών. Πλήθος κόσμου γέμισε τις κερκίδες από νωρίς και παρακολούθησε τα αυτοκίνητα να αγωνίζονται στην έναρξη ενός τετραημέρου γεμάτου δράση και suspense. Αύριο η δράση μεταφέρεται στην Κόρινθο με τη δεύτερη μέρα των αγώνων να αποτελείται από τις 6 ειδικές Βοξίτες, Παρνασσός, Στήρι 1, Ελικόνα, Στήρι 2 και Θήβα, ενώ στο τέλος όλοι θα επιστρέψουν στο Λουτράκι για το σέρβις και έπειτα για διανυκτέρευση. Το Σάββατο στο επίκεντρο θα βρεθεί η Αρκαδία μετά από 41 ολόκληρα χρόνια. Ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί δύο ολοκένουργες ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και στις Κολίνες που αναμένεται να τραβήξουν όλα τα βλέμματα. Η ειδική Μέναλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί δύο φορές μέσα στην ημέρα, ξεκινά από το δρόμο που ενώνει τη Βιτίνα και την Αλονίστενα με το χιονοδρομικό κέντρο Μενάλου και κινείται μέσα από οροπέδια μοναδικής ομορφιάς όπως η Αρπακωτή, η Κάπελη και η Ρούχη. Η ειδική Κολίνες εκκινεί λίγο πριν τον ομώνυμο οικισμό και διασχίζει το δάσος της Κυρίτιδας, έναν ιδιαίτερο σχηματισμό με καστανιές, μαύρα πέφκη και έλατα που δημιουργεί ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον και μια στενή τεχνική διαδρομή. Το Ράλι Ακρόπολης ολοκληρώνεται την Κυριακή με 4 ειδικές διαδρομές, με τη Wolf Power Stage στο Λουδράκι να είναι το σημείο κλειδί του αγώνα, καθώς εκεί θα κριθεί η νίκη έπειτα από 3 άκρως απαιτητικές ημέρες δράσης.
4: Χθες στο Ελληνικό βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο και να μιλήσει για την οδική ασφάλεια.
5: Στην καρδιά της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη του ιστορικού αγώνα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το The Hellenicon Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η ασφάλτινη υπερειδική και έχει την ευκαιρία να βρεθεί τόσο πίσω από το τιμόνι όσο και στη θέση του συνοδηγού σε ειδικά διαμορφωμένα αγωνιστικά οχήματα. Σε ερώτηση για το ποιον θα ήθελε συνοδηγό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζευγόταν.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αλλαγής οδηγικής κουλτούρας, κάνοντας λόγο για σημαντική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, με ολοένα και περισσότερες ζωές να σώζονται κάθε χρόνο, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η Ελλάδα να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε να μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός των θυμάτων στην άσφαλτο.
6: Τα γκάζια είναι για την πίστη. Τα γκάζια είναι για συνθήκες ασφαλής. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία να έχουμε περισσότερες πίστες στην πατρίδα μας. Τα γκάζια δεν είναι για τον δρόμο. Έχοντας οδηγήσει πολλές δεκαετίες και έχοντας όλοι κάνει κάποια στιγμή στη ζωή μας τις παρασπονδίες μας, νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε ένα μεγάλο μήνυμα υπευθυνότητας, το οποίο ξεκινάει από την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
5: Η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στο ημερολόγιο του WRC και η παραμονή του στο παγκόσμιο καλεντάριο αποτελούν σημαντική επιτυχία για τη χώρα, καθώς η διοργάνωση δεν έχει μόνο αθλητική διάσταση, αλλά συμβάλλει και στην τουριστική προβολή της Ελλάδας, ενώ συνοδεύεται από μηνύματα υπευθυνότητας στην οδήγηση.
4: Αλλάζουμε χώρο. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ Γιώργος Μποροβίλος υποδέχθηκε στο επίσημο κατάστημα της ομάδας κυβερνητικό κλιμάκιο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ευχαρίστησαν τον κύριο Μποροβίλο για την υποδοχή και επιβεβαίωσαν τη δυναμική του Αστέρας Άκτορ συνολικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου και ασφαλώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το Μελτέμι σταδιακά να ενισχύεται ξανά και την αστάθεια περιορισμένη στη δυτική και βόρεια χώρα κυρίως θα κυλήσει Παρασκευή. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ορεινά υπηρετικά κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, τη Μακεδονία και λιγότερο τα νησιά του Ιωνίου, θα σημειωθούν τοπικές ζοχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και μόνο στη Μακεδονία θα επιμείνουν κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32-34 και τοπικά του 35-37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα δειγμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 4-5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά και εκεί θα σημειωθούν σύντομες μπόρες, με πιθανότητα να βρέξει τοπικά κυρίως το βράδυ και στην πόλη. Η θερμοκρασία θα δειγμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά στις Κυκλάδες στα 8 μποφόρ. Παράλληλα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στη χώρα, με λίγες σύντομες μπόρες στη βόρεια βορειοδυτική Ελλάδα και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή, αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με τις βοριάδες να διατηρούνται πολύ ισχυροί και τοπικά θηελώδεις στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.
1: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα. Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Ψυχιοκαταψύκτης Beko Inox με μοτέρ Pro Smart Inverter. Για ταχύτερη ψύξη, χαμηλή κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με τεχνολογία ψύξης Aeroflow. Και συρτάρι Harvest Fresh τώρα μόνο 599 ευρώ.
3: Σοβαρά τώρα.
1: Euronics. Σοβαρά πάντα. Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι 5η, 25 Ιουνίου και όλος ο κόσμος έχει στραμμένο το βλέμμα του προς τη Βενεζουέλα. Οι δίδυμοι σεισμοί 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ ισοπαίδωσαν ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Κυρίως χτύπησαν την πρωτεύουσα, το Καράκας, και ήδη είναι εκατοντάδες οι νεκροί, όπως καταγράφονται από τα σωστικά συνεργεία στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συνέβη, είναι πραγματικά τρομακτικό, καθώς ουσιαστικά συγκρούστηκαν δύο τεκτονικές πλάκες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, γιατί είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί τρόμο. Συνέβη και στην Τουρκία πριν από μερικά χρόνια, στην Ανατολική Τουρκία, αλλά είναι ένα από τα σπάνια τεκτονικά φαινόμενα, αυτοί οι δίδυμοι σεισμοί. Κατά τα λοιπά, στην εσωτερική επικαιρότητα, το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο. Κυριολεκτικά, η αντιπαράθεση είναι στα ύψη και έχει να κάνει με μία σειρά από θέματα, κυρίως όμως με το θέμα των φόρων και της ακρίβειας. Η κυβέρνηση προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό που θα είναι, ως φαίνεται, το νούμερο ένα πρόβλημα που θα κρίνει ενδεχομένως και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, με αυτό που η ίδια αποκαλεί η Εθνική Συμφωνία την προσεχή Δευτέρα στην συνάντηση που θα έχουν πρωθυπουργός, αρμόδιοι υπουργοί με τους εκπροσώπους του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Εάν κατορθώσει να τιθασεύσει τις τιμές, και αυτό μπορεί να προέλθει μέσα από μια εθνική συμφωνία, μια συμφωνία κυρίων, όπως συνηθίσαμε να τη λέμε, και αυτό αρχίζει να φαίνεται από τον προσεχή Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση εκτιμά ότι ενδεχομένως θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που ουσιαστικά δημιουργεί και μια μετακίνηση ψηφοφόρων και της Νέας Δημοκρατίας προς άλλα κόμματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, όπως θα δούμε και την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ευνηδίασε λίγες μόνο ημέρες πριν την συμμετοχή του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, να μιλήσει για το δώρο που σκοπεύει να κάνει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και είναι ένα δώρο που αφορά είτε στην προμήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία των κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη, μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, όπως η Τουρκία ισχυρίζεται τουλάχιστον, τα ΚΑΑΝ, είτε για τα F-35, μπορεί και για τα δύο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το άνοιγμα του Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος ουσιαστικά προεξοφλεί ότι θα επιδιώξει να είναι ξανά πρόεδρος της Τουρκίας μετά τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το αργότερο, το 2028, είναι μία κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών που πρέπει να την λάβουμε και εμείς εδώ στην Αθήνα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.
1: Προχωρούμε λοιπόν σε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι underwritten από την Bank of America, τη UBS και την Goldman. Ταυτόχρονα και παράλληλα προχωρούμε στην έκδοση ενός ομολογιακού 300 εκατομμυρίων, το οποίο επίσης είναι fully underwritten από τη UBS. Το πώς είναι στο τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού, να έχει ολοκληρωθεί και η αύξηση και το ομολόγιο.

0: είναι δηλωμένα, είναι με έγκριση, προφανώς τα χρήματα δεν αποτελούν πια πρόβλημα.
1: Είδατε στην ατζέντα της ημέρας την οικονομική είδηση, το πρώτο θέμα, την οικονομική είδηση της ημέρας, που είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση ομολογιακού δανείου στον όμιλο Actor. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση που ενδεχομένως θα συνδράμει στο να εισρεύσουν ξένοι επενδυτές, ξένα κεφάλαια σε μια μεγάλη, σε μια πολύ μεγάλη και εμβληματική κατασκευαστική και όχι μόνο πλέον εταιρεία του ομίλου Άκτορα. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα δείτε και στην επόμενη εκπομπή στον Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη αναλυτικά, όπως επίσης είδατε και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Εκεί έχουμε εξέλιξη και η εξέλιξη που θα συζητήσουμε αργότερα με την Φόφη Γιωτάκη και θα δείτε και θα ακούσετε τις σχετικές δηλώσεις, έχει να κάνει με μία συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο Euractiv. Εκεί λοιπόν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λέει ότι είναι απολύτως καθαρός και αυτή τη σχέση που είχε με την ΜΚΟ Fight Impunity του Αντώνιο Παντσέρη, που ελέγχθηκε, συνελήφθη για το σκάνδαλο Qatar Gate, την είχε ερευνήσει, την είχε συστηματικά ερευνήσει η Κομισιόν και του είχε δώσει την σχετική άδεια. Βγαίνει λοιπόν σήμερα για δεύτερη ημέρα, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν και λέει ότι δεν υπάρχει καμία έρευνα που είχαμε κάνει εμείς. Εμείς είχαμε κάνει έναν τυπικό εσωτερικό έλεγχο σχετικά με τις αρμοδιότητες του κυρίου Αβραμόπουλου στην συγκεκριμένη ΜΚΟ. Αυτό είναι κατά τη διαφορετικό, θα έλεγε κανείς ποιοτικά πολύ διαφορετικό από αυτό που υποστηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος την ίδια ώρα που υπάρχουν αποστάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης σχετικά με όσα είπε χθες στον Sky, ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά, αλλά και για το γεγονός ότι εκλήθη δύο φορές, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από τις βελγικές αρχές και δεν πήγε να καταθέσει. Θα τα δούμε και όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε. Μάλιστα. Τελευταία εξέλιξη με ενημερώνει ο Γιάννης Αργυρός ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πριν από λίγο ζητάει, υπέβαλε αίτημα στον Άριο Πάγο να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Θα δούμε λίγο αργότερα τι σημαίνει αυτό. Πάντως αντιλαμβάνεστε ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάνει μία κίνηση έναντι των βελγικών αρχών, λέγοντας ότι πρέπει, αλλά λέγοντας στην ελληνική δικαιοσύνη, στον Άριο Πάγο, ότι πρέπει να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν από λίγη ώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έδωσε μία συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α και στον Αντώνη Σρόιτερ. Εκεί αποσαφήνισε σε πολύ μεγάλο βαθμό ποιοι είναι οι σκοποί του έναντι του κόμματος, του παλαιού κόμματός του, του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε πολύ καθαρά τι θα κάνει με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπως επίσης ανέλησε και την στρατηγική του, την στρατηγική του διπόλου. Δηλαδή, περίπου ό,τι λέει και ο Πρωθυπουργός, ότι για να υπάρξει σταθερότητα πρέπει να υπάρχουν δύο ισχυροί πόλοι στο πολιτικό σύστημα. Ο ένας εκ των πραγμάτων είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αποκάλυψε λοιπόν ότι ο στόχος του είναι να αποτελέσει η Ελλάς και ο ίδιος τον άλλον πόλο, όπως επίσης εξήγησε και τι θα κάνει με τις μετεκλογικές συνεργασίες, ποια είναι δηλαδή η εκλογική στρατηγική του. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε μία ανατροπή από ό,τι φαίνεται, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, φαίνεται να έχουμε μία ανατροπή και να επιδιώκεται από τους διαφωνούντες προς τον Σοκράτη Φάμελο να πάμε σε νέα πολιτική, σε νέα κεντρική επιτροπή, συγγνώμη, για να αναιρεθεί η πρώτη απόφαση υπέρ της στήριξης πολιτικής και εκλογικής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να δούμε τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.
2: Να έχουμε μια ισχυρή ομάδα 50 προσωπικότητων, 50 προσώπων με τη δική τους διαδρομή, με κοινωνική εμπειρία, επιστημονική γνώση, πολιτική επάρκεια, οι οποίοι στελεχώνουν αυτό που εσείς ονομάσατε σκιώδη κυβέρνηση, είναι από μόνο του μια δήλωση. Μια δήλωση ετοιμότητας για ισχυρή και ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά ταυτόχρονα και μια δήλωση κυβερνησιμότητας. Mm. Διότι όπως έχουμε δηλώσει, και όπως έχω δηλώσει και εγώ άλλωστε, δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά.
1: Θα δούμε αναλυτικότερα όλη αυτή την εκλογική στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα και τι μήνυμα στέλνει προς τους πρώην συντρόφους του. Πάμε στο μεγάλο θέμα. Πάμε στο θέμα της Βενεζουέλας. Δύο σεισμοί, 7,2 και 7,5. Είναι ένα φαινόμενο, το φαινόμενο των δίδυμων σεισμών, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, που προκάλεσε βιβλικές καταστροφές στην Βενεζουέλα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε με τον επικεφαλής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Βασίλη Καραστάθη.
3: Μαρίκο!
4: Πανικός. Τρόμος. Θάνατος. Στις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, ο πρώτος σεισμός 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και με διαφορά 40 δευτερολέπτων. Ο δεύτερος σεισμός 7,5 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 22 χιλιόμετρα και επίκεντρο την πολιτεία Γιαρακούη, 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Καράγκας, γίνονται αισθητοί σχεδόν σε ολόκληρη τη Βόρεια Λατινική Αμερική.
5: And there's a 30% chance that more than 100,000 people could die due to this second earthquake. These are staggering and horrific figures.
6: Logré vestirme, que él me ayudó y todas las paredes agrietadas. Pudimos abrir la puerta como pudimos. Una nube de humo que no nos dejaba ver. Y bueno, cuando bajamos el escenario era
4: Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 6 στρατιωτικά αεροσκάφη, η Γαλλία 85 διασώστες, η Ελβετία 80 διασώστες, 8 σκύλους και 18 τόνους εξοπλισμού, ενώ η Ολλανδία 2 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Καραστάθη. Είπα ότι είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Καραστάθη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
7: Καλησπέρα σας.
1: Τι είναι αυτό το φαινόμενο των δίδυμων σεισμών, αν είναι σύνηθες στην επιστήμη σας, αν το έχουμε δει πολλές ακόμα φορές και ενδεχομένως εσείς τι μαθαίνετε για την εξέλιξη του φαινομένου στην περιοχή.
8: Κύριε Κοντρότσο, είχαμε μια διπλή δόνηση όπως το λέτε, με παρόμοια και ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη. Ωστόσο, το φαινόμενο στην πραγματικότητα μπορεί να είναι και μέρος μιας ενιαίας σύνθετης διαδικασίας ρήξης που απελευθέρωσε την ενέργεια σε δύο φάσεις. Αυτό στην πράξη έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια στην ισχυρή κίνηση που δέχτηκαν οι οικοδομές με ολέθριες συνέπειες. Η διπλή δηλαδή αυτή η δόνηση ουσιαστικά αύξησε πάρα πολύ την καταστρεπτικότητα του φαινομένου. Τώρα τα μεγέθη ήταν εξαιρετικά μεγάλα. Τέτοια γεγονότα συνήθως συναντάμε μόνο σε όρια ολιθοσφαιρικών πλακών. Η συγκεκριμένη δόνηση ήταν μέσα στα όρια ολιθοσφαιρικών πλακών μεταξύ της πλάκας Καραϊβικής και της νοτιοαμερικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας.
1: Επειδή συχνά το ρωτάμε, καλός κακός, για το περίφημο ρήγμα της Ανατολίας, τέτοιου είδους σεισμοί μπορούν να προκαλέσουν ως συγκοινωνούντα δοχεία σεισμούς στην ευρύτερη περιοχή.
8: Κοιτάξτε, είμαστε πάρα πολύ μακριά.
1: Δεν λέω για μας, δεν λέω για μας, ναι. Κύριε Καραστάθη. Δεν λέω για μας, προς Θεού. Δεν θα το έλεγα αυτό. Λέω, επειδή συνηθίζουμε να το λέμε, τι επίδραση μπορεί να έχει ένα σεισμός στην Τουρκία στα δικά μας ρήγματα. Λέω, εκεί, στην άλλη άκρη του πλανήτη. Τόσο μεγάλοι σεισμοί μπορούν να προκαλέσουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα, υπάρχει, ας πούμε, η περίφημη Τάφρος στην Καλιφόρνια. Γενικώς στον Ειρηνικό και ωκεανό υπάρχουν. Εκεί λέω εάν υπάρχει δυνατότητα του φαινομένου.
8: Υπάρχει ο κίνδυνος, γιατί τα μεγέθη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Σε μια αρκετά μεγάλη ακτίνα, θα μπορούσε να μεταφέρει τάση, να ενεργοποιήσει, ακόμα και με τα επιφανειακά κύματα και με διάφορους άλλους μηχανισμούς, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει όριμες δομές για να κάνουν σεισμό, να τις επιταχύνει, να κάνει δηλαδή νωρίτερα την επικίνηση. Έπειτα, ο συγκεκριμένος σεισμός ενδέχεται να είχε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, γιατί κοιτάξτε, έχουμε έναν σεισμό οριζόντιας ολίσθησης με πάρα πολύ μεγάλη καταστρεπτικότητα και σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτή η πολύ μεγάλη σεισμή με το συγκεκριμένο μηχανισμό έχουν μια ταχύτατη ρήξη, πολύ δηλαδή με μια ταχύτητα που ξεπερνάει ακόμα και την ταχύτητα της διάδοσης των καυσίων σεισμικών κυμάτων και αυτοί οι σεισμοί προκαλούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο κύμα σεισμικό με ένα μηχανισμό ιδιαίτερο σε καταστρεπτικότητα. Τα λέμε super shear, είναι υπερδιατμητικές διαρρήξεις και ενδέχεται να είναι και κάποια τέτοια. Ωστόσο, τι πρέπει να πούμε, ότι οι καταστροφές έφτασαν μέχρι την Καράκας, την πρωτεύουσα, που είναι 160 χιλιόμετρα. Και σε αυτό έχει να κάνει και οι τοπικές συνθήκες που είναι χτισμένη η πρωτεύουσα προφανώς της Βενεζουέλας. Βεβαίως που είναι σε ειζήματα μέσα σε μια λεκάνη ειζηματογενή. Αλλά επίσης τι έγινε. Έγινε και κάποιο φαινόμενο συντονισμού. Γιατί είδαμε ότι τα πολύ μεγάλα κτίρια, τα πολύ ψηλά κτίρια είχαν καταστροφές. Μάλιστα. Γιατί το σεισμικό κύμα ήταν χαμηλόσυχνο σε τέτοιες αποστάσεις που έφτασε. Απορροφήθηκαν υψηλές λόγω της απόστασης και λόγω των ειζημάτων αυτών. Και έρχεται σε συντονισμό με τα ψηλά κτίρια που έχουν μεγάλες περιόδους, χαμηλές συχνότητες ή περιόδους. Άρα δηλαδή είναι συνδυασμός και αύξησε πάρα πολύ τις βλάβες.
1: Κύριε Καραστάθη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πραγματικά τρομακτικό φαινόμενο, φίλες και φίλοι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα δείτε τώρα αυτή τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στην επαφή που είχε, στην συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο πρώην Ολλανδός Πρωθυπουργός και Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, είναι πολύ φίλος της Τουρκίας και του Ερντογάν. Και το λέω επιεικώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, αποκάλυψε σε αυτήν την συνομιλία ότι σκοπεύει εν ώψη της επίσκεψής του στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να κάνει ένα ωραίο μεγάλο δώρο στον Ερντογάν. Σας είπα ποια είναι τα δύο πιθανά δώρα, ποια είναι τα σενάρια εν πάση περιπτώσει που ακούγεται, θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Δείτε λοιπόν αυτές τις δηλώσεις.
3: And, you know, he had a lot of problems, but we were disappointed with the UK, we were disappointed with Germany and France, we were disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible, even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is not a good group.
9: Any disagreements with the President of the United States? Here I have to slightly, because I do agree there is reason for disappointment, absolutely. But my argument is this. These are isolated cases.
3: Erdogan is a strong man, but he's been everything I've ever asked him for, he's done. I think so, yeah, I think so. Look, he's a member of NATO. Some people don't consider him so, but he really is. He's a strong member of NATO. Yeah, I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
1: Πιθανώς θα κάνω κάτι που θα τον ικανοποιήσει ιδιαίτερα και λίγο παρακάτω το εξειδικεύει, μιλάει για ένα δώρο. Αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρθηκε σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και για όλες είχε να πει κάτι κακό. Κάποιες δεν τις ανέφερε. Αναφέρθηκε στην Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, και ο Ρούτο και ο Τραμπ. Και είπε ότι πιθανώς θα κάνω κάτι που θα τον ικανοποιήσει ιδιαίτερα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, τον γνωστό καθηγητή διεθνών σχέσεων. Να τον δούμε. Κύριε Παπαφλωράτο, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
10: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καταπληκτικός ο Ερντογάν. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι προβληματικοί για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ερντογάν είναι καταπληκτικός. Τι δώρο μπορεί να, να του κάνει που θα τον ικανοποιήσει τόσο πολύ? Τι λέτε, κύριε Παπαφλωράτο?
10: Κοιτάξτε, γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των προέδρων Αμερικής και Τουρκίας, από την πρώτη στιγμή όπου επανήλθε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, είναι πολύ καλές. Δεν συγκρίνονται με αυτές της εποχής Biden, όταν η επικοινωνία ήταν σπανιότατη. Τώρα λοιπόν έδωσε ο κύριος Τραμπ τον κύριο Έρντογαν, τον πήρε τηλέφωνο ο κύριος Έρντογαν και προς χάρη του θα πάει στην σύνοδο κορυφής της Αγγίρας. Δύο πράγματα μπορεί να του δώσει. Ενδεχομένως και τα δύο ή ένα από τα δύο. Το πρώτο είναι οι κινητήρες F-110. Είναι κινητήρες
1: για τα ΚΑΑΝ.
10: Για τα ΚΑΑΝ. Είναι τρίτης γενεάς αεροσκάφη, είναι κατασκευασμένες πολλές δεκαετίες πίσω.
1: Οι Τούρκοι λένε ότι είναι πέμπτης γενιάς, που δεν είναι προφανώς.
10: Το ΚΑΑΝ.
1: Οι κινητήρες είναι παλιότεροι.
10: Οι κινητήρες είναι παλαιότεροι, φοβούνται σε άλλα αεροσκάφη όπως τα F-16. Το θέμα
1: είναι σαν να βάλεις σε ένα σούπερ καρ κινητήρα μικρότερου αυτοκινήτου, ας το πούμε έτσι.
10: Ακριβώς. Το ερώτημα είναι αν αυτό λειτουργεί ως προπομπός για να επανέλθει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Ο κύριος Βάνς μας απεκάλυψε ότι δουλεύουν οι Αμερικανοί σε αυτό το project, σε αυτό το σχέδιο, γιατί διότι υπάρχουν κολλήματα. Άρα αποδέχονται ότι εδώ ο ρόλος του Κογκρέσου είναι καθοριστικός. Και δεν είναι μόνο νόμος Κάτσα, πρέπει να ξέρουμε το νόμο NDAA 2020. Στο άρθρο λοιπόν 1245 αναφέρει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να υπάρξει πώληση αμυντικού υλικού, πολεμικού υλικού σε τρίτη χώρα, εάν αυτή διατηρεί σχέσεις εμπορικές πάλι σε πολεμικό υλικό με χώρα εχθρική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέτοια θεωρείται
1: Ρωσία.
10: Η Ρωσία. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να αποδείξουν οι Τούρκοι ότι δεν έχουν τους S-400, ότι δεν σκοπεύουν να τους ξαναπάρουν, ούτε να αποκτήσουν κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργεί πρόβλημα στα F-35, προκειμένου να ξαναμπούν στο πρόγραμμα. Και εδώ ο ρόλος του Κογκρέσου είναι καθοριστικός. Άρα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τη μία περίπτωση από την άλλη. Ήδη πάντως και για τους κίνητρες F-110 υπάρχει αντίδραση από τον δημοκρατικό του κύριο Γκρέγορι Μίξ, ο οποίος έχει δικαίωμα βέτο. Βεβαίως μπορεί να το παρακάμψει ο Λευκός Οίκος, και αυτό το είπαν οι συνεργάτες του κύριου Τραμπ, και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων ότι πρέπει να επικαλεστούν λόγους εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, κάτι που δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή με τα υπάρχοντα δεδομένα. Το να λέει ο κύριος Τραμπ ότι ο κύριος Έρντογαν δεν συντάχθηκε με το Ιράν και ότι είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, νομίζω ότι είναι αστείο και ως σκέψη. Δεν του κάνει κανένα μεγάλο δώρο.
1: Και να πούμε, αν μου επιτρέπετε, και να προσθέσουμε, κύριε Παπαφλωράτε, ότι αν αυτή η επιρροή, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να ασκήσει ο Ντόναλντ Τραμπ ή ο J.D. Vance στο Κογκρέσο για να περάσει κάτι τέτοιο, δεν συμβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εκεί μπορεί τα πράγματα να μεταβληθούν επιταχύρω ως προς τους συσχετισμούς και την επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ και να είναι ακόμα πιο δύσκολο να περάσει κάτι τέτοιο. Σωστό, έτσι?
10: Έχετε
1: δεν είναι?
10: Απόλυτα δίκιο, 100% δίκιο. Αλλά και τώρα οι συσχετισμοί δεν ευνοούν. Να σας θυμίσω ότι έχασε μια ψηφοφορία προ ενός 24ωρου ο κύριος Τραμπ. Υπάρχει το εβραϊκό λόμπι που σίγουρα δεν δίνει με καλό μάτι οποιαδήποτε επανέναρξη εξοπλιστικού προγράμματος με την Τουρκία. Υπάρχει το ελληνικό μας λόμπι, υπάρχει το αρμενικό λόμπι, υπάρχει το κουρδικό λόμπι, πιο αδύναμα βέβαια σε συγκρίση με το εβραϊκό και το ελληνικό. Το εβραϊκό είναι πολύ πιο πάνω από εμάς, τα οποία θα είναι απέναντι. Θα μπορέσει ο κύριος Τραμπ μέχρι τον Νοέμβριο να υπερβεί όλες τις αντιδράσεις? Ήδη υπάρχουν και στο στενό του περιβάλλον αντιδράσεις. Ο κύριος Ρούμπιο δεν έχει εκφραστεί, που ξέρουμε ότι είναι κάθετα αντίθετος στην Τουρκία για μία σειρά λόγων. Επομένως, και αν θυμηθούμε ότι ο κύριος Τραμπ κάνει δηλώσεις και μετά τις Αμερικές, είναι και συχνά αντιφατικές, θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Σίγουρα ήταν κάτι που δεν μας χαροποιεί. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ωραία.
10: Έπρεπε να αναμένεται, είχε προειδεάσει κατ' ουσίαν ο κύριος Τραμπ. Αλλά μένει να δούμε κατά πόσο είναι και εφαρμοστέο, κύριε Κοντρόφσε. Σε αυτό το σημείο είμαστε.
1: Κύριε Παπαφλωράτε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία για άλλη μια φορά. Και πάμε αμέσως στον στρατηγό εν αποστρατεία, τον επίτιμο αρχηγό του στρατού, τον κύριο Γιώργιο Καμπά. Στρατηγέ, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα
1: και ευχαριστώ
11: καλησπέρα
1: που είστε μαζί μας.
11: Εγώ
1: θέλω να μου πείτε, με τη δική σας εμπειρία και την σφαιρική έτσι γνώση, και την επιχειρησιακή αλλά και την γεωπολιτική, τι θα σήμαινε για την ευρύτερη περιοχή και για μας εάν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρούσε σε ένα τέτοιο δώρο, να το πω έτσι όπως και ο ίδιος το αποκάλεσε, στον Ταγίπ Ερντογάν. Δηλαδή, ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει μια υπεροπλία απίστευτη αυτή τη στιγμή στον αέρα. με τα Ραφάλ, με τα F-35 που έρχονται, στη θάλασσα επίσης, με τις φρεγάτες, με τις Μπελαρά. Όλα αυτά τα πράγματα η Τουρκία μπορεί να μας φτάσει εάν κατορθώσει τα επόμενα χρόνια είτε να πάρει ένα πράσινο φως για τα F-35 ή με τα ΚΑΝ.
12: Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχουμε κολλήσει όλοι και όχι εσείς, γενικότερα όλη η ειδησιογραφία πάνω σε αυτό το θέμα, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έγινε και κάτι τόσο το τρομερό το ότι αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει, θα επιτρέψει να πάρουν τους κινητήρες αυτούς που ουσιαστικά είναι κινητήρες F-16 να τους πάρουν για να τους βάλουν στα αεροπλάνα αυτά, τα οποία βεβαίως από ό,τι φαίνεται θα πετάξουν κανονικά σαν αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, έτσι όπως τουλάχιστον λένε, τουλάχιστον μετά από μια τετραετία. Άρα λοιπόν για την επόμενη τετραετία μπορούμε να πούμε ότι εμείς θα έχουμε την υπεροπλία στον αέρα τουλάχιστον όπως φαίνονται τα πράγματα, εκτός εάν έρθουν πάρα πολύ γρήγορα τα Eurofighter που έχουν πάρει, θα πάρουν από την Αγγλία. Αυτό είναι κάτι άλλο που θα το συζητήσουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, θα δοθούν και αυτές οι κινητήρες και πιθανώς και τα F-35 σε έναν επόμενο χρόνο, πιέζοντας οι Τούρκοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Άγκυρα, τι θα υποθεί, τι θα συζητηθεί. Θα δοθούν και αυτά. Πρέπει να δούμε γενικότερα το θέμα και να δούμε ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε κάνει τέτοιες κινήσεις και τέτοιες αντιδράσεις σε όλα αυτά, έτσι ώστε τουλάχιστον ο εξοπλισμός της Τουρκίας, ο οποίος σίγουρα είναι υποδιέστερος αυτή τη στιγμή από τον δικό μας, δεν θα μας επηρεάσει πάρα πολύ στην ισορροπία. Κατά τα ψέματα, πρέπει να το καταλάβουμε, η Τουρκία από αυτή τη διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν, γιατί τη λέω διευθέτηση διότι δεν είναι ειρήνη αυτό το πράγμα, ούτε νίκη βεβαίως, το καταλαβαίνουμε πλέον όλοι, ουσιαστικά βγαίνει κερδισμένη. Δεν μειώνει τη γεωπολιτική της αξία, διότι παραμένει πυράν αυτό που είναι, απλώς θα τα έχουν βρει λίγο στο πυρηνικό το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι ουσιαστικά ένα σουνητικό τόξο, το οποίο το ευχαρίστησε και ο ίδιος ο Τραμπ, ευχαρίστησε, αν θυμάστε, και το Πακιστάν και την Τουρκία και το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, δηλαδή ένα σουνητικό τόξο το οποίο ουσιαστικά επιβραβεύεται από την υπερδύναμη της ΗΠΑ στην περιοχή μας. Εδώ λοιπόν εμείς πρέπει να παίξουμε και ισορροπίες, πρέπει να παίξουμε και εξωτερική πολιτική, πιο σοβαρή θα έλεγα, γιατί βλέπουμε ότι παρόλο που δώσαμε πολλά πράγματα δεν κερδίζουμε όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να κερδίσουμε. Και βεβαίως πρέπει να ενεργοποιηθεί πιο πολύ και το λόμπι μας, το ελληνοαμερικανικό λόμπι, το οποίο δεν βλέπω κάποιες κινήσεις υπέρ της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Όλα βεβαίως αυτά είναι σε θέματα ισορροπιών και θα δείξουν οι επόμενες μέρες, ειδικά μετά την Άγκυρα, τη σύσκεψη ενώ 7 και 8 του μηνός, το τι θα γίνει ακριβώς στην περιοχή εκεί.
1: Κύριε Καμπά, στρατηγέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σας, πάντοτε τεκμηριωμένη και πολύ ενδιαφέρουσα. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και πολύ παρασκήνιο με τη Φόφη Γιωτάκη σε ελάχιστα λεπτά.
13: Καλημέρα.
14: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
13: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
15: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
16: Μην θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
17: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
18: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
19: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
20: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
21: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
22: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
23: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
24: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
25: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
26: Thank you.
0: ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
2: Καλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και του το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Φόφη Γιωτάκη. Φόφη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Είδαμε πριν ένα απόσπασμα, θα δούμε εκτενέστερο απόσπασμα, γιατί όντως έστειλε σαφή μηνύματα ο πρώην Πρωθυπουργός.
2: Είναι Αλέξης και πρώτη συνέντευξη μετά την ίδρυση του κόμματος.
1: Ακριβώς, μετά την ίδρυση του κόμματος. Όμως, το λέγαμε και πριν, ότι επειδή συνομιλούσες νωρίτερα με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πηγαίναν ή που ήταν σε κάποια διαλύματα
2: της
1: συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, σου λέγαν όλοι, καλά κάτσε και περίμενε να δούμε και να ακούσουμε τι θα πει ο Τσίπρας
2: στη συνέντευξη. Ναι, ναι, αλλά αυτό ήταν
1: γιατί
2: το θέμα. Ναι.
1: Είναι σαφές ότι αυτοί συνεδρίαζαν στην πολιτική γραμματεία, ο Τσίπρας έδινε τη συνέντευξη, και με το ένα μάτι.
2: Εντάξει, είχαν παρακολουθούσαν... κλίμα. Ξέρανε πάρα πολύ καλά, Σεραφή.
1: Ναι, μωρέ, ναι, το ξέρανε, αλλά ποτέ δεν περισσότερο παρακολουθούσαν τον Τσίπρα παρά. Λοιπόν, τι βγήκε από την πολιτική.
2: Θέλω να ξεχάσουν τη φάση με τις πολλές αυταπάτες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και γενικώς και ο κύριος Τσίπρας. Βλέπεις ότι έχει μια άλλη ρητορική πια. Στην συνεδρίαση έγινε μήλος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το λέω αυτό.
1: Μήλος στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας.
2: Προέρχεται μετά από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Με εισήγηση Φάμελου φυσικά, του Προέδρου του Τσίπρα, η οποία όμως, του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως δεν καλύπτει τη μειοψηφία. Μια μειοψηφία που στη σημερινή συνεδρίαση θα μπορούσε να πει κανείς ήταν πλειοψηφία υπό ποια έννοια. Ότι μίλησαν 9 από αυτή την πλευρά και 7 από την γραμμή Φάμελου, να το πω έτσι. Αυτό δείχνει την αμηχανία. Την αμηχανία που υπάρχει για την αρχική απόφαση. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν κάνουμε αντιπαράθεση με το κόμμα Τσίπρα από τη στιγμή που ο Τσίπρας σου λέει και σήμερα εγώ ρεζέρβε θέσεις δεν έχω, εγώ συνεργασίες με κόμματα δεν θέλω να κάνω και δεν θα
1: παρετηθείτε
2: κάνω.
1: Οι βουλευτές παρετηθείτε και ελάτε και θα δούμε μετά στα ψηφοδέλτια. Ακριβώς. Ποιοι θα μπουν, ποιοι δεν θα μπουν.
2: Να σου πω ότι ακόμα και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ένας έμπειρος πολιτικός και με... στενή σχέση με τον κύριο Φάμελο, δίπλα στον κύριο Φάμελο στην Κουμουντούρο.
1: Είναι διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, ούτως ή άλλως.
2: Προσπάθησε να πει ότι θα πρέπει οργανωμένα να κινείται από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ, συνυπολογίζοντας τη στάση του κυρίου Τσίπρα. Η στάση του κυρίου Τσίπρα λέει «δεν σας θέλω». Αν θέλετε να έρθετε, υπάρχουν προϋποθέσεις.
1: Δεν λέει «δεν σας θέλω».
2: Το λέει, λέω εγώ «δεν σας θέλω». Δεν
1: αλλά,
2: κάνω αποκλεισμούς, λέει.
1: My way.
2: Αλλά εγώ
1: or
2: βάζω
1: highway.
2: Ακριβώς. Εγώ έχω προϋποθέσεις. Τι λέω, θα πρέπει να παραιτηθείτε. Και μετά, τα αρμόδια όργανα που δεν έχουν συγκροτηθεί, αλλά θα συγκροτηθούν και θα αρχίσουν να συγκροτούνται από αύριο, και το Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο, θα αποφασίσουν, για όλους θα είναι ο ίδιος κανόνας, ποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος. Άρα παραιτηθείτε. Παραιτηθείτε. Αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Το οποίο, αν μου επιτρέπεις, είναι και λογικό. Όταν 350 άνθρωποι το Σάββατο αύριο, το νέο Εθνικό Συμβούλιο, που ως επιτοπλίστων είναι νέα πρόσωπα, τα οποία άφησαν τη βολή τους, τις δουλειές τους, τις πανεπιστημιακές τους έδρες, τις επιχειρήσεις τους, και πάνε τώρα σε αυτό το υβριδικό νέο εγχείρημα, και αυτό είναι υγεία για το πολιτικό σύστημα, είναι θετικό, θα το πω εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, τι θα πάνε? Σε 6 μήνες θα πάει ο βουλευτής τάδε που θα έχει παραιτηθεί την τελευταία στιγμή και θα πει δεν θα μπει η Γιωτάκη που παράτησε την δουλειά της, την επιχείρησή της και
2: εγώ.
1: Είναι με τον Τσίπρα και θα μπω εγώ υποψήφιος.
2: Για παράδειγμα, να σου πω, δεν θυμάμαι το όνομα του κυρίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα, είναι από την Άρτα. Είναι προφανές ότι αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα Τσίπρα. Κάτι τέτοιο δεν έχει κάνει ακόμη η Όλγα Γεροβασίλη.
1: Είναι αντιπρόεδρος της Βουλής.
2: Στενή συνεργάτης επί πολλά χρόνια, έμπιστος άνθρωπος του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να πω ότι πολλές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί και δεν έχουν πατήσει οι ίδιοι άμεσα ενδιαφερόμενοι το κουμπί να συμβεί αυτό. Ο Πολάκης, ο κύριος Πολάκης σήμερα που έφυγε νωρίτερα από το τέλος της συνεδρίασης, κατήγγειλε στην πραγματικότητα όλα όσα αυτά κάνει για άλλη μια φορά ο κύριος Τσίπρας και ζήτησε Νέα απόφαση δηλαδή, νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και οι πληροφορίες λένε ότι μαζεύουν υπογραφές προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ουσιαστικά
2: να συνεδριάσει,
1: θα αμφισβητήσουν κάποια στιγμή και τον Φάμελο.
2: Ο κύριος...
1: Πάντως στη ΔΕΘ θα πάει ο Φάμελος, έτσι.
2: Στη ΔΕΘ θα πάει. Θα πάει αυτό.
1: Γιατί εδώ θυμάσαι όταν συζητούσαμε.
2: Το ρωτήσαμε.
1: Που τον ρώτησες κι εσύ.
2: Ναι.
1: Και ήταν αμφίσιμο. Πάμε να δούμε λιγάκι τι είπε αναλυτικά ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δένουν όλα αυτά με αυτά που συζητήσαμε τώρα με τη Φόφη.
3: Φαίνεται ότι πάμε ξανά σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό, προφανώς και για το δικό μας εγχείρημα, διότι αυτός ήταν ο μισός στόχος. Ο άλλος μισός είναι η νίκη και η εφαρμογή του προγραμματός μας για την αλλαγή πολιτικής που είναι ο στόχος μας. Είναι καλό όμως και για το ίδιο το πολιτικό σύστημα και η δημοκρατία, όχι μόνο για μας. Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
1: Νομίζω ήταν η πιο καθαρή τοποθέτηση που έχει κάνει μέχρι τώρα. Λέει, εγώ πάω για πρωτιά. Η αλήθεια είναι ότι η τελευταία δημοσκόπηση που εμέσως την επικαλέστηκε, γιατί μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η τάση. Έτσι, να βάλει το 2 μπροστά του όπως έβαλε τώρα ή να είναι κοντά στο 2, στο 20%. Θα πάω, λέει, για πρωτιά και μετά συνεργασίες, αλλιώς καθαρή εντολή σε δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν λέγει ο Μητσοτάκης.
2: Ο κύριος Τσίπρας πετάει την μπάλα μπροστά και ψηλά.
1: Ναι.
2: Δίνει προοπτική σε όσους ή περιγράφει την προοπτική σε όσους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους περιμένουν εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον να ακούσουν κάτι που να τους επιβεβαιώνει ότι υπάρχει αυτός ο δρόμος της προοπτικής απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Που
2: αυτό
1: δεν μπόρεσε να τον
2: κάνει
1: εκπροσωπήσει
2: και με τη σημερινή συνέντευξη.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Που έχασε αρκετές ευκαιρίες στο Πασόκ από το 2024 από τις εσωκομματικές κάλπες που άρχιζε να προσεγγίζει το 20% τότε το Πασόκ. Το έχασε όμως στη συνέχεια. Και ουδέποτε κατάφερε να φτάσει σε αυτό το πεδίο, δηλαδή να φτάσει κοντά στο 20%. Το αντίθετο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ, κάνω μια μικρή παρένθεση, είναι 3ο-4ο κόμμα σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Το ποσοστό που πήρε στις εθνικές και στις ευρωεκλογές, στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, ήταν 12 και 13%
1: 12-9.
2: Στο περίπου,
1: έτσι,
2: λέω αυτό. Και ήταν 3ο κόμμα. Τώρα είναι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις 3ο, αλλά είναι και σε κάποιες άλλες 4ο κόμμα. Δηλαδή, φαίνεται μία τάση οπισθοχώρησης, κάτι σαν τον ταγκό της οπισθοχώρησης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί σήμερα είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πώς έγινε αυτό, πώς συνέβη.
1: Συνέβη
2: από τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, για να επανέλθουμε, βάζει τους όρους του, βάζει τους κανόνες. Και λέει ότι εγώ, παιδιά, δεν έρχομαι εδώ να κάνω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε αν έχει 15, ούτε αν έχει 10%, ούτε αν έχει 25%. Τι θα κάνω, θα διεκδικήσω την πρωτιά. Δεν εστιάζει στην αυτοδυναμία, τι λέει, στην πρωτιά. Και αν χρειαστεί στο δεύτερο γύρο, τότε...
1: Τότε καθαρή εντολή, αυτοδυναμία δηλαδή.
2: Τότε, να δώσουμε και μια ερμηνεία... Προσβλέπει στη συνεργασία όλων αυτών.
1: Εγώ λέω για καθαρή εντολή στη δεύτερη, εάν δεν προκύψει η συνεργασία.
2: Προσβλέπει, λοιπόν, αυτό φαίνεται κατά την άποψή μου, μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου.
1: Έτσι.
2: Όλες οι άλλες δυνάμεις, εγώ δεν θα εξαιρέσω, να δώσουμε και μια ερμηνεία. Προσβλέπει στη συνεργασία όλων αυτών.
1: Εγώ λέω για καθαρή εντολή στη δεύτερη, εάν δεν προκύψει η συνεργασία.
2: Προσβλέπει, λοιπόν. Αυτό φαίνεται κατά την άποψή μου, μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου.
1: Έτσι.
2: Όλες οι άλλες δυνάμεις, εγώ δεν θα εξαιρέσω σε αυτό και μια γέφυρα προς το ΠΑΣΟΚ, να συμπορευτούν με το κόμμα του κυρίου
1: Θα δούμε και ποιο ΠΑΣΟΚ
2: Τσίπρα
1: θα είναι τότε.
2: Φυσικά.
1: Σε αυτή την περίπτωση. Εκείνο
2: Αλλά
1: όμως...

0: σε αυτό το σενάριο κλείνει το μάτι.
1: Ωραία. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας αποσαφηνίζει, ξεκαθαρίζει μία στρατηγική εκλογική και πολιτική, θα πω εγώ, που έχει να κάνει με την επιστροφή του πολιτικού συστήματος στην λογική του διπολισμού πριν τα μνημόνια. Δηλαδή, τι λέει ο Τσίπρας τώρα? Λέει ότι εγώ θέλω να εκπροσωπήσω

0: πρόταση για νέο εκλογικό νόμο.
1: Δεν ξέρω. Δεν
0: που
1: ξέρω.
0: Να παραπέμπει σε έναν ισχυρό δικοματισμό.
1: Τώρα, επειδή προτρέχουμε, δεν το ξέρω.
0: Νομίζω πάντως,
1: πάντως
0: ότι
1: η απλή αναλογική δεν υπάρχει ούτε καν στο πίσω μέρος του μυαλού
0: του. Έχει, ήταν το 23.
1: Έχει πεθάνει και έχει χρεώσει την στρατηγική ήττα της απλής αναλογικής στο ΠΑΣΟΚ ούτως ή άλλως. Η ουσία είναι ότι ο Τσίπρας και με την σημερινή συνέντευξη λέει εγώ θα είμαι απέναντι στο Μητσοτάκη, κάτι το οποίο Φόφη όμως μου το είπε πολύ καθαρά χθες το βράδυ εδώ και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είπε ότι για μας θα πάμε σε μία αντιπαράθεση κεντροδεξιά με αριστερά. Εμείς, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Άρα αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνεί και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, αυτή η αναβίωση ενός διπόλου. Και βεβαίως εκεί ο Τσίπρας, αν χάσει με πολύ μεγάλη διαφορά, θα έχει πρόβλημα. Αλλά φαίνεται με βάση την τάση αυτή ότι η διαφορά θα είναι διαχειρίσιμη εάν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Αν επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, έτσι που βλέπουμε,
1: αν επιβεβαιωθεί
0: όντως,
1: η τάση,
0: να υπάρχει μία μείωση της ψαλίδας μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, νομίζω ότι το ραντεβού δίνεται για το Σεπτέμβριο. Εκεί θα αρχίσουν να,
1: μάλιστα,
0: να εμφανίζονται όλες οι τάσεις και να αρχίσουν να μπαίνουν σε μία ροή, να μπαίνουν μέσα στο κουτί δηλαδή.
1: Λοιπόν, εάν έχουμε, θέλω, επειδή λέμε για το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, ο Γιάννης Αργυρός ας με ενημερώσει και να δώσουμε λίγο χρόνο. Θέλω αυτή τη δήλωση, πολύ πολύ έτσι γέλασα, τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην...
0: Για το συνοδηγό.
1: Για το συνοδηγό στη...
0: Στον Ιουζότο.
1: Για να το ακούσουμε, για να το ακούσουμε.
2: Είσαι τώρα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Είσαι ο οδηγός του αγωνιστικού αυτοκίνητου. Και πρέπει να επιλέξεις, πάντα ο οδηγός επιλέγει τον συνοδηγό του, που είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του σε ένα αγωνιστικό. Ποιον από τους πολιτικούς σου αντιπάλους θα επιλέγεις δίπλα σου?
3: Κοίταξε, τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν δεν είναι συνοδηγός, να είναι οδηγό αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
2: Είναι λίγο δύσκολο.
3: Ζαλίζεσαι αρκετά.
2: Για το συνοδηγό ειδικά.
3: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαλίζω.
1: Ράλι Ακρόπολης. Μητσοτάκης οδηγός, Τσίπρας συνοδηγός. Λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, ότι... αλλά ο Πρωθυπουργός λέει να οδηγώ εγώ και εσύ να κάθεσαι δίπλα. Αυτό λέει ο κ.
1: Ναι.
0: Μητσοτάκης.
1: Ο Τσίπρας λέει θα οδηγώ θέση. Εγώ και εσύ θα κάθεσαι δίπλα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: κανείς.
1: Και μένει να δούμε τελικά ποιος θα οδηγεί και αν το αυτοκίνητο αυτό, όποιος και αν το οδηγεί, θα πάει εκεί που θέλει ο κόσμος να πάει.
0: Και να δούμε πότε θα αρχίσει.
1: Ο λαός να πάει, γιατί κατά βάση αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό ενδιαφέρει όλους μας. Μας ενδιαφέρει η ακρίβεια, τα δάνεια, όλα αυτά τα πράγματα της καθημερινότητας και η πορεία της χώρας γενικότερα, η ασφάλεια, όλα αυτά.
0: Και νομίζω θα γίνουμε σοφότεροι από Σεπτέμβριο, γιατί τότε θα έχει λάβει και τις αποφάσεις του ΚΤΕΜΕ, τις τελικές αποφάσεις του κ. Μητσοτάκης για το χρόνο των εκλογών.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Τι λέγαμε? Με το που ξεκίνησε η εκπομπή, είχαμε την είδηση που μου μετέδωσε ο αρχισυντάκτης μας, ο Γιάννης Αργυρός, ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απευθύνεται στον Άριο Πάγο και ουσιαστικά ζητάει να αποσυρθεί, αμφισβητεί δηλαδή ευθέως, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό κατά την γνώμη σου? Να δούμε πρώτα τις δηλώσεις και το ρεπορτάζ.
4: Μιλάω λοιπόν για αυτούς τους αστυνομικούς, αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς για τους οποίους γίνεται και έρευνες από τη μαθαίνω στον Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, φτιάξαν αυτό το ένταλμα όπως το λένε, το οποίο κατά την γνώμη μου είναι και άκυρο.
5: Δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε κανέναν. Έρχεται το αίτημα αυτό στην κάθε χώρα, εν προκειμένου στην Ελλάδα. Διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη συνέχεια, επειδή είναι βουλευτής ο κ. Αβραμόπουλος, διαβιβάζεται στη Βουλή. Ακολουθείται η προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία.
6: Είναι δηλωμένα. Είναι με έγκριση. Προφανώς τα χρήματα δεν αποτελούν πια πρόβλημα.
7: Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Έτσι, μην κρυβόμαστε. Το να πρέπει συνεχώς να απαντάς, να εξηγείς και να απολογείσαι, θα πω εγώ, για πράγματα τα οποία Ε,

0: έχουν δει το φως δημοσιότητας και χρειάζονται εξήγηση. Οφείλουμε όμως, πολιτικοί είμαστε, δεν είναι πάντα όλα ευχάριστα, οφείλουμε να μπαίνουμε στο διάλογο, να εξηγούμε αυτά τα οποία έχουν συμβεί, ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση προς τους πολίτες. Αλλά διαμορφώνεται μια εικόνα η οποία είναι στρεβλή.
1: These were internal checks, not internal investigation. There's a difference between the two. And at that time, so back in 2022, we had no indication of any breach of the respective provisions.
2: Και θεωρώ επίκως απαράδεκτο το να μιλάει έτσι για τις βέλγικες αρχές. Εάν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, γιατί αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί και τον ελληνικό λαό, κύριος Αβραμόπουλος.
3: Λοιπόν, όλα πραγματικά η αλλαγή, θα πω εγώ, στην υπόθεση της φερόμενης εμπλοκής του Δημήτρη Αβραμόπουλου έγινε σήμερα με αυτή τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Κομισιόν. Τι λέει, να το εξηγήσουμε, Φόφη. Γιατί ενδεχομένως δεν το καταλαβαίνουν, δεν είναι υποχρεωμένοι να το καταλαβαίνουν όλοι. Λέει λοιπόν, έναντι των δηλώσεων του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Euractiv και γενικότερα και σε ελληνικά μέσα, ότι εγώ είμαι καθαρός, τα έχει ερευνήσει όλα η Κομισιόν. Πώς συνεργάστηκα με την ΜΚΟ του Παντσέρη, τα λεφτά που πήρα, τα πάντα όλα έχουν ερευνηθεί. Δηλωμένα, φορολογημένα κτλ. Έρχεται της Κομισιόν ο εκπρόσωπος και λέει, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς όταν το 2022, σε ερώτημα του κυρίου Αβραμόπουλου, είχαμε δώσει την έγκριση να συμμετάσχει, κάναμε έναν απλό έλεγχο σχετικά με τις αρμοδιότητες του ιδίου, του Αβραμόπουλου και της ΜΚΟ. Δεν κάναμε καμία εσωτερική έρευνα, όπως είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, άρα εδώ λίγο τον αφήνει ακάλυπτο, το λίγο είναι, το λέω επίοικος, και το σημαντικότερο λέει ότι εμείς δεν ξέρουμε πόθεν, δεν ξέραμε τότε τα στοιχεία που προέκυψαν μετά από τις βελγικές αρχές. Εγώ ρώτησα έναν πολύ καλό νομικό που ξέρει και τα ευρωπαϊκά. Ξέρεις τι μου είπε?
4: Τι?
3: Ότι έχει δίκιο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, όντως έχει πάρει το OK μεν, έχει πάρει τους μισθούς του, τους έχει δηλώσει και έχει φορολογηθεί. Εκείνο που ερευνούν όμως οι βελγικές αρχές είναι εάν οι πόροι της ΜΚΟ του Παντσέρη,
4: ναι,
3: προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
4: Μάλιστα.
3: Εάν προέρχονται και αυτό διερευνηθεί από παράνομες δραστηριότητες, τότε δημιουργούν ένα αφήγημα, δεν ξέρω αν θα σταθεί νομικά, λέω ότι έχουν κατά νου, ναι, ότι οι πόροι που είναι παράνομοι, που είναι μαύρο χρήμα, να το πω έτσι, ενδεχομένως μοιράστηκαν μετά σε κάποιους ανθρώπους. Εν γνώση ή εν αγνία του Δημήτρη Αβραμόπουλου, θα κριθεί στη δικαιοσύνη.
4: Αυτή είναι η βάση στην πραγματικότητα και τις πράξεις του κυρίου Αβραμόπουλου να καταθέσει αίτημα στον Άριο Πάγο. Αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος στην πραγματικότητα ο κύριος Αβραμόπουλος.
3: Σκεπτικό.
4: Θα μπορούσε να πει κανείς το σκεπτικό το οποίο, σύμφωνα με δικαστικές πληροφορίες, επικαλείται, μεταξύ άλλων, ο κύριος Αβραμόπουλος, είναι ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης δεν αναφέρει με ιδιαίτερη σαφήνεια ποια είναι η εθνική του προέλευση. Βγήκε από τις βελγικές αρχές.
3: Του εντάλματος.
4: Του εντάλματος.
3: Ναι.
4: Μένει να το δούμε αυτό. Είναι πρώτες πληροφορίες. Δεν μπορώ
3: τι
4: να
3: εννοεί?
4: Ξέρω. Δεν κάνω δικαστικό, ναι, ρεπορτάζ και δεν έχω πλήρη
3: δεν
4: εικόνα.
3: Δεν είναι από τις βελγικές αρχές.
4: Ωστόσο, προφανώς είναι από τις βελγικές αρχές.
3: Τα ευρωπαϊκά εντάλματα έχουν εθνικότητα?
4: Όχι, βέβαια. Και επίσης μου κάνει εντύπωση το εξής. Πώς γίνεται εσύ να καταθέτεις αίτημα στον Άριο Πάγο, στον ελληνικό Άριο Πάγο,
3: αμφισβητώντας ένα ένταλμα των βελγικών αρχών?
4: Μένει να το δούμε αυτό, αν μπορεί να κουμπώσει μία κίνηση με την άλλη και τι σημαίνει αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι με αυτή την κίνηση ο κύριος Αβραμόπουλος κερδίζει χρόνο, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος για το στόχο, ναι, του. Εν τω μεταξύ, η συζήτηση και η αντιπαράθεση μεταξύ του κυβερνητικού κόμματος και των κομμάτων της αντιπολίτευσης συνεχίζεται. Σε αυτό μπήκε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που ζητάει πλήρη διαφάνεια και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να υπάρχει λογοδοσία από όλους, γιατί όλοι οι πολίτες είναι ίσοι προς τον νόμο. Και θεωρεί ότι και η κυβέρνηση θα θέλει να φωτίσει κάθε πτυχή που κάνει δύσπιστο τον κάθε πολίτη. Κάθε πτυχία αυτής της υπόθεσης που κάνει δύσπιστο τον κάθε πολίτη ως προς το πολιτικό σύστημα. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι ένα θέμα το οποίο το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης θα το κρατήσει.
3: Καλά, εντάξει, η κυβέρνηση είναι προφανές ότι δεν θα ήθελε να τη σκάσει τώρα το θέμα Αβραμόπουλου και θα έλεγε και της Ανάς Μισέλα Σιμακοπούλου, αλλά το σοβαρό μπορεί να εξελιχθεί ως πολύ σοβαρό, είναι αυτό του Δημήτρη Αβραμόπουλου, υπό την έννοια ότι είναι ένα κορυφαίο στέλεχος, ένα στέλεχος που έχει διατελέσει υπουργός, επίτροπος, διεκδικητής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία να έχει μια τέτοια καυτή πατάτα και κυρίως είναι, Φόφη, μια καυτή πατάτα που για να αντιμετωπιστεί, να διευθετηθεί, να αποσαφινιστεί τι έχει συμβεί εδώ, θα πάρει χρόνο.
4: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι λέμε για την ελληνική πραγματικότητα και για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων, πόσο αργούν, καθυστερούν χρόνια και χρόνια κτλ. Έχουμε αντιληφθεί, νομίζω, τα τελευταία χρόνια ότι αυτό συμβαίνει και ακόμα με μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις Βρυξέλλες.
3: Ειδικά εδώ εκεί τώρα έχει αλλάξει και δύο φορές ανακριτή και τα λοιπά.
4: Ναι. Και με την υπόθεση καταργέτη συνολικότερα εννοώ.
3: Λοιπόν, Γιάννης Αργυρός, πάμε κάπου αλλού. Ωραία, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς θα κλείσουμε μαζί την εβδομάδα, κυρία
4: αύριο.
3: Μου, αύριο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα παραμείνουμε στην επικαιρότητα. Και σε λίγο έρχεται το πολιτικό μας τραπέζι.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
8: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
9: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
10: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
11: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
12: Όλα έχουν ανωδική τάση.
13: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
8: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
9: He's in a lot more trouble than we thought.
10: This is our investigation, yours.
11: I have a gun.
10: You lied to me.
12: Absentia.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
14: Καλημέρα.
15: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
14: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
16: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
17: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
18: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
19: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
20: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
21: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
22: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
23: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
24: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
25: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
26: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
27: Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ στο πολιτικό μας τραπέζι. Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, καλησπέρα.
28: Καλησπέρα.
27: Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κυρία Έφη Χαλάτση.
29: Καλησπέρα, κύριε Ροδόση. Καλησπέρα.
27: Ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
28: Καλησπέρα,
27: κύριε Γαβρίλε. Και ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.
28: Καλησπέρα,
27: κύριε Φωτόπουλε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Επειδή έχουμε και την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, το λέω από τώρα έτσι για να προετοιμαστείτε, μετά θα σας ρωτήσω για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Α και τα μηνύματα που ενδεχομένως συνάγονται. Λοιπόν, αν μπορεί ο Γιάννης Αργυρός, μάλιστα. Πριν από λίγο απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα τα πούμε μετά, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος πρέπει να δώσει απαντήσεις για την φορολογία. Πριν από λίγο λοιπόν, για να επιστρέψω στο πρώτο πράγμα που θα σας ρωτήσω, υπήρξε δήλωση, ανακοίνωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου που ουσιαστικά απευθύνεται στον Άριο Πάγο και αμφισβητεί την νομιμότητα, το περιεχόμενο, ουσιαστικά ζητάει από τον Άριο Πάγο να παρέμβει και να κηρύξει άκυρο το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
0: Τη δυνατότητα να βγει το...
27: Τη δυνατότητα. Ωραία. Λοιπόν, με ένα σκεπτικό νομικό ενδεχομένως που... Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω μετά και την δήλωση, κύριε Κερίδη, του εκπροσώπου τύπου της Κομισιόν σήμερα, που είπε ότι εμείς δεν κάναμε καμία έρευνα εσωτερική, όπως λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, κάναμε έναν έλεγχο σχετικά με τις αρμοδιότητες του και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης ΜΚΟ σε εκείνο το χρόνο που δεν γνωρίζαμε όσα ακολούθησαν μετά από τον έλεγχο έρευνα των αρχών. Θέλω να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα και με αυτό δεν απολογούμε για κανένα κερατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, εάν μπορεί να είναι ένα πολιτικό πρόβλημα που θα απασχολήσει την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο και δεν είναι ευχάριστο και για τον ίδιο προφανώς. Από εκεί και πέρα το βελγικό ένταλμα σύλληψης περνάει μέσα από την βάσανο, την εξέταση των ελληνικών δικαστικών αρχών. Έτσι δεν είναι. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι Έλληνας, είναι στην Ελλάδα και εναπόκειται στην ελληνική δικαιοσύνη αφού αρθεί η ασυλία του. Φαντάζομαι θα αρθεί.
27: Αν έχει συντελεστεί αδίκημα, έχει συντελεστεί στις Βρυξέλλες, δεν παίζει ρόλο σε αυτό.
1: Ναι, αλλά το πρέπει να το αποφασίσει. Όχι, σας το λέω. Πρέπει να εφαρμοστεί μέσω των ελληνικών δικαστικών αρχών, οι οποίες θα κρίνουν. Και όσο έχει
27: αν θα τον στείλουν στο Βέλγιο ή θα κριθεί από
1: και αν θα τον συλλάβουν για να εκδοθεί. Και προφανώς έχει όλα τα δικαιώματα να προσφύγει και να ζητήσει την ακύρωση του εντάλματος. Από εκεί και πέρα έχει ο ίδιος ζητήσει την άρση της ασυλίας του, γιατί όλα αυτά προϋποθέτουν την άρση της ασυλίας της Βουλής. Ο κ. Αβραμόπουλος είναι βουλευτής. Και θα έρθει στη Βουλή. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Διοντολογίας. Φαντάζομαι ότι μια που το ζητάει και ο ίδιος, η διαδικασία θα είναι fast track και θα δώσει τις εξηγήσεις που πρέπει στις ελληνικές δικαστικές αρχές.
27: Πότε θα γίνει η συνεδρία της Επιτροπής Διοντολογίας?
1: Φαντάζομαι τις επόμενες πολύ λίγες μέρες. Ναι. Την ερχόμενη εβδομάδα ενδεχομένως.
27: Και εσείς λέτε, επειδή μετέχετε κιόλας στην Επιτροπή, ότι από τη στιγμή που ζητάει ο ίδιος την άρση της ασυλίας, ότι είναι λογικό να ζητηθεί και από την Επιτροπή η άρση ασυλίας.
1: Η άρση ασυλίας σχεδόν είναι αυτοματοποιημένη όταν δεν αφορά βουλευτικά καθήκοντα και προφανώς δεν αφορά βουλευτικά καθήκοντα, αλλά όταν το ζητάει και ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν τίθεται θέμα από καμία πλευρά. Και η δικαιοσύνη να αποφασίσει.
27: Κυρία Χαλάτση, τι λέει το ΠΑΣΟΚ τώρα με βάση αυτές τις εξελίξεις και τις νεότερες εξελίξεις? Υπάρχει ζήτημα εδώ ή δεν υπάρχει ζήτημα?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο κύριος Αβραμόπουλος από τη στιγμή που ζήτησε την άρση της ασυλίας του, το να παρεμβαίνει τώρα για να μην υλοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα, το βρίσκω λίγο
27: αντιφατικά.
2: Αντιφατικά, ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όσο αφορά τη Νέα Δημοκρατία, εδώ έχει μια διαφορετική λειτουργία σε σχέση με εμάς, ότι όταν προέκυψε το θέμα της κυρίας Καϊλή, αντιδράσαμε άμεσα. Εκτιμώ ότι ποτέ δεν κρίνει κανένας μας προκαταβολικά για την αθωότητα ή μη ενός τελέχους, αλλά το πρώτο που οφείλουμε όλοι να κάνουμε...
27: Τις βρήκανε μετρητά, βαλίτσες
2: σε οποιαδήποτε
27: και
2: περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, θα πρέπει να είναι για μένα όταν ελεγχόμαστε, όταν υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης και θα υπάρχουν διαδικασίες διερεύνησης, θα πρέπει να μην έχουμε το μανδύα του κόμματός μας, έτσι ώστε να μην νομίζει ο ελληνικός λαός ότι θα έχουμε διακριτική μεταχείριση. Αυτή είναι η άποψη δική μου και του ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε ότι λειτουργούμε άμεσα σε οτιδήποτε υπάρχει μια εμπλοκή.
1: Δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση, αλλά είναι πολίτης και ο
2: Ξέρετε, κύριε Κερίδη, ότι οι Έλληνες πολίτες γενικώς αμφισβητούν
1: είναι
2: το πολιτικό σύστημα και είναι καχύποπτοι. Οφείλουμε λοιπόν, μέχρι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους, με τις ενέργειές μας, αυτό να μην το τροφοδοτούμε και να δείχνουμε, ακόμη και καθ' υπερβολή, ότι δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση σε όσους είναι εντός της
1: αλλά
2: πολιτικής.
1: Αλλά δικαίωμά του είναι να μείνει ελεύθερος
2: μου...
1: και να προσβάλλει το ένταλμα σύλληψης. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πολιτικός πρέπει ντε και καλά να απεμβολεί στα δικαιώματά του.
2: Δεν ξέρω πόσο εύκολα ένας πολίτης που δεν είναι πολιτικός θα μπορούσε να προσβάλλει ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
1: Θα μπορούσε με τον δικηγόρο του σε ελληνικές αρχές.
2: Δεν ξέρω η τύχη του πια θα
27: είναι. Γιατί το λέτε τώρα, μισό λεπτό, προσπαθώ να καταλάβω. Λέτε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο, πώς θα το πω, που ενδεχομένως τον επιβαρύνει.
2: Για μένα, δεν, εγώ αν ήμουν στη θέση του κυρίου Αβραμόπουλου, δεν θα το έκανα αυτό. Θα πήγαινα στην βελγική δικαιοσύνη με βάση αυτά που ήταν και θα προσπαθούσα εκεί να αποδείξω όλα αυτά τα οποία λέω.
27: Ναι, τον έχει, εμέσως τον έχει εγκαλέσει και η κυβέρνηση, ο κύριος Μαρινάκης, ότι δύο φορές εκλήθη και δεν πήγε. Και το είπε και ο Κώστας Κυρανάκης στο βράδυ εδώ, ότι όταν μας καλούν πηγαίνουμε.
2: Τώρα γιατί προσβάλλει μετά το ένταλμα όταν δεν πήγε για να δώσει τις απαντήσεις.
27: Ναι, ξέρω,
2: μπορεί να μην είχε βγει
27: ξέρω.
2: Ένα ένταλμα, άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Δεν έχει σημασία το μέγεθος, υπάρχει ένα θέμα όμως που θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όσοι ειδικά πολιτευόμαστε, έχουμε θεσμικό ρόλο. Ακόμη περισσότερο από όλους τους άλλους.
27: Κύριε Γαβρίλη, τι λέτε, είστε και όταν μας καλούν, πηγαίνουμε.
2: Τώρα, γιατί προσβάλλει μετά το ένταλμα όταν δεν πήγε για να δώσει τις απαντήσεις.
27: Ναι, ξέρω,
2: μπορεί να μην
27: είχε
2: βγει ένα ένταλμα, άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Δεν έχει σημασία το μέγεθος, υπάρχει ένα θέμα όμως που θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όσοι ειδικά πολιτευόμαστε, έχουμε θεσμικό ρόλο, ακόμη περισσότερο από όλους τους άλλους.
27: Κύριε Γαβρίλη, τι λέτε, είστε και νομικός εσείς.
28: Κύριε Κοτρότσο, ο κάθε ελεγχόμενος έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τον νόμο και τις κείμενες διατάξεις. Άρα είναι δικαίωμα του κυρίου

0: Βραμόπουλου να κάνει και αναίρεση κατά του,
1: του ευρωπαϊκού
0: εντάλματος. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ δεν θα μείνω εκεί, θα τον κρίνω πολιτικά.
1: Πείτε μου αν μου επιτρέπετε με την νομική σας γνώση, το σκεπτικό της αίτησης ανέρεσης, να το πω έτσι, του ευρωπαϊκού εντάλματος έχει και την πτυχή του τι εθνικότητος είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι σημαίνει.
0: Γιατί δεν ξέρω και το σκεπτικό της αίτησης. Δεν θέλω να μπω στα νομικά ζητήματα. Ούτε καν τη δικογραφία δεν γνωρίζουμε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και τον τρόπο που επισπεύθηκε η διαδικασία. Απλά θέλω να μείνω μόνο στη συνέντευξή του, που ακούστηκαν πράγματα νομίζω που δεν αρμόζουν σε έναν πολιτικό που θα έπρεπε να είναι στην κρίση κάθε διοκτικής αρχής και ενώπιον και του ελληνικού λαού πρώτα απ' όλα και του ευρωπαϊκού λαού σε κάθε περίπτωση από τις θέσεις που κατήχε. Του γεγονότος ότι κλήθηκε από τις βελγικές αρχές και δεν ανταποκρίθηκε.
1: Βέβαια βγήκε χθες το βράδυ μάλιστα, εδώ και στο Άξον 24 και είπε εννοούσα κάτι χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς και τα λοιπά. Αυτοί είναι οι κερατάδες. Δηλαδή οι κερατάδες δεν είναι στην Αθήνα, είναι στις Βρυξέλλες.
0: Η δημόσια παρουσία του δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων που απαιτείται για έναν άνθρωπο που έχει περάσει από αυτές τις θέσεις. Σε κάθε περίπτωση ζήτησε την άρση της ασυλίας του. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή είμαι και εγώ όπως και ο κύριος συνάδελφος μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας, να έρθει το συντομότερο δυνατό στην Επιτροπή Διοντολογίας το θέμα, γιατί είναι κυρίως πολιτικό το ζήτημα. Βλέπετε και ρεπορτάζ που βγαίνουν προφανώς και από τον Άριο Πάγο, που φαίνεται ότι εμπλέκουν και τον κύριο Σκηνά στην υπόθεση. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Και μην ξεκινάμε πάλι, γιατί άκουσα και κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να φαίνεται ότι συνωμοτεί το σύμπαν εναντίον τους. Όλες οι εισαγγελικές αρχές της Ευρώπης, ευρωπαϊκές, βελγικές κλπ. Εδώ έχουμε μία υπόθεση που θα πρέπει να διαλευκανθεί. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσει να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας το συντομότερο δυνατό να φέρει την υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής μας, να αρθεί η ασυλία του όπως προβλέπετε και να προχωρήσει η διαδικασία να μην μένουν και σκιές πολιτικές. Διότι σας λέω, βλέπουμε ρεπορτάζ από τον Άριο Πάγο ότι μέσα στη δικογραφία δεν την έχω λάβει. Αλλά από τα ρεπορτάζ που βλέπω των συναδέλφων σας, μιλάνε και για τον κύριο Σκηνά ότι έχει μία εμπλοκή. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι κρυφό. Υπάρχει ως ρεπορτάζ 3-4 μέρες τώρα.
1: Κύριε Φωτόπουλε, η ελληνική λύση τι λέει.
2: Κύριε Κοτότσο, κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε γνώση της δικογραφίας, αλλά αυτό
1: κανείς
2: που θα σας
1: δεν
2: πω,
1: έχει τώρα.
2: Κανένας δεν έχει και δεν μπορεί.
1: Και κάνουμε ουσιαστικά χρόνο να επικαλούμαστε το
2: αυτό. Κρίση από τα ρεπορτάζ. Αλλά
1: νομίζω ότι ούτε ο κύριος Αβραμόπουλος ακόμα.
2: Προφανώς. Και αυτό είναι, λόγω του γεγονότος ότι δεν πήγε ο ίδιος, υποθέτω. Εδώ όμως έχουμε να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι όμως ένας έμπειρος πολιτικός. Αυτό αφορά και τη συμπεριφορά του. Είναι μια συμπεριφορά την οποία δεν μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα, δηλαδή εκφράσεις τις οποίες χρησιμοποίησε, αλλά και το γεγονός το οποίο και εσείς αναδείξατε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι όταν σε καλούν να απολογηθείς, πηγαίνεις. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή παρακολούθησα και το πρώτο μέρος της εκπομπής, νομίζω ότι πιάσατε την ουσία του θέματος, ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά τον άδειασε εν μέρη. Τι είπε, ελέγξαμε το τυπικό μέρος, δηλαδή το ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε μία σύμβαση. Και σας λέω αυτά τα οποία μαθαίνουμε και εμείς, έτσι, χωρίς να έχουμε
1: τις ακούσαμε τις δηλώσεις
2: σε βάθος. Αλλά δεν κάναμε διαχειριστικό έλεγχο της ΜΚΟ και κατ' επέκταση από πού προέρχονται τα χρήματα και πώς αυτή τα διέθεσε. Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία και γι' αυτό ουσιαστικά
1: γίνεται. Απάντησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για να γίνει
2: αυτό
1: κατανοητό.
2: Είπε, ναι.
1: Απάντησε ουσιαστικά σε κάτι που λέει σήμερα στο Euractiv ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ότι ουσιαστικά είναι καθαρός γιατί
2: ότι
1: έγινε έρευνα.
2: Ότι ελέγχθηκε.
1: Ναι, ότι ελέγχθηκε, έγινε έρευνα και ήταν όλα καθαρά.
2: Λέει, ελέγξαμε
1: και απαντάει
2: το τυπικό της σύμβασης
1: ακριβώς.
2: Και δεν κάναμε διαχειριστικό, δεν
1: άλλο
2: κάναμε έρευνα.
1: Είπε, λέει, άλλο έτσι. Λέει εσωτερικός έλεγχος, άλλο έρευνα. Αυτό απαντάει
2: αυτό
1: ο εκπρόσωπος.
2: Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε.
3: Να πω μερικά.
1: Να πείτε και θέλω απλώς πείτε στην αρχή, εάν σκοπεύετε, ποια είναι η άποψή σας, ως Νέα Δημοκρατία, να ακολουθήσετε την πεπατημένη του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή όποιος ζητάει άρση ασυλίας, ψηφίζουμε όλοι για υπέρ της άρσης ασυλίας,
3: αυτό είναι
1: ή ενδεχομένως θα κάνετε κάτι άλλο εδώ.
3: Όχι, κοιτάξτε. Υπάρχει ένας Ιταλός ευρωβουλευτής βαρέων βαρών, ονόματι Παντσέρι.
1: Αντώνιο Παντσέρι.
3: Ο οποίος ήταν πρόεδρος, άκουσον άκουσον.
1: Και κατά κυριολεξία βαρέων βαρών.
3: Έτσι. Ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου. Εκεί που προσφεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα κράτος δικαίου στην Ελλάδα κτλ. Για να δούμε τώρα λίγο και την άλλη πλευρά. Ο Παντσέρι, λοιπόν, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής δεκαετίες ολόκληρες, με τεράστια δίκτυα και δύναμη, είχε φτιάξει ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου αυτή την NGO και στην οποία είχε βάλει.
1: Την Fight Impunity.
3: Έτσι. Είχε βάλει πολλούς ευπρεπείς και.
1: Η Φρεντερίκα Μογκερίνη, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας.
3: Έτσι. Προφανώς, ενδεχομένως, αυτό είναι το κατηγορητήριο, ήταν η βιτρίνα για να καλύπτει τις διάφορες ανομίες του. Όμως, όλοι αυτοί, και η Μογκερίνη και ο Αβραμόπουλος, δεν μπορούσαν να ξέρουν το τι κρύβεται από πίσω, στο βαθμό που ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριος Αβραμόπουλος πήρε άδεια ως όφιλε και μάλιστα γραπτός από την Ursula von der Leyen για την Επιτροπή για να συμμετέχει, δήλωσε τα ποσά τα οποία έλαβε και μάλιστα και στο Ποθενέσχεστο εδώ στην Ελλάδα και στη φορολογική του δήλωση, φορολογήθηκε γι' αυτά και παραιτήθηκε ένα χρόνο αργότερα η διαβουλήση και πριν ξεσπάσει καν το σκάνδαλο.
2: Τώρα, μήνες, γιατί νομίζω ποσά, ετήσια ήταν η σύμβαση.
1: Πείτε μου κάτι.
3: Ναι,
1: πείτε μου
3: κάτι εσείς. Στους 11 μήνες.
1: Η νομική κιόλας, το προσθέτω
3: τώρα στην Εύα
1: Καηλή. Μισό λεπτό. Εάν τα χρήματα που διαχειριζόταν η συγκεκριμένη ΜΚΟ ήταν χρήματα που προερχόταν από παράνομες δραστηριότητες.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή,
0: δεν θέλω να μπω δηλαδή, στην ουσία, αλλά το πιάνετε ήτανε, το ζήτημα ακριβώς.
1: Ήτανε
0: αυτό
1: οι είναι. Καταριανοί σε ήχηδες, παραδείγματος χάριν, που δίνανε με βαλίτσες χρήματα για να γίνεται lobbying υπέρ του Κατάρ.
0: Και ποιες υπηρεσίες ο
1: καθένας. Και κάποιοι έπαιρναν μισθό εν αγνία τους είναι ή εν γνώση τους. Ας πάρουμε την καλή περίπτωση, όπως ακριβώς δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, εν αγνία του. Οι βελγικές αρχές, διερωτώ με, μήπως ψάχνουν αυτή τη ροή του μαύρου χρήματος.
3: Και δεχομένως
0: για ποιες υπηρεσίες,
3: είναι
0: πρώτα απ' όλα, για ποιες υπηρεσίες έλαμβανε αυτά
2: όχι,
0: τα χρήματα.
2: Νομίζω ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω. Αυτό
0: και,
2: που
0: και, δεύτερον, και δεύτερον, αυτά τα
2: έλεγχος
0: χρήματα, αν είναι προϊόν εγκληματικής οργάνωσης και μαύρο χρήμα και χρήμα παράνομο, ασφαλώς ελέγχονται όλοι όσοι έλαβαν αυτά τα χρήματα.
3: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ανεξαρτήτως και των υπηρεσιών που μπορεί ο καθένας να επικαλεστεί ότι.
1: Και εν αγνία τους όμως ακόμα μπορεί.
0: Εν αγνία τους αφού της απάτης, της εγκληματικής οργάνωσης,
1: όχι,
0: τα χρήματα τα έλαμβαναν και
1: δηλαδή
0: τα δήλωναν και φορολογούνταν, μας λέει.
1: Ο Αβραμόπουλος είπε ότι έπαιρνε 5.000 καθαρά, 3.500.
2: Έπαιρνε τα 5.000 για να κάθομαι, αυτό είπε ο Αβραμόπουλος.
3: Και κοιτάξτε.
2: Να, για να παρίστε μου ουσιαστικά με τη βαρύτητα του πρώην Επιτρόπου
3: έτσι,
2: να έχει μια θέση
3: έτσι
2: στο.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πήρε 40.000. Περί αυτού πρόκειται.
1: Εντάξει.
3: Που είναι περίπου 1,5 μισθό του Επιτρόπου.
1: Δεν έχει σημασία.
3: Για να καταλάβουμε.
1: Το.
3: Όχι, έχει σημασία γιατί.
1: Και ένα ευρώ να είναι.
3: Ακούστε, αν ήταν, μιλούσαμε τώρα για τα εκατομμύρια στη βαλίτσα που βρέθηκε στην Εύα Καηλή, για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε.
1: Ναι.
3: Εγώ δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες και το κάνω με μεγάλο δισταγμό, αλλά για να μην πάμε και σε μια δολοφονία χαρακτήρα, να σας πω τούτο, ότι εξηγήσεις έχει δώσει ήδη από το 2021, βεβαίως το δώσει και τώρα. Το γεγονός ότι δεν πήγε εκεί είναι διότι είναι σε ασυλία, πρέπει να έρθει η ασυλία του για να γίνει οποιαδήποτε δικαστική πράξη σε βάρος του και προφανώς τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει η ελληνική δικαιοσύνη στο πώς θα εφαρμόσει ή δεν θα εφαρμόσει, θα κρίνει ή δεν θα κρίνει το συγκεκριμένο ένταλμα. Έτσι δεν είναι. Και αυτό θα γίνει. Η
1: αν
3: ελληνική
1: θα τον εκδώσει στις
3: προφανώς,
1: και αν βελγικές αρχές
3: ή όχι. Και τα λοιπά. Τώρα, επειδή έκανα μια έρευνα, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είμαι, οφείλω να γνωρίζω. Ο κύριος Σχοινάς, πράγματι, ο κύριος Γαβρίλος έχει δίκιο, αναφέρεται στη δικογραφία το όνομά του, ότι του προτάθηκε να πάει στο Κατάρ και αρνήθηκε. Αυτή είναι και η μόνη εμπλοκή του Μαργαρίτη Σχοινά, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ στη δικογραφία, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις τώρα, διότι, ξέρετε, λέγονται πολλά. Από εκεί και πέρα, γεγονός είναι ότι η Εύα Καηλή, η οποία παραιτήθηκε από ευρωβουλευτής, αποπέμφθηκε από το ΠΑΣΟΚ, διαπομπεύθηκε διεθνώς και πρωτοσέλιδα στους New York Times, έτσι, το Qatar Gate, 4 χρόνια μετά δεν της έχει ασχηθεί ποινική δίωξη. Και αυτό δημιουργεί ένα ερώτημα για το πώς λειτουργεί η βελγική δικαιοσύνη. Και υπάρχουν πάρα πολλά να πει κανείς εδώ, δεν είναι της παρούσης και δεν μας ενδιαφέρουν. Το βέβαιο είναι ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αυτή τη στιγμή έχει μια περιπέτεια μπροστά του, οφείλει να δώσει τις εξηγήσεις του στις ελληνικές αρχές, να κρίνει οι ελληνικές αρχές τα τι και τα πώς. Και εάν δεν γίνουν δεκτές αυτές οι εξηγήσεις, τότε προφανώς υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Ναι, είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά νομίζω ότι και από αυτά που έχω ακούσει και από αυτά που έχω διαβάσει, ότι θα βρει το δίκιο του στις ελληνικές αρχές.
1: Ναι.
3: Περιμένουμε.
1: Είναι σαφής, νομίζω, ο κύριος Κερίδης. Πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο και θέλω να σας ρωτήσω, θα ξεκινήσω τώρα από εσάς, κυρία Χαλάτση, για να απαντήσει τελευταίος ο κύριος Κερίδης. Πριν από λίγη ώρα έδωσε αυτήν τη συνέντευξη στον Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Δεν την έχω δει, δεν έχω άποψη, αλλά πείτε μου την ερώτηση, θα δούμε τι είναι αυτό που θα...
3: Καλά, δεν υπάρχει. Ναι. Η αλαζονία έχει ξεχυλήσει. Να παραιτηθούν, θα τους περάσει face control, εξετάσεις για να δει ποιος θα δεχθεί. Τα έχω πει εγώ αυτά, εδώ και μέρες. Είναι ολετήρας.
1: Λοιπόν, σας προσπερνάω τότε.
4: Αν μου πείτε την ερώτηση, μπορεί να μπορώ να σας απαντήσω. Μην με προσπερνάτε.
1: Όχι, σας ρωτώ για κάτι.
4: Αν αφορά οποίο... κάτι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να απαντήσω
1: όχι,
4: εγώ.
1: Όχι, αλλά... δεν λέω αυτό.
4: Πείτε
1: θα
4: μου.
1: Πρέπει να κάνω μια εισαγωγή λέγοντας τι είπε ο Τσίπρας.
4: Ωραία.
1: Δεν έχει κανένα νόημα. Το λέω γιατί και εσείς δεν θα... μπορέσετε να απαντήσετε και εγώ θα πρέπει να μιλάω 10 λεπτά μόνος μου να σας πω τι είπε ο Τσίπρας.
4: Δυστυχώς είναι, ήμουν στη
1: είναι θέματα
4: και
1: της επικαιρότητας.
4: Εντάξει,
1: ωραία. Λοιπόν, κύριε Γαβρίλο, απευθύνθηκε ευθέως ο πρώην Πρωθυπουργός σε εσάς, όχι σε εσάς προσωπικά. Είπε ότι είστε ευπρόσδεκτοι όλοι εάν παρετηθείτε οι βουλευτές...
3: Μετανοήσετε.
1: Εγγραφείτε.
3: Κάνετε.
1: Το μετανοήσετε, δεν το είπε.
3: 40 μέρες νηστεία. Αποκαθαρθείτε από τα νομήματά σας και μετά
4: κάνει
3: θα
4: το σχολιασμό,
3: αποφασίσει.
4: Κύριε Σκερίδη, ναι. Βλέπω.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε και είπε επίσης ότι ουσιαστικά πάει να στήσει, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ένα νέο ισχυρό δίπολο, θα απαντήσετε μετά ως προς αυτό, κυρία Χαλάτση, απέναντι στο Μητσοτάκη. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι και ο Μητσοτάκης η Νέα Δημοκρατία το βλέπει έτσι. Δηλαδή, χθες ο κύριος Κυρανάκης μου έλεγε ότι ο βασικός μας αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς το σχολιάζετε όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε, κύριε Κοτρότσο, εγώ είμαι ξεκάθαρος μήνες τώρα. Έβλεπα από την πρώτη στιγμή στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα ότι υπήρχε έδαφος και προοπτική πραγματικά να συγκεντρώσει την ελπίδα και την προσδοκία του δημοκρατικού και του προοδευτικού κόσμου. Αυτό φαίνονταν. Όποιος είχε σχέση, και εμείς οι βουλευτές που έχουμε καθημερινή σχέση με τον κόσμο, τον προοδευτικό, τις οργανώσεις μας, του ΣΥΡΙΖΑ, που από εκεί προέρχεται και ο κύριος Τσίπρας, βλέπαμε ότι ο κόσμος κινούνταν με αυτή την προσδοκία να αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα, αφού απέτυχαν τα τρία κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, να βρουν έναν τρόπο να προχωρήσουν πολιτικά και ενδεχομένως και εκλογικά για να αντιμετωπίσουν την πολιτική κατάσταση με ένα κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία 7 χρόνια. Ο ελληνικός λαός επιθυμεί την πολιτική αλλαγή, αλλά δεν βλέπει ούτε το σχέδιο αυτό, ούτε το αφήγημα, αλλά ούτε και την πολιτική ηγεσία αυτήν, ώστε να παρουσιαστεί ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
1: Αυτό
0: το έχουμε διαγνώσει και στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, τους τελευταίους μήνες. Και πήραμε μια απόφαση. Είπαμε ότι δεν θα λειτουργήσουμε...
1: Μη μου πείτε, κάντε μου τη χάρη για την απόφαση. Όχι. Ήδη αμφισβητήθηκε απόψε στην πολιτική γραμματεία.
0: Μα την απόφαση. Το τι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, έχω κάνει και εγώ πρώτος μια κριτική. Και είπα ότι έπρεπε να είμαστε ξεκάθαροι. Η άποψη δική μου.
1: Πόσο ξεκάθαρη δηλαδή.
0: Και την έχω εκφράσει εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε με θάρρος να πει σε αυτήν την Κεντρική Επιτροπή ότι δεν κατεβάζει και ψηφοδέλτιο απέναντι στον Τσίπρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ το είπα στην ομιλία μου μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Βοηθήστε με λίγο, συμφωνώ.
0: Από εκεί και μετά.
3: Κύριε Γαβρίλο, η ερώτηση είναι
0: ξεκάθαρη. Από εκεί και μετά.
3: Αφού θέλετε να είμαστε ξεκάθαροι, θα παραιτηθείτε.
0: Ακούστε να δείτε. Φαίνεται που πάει το πράγμα και η δυναμική των πραγμάτων. Ποια είναι? Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι ο πόλος απέναντι στον Μητσοτάκη και διεκδικεί με αξιώσεις ένα πολιτικό σχέδιο προοδευτικό, δημοκρατικό, ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όποιος δεν το καταλαβαίνει ή όποιος δεν το βλέπει, το τι θα κάνει, κύριε Κερίδη, ο Γιώργος ο Γαβρίλος, ο Α, ο Β, ο βουλευτής, μικρή σημασία έχει για τον κόσμο που συζητάμε. Για παράδειγμα, στην Αργολίδα, ο κόσμος, η νομαρχιακή, εγώ μπήκα στον ΣΥΡΙΖΑ πολύ αργά, τώρα τελευταία, εκλέχτηκα βουλευτής το 2023. Ήδη
3: και
0: οι άνθρωποι
3: και
0: ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετακινηθεί στην Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Άρα εσείς
0: μας... Άρα δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια
1: μια απάντηση.
0: Μας.
1: Δώστε μια...
0: Εγώ, χωρίς...
1: Είστε έτοιμος να παραιτηθείτε.
0: Χωρίς να διεκδικώ προκρατημένες θέσεις ή οφίτσια, λέω ότι θα είμαι στρατιώτης σε μια υπόθεση που βλέπω ότι έχει προοπτική για τον δημοκρατικό και τον προοδευτικό χώρο. Εγώ, όπως γνωρίζετε κύριε Κυρίδη, γιατί με παρακολουθείτε και εγώ παρακολουθώ το δικό σας έργο, είμαι καθημερινά στη Βουλή.
3: Και ευπρεπή.
0: Είμαι στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Yeah. Αύριο ξεκινάει και συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας.
3: Στην Επιτροπή.
0: Στην Επιτροπή. Είμαι συνέχεια...
3: Γιατί έχουμε το νομοσχέδιο του
0: όχι,
3: εσωτερικού.
0: Παρασκευή, τώρα. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και ολοκληρώνω. Είμαι στην Αργολίδα, θα υπηρετήσω τον κόσμο, γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό και την εντολή που έχω όλους αυτούς τους μήνες που έχουμε μπροστά μας.
3: Θα παραμείνετε.
0: Θα παραμείνω στη Βουλή, θα υπηρετήσω τον κόσμο μέσα από τη θέση μου εφόσον υπάρχει αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα και ήδη έχει παράξει σημαντικό έργο τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Άρα...
0: Και θα συνεχίσω τη δουλειά μου και θα συνεχίσω τη δουλειά μου τους επόμενους μήνες. Ορίζοντας εκλογών δεν υπάρχει ακόμη. Για μένα ορίζοντας εκλογών δεν υπάρχει ακόμη. Αυτή τη στιγμή βλέπω... ότι ο κύριος Μητσοτάκης πράγματι έχει σκοπό να πάει σε εκλογές στη χώρα το Μάρτιο, τον Απρίλιο του 2027.
1: Καταλαβαίνω,
0: κύριε Γαβρίλο.
1: Καταλαβαίνω
0: και βλέπω
1: ότι λέτε ότι εγώ θα τιμήσω την ψήφο των ψηφοφόρων της Αργολίδας. Θα φτάσω μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα υπάρχει ορίζοντας εκλογών και μετά θα παραιτηθώ.
0: Αν είμαι χρήσιμος, όχι, θα... όχι, δεν σας λέω ούτε θα παραιτηθώ ούτε τίποτα. Αν είμαι χρήσιμος, ακούστε. Για να το ξεκαθαρίσω.
1: Πώς θα στηρίξετε τώρα.
0: Αν είμαι χρήσιμος. Δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θέλει πολύ μυαλό αυτό. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του 27 ή όποτε γίνουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε. Είναι
3: αλλά
0: πολύ απλά τα πράγματα.
3: Είναι
0: πολύ απλά τα πράγματα. Έχω μία εντολή.
1: Εάν σας προταθεί,
0: υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εάν
0: είναι ξεκάθαρο
1: σας προταθεί,
0: αυτό.
1: Θα είστε υποψήφιος με τον Τσίπρα.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμη.
1: Εγώ παρακολουθώ
0: το εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα. Βλέπω ότι συγκεντρώνει δίπλα του όλες αυτές τις δυνάμεις, τις προοδευτικές, τις δημοκρατικές. Το βλέπω και στην Αργολίδα και στον Ομό.
1: Και επιχειρηματίες έχει και τεχνοκράτες έχει.
4: Και νομίζω...
0: Επιτρέψτε μου, θα τα πείτε. Αφήστε τώρα.
4: Δεν θα... Σήμερα με τον κύριο Τσίπρα ως πρόεδρο.
0: Ναι, ναι, αφήστε τα τώρα αυτά. Βλέπω αυτό το πράγμα. Όποιος δεν το βλέπει. Και εκεί εγώ κινούμαι χρόνια στον δημοκρατικό, τον προοδευτικό κόσμο. Και κυρίως στην κυβερνώσα αριστερά, κύριε Κοτρότσο. Δεν μπήκα στην πολιτική. Ξέρετε, κι εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου αφήσαμε και τις δουλειές μας.
1: Ήδη
0: δεν μας έκανε χάρη ο κόσμος.
1: Το εγκόμιο ο κύρος Κερίδης.
0: Δεν μας έκανε χάρη ο κόσμος. Αφήσαμε τις δουλειές μας, αλλά εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου. Είχα στο μυαλό μου πάντα να προσφέρω από μια παράταξη η οποία θα μπορεί και να υλοποιήσει το σχέδιό της.
1: Δώστε την απάντηση.
3: Δεν σας προσβάλλει όλη αυτή η συμπεριφορά. Δεν τη βρίσκεται αλαζονική.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
3: Ειλικρινά το ρωτάω, γιατί πραγματικά σας σέβομαι.
0: Ο καθένας, κύριε Κυρίδη, μην μπούμε τώρα σε ηθικά ζητήματα, πολιτικά. Εγώ βλέπω ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας ανοίγει ένα δρόμο.
2: Ηθική και πολιτική ταυτότητα.
0: Ανοίγει ένα δρόμο και φαίνεται ότι ο λαός, ο οποίος αυτός είναι ο κυρίαρχος, τον ακολουθεί. Δηλαδή, όποιος δεν το βλέπει αυτό, νομίζω, δεν βλέπει την πραγματικότητα. Πολύ μικρή σημασία έχει τι λέει ο Γαβρίλος, ο Α και ο Β.
1: Δώστε μία απάντηση.
4: Εγώ έκανα μία ερώτηση στον κύριο
1: Γαβρίλη.
4: Δεν
1: κόπο,
4: πήρα
1: μετά, δείτε τη συνέντευξη.
4: Μία απάντηση φυσικά και θα τη δω. Όπως κάνω όχι, πάντα σε ό,τι υπάρχει.
1: Να το λέω γιατί μπορεί να, ήταν, να έλεγε ο Ανδρουλάκης κάτι και θα ρωτούσα τον κύριο Κερίδη και τον Γαβρίλη.
4: Αλλά δυστυχώς έτυχε σε ώρα εργασίας και μετά σε διαδρομή για να έρθει στο κανάλι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ρώτησα πριν τον κύριο Γαβρίλο, τι διαφορετικό έχει σήμερα ο κύριος Τσίπρας με το όνομα ενός άλλου κόμματος, την ίδρυση ενός άλλου κόμματος, από τον κύριο Τσίπρα ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, μου φαίνεται σαν να ισχύει αυτό που
0: δεν
4: λέει ο
0: λαός. Δεν είναι ώρα,
4: μας,
0: αλλά την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 την υπερασπίζουμε.
4: Και έβαλε τα ρούχα
0: με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Την κυβερνητική πολιτική 15-19 την υπερασπίζουμε. Γι' αυτό εντάχθηκα άλλωστε.
1: Πάντως, κυρία Φιαλάτση,
4: είναι...
1: μισό λεπτό. Αν αυτός ο Τσίπρας που απλώς άλλαξε τα ρούχα του ως Μανολιός και τα έβαλε αλλιώς, με το καλημέρα γράφει 15 minimum, 21 maximum μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις και σας αφήνει από 4-5 έως και 10 μονάδες πίσω, κάποια ρούχα εσείς δεν φοράτε σωστά.
4: Είναι και πολύ νωρίς, κύριε Κοτρότσο.
1: Έμα τώρα μου λέτε πολύ νωρίς.
4: Όταν εκλέχθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης την πρώτη φορά.
2: Το νόμο του Μέρφη
4: γράφαμε,
2: το ξέρετε,
4: ναι, όταν εκλέχθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης την πρώτη φορά, γράφαμε 20 στις δημοσκοπήσεις.
1: Και μέσα σε ένα χρόνο.
4: Όταν εκλέχθηκε και τη δεύτερη φορά, πάλι ανεβήκαμε στο 17, 18, 19. Άρα λοιπόν να δούμε εάν αυτά τα ποσοστά της εμφανίσεως εκ νέου του κυρίου Τσίπρα μετά από 8 μήνες που παραιτήθηκε από βουλευτής θα διατηρηθούν ή αν είναι απλά αυτό το οποίο, το κοινό στο οποίο απευθυνότανε και τίποτα διαφορετικό, καμία νέα κοινωνική δυναμική, όπου οφείλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή κινούμενοι στην κοινωνία δεν τη διακρίνω, όπως συνέβαινε στο παρελθόν με νέα κόμματα. Δεν βλέπω μια κοινωνική δυναμική στον κύριο
1: Τσίπρα. Αν εννοείται αν υπάρχει ρεύμα, προφανώς δεν υπάρχει ρεύμα. Αλλά σε κανένα κόμμα, αγαπητή μου κυρία Χαλάτση, έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει το κέντρο βάρος.
4: Και γι' αυτό εδώ είναι το στοίχημα πολύ διαφορετικό, κύριε Κοτρότσο.
1: Δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια.
4: Ότι εμείς διατηρούμε αυτό το
1: οποίο χτίσαμε. Ο Μητσοτάκης ήταν ο τελευταίος που καβάλισε το κύμα.
4: Και επειδή πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές θα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θα αποφασίσουν εντός της κάλπης.
1: Μάλιστα.
4: Και θα υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που θα σηκωθούν από τον καναπέ για να αποφασίσουν για τη ζωή τους. Και για μας αυτό είναι το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ. Να σηκώσουμε κόσμο από τον καναπέ, γιατί δεν μπορεί να αποφασίσει
1: ωραία, το 40% ή το 50%. Ιδιαίτερα αυτό. Είναι...
4: Παρακολουθούμε το σύνολο των τεκτενωμένων στο πολιτικό σύστημα.
1: Να μην το παρακολουθούσατε κιόλας.
4: Αλλά είμαι σίγουρη, κύριε Κοτρότσο, ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό πρόγραμμα, πρόγραμμα που δίνει ελπίδα και προοπτική στον Έλληνα, που αντιμετωπίζει τα προβλήματά του, όταν θα αρχίσει και θα τα συγκρίνει με τις γενεκόλογες τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα επί την εμφανίση με το νέο κόμμα, θα διακρίνει ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι σίγουρος.
1: Μάλιστα.
4: Και ασφαλής.
1: Κύριε
4: για
1: Φωτόπουλε,
4: το να έχει αυτό που απαιτεί. Ωραία, η παρούσα κατάσταση.
1: Το κατανοώ. Είστε σε κατάσταση αναμονής. Κύριε Φωτόπουλη, τώρα θα μου πείτε και θα το καταλάβω. Και τι με νοιάζει εμένα τώρα
2: όχι.
1: ο Τσίπρας
2: όχι, και το ένα και το άλλο.
1: Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό να προσθέσω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Εσείς, ως Ελληνική Λύση, που έχετε καλές καταγραφές, σταθερές, ο Κυριάκος Βελόπουλος
2: χωρίς
1: πρόσφατα...
2: Χωρίς αυξομοιώσεις μεγάλες.
1: Ναι. Ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόσφατα μου είπε, εδώ, στην επόμενη μέρα, ότι το 10-12% το έχουμε κλειδωμένο, μου είπε, και πάμε ψηλότερα. Και προσπαθώ να κατανοήσω ποιος είναι ο στόχος. Δηλαδή, θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, τώρα δημοσκοπικά, θα το περάσετε. Πού θα πάτε, πού θα φτάσετε.
2: Επιτρέψτε μου να απαντήσω όμως και στην ερώτηση που κάνατε σε όλους και πολύ ευχαριστώ να απαντήσω και σε αυτό που θέλετε. Θα είμαι ο τρίτος στην παρέα, ο οποίος θα πω καλά λόγια για τον κύριο Γαβρίλο, όχι για λόγους ευγενίας, αλλά για τα πιστεύω. Ένας αξιοπρεπής κοινοβουλευτικός. Διαφωνώ όμως με αυτό το οποίο είπε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η κυβερνητική επιλογή, είναι το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίζεται το τελευταίο καιρό χωρίς πρόγραμμα. Έχει κόμμα και δεν έχει πρόγραμμα. Παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες και εγώ σε συναντήσεις.
1: Απάντησε πάντως και σε αυτό σήμερα. Έτσι.
2: Ότι τι.
1: Ότι το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί επισήμως συνολικά. Γιατί γελάτε.
2: Γελάω, κύριε Κοτρότσο. Γελάω, κύριε Κοτρότσο. Γιατί όταν
1: έτσι
2: είμαστε λίγους
1: μήνες.
2: Τα νέα κόμματα φτιάχνουν πρώτα πρόγραμμα, έτσι ξέρω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος.
1: Εγώ δεν θυμάμαι η Ελληνική Λύση να παρουσίασε πρώτα πρόγραμμα. Είχε μετά να ιδρυθεί.
2: Είχε πρόγραμμα. Απλά επικαιροποιείται κάθε φορά.
1: Και ο Τσίπρας λέει ότι έχει πρόγραμμα.
2: Το έχει παρουσιάσει.
1: Έχει παρουσιάσει κάποιες πτυχές.
2: Θα το παρουσιάσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μιλάει για
1: επιτρέψτε. Δεν θυμάμαι και διορθώστε με.
2: Σας διορθώνω.
1: Όταν
2: το 2016,
1: είχαμε. Παρουσιάσατε άματι εμφανίσει και συνολικό πρόγραμμα.
2: Είχαμε. Από το 2016.
1: Θα το ψάξω.
2: Να το ψάξετε. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό με βλέπετε και απαντάμε τέτοια σιγουριά. Από εκεί και πέρα.
1: Άρα δεν έχει πρόγραμμα.
2: Όχι, δεν έχει πρόγραμμα. Δεν έχει απαντήσει για τη φορολογία, δεν έχει απαντήσει για την ακρίβεια. Σε αντίθεση λοιπόν με τα περισσότερα κόμματα, τα οποία λίγο πολύ έχουν ένα πρόγραμμα τα οποία συζητάμε σήμερα, με τις όποιες διαφωνίες έχουμε. Άρα ο κύριος Τσίπρας επί της ουσίας θα πάει στις εκλογές, εμφανίζοντας κάποια στελέχη και επί της ουσίας έχοντας ένα προπέτασμα καπνού Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις. Θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για τη φορολογία, mm-hmm. θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για την ακρίβεια, θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για τα φαντς τα οποία αυτός καθιέρωσε με νόμο. Και αυτός καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Καλά, αυτό δεν είναι αλήθεια, κύριε Φωτόπουλε.
2: Είναι αλήθεια. Όχι.
0: Πριν το 2015. Έλα, επιτρέψτε μου.
1: Όχι. Αυτό το οποίο έγινε από
0: την κυβέρνηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα για τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας και λέτε τώρα για τα φαν.
1: Να είμαστε ειλικρινείς. Είμαι ο τελευταίος που θα υποστηρίξω την κυβέρνηση.
0: Πότε ήρθαν τα φαν στην Ελλάδα?
1: Ήταν η διαδικασία τιτλοποίησης από τις τράπεζες. Τα φαν στην Ελλάδα τα έφερε με νόμο ο κύριος Τσίπρας. Είναι δύο νόμοι του 2015.
0: Που είναι και οικονομολόγος, αλλά είχε και μια πολιτική πορεία μέσα στο Πασόκ, κύριε Χαλάτση.
1: Κάτσε το φίλο της εφημερίδας κυβέρνησης να παρακολουθήσει κάποιος, θα το βρει. Δεν χρειάζεται. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται, εμφανίζει στελέχη, δεν εμφανίζει πρόγραμμα, δεν εμφανίζει προτάσεις και απλά προσπαθεί να καβαλεί στο κείμενο.
5: Ωραία, πείτε μου δύο κουβέντες για να πάω στον κύριο Κερίδη.
1: Ο κύριος Τσίπρας έφυγε με 17%. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προσπαθεί να μαζέψει είναι τα κομμάτια από αυτό το 17% τα οποία από τη φέτος δεν τα έχει μαζέψει ακόμα, τα οποία έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και είτε λέγεται Νέα Αριστερά, είτε λέγεται Πλεύση Ελευθερίας, είτε λέγεται... δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτό είναι. Αυτό ακόμα δεν το έχει φτάσει. Δηλαδή μην πανηγυρίζουν κάποιοι για το ποσοστό το οποίο πιθανόν να εμφανίζεται.
5: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, ένα συνολικό σχόλιο και μετά θα σας κάνω την ερώτηση που έχετε δεχτεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τον τελευταίο καιρό. Τι πάθατε με τον Χάρη Δούκα?
3: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι τα φαντς τα έφερε στην Ελλάδα η κατάρρευση των τραπεζών και η οικονομική κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, χωρίς ίχνος υπεράσπισης του οποιοδήποτε στο παρελθόν. Και αυτοί που οδήγησαν τις τράπεζες στην τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, εκεί είναι η τεράστια ευθύνη του πρώτου εξαμήνου του 2015, και του Αλέξη Τσίπρα και του ανερμάτιστου Γιάννη Βαρουφάκη.
0: Ούτε το πρώτο δεν είχατε κλείσει, όχι το δεύτερο.
3: Πρόγραμμα δεν αποτελεί.
0: Δεν
3: αποτελεί η σειραφή λαϊκίστικων επιχειρημάτων και υποσχέσεων της ελληνικής λύσης, που δεν βγάζει νόημα. Που αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό βουλιάζοντας βάρκες στη μια και που λέει στον ελληνικό λαό τα εύκολα ότι θα καταργηθούν τα φαντς, θα χαριστούν τα δάνεια και όλοι θα ζήσουν χαρούμενοι στον κόσμο της Πολιάνας. Νομίζω ότι στο δρόμο προς τις εκλογές οφείλουμε στον ελληνικό λαό να κάνουμε μια πολύ σοβαρή κουβέντα για τα δύσκολα, όχι σε έναν διαγωνισμό ποιος θα είναι πιο ευχάριστος και ποιος θα μοιράσει πιο γρήγορα λεφτά, αλλά πώς θα έρθουν τα λεφτά στην Ελλάδα, πώς θα γίνουν επενδύσεις. Ξεκινώντας βεβαίως από τους πολιτικούς αρχηγούς να φέρουν πρώτοι τα λεφτά τους και στη συνέχεια όλους. Ναι. Όλους. Όλοι οι πολιτικοί. Διότι όταν διαφημίζουμε την Ελλάδα.
0: Αυτή τη συζήτηση ότι φέτος κατεβάσατε ένα μεσοπρόθεσμο με 10,2% επενδύσεις για το 2026 και πάμε το 2028, ναι, πάμε στο 0,9% και δεν μας έχετε απαντήσει τελικά τι γίνεται με την παραγωγική βάση της χώρας. Μόλις σταματήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ξαφνικά έχουμε μία βουτιά στις επενδύσεις. Φαίνεται ότι έχετε απροετοίμαστη τη χώρα, παρότι ήρθαν τόσα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.
3: Κύριε Γαβρίλη,
1: 100 δις.
4: Σας
3: ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα.
4: Ναι.
3: Να υπενθυμίσω και σε εσάς που είσαστε σοβαρός, δεν είναι όλοι σας συνάδελφοι, ότι παραλάβαμε τις επενδύσεις στο 10% του ΑΕΠ και σήμερα είναι στο 19% του ΑΕΠ. Πήραμε τις επενδύσεις στα 20 δις και σήμερα είναι στα 47 δις. Είχαμε πέρσι ρεκόρ ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.
1: Η ποιότητα των επενδύσεων, κύριε Κερίδη.
3: Καταρχάς να πούμε την ποσότητα.
1: Όχι. Να δούμε και την ποιότητα. Εξαγορές, ακίνητα. Δεν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο με τις αγορές ακινήτων, κύριε Κερίδη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
3: Είχαμε 12,5 δισεκατομμύρια ξένες επενδύσεις, το μεγαλύτερο ποσό. Μόνο το 15% εξ αυτών ήταν σε ακίνητα. Τα υπόλοιπα ήταν σε παραγωγικές επενδύσεις και το ξέρετε.
1: Σε εξαγορές ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων.
3: Φωτόπουλε, επιτρέψτε μου, και εξυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων. Γι' αυτό βλέπετε ότι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής από το 19 τα τελευταία 6 χρόνια είναι 40%.
5: Συγγνώμη, λοιπόν, φανατικός
4: 9%
5: τηλεθεατής.
4: 9% του ΑΕΠ είναι η βιομηχανία.
5: Φανατικός τηλεθεατής, ο πρόεδρός σας, έτσι, μου στέλνει μήνυμα τώρα, το λέω γιατί οφείλω να το πω, ότι μου λέει ότι κάνω λάθος και το σέβομαι. Πριν κάνουμε, λέει, το κόμμα, ετοιμάσαμε το πρόγραμμα και το παρουσιάσαμε στο ΣΕΦ. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας.
3: Ο κ. Μελόπουλος τα λέει αυτά.
5: Ναι, έγινε η ανακήρυξη κόμματος.
3: Μας παρακολουθεί ο αρχηγός.
5: Ναι, γι' αυτό το λέω τώρα. επειδή μας παρακολουθεί.
3: Λοιπόν, η μεταποίηση το 2019 ήταν στο 11% του ΕΠ και σήμερα είναι στο 14%. Προφανώς χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά αυξάνεται και αλλάζει πράγματι αργά αλλά σταθερά το παραγωγικό μοντέλο.
2: Με 3% δεν αλλάζει.
3: Έχουμε, δηλαδή.
2: Το ότι αυξήθηκε 3% δεν σημαίνει ότι αλλάζει.
3: Κοιτάξτε. Κύριε Φωτόπουλε, την ώρα που στην Ευρώπη, επιτρέψτε μου, έχουμε αποβιομηχάνηση και πέφτει η μεταποίηση και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία, το γεγονός ότι στην Ελλάδα από το 2011 πήγαμε στο 2014 σε 6 χρόνια πολύ ψηλό.
0: Κύριε Φωτόπουλε, για να δούμε την τάση. Ο κύριος Κερίδης γνωρίζει το πρόβλημα της χώρας. Είναι ότι χάνουμε θέσεις στον καταμερισμό εργασίας σε σχέση με την παραγωγικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας και εκεί δεν έχει
3: κύριε
0: δώσει απαντήσεις.
3: Έχετε δικιά σας κυβέρνηση. Ναι, αλλά να κάνω την κουβέντα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Κοτρότσο.
4: Γιατί
0: το που βρίσκεται η παραγωγικότητα της χώρας. Αυτό είναι το πρόβλημα για την προοπτική της οικονομίας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Κύριε Γαβρίλο, χαίρομαι και μακάρι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είναι μόλις το 55% της Ευρώπης. Γι' αυτό και η μισθή είναι χαμηλή και ο Έλληνας δουλεύει περισσότερο από τον Ευρωπαίο και αμείβεται χειρότερα. Το ζήτημα
0: είστε
3: είναι
0: 7 πώς... χρόνια όμως το τιμόνι της χώρας.
3: Το ζήτημα είναι... Υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Το ζήτημα είναι πώς αυτό το 55 θα το πάμε στο 75. Κανείς δεν πιστεύει από τους οικονομολόγους, από τους ειδικούς, από τους αναλυτές ότι η λύση στο πρόβλημα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Κανείς δεν πρόκειται να το πιστέψει ούτε στην Ευρώπη. Αν είδατε το ντοκιμαντέρ, το τι λένε οι Ευρωπαίοι για τον Αλέξη Τσίπρα και τη διαχείρισή του. Άλλωστε.
2: Εύκολος αντίπαλος ο Τσίπρας πάντως.
4: Μα γι' αυτό είναι ο βολικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι το Πασόκ ο βολικός αντίπαλος.
3: Κυρία Χαλάτση, από την πρώτη στιγμή, μακάρι το
5: Πασόκ. Είπατε ότι είναι εύκολος αντίπαλος.
4: Βολικός, λέω εγώ.
5: Αποφασίστε στη Νέα Δημοκρατία. Ο γραμματέας του κόμματός σας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μου έλεγε χθες ότι είναι δύσκολος αντίπαλος και δεν πρέπει να υποτιμάτε.
3: Κανείς δεν πρέπει να υποτιμάτε.
5: Εύκολος, δύσκολος, αποφασίστε το.
3: Ακούστε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ταβάνι. Προφανώς έχει ένα χάρισμα επικοινωνιακό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το απέδειξε και τώρα. Να σας θυμίσω ότι και ο Κασελάκης δεύτερος βγήκε στις ευρωεκλογές μόνος του. Με τον ΣΥΡΙΖΑ απέναντι. Και ο Κασελάκης, με μηδέν προϋπηρεσία, πήρε 15% στις ευρωεκλογές.
5: Ναι,
3: θέλω να πω ότι υπάρχει ένας χώρος εδώ. Και ένας κόσμος τον οποίο δεν μπόρεσε το Πασόκ, και εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη η δικιά σας. Διότι εγώ θα ήθελα ένα σοβαρό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και πράγματι το Πασόκ έχει πολύ πιο επεξεργασμένες θέσεις.
4: Θα το δείτε σε επόμενες εκλογές.
3: Και πράγματι έχει ένα στελεχειακό δυναμικό, αλλά κάτι δεν πήγε σωστά.
5: Δεν σας αρέσουν
4: όλοι. Στις επόμενες εκλογές
5: θα
4: είναι το Πασόκ πολύ μπροστά.
5: Τώρα, μισό λεπτό. Εγώ όταν σας άκουσα την πρώτη φορά, λέω εντάξει, εν θερμό. Σας ξανακούω δεύτερη φορά.
3: Εγώ δεν έχω εν θερμό.
5: Λοιπόν, ξανά το ίδιο. Και θυμήθηκα, επειδή λέγαμε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ότι κάποτε ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος είχε αποκαλέσει κύριο τίποτα τον Αβραμόπουλο και ο Αβραμόπουλος πήρε
2: το Δήμο.
5: Διαπεριπάτου το Δήμο της Αθήνας απέναντί του. Λοιπόν, άρα, πονηρεύομαι, μήπως θέλετε να προωθήσετε το Χάρη Δούκα αποκαλώντας τον περιθώριο και κύριο τίποτα.
3: Καταρχάς, μακριά από μένα οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί. Το τίποτα πήγαινε ότι προτιμώ να συζητάω για τα σοβαρά προβλήματα της χώρας, όπως πήγαμε να κάνουμε με τον κύριο Γαβρίλο, παρά για το πού είναι ο κύριος Δούκας, ποιος φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιος έρχεται στην Ελλάδα. Τα οποία τα θεωρώ τίποτα μπροστά στα προβλήματα του τόπου. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Δούκας υποκρίνεται. Κατά τη γνώμη μου.
5: Γιατί?
3: Υποκρίνεται διπλά. Πρώτον, υποκρίνεται ότι είναι Πασόκανο, έχει πάει ήδη στον Αλέξη. Άλλωστε, γι' αυτό και βγήκαν και τον υπερασπίστηκαν οι Τσιπρέοι. Δεν βγήκαν κανένας από το Πασόκ.
4: Αν είναι δυνατόν, δεν θα στηρίξουμε τον Δήμαρχο της Αθήνας. Καταρχάς, κύριε Κερίδη, είναι θεσμικός ο ρόλος. Ο Δήμαρχος της Αθήνας είναι ένας θεσμικός παράγοντας της πολιτείας. Και είναι του μεγαλύτερου Δήμου.
3: 340 δημάρχους έχουμε.
4: Δεν μπορεί να ακυρώνεται το Δήμαρχο της Αθήνας με χαρακτηρισμό σε προσωπικό επίπεδο. Εάν θέλετε να κάνετε κριτική ως προς το έργο του και να συζητήσετε ως προς το έργο του, θα ήταν αποδεκτό, αλλά με προσωπικούς χαρακτηρισμούς θεωρώ ότι αυτό δυστυχώς δεν ταιριάζει και στη δική σας, στο δικό σας προφίλ και στη δική σας διαδρομή.
3: Ωραία.
4: Την κοινοβουλευτική.
3: Λοιπόν, για να πούμε τώρα τα σοβαρά...
4: όμως, επειδή πρέπει να απαντήσω και σε κάποια άλλα
3: όχι,
4: που είπατε.
3: Πέρα όμως από γιατί πρέπει να το κλείσω το παραγωγικό θέμα, μοντέλο. Το οποίο είναι και εξαντλημένο θέμα. Μακριά από μένα οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί, αλλά μακριά από μένα και αυτή η ηθικολογία, διότι εδώ πρέπει να πάμε στην ουσία της πολιτικής. Διότι όταν βγαίνει η Έλενα Ακρίτα, ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης και μια σειρά από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δεν βγαίνει ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ να κάνει μια ανάρτηση, εμένα κάπου με υποψιάζει. Και επειδή η Αθήνα είναι στο μαύρο της στο χάλι και επειδή εγώ τον Δήμαρχο τον θέλω Δήμαρχο και όχι πολιτικολογούντα, ούτε να πηγαίνει στο Λονδίνο για να μιμηθεί τον Μπέρναμ, Και επειδή προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει έναν πολύ καλό δήμαρχο, που δεν προέρχεται από εμάς και ο οποίος δεν έχει ταλαιπωρήσει στο τόσο την δημοσιότητα, σε αντίθεση με τον Χάρη Δούκα, ο οποίος θεωρεί αυτόν πραγματικό Δούκα της πολιτικής. Λοιπόν, σας λέω τούτο, ότι το λαϊκό μέτωπο το οποίο προτείνει, και εδώ παίρνω πολιτική θέση εγώ τώρα και έχω κάθε δικαίωμα να το πω, δηλαδή τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και αυτού του χώρου με το ΠΑΣΟΚ, είναι μια καταστροφή. Και δεν χρειάζεται ο Έλληνας να πάει μακριά, το βλέπει στο Δήμο της Αθήνας και στο μπάχαλο το οποίο επικρατεί, ουδέποτε ήταν πιο βρώμικη η πόλη, για να μην πω αυτά που έγιναν με τα προσφύγικα, για να μην πω όλα τα υπόλοιπα που γίνονται. Τώρα, αυτό είναι πολιτική κριτική, δικαιούμαι να την κάνω και δεν δικαιούται να με λέει φασίστα. Ούτε να βάζει τον 984 το δημοτικό ραδιόφωνο, το οποίο πληρώνουν οι δημότες της Αθήνας, να κάνει δολοφονία χαρακτήρα. Αυτά για τον δημοκράτη πρίγκιπα, βαρώνω, διότι εγώ έχω μπει στην πολιτική και δεν πιστεύω στα πριγκιπάτα. Χάρη Δούκα. Εάν εσείς τώρα θέλετε να τον υπερασπιστείτε, όπως δεν έχουν κάνει οι συναδελφοί σας, οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι επειδή σε τρεις μήνες και εσείς και όλα σας τα στελέχη θα τον βρίζουν, ή εν πάση περιπτώσει θα τον λιδωρούν και θα τον κριτικάρουν ως προδότη και αποστάτη, κάνω πρόβλεψη. Δικαίωμά σας, αλλά προσέξτε. Λοιπόν, η χώρα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα.
5: Τι θα κάνει
3: προβλήματα.
5: Δηλαδή σε τρεις μήνες.
3: Εσείς τι λέτε, θα κάνει αυτό που ήδη έχει γίνει. Δηλαδή, θα πάει με τον Αλέξη.

0: Ναι, ναι. Ακούτε
1: εγώ
0: και
1: θέλω να κάνω κουβέντα μαζί σας, αλλά δεν σας ακούει ο κόσμος.
2: Δεν φαίνεται πάντως ότι θέλει να κάνει
1: κουβέντα. Ο
2: κόσμος δεν σας
0: ακούει. Μας ακούει ο κόσμος, γιατί έχουμε προτείνει είδατε, πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το παραγωγικό μοντέλο. Και θα σας βάλω το πρόσφατο. Είπατε πριν, επειδή αναφερθήκατε στη βιομηχανία, η Ευρώπη βλέποντας λοιπόν ότι έχει χαμηλά ποσοστά στη βιομηχανία, υπάρχει τώρα μία κίνηση για να ενισχυθεί μέσω κρατικών ενισχύσεων η βιομηχανία της
2: και, μέσω του
0: και
2: Ριάδμου,
0: να πάει
2: να
0: από το
2: 15 έχουν,
0: στο 20%. Και δεν βλέπω την ελληνική κυβέρνηση να κάνει καμία ενέργεια να συμμετέχει σε αυτές τις αποφάσεις, ώστε να έλξει χρήματα και να έχει τη δυνατότητα, που είμαστε μάλιστα μια χώρα μικρή, χωρίς τα κεφάλαια που χρειάζονται, να δώσουμε κρατικές ενισχύσεις προς τομείς που μπορούν να μας δώσουν μια οικονομία που θα παράγει πλούτο για να μπορούμε να το μοιράσουμε.
1: Το
0: φυσικά
1: πιστεύετε
0: τα
1: ότι
0: πιστεύω
1: το κράτος μπορεί
0: βεβαίως
1: να επιλέξει
0: σε πάρα
1: και να πετύχει εκεί που
0: σε
1: απέτυχα
0: όλα τα κράτη ναι του κόσμου. Υπάρχει κατεύθυνση προς τους τομείς ναι που θέλει να δυναμώσει την οικονομία
1: του.
0: Αν λοιπόν δείτε ο Αντρέας Παπανδρέου πήγαινε
1: ότι απαγορεύει τις κρατικές ενισχύσεις.
0: Όχι, όχι, τις δίνει τις κρατικές ενισχύσεις πλέον για τη βιομηχανία.
3: Δύο λεπτά έχουμε αυστηρά.
2: Δείτε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και δείτε τι απόκληση έχει ανάμεσα στον προϋπολογισμό και στον απολογισμό κάθε χρόνο.
0: Ο Αντρέας Παπανδρέου πήγαινε και έπαιρνε χρήματα για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα.
1: Με το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν το αναγνωρίζετε.
0: Στο Ταμείο Ανάκαμψης, δυστυχώς,
1: πήραμε
0: αυτό
1: το μεγαλύτερο ποσό, 34
0: δις. Μια απόφαση συνολική και το ζήτημα είναι.
1: Δεν το θέλαν οι Βόροι.
0: Πώς το διαχειριστήκατε.
1: Όπως δεν θέλανε και τα μεσογειακά.
0: Διαχειριστήκατε τα χρήματα για να δώσουν, να μοχλεύσουν την ελληνική οικονομία. Όχι.
3: Έχω 1,5 λεπτό.
0: Διαχειριστήκατε τα χρήματα προς τομείς που είναι καινοτομία.
3: Πείτε μία κουβέντα, κυρία Χαλάτση. Πείτε μία κουβέντα, κύριε Φωτόπουλε. Αλλά μία κουβέντα.
2: Μία κουβέντα. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τα τελευταία χρόνια γύρω στα 100 δις. Με τον τρόπο που τα διαχειρίστηκε. Κατά την άποψή μας, λάθος. Το γεγονός δηλαδή ότι διαχειρίστηκε 100 δις, μια ρευστότητα που δεν την είχε καμία άλλη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Καμία άλλη κυβέρνηση. Και αύξησε την παραγωγικότητα, όπως λέει ο κ. Κερδίδης, κατά 1,9%. Είναι τραγικό και μόνο να το συζητάμε. Συνεχίζουμε στο ίδιο στρεβλό μοντέλο. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με πριν την κρίση. Αυτό από μόνο του είναι για τις επιτυχίες της
3: οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο
0: Κερίδη.
3: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κερίδη. Ευχαριστώ την κυρία Χαλάτση, τον κύριο Γαβρίλο, τον κύριο Φωτόπουλο.
1: Θα κάνετε μία κουβέντα για την οικονομία. Ούτε δημοσκοπήσεις,
3: με πολύ μεγάλη,
1: ούτε παραπολιτική, με πολύ, ούτε τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ που μας έχουν
3: με
1: ταλαιπωρήσει.
3: Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Και τους έχουν ταλαιπωρήσει. Και
0: εγώ θα το ήθελα αυτό.
3: Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Για να δούμε πώς θα παράξουμε πλούτο.
3: Θα σας καλέσω μία μέρα κάπου να τα πούμε.
1: Κάπου.
3: Λοιπόν.
1: Κάπου.
3: Λοιπόν, Γιώργος Φκέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης, εμείς αύριο το βράδυ στις 8.
4: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
16: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
17: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
15: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
18: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
1: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.

0: Προχωρούμε λοιπόν σε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι underwritten από την Bank of America, τη UBS και την Goldman. Ταυτόχρονα και παράλληλα προχωρούμε στην έκδοση ενός ομολογιακού 300 εκατομμυρίων, το οποίο επίσης είναι fully underwritten από τη UBS. Σκοπός είναι στο τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή τη τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού, να έχει ολοκληρωθεί και η αύξηση και το ομολόγο.
1: Κοιτάξτε, επειδή τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός, και όταν μπαίνει συνοδηγός με έναν οδηγό αγορών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
2: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Ζαλίζεσαι αρκετά.
2: Για το συνοδηγό ειδικά.
1: Εύκολα, νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαλίζονται.
3: Δεν έχω καμία επιδίωξη, ούτε καμία φιλοδοξία. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
1: Ναι.
3: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο.
4: Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Με δύναμη πυρός ενός δις και μακροπρόθεσμες επενδύσεις που φτάνουν τα 3 δις, η Actor, και με ψήφο εμπιστοσύνης από κολοσσούς σε εξελίξεις που έχουν και εθνικό πρόσημο. Θα δούμε αναλυτικά όλα τα οικονομικά δεδομένα. Στην πολιτική σκακέρα και πίσω από τις γραμμές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπε χαρακτηριστικά, επιλέγει για συνοδηγό του σε αγώνα ράλι τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί όπως είπε δεν ζαλίζεται, καθώς γνωρίζει από πυρουέτες. Εχμηρός ο Πρωθυπουργός, και βέβαια έπειτα ακολούθησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι έρχεται στην πολιτική σκηνή όχι για να καταγράψει ποσοστά, ούτε για να γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως ήταν όταν έφυγε από τη Βουλή, αλλά για να κυβερνήσει. Και παράλληλα, ο πρώην Πρωθυπουργός έκλεισε και τα σενάρια συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι έχει κλείσει τον κύκλο του πολύ καθαρά για ακόμα μία φορά. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης φορτσάρει για τα ψηφοδέλτια για να κλείσουν στο μεγαλύτερο τους μέρος μέχρι τον Ιούλιο, ενώ παράλληλα ενισχύει την ΑΘΕΝΑΣ, που είναι και το τροτό σημείο του ΠΑΣΟΚ. Προσπαθεί να το ενισχύσει και σήμερα μια ισχυρή υποψηφιότητα κλείδωσε για το ΠΑΣΟΚ μαζί με αυτή του Παύλου Γερουλάνου, εννοείται στην ΑΘΕΝΑΣ, και είναι ο γνωστός αυτοδιοικητικός και πρώην Περιφερειάρχης, ο Γιάννης Γουρός. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά με ρεπορτάζ παρασκήνιο και πολλαπλές σήμερα πολιτικές αντιπαραθέσεις. Κρατήστε το αυτό, θα έχουμε ένα πολύ γεμάτο μενού. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη.
5: Καλησπέρα σε όλους.
4: Λοιπόν, όπως προανέφερα, και θα ξεκινήσουμε με αυτή τη συμφωνία σήμερα και με αυτά τα σημαντικά νέα και τα οικονομικά δεδομένα, ο Actor προχώρησε και προχώρησε σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις που φτάνουν τα 3 δις, με ένα δις δύναμη πυρός. Είναι εικόνες και δεδομένα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί στην ελληνική οικονομία, και μιλάμε βέβαια για μια εταιρεία, όπως περιγράφηκε από τον κύριο Εξάρχου, τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του Actor, η οποία έχει την μεγαλύτερη ανακεφαλαιοποίηση όχι μόνο στην Ελλάδα, στον τομέα της, αλλά και στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο κλίμα, να δούμε όλα όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου και θα έρθουμε εδώ να τα αναλύσουμε.
0: Προχωρούμε λοιπόν σε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι underwritten από την Bank of America, τη UBS και την Goldman. Ταυτόχρονα και παράλληλα προχωρούμε στην έκδοση ενός ομολογιακού 300 εκατομμυρίων, το οποίο επίσης είναι fully underwritten από τη UBS. Σκοπός είναι στο τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή τη τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού, να έχει ολοκληρωθεί και η αύξηση και το ομολόγο. Παρ' όλα αυτά, ο σκοπός της αύξησης δεν είναι μόνο η αύξηση του free float, προκειμένου να είναι υγιέστερη η χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας, αλλά η προσέλκυση ξένων επενδυτών, αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως. Εκεί αποσκοπεί όλη η προσπάθεια που έχουμε κάνει, και πιστεύω το γεγονός ότι τράπεζες σαν την Goldman Sachs, την UBS και την Bank of America, οι οποίες αποφάσισαν να κάνουν underwritten το ποσό της αύξησης, μας δίνει μια αίσθηση εμπιστοσύνης ότι αφενός μεν η Actor μπορεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια με σχετική ευκολία, αφετέρου δε ότι το story, το equity story της Actor, όχι μόνο αγοράζεται από επενδυτές, αλλά και από τις μεγαλύτερες, νομίζω, ή από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο.
4: Λοιπόν, Μιλάμε για μια κίνηση ΜΑΤ. Είναι με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως περιγράφηκε, και την έκδοση του ομολογιακού δανείου. Και σε ό,τι αφορά την ανακεφαλαιοποίησή της και το μέγεθος, πάμε στο δεύτερο μέρος της δήλωσης που περιγράφει ακριβώς αυτά τα δεδομένα.
0: Τα τελευταία 3 χρόνια η Άκτορ έχει και θα έχει με αυτή την αύξηση κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικώς 1.100.000.000. Έχουν βάλει δηλαδή, θα έχουν με την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής βάλει στην εταιρεία η μέτοχη της 1.050.000.000. Και αναζητώ να δω σε σύγκριση με ανάλογες εταιρείες στην Ελλάδα ποια είναι η πλησιέστερη εξ αυτών στο πόσο οι μέτοχοι της στηρίζουν και σε ποιο βαθμό αφενός την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και αφετέρου την εταιρεία την ίδια. Το συνολικό ποσό που μεταγενεστέως αυτών των ενεργειών θα έχει με το οποίο θα έχει χρηματοδοτηθεί η Άκτορ θα είναι 1.150.000.000 αύξηση και 450.000.000 ομόλογο. Δηλαδή περίπου 1.5 δις χρηματοδότηση στην εταιρεία από ομόλογα και αύξηση. Θεωρώ ότι και στα δύο αυτά τα επίπεδα μάλλον χρηματοδότησης πλέον της Άκτορ την καθιστούν, όπως σας είπα προηγουμένως, θα την καταστήσουν σίγουρα καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και ενδεχομένως και στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
4: Και βέβαια σημαντικός παράγοντας σε όλα αυτά είναι η πολιτική σταθερότητα. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο κύριος Εξάρχου, απάντησε στην συνέντευξη τύπου και έλεγα πριν Δημήτρη και Ελένη για το εθνικό πρόσημο, γιατί εθνικό πρόσημο σημαίνει ότι αφορά την χώρα στο κομμάτι των επενδύσεων, το να έρχονται αυτοί οι κολοσσοί και να δείχνουν εμπιστοσύνη στον Άκτορ και παράλληλα σε ό,τι αφορά αυτά που θα γίνουν, επενδύσεις, κατασκευές, μεγάλα έργα, ενέργεια, κάθετος άξονας και στο τέλος της ημέρας βέβαια και το άλλο μεγάλο στοίχημα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
5: Προφανώς.
2: Μόλις ανακοινώσατε ένα σχέδιο ανάπτυξης μαμούθ για την Άκτορ, ένα σχέδιο επένδυσης 1 δισεκατομμυρίου. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα είναι μια κρίσιμη παράμετρος, είναι το κλειδί για τους επενδυτές να εμπιστευτούν μια ελληνική εταιρεία, την Άκτορ, και το κλειδί φυσικά για να πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει σήμερα.
0: Ναι, το έχω απαντήσει πολλές φορές αυτό. Ευχαρίστω να το ξανακάνω για ένα θέμα. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας των τελευταίων ετών φαίνεται κατά τη γνώμη μου το τελευταίο 1 έτος. Έχω πει ότι έχω δει πραγματικό στο τελευταίο 1 χρόνο μια ειλικρινή εκ μέρους ξένων επενδυτών διάθεση να συμμετάσχουν στον ελληνικό κίνδυνο, να βάλουν equity δηλαδή. Το debt είναι πιο εύκολο, το equity αναλαμβάνει κίνδυνο ελληνικό. Και βεβαίως θεωρώ ότι ένα σημαντικός παράγων της διάθεσης κάποιου να αναλάβει ελληνικό κίνδυνο είναι και η πολιτική σταθερότητα. Θεωρώ ότι αυτό, αν για όποιο λόγο διαταραχθεί, θα περιορίσει οπωσδήποτε το απαιτάτη του οποιοδήποτε να αναλάβει ελληνικό κίνδυνο μέχρι να ξαναεκτευθεί η πολιτική σταθερότητα, προφανώς.
4: Λοιπόν, είδαμε την παράμετρο, όπως περιγράφεται, της πολιτικής σταθερότητας ως προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη από ξένους επενδυτές στην ελληνική οικονομία. Ελένη και Δημήτρη. Ελένη.
5: Ναι, να πούμε ότι καταρχήν δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο.
4: Όχι, σε τέτοια ποσά σε
5: καμία εταιρεία να έχει επιτύχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μιλάμε και επενδυτικά και οικονομικά. Και όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν σκεφτεί κάποιος, ότι τη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχουν επενδυτικά σχήματα τα οποία δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στην Άκτορ και στην εταιρεία Άκτορ. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα έχει βγει από μία κρίση. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούμε σήμερα και δεν ήταν δεδομένα. Εδώ μιλάμε πραγματικά για ένα πάρα πολύ σημαντικό άλμα που έχει επιτευχθεί προφανώς με πάρα πολλή δουλειά και γι' αυτό μας εμπιστεύονται οι ξένοι επενδυτές.
4: Είναι κολοσσοί, Δημήτρη.
6: Λοιπόν, εγώ θέλω να αναφερθώ στις τράπεζες, διότι μιλάμε για 3 από τις μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη. Όλους. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Εξάρχου, ότι οι 3 τράπεζες όσον αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι full underwritten. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγγυώνται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η UBS εγγυάται και το ομολογιακό δάνειο. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες βάζουν στο τραπέζι και λεφτά και εγγυώνται την έκδοση, αλλά και τη φήμη τους. Και αυτό το δεύτερο είναι εξίσου σημαντικό με το πρώτο. Αρκεί να σας πω ότι η UBS μετά την εξαγορά της Credit Suisse είναι η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα στον κόσμο, ενώ η Goldman Sachs που το κοιτούσε νωρίτερα είναι η πρώτη παγκοσμίως σε deals το 2025 με συναλλαγές 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς όταν αυτοί οι τραπεζικοί κολοσσοί που επί της ουσίας κάνουν deals με όλο τον πλανήτη επιλέγουν τη συγκεκριμένη εταιρεία και επιλέγουν και τη χώρα μας για να επενδύσουν και να εγγυηθούν. Αυτό λοιπόν σημαίνει μια τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης στον άκτορα και μια μεγάλη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.
4: Και φεύγει πλέον έτσι πέρα και έξω και από τα ελληνικά δεδομένα, από τα κεντρικά είναι δεδομένο και βέβαια έχει το ενδιαφέρον εννοείται της Αμερικής, το βλέπουμε αυτό και με την Bank of America, αλλά και με ισχυρό αποτύπωμα στην Ευρώπη.
6: Και λοιπόν, επίσης το 80% όσον αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα αφορά ξένα κεφάλαια, που σημαίνει ότι θα μπει φρέσκο χρήμα στην Ελλάδα και που σημαίνει ότι οι ξένοι επενδυτές είναι σίγουροι για τα χρήματά τους που θα βάλουν και στη συγκεκριμένη εταιρεία στον άκτορα, αλλά είναι και σίγουροι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης διπλή και στον άκτορα και στην ελληνική οικονομία για τόσα μεγάλα ποσά και για τέτοιους τραπεζικούς κολοσσούς που έρχονται στη χώρα
4: λοιπόν,
6: μας.
4: Νομίζω ότι είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη εικόνα και μια μεγάλη επιτυχία που όντως, όπως είπε η Ελένη, βγήκε με δουλειά. Πάμε τώρα να μπούμε στην πολιτική ατζέντα, στα πίσω από τις γραμμές και εκεί. Σήμερα είχαμε αρκετά. Είχαμε αρκετά γιατί είχαμε τον Μητσοτάκη να σλέφει τα πυρά του στον Τσίπρα, τον Τσίπρα να ανοίγει τα χαρτιά του και τον Ανδρουλάκη να φτιάχνει τα ψηφοδέλτια του για την Αλφαθήνα. Όλα δείχνουν ότι είναι έτοιμοι όλοι για εκλογές και όλες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το τελευταίο. Και το τελευταίο είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγη ώρα. Να δούμε τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διευκρίνησε ότι έρχεται για να κυβερνήσει. Είπε ότι υπήρχε κενό στην αντιπολίτευση και παράλληλα για τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ τα μαντάτα δεν είναι καλά. Εκεί έγινε σφαγή στην πολιτική γραμματεία, θα μας τα πει η Ελένη. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι για αυτούς ο κύκλος έκλεισε και δεν φαίνεται καθόλου πρόθυμος να μπει σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης ή συνεννόησης. Για πάμε να τα δούμε.
3: Να έχουμε μια ισχυρή ομάδα 50 προσωπικότητων, 50 προσώπων με τη δική τους διαδρομή, με κοινωνική εμπειρία, επιστημονική γνώση, πολιτική επάρκεια, οι οποίοι στελεχώνουν αυτό που εσείς ονομάσατε σκιώδη κυβέρνηση, είναι από μόνο του μια δήλωση. Μια δήλωση ετοιμότητας για ισχυρή και ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά ταυτόχρονα και μια δήλωση κυβερνησιμότητας. Διότι όπως έχουμε δηλώσει, και όπως έχω δηλώσει και εγώ άλλωστε, δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Φαίνεται ότι πάμε ξανά σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων. Και αυτό επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό, προφανώς και για το δικό μας εγχείρημα, διότι αυτός ήταν ο μισός στόχος. Ο άλλος μισός είναι η νίκη και η εφαρμογή του προγραμματός μας για την αλλαγή πολιτικής που είναι ο στόχος μας. Είναι καλό όμως και για το ίδιο το πολιτικό σύστημα και η δημοκρατία, όχι μόνο για μας. Είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
4: Λοιπόν, αυτά είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα, εκεί που ήσουν και έκανε το ρεπορτάζ, είχαμε σφαγή για να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα και να φέρουμε το ΣΥΡΙΖΑ και την Κουμουντούρου. Τους είπε όμως, παιδιά, δεν πάμε μαζί. Πάμε μια ανάλυση Τσίπρα πίσω από τις γραμμές, συνδυαστικά με αυτά που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι, να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας σήμερα άνοιξε τα χαρτιά του για το τι θα κάνει και εφόσον κερδίσει την εξουσία. Εγώ αυτό κρατάω.
4: Ναι, είπε ότι εγώ δεν έχουμε κάνει τα ίδια. Τώρα πάμε για άλλα.
5: Κόμμα. Δηλαδή είπε ότι αν δεν μπορώ να...
4: Ούτε συνεργασίες, ούτε τίποτα.
5: Θα ξαναπάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Από εκεί και ύστερα Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, εγώ θα έλεγα ότι δεν πρόσθεσε κάτι καινούριο, κάτι που δεν ξέρουν.
4: Απλά έδωσε μια καθαρή διατύπωση, έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν συνεργάζομαι.
5: Είπε δύο πράγματα. Είπε δύο πράγματα. Ότι δεν πρέπει να είναι βουλευτές, ότι όλοι μπορούν να πάνε στο κόμμα στην Ελλάς, είναι αποδεκτή ως προσωπικότητες. Ωστόσο, υπάρχουν δύο θέματα. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι βουλευτής και δεν υπάρχει θέση ρεζερβέ. Εγώ λοιπόν που κάνω το ρεπορτάζ και ξέρω, προφανώς και τον έχω ακούσει πολλές φορές τον κύριο Τσίπρα, θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα επανέλαβε την ίδια θέση. Γιατί τώρα έχει ιδιαίτερη σημασία? Γιατί την ίδια στιγμή στην Κουμουνδούρου συνεδρίαζε η πολιτική γραμματεία περιμένοντας εάν ο κύριος Τσίπρας θα πει κάτι
4: εκεί
5: καινούριο.
4: Εκεί ήσουν και το κάλυψες. Το συνεδρίαζαν, νομίζω, είναι επίκες.
5: Εάν θα πει κάτι καινούριο σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, δεν είπε τίποτα καινούριο. Δεν διαφοροποιήθηκε από την πάγια θέση την οποία έχει εκφράσει από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και ύστερα είπε ότι αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά όλα τα κόμματα τα οποία θέλουν εν δυνάμει να συνεργαστούν μαζί του.
4: Αυτά του Τσίπρα. Του Φάμελου τι έγινε τώρα? Εκείνος επιμένει ότι θα συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα και την ίδια ώρα είναι και ο Πολάκης, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα δεν ακούει καθόλου αυτά που λέει ο κύριος Φάμελος και μαζεύουν υπογραφές για να αλλάξουν την απόφαση.
5: Κοίταξε, μας είπαν ότι σήμερα θα είχαν μαζέψει προκειμένου να κατατεθούν 72 υπογραφές που έχουν συγκεντρώσει για να ξαναγίνει οι συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής.
4: Να αναθεωρήσουν δηλαδή την απόφαση συμπόρευσης με τον Τσίπρα, να κατέβουν στις εκλογές.
5: Βάσει του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον κατατεθούν 70 υπογραφές, μέσα σε 15 μέρες θα πρέπει να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή. Αυτή η Επιτροπή, η νέα Κεντρική Επιτροπή, δεν είναι απαραίτητο ότι θα αλλάξει την απόφαση. Δεν ξέρουμε οι συσχετισμοί αν έχουν αλλάξει τη συγκεκριμένη στιγμή. Μου λένε ότι δεν έχουν αλλάξει. Ότι έχει και το γεγονός ότι μαζεύονται 70 υπογραφές για να ξανασυζητηθεί το θέμα, δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα πάνε με την πλευρά Πολάκη Παπαδούρου. Τώρα, αυτοί
4: οι έχουμε τον κύριο Πολάκη, τι είπε αποχωρώντας από την Κεντρική Επιτροπή. Μισό λεπτό, για πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Πολάκης από την πολιτική γραμματεία.
7: Δεν είναι δυνατόν όταν έχεις από την ελληνική αριστερή στην παράταξη μια εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα και είναι δικαίωμά τους, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με ενεργεία βουλευτές κτλ. Μιλάμε μόνο με ατομικά, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματός τους. Εδώ να επιμένουμε ότι πάμε για να σύνθεση του χώρου. Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκάιτο Φάμελο, μίλησα επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης.
5: Εμένα η είδηση δεν βγήκε από τον κύριο Πολάκη, γιατί από τον κύριο Πολάκη τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές.
4: Δεν λέει παράλογα πράγματα,
5: είδηση,
4: πάντως.
5: Όχι, προφανώς.
4: Με βάση αυτά που γίνονται.
5: Ναι. Η είδηση για μένα είναι η τοποθέτηση του κυρίου Θεοχαρόπλου. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι διευθυντής του γραφείου του κυρίου Φάμελου. Είναι στέλεχος, στενός συνεργάτης.
4: Ναι, τον χάσαμε.
5: Τι είπε,
4: έχω
5: λοιπόν,
4: καιρό να τον ακούσω.
5: Ο κύριος Θεοχαρόπουλος είπε, είναι σεβαστό αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας και κατανοητό. Η Ελλάς δεν διαπραγματεύεται. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα. Προσφέρουμε κριτική στήριξη στην Ελλάς, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική.
4: Και ποιος τη λαμβάνει υπόψη του την
5: κριτική? Αυτό λοιπόν το λέει ο κύριος Θεοχαρόπλος, ο οποίος στήριζε την άποψη του κυρίου Φάμελου, που είναι η άποψη της Κεντρικής Επιτροπής, ότι στηρίζουμε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει κάτι.
4: Δείχνει μάλλον ότι κατάλαβαν ότι ο Τσίπρας δεν πολυψήνεται για να συναντηθεί μαζί.
5: Κάτι δείχνει, ναι, οπωσδήποτε.
4: Μάλλον κατάλαβαν ότι δεν ψήνεται ο Τσίπρας.
5: Κάτι, κάτι υπάρχει από πίσω.
4: Ναι.
5: Ομολογώ ότι εγώ δεν το ξέρω. Λέει το αυτονόητο και ο κύριος Θεοχαρόπλος.
4: Μια χαρά τα ξέρεις. Καλύτερα από όλους τα ξέρεις προφανώς.
5: Σταμάτα. Λέω αυτό που, ναι, που ξέρω. Λοιπόν, ο κύριος Θεοχαρόπουλος λοιπόν λέει το αυτονόητο. Το θέμα είναι γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος Θεοχαρόπουλος βγαίνει και κάνει μία τέτοια τοποθέτηση, ενώ ο κύριος Φάμελος στην πραγματικότητα, στην εισήγησή του, είπε «Μα δεν καταλαβαίνω τι δεν καταλαβαίνετε με την απόφαση που βγάλαμε στην Κεντρική Επιτροπή». Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ήταν να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
6: Το είπε και σήμερα αυτό ο κύριος Φάμελος και μετά τη συνέντευξη Τσίπρα. Ή πριν.
5: Πριν. Ήταν
6: μετά τη συνέντευξη Τσίπρα, μήπως κατάλαβε κάτι που δεν καταλάβαιναν οι άλλοι που τώρα κατάλαβαν.
5: Μα το ίδιο έχει πει ο κύριος Τσίπρας, Δημήτρη μου. Δεν έχει διαφοροποιηθεί σε
6: κάτι. Ο Τσίπρας είπε δύο φορές για κόμματα που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
5: Το έχει ξαναπεί.
6: Ναι.
5: Το έχει ξαναπεί. Δεν το
6: και
5: έχει.
6: Και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να
5: καινούριο
6: συνεργαστεί με τον
5: με βάση
6: κόμμα
5: αυτά
6: Τσίπρα,
5: που έχουν πει.
6: Ο Τσίπρας λέει ότι έκλεισε τον κύκλο
5: Δημήτρη μου. Με βάση αυτά που έχει πει ο κύριος Τσίπρας, όχι σήμερα, πριν
4: λοιπόν,
5: από μέρες,
4: θα τα πούμε και στη συνέχεια.
5: Εμφανίζεται ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Αλεξιάδης και διαφωνούν με τον κύριο Φάμελο και λένε «Μα αφού δεν προχωράει το θέμα της συνεργασίας, εμείς γιατί επιμένουμε». Εγώ είπα σήμερα δεν κρατάω καμία άλλη τοποθέτηση. Τις έχω ξανακούσει όλες.
4: Ο Θεοχαρόπουλος έκανε εντύπωση.
5: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Mm. Θα έλεγα τα συνήθη γεγονότα. Εάν δεν υπήρχε η διαφοροποίηση του κυρίου Θεοχαρόπουλου.
4: Βλέπει ότι μπροστά έχει γραμμό.
5: Κάτι...
4: Και σου λέει πάμε να δούμε τι. Αλλά με 0,5 που έχουν πάει τώρα που να κατέβουν.
6: Λοιπόν, εγώ επειδή την άκουσα όλη την συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και κράτησα και σημειώσεις. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας, και έχει ενδιαφέρον αυτό σε σχέση
4: συνόψεις,
6: με
4: έτσι,
6: το παρελθόν,
4: να
6: ναι, αποδέχθηκε πλήρως τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο και ως πραγματικότητα, λέγοντας ότι από το 2016 μέχρι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού με διπλάσια διαφορά από όλα τα άλλα κόμματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Ότι τα τρία τελευταία χρόνια ήταν ο κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού, χωρίς κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να μπορεί επί της ουσίας να κάνει αντιπολίτευση. Άρα, ένα πλήρες άδειασμα στο ΠΑΣΟΚ και ένα άδειασμα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι.
4: Αφού πότε κλείσαν τον κύκλο.
6: Μισό λεπτό, Γιώργο μου. Θυμίζω ότι τα 2,5 από τα 3 χρόνια ο κύριος Τσίπρας ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στη Βουλή και ενδεχομένως θα μπορούσε να βοηθήσει το κόμμα του να κάνει ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν το έπραξε. Τρίτο το κρατούμενο. Ο κύριος Τσίπρας είπε κάτι πολύ πιο δυνατό από αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου που βγήκαν να την καθαρίσουν. Ότι από το 2019 και μετά η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, έχει και πλεονάσματα και ότι όλες οι εξαγγελίες που έχω πει μπορώ να τις υλοποιήσω χωρίς καν φορολογία.
4: Για να δούμε τι του απάντησε ο κυβερνητικός
6: εκπρόσωπος. Γιατί υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Ψήφος εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία.
4: Έχουμε για την οικονομία την πρώτη απάντηση.
6: Όχι από το 19 και μετά.
5: Γιατί έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
4: Λέει ο Παύλος Μαρινάκης, απάντηση και η πρώτη αντίδραση συνέντευξη του κ. Τσίπρα, ότι ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα, αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών, επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μια φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.
5: Εγώ θέλω να σημειώσω λοιπόν κάτι που μου έκανε
4: εντύπωση.
5: Πάμε,
4: γιατί έχουμε πολλά θέματα να δούμε και θέλω λίγο να συνοψίζετε.
5: Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, πέρα από αυτό που είπε ο Δημήτρης, αναφερόμενο στα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα στην Ελλάς, είπε ότι μας δίνουν πολύ καλά ποσοστά, Εγώ δεν μένω σε αυτά. Περιμένω να δω και τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, μάλιστα, εμφανίστηκε. Μάλιστα.
6: Και μια τελευταία κουβέντα.
8: Δεν έχει τελευταία κουβέντα, γιατί πρέπει να πει και κάτι για την κυβέρνηση.
6: Δεν έχει κουβέντα. Για τώρα θα πω για την κυβέρνηση.
8: Δεν έχει πει τίποτα.
6: Μα από
8: για
6: την κυβέρνηση το λέω.
8: Τα λέει για τον Τσίπρα, κυρία Καλογεροπούλου.
5: Του αρέσει ο
6: Τσίπρα. Επειδή μέχρι τώρα. Μισό λεπτό. Επειδή μέχρι τώρα. Επειδή μέχρι τώρα η κυβέρνηση κατηγορεί το ότι θα σύρει τη χώρα σε πολλαπλές εκλογές. Αυτό δεν μας έλεγαν τα στρίψεις.
8: Τώρα θα τη σύρει και ο κύριος Τσίπρας.
6: Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν σήμερα πάει στο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και λέει, αν βγω πρώτος και δεν είμαι αυτοδύναμος, θα ξανακάνω εκλογές.
5: Λέει ότι εγώ θα έχω αυτοδυναμία και
6: όχι στις δεύτερες εκλογές.
5: Μα αυτό μας λένε ότι δεν θα πάμε σε δεύτερες, γιατί
6: εσύ τι έλεγες πριν. Όχι, διεκδικεί την αυτοδυναμία.
5: Δεν μας λένε,
6: μα και ο κύριος Τσίπρας την αυτοδυναμία διεκδικεί.
5: Εγώ εδώ τα κυβερνητικά στελέχη και
6: ο κύριος Τσίπρας άκουσε τι είπε.
5: Άκουσε τι είπε.
6: Θα πάω σε δεύτερες εκλογές για καθαρές λύσεις.
8: Ωραία, Δημήτρη μου, αν θες να πεις κάτι για τη Νέα Δημοκρατία, αν σε ενδιαφέρει, μας λες.
6: Αν με ρωτήσεις, θα πω. Γιατί μέχρι τώρα για τον Τσίπρα λέμε.
8: Δεν λέμε, λες για τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Δεν θα σχολιάσω εγώ, δεν κατάλαβα τι είμαι εδώ να ακούω.
8: Λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι. Εδώ έχουμε μια εξέλιξη. Έχουμε από τον κύριο Αβραμόπουλο μια εξέλιξη. Ο κύριος Αβραμόπουλος ζητά από τον Άριο Πάγο να έχουμε μια κύρωση ουσιαστικά του ευρωπαϊκού εντάλματος και από ό,τι καταλαβαίνω δείχνει τη διαχείριση της υποθέσεώς του από την ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό εντάλμα σύλληψης. Και θέλω να μου πεις αν έχεις κάποια εικόνα και από την κυβέρνηση, γιατί είδα και την τοποθέτηση του κύριου Μαρινάκη, αλλά και άλλων προσώπων.
6: Η κυβέρνηση επιμένει σε αυτά που είπε χθες. Ναι. Ότι όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, την έχει το αναφέρει ο κ. Αβραμόπουλος.
8: Σωστά.
6: Και ότι είναι μια υπόθεση που έχει τουλάχιστον πολιτικά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Αναφέρονται, και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί το άκουσα να το λέει και η κυρία Μπακογιάννη σε μια συνέντευξή της. Όταν έσκασε η υπόθεση Καϊλή, θυμάστε τότε ότι όλοι αποθεώναμε την ταχύτητα της βελγικής δικαιοσύνης. Το θυμάσαι, Γιώργο, έτσι. Έχουν περάσει 4 χρόνια. Η βελγική δικαιοσύνη κινείται με ρυθμούς χελώνας και προφανώς η τότε αποθέωση της βελγικής δικαιοσύνης μάλλον έχει πάει στο περιθώριο, διότι η ελληνική δικαιοσύνη σε πολλές περιπτώσεις κινείται πολύ πιο γρήγορα από την βελγική δικαιοσύνη.
5: Από όλη την ιστορία,
6: μισό λεπτό,
5: η κυβέρνηση καταλήγει
6: στον Ελένη μου, μπορώ να πω την άποψή μου.
5: Ότι τι με
6: ρωτάς να πω την άποψή μου για θέματα, όταν λέω παρεμβαίνεις. Άσε να πω την άποψή μου και μετά
5: θα πεις. Μα εδώ πέρα έκανε ολοκληρή
6: ρεπορτάζ μου και μετά εσύ μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
5: Λοιπόν,
6: ό,τι θέλεις.
8: Δεν θα πει γιατί θα πάρουμε διάλειμμα, αλλά τέλος πάντων, ναι.
6: Τώρα, όσον αφορά,
8: όσον
6: αφορά τα υπόλοιπα, δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα νομικών, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, αν ο Άριος Πάγος μπορεί να ακυρώσει ένα ένταλμα της βελγικής δικαιοσύνης ή της βελγικής αστυνομίας.
8: Το θέτει ο κ. Αβραμόπουλος, το
6: ζητά. Ο κ. Αβραμόπουλος το θέτει, η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφασίσει, δεν θα το αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση αυτά που είχε να πει και για το θέμα της ουσίας της υπόθεσης και για το θέμα του επικοινωνιακού χειρισμού τα είπε και χθες και σήμερα ο κ. Μαρινάκη.
8: Πες, Ελένη, συνοπτικά για τον κ. Αβραμόπουλο, γιατί έχουμε και για το Πασό κάτι να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμά μας, ενδιαφέρον.
5: Όχι, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι χθες είχε δημιουργηθεί εντύπωση, δεν καταλαβαίναμε πώς πήγε το, πώς βγήκε το ένταλμα σύλληψη και αν το έκανε μόνο της αστυνομία κτλ. Προφανώς το έκανε η βελγική δικαιοσύνη. Με βάση, τα στοιχεία που υπάρχουν, η βελγική δικαιοσύνη έστειλε.
8: Δεν ανταποκρίθηκε ο κ. Αβραμόπουλος, όπως είπε, σε αστυνομικούς οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και μάλιστα τους είπε ότι είναι και χαμηλόβαθμοι.
5: Εν πάση περιπτώσει.
8: Και αυτούς λέει αποκαλούσε κερατάδες. Το πετυχαίνει στην εκπομπή μας.
5: Αν η κυβέρνηση είχε κάποια απάντηση από τον κ. Αβραμόπουλο, αν τελικά θα πάει στις Βρυξέλλες. Ναι. Αν δηλαδή θα, πάει να ξεκαθαρίσει να γίνει την υπόθεση, ναι, η οποία δημιουργεί τη συγκεκριμένη στιγμή.
8: Πως ο κύριος Αβραμόπουλος θέλει να γίνει εδώ. Αλλά έτσι κι αλλιώς, να το πω αυτό και να κάνω και το teaser, τη Δευτέρα ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν εδώ στην εκπομπή μας
6: και θα έχουμε δυνατότητα να ρωτήσουμε. Και να πούμε και μια που έχει ενδιαφέρον, γιατί σήμερα παρενέβη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι δεν διαπιστώθηκε καμία παραβίαση όρων από τον πρώην Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, στη συνεργασία του με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Όχι, είναι σημερινή ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
8: Ναι, λέω σαν πρόγνωση, ότι δεν έβλεπε τίποτα με ΜΚΟ.
6: Ναι, αλλά είναι σημαντικό ότι παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο αρμόδιος πρόσωπος της Επιτροπής δηλώνει ότι ο
8: Κομισιόν είχε
6: εγκρίνει από το Φεβρουάριο του 2021
8: μετά την αμαλίας που είναι ο Τσίπρας και την Πυραιός που είναι η Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου του Λυκού που είναι το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, σήμερα τι είχαμε. Και είχαμε και. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Είχαμε την ανακοίνωση του κυρίου Σγουρού. Τον κύριο Σγουρό τον ξέρουμε όλοι ως αυτοδιοικητικό, πετυχημένο αυτοδιοικητικό, νομαρχία παλιά, περιφέρεια σήμερα. Και μάλιστα και στις τελευταίες εκλογές, με το Πασόκ να μην είναι στα ντουζένια του, ενώ γιατί ο κύριος Γουρούς είχε κάνει και με Πασόκ σε φάση διακυβέρνησης. Κατέγραψε μια ισχυρή δυναμική, τα θυμόμουν απ' έξω, νομίζω γύρω στο 13% στην περιφέρεια Αττικής, έτσι. Όταν κατέβηκε τελευταία φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι, σωστά τα λέω. 13-31 είχε πάρει και 165.979 σταυρούς στην Αττική ολόκληρη. Πού τον κατεβάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γιάννης Γουρό? Στην Αλφα Αθήνας. Στην Αλφα Αθήνας, που το βαρύ πυροβολικό είναι ο Παύλος Γερουλάνος. Και κατεβάζει τώρα δύο βαριά όπλα. Το Σγουρό και το Γερουλάνο μέσα. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί η Αλφα Αθήνας είναι το τρωτό σημείο. Δεν είναι καλή ώρα όπως είναι εδώ ο Κατρίνης, που τον έχουμε σε λίγο με τον Μαρκόπουλο Ηλία, που εκεί πάνε για πρώτη θέση. Η Αλφα Αθήνας είναι ζόρικη για το Πασόκ. Τέταρτη.
6: Και κάποιον ακόμα
5: είδε. Ναι, αλλά έτσι.
8: Τον κύριο Αποστολόπουλο.
6: Τον κύριο Αποστολόπουλο.
5: Δεν δημιουργεί πρόβλημα στον κύριο Γερουλάνο.
8: Εδώ τώρα είναι το πίσω από τις γραμμές. Είναι σίγουρα πρώτο και κύριο μέλημα του κυρίου Ανδρουλάκη η ισχυροποίηση των ψηφοδελτίων του Πασόκ στην Αττική και ιδιαίτερα στην Αλφα Αθήνας, που είναι βιτρίνα για κάθε κόμμα. Που στις τελευταίες εκλογές του Πασόκ ήταν τέταρτο και μάλιστα τέταρτο, χωρίς να έχει μπει ο Τσίπρας Φορτσάτος μέσα και η Καριστιανού. Άρα δυσκολεύουν τα δεδομένα και γι' αυτό κάνει ό,τι μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης στο λεκανοπέδιο που είναι πάνω από το 50% των ψηφοφόρων. Έτσι. Άντε, να βάλουμε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αυτά τα δύο είναι πάνω από 50%, είναι 60%. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι η Κρήτη που σταρώνει τον Πασόκ είναι 6% στο εκλογικό σώμα. Άρα, με λίγα λόγια, Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι οι εκλογές. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης παίζει τα αρέστα του προκειμένου να αυξήσει ποσοστά. Τι γίνεται τώρα με την υπόθεση αυτή? Σωστά ανέφερες πριν, Ελένη, ότι κάνει και ένα μαρκάρισμα στους πολιτικούς του αντιπάλους, τους εσωκομματικούς που διεκδίκησαν την ηγεσία του κόμματος, και αυτό, επειδή είμαστε πίσω από τις γραμμές, θα το διαβάσουμε, δεν θα το κρύψουμε, θα σας δώσουμε αξιόλογο ρεπορτάζ. Αυτό φαίνεται. Ο Γερουλάνος, εκεί που θα κάνει έναν περίπατο, αν και φαβορεί ως εκλεγμένος και με πολύ ισχυρή δυναμική μέσα στο κόμμα, θα έχει έναν αντίπαλο, έναν ανταγωνιστή. Τον κύριο Σγουρό, που θα δώσουν τη μάχη για την κούρσα.
6: Καλό είναι.
8: Πάντα ο εκλεγμένος
5: είναι φαβορί. Γιατί ως υποψήφιος περιφερειάρχης,
8: ο Δούκας δεν κατεβαίνει ως δήμαρχος. Και τι μένει, για την Αθήνα μιλάω, είναι η κυρία Γιαννακοπούλου κατεβαίνει δυτικά, εντάξει. Και υπάρχει και ο νότιος τομέας, που είναι η κυρία Διαμαντοπούλου.
6: Ναι,
8: η κυρία Διαμαντοπούλου στα νότια επίσης έχει τον κύριο Χριστίδη, την κυρία Αντωνίου και τον κύριο Κακλαμάνη. Εκλεγμένος είναι ο Χριστίδης. Θέλω να πω λοιπόν ότι από αυτούς που κατέβηκαν απέναντί του στην Αττική, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, φαβορεί, αλλά μπαίνουν παίχτες μέσα που διεκδικούν
6: ερώτημα
8: και αυτή την εκλογή. Δηλαδή, ο Σγουρός δεν κατεβαίνει για πλάκα.
6: Τον κύριο Σγουρό, τώρα, επειδή εσύ τα ξέρεις τα πράγματα από πολύ μέσα, ποιος θα τον στήριξει?
8: Έχει κόσμο μέσα. Πασόκ παλιό, και έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μέσα στο Πασόκ.
6: Μάλλον καταλαβαίνεις τι λέω.
8: Εννοείς αν θα το στηρίξει η ηγεσία?
6: Βέβαια, αυτό εννοώ.
8: Κοίταξε, όταν κλείνει μια συμφωνία.
6: Ναι.
8: Και την κλείνει με την ηγεσία.
6: Ναι.
8: Προφανώς η συμφωνία έχει γίνει με την ηγεσία.
5: Ναι.
6: Έτσι. Άρα, τον κύριο Επίσης,
8: επίσης ένας καλός φίλος δημοσιογράφος, ο οποίος είναι πλέον διευθυντής στον τομέα. Έχει τον τομέα επικοινωνίας. Διευθύντρια είναι η Στεφανία Μουρελάτου. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κατσικάρης mm-hmm. είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες και αυτοδιοικητικούς του Γιάννη Γουρού. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι το Πασόκ έχει μέσα ανθρώπους συνεργάτες, συνοδοιπόρους του Γουρού. Που ανήκουν στην ηγεσία, εκτιμώ λοιπόν.
6: Να βάλουμε το πάζλ
8: ότι
6: στη σειρά.
8: Είναι ένα μαρκάρισμα του κυρίου Ανδρουλάκη στους ανταγωνιστές του εσωκομματικούς.
6: Για να τα πούμε
8: είναι
6: πίσω από τις γραμμές,
8: αλλά
6: και έξω από τα δόντια.
8: Το κύριο είναι να έχει ισχυρό ψηφοδέλτιο στην Αθήνα. Έτσι, τώρα,
6: τον κύριο Σγουρό θα τον στηρίξει η ηγεσία του κόμματος. Τον κύριο Γερουλάνο θα τον στηρίξει ο εαυτός του.
8: Καλά, δεν έχει ανάγκη.
6: Μισό λεπτό. Και τον κύριο Αποστολόπουλο, που είναι ο αντιδήμαρχος Πρασίνου που κατεβαίνει υποψήφιο, θα τον στηρίξει ο κύριος Δούκας. Άρα ο Γερουλάνος έχει από τη μία το Δούκα να παλέψει και από την άλλη τον Ανδρουλάκη.
8: Εντάξει, δεν έχει θέμα με τον Χάρη Δούκα, γιατί
5: εγώ
8: δεν κατεβαίνει ο ίδιος.
5: Ότι ο κύριος Γερουλάνος
6: όχι και δεν
5: είναι...
6: έχει θέση. Το είχαν σφαχτεί πριν από λίγο διάστημα.
8: Δεν κατεβαίνει ο ίδιος ο Δούκας
6: μα
8: και δεν κατεβαίνει
6: αυτό,
8: ο ίδιος ο Ανδρουλάκης.
6: Ναι, αλλά εντάξει, όταν στηρίζεις δύο υποψηφίους άλλους, κοντένουν τον κυρίαρχο.
5: Αν τα βάλουμε κάτω, θεωρώ ότι πρόβλημα
8: είναι
5: όχι σημαντικό,
8: ο Γερουλάνος, δεν αλλάζει
5: αλλά
8: αυτό, έτσι.
5: Πρόβλημα
8: αλλά
5: μπορεί να το δημιουργήσει ο κύριος Γουρός.
6: Δεν είναι προφανώς και είναι
5: υποψήφιος περιφερειάρχης, ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.
8: Δεν είναι περίπατο.
6: Και Ελένη μου, τα ξέρεις τώρα, είναι άλλο να βγεις με π.χ. 10.000 ψήφους που σου λέω εγώ και άλλο να βγεις με 5 και
5: προφανώς,
6: ο δεύτερος να βγει με 4.
8: Θέλω τώρα να πάρουμε το διάλειμμα μας, έτσι κι αλλιώς, για να κάνω ένα δεύτερο teaser. Πέρα από τον κύριο Αβραμόπουλο θα έχουμε τις επόμενες μέρες και τον Παύλο Γερουλάνο εδώ και με όλους τους πρωταγωνιστές θα τα πούμε.
6: Ωραία.
8: Λοιπόν, θα έχουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών
4: και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε λίγη ώρα εδώ, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, για πρώτη φορά στην εκπομπή μας με τον νέο του ρόλο, και τον Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τον Μεάρχη Άμυνας, και θα ανοίξουμε όλη την ατζέντα εδώ, θα τα βάλουμε κάτω και θα συζητήσουμε για όλα τα νέα δεδομένα και βέβαια και για τον Άλεξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση και έρχεται να καλύψει το κενό και ότι έρχεται να κυβερνήσει. Αφορά και τις δύο πλευρές. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
9: Καλημέρα.
10: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
9: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
11: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
12: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
13: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
14: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
15: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
16: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
17: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
18: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
19: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
20: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
21: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
22: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια, κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.
23: Έλα, έλα.
24: Έλα πως είσαι.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Α! Παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: It's so beautiful, Ava.
5: I can't go through with the wedding.
4: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
6: Welcome to the romantic heart hunt.
5: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. The keepsake. Is this seat taken?
7: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
8: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here.
9: Yeah, it was really sweet. Maybe you're the love of my life. Will you marry?
10: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Είμαστε έτσι κι αλλιώς σε προεκλογικούς ρυθμούς. Θέλουν ή δεν θέλουν τα κόμματα. Μας έχουν βάλει αυτά έτσι κι αλλιώς. Και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη δύο πολύ δυναμικούς καλεσμένους, τον Υφυπουργό Οικονομικών και Βουλευτή, να τα πούμε αυτά, της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πέρα από Υφυπουργός είναι πάντα βουλευτής Β' πυρά, τον κύριο Μαρκόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Μαρκόπουλο, σιδεροκέφαλος να πω, γιατί
12: ευχαριστώ πάρα πολύ
11: στην εκπομπή μας με τα νέα καθήκοντα.
12: Ευχαριστώ.
11: Και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ηλία πάντα, ο κύριος Κατρίνης, λέγαμε και τις επιδόσεις πριν, και το μεάρχη άμυνας του κόμματος. Καλησπέρα, κύριε Κατρίνη.
12: Ευχαριστούμε πολύ. Και λοιπόν, πάντοτε θα λέω ότι είναι και από την προσωπική μου ιδιαίτερη πατρίδα.
11: Βέβαια.
12: Η Ηλία είναι αγαπημένος τόπος.
11: Αλλά ο Πειραιάς πιο ιδιαίτερη, έτσι.
13: Ναι, όχι της κυβέρνησης, δυστυχώς.
12: Ελάτε
13: τώρα.
12: Ελάτε,
13: τώρα, λοιπόν, τώρα που πήρα τα χαρτοφυλάκια, κάτι
11: λοιπόν,
13: θα κάνετε.
11: Ελάτε, λοιπόν, τώρα
13: θα σας αξιολογήσουμε και στην
11: Ηλία. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω για αρχή να πάρω μια πρώτη απάντησή σας για αυτό που συζητούσαμε πριν και θα πάω και στην οικονομία μετά για τον κύριο Αβραμόπουλο. Έχει ανοίξει αυτή η υπόθεση. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει μια νομική επιχειρηματολογία. Φαίνεται ότι είναι βάσιμη. Θα δούμε βέβαια την εκδίκαση, αλλά φαίνεται να μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα. Απ' την άλλη, κρίθηκε και για τη ρητορική του. Μας εξήγησε χθες, έκανε παρέμβαση στην εκπομπή μας και μας είπε ότι οι κερατάδες εντός εισαγωγικών είναι κάποιοι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Και σήμερα ζήτησε να δει την υπόθεσή του και να ακυρώσει το ευρωπαϊκό ένταλμα ο Άριος Πάγος. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την δική σας άποψη για την υπόθεση αυτή, κύριε Μαρκόπουλε.
12: Στην έναρξη της κοινοβουλευτικής μου διαδρομής το 2019, από τις πρώτες κοινοβουλευτικές ενέργειες που επιφορτίστηκα να κάνω ήταν η υπόθεση Νοβάρτης. Σε ένα από τα πρόσωπα τα οποία τότε πολύ άδικα, όπως τελικά αποδείχθηκε, κατηγορήθηκαν, ήταν και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος πάρα πολλές φορές έχει μπει στο στόχαστρο και πάρα πολλές φορές, όλες μάλλον τις φορές, έχει αποδειχθεί ότι είναι αθώος. Το ξέσπασμά του, αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο ρωτάτε και αντιλαμβάνομαι, νομίζω ότι περίπου με τον τρόπο,
11: περίπου με τον τρόπο του
12: δικαιολόγησε μια αγανάκτηση. Από την άλλη, έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος όχι μόνο μία φορά έχει μπει στο στόχαστρο και σε όλες τις περιπτώσεις έχει αθωωθεί. Βάλτε λοιπόν την αγανάκτηση ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει τον κρεμάγαν στα μανταλάκια μαζί με άλλους. Βέβαια, κάποιοι το έχουν ξεχάσει τώρα τελευταία. Για την υπόθεση της Νοβάρτης. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι του βγήκε μια αγανάκτηση για μια υπόθεση που δείχνει ότι και φορολογημένη ήταν και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν. Από εκεί και πέρα χαίρομαι γιατί έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του. Δείχνει μια διάθεση να είναι όλα στο φως και νομίζω ότι θέλω να πιστεύω πως θα δικαιωθεί. Έχω βάσιμη ελπίδα ότι θα δικαιωθεί. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, το επαναλαμβάνω, ούκο λίγες φορές έχει στοχοποιηθεί. Λογικό είναι λοιπόν, σε κάποια στιγμή βγαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο. Άνθρωποι είμαστε, ξέρετε, δεν είναι έτσι απλό. Θυμάμαι στην Νοβάρτης και το επαναλαμβάνω. Κάποιοι έβγαζαν τίτλους αποδείξτε ότι είστε αθώοι. Μάλιστα. Και στο τέλος αποδείχθηκε ότι ήταν μια σκευωρία λοιπόν, με συγκεκριμένα πρόσωπα από πίσω που πήραν λεφτά. Και εκεί φοράγαν
11: λοιπόν,
12: και κουκούλες.
11: Για να προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, να ακούσω και την άποψη του κυρίου Κατρίνη και θα ήθελα να μου πείτε τι θα θέλατε εσείς να κάνει η κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και φαντάζομαι προφανώς ότι για όλους υπάρχει το τεκμήριο αθότητας.
13: Από εκεί θέλω να ξεκινήσω ότι το τεκμήριο της αθότητας είναι αδιαπραγμάτευτο για εμάς το ΠΑΣΟΚ. Αλλά βέβαια, αδιαπραγμάτευτο είναι ότι η δημόσια ζωή δεν αντέχει πάρα πολλές σκιές. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος τυχάνει να είναι και βουλευτής στην Ηλία αυτή την περίοδο, νομίζω τοποθετήθηκε δημοσίως. Είναι πάρα πολύ έμπειρος σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος θα υπερασπιστεί τον εαυτό του και την αθότητα όπως ο ίδιος διατείνεται ότι έχει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα δούμε τα πραγματικά γεγονότα. Η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστη. Οι αρχές κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν ξέρω αν αυτό συνιστά ένα πρόβλημα ενδοκυβερνητικό, γιατί κάπου αφέθηκε να νοηθεί ότι υπήρχαν αιχμές και για τη στάση κάποιων άλλων μελών της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, όπως και πολλές άλλες υποθέσεις.
11: Για να δώσω περισσότερο χρόνο στην οικονομία, θα ήθελα επίσης μια σύντομη τοποθέτησή σας και για τον κύριο Τσίπρα, επειδή είναι φρέσκος, για να πάμε στην οικονομία. Και όταν λέω φρέσκος αναφορικά με εσάς, κύριε Μαρκόπουλε, είπε ο κύριος Τσίπρας ότι δεν έρχεται ούτε για να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, ούτε για να είναι ο άλλος πόλος να καταγράψει πώς θα έρχεται, για να κυβερνήσει. Και μάλιστα μίλησε και για την οικονομία, που είναι το δικό σας Υπουργείο. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς βλέπετε και την πρόθεση του πρώην Πρωθυπουργού να κυβερνήσει και την αναφορά του στην οικονομία. Και ειδικά για τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Σας κατέκρινε για αυτήν.
12: Την κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει 83 φόρους και μάλιστα επειδή ακούω και κάποια κριτική ότι τη δεύτερη τετραετία ήμασταν λίγο πιο χαλαροί. Από τους 83 φόρους και εισφορές, οι 36 ήταν στη δεύτερη τετραετία, από το 2023 και μετά. Η κυβέρνηση που είχε κάνει μια οικονομική πολιτική η οποία αντανακλάται στην εθνική επιτυχία, είναι η κυβερνητική επιτυχία της Προεδρίας του Eurogroup. Η κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα υπόδειγμα δημοσιονομικής σταθερότητας και καθόμαστε τώρα και παίρνουμε στα σοβαρά όσα ακούμε.
2: Πάντως κύριε Μαρκόπουλε, συγγνώμη, επειδή...
12: Δεν υποτιμώ τον κύριο Τσίπρα, θα είμαι ειλικρινής. Δεν τον υποτιμώ, όμως λίγη σεμνότητα. Όταν έχεις, κύριε Τάκη, ολοκληρώνω, συγγνώμη. Όταν είχες Υπουργό Οικονομικών τον Γιάννη Βαρουφάκη, πρέπει να είσαι λίγο σεμνός στην κριτική σου απέναντι στην κυβέρνηση και την οικονομική της πολιτική.
2: Εγώ άκουσα πάντως να λέει καλά λόγια για σας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι από το 19 και μετά η οικονομία υπεραποδίδει, έχει και πλεονάσματα. Είπε ότι όλες οι υλοποιήσεις, οι υλοποιήσεις των εξαγγελιών του μπορεί να γίνουν χωρίς καμία φορολογία λόγω της υπεραπόδοσης. Αν θα βάλει φόρους, θα το κάνει μόνο για το 1%, όπως είπε, των πολύ πλουσίων. Και μάλιστα από ό,τι άκουσα, πήρε πίσω και τις φορολογήσεις στα κότερα, στις πισίνες και όλα αυτά. Δεν θα ισχύσει τίποτα από όλα αυτά.
12: Καταρχάς.
2: Άρα, αποδέχθηκε ότι η οικονομική σας πολιτική αποδίδει.
14: Το συνέδεσε με το γεγονός ότι η κυβέρνησή του έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
11: Ο καθένας κάνει τη δική του εκτίμηση
2: στην ερώτηση που κάνει. Φυσικά θα ερμηνεύσω.
11: Ωραία, εμείς τα είπαμε πριν. Τώρα είμαστε στους καλεσμένους.
14: Θα απαντήσω την ερώτησή μου όπως
11: θέλω. Παρακαλώ πολύ και τους δύο. Τώρα απαντούν οι καλεσμένοι μας. Εμείς τα είπαμε πριν. Ελάτε, κύριε Μαρκόπουλε.
12: Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι μέχρι στιγμής, εγώ και μάλιστα ίσως το θυμόσαστε ότι από την αρχή, επειδή φαινόταν ότι ο κύριος Τσίπρας θα κάνει πολιτικό κόμμα, είχα πει ότι δεν τον υποτιμούμε, όμως και δεν τον φοβόμαστε. Όμως δεν τον υποτιμούμε. Εγώ λέω το εξής. Εμείς έχουμε οικονομικά πεπραγμένα και δεδομένα. Εμείς δεν θα μιλήσουμε στις επόμενες εκλογές με το θα. Εμείς θα μιλήσουμε με το να. Να το έργο μας και θα κριθεί το έργο μας. Εμείς έχουμε ζήσει την πορεία της χώρας με τον κύριο Τσίπρα. Μια πορεία προβληματική και μια πορεία η οποία μας κόστησε ένα επιπλέον μνημόνιο. Από εκεί και πέρα μέχρι στιγμής, με τα σημερινά δεδομένα, το μόνο που παρακολουθώ είναι ανώριμες τοποθετήσεις νεαρών στελεχών.
2: Μα τις πήρε πίσω σήμερα.
11: Δεν τις είχε πει ο κύριος Τσίπρας.
12: Με συγχωρείτε.
2: Στέλεχος του. Ναι, και τις πήρε πίσω σήμερα. Είπε ότι δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά.
12: Και πάλι όμως, δεν έχω ακούσει κάτι κοστολογημένο.
11: Ωραία.
12: Έχω ακούσει πυροβολίες. Μου θυμίζει ώρες, παρά το γεγονός ότι έχει μετατοπιστεί ο κύριος Τσίπρας, μου θυμίζει λίγο τον πρωτόγονο αρχικό ΣΥΡΙΖΑ. Να το δούμε το πρόγραμμά του. Μην βιαστώ κι εγώ, δεν θέλω να αδικήσω.
11: Λοιπόν,
12: αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε και κάτι συγκροτημένο.
11: Κύριε Κατρίνη, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ήρθε γιατί όσο καιρό έλειπε με αυτή την πολιτική πρωτοβουλία και τελικά τον πολιτικό του φορέα, δεν υπήρξε αντίπαλος για τον κύριο Μητσοτάκη. Ότι όλα αυτά τα χρόνια η Νέα Δημοκρατία έπαιζε χωρίς αντίπαλο. Και είπε ότι έρχεται τώρα να καλύψει αυτό το κενό. Και νομίζω ότι αυτό είναι, για να πω πολιτικά πάντα, προσβλητικό και για τη δική σας παράταξη.
13: Κύριε Πιάρο, καταρχάς, νομίζω ότι όποιος θέλει ένα αντίπαλο στον κύριο Μητσοτάκη θα πρέπει να δείχνει μια μήνυμη αξιοπιστία σε αυτά που λέει. Και αν δούμε αυτά τα οποία είπαν τα στελέχη του κόμματος του κύριου Τσίπρα Και αυτά τα οποία είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας σήμερα, θα δούμε ότι μέσα σε λίγες ημέρες πολλά πράγματα που ελέγχθησαν τελικά ανετράπησαν από τον ίδιο τώρα επικεφαλής αυτής της καινούργιας κίνησης, ενδεικτικό του ότι προφανώς λίγους μήνες στις εκλογές δεν μπορεί να υπάρχει αξιόπιστη πρόταση, όταν άλλα λέμε τη Δευτέρα, άλλα την Τετάρτη και άλλα την Πέμπτη το απόγευμα, όταν χρειάζεται ο αρχηγός ενός κόμματος να μαζέψει τα ασημάζευτα. Τώρα, ο κόσμος έχει μνήμη, έχει κρίνει την πρόσφατη κυβερνητική θητεία του κύριου Τσίπρα, και νομίζω το έκανε δύο φορές και ως εναλλακτικής πρόταση διακυβέρνησης. Εμείς επιμένουμε ότι αυτή τη στιγμή ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα διέξοδα τα οποία προκαλεί στην οικονομική πολιτική και στην καθημερινότητα, και ελπίζω να έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε στην συνέχεια. Από εκεί και πέρα όλοι θα κρυθούν. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν. Κάποιοι που επέρονται για τα ποσοστά τώρα, μάλιστα σε δημοσκοπήσεις μέσα σε μία ημέρα, βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις, οι οποίες δεν ξέρω πώς και αν εξηγούνται. Έχουμε λοιπόν τον χρόνο μπροστά μας.
11: Κάτι τελευταίο πριν κλείσει.
13: Έχουμε τον χρόνο μπροστά μας να δούμε πώς αυτά θα επιβεβαιωθούν ή όχι. Εμάς ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η ανατροπή αυτής της κυβέρνησης και η προοδευτική διακυβέρνηση.
11: Σας ανησυχεί ότι υπάρχει μια μετακίνηση μεσαίων, δεν λέω κορυφαίων στελεχών σας προς το κόμμα του κ. Τσίπρα? Τελευταία ήταν γειτονική σε εσάς από την Αχαΐα του κ. Σκανδάμη, που πήγε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
13: Εντάξει, τώρα ένα κόμμα το οποίο έχει υποστεί μια αιμορραγία άνευ προηγουμένου τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όταν μόνο το Πασόκ έλεγε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες και όλοι οι άλλοι πούλαγαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι πτέσματα και είναι κάποια πράγματα τα οποία τα περιμένουμε, τα αναμένουμε. Εξάλλου είναι μια περίοδος που υπάρχουν μετακινήσεις ένθεν και ένθεν.
11: Είναι περίοδος μεταγραφών.
13: Μετακινήσεις ένθεν και ένθεν. Όλα θα κρυθούν. Και κυρίως όλοι θα κρυθούν από τους πολίτες σε εκλογές που έρχονται, κύριε Πύρο. Και είμαι πολύ συγκεκριμένος και θα είμαστε εδώ και θα δούμε αν ο κόσμος θα επιβραβεύσει ή όχι αυτές τις τυχοδιοκτικές συμπεριφορές.
11: Δημήτρη, εγώ δεν θα πάω αμυγός στην οικονομία.
2: Θα πάω σε κάτι που είπε ο κύριος Τσίπρας και το βρήκα πολύ αποκαλυπτικό και ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν ήρθα να συγκυβερνήσω με κόμματα που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
13: Αναφερόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και στο ΠΑΣΟΚ. Το ξεκαθάρισε. Είπε και στο ΠΑΣΟΚ. Και πρόσθεσε, αν βγούμε πρώτο κόμμα, χωρίς εκπτώσεις θα επιδιώξουμε την υλοποίηση του προγράμματός μας. Αν αυτό δεν συμβεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για καθαρές λύσεις. Και σας λέει ότι έχει κλείσει ο κύκλος σας και σας λέει ότι δεν θέλει να συνεργαστείτε επί της ουσίας και θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία.
13: Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο πραγματικά αλληγορικό.

0: όταν μιλάμε για πολιτικούς χώρους και πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν διαδρομή 50 ετών στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και όχι λογική διάτοντος αστέρα, είτε μιλάμε για κόμματα είτε μιλάμε για πρόσωπα, και βεβαίως όλες αυτές τις εκφράσεις και τοποθετήσεις, κ. Καλαγεροπούλου, θα τις αξιολογήσουν οι πολίτες όταν έρθει η ώρα, με όσο θράσος και αν εμφανίζονται κάποιοι στη δημόσια συζήτηση, δεν σημαίνει ότι κεφαλαιοποιούν και όλα αυτά που λένε.
1: Η ολική ανανέωση μάλλον περνάει στον κόσμο.
0: Εγώ δεν ξέρω, κύριε Καλαγεροπούλου, αυτό πώς το λέτε.
1: Από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων.
0: Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Ξέρω ότι εσάς θα θέλατε πολύ να επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω.
1: Άσχετα με μένα. Εγώ μιλάω με βάση.
0: Θα μου επιτρέψετε να
1: σας πω. Τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων.
0: Ότι αν εξαιρέσουμε μία εταιρεία η οποία βγάζει. Παρολίγο θα βγάλει και τον κύριο Τσίπρα πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί στην επόμενη να τον βγάλει και πρώτο.
1: Είστε τρίτο
0: τίποτα,
1: κόμμα τώρα.
0: Τίποτα δεν
1: τώρα
0: είναι.
1: Τώρα που μιλάμε,
0: τίποτα,
1: είστε
0: κύριε
1: τρίτο κόμμα.
0: Δεν είναι λιγότερο ψηφό πιθανό.
1: Κύριε Κατρίνη, λοιπόν, τώρα που μιλάμε, λοιπόν, το Πασόκ είναι τρίτο κόμμα.
0: Εγώ δεν το βλέπω,
1: και ο Τσίπρας είναι δεύτερο.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω.
1: Μα έχουν βγει 10 δημοσκοπήσεις στον προηγούμενο βήμα.
0: Ότι εγώ αυτό που βλέπω στην καθημερινότητα δεν επιβεβαιώνει αυτό που λέω.
2: Πάμε στην καθημερινότητα τώρα.
1: Τι δημοσκοπήσεις αυτού του μήνα δεν τις λαμβάνετε.
0: Εγώ λέω ότι δεν το επιβεβαιώνει αυτό που βλέπω. Από εκεί και πέρα, αν εσείς το εισπράτε αυτό το κλίμα.
2: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε να μείνουμε στην οικονομία. Είναι λίγο πιο σημαντική.
1: Έχουμε τις δημοσκοπήσεις πάντα ως εργαλεία.
0: Θυμάστε μήπως.
1: Και με βάση τις δημοσκοπήσεις.
2: Θέλω να πάμε λίγο στην οικονομία.
0: Τις δημοσκοπήσεις πόσο δίνανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε.
1: Το θυμάμαι.
0: Πόσο δίνανε, θυμάστε. 10 μονάδες πάνω από αυτές που πήρε.
2: Λοιπόν.
1: Πάμε, έχετε
0: να πείτε κάτι γι' αυτό. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό.
1: Για σας τι έδιναν.
0: Αυτά που πήραμε λίγο λιγότερα. Και πήραμε τρεις μονάδες παραπάνω.
2: Για πάμε.
0: Πήραμε τρεις μονάδες παραπάνω.
2: Κύριος Κατρίνης, θέλω να πάμε λίγο στην οικονομία τώρα. Ας το κλείσουμε αυτό.
0: Μη θεοποιείτε τις δημοσκοπήσεις.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, έρχομαι σε εσάς. Εσείς κατηγορήσετε, όχι προσωπικά, η κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο Οικονομικών, ότι είχε μπροστά του μια απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη και δεν την υλοποιεί. Όταν υλοποιήθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, κατηγορηθήκατε από το Πασό και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτή είχε κενά και τρωτά σημεία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν υπήρχε καθυστέρηση συνειδητή και δεν θέλω να αφήσατε χώρο για τα φαντς όπως σας κατηγορεί το Πασόκ.
3: Λοιπόν, πότε δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου?
2: Ήταν πριν την αποφασίστηκε 10-12 μέρες, πώς, 2 εβδομάδες.
3: 4-5 ναι. Ιουνίου. Λοιπόν, η κυβέρνηση θεωρείται ότι ήταν αφύσικο λάθος να πάρει 2-3 εβδομάδες για να καθίσει, να μετρήσει, να κοστολογήσει και προσέξτε, να φέρει όχι την απόφαση μόνο του Αρείου Πάγου, καθολικά να την φέρει, να την ψηφίσει, να την προωθήσει, αλλά να φέρει και πολλά πράγματα παραπάνω. Δηλαδή, οι 2-3 εβδομάδες υπήρξαν μια διστακτικότητα και κάτι το οποίο εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε. Γιατί όταν δεν θες να κάνεις κάτι, δεν φέρνεις κάτι πάρα πολύ ριζοσπαστικό και παραπάνω. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι και υποκριτικό και θα σας πω και κάτι.
2: Εσείς τι παραπάνω δηλαδή θα σας το πω.
3: Μάλιστα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων που συζητήσαμε, οι ίδιοι οι οποίοι φώναζαν ότι καθυστερούσαμε, δεν θέλαμε να φέρουμε την καθολική ρύθμιση που έλεγε ο Άριος Πάγος κτλ., οι ίδιοι άρχισαν και λέγανε: μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος έχετε. Έχετε το κόστος. Πώς θα γίνει αυτό που λέτε? Δηλαδή οι ίδιοι οι οποίοι μας λέγανε γιατί δεν το κάνετε αυτούσιο, μας κατηγορούσαν για το ότι έχετε μελέτες. Πώς εσείς το φέρνετε? Δηλαδή παίζανε κατενάτσιο. Να είμαστε λοιπόν καθαροί. Η απόφαση του Αρείου Πάγου έχει καθολική εφαρμογή. Πρώτο στάδιο. Καθολική. Και μάλιστα αν πάμε και σε κάποια επιμέρους θέματα, μην κουράσουμε τον κόσμο και την καλύτερη δυνατή, γιατί υπήρχαν και άλλες εκφάνσεις. Πάμε όμως παραπέρα. Η αναδρομικότητα την οποία δίνουμε είναι κάτι το οποίο δεν ήταν υποχρεωτικό από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Φέρτε μου παρακαλώ οποιονδήποτε να μου πει. Όριζε ο Άριος Πάγος αναδρομικότητα? Όριζε δηλαδή ότι θα υπάρξει ένα ξεπλήρωμα, να το πω έτσι, σε κάποιους οι οποίοι έχουν πληρώσει αρκετά και θα μειωθούν οι δόσεις τους και θα δουν το κεφάλαιό τους? Ακούστε το αυτό. Για τα λαϊκά στρώματα, αυτό. Εγώ προέρχομαι από τη Β' Πειραιά και ζω στον Κορυδαλό και από χθες έχουν σπάσει τα τηλέφωνά μας θετικά σε όλους τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ότι θα επιστραφεί κεφάλαιο 70, 60, 40 ή 50 χιλιάδων ευρώ. Αυτό ποια απόφαση του Αρείου Πάγου το έλεγε? Είναι λοιπόν μια στρατηγική επιλογή του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης, μια στρατηγική επιλογή του Πρωθυπουργού να ελαφρυνθούν οι πολίτες. Και μάλιστα, επειδή ακούω αυτή την κριτική, η οποία μάλιστα ασκήθηκε από όλο το φάσμα της

0: αντιπολίτευσης. Εδώ περιλαμβάνει αυτή η απόφαση 100.000 συμπολίτες μας. 100.000 συμπολίτες οι οποίοι ενεργά έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να συμπεριλάβουμε πολίτες που δεν έχουν πληρώσει μία δόση καν ή δύο, αυτό πρέπει να μας το εξηγήσουν.
1: Πολίτες που αποπλήρωσαν με δυσμενείς όρους όμως.
0: Καταρχάς.
1: Πλήρωσα εγώ. Με δυσμενείς όρους, με τους προηγούμενους όρους. Και λέω τώρα που το ρύθμισαν, δεν πρέπει να μου το γυρίσεις πίσω.
0: Να έχει ολοκληρωθεί δηλαδή, ναι. Να έχει αποπληρωθεί. Ναι. Ακούστε, ακούστε να δείτε. Αυτό είναι μια συζήτηση. Και καλόπιστα και χαίρομαι που κάνετε το ερώτημα. Από την άλλη πλευρά όμως, κοιτάξτε να δείτε. Το να ξαναοδηγηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε μια δικαστική διαδικασία είναι κάτι το οποίο θα είναι επώδυνο. Δεν είναι ασφαλές το αποτέλεσμα.
2: Δεν πιστεύετε όμως
0: και
2: ότι.
0: Και θα υπάρξουν και συστημικοί κίνδυνοι για
2: αυτό
0: την οικονομία.
2: Θέλω να πω. Δεν πιστεύετε όμως ότι αυτοί
0: να μην λέμε ψέματα
2: στον
0: πολίτη. Ότι...
2: Αυτοί οι άνθρωποι που αποπλήρωσαν το δάνειό τους. Δεν μιλάμε για αυτούς που το άφησαν και δεν πλήρωσαν.
1: Για στρατηγικούς κακοπληρωτές ναι. Δεν μιλάμε.
2: Αυτοί που το αποπλήρωσαν δεν εκτιμάται ότι έτσι κι αλλιώς θα προσφύγουν στα δικαστήρια θεωρώντας ότι μπορεί να δικαιωθούν. Άρα. Προκειμένου να μην μπουν σε όλη αυτή τη δικαστική διαδικασία, που μπορεί στο τέλος, μισό λεπτό, που μπορεί στο τέλος να τους δικαιώσει. Υπάρχει μία συζήτηση στην κυβέρνηση να αντιμετωπιστούν και αυτοί με τους ίδιους ευνοϊκούς όρους.
0: Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αποπληρώσει είναι ελάχιστοι, μην ξεχνάμε.
2: Αυτό, αυτούς τους
3: ελάχιστοι.
0: Αφού
3: είναι ελάχιστοι, αλλά, τότε
0: αλλά,
3: γιατί δεν.
0: 100.000. Να σας πω, να σας εξηγήσω.
4: Λίγοι είναι 100.000.
0: Η απόφαση αφορά τον αυτούς τους, οι οποίοι προσέφυγαν στον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Εμείς καθολικά βάζουμε και τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι συνεπείς. Το να οδηγηθούν πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε μια νομική οδό θα είναι κάτι το οποίο θα είναι επισφαλές και θα δημιουργήσει και συστημικά ζητήματα.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό λοιπόν, νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, πιανόμαστε από συγκεκριμένες και πολύ λιγότερες περιπτώσεις από αυτές
1: που να προλάβουμε, Δημήτρη μου, να απαντήσει ο κύριος.
0: Πάντως, το 70% των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη δεν εξυπηρετούσαν στρατηγικά τα δανειά τους.
1: Λοιπόν, τον αντίλογο. Τον αντίλογο. Ο κύριος Μαρκούπουλος απαντά. Εσείς λέτε ότι η κυβέρνηση δίνει χώρο στα φαντς. Το λέτε. Καταλαβαίνω ότι είστε αξιωματική αντιπολίτευση και πρέπει να το πείτε, αλλά θέλω και να το καταλάβουμε αυτό.
0: Άρα οι 100.000 άνθρωποι να μας πει ο κύριος Κατρίνης να μην μπουν, να μην πάρουν αυτή τη
4: δύναμη. Εγώ άκουσα με βλαβική συνέπεια τον κύριο Μαρκούπουλο. Εδώ υπάρχει μια πρωτοφανής υποκρισία. Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δώσει λύση στα τοκοχρεωλήσια, τα υπερβολικά των δανειοληπτών που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη. Η κυβέρνηση υποχρεώνεται να νομοθετήσει, γιατί υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου. Το ξεκαθαρίζουμε.
0: Και την αναδρομικότητα, σας παρακαλώ, κύριε Μαρκούπουλε. Υπήρχε απόφαση για την. Και δεν θα ξαναμιλήσω.
4: Θα ολοκληρώσω και θα πάρετε όλες τις απαντήσεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια δικαστική απόφαση που υποχρεώνεται η κυβέρνηση να την εφαρμόσει. Γιατί βάζει αναδρομικότητα, γιατί η κυβέρνηση φοβάται ότι θα υπάρχει σωρία δικαστικών προσφυγών από τους δανειολήπτες και αυτούς οι οποίοι καλύπτονται και αυτούς που δεν καλύπτονται. Και προφανώς επειδή θέλει να αποφύγει αυτή τη βάσανο με απροσδιορίστες συνέπειες, προσέξτε λίγο, για τους συλλογισμούς και των servicers και των funds και των τραπεζών, ενώ τώρα έτσι όπως το βάζει είναι συγκεκριμένη, όχι η ζημία, η απώλεια υπερεσόδων για τους services, τα funds και τις τράπεζες μέσα από την κατάπτωση κάποιων εγγυήσεων που εκτιμάται ότι θα είναι κοντά στα 250 με 300 εκατομμύρια ναι. Το κόστος για το ελληνικό
1: άρα
4: δημόσιο.
1: Άρα στερεί από τα funds, δεν δίνει.
4: Αλλά, όχι, όχι, από τα υπερέσοδα, προσέξτε. Από τα υπερέσοδα, προσέξτε. Νέα Δημοκρατία, εδώ θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Νόμος Κατσέλη, επειδή ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία έχει έτσι μια πολύ μεγάλη ευαισθησία για τους δανειολήπτες, τον νόμο Κατσέλη. Διαβάζω, κύριε Πιέρο, το έφερα εδώ πέρα, γιατί εδώ μιλάμε με ντοκουμέντα. 2020, πτωχευτικός κώδικας. Ποιος το υπογράφει, τι λέει εδώ, λέει Σταϊκούρας Πιερακάκης, τα ονόματα. Ναι. Σταϊκούρας Πιερακάκης, άρθρο 265. Πάβει δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3869 του 10, του νόμου Κατσέλη. Το 2020, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία με νόμο καταργεί οριστικά το νόμο Κατσέλη και τη δυνατότητα να υπαχθούν σε αυτό ευάλωτοι δανειολήπτες. Είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία που μέσα στον COVID υποχρέωσε όλους όσοι είχαν κάνει αίτηση από το 2010 μέχρι το 2022 να υποβάλουν μέσα στις συνθήκες COVID εκ νέου τα χαρτιά τους, χωρίς, είναι η μόνη κατηγορία που δεν είχε δυνατότητα να έχει παράταση όταν θυμάστε στις τράπεζες έπρεπε να πάρεις ραντεβού για να πας να δώσεις τα χαρτιά και παρόλα αυτά έκαναν όλη αίτηση. Αυτό γιατί το λέω, γιατί τελικά η κυβέρνηση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όχι μόνο δεν ενδιαφέρθηκε, όχι μόνο τους απαγόρευσε από το 2020 μέχρι και σήμερα να κάνουν ευάλωτοι δανειολήπτες και να επαχθούν στον νόμο, αλλά τώρα επειδή αναγκάζεται δικαστική απόφαση, ξαφνικά εμφανίζεται δήθεν φιλοκοινωνική και δήθεν να θέλει να στηρίξει τους αδύναμους δανειολήπτες.
1: Όπως είπα και πριν στον κύριο Μαρκοπούλου, τους λέγατε να την εφαρμόσουν. Ας υποθέσουν δεν θέλαν, την εφάρμοσαν. Μα, μετά τώρα που την εφάρμοσαν πάλι δεν σας κάνει όμως.
4: Κύριε Πιέρο, μισό λεπτό. Υπάρχει δηλαδή, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο δεν εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Όχι, μιλάμε για ένα κράτος που δεν εφάρμοσε.
4: Ωραία, γιατί εφαρμόζει την απόφαση για τους δανειολήπτες ελβετικό φράγκο? Που λέει ότι δεν πρέπει να απαλλαγούν.
1: Μα δεν μίλησε ο Άριος Πάγος για το ελβετικό φράγκο.
4: Πώς δεν μίλησε?
0: Ο Άριος Πάγος μίλησε για αναδρομικότητα.
4: Βεβαίως μίλησε.
1: Μισό λεπτό.
4: Ενώ πρωτογενώς είχαν δικαιωθεί οι δανειολήπτες.
1: Ναι. Όχι, δεν υποτιμώ την υπόθεση.
4: Στον Άριο Πάγο τελικά η αίτησή τους καταρρίφθηκε και λέει η κυβέρνηση εφαρμόζουμε τις αποφάσεις δικαιοσύνης. Άρα τώρα εδώ. Δεν είναι, το ξαναλέω, δεν είναι
0: πρωτοβουλία. Πού είπε ο Άριος Πάγος, επαναλαμβάνω, τέταρτη φορά και δεν μου δίνετε απάντηση.
4: Κύριε Μαρκομπλέ,
0: πού είπε ο Άριος Πάγος
1: για την αδρομικότητα, την βάλατε για να γλιτώσετε νομικές συνέπειες.
4: Άμα δεν καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε χιλιάδες προσφυγές.
0: Δηλαδή θα γλιτώσει ο κόσμος 50, 60 και 70 χιλιάρικα γιατί εμείς θέλαμε για τις εντυπώσεις τώρα. Πέστε ότι είναι μια καλή ρύθμιση.
4: Κύριε Μαρκομπλέ, επειδή ξέρετε ότι
0: οι νομικοί σύμβουλοι.
4: Θα φωνάξω πιο δυνατά από αυτό. Δεν θέλω να θέλω. Επειδή οι νομικοί σύμβουλοι, το services, ήδη έλεγαν ότι δεν είναι σαφής η απόφαση από πότε εφαρμόζεται και εμείς θα εφαρμόσουμε από τότε, θα βάλουμε τόκους όχι μόνο στο μήνα, αλλά θα βάλουμε όλο το διάστημα. Και υπήρχε όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στους ισολογισμούς των services, των funds και των τραπεζών. Καταλαβαίνετε για ποιους λόγους νομοθετήθηκε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος.
2: Πάντως και ψηφίσατε.
4: Εγώ, παρ' όλα αυτά, θέλω να είμαι δίκαιος. Είναι μια ρύθμιση η οποία ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως, επαναλαμβάνω και το φωνάζω. Δεν προήλθε μετά από πρωτοβουλία της κυβέρνησης, σύρθηκε. Μην γελάτε, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Είναι ρύθμιση της Νέας
4: κύριε Μαρκόπουλε, μην γελάτε.
0: Και όπως λέτε εσείς, είναι εφαρμογή.
4: Είναι εφαρμογή δικαστικής απόφασης. Σας θυμίζω, επειδή δεν ήσασταν βουλευτής τότε, ότι το νόμο Κατσέλη η Νέα Δημοκρατία τον ψήφισε το 10.
0: Ήταν ένας αντιπαραγωγικός νόμος, γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια.
4: Νέα Δημοκρατία. Θα σας φέρω την επόμενη φορά για να δαγκώσω τη γλώσσα σας την ομιλία του κύριου
0: δεν
4: Χατζηδάκη.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό.
4: Προσέξτε, την ομιλία του κύριου Χατζηδάκη.
0: Μου πάει ροδάνη
4: που ήταν εισηγητής της Νέας
1: και οι δύο καλά το πάτε.
4: Και έλεγε τα καλύτερα για τον νόμο Κατσέλη τότε. Θα σας θυμίσω. Όχι, κύριε Πιέρο. Ότι με τον νόμο
1: άλλο
4: του
1: λέω, ροδάνη πάτε και δύο, αλλά πρέπει να πάρουμε και διάλειμμα.
0: Θα ήθελα να με συγχωρείτε.
4: Θα σας πω κάτι. Θα πω επειδή είπε για αντιπαραγωγικό νόμο ο κύριος Μαρκόπουλος. Δεν τα ξέρει τα θέματα. Ο κύριος Χατζηδάκης με νόμο του 2013 έδωσε δυνατότητα σε όποιον κάνει αίτημα να προστατεύσει την κύρια κατοικία του ανεξάρτητα δικαιούται
0: όχι, εγώ, όμως,
4: να την προστατεύσει. Ναι. Ενώ ο νόμος του Πασόκ έλεγε ότι πραγματικά άργα του
0: νόμος
4: για τους μπαταξίδες.
0: Με συγχωρείτε, έχω δικαίωμα να απαντήσω. Όταν ακούγονται και μάλιστα ψήματα.
1: Να απαντήσετε για να κλείσουμε.
0: Ένας νόμος, κύριε Κατρίνη, ένας νόμος είναι καλός όταν δεν ταλαιπωρεί τον κόσμο. Καταρχάς, γνωρίζετε πόσο ποσοστό από αυτούς οι οποίοι εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη δεν μπόρεσαν να τον ακολουθήσουν?
4: Πείτε μου,
0: πόσες χιλιάδες
4: πείτε με εσείς που γνωρίζετε.
0: Όχι, απαντήστε μου. Συγγνώμη, επειδή μου λέτε δεν το ξέρω.
4: Πείτε με εσείς που γνωρίζετε.
0: Το 70%.
4: Αλήθεια το λέτε.
0: 300.
4: Εσείς λέτε.
0: Τώρα θέλετε στοιχεία ή θέλετε να κάνετε εντυπώσεις.
4: Προσέξτε λίγο τι λέτε. Προσέξτε γιατί είστε δημόσια συζήτηση. Από αυτούς που υπήκθησαν. Όχι από αυτούς που έκαναν αίτηση.
0: Σας λέω.
4: Είπατε από αυτούς που υπήκθησαν στον νόμο Κατσέλη. Δεν μπόρεσαν να το υλοποιήσουν.
0: Πάμε ξανά. Λοιπόν, ήταν ένας αντιπαραγωγικός.
4: Για πείτε μου, δηλαδή έκανα
1: μισό λεπτό. Ένα λεπτό να το πει, να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει, κύριε Κατρίνη. Αφήστε
0: το ποτήρι μια φορά.
1: Αφήστε το να το πει.
4: 100.000 μπήκαν στο ρομπότ.
1: Αφήστε το να το πει.
0: Κύριε
1: Κατρίνη, ένα λεπτό. Δεν ακούγεται όμως. Σας άφησε ένα λεπτό να ακουστεί.
0: Σας παρακαλώ. Λοιπόν, σας λέω, ένας νόμος ο οποίος στέλνει τους πολίτες στα δικαστήρια για 16 χρόνια δεν είναι καλός νόμος. Ήταν ένας νόμος της συγκυρίας της τότε, ένας νόμος ο οποίος επειδή ερχόταν η καταιγίδα... Δεν θέλετε να ακούσετε. Ο οποίος όμως δεν μπορούσε να είναι μακράς πνοής. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε η ρύθμιση Πιερακάκη για να βοηθήσει.
4: Πότε λέτε. Για πότε λέτε,
1: όταν κυβέρνησαν, λέει.
4: Για τη χθεσινή λέτε.
0: Λοιπόν, σας λέω λοιπόν.
4: Δηλαδή δίνεται απάντηση στον νόμο Κατσέλη με την ψηφιακή.
0: Ο νόμος, για να το κάνουμε, ο νόμος λοιπόν Κατσέλη έστειλε χιλιάδες πολίτες στα δικαστήρια και τους ταλαιπώρησε. Εχθές λοιπόν.
4: Και σώθηκαν χιλιάδες, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Κάποιοι.
4: Σώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες από τον νόμο Κατσέλη.
0: Είναι άλλη ανάγνωσή σας. Εγώ σας λέω ότι ο νόμος Κατσέλη ήταν αντιπαραγωγικός γιατί ταλαιπώρησε επί 16 χρόνια κόσμο.
1: Λοιπόν, τώρα κύριε, επαναλαμβάνεστε, τα είπατε, έγιναν κατανοητά.
0: Το ψηφίσατε, θα το πιείτε το ποτήρι, το ψηφίσατε γιατί ήταν σωστό.
1: Αφήστε τα ποτήρια τώρα, κύριε.
0: Όχι. Το ψήφισα γιατί είναι σωστό. Και οι πολίτες μας κρίνουν. Και σας λέω.
1: Γι' αυτό είστε εδώ, για να ακούσουμε τις διαφορετικές απόψεις.
0: Επειδή σας κρίνουν πολύ. Κύριε Κατρίνη, προέρχεστε από λαϊκή και εσείς, από λαϊκή περιοχή, να είστε πιο συγκρατημένος, γιατί θα σας πιάσουν οι συμπολίτες σας κάτω στην Αμαλιάδα και στον πύργο και θα σας πούν, ευτυχώς που υπήρξε αυτή η ρύθμιση.
1: Πάντως, θα σας πιάσουν και θα εκτεθούν. 10 πρέπει να το πάρω, έχω πάρει 5 λεπτά παραπάνω.
4: Είναι εντυπωσιακό ότι εκπρόσωπος της κυβέρνησης, υφυπουργός οικονομικών, λέει ότι είναι αντιπαραγωγικός ένας νόμος, χάρη στον οποίο έσωσαν το σπίτι τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες.
0: Ακούτε μερικώς.
4: Αντιπαραγωγικό, το γράφει. Το γράφει. Σας είπα, το γράφει κάτω. Ναι.
0: Γιατί έτσι γράφει.
1: Συνέχισε όμως, για να είμαστε δίκαιοι.
0: Δεν έχετε κανένα λόγο. Και δεν δε φημίζονται οι λύσεις.
4: Πολύ καλή ακούστε. Και
0: έχουμε και εμείς είμαστε καλά.
4: Αλλά αντιπαραγωγικό ένα νόμο που έσωσε τον Κοσμάκη. Που έσωσε τον Κοσμάκη. Αντιπαραγωγικό ένα νόμο.
0: Αφήστε τα τώρα. Όταν 16 χρόνια ο άλλος τραβιέται στα δικαστήρια.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, δεν θα συμφωνήσετε. Δεν σας φέραμε εδώ για να συμφωνήσετε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
0: Είστε σε αμηχανία
1: και να ευχαριστήσω τον Υπουργό Οικονομικών και τον κύριο Κατρίνη.
4: Που έσωσε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες
0: ότι ήπιατε και
4: τον κατήργησε η Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία, τώρα τα είπατε και οι δύο. Λοιπόν, δεν είναι ο στόχος να συμφωνήσουμε, να ακούσουμε τα αντίθετα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρκόπουλε που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κατρίνη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να κάνουμε πιο διευρυμένη την αντιπαράθεσή μας.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
7: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτη και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των Κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Μαζί η Travel. Διακοπές 2026. Οι καλύτερες προτάσεις για το καλοκαίρι. Αναλυτικός οδηγός για νησιά ή πυρωτική. Ελλάδα. Πώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα φάτε, πού θα κολυμπήσετε, πού θα διασκεδάσετε, τι να επισκεφτείτε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Dette superløven. Identiteten hans hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig bortsett fra meg da, fordi han pappaen min. Ingenting jeg gjør godt nok.
3: Det ingenting med deg som skal tilsi at du klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare
4: deg. Det høres farlig ut.
3: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
5: Ingen så stopper meg fra å bli berømt.
6: Απλώς υπέροχη. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
7: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
8: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
9: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
10: He's in a lot more trouble than we thought.
11: This is our investigation, yours.
12: I have a gun.
13: You lied to me.
0: Absentia.
14: This is too dangerous to do on your own.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε διευρυμένη σύνθεση, άλλα θέματα. Πάμε να υποδεχτούμε με την Ελένη και τον Δημήτρη την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λιάκο. Δυτική Αττική ο κύριος Λιάκος. Καλησπέρα, κύριε Λιάκο. Ναι, ξέρετε γιατί τα λέω. Γιατί θεωρώ ότι θα κάνετε πρόορες εκλογές. Γι' αυτό θυμίζω τις εκλογικές περιφέρειες.
16: Όχι, δεν θα κάνουμε πρόορες εκλογές, αλλά καλά κάνετε και περιφέρειες.
15: Ωραία, εντάξει. Δεν συμφωνούμε απολύτως. Συμφωνούμε στην εκλογική περιφέρεια. Κυρία Λιακούλη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
17: Λάρισα, κυρία Λιακούλη,
15: σταθερά. Καλησπέρα, κυρία Λιακούλη.
17: Μία συλλαβή περισσότερη από τον κύριο Λιάκο.
16: Ναι, Λιακούλη,
15: Λιάκο. Πολύ ωραία πήγε αυτό. Και τον κύριο Κώστα Καρπουξή, τον υποδεχόμαστε πρώτη φορά στην εκπομπή. Ρωτήσει εκπρόσωπο τύπου τη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλησπέρα, κύριε Καρπουξή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
16: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
15: Λοιπόν, κύριε Λιάκο, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Είδα τον Πρωθυπουργό και εντάξει, με χιούμορ, και όντως είχε χιούμορ σε αυτό, αλλά είχε και μια καυστικότητα για τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι σε αγώνα ράλι θα ήθελε συνοδικό τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν ζαλίζεται από τις πιρουέτες που έχει κάνει. Θα ήθελα για αρχή να μου πείτε τι του χρεώνεται, γιατί εκείνο χρεώνει πιρουέτες σε εσάς και μάλιστα σε κάτι που το θεωρούσατε δυνατό χαρτί, δηλαδή τη φορολογία. Το σήκωσε αυτό σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Και το υποερώτημά μου είναι αν έχετε επιλέξει και αντίπαλο.
16: Να ξεκινήσω από τον κύριο Τσίπρα. Ότι αντίπαλο δεν έχουμε επιλέξει προφανώς. Και ως μπασκετικός μπορώ να σας πω ότι δεν είναι και μια σωστή τακτική να επιλέγεις αντίπαλο, ειδικά πολιτικό αντίπαλο.
15: Αντίπαλος συνοδηγό είναι σωστό.
16: Συνεχίζει να είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού και γι' αυτό έχουμε εκλεγεί, για να κάνουμε το πρόγραμμά μας πράξη και να λύσουμε όσο περισσότερα προβλήματα του ελληνικού λαού μπορούμε.
15: Πείτε μου για τον συνοδηγό που τον επιλέξατε όντως.
16: Στο κομμάτι της πιρουέτας νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία και δεν είναι κάτι το οποίο του το χρεώνουμε εμείς. Του το έχει χρεώσει ο ελληνικός λαός και γι' αυτό το 2019 τον έφερε στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, ομοίως και το 2023. Άρα είναι κάτι που αδιαμφισβήτητα έχει πει το τι θέλει και πώς το βλέπει ο ελληνικός λαός. Από εκεί και πέρα, όλα τα μεμονωμένα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε αυτή την πρόταση, νομίζω ότι είναι δεδομένα. Είναι όπως ξεκίνησε με μια λογική του 2015 ότι θα καταργήσει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο και τελικά έφερε ένα χειρότερο μνημόνιο από αυτό που ήταν το 2000.
18: Εσείς βάλατε τη το χώρα δεύτερο στα μνημόνια.
16: Και θα τελειώναμε και, με αυτό το κομμάτι. Και το Πασόκ έβαλε τη χώρα στα μνημόνια. Και, να ξεκινήσουμε με τα βασικά.
18: Θέλετε, με συγχωρείτε. Τώρα, επειδή
16: ο Γιώργος Παπανδρέου μας έβαλε στα μνημόνια.
18: Γνωρίζουμε όλοι, να θυμηθούμε το τι είχε γίνει πριν από αυτό, πώς έφτασε στη χρεοκοπία η χώρα.
16: Δηλαδή, αυτό και, απαλλάσσει και πώς, από τις ευθύνες του κυρίου Τσίπρα που κορόιδευσε
18: ένα ολόκληρο λαό. Κανέναν δεν απαλλάσσει, αλλά μην μιλάτε,
16: λέγοντας συνεχώς ψέματα και έρχεται σήμερα να μας εμφανίζεται και ως ο έντιμος,
18: να ψήγεται τον κύριο Τσίπρα για το τρίτο μνημόνιο,
16: μισόλεπτο,
18: όταν εσείς
16: όχι. Όταν,
18: δύο
16: όταν είπε ξεκάθαρα ψέματα την ώρα που πήγαινε να βγει στο φως η ελληνική οικονομία, είπε ψέματα στον ελληνικό λαό και μπήκε. Είχαμε σε ένα χειρότερο μνημόνιο από αυτό
18: μνημόνια.
16: Το οποίο τελείωνε, προφανώς και είναι μια πιρουέτα. Όταν έλεγε ότι θα μειώσει, θα καταργήσει τον ένφια και τελικά όχι μόνο τον κατήργησε,
18: ξέρετε,
16: τον κράτησε και τον αύξησε. Όταν αύξησε πάνω από 30 φόρους.
18: Δεν ξέρω αν ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία τότε. Ήταν και ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός και πήγαινε στο Ζάπιο.
16: Ο οποίος μίλαγε. Γιατί μίλαγε ο κύριος Σαμαράς στα Ζάπια? Μίλαγε για μείωση δαπανών και για μείωση φόρων. Μίλαγε, για ένα διαφορετικό.
18: Για ένα διαφορετικό.
19: Τα είπες, του τα είπες να απαντήσει τώρα για να μιλήσει για ένα
16: διαφορετικό δημοσιονομικό μείγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
15: Μάλιστα.
16: Και από εκεί και πέρα, όταν ήρθε στην εξουσία, αυτό έγινε. Και με το δεύτερο μνημόνιο ουσιαστικά ήταν αυτά τα οποία λέγανε στο κομμάτι του Ζαπίου.
17: Να μην σχολιάσω.
19: Θα σχολιάσετε, βεβαίω.
17: Κάτι ένα ήθελα μόνο.
20: Θα το κάνετε. Επειδή το προηγούμενο διάστημα στο κόμμα σας υπήρξαν διάφορες φωνές για το αν μετεκλογικά θα συνεργαστείτε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εφόσον εσείς είστε πρώτοι, για το αν πρέπει να υπάρξει μια συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων κλπ. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα έδωσε μια πολύ καθαρή απάντηση. Πρώτον, είπε ότι είστε ένα κόμμα που έχει κλείσει τον κύκλο του. Είπε ότι είστε ένα κόμμα που 3 χρόνια που ήσασταν στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν κάνατε τίποτα και γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κυρίαρχος μέχρι να έρθει ο ίδιος και να γίνει ο ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης. Και είπε και κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον, ότι θα διεκδικήσει, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει καθαρή λύση υλοποίησης του προγράμματός του, δηλαδή αυτοδυναμία, και ότι δεν σκοπεύει να συνεργαστεί με κόμματα που έχουν κλείσει τον κύκλο του, ενώντας και τον ΣΥΡΙΖΑ και εσάς. Τι σοι ήταν όλη αυτή η συζήτηση που σας δίχασε κιόλας και βγαίνατε στα παράθυρα ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, όταν Δούκας, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας λέει ότι είστε ένα κόμμα που έχει κλείσει τον κύκλο του και δεν σας θέλει κιόλας να συνεργαστείτε και θα πάρει γι' αυτό
15: δυναμία. Να μας το απαντήσει τώρα. Ελάτε.
17: Εγώ νομίζω καταρχήν ότι μεταφέρατε στο τραπέζι μας απολύτως τη θέση του κυρίου Τσίπρα.
20: Ναι, αφού τώρα την άκουσα απόψε. Ναι.
17: Και όχι, είναι χωρίς φτιασιδώματα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ τουλάχιστον διέγνωσα ότι αυτή η θέση ήταν από την αρχή. Από τον εξώστη εκείνο που τους ανέβασε και εκείνοι δέχτηκαν να ανέβουν. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός που σε ανεβάζει, είναι και να δέχεσαι και εσύ να ανέβεις. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη πικρή ιστορία για την πολιτική μας ιστορία. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, θα σας θυμίσω και πριν να πει αυτά τα καινούρια, ότι και η κυρία Κουφονικολάκου, την οποία γνωρίσαμε τώρα, η εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς, όταν ρωτήθηκε αν με το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια επικοινωνία πολιτική,
20: είπε,
17: και κάποια συγγένεια, είπε ότι δεν είναι
20: σωστά.
17: Καν όμορφη χώρη. Άρα λοιπόν, για να το τοποθετήσουμε σωστά το θέμα στο τραπέζι, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πολιτικό αφήγημα, το καινούριο λέω, έτσι, γιατί τώρα περάσαμε τα 40 κύματα. Είχε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ένα λοιπόν από τα πολιτικά αφήγηματα είναι αυτό τώρα. Αυτό τώρα του προέκυψε σαν μία συνθήκη, εγώ εκτιμώ, επειδή με ρωτάτε. Εκτιμώ λοιπόν ότι είναι μία συνθήκη, συγκυρία δηλαδή. Βλέπει ότι εγώ θα πρέπει να πορευθώ έτσι, γιατί κανείς δεν είναι πρόθυμος να συζητήσει με τον κύριο Τσίπρα επί προγραμματικής βάσης πριν τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ πάντως δεν είναι. Και το είπε ξεκάθαρα, για να είμαστε κι εμείς έντιμοι στο τι είπαμε απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Είπαμε λοιπόν ότι εμείς έχουμε αυτόνομη κάθοδο, έχουμε αυτόνομη πορεία. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω και στις άλλες απόψεις που κατατέθηκαν για σύμπραξη σε επίπεδο ηγεσίας, δηλαδή ήταν να δώσει τα χέρια.
20: Μετεκλογικά λέτε.
17: Και πριν. Να δώσει τα χέρια ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Φάμελο τότε ή με τον κύριο Τσίπρα με ποιο. Θεωρώ ότι για τον κόσμο μας δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, για το λαό μας εννοώ, για τους πολίτες, για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, τα μεγάλα κοινωνικά πλειοψηφικά ρεύματα γίνονται.
20: Ναι, με, αλλά ούτε με τεκλογικά σας
17: προγραμματικές...
20: θέλει.
17: Καλά, εντάξει τώρα, κοιτάξτε. Τώρα το ποιος θέλει ποιον...
20: Εγώ λέω τι είπε.
17: Εγώ λέω μόνο το εξής. Επειδή σχολιάζουμε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουμε μπροστά μας και έχουν και ένα ενδιαφέρον πολύ μεγάλο, κατά τη γνώμη μου. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική στιγμή, κατά τη γνώμη μου, για το πολιτικό σύστημα, όπου όλα θα κριθούν, ελπίζω να συγκριθούν και εύχομαι να αξιολογηθούν. Προκειμένου η κάλπη να δείξει και να αποδείξει ότι η χώρα θα κυβερνηθεί από σταθερή και αξιόπιστη δύναμη, με πρόγραμμα και με αφήγημα που δεν το αλλάζει κάθε φορά που έχουμε ολόγιο μου φεγγάρι.
16: Ευχαριστούμε πάρα και πολύ, ότι βεβαίως, που και ότι βεβαίως, να ψηφίσουν Νέα
17: Δημοκρατία,
16: Λιάκο, δεν, οι Έλληνες
17: κοιτάξτε,
16: πολίτες.
17: Ειλικρινά σας λέω, μα,
16: σας ακούω τόση ώρα,
17: ότι
16: αλλά
17: δεν με ακούτε τόση σας ακούω, ώρα. Σας ακούω, εγώ σας ακούω τόση ξεκάθαρα. Ώρα.
16: Μας λέγατε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ότι θέλετε να είστε πρώτοι ακούστε, με μία, ακούστε, έστω και με μία ψήφο. Σας ρωτάγαμε με ποιους θα συγκυβερνήσετε.
17: Κύριε
16: Λιάκο, με ποιους θα συγκυβερνήσετε, δεν μας λέγατε ποτέ. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας τώρα, σας
17: εξετάζω, όχι μόνο πολιτικά.
16: Και από εκεί και πέρα οι επιλογές σας
17: έχετε
16: είναι
17: πάρει και εσείς το κολλάι και να έχετε, βαρβαρίζετε και πάνω στις φωνές των άλλων. Δημοκρατία αυτό δεν είναι, είστε και νέο
19: άνθρωπο.
17: Ναι, αλλά με διακόψατε. Και σε λίγο θα σου πω ότι δεν έχω άλλο χρόνο. Ενώ εγώ σα σεβάστηκα.
16: Αποστολή.
17: Το λόγο τον έχω εγώ ή ο κύριο Λιάκο.
19: Εκτός
17: από το ότι είστε αγενείς και διακόπτετε τους άλλους ενώ μιλάνε. Είναι αγένεια αυτό από μέρους σας και σας το
16: κοροϊδεύετε.
17: Σας λέω λοιπόν ότι το λαό όχι μόνο τον κοροϊδεύετε, αλλά το θράσος σας είναι απίθμενο. Διότι τα σκάνδαλά σας και ο ρημαγδός σας που φτάνουν στους γκρούεζους από κάτω μέχρι πάνω τις πλάτες των υπουργών που δεν τους παραπέμψατε, ποια κουβέντα, και έχετε το θράσος να μιλάτε και για το ΠΑΣΟΚ. Ότι το χρεοκόπησε ναι, τη χώρα ναι, όταν ο Γιούγκερ όταν... και ο Σόιμπλε
19: μισό λεπτό,
17: και μιλάτε
19: δεν,
17: για τα
19: δεν υπάρχει μισό λεπτό, θα έχουμε δεύτερο γύρο, κύριε Λιάκο και κυρία Λιακούλη. Θα πάω στον κύριο Καρδίτσι.
17: Δεν τρέπεστε.
19: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καρδίτσι.
17: Δεν τρέπεστε λιγάκι.
19: Κυρία και κύριοι.
17: Δεν τρέπεστε. Όχι.
19: Δεν υπάρχει όχι, κύριε Λιακούλη. Τον είχατε το λόγο και είχατε και τον χρόνο.
17: Δεν με προστατεύσατε.
19: Σε τι να σα προστατεύσω. Εντάξει,
17: τώρα μια συζήτηση έχουμε. Δεν σα συνομιλητή μου. Θέλω να ολοκληρώσω την πρόταση.
19: Ωραία, βάλτε την τελεία σα. Σα ακούω.
17: Βάζω την τελεία μου και λέω. Θα έπρεπε να ντρέπεστε λοιπόν για να ακουστεί καθαρά. Διότι δεν φτάνει που καταληστέψατε τη χώρα με τα σκάνδαλά σας, με τους οπεκεπέδες, με τις υποκλοπέδες, με τα τέμπη, με τη συγκάλυψη.
19: Τώρα το είπατε.
17: Αλλά περαιτέρω έχετε το θράσος να λέτε ότι η δύναμη αυτή, η πολιτική, η ιστορική παράταξη που κράτησε κάτω το βάρος της χώρας, της διάσωσης από την
19: τώρα τα είπατε και οι δύο και ήταν επαρκής ο χρόνος. Πάω στον κύριο Καρπουχτή. Λοιπόν, θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Καρπουχτή.
17: Με τα Greek statistics.
19: Εντάξει, κυρία Λιακούλη, τα είπα.
1: Αν μου επιτρέψουν, με χαρά.
17: Με τα Greek statistics.
19: Θα έρθω και θα έχετε και τον ίδιο χρόνο. Κύριε Καρπουσί, όπως σας το οφείλουμε. Λοιπόν, η συζήτηση ξεκινάει από τον κύριο Τσίπρα γιατί είναι η πιο πρόσφατη συνέντευξη. Εσείς εκπροσωπείτε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, άρα είστε ο κατάλληλος συνομιλητής για να μας πείτε και τι εννοούσε με το ότι δεν ήρθε για να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και τι εννοούσε αναφορικά με τους κλεισμένους κύκλους των κομμάτων και με τις συνεργασίες. Γιατί γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση, ερήμην, δεν λέω, στο ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγη ώρα, για παράδειγμα, για το αν και πώς θα συμπορευτούν με το δικό σας κόμμα. Ελάτε, σας ακούμε.
1: Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, νομίζω το ξεκαθάρισε και στη σημερινή του συνέντευξη, αν και είναι συνεπής σε ό,τι λέει το τελευταίο διάστημα σε σχέση με την πορεία, τον καινούριο κύκλο που έχει ανοίξει.
17: Το τελευταίο.
1: Δεν ήρθε για το συγκεκριμένο κύκλο. Κυρία Λιακούλη,
16: μην γίνεστε γενείς, κυρία Λιακούλη.
19: Κάνετε το ίδιο πήρε το λόγο ο άνθρωπος, μιλήσατε τόση ώρα και
1: ο κ. Τσίπρας ήταν συνεπής σε ό,τι έχει κάνει και από τη διακυβέρνησή του μέχρι και σήμερα. Κατάφερε και έβγαλε μια χώρα από τα μνημόνια με σταθερότητα και εντυμότητα, παρέδωσε μια χώρα με γεμάτα ταμεία και είμαστε σήμερα εδώ πέρα που είμαστε. Ξεχνάτε και οι δύο ότι η χώρα δεν ξεκίνησε το 2015, η ιστορία αυτής της χώρας ξεκίνησε από πολύ πιο πριν και υπάρχουν ευθύνες. Και υπάρχουν ευθύνες και μεταξύ των κομμάτων που εκπροσωπείτε και εσείς οι δύο. Αυτό λίγο να μην το ξεχνάμε, γιατί βλέπω ότι εκτός από τα κοινά ονόματα και παραπλήσια επίθετα, έχετε και μια κοινή στρατηγική στο πώς χτυπάτε τον κύριο Τσίπρα και τη διακυβέρνηση. Λίγο, να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Προφανώς η Ελλάς ήρθε ως μια καινούργια συμπαράταξη, η οποία έχει ένα και μόνο στόχο. Να ανταποκριθεί στην απέτηση της κοινωνίας που έβλεπε τα τελευταία 3 χρόνια, το βλέπαμε και όλοι δημοσκοπικά, το βλέπατε και εσείς δημοσιογραφικά, ότι δεν μπορούσε να υπάρξει μια ουσιαστική αντιπολίτευση η οποία να έρθει και να υψώσει ανάστημα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να αποτελέσει έναν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Προφανώς και δεν έρχεται για να καταγραφεί ως δεύτερη δύναμη. Ένας πρώην πρωθυπουργός με τις περγαμηνές του κυρίου Τσίπρα δεν θα ερχόταν για να κάνει καμία καταγραφή. Δεν έχει τέτοια ανάγκη, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα. Ερχόμαστε για να κάνουμε αυτά που έχει ανάγκη ο τόπος την επόμενη μέρα.
15: Άρα, στόχος και δικός σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσει την
1: αυτοδυναμία. Ο στόχος είναι η νίκη. Και νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο. Και όπως είπε και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, προφανώς στις πρώτες εκλογές η νίκη, αν δεν συνοδευτεί με απόλυτα ποσοστά αυτοδυναμίας, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα δύσκολο σενάριο η απόλυτη αυτοδυναμία, παρόλα αυτά θα παλέψουμε γι' αυτό και τίποτα δεν έχει γραφτεί. Κρατάμε ως πολύ θετικές τις πρώτες δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται, μας γεμίζουν με μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, αυτό απαιτεί από εμάς δουλειά. Ούτως ή άλλως τώρα οργανωνόμαστε. Προχθές βγήκαν οι τομεάρχες μας. Αρχίζουμε και θα βγαίνουμε με ένα πολύ συγκροτημένο και συγκεκριμένο πρόγραμμα στην κοινωνία. Παρουσιάσαμε μια σκιώδη, όπως χαρακτηρίστηκε, κυβέρνηση και αυτό δείχνει για ένα κόμμα που έχει ούτε ένα μήνα ζωής τη δυνατότητα και τη δυναμική να παρουσιάσει μια κυβερνητική πρόταση.
20: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, κύριε Καρπουξή. Άρα, αφού και εσείς θα παλέψετε, όπως είπατε, για την απόλυτη αυτοδυναμία, ακόμα και από τις πρώτες εκλογές, αυτό δεν μου είπατε τώρα.
1: Ναι.
20: Άρα και η Νέα Δημοκρατία έχει δικαίωμα να παλέψει για την αυτοδυναμία.
1: Καλά,
20: για...
1: μόνο.
20: Όχι, θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί ακούω διάφορους να λένε, μα τώρα η Νέα Δημοκρατία με ένα
1: 20... δεν θα την πετύχει.
20: Μισό λεπτό. Μα λένε, μα τώρα η Νέα Δημοκρατία με ένα 26-27%, τι μας λέει για αυτοδυναμία, μας κοροϊδεύει. Εσείς προς το παρόν έχετε 15-16-17 και λέτε ότι θα παλέψετε. Και είναι δικαίωμά σας και θεμητό. Άρα, όπως έχετε εσείς δικαίωμα, έχουν και άλλα κόμματα. Και όσο σεβαστό και σοβαρό είναι αυτό που λέτε εσείς, άλλο τόσο είναι και αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Και αυτό είναι σεβαστό. Αλλά κοιτάξτε να είναι τελείο. Η Ελλάς είναι μια συμπαράταξη που έχει πολύ λίγο χρόνο ζωής και ναι, ακόμα δείχνει δείγματα γραφής στον κόσμο.
20: Συμφωνώ.
1: Και αυτό που φαίνεται ότι έχει ταράξει λίγο το πολιτικό σκηνικό
20: και
1: έχει μεγάλη δυναμική που έρχεται.
15: Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι σήμερα. Και μάλλον και σήμερα, για να είμαι ακριβής, έγινε μια ακόμα συζήτηση για τις συνεργασίες. Και αν θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί σας, ρωτήθηκε και ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Α. Και θα ήθελα να μου πείτε και με το θεσμικό σας ρόλο, αν παίζουν, το λέω λαϊκά, ή δεν παίζουν αυτές οι συζητήσεις για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά, ή και με άλλα κόμματα γενικότερα.
1: Νομίζω ότι ήταν απολύτως ξεκάθαρος ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Και δεν έχω κάτι να προσθέσω πάνω σε αυτό. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό σε όλους όσους θέλουν να έρθουν και να συνδράμουν. Δεν απευθύνεται σε κόμματα και οργανωμένους σχηματισμούς. Δεν απευθύνεται σε ενεργεία βουλευτές, γιατί η Ελλάς δεν θα έχει στο ξεκίνημά της κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα που μιλάμε. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι και όποιος έρθει υπό αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να ξέρει ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι και κάτι το οποίο εκτιμά και η κοινωνία, γιατί βλέπει σήμερα ένα ξεκίνημα καινούριο. Βλέπει κόσμο που έρχεται, που έχει περγαμηνές, ανθρώπους που έρχονται από την κοινωνία, ανθρώπους που έχουν ένσημα και αρχίζουν και περιστοιχίζουν όλο αυτό το καινούργιο εγχείρημα και νομίζω ότι αυτό μας βοηθάει και την επόμενη μέρα.
20: Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω.
1: Παρακαλώ.
20: Επίσης με ενδιαφέρον να άκουσα τον κύριο Τσίπρα απόψε να επί της ουσίας ακυρώνει όλη αυτή την βαβέλ τοποθετήσεων της προηγούμενης εβδομάδας για κότερα, πισίνες, μεγάλο πλούτο και διάφορα τέτοια, λέγοντας ότι δεν θα ισχύσει τίποτα από όλα αυτά. Και το ερώτημά μου είναι αν ήταν μόνο φάλσες δηλώσεις των στελεχών αυτών ή ήταν μία πρώτη άποψη για το πώς θα βρείτε χρήματα που μπήκε στο σιρτάρι ή και σκίστηκε, διότι κάποια από τα στελέχη αυτά δεν έλεγαν απλώς θα φορολογήσουμε τις πισίνες, τα κότερα που τρέχουν κλπ. Έδιναν και στοιχεία και έλεγαν ότι αυτό είναι κομμάτι του προγράμματός μας και είναι τόσο από εκεί και τόσο από εκεί και τόσο αυτό. Θέλω να πω, δεν
1: αυτό,
20: ήταν μια άποψη
1: που βγήκε ένας και αυτό που είναι κομμάτι του προγράμματός μας είναι οι προτάσεις που έχουμε βγάλει για την ακρίβεια και οι πρώτες 5 εμβληματικές προτάσεις που βγάλαμε. Τώρα έχουν βγει και οι τομεάρχες και σιγά σιγά θα γίνεται το πρόγραμμά μας στα λιγράκια.
16: Θέλω να αυτό... και πόσο κοστίζουν αυτές τις προτάσεις.
15: Θα πάμε, είναι ο επόμενος μας γύρος αυτό στα προγράμματα και κοστολογική.
1: Αν θέλετε να σας πω τώρα,
16: να το πείτε. Ο κύριος Τσίπρας έχει περγαμηνές, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η περγαμηνή που έχει, γιατί εγώ η μόνη που θυμάμαι είναι από το Χάρβαρντ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, μη μιλάτε για πτυχία, γιατί έχετε αρκετά πτυχία στην παράταξή σας, τα οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και τα πληρώνει. πλήρωσε ο ελληνικό λαό πτυχία βουλευτών σα που ήταν πέτσινα.
16: Αυτή ήταν η μόνη.
19: Κυρία Λιακούλη, τι θέλατε να πείτε.
1: Τον πιο έντιμο πρωθυπουργό που παρέδωσε τη χώρα με γεμάτα ταμεία.
19: Εντάξει, τώρα άποψη είναι αυτή. Δεν υπάρχει αντικειμενικό μέτρο.
18: Έχετε κάποιο στοιχείο αντίθετο.
19: Ένα λεπτό, απαντάει, τα λένε. Όταν
16: υπήρχε παρεμπουργείο δικαιοσύνη, σαν Μέγαρο Μαξίμου, αυτό ήταν ετοιμότητα.
1: Κύριε Λιακό,
18: θέλετε να έρθουμε τώρα στα στοιχεία.
1: Έχετε μετρήσει τα σκάνδαλα τα οποία έχουν προκύψει από το 2019 μέχρι και το 2026. Έχετε ξεχάσει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε εγκατασταθεί εδώ. Προχθές είχαμε το θέμα με τον κύριο Αβραμόπουλο.
19: Δεν καταλαβαίνει κανείς τώρα, κύριε Λιάκο, ένα λεπτό να πει και κύριε Λιακούλη.
1: Υπάρχει σκοπιμότητα στο να μην καταλάβει, γιατί ο κύριος Λιάκος δεν θέλει να ακούγονται όλα αυτά τα σκάνδαλα
19: της εξαετίας. Δεν ακούγεται, ηρεμήστε λίγο, ήρεμα, εντάξει. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Λιακούλη, τι θέλετε να πείτε.
17: Η πολιτική καταντάει ένα θέατρο του παραλόγου όταν ο πολιτικός προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που πραγματικά είναι. Εγώ, λοιπόν, το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω, επαναλαμβάνω, ότι οι πολίτες κρίνουν, συγκρίνουν και αξιολογούν.
1: Αυτό δεν είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Λιακούλη.
17: Δεν είναι λοτοφάγοι Έλληνες. Όταν
1: συμφωνούμε,
17: έχεις ένα κόμμα.
1: Απολύτως.
17: Όταν έχεις ένα κόμμα, λοιπόν. Είσαι πρωθυπουργός, γίνεσαι μέσα από αυτό το κόμμα πρωθυπουργός της χώρας. Αφήνεις αυτό το κόμμα, διαλύεις αυτό το κόμμα, φεύγεις από αυτό το κόμμα, παρετείς από αυτό το κόμμα, με ξεπερνά. Όταν
1: γιατί
17: λέτε, όταν
1: σας.
17: Ακούω. Ακούστε,
18: γιατί, κυρία
1: Λιακούλη,
18: τι αγωνία
1: αγχώνει.
18: Έχετε με αυτό.
17: Δεν με αγχώνει. Γιατί
1: κάνετε. Πολύ σας απασχολεί.
17: Γιατί κάνετε.
1: Αντί να σας απασχολούν τα προβλήματα της κοινωνίας σήμερα.
17: Και δεν κάνετε σχόλια πολιτικής φύσεως.
1: Όλα ό,τι λέμε είναι πολιτικά.
17: Με ξεπερνά πολιτικά. Λέτε αγχώνει. Δεν με αγχώνει.
1: Δεν
17: με αγχώνει. Καθόλου δεν με αγχώνει. Με κάνει να κάνω πολιτικό σχόλιο και να πω πώς είναι δυνατόν να λέτε τώρα. Ότι εμείς δεν θέλουμε βουλευτές εν ενεργεία, δεν θέλουμε πολιτικές περσόνες κλπ. Και την ίδια ώρα, αυτό που γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι απαιτείται από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν από τη θέση τους οι νυν βουλευτές, οι εν ενεργεία.
18: Δεν και απαιτεί όταν, κανένας.
17: Λοιπόν, και όταν,
18: κυρία
17: λοιπόν,
18: Λιακούλη, κάνετε λάθος.
17: Στο κηλικείο να μου επιτρέψει, Ελένη μου, στο κηλικείο θα μου επιτρέψει
18: επειδή
17: να ξέρω
18: κάνω εγώ το
17: καλύτερα
18: ρεπορτάζ,
17: τι
18: κανένας.
17: Λένε οι βουλευτές. Να μην το μεταφέρω,
18: όποιος
17: λοιπόν.
18: Θέλει, λοιπόν. Όποιος θέλει,
17: όταν ο βουλευτής
18: μπορεί
17: ερώτημα.
18: Να πάει, όποιος δεν θέλει, άρα,
17: λοιπόν,
18: δεν πάει.
17: Ωραία. Άρα λοιπόν να το βάλω θεωρητικά το ερώτημα.
19: Ναι, ωραία. Θα πάρω το πρώτο
17: να
19: διάλειμμα
17: πω,
19: τώρα.
17: Όταν είναι ένας βουλευτής εν ενεργεία και παρετείται από τη θέση του ως βουλευτής, πάβει να είναι το ίδιο πρόσωπο, πάβει να έχει την πορεία, την ιστορία, την πολιτική διαδρομή.
19: Όχι, απλώς λέει δεν θέλει
17: άρα,
19: να προσώπησε
17: άρα
19: σε αυτή
17: μόνο,
19: την
17: μόνο το γεγονός ότι μία τεχνητής συνθήκη, δηλαδή η παρέτηση, είναι αυτό που έναν άνθρωπο τον μεταλλάσσει, τον κάνει κάτι διαφορετικό.
18: Αυτό
17: και
18: είναι τότε
1: αριστός. Αν δεν θέλετε να έρθετε, μην παραιτηθείτε εσείς.
17: Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Ακούστε, αφήστε
1: το
17: άγχος, με εμένα.
1: Το άγχος σας είναι αρκετά, είναι αρκετά μεγάλο. Το άγχος
17: εγώ δεν μπορώ
1: για,
17: να καταλάβω το καινούριο.
1: Και δεν είναι για την κοινωνία.
17: Ξέρετε τι γίνεται.
1: Δεν είναι για τους ανθρώπους που φτάνει 15η μέρα του μήνα και δεν βγαίνει ο μήνας.
17: Ποιο είναι το αφήγημα. Δεν μπόρεσα, παρακολουθώ στενά, όπως παρακολουθώ όλα τα κόμματα.
1: Το καταλαβαίνει η κοινωνία, αυτό έχει σημασία, κυρία Λιακούλη.
19: Τώρα θα καταλάβουμε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε με τα προγράμματα. Λοιπόν, διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγα λεπτά να δούμε τα προγράμματα, πόσο κοστολογημένα είναι και πώς θα το κάνουμε.

0: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Λότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: Now.
6: I think we start writing our own story.
8: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Πάμε να ανοίξουμε ένα δεύτερο γύρο. Λοιπόν, αν και συνεχιζόταν και στο break, και θέλω να έρθω στον κύριο Λιάκο και να πω το εξής. Εσείς, όποτε η αντιπολίτευση καταθέτει μία πρόταση, τους λέτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Όταν την καταθέτουν, τους λέτε πόσο κάνει. Όταν σας απαντούν πόσο κάνει, τους λέτε ότι πάλι αυτές οι προτάσεις είναι ανεύθυνες. Και θέλω να ρωτήσω, τι πρέπει να κάνει τελικά η αντιπολίτευση κατά την άποψη της κυβέρνησης? Να σταματήσει να προτείνει? Και επίσης, μιας και νομοθετήθηκε ότι τα προγράμματα θα κοστολογηθούν, ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα να λέει ο Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, λέω την πρόταση, κάνει 35 η πρότασή μου για δωρεάν μεταφορά στους νέους 17-24, ή να λέει ο Τσίπρας για όλους και να λέει ότι κάνει 100.
10: Ναι, εδώ πάμε σε δύο βασικές σκέψεις. Η πρώτη είναι ότι όντως η αντιπολίτευση κάνει προτάσεις, σπάνια κοστολογημένες, γιατί είπατε ότι κάποιες φορές είναι κοστολογημένες.
9: Ναι, όταν τις κάνει πάλι έχετε πρόβλημα όμως.
10: Ναι, γιατί πάντα δεν βάζει τη λογική που έχει όλος ο κρατικός μηχανισμός και κοστολογεί.
9: Μα τη δική σας
10: μέσα...
9: λογική πρέπει
10: Όχι,
9: να έχουν.
10: Είπα του κρατικού μηχανισμού και μέσα από το λογιστήριο του κράτους το πώς βγαίνουν όλες αυτές οι τιμές στο τέλος. Για παράδειγμα, η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, πάντα το Πασόκ, για παράδειγμα, που κάνει αυτή την πρόταση, την κοστολογεί 7 εκατομμύρια, όταν, 700 εκατομμύρια, με συγχωρείτε, όταν σήμερα, για παράδειγμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είπε ότι είναι μια πρόταση που κάνει 4 δισεκατομμύρια και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε αυτό το κομμάτι. Άρα, η δεύτερη σκέψη που θέλω να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι οι προτάσεις που κάνει η αντιπολίτευση είναι πάντα πάνω σε ένα πλεώνασμα το οποίο έχει παραχθεί από την κοινωνία μέσα από μια πολιτική που έχει ακολουθηθεί από την κυβέρνηση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ουσιαστική σκέψη όταν ασκείς πολιτική έχει αρχή, μέση και τέλος. Η αρχή είναι πώς θα παραχθεί ο πλούτος, η μέση είναι πώς θα το διαχειριστείς και το τρίτο μέρος είναι πώς ό,τι περισσεύει από τη διαχείριση την οποία έχεις κάνει να το επιστρέψεις στην κοινωνία. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ από την αντιπολίτευση το πρώτο κομμάτι. Πώς θα παραχθεί πλούτος? Εμείς, ως φιλελεύθερο κόμμα, έχουμε ξεκάθαρη προσέγγιση στην εμπιστοσύνη, στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
9: Ο πλούτος, για παράδειγμα, των υπερπλεονασμάτων, πώς παράχθηκε?
10: Όχι, εννοώ πώς θα αυξηθεί το ΑΕΠ.
11: Έχει παραχθεί πλούτος τα τελευταία χρόνια, 19-26.
10: Προφανώς, όταν έχει ρυθμούς ανάπτυξης πολλαπλάσιου του ευρωπαϊκού μεσοόρου,
12: έχει αποτέλεσμα.
10: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει μία λογική στο πώς όλο αυτό θα διαχυθεί προς την κοινωνία. Δέχομαι ότι πρέπει να γίνει ταχύτερα και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι όλη αυτή η συλλογική επιτυχία οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα έτσι ώστε να πάει σε μια ατομική ευημερία. Και αυτό κάνουμε, όπως έγινε με την αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως έγινε με τη δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας, όπως έγινε με το ξεπάγωμα.
11: 400.000 θέσεις, γύρω στα τα αναγνωρίζετε 400.
10: Όπως έγινε με το ξεπάγωμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που τις κατήργησε ο κύριος Τσίπρας, που απορούν για ποιο λόγο λέμε ότι κάνουν κολοτούμπες πραγματικά. Και από εκεί και πέρα, όλο αυτό το κομμάτι οφείλουμε να το κάνουμε ταχύτερα. Γίνεται μέσα από τις καλύτερες υποδομές, γίνεται μέσα από το καλύτερο σύστημα υγείας, από την ενδυνάμωση των.
11: Ουτοπική Ελλάδα παρουσιάζεται, κύριε Λιακό.
9: Θα παρουσιάσει ο καθένας τη δική του.
10: Και όλο αυτό το κομμάτι έχει μία αρχή,
9: ωραία,
10: μέση,
9: πρακτικό
10: τέλος.
9: Ερώτημα.
10: Από την αντιπολίτευση. Όχι, μα αυτό είναι το σημαντικότερο.
9: Μα, δε,
10: όταν
9: το
10: κάνεις
9: είπατε,
10: πολιτική,
9: αλλά, ναι,
10: δεν έρχεσαι
9: πρακτικό,
10: και λες, ξέρεις,
9: ωραία,
10: κάτι.
9: Λέω λοιπόν εγώ.
10: Σήμερα πόσο
9: λέω,
10: είναι το υπερπλεώνασμα,
9: λοιπόν,
10: τόσο
9: μας
10: για
9: λέει
10: φέτος,
9: η Κομισιόν,
10: άρα εμείς τα κάναμε
9: μας
10: αυτό.
9: Μας λέει η Κομισιόν και μας λένε και στην Ευρώπη και καλώς μας το λένε, παιδιά, από τους δείκτες καλά πάμε. Και όντως έχει βγει αυτό και στην ίδια της Κομισιόν. Σας λέει όμως ο πολίτης, εσείς είστε και βουλευτής με σταυρό και το έχετε καταφέρει, άρα οι πολίτες σας εμπιστεύονται και σας συναντούν και σας λένε: αδερφέ, ωραία, μου τα λέει η Κομισιόν, αλλά εγώ έχω θέμα με το σούπερ μάρκετ, έχω με το μισθό που τελειώνει γρήγορα, με τη σύνταξη που τελειώνει γρήγορα. Πώς αυτός ο δείκτης που λέει ο Ευρωπαίος ότι είναι καλός είναι εντελώς αναντίστοιχος με τη ζωή μου?
10: Σας είπα ότι χρειάζεται να κάνουμε ακόμα περισσότερα.
9: Μα πότε θα το κάνετε,
10: αυτή η συλλογική επιτυχία να γίνει και ατομική ευημερία. Και σας είπα παραδείγματα όπου έχουν γίνει θεσμικά και με τρόπο που δεν γυρνάμε πίσω. Όπως είναι η αύξηση των μισθών, η αύξηση των συντάξεων και όλα αυτά τα οποία προανέφερα, μην τα ξαναπώ. Άρα, όλο αυτό το οποίο έχει πετύχει, ξαναλέω, και αυτό το ξεχνάει πολύ συχνά η αντιπολίτευση εν γέννη. Αυτό που έχουμε πετύχει, το έχει πετύχει η ελληνική κοινωνία μαζί με την κυβέρνηση. Αλλά ουσιαστικά είναι επιτυχία της ελληνικής κοινωνίας. Το να έρχεσαι και να έχεις μια μηδενιστική λογική απέναντι σε αυτά τα οποία γίνονται, δεν στρέφεσαι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση. Στρέφεσαι απέναντι σε αυτά τα οποία με κόπο πέτυχε η ελληνική κοινωνία. Και μην ξεχνάμε ότι τα 10 χρόνια κρίσης στέρισαν σχεδόν το 1/4 του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος. Άρα για να έρθεις στο σημείο το οποίο ήσουν και να το υπερπηδήσεις, πρέπει να κάνεις πράγματα μεγαλύτερα από αυτά που θα έκανες
11: σε
10: κανονικές
11: συνθήκες. Το 11 με 15.
10: Άρα,
11: για να τα λέμε και σωστά.
10: Άρα το να μπεις σε μια λογική, κουνάω το δάχτυλο, είναι όλα μηδενιστικά, δεν γίνεται τίποτα. Νομίζω ότι και από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι μια καλή εικόνα στο να καταλάβει η αντιπολίτευση ότι δεν μπορεί να προχωρήσει πάνω σε αυτή τη
9: λοιπόν,
10: λογική.
9: Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κύριε Λιακούλη. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Λιάκος. Εγώ
12: επανέλαβα
9: ότι ο κύριος Ανδουλάκης, για παράδειγμα, την τελευταία φορά όταν ήταν στην Δραπετσόνα που είχε κάνει συγκεκριμένη πρόταση, την κοστολόγησε. Μετά σας είπα που θα βρείτε τα χρήματα και ήρθε το τσάμπα 1, τσάμπα 2, αφορούσε και τον κύριο Ανδουλάκη.
12: Να θυμίσω τώρα για τα ταξί που παίρνουν τα παιδιά που έχουν πιει. Στον κύριο Λιάκο, να το θυμίσω αυτό.
10: Έγινε αυτό το μέτρο.
12: Θυμάστε λοιπόν που είχε ανακοινωθεί.
10: Έγινε αυτό το μέτρο.
12: Θυμάστε λοιπόν που είχε ανακοινωθεί σε αυτό το τραπέζι.
10: Έγινε
12: από την κυβέρνηση. Ότι ένα πολύ καλό μέτρο για τους νέους ανθρώπους και λοιπά από εσάς ανακοινώθηκε.
10: Μα έγινε.
12: Αν εσείς δεν το κάνατε.
10: Μια σκέψη, το
12: άλλο σας λέω, κύριε Λιάκο, βιάζεστε πολύ. Γιατί?
10: Δεν βιάζομαι.
12: Απλά
10: προσπαθείτε.
12: Ακούστε, λέει.
10: Φαίνεται
12: πόσο.
9: Ωραία, αφήστε τη μόλις, γιατί μόλις πήρε το λόγο. Ένα λεπτό να τα πει για να μπορέσουμε να μοιράσουμε και σωστά τον χρόνο. Ελάτε, κύριε Λιακούλη. Ελάτε. Μην απευθύνεστε το ένα στον άλλο. Να τα πάμε ωραία, να τα ακούσει και ο κόσμος να καταλάβει τι λέτε.
12: Το εξή. Όταν ανακοινώσατε σε αυτό το πάνελ, ήμουνα και εγώ εδώ, ότι θα κάνετε το μέτρο αυτό, τα παιδιά που πίνουν το βράδυ μετά τη διασκέδαση, η κυβέρνηση θα τους παίρνει ένα ταξί για να τα πάει με ασφάλεια στο σπίτι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, κύριε Λιάκο, εσείς που ξέρετε, πόσο το μέτρο αυτό το είχατε κοστολογήσει.
10: Έγινε αυτό το μέτρο, ξαναλέω.
12: Σας ρωτάω πόσο το είχατε
10: ξαναλέω.
12: Κοστολογήσει.
10: Έγινε,
12: το είχατε
10: έγινε
12: κοστολογήσει.
10: Αυτό το
12: τι σας
10: έγινε
12: ρωτάω,
10: αυτό το μέτρο.
12: Το είχατε κοστολογήσει όταν
10: έγινε,
12: το ανακοινώσατε.
10: Δηλαδή μια σκέψη,
12: σας ρωτάω κάτι άλλο και λέτε κάτι
10: σκέψη,
12: άλλο.
10: Μια σκέψη η οποία υπόθηκε
12: ναι,
10: σε αυτό το στούντιο.
12: Δεν ήταν σκέψη.
10: Σκέψη ήταν.
12: Δεν ήταν σκέψη. Κύριε Πιέρο, ήταν σκέψη.
10: Ναι, του αρμόδιου
12: υπουργού. Μα συζητάγαμε ένα βράδυ γι' αυτό.
10: Και την είπε. Και
12: ναι.
10: Από εκεί και πέρα.
12: Και μετά την πήρε πίσω.
9: Πείτε μου καργάλο. Λίγο για τα δικά σας τώρα. Ωραία, ακούστηκε αυτό. Ωραία, πάμε και στα δικά σας.
12: Πάει και
10: έχετε
12: αυτό.
10: Να μας πείτε προτάσεις
12: δεν
10: πάνω σε αυτά.
12: Δεν είχατε λοιπόν.
10: Κάναμε το 24ωρο μετρό πάνω σε αυτά.
12: Να μιλήσω.
10: Έχετε να πείτε
12: θέλετε,
10: προτάσεις
12: θέλετε
10: πάνω
12: να μιλάτε έτσι.
10: Προβλήματα του κόσμου.
9: Ένα λεπτό, ωραία. Εντάξει, το απευθύνεστε όμως, κυρία Λιακούλη. Ένα λεπτό. Σας προτρέπω να μην απευθύνεστε ένα στον άλλο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ελάτε.
12: Λοιπόν, λέω τι θες. Ακούστε λίγο. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πει. Όπως ακριβώς ακούστηκε ωραία. Και πριν.
9: Πείτε μας και εσείς τι έχετε να πείτε.
12: Το φιλελεύθερο πρόγραμμα, το οποίο λέει ότι πάει μια χαρά, διότι υπάρχει υπερπλεώνασμα, ένα πολύ ωραίο μαξιλάρι λοιπόν. Έξω πάμε καλά, μέσα πάμε για κλάματα. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός υποφέρει στην κυριολεξία, διότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι τελευταία από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1. Το αμφισβητεί αυτό κανένας? Όχι.
9: Αφήστε το να τα πει, κύριε Λιάκο. Δεν σας διέκοψα. Μα ναι, όχι, δεν γίνεται έτσι όμως. Γιατί την κόβετε συνέχεια. Αφήστε
12: το. Λοιπόν, έδωσε τα τελευταία στοιχεία. Τα τελευταία στοιχεία και μάλιστα το ευρωβαρόμετρο έδωσε και ποιοτικά στοιχεία, τραγικά, σε ό,τι αφορά τους νέους ανθρώπους.
9: Τα δικά σας δεν μας λέτε όμως.
12: Αμέσως θα πω. Τα μεγάλα ζητήματα. Το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, όπου σήμερα δίνει από το 48,5% μέχρι το 63,75% ανάλογα με το εισόδημα, για να πληρώσει το ενίκιο του ο μέσος Έλληνας. Και τρίτο και τελευταίο, για να πω την πρότασή μας, είναι ότι η καθημερινότητα και η ακρίβεια που καλπάζει και η οποία δεν μπορεί να αναχαιτιστεί από την κυβέρνηση. Δηλαδή, έκανε μία παραδοχή η κυβέρνηση. Σήκωσε τα χέρια ψηλά, αφού είπε πρώτα ότι είναι ο εξωτερικός παράγοντας, είναι η πόλεμη, είναι ο Τραμπ, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι ο κακός μας ο καιρός. Στο τέλος παραδέχτηκε ότι πραγματικά η ακρίβεια μαστίζει και χυμάζει την ελληνική κοινωνία. Τι είπε το Πασόκ? Το Πασόκ λοιπόν λέει με επιμονή και σταθερό πρόγραμμα ότι εμείς έχουμε ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Όταν ρωτάει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία από πού θα τα βρείτε τα λεφτά, το Πασόκ απαντά κοστολογεί καταρχήν, όπως το τελευταίο μέτρο με τα ταξί που έγινε ο κακός χαμός, λέγοντας ότι εμείς για τα, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κακός χαμός για μια κοστολογημένη πρόταση, έτσι όπως την παρουσιάσαμε, και η Νέα Δημοκρατία, παρότι δεν είχε κοστολογήσει, γι' αυτό το έφερα πριν το παράδειγμα με τα ταξί, παρόλα αυτά μίλαγε. Είπαμε για τους φόρους, για τη μείωση του ΦΠΑ και ξέρετε πολύ καλά ότι περάσαμε ένα ολόκληρο εξάμηνο να εξηγούμε πώς τα μέτρα αυτά θα περάσουν στα λαϊκά στρώματα και κυρίως και πρώτιστα η φορολόγηση, τα βάρη τα οποία μοιράζονται, ο πλούτος ο οποίος πρέπει να φορολογηθεί τίμια, έντιμα πρέπει να αγγιχθεί. Όταν, για παράδειγμα, καταθέσαμε την πρόταση για τις τράπεζες, θυμάστε πολύ καλά τη συζήτηση που χώρισε στη Βουλή επί μία ολόκληρη μέρα για το αν αυτό θα ήταν εφικτό να γίνει. Τελικά αποδείχτηκε μετά από 1,5 μήνα ότι και εφικτό ήταν, αλλά η κυβέρνηση δεν ήθελε να το υιοθετήσει. Άρα, το μείγμα της πολιτικής είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς δεν είμαστε τροχονόμοι των μεγάλων συμφερόντων. Αυτόν τον ρόλο τον έχουμε αφήσει για τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, για το ρόλο αυτό τον κάνει μια χαρά. Τον εκτελεί μια χαρά.
7: Πάμε στον κύριο
12: Καρπουσή.
7: Λοιπόν, τώρα, επειδή μιλάμε για οικονομία, κύριε Καρπουσή, διαβάζω μόταμο από τον πρόεδρό σας απόψε. Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 19 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Δηλαδή, συνεχίζει ο κύριος Τσίπρας, η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως και πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της γύρω στα 6 της κλπ. Εγώ θα δεχθώ ότι ο κύριος Τσίπρας άφησε χρήματα στα ταμεία και μας έβγαλε από το μνημόνιο και έκανε μία ρύθμιση του χρέους. Όμως με αυτή τη φράση του παραδέχεται ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης στην τελευταία επταετία είναι επιτυχημένη, αφού η οικονομία υπεραποδίδει κάθε χρόνο, πολύ περισσότερα από τα πλεονάσματα που χρειάζεται, και αφού το προϊόν της οικονομικής ανάπτυξης είναι αρκετό από μόνο του να υλοποιήσει ο κύριος Τσίπρας όλες τις εξαγγελίες του χωρίς καν να βάλει φόρο.
9: Ωραία.
7: Δεν είναι αυτό μια παραδοχή ότι η οικονομία πάει καλά?
13: Αυτό είναι μια παραδοχή, ναι, που σήμερα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να γίνει μια ορθολογικότερη, ναι, ανακατανομή.
7: Σωστά.
13: Με κοινωνική δικαιοσύνη.
7: Να απαντήσω.
13: Για
7: να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, πρέπει να υπάρχει μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική.
9: Και πάμε λίγο στην απάντηση.
7: Δεν πέφτουν από τον ουρανό.
13: Και πάμε λίγο στην απάντηση. Μια οικονομική πολιτική που έχει για τους πολλούς. Και εξηγώ.
7: Μάλιστα.
13: Η Ελλάδα σήμερα έχει την υποχρέωση να έχει 2% πλεονάσματα και επιλέγει η σημερινή κυβέρνηση να έχει 5% υπερπλεονάσματα 7 δισεκατομμυρίων ευρώ και επιλέγει αυτά τα υπερπλεονάσματα να έρχονται από έμεσους φόρους κοινώς από την τσέπη των πολιτών.
7: Συμφωνούμε σε αυτό. Πάμε παρακάτω.
13: Δεύτερο.
14: Όχι, δεν είναι έτσι αλήθεια.
13: Έτσι ακριβώς είναι.
14: Δεν είναι έτσι
13: αλήθεια. Όσο αφορά τα κοστολογημένα προγράμματα, και θα έρθω λίγο να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Είχε κοστολογήσει στα προγράμματά της η Νέα Δημοκρατία 12 δις απευθείας αναθέσεις, 8 δις κλειστοί διαγωνισμοί, ουσιαστικά δισεκατομμύρια να φεύγουν από τα δημόσια ταμεία χωρίς ένα ευρώ έκπτωση? Είχε προϋπολογίσει στα προγράμματα τα κοστολογημένα της μόνο για το 2025 585 εκατομμύρια ευρώ σε 400 αναθέσεις σε εταιρείες συμβούλων απευθείας αναθέσεις χωρίς πάλι ούτε ένα ευρώ έκπτωση? Από εκεί θα βρεθούν τα λεφτά, κύριε Τάκη. Από την ορθολογικότερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος με εντιμότητα.
7: Μα συγγνώμη, εγώ δεν σας είπα πού θα βρεθούν τα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι η οικονομία υπεραποδίδει και δεν χρειάζεται κανένας φόρος. Άρα παραδέχθηκε ότι η οικονομία μας πάει
13: είπε
7: καλά.
13: Ότι δεν χρειάζεται.
7: Το μείγμα του πώς θα τα διαθέσετε εσείς και αυτά, βεβαίως είναι δικό σας δικαίωμα.
13: Επίσης είπε και πάρα πολύ ξεκάθαρα.
7: Μισό λεπτό. Αλλά όταν λέει ότι η οικονομία τα τελευταία 7 χρόνια υπεραποδίδει και εγώ δεν χρειάζομαι κανένα φόρο επιπλέον, διότι υπάρχουν τα χρήματα για να τα δώσω,
14: σημαίνει ότι παραδέχεται ότι αν μη τι άλλο η οικονομία πάει καλά. Αυτό... Διότι αν δεν πήγαινε καλά, πώς θα υπεραπέμπει.
11: Αυτό για το οποίο παραδέχθηκε και η ερώτηση αφορούσε, ναι, είναι το κατά πόσο θα υπάρξουν επιπλέον φορολογία, ναι, γιατί το ακούω πολύ, σε μικρούς, μικρομεσαίους
14: και
11: μεσαίους.
14: Και είπε δεν χρειάζεται
11: κανείς φόρο. Και όντως ισχύει. Σε αυτές τις κατηγορίες, στο 99% του πληθυσμού της Ελλάδας, εκεί στοχεύουμε να ελαφρύνουμε τα εισοδήματά
14: τους. Σωστά.
11: Στο 1% όμως θα υπάρξει μια άλλη φορολογική αντιμετώπιση, η οποία θα εξειδικευτεί.
14: Συμφωνώ σε όλα αυτά που λέτε.
11: Και προφανώς μιλάμε και για παραγωγή περισσότερου πλούτου.
14: Σύμφωνοι. Παραδέχεστε όμως ότι η οικονομία πάει καλά, ότι παράγει πλούτο.
11: Με αξιοποίηση πόρων, και να σου πω κάτι, κύριε Λιάκο. Είδατε εσείς παραγωγή πλούτου με τα 70 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΟ που πέρασαν 19-26, είδατε μικρομεσαία επιχείρηση
10: όχι,
11: να αναπτύσσεται.
10: Θέλω να μου πείτε ποιο μοντέλο οικονομικό θα ακολουθήσετε, γιατί δεν έχει καταλάβει κανείς το. Σας το είπα και πριν, ότι πάτε μόνο στο τέλος και τώρα στην τοποθέτησή σας αυτό κάνατε. Πήγατε στο τέλος και μας είπατε πώς θα αλλάξετε το μείγμα της φορολογίας. Το τι θα φορολογήσετε, δεν μας το έχετε πει ποτέ. Και όχι μόνο εσείς. Κανένα
11: θα το μάθει σε λίγο. Μην αγχώνεστε.
10: Όταν εμείς θα το φτάσαμε τις επενδύσεις
11: στο 17%, δεν θα κάνουμε, δεν θα κρατάμε τους έμεσους φόρους τόσο ψηλά που να τους πληρώνει ο κόσμος μονίμως στο ράφι. Αυτό είναι που δεν θα κάνουμε.
10: Θέλετε να μας πείτε πώς θα πάτε. Γιατί αν μας μιλάτε, όπως έλεγε το μανιφέστο σας, για αριστερά και ότι. Και τις άλλες δύο κατηγορίες, τις οποίες είχε την ριζοσπαστική αριστερά, την πολιτική οικολογία και τη σοσιαλδημοκρατία, που απέτυχαν σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα.
11: Εσείς θεωρείτε σήμερα το 2026
10: να μας πείτε αν θα ακολουθήσετε κάποιο διαφορετικό μοντέλο. Θα εμπιστευτείτε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
14: Δεν μπορεί να το φορολογήσει, γιατί θέλει αναθεώρηση.
11: Ήταν και πάρα πολύ ξεκάθαρο και αποκρίθηκε από την συνέντευξή του ότι ήταν η πιο έντιμη διακυβέρνηση που είδε. Αυτό αποκρίθηκε
10: για το υπερπλεώνασμα.
11: Είστε στη Βουλή και γνωρίζετε το θεσμικό πλαίσιο, το συνταγματικό.

0: είστε λαλίστατος, όμως δεν μιλάτε για την πείνα του λαού. Για την πείνα δεν μιλάτε, για την ακρίβεια δεν μιλάτε. 250 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος έχει ρυθμιστεί μόνο το 18,6.
1: Δεν ακούγεστε όταν μιλάτε όλοι μαζί. Δεν ακούγεστε όταν μιλάτε όλοι μαζί. Θέλετε να ακούγεστε ή θέλετε να μιλάτε όλοι μαζί και να γίνετε βαβούρα? Δεν ακούγεστε. Δεν το καταλαβαίνετε. Εναντίον σας είναι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Λιάκος με την κυρία Λιακούλη και τον κύριο Καρπουστή δεν θα συζητήσουν για να συμφωνήσουν. Έτσι, αλλιώς τις αντίθετες απόψεις θέλουμε να ακούσουμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Λιάκου που ήταν μαζί μας, την κυρία Λιακούλη, ευχαριστούμε πολύ, και τον κύριο Καρπουχτσή, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και εσείς. Λοιπόν, και μιας και έχουμε και τα δικά μας και κάθε βράδυ κλείνουμε τα θέματα τα κοινωνικά, πάμε να δούμε για την ακρίβεια τι γίνεται και θα μας πει και ο Δημήτρης αν θα υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία σχετικά με αυτή.
3: Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού προκαλεί το συνεχιζόμενο πρόβλημα με την ακρίβεια που πλήττει οριζόντια το σύνολο των ελληνικών νοικοκυριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου τους επικεφαλείς των βασικών φορέων της αγοράς. Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.
4: Γενικώς έχω κόψει το κρέας. Θα πάρω μια φορά το μήνα, ας πούμε.
5: Τα απαραίτητα τώρα, είτε 50 λέγεται, είτε 40 λέγεται, είτε 80 λέγεται, θα τα πάρεις.
3: Η στόχη της πρωτοβουλίας του Πρωθυπουργού είναι η συμφωνία για φρένο στις τιμές των αγαθών, ανακοίνωση για ένταση των ελέγχων και αυστηροποίηση των ποινών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει στους παράγοντες της αγοράς την εικόνα που επικρατεί σήμερα και θα τονίσει ότι οι τιμές των αγαθών οφείλουν πλέον να ακολουθήσουν την πτώση στις τιμές των καυσίμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στα $74 το βαρέλι. Στις 4 Ιουνίου ήταν στα $102, 19 Μαΐου στα $115 και 4 Μαΐου στα $120. Σύμφωνα πάντως με νέα έρευνα του ΕΛΚΑ, η Ελλάδα είναι από τις φθηνές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο ωστόσο δεν πιστοποιείται από τις τιμές που εμφανίζονται στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Η έρευνα αυτή υποστηρίζει πως η Γερμανία εμφανίζεται ακριβότερη κατά 39%, η Γαλλία κατά 36%, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 26%, η Ρουμανία κατά 20% και η Βουλγαρία κατά 17%. Ακριβότερη από την Ελλάδα είναι επίσης και η Ισπανία κατά 14%.
6: Δεν περιλαμβάνεται με σύγκριση το κομμάτι των μισθών, το κομμάτι των εισοδημάτων. Δεν είναι κάτι που μείνει. Ουσιαστικά αυτό που δείχνει το συγκεκριμένο είναι σε τι καλάθι, σε τι ράφι στην πραγματικότητα έχει πρόσβαση ο καταναλωτής.
3: Η έρευνα βασίστηκε σε τιμές από πλατφόρμες σύγκρισης τιμών και από αλυσίδες σούπερ μάρκετ με στοιχεία του Μαΐου του 2026. Συνολικά εξετάστηκαν 40 κατηγορίες προϊόντων, μέσα από δείγματα άνω των 6.000 τιμών και 48 διαφορετικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ στις χώρες που συμμετείχαν στη σύγκριση.
7: Μέχρι σήμερα, μέχρι εχθές, συζητούσαμε και λέγαμε γιατί το γάλα το βρεφικό στην Ευρώπη, στη Σουηδία έχει 13 ευρώ και στην Ελλάδα έχει 24.
3: Η ακρίβεια πυροδοτεί καθημερινά πλέον και πολιτικές εντάσεις, καθώς η αντιπολίτευση έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα της το συγκεκριμένο θέμα.
8: Ότι υπάρχει ενίσχυση, υπάρχουν τα επιδόματα, είναι προσωρινές λύσεις απολύτως απαραίτητες, αλλά ο κόσμος δικαιούται και εμείς υποχρεούμαστε να το δώσουμε περισσότερα. Βεβαίως το πήρε πάνω το Πρωθυπουργός.
9: Ο κόσμος στην καθημερινότητα του ενδιαφέρει ένα πράγμα, η τσέπη του, η ακρίβεια, η οποία απομειώνει το διαθέσιμο εισόδημα. Το λένε και οι δείκτες, έχουμε το χαμηλότερο εισόδημα στην Ευρώπη.
3: Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι αν οι συσκέψεις, οι συμφωνίες και τα μέτρα θα μεταφραστούν σε πραγματική μείωση τιμών στο ράφι.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, έχεις να μας πεις για κάποια παρέμβαση με Μητσοτάκη για την ακρίβεια?
1: Θα υπάρξει μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ.
2: Θέλω να το ακούσει αυτό η Ελένη για να καταλάβει ότι θα έχουμε παρέμβαση.
10: Γιατί θα πάνε όλα καλύτερα.
2: Περίμενε.
10: Για άλλη μια φορά.
2: Περίμενε.
1: Και τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, για το θέμα των τιμών. Πρέπει να πούμε ότι η βενζίνη και τα καύσιμα ήδη έχουν πέσει. Και η απέτηση της κυβέρνησης είναι να πέσουν κι άλλο. Εγώ σήμερα που ήρθα στο κανάλι είδα δύο βενζινάδικα. Στο ένα η αμόλυβδη ήταν στο 1,85 και στο άλλο 1,87. Άρα λογικά και το πετρέλαιο ήταν στο 1,40. Άρα λογικά θα πέσει και κάτω από 1,80 το επόμενο διάστημα.
2: Να γίνει για να είναι λογικό.
1: Και η πτώση των καυσίμων θα πρέπει να συμπαρασύρει και την πτώση των τιμών. Διότι όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, λέει κανείς ότι είναι λογικό να ανεβαίνουν οι τιμές. Όταν πέφτουν τα καύσιμα, πρέπει
2: μισό
1: να πέφτουν.
2: Για να
1: τιμές.
2: Πάμε λίγο και στην ουσία.
1: Θα υπάρξει λοιπόν η παρέμβαση με τα σούπερ
2: μάρκετ. Θα γίνει για να υπάρξει μια συμφωνία για συγκράτηση τιμών με το ΣΕΒ και τα σούπερ μάρκετ.
1: Σωστά, στο Μέγαρο
2: Μαξίμου. Άρα θα υπάρξει μια συμφωνία.
10: Να ρωτήσω, τώρα πρέπει να γίνει. Έχει γίνει, δεν έχω καταλάβει.
1: Όχι, τώρα που έχει τελειώσει
2: έχει
1: ο πόλεμος. Τώρα που έχει τελειώσει
2: συζητήσεις.
1: Ο πόλεμος και όλα μπαίνουν σε νέα βάση.
10: Ναι, ο και όταν δεν ήταν ο πόλεμος.
1: Και όταν δεν ήταν ο πόλεμος είχε μπει το πλαφόν, Ελένη.
10: Δεν γινόταν.
1: Βεβαίως.

0: και είχε μπει το πλαφόν.
1: Ναι, είχε τώρα... ξανακάνει συζήτηση με εταίρους και κάνει.
0: Είχε μπει το πλαφόν κέρδους.
2: Τώρα, λοιπόν... Και τι, στο διατάφτα, ρε παιδί μου.
0: Τώρα, λοιπόν...
2: Είχε κάνει συναντήσεις και... Πω...
1: Είχε μπει το πλαφόν, σου λέει. Και είναι αλήθεια.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τι θα γίνει τη Δευτέρα.
3: Ωραία, για πες τι θα γίνει τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, λοιπόν, θα συναντηθεί.
2: Μα να μας λες τώρα παραμύθια.
1: Άστο να τα πει η Ελένη μου όμως τώρα, κάτσε, γιατί δεν τα άκουσες καν.
0: Το ρεπορτάζ μου δεν είναι παραμύθια, Ελένη. Ωραία.
2: Δεν λέω για το ρεπορτάζ. Λες, λέω ότι αυτά που λένε.
0: Αυτά που λένε θα λες ότι λένε παραμύθια αυτοί.
1: Όχι αυτοί. Αυτό εννοούσα.
0: Ωραία. Εγώ δεν λέω παραμύθια.
2: Μα δεν είπα για σένα. Μην ταράζεσαι.
3: Πες μας τι θα γίνει.
2: Όταν εσύ αρχίζεις και λες Ελένη, ωραία, ωραία. Και λες ανακρίβεις.
0: Τι σχέση έχει ο Τσίπρας, παιδί μου, εγώ κάνω μια εκτίμηση.
1: Άστο να τα πει, Ελένη μου, φτάνει τώρα, εντάξει, εντάξει.
0: Μα στον Τσίπρα να φέρουμε, όχι σε σένα.
1: Ωραία, φτάνει, καταρχάς φτάνει με τις φωνές, φτάνει με τις φωνές. Λίγο ηρεμία, λίγο ηρεμία, εντάξει.
0: Εγώ με ενδιαφέρει τι θα πεις για μένα. Πες ό,τι θες για την Νέα Δημοκρατία, δεν με ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, κουράζει αυτό που κάνετε με τις φωνές, τώρα φτάνει. Λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο πολιτισμένα. Πάμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα γίνει λοιπόν η συνάντηση αυτή τη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει τα θέματα που πρέπει να τεθούν επιτάπητος, θα θέσει και τις κόκκινες γραμμές από την πλευρά της κυβέρνησης στους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και θα μιλήσει και για τις συνέπειες που θα έχουν οι ιδιοκτήτες και τα σούπερ μάρκετ αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία που εν πωλής σε κάποια προϊόντα είναι καθαρή εσχροκέρδια. Διότι αν μπει κανείς.
1: Αλλά στόχος είναι η συγκράτηση των τιμών.
0: Και η μείωση, όχι η συγκράτηση. Διότι αν μπει κανείς στο πόσο κάνει και δει ένα προϊόν και δει ότι από ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο σούπερ μάρκετ η απόσταση μπορεί να είναι και 3 και 4 και 5 ευρώ, καταλαβαίνει ότι εδώ σε συγκεκριμένα προϊόντα υπάρχει εσχροκέρδια. Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη, θα το πω αυτό. Έλεγε ένα παράδειγμα στα Χανιά. Ένας παραγωγός λοιπόν έδωσε. Νομίζω γραβιέρα στο σούπερ μάρκετ στην τιμή των 9 ευρώ και ξέρεις πόσο την πουλήσε το σούπερ μάρκετ 18. Όταν λοιπόν την παίρνεις 9 και την πουλάς 18, προφανώς εσχροκερδείς.
2: Ποια ευθύνη είναι για να καταλάβουμε. Ποιανού ευθύνη
0: και
2: είναι.
0: Του σούπερ μάρκετ που εσχροκερδεί και της πολιτείας που πρέπει να κάνει ελέγχους. Φυσικά. Μα γι' αυτό και γίνεται η συνάντηση τη Δευτέρα.
1: Επειδή εγώ δεν μπορώ σε αντίθεση με εσάς να φωνάζω.
2: Ωραία. Λέω.
1: Ναι. Που, Ελένη μου, δεν μπορώ να φωνάξω.
2: Κάνουν παρατηρήσεις, λοιπόν, λες και είναι ρεπόρτερ.
1: Υπόθηκε.
2: Δεν είναι
1: κυβερνητικά στελέχη. Λέω κάτι απλό. Ότι όταν γίνονται τέτοιες συναντήσεις, και το ξέρουμε και τρεις καλά αυτό, και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεατριές μας, προφανώς γίνονται γιατί έχει προλιανθεί το έδαφος και σίγουρα θα υπάρξει μια συμφωνία. Δεν γίνεται για να.
0: Σωστά.
1: Δεν
0: σωστά.
1: Συναντιούνται για να οδηγηθούν
0: και
1: σε αδιέξοδο.
0: Επίσης...
1: Τη Δευτέρα θα έχουμε ανακοινώσει.
0: Και επίσης...
2: Τι έγινε, παιδί μου, με αυτό.
1: Θα δούμε.
2: Μα το θέμα είναι να υπάρχουν έλεγχοι.
1: Ναι, άλλο λέω. Θα δούμε το αποτέλεσμα.
2: Συζητάμε. Λέμε, έχω ξέρει.
1: Αποτέλεσμα.
2: Βαριέμαι. Αυτή τη συζήτηση την κάνουμε εδώ και
1: θα
2: χρόνια.
1: Δούμε το αποτέλεσμα, Ελένη.
2: Τρία χρόνια
1: θα δούμε
2: την
1: το
2: κάνουμε.
1: Αποτέλεσμα.
0: Και επίσης
2: πρωτοβουλίες
0: επειδή...
2: ο Πρωθυπουργός, πρωτοβουλίες ο Υπουργός, πρωτοβουλίες
1: η Επιτροπή. Θα δούμε
2: Επιτροπή,
1: το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση, αυτή τα ρυθμίζει.
2: Και πας στο σούπερ μάρκετ και σου
1: έρχεται... Θα δούμε τα αποτελέσματα.
2: Ο λογαριασμός και σε αφήνει σίξη.
0: Ελένη μου, όταν θα γίνει Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και εσύ για τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού θα λες.
1: Μέχρι τότε. Επειδή έχουμε και καιρό
2: να
1: ακόμα, δεν έχουμε εκλογές άμεσα,
2: είπες,
1: θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Αθηναίδα Νέγκα. Λοιπόν,
2: να
1: κλείστε
2: υπόθυμα.
1: Τώρα να κάνουμε μια ωραία αυτοφώνηση.
0: Λοιπόν, να συγκινηθείς.
1: Και συνεχίστε μετά οι δυο σας έξω εδώ στο στούντιο. Μπορείτε να κάτσετε μέχρι το ξημέρωμα. Τώρα είναι η Νέγκα. Αμέσως μετά καλύτερα αργά.
2: Εσύ είσαι τόσο αγαθός.
1: Εγώ είμαι των χαμηλών τόνων. Δεν μπορώ τις φωνές. Τις φωνές δεν μπορώ.
2: Σας... Σε ξέρουμε τι
1: δεν μπορώ
2: τις
1: φωνές εγώ.
2: Άστα τώρα
1: είμαι
2: αυτά.
1: Των χαμηλών εντάσσεων
2: πες
1: εγώ. Λοιπόν,
2: πες μας κάτι άλλο που δεν ξέρουμε.
1: Αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Αθηναίδα Νέγκα. Καλεσμένος της Αθανάσης Μπισκαδουράκης. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10. Εδώ σταθερά. Καληνύχτα.
2: Καλό βράδυ.
4: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Αν κάτσει ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
1: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
2: Μάγκε, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μπα που θελά.
2: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξει.
1: Εσύ θα την αλλάξει.
0: Εγώ την άλλαξα χθε, δεν πέφτει.
2: Άλλαξε την άρε.
3: Είναι η κονούλα μου.
0: Ωρε, κουτσούρι.
4: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο απόψινός καλεσμένος ζει, παθιάζεται, έχει εμπειρίες για 10 ζωές μαζί. Διηγείται τη ζωή του ξανά και ξανά, γιατί υπάρχουν προσθέσεις, υπάρχουν δώρα, όπως λέει ο ίδιος. Και δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν είναι ο πιο λογικός ή ο πιο τρελός άνθρωπος που ξέρω. Μαζί μας είναι ο Θανάσης Βυσκαδουράκης.
1: Τι ωραία εισαγωγή. Ο πιο φευγάτος, θα λέγεις, καλεσμένος. Ωραίο να είσαι φευγάτος.
0: Είναι καλό.
1: Ναι, έχω καταλάβει. Το ελιξίρι της ζωής είναι η αφαίρεση. Θα το λέω για πάντα. Αφαιρέστε όσα περισσότερα μπορείτε στη ζωή σας. Όσο περισσότερη αφαίρεση κάνουμε στα υπάρχοντα είδη, θα είμαστε πιο ευτυχισμένοι και πιο χαρούμενοι και πιο φευγάτοι. Το κλέψα από σένα τώρα.
0: Από την ώρα που μπήκε στο στούντιο, έχουμε συζητήσει για 100 πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση ότι δεν προλαβαίνω να σ' ακούσω. Τα μικρά διαστήματα που δεν βλεπόμαστε ή δεν συναντιόμαστε κάπου, γεμίζεις από εμπειρίες. Συμβαίνουν πράγματα στη ζωή σου συνεχώς και μου λες είναι πολλά τα δώρα.
1: Είναι.
0: Ποια είναι τα δώρα?
1: Ίδια ζωή.
0: Ίδια
1: ζωή. Όταν ξυπνάς το πρωί, είσαι υγιής. Έχεις το παιδί, έχω το παιδί μου, έχω τη γυναίκα μου, έχω τους φίλους μου. Με κάλεσε μια πολύ ωραία εκπομπή, η Αθηναής. Δηλαδή, γιατί να μην είμαι χαρούμενος? Γιατί πρέπει να με κλάψας, είμαι ψήμυρος Έλληνας?
0: Ναι.
1: Ή να ζητάω παραπάνω από όσα μου δίνει ο Θεός? Όχι, αυτά τα λίγα που μου δίνει, ας τα απολαύσω. Αυτό λέω. Απολαύστε τα λίγα και τα καλά. Βγείτε έξω, παίξτε με τα παιδιά σας. Τα παιδιά γιατρεύουν την ψυχή του ανθρώπου.
0: Μου έλεγες προηγουμένως και μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι δεν θες να βγαίνεις χωρίς την οικογένειά σου έξω.
1: Γιατί να βγω?
0: Δεν έχεις ανάγκη να βγεις με τους φίλους σου.
1: Όχι.
0: Τίποτα. Θες εκεί, είσαι αφοσιωμένος.
1: Να έρθουν οι φίλοι μου όσοι έχουν παιδιά.
0: Άμα κάποιος δεν έχει παιδί, τι κάνεις δηλαδή? Τρέπορτα.
1: Κάθεσαι στη γωνία. Δεν υπάρχει να μου πάρει την προσοχή μου.
0: Ναι.
1: Γιατί με ενδιαφέρει το παιδί μου, η φίλη να περάσει καλά, ο γιος μου στο εστιατόριο. Από το να κρατάει ένα τάμπλετ και εγώ να μιλάω με σένα και το παιδί να...
0: Ναι.
1: Όχι. Θέλω η παρέα, το τραπέζι για μένα, το φαγητό είναι ιερό.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι ιερό πράγμα το τραπέζι. Το λέω και στο γιο μου. Κάνουμε το σταυρό μας, ευχαριστούμε τη μαμά ή στο εστιατόριο που πάμε και πρέπει να είμαστε μαζί, να μιλάμε, να συζητάμε και να παίζουμε παράλληλα. Δηλαδή μπορεί πάνω στο τραπεζομάτιο να παίξουμε τρίλιζα. Μπορεί να παίξουμε μόνο με φυτό ζώο πράγμα στο εστιατόριο. Να κάτσουμε παραπάνω.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, γιατί λες ότι είσαι συνεχώς με το γιο σου, ξέρω από πρώτο χέρι ότι εκεί θα σε βρουν στην πλατεία Βρυλισσίων.
1: Εκεί.
0: Είσαι ο μπαμπάς ο οποίος δεν κάθεται ποτέ να πιει καφέ.
1: Και με το γιο της συνεργάτης της Ευελίνας.
0: Της Ευελίνας νύχτα είστε φίλοι και είναι και τα παιδιά σας φίλοι.
1: Ναι, τον Κωνσταντίνο τον αγαπώ το γιο της.
0: Οπότε είσαι αυτό το πράγμα. Έχεις σκεφτεί πως είμαι υπερβολικός?
1: Όχι, γιατί? Μα τα παιδιά δεν γιατρεύουν την ψυχή μας. Αν κάνω παρέα με ενήλικες, ακούω μόνο βάσανα, ακούω μόνο αρρώστιες, ακούω μια επαγγελματική διαστροφή, με διώξαν αυτό μου κάνουν. Ενώ τα παιδιά, μόνο γελάς. Σου ζητάνε να παίξεις, δεν κουράζονται, εσύ κουράζεσαι, φαίνεται ηλικία, νιώθω ότι έχω μεγαλώσει, πίνω τις βιταμίνες μου και προσπαθώ μέσω των παιδιών να αποκτήσω ξανά την νεανική μου ζωή, δηλαδή την νεανική μου τρέλα. Γιατί τα παιδιά θα παίξεις, θα γελάσεις, θα κυνηγηθείς. Και δεν θα σου δημιουργήσω και προβλήματα. Οι μεγάλοι δημιουργούν προβλήματα.
0: Ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο.
1: Ενώ τα παιδιά δεν δημιουργούν. Παίζουν.
0: Η γυναίκα σου, επειδή όλα τα πράγματα ξέρεις στη σχέση και στο γάμο, είναι μια περίεργη ευαίσθητη ισορροπία.
1: Ναι,
0: πολλές φορές οι άντρες νιώθουν παραμελημένοι όταν εμφανίζεται ένα παιδί, παίρνει όλη την αγάπη της συζύγου και αυτοί αγαπάνε το παιδί, αλλά λίγο παραγωνίζονται. Σου έχει πει ποτέ η γυναίκα σου? Κάτσε ρε παιδί μου, είσαι όλη μέρα με το γιο μας. Θέλω να πάμε κάπου μόνοι μας, να πάμε ραντεβού, να πάμε διακοπές. Είχες τέτοια κρούση?
1: Όχι, δεν έχω, γιατί βγαίνει αυτή με τις φίλες της.
0: Άρα, στην οικογένεια Βυσκαδουράκη έχουμε...
1: Η σύζυγος να βγαίνει με τις φίλες της.
0: Βγαίνει με τις φίλες
1: να της. Να πάρει την Ευελίνα, την Αθηναής και να πάνε βόλτα.
0: Να ξεσκάσει.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Να πάνε στα μαγαζιά, στα κέντρα, αυτό που θέλει να πάνε. Ναι. Και εγώ θα μείνω με το παιδί πίσω. Είναι χαρά μου να μείνω με το παιδί.
0: Εκεί.
1: Να το κάνω μπάνιο, να κοιμηθούμε μαζί, να βάλουμε τις πιτζαμούλες μας, να δούμε ταινία, να παίξουμε PlayStation. Ναι, ή θα βγούμε πλατεία, το κλασικό, ή θα πάμε σε ένα φίλο. Πάλι όμως με παιδιά.
0: Με παιδιά.
1: Αρκεί να βγει η Κατερίνα με τις φίλες της έξω, να ξεκουραστεί. Γιατί λέμε εμείς στο σπίτι είμαστε δύο άντρες και πρέπει να ξεκουράσουμε τη μαμά μας.
0: Οπότε...
1: Έχουμε μία γυναίκα στο σπίτι.
0: Κατάλαβες, τώρα τα ακούνε αυτά μαμάδες, οι οποίες δεν έχουν αυτή τη συμπεριφορά στο σπίτι και θα λένε ο Βυσκαδουράκης όμως λέει ότι πρέπει να προσέχουμε τη μαμά και την σύζυγο.
1: Πρέπει. Δεν πρέπει να την ξεκουράσω που μου έφερε το γιο μου στη ζωή.
0: Είσαι ο απόλυτος οικογενειάρχης, επειδή ακριβώς, εικάζω τώρα, έτσι, δεν είχες οικογένεια.
1: Ναι.
0: Έζησες χωρίς οικογένεια, οπότε τώρα θες υπερβολικές δόσεις αυτού του πράγματος.
1: Ναι, γιατί ήμουν ένα κοπρόσκυλο. Αλλά ένα καλό κοπρόσκυλο ήμουν.
0: Ναι.
1: Και από την Κατερίνα έμαθα. Γιατί... Τι λέω στο γιο μου, τρία πράγματα που πρέπει να μάθει όσο μεγαλώνει. Δεν με ενδιαφέρει οι γραμματικές σου γνώσεις. Ναι. Να μάθεις την ευθύνη, τη συνέπεια και τη μάθηση. Να μαθαίνεις. Εγώ γίνα καλύτερος άνθρωπος, δηλαδή μέσω της Κατερίνας, μαθαίνω αυτά που μου διδάσκει. Ότι είχε μια οικογένεια. Έχει ένα μπαμπά, μαμά και τρεις αδερφές και είναι αγαπημένες. Κάτι που εγώ δεν το είχα. Ούτε στο ορφανοτροφείο, ούτε όταν ήρθα στην Αθήνα. Ναι. Η ίδια οικογένεια μου με πέταξε. Η Αθήνα μου φέρθηκε πολύ πιο σκληρά από τη Θήβα. Επομένως, μπαίνοντας στην Κατερίνα και επειδή έχω αυτό το γνώρισμα της μάθησης, γιατί δεν είχα γραμματικές γνώσεις από το σχολείο, εγώ δεν άνοιξα ποτέ βιβλίο. Ναι. Αλλά μαθαίνω από την ίδια τη ζωή και μαθαίνω από αυτούς που είναι Αθηναίοι καλύτεροι από μένα. Ναι. Δίπλα στην Κατερίνα, τι έμαθα, τι εστί οικογένεια. Τι εστί αγάπη, τι εστί να κάνεις δώρα. Δηλαδή, πάμε στο σπίτι της Αθηναίης, δεν πρέπει να πάρουμε ένα δώρο. Ναι. Εγώ δεν έπαιρνα τίποτα, δεν με ενδιέφερε. Ερχόμουν σαν προσωπικότητα.
0: Δεν τα ξέρεις αυτά, δεν ήξερες το.
1: Και ποιος θα μου τα μάθει.
0: Μα άδεια χέρια, ναι.
1: Ναι, τι σημαίνει άδεια χέρια. Αλλά μου τα μάθω όλα η Κατερίνα. Και τα άμαθα, τα κράτησα και προσπαθώ να τα διονύσω, να τα μεγαλώσω και να τα αυξήσω. Άρα, μένοντας κοντά στο παιδί, περνώ καλύτερα εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, με κάνει ακόμα μικρότερο και πιο νεανίζον, ρε παιδί μου. Αλλά όχι να παλιμπαιδίζω. Γιατί μέσα από το παιδί πατάω τον εγωισμό μου.
0: Τι παράπονο έχει από σένα ο γιος σου, κάπου θα υπάρχει ένα παράπονο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι παράπονο έχει, ότι είμαι λίγο αυστηρός.
0: Είσαι αυστηρός μέσα σε όλη αυτή την αφοσίωση, είσαι αυστηρός.
1: Ναι, δεν θέλω να μιλάει άσχημα στη μαμά. Και αν μιλήσει άσχημα, να πάει να τη ζητήσει αμέσως συγγνώμη. Γιατί όλοι παρασυρώμαστε και οι μεγάλοι.
0: Βέβαια.
1: Του έχω πει και εγώ κάνω λάθος. Αλλά έχω φωνάξει τη μαμά μπροστά σου. Καπνίζω εγώ μέσα στο σπίτι, όχι. Γυρίζω σουρωμένος, μεθυσμένος, όχι. Έχω αναψυκτικά που πίνουν όλοι που εγώ δεν πίνω, όχι. Επομένως, πώς μου ζητάς.
0: Ούτε αναψυκτικό δηλαδή.
1: Ναι, όχι, εννοώ. Κοιτάξτε, του δείχνω ότι εγώ έχω μεγαλώσει με τη σπαρτιάτικη ζωή.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει που είμαι σπαρτιάτης. Ναι. Έχω πει ποτέ στη μαμά ότι μαγείρεψε ή λίγο ή. Ποτέ. Ό,τι έχει το σπίτι θα φάμε. Δηλαδή αυτό. Ήταν κουρασμένη. Μη μαγειρέψει, πάνε να φάμε έξω. Δεν θέλω να δημιουργούμε προβλήματα. Γιατί όλα λύνονται.
0: Όλα λύνονται.
1: Αρκεί να το συζητάμε και οι τρεις μαζί. Δηλαδή και οι τρεις απόψεις θα ακούσουν στο σπίτι. Και οι τρεις θα καθίσουν στο τραπέζι.
0: Η Κατερίνα τι παράπονα έχει από σένα, γιατί τσακώνεστε συνήθως.
1: Γιατί ωραία ερώτηση μου κάνεις. Δεν ξέρω, πάντως την έχω αρχόντισσα, δεν της λείπει τίποτα.
0: Ξείς, την καμιά φορά τώρα, εγώ κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Ξέρω
0: ότι είστε πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Αλλά αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι το πλήρες και το δίνουμε σε έναν άνθρωπο που τον αγαπάμε και το δίνουμε απλόχερα, δεν είναι πάντα αυτό που θέλει. Μπορεί κάπου να υπάρχει μια έλλειψη. Άλλες φορές αυτή η αγάπη να είναι υπερβολική και μη διαχειρίσιμη.
1: Ναι. Θυμάμαι στην αρχή με έλεγε ξύλο. Χαλάρωσε ξυλαράκι, πάρε με αγκαλιά, σφίξε με στην αγκαλιά. Πέσε μέσα στο στήθος μου. Ναι. Εγώ δεν με είχε πάρει ποτέ κανείς αγκαλιά.
0: Ναι, το θυμάμαι, το λέγαμε.
1: Γιατί να σε πάρω αγκαλιά, Αθηναής. Αυτό τη έλεγα. Γιατί να πω κάτι, γι' αυτό και δεν ήθελα να παντρευτώ. Δεν ήθελα τα δικά μου βάσανα, τις δικές μου ταλαιπωρίες να τις μεταφέρω σε ένα άλλο πρόσωπο. Γιατί αυτό που θα πω εγώ, η σύγχρονη κοινωνία δεν τα καταλαβαίνει. Νιώθω ότι έχω έρθει από άλλο πλανήτη.
0: Είσαι πιο μπροστά ή πιο πίσω από τη σύγχρονη κοινωνία?
1: Νομίζω είμαι πολύ πιο μπροστά και είμαι πολύ ευτυχής και πολύ τυχερός. Το πολύ μαύρο παρελθόν αυτή τη στιγμή είναι χρυσό παρόν. Να. Έχουν γυρίσει όλα ανάποδα.
0: Πας και μιλάς σε σχολεία.
1: Ναι. Και ιδιωτικά και δημόσια και στο πανεπιστήμιο.
0: Τι λες, ξέρω ότι έχεις και μαθητές, ότι διδάσκεις,
1: ναι.
0: Έτσι. Στα σχολεία τι λες, αυτό που λέμε σε πολύ απλά ελληνικά motivational speaker.
1: Αγγλικά δεν γνωρίζω, τα λες αγγλικά.
0: Δεν χρειάζεται, δεν είναι. Είναι αυτός που παρακινεί, ο ομιλητής ο οποίος παρακινεί, προτείνει, λέει τη σοφία της ζωής του, λέει πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Ένας ομιλητής.
1: Το πρώτο πράγμα που κάνω στα σχολεία, τι κάνω μέχρι τρίτη ηλικίου. Πρώτον γράφω να αγαπάω τη μαμά μου. Να αγαπάω
0: το
1: τον μπαμπά.
0: Σε πίνακα.
1: Ναι, κατευθείαν. Είτε ναι. Ιδιωτικό είτε δημόσιο σχολείο.
0: Ναι.
1: Να αγαπάω τους δασκάλους, να αγαπάω το σχολείο. Είναι οι τέσσερις ωραιότερες προτάσεις της ζωής σας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πιο σημαντικό μετά από τον μπαμπά και τη μαμά ή τη μαμά τον μπαμπά, ο δάσκαλος και το σχολείο. Αυτά που σας μαθαίνουν το σχολείο, όχι. Ότι ένας γονέας αφήνει το παιδί του στο σχολείο, στο δάσκαλο, είναι ιερό πράγμα.
0: Ναι, είναι.
1: Ότι ο δάσκαλος αναλαμβάνει το παιδί μου. Εγώ είμαστε δύο, λέω Ιερώνυμε, και δεν σε καταφέρνουμε. Ένας δάσκαλος έχει 20 μαθητές, έχει 30 μαθητές. Άλλο ένα παιδί στα Λιώσια, στο Μενίδη, στο Κολωνάκι, στα Βρυλίσια. Είναι ήρωες οι δάσκαλοι. Και επειδή σε αυτή τη χώρα υποτιμούμε τους δασκάλους, έχουν ένα πενιχρό μισθό, Και δυστυχώς με λυπεί που πολλοί γονείς είναι επιθετικοί απέναντι στους καθηγητές. Εγώ τους καθηγητές, και ας κάνουν λάθη, τους θαυμάζω.
0: Ναι.
1: Όλοι κάνουμε λάθη. Δηλαδή, αν εμείς οι γονείς δεν προστατεύσουμε τους δασκάλους, δεν πρόκειται καμία κοινωνία και κανένα Υπουργείο Παιδείας να προστατεύσει τους δασκάλους.
0: Αυτό πώς έχει γίνει, γιατί παλιά στην Ελλάδα πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Mm. Έτσι. Δηλαδή, τα παιδιά τα δέρνανε, υπήρχε βία, ο δάσκαλος τράβαγε αυτιά, ο πατέρας μετά το ίδιο. Πώς από αυτό πήγαμε στο εσύ φταίς που το παιδί μου δεν διαβάζει.
1: Ναι.
0: Σε ένα βαθμό βέβαια, εντάξει τώρα και εγώ για να κάνω πάλι να πω το...
1: Καλά κάνεις.
0: Αν ένα παιδί δεν ενδιαφέρεται, δεν διαβάζει, δεν έχει μία ευθύνη και ο δάσκαλος. Γιατί η δουλειά του είναι να προκαλέσει και το ενδιαφέρον.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, ο δάσκαλος.
0: Όχι να πάει να παραδώσει την ύλη και να φύγει.
1: Και γιατί δεν το κάνει αυτό ο δάσκαλος. Γιατί εμείς θα το κατηγορήσουμε.
0: Δεν το κατηγορώ. Λέω απλώς ότι όλοι έχουμε διάφορες ταχύτητες που κάνουμε τη δουλειά μας. Το πάω, παραδίδω την ύλη και φεύγω, είναι μια χαμηλή ταχύτητα. Πολλές φορές σε κάποιους μαθητές αυτό φτάνει, δεν θέλει κάτι
1: έτσι.
0: Περισσότερο, έτσι. Αλλά οι δάσκαλοι που θυμόμαστε για μια ζωή είναι αυτοί που μας είπαν κάτι περισσότερο.
1: Τι σου είπα, θέλω να μάθει το παιδί μου, τη μάθηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Εγώ διδάσκω στο παιδί μου και του το λέω, το πανεπιστήμιο του δρόμου που σπούδασα εγώ. Mm. Το πανεπιστήμιο των γνώσεων στο πανεπιστήμιο, αλλά εμένα θα μάθει στο πανεπιστήμιο το δρόμο. Ο συνδυασμός των δύο πανεπιστημίων κάνει υγιείς ανθρώπους.
0: Είσαι σίγουρος ότι αυτά που λες και αυτά που ξέρεις είναι τα σωστά? Γιατί λέγαμε και προηγουμένως ότι κάθε παιδί, κάθε παιδαγωγική μέθοδος και κάθε πράγμα που τους λες, τη μία στιγμή είναι σωστό, το άλλο παιδί είναι τελείως λάθος.
1: Ναι.
0: Είσαι σίγουρος ότι το έχεις?
1: Το έχω, γιατί πρωτίστως είναι η οικογένεια. Η μαμά και ο μπαμπάς. Mm. Οι δύο πυλώνες του μεγαλώματος ενός παιδιού. Και μετά έρχεται ο δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Όλα εκπορεύονται από τη μαμά. Εκτός αν το DNA μου λένε κάποιοι, γονείς. Πεθαίνω στο γέλιο ότι έχει 3-4 παιδιά. Το ένα, όντως το DNA παίζει. Ναι. Αλλά μιλάμε τώρα για ποσοστά. Αν είναι από πάνω η μαμά και ο μπαμπάς, το παιδί θα σωθεί.
0: Mm.
1: Δηλαδή, εγώ λέω, μου λέει ο αδερφός μου, το ξέρεις ότι ζούμε κατά λάθος ο Νίκος, ο Μιλών. Λέω, ζούμε κατά λάθος. Εγώ ξέρω ότι ζω κατά λάθος. Το ότι δεν έχω, είμαι ακόμα νεκρός ή δεν έχω μπει φυλακή, αυτό είναι παράδοξο για μένα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που λέω σε συνεντεύξεις, είχα ένα σύμμαχο.
0: Mm.
1: Το Θεό.
0: Εξακολουθείς να τα πηγαίνεις καλά με το Θεό.
1: Το πρώτο πράγμα που λέω στο γιο μου, είπαμε καλημέρα. Κλείσε το μάτι, Άρχοντα. Άρχοντα, είμαστε εντάξει το βράδυ. Άρχοντα, καληνύχτα, σ' αγαπάω. Έπαιξα μπάλα, πήγα στο σχολείο, είδα τη Σίλια, είδα τη Φωτεινή, είδα αυτά. Περάσαμε καλά. Καληνύχτα.
0: Έχεις...
1: Όχι υπερβολές.
0: Ναι. Έχεις μία πολύ στενή σχέση με τον Μακαριότατο, με τον Ιερώνυμο, έτσι. Πάντα έχω άγχος πώς θα πω τους τίτλους και πώς θα κάνω τις προσφωνήσεις αυτά με τον Μακαριότατο. Αυτή η σχέση, έχεις πει ότι είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
1: Από το 1974. Και είναι τώρα 26.
0: Σε γνώρισε παιδάκι, συνεπώς.
1: Ναι, έχω μία φωτογραφία που είμαι δίπλα του. Λαμόγιο είμαι δίπλα, μα δεις πως είμαι. Μου έλεγε πάντα ήσουν.
0: Ναι.
1: Αυτό, αγάπη για ζωή.
0: Σε ξεχώρισε ανάμεσα στα άλλα παιδάκια?
1: Τώρα μπορώ να το πω ναι.
0: Ναι. Γιατί
1: ήξερα πιστεύεις? Από μέσα ότι θα γίνω και ηθοποιός, που κάτι εγώ δεν το ήξερα.
0: Mm.
1: Ότι το μάτι μου ήταν, λέει, αστρίτης. Είμαι χαρούμενος που ήμουνα κάτω από το ράσο του. Δηλαδή, εγώ το ράσο το αγαπώ υπερβολικά.
0: Ναι. Και θες να γίνεις, θα μπορούσε να γίνεις και μοναχός, έτσι.
1: Νομίζω, αν δεν δραπέτευα, θα ήμουν σίγουρα στην εκκλησία ή οδηγός του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ή το δείξει, κάτι θα μου δηλαδή. Η αγάπη μου προς το πρόσωπό του είναι τεραστία. Δηλαδή είναι σε σημείο.
0: Ναι. Έχεις σχέση μαζί του πατρική ή είστε και φίλοι?
1: Δεν ξέρω. Όπως βλέπει το γιο μου, βλέπει τη γυναίκα μου, βλέπει εμένα, αυτή η φωνή του η ήρεμη, πώς μπαίνει και τρυπάει το μυαλό μου και τους φίλους μου. Και όταν οι φίλοι μου λένε καλά λόγια, όπως μου είπε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο ηθοποιός, μου λέει, τι πάμε, τι τύπος είναι αυτός?
0: Ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Και ότι αυτή τη θέση που κατέχει δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όχι.
0: Ναι.
1: Μου λέει, Βυσκαδόρα, τι ζεις δίπλα του? Είδες, του λέω. Ωραία είναι η ζωή έξω. Οι εκπομπές που κάναμε, ο Χαβάλες Μπούζο, για ναι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάθεσαι σε ένα σαλόν όπως εμείς οι δύο και σου μιλάνε και σου λένε ιστορίες. Αθηναείς. Mm. Καθυλώνεσαι,
0: βέβαια.
1: Γονατίζεις. Mm. Η ευφυΐα τους, η ευγλωτία των λέξεων. Mm. Δηλαδή λες τώρα, Θεέ μου, τι ζω.
0: Ναι.
1: Φεύγω από την Αρχιεπισκοπή πάντα χαρούμενος. Ή όταν βγούμε μια βόλτα έξω, μόνοι μας αυτά.
0: Πόσο συχνά το συναντάς?
1: Συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Ναι.
0: Και βγαίνετε βόλτα κοντινή. Τι κάνετε?
1: Αυτά είναι πιο προσωπικά, αλλά είναι είμαστε συνέχεια.
0: Καλά, εγώ δεν σου κάνω τα προσωπικά.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέω τις απλές ερωτήσεις.
1: Επειδή μου και στο γιο μου αυτό λέω.
0: Για να καταλάβω κινηματογραφικά τη σχέση. Δηλαδή, αν αυτό γινόταν ταινία, ήταν η ταινία για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ηγέτης στην ουσία, είναι έτσι.
1: Ναι, είναι ο αρχηγός εκκλησίας.
0: Με ένα παιδί που γνώρισε πάρα πολύ μικρό σε ένα ίδρυμα. Θα
1: από
0: ήθελα,
1: διαλυμένη οικογένεια.
0: Θα ήθελα να έχω το πλάνο, αν το πλάνο είναι βόλτα ή αν κάθεστε σε ένα γραφείο. Θα με ενδιαφέρει, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Δεν υπάρχουν, ναι, δηλαδή αυτά τα.
0: Ναι.
1: Η πόρτα του είναι πάντα ανοιχτή. Οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε στιγμή. Ναι. Δηλαδή, την φορά ο Ιερώνυμος από το PlayStation, από το Fortnite, έβλεπε, έπαιζε και απειράστηκε.
0: Ο Ιερώνυμος, ο γιος τώρα λέμε, ναι.
1: Δεν αισθάνθηκε καλά.
0: Νάτος, εδώ είναι.
1: Νάτος.
0: Ναι.
1: Και έκατσε, μου λέει η Κατερίνα, είναι μέσα ήδη μία ώρα μαζί του. Η Κατερίνα έκατσε έξω και καθίσαν στο γραφείο του και μία ώρα οι δυο τους για να του πει να μην παίζει τόσο πολύ PlayStation και του χαλάει την καθημερινότητα και τα ψυχολογικά του. Ναι. Έβλεπε άσχημα έτσι όνειρα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: όλα
1: είναι ωραίο.
0: Τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλά, πολλά πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Έχετε λοιπόν αυτή τη σχέση και μου έλεγες ότι κερδίσατε φλουρί στην.
1: Α, ναι, στην την πρωτοχρονιά.
0: Την πρωτοχρονιά,
1: για ναι, στη Μητρόπολη Αθηνών και κόβει την πίτα σε όλους μας. Ναι. Όπως έχει καλέσει τους φίλους, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους της Εκκλησίας, της πολιτικής. Και κάνει έτσι, δίνει ο Διάκος την Βασιλόπιτα και έχει μέσα το φλουρί ο μικρός. Και του λέει, παππού, το φλουρί. Λέει, μπας και είναι στημένο. Ναι, ήταν εκεί η κυρία Μεντώνη, η βοηθός, η κυρία Παναγιώτη, δηλαδή όλος ο κόσμος. Αλλά γι' αυτό σου λέω αγαπάω τα παιδιά. Γι' αυτό κάνω παρέα με τα παιδιά.
0: Τον λέει παππού ο γιος σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θεωρεί ότι είναι πολύ σεβάσμιο και οικείο όμως.
1: Ναι, και ξέρει γιατί το έχω δώσει το όνομά του.
0: Ναι.
1: Δεν το έδωσα του πατέρα μου. Mm-hmm. Αλλά και πάλι δεν του λέω άσχημα λόγια τον πατέρα μου. Mm-hmm. Του λέω ότι ο πατέρας μου, μπορεί του λέω Ιερώνυμε, τον αγκάλιασα, να μην τον φίλησα, δεν μου το επέτρεψε. Αλλά ήταν τόσο όμορφος, του λέω. Ψηλός, γαλανομάτης, παιδάρας. Εγώ γιατί βγήκα τόσο, λέω, δεν ξέρω. Δημιούργησε το 1963 με τον προκάτοχο του Ιερωνύμου, τον Νικόδημο, τον Σεβασμιώτο, το θυμόν, το Σωματείο Πρώτων Κοφών Ελλάδος.
0: Ναι,
1: ο πατέρας με αυτούς τους ανθρώπους του ένωσε. Γι' αυτό και στην κηδεία, εγώ δεν έκλαψα στον μπαμπά μου.
0: Ναι.
1: Αλλά έκλαψαν όλοι οι άλλοι. Και εκεί τότε είχα γνωρίσει την Κατερίνα και μου το είπε η ίδια. Γιατί εγώ δεν καταλάβαινα. Ακούγα μόνο αρνητικά για αυτόν τον άνθρωπο. Σε έδιωξε, σε έκανε αυτά, ξέρεις. Από την ίδια την κοινωνία, των ακουόντων.
0: Ναι, καμιά φορά ξέρει, η κοινωνία θέλει να πάρει λίγο και το δράμα σου και να δείξει με το δάχτυλο για να
1: σταθεί. Και εκεί κάνει λάθη και καταστρέφει καριέρες και χαρακτήρες παιδιών.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να. Ένα μου είχε έρθει ανάποδα. Όχι, εγώ τα έχω συγχωρέσει όλα. Γι' αυτό όταν πριν πεθάνει, τον συγχώρεσα. Γιατί το ένστικτό μου έλεγε ότι ο δικός είναι άρχοντας. Και αν ομιλούσε, σίγουρα θα ήταν πολιτικός ή υπουργός.
0: Έχεις διηγηθεί πολλές φορές στη ζωή σου. Συνεχώς υπάρχουν νέες πηγές που έρχονται στο φως και νομίζω ότι και εσύ πρέπει να θυμάσαι πράγματα τα οποία.
1: Και πολλά έχω ξεχάσει.
0: Και πολλά έχεις ξεχάσει. Ευτυχώς που έχεις ξεχάσει. Ή στεναχωριέσαι
1: που. Όχι, καθόλου. Έχω τα ωραιότερα παιδικά μου χρόνια. Αυτό λέω και στο γιο μου.
0: Ναι.
1: Του λέω σε 9,5 δεν ξέρεις να κάνεις δεντρόσπιτα. Δεν ξέρεις να κάνεις τόξα από λιγαριά ή από ελιά. Δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω. Να κάνεις σκηνές. Δεν ξέρετε από που κάναμε εμείς από καλαμιές. Δεν ξέρεις. Α, του έχω μάθει να σκαρφαλώνει γρήγορα στα δέντρα. Να κλέβεις φρούτα, σίκαρο, δάκινα, κεράσια.
0: Ναι.
1: Εμένα, μαμού έλεγε το 1975 στο Δίλεση, που με είχα βρει και σπαθί τότε.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα Δίλεση οροπού με το ποδήλατο. Με την παντόφλα, την μπούφαλο, την καφέ και βάζα φρένο. Κάναμε κόντρα. Κολύμπησα, κλέβαμε τάβλες από την οικοδομή για να φτιάξουμε δεντρόσπιτα. Εσείς λέω. Βρυλίσια, πλατεία, σουβλάκια, ποδήλατο. Εμείς διασκέψου ποδήλατο, Δίλεση, οροπό. Μεγάλες αποστάσεις.
0: Τα καταλαβαίνω αυτά τα παιδιά. Όταν τους μιλάς για μια δύσκολη παιδική ηλικία που συνέβη άλλη στιγμή, πριν από χρόνια, πολύ πριν γεννηθούν.
1: Οι συμμαθητές το όχι. Ο Ιερώνυμος τα καταλαβαίνει.
0: Τα καταλαβαίνει, πιστεύω.
1: Γιατί του τα επιπυλίζω συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και τώρα έφτασε η ηλικία του να πάμε να δούμε και το καλοκαιρινό ορφανοτροφείο και το χειμερινό.
0: Δε, γιατί έχω διαβάσει ότι θες να τον πας, αλλά
1: ναι.
0: Θα σε ρώταγαν.
1: Τώρα που είναι μεγάλο.
0: Και,
1: είναι και έξυπνος, πιο έξυπνος από μένα.
0: Ναι.
1: Και η μεγαλύτερη ατάκα του αρχιεπισκόπου είπε όταν. Ξέρεις, μου λέει, Θανάση, δεν θα χαθεί. Και κοίταξα. Γιατί στα σημερινά παιδιά διδάσκω να μην χαθούν.
0: Ναι.
1: Μεγάλη ατάκα και κράτησε την.
0: Βέβαια.
1: Να μην χαθούν τα παιδιά
0: αυτό
1: μας.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα των παιδιών. Αν δηλαδή κάποιος νομίζω πρέπει να το συνοψίσει, είναι αυτό ότι είναι χαμένα και η πληροφορία και η ταχύτητα. Δυστυχώς τα κάνει να χάνονται. Έχεις σκεφτεί ποτέ να υιοθετήσεις?
1: Ναι. Μίλαγα με τον Αντώνη τον Κανάκη ότι κακός ήμουν έτσι τσακπινιάρης, μικρός. Θα ήθελα να παντρευτώ νωρίτερα να κάνω πολυτεχνική οικογένεια.
0: Είμαι
1: και
0: σίγουρη.
1: Η Κατερίνα μου το δίδαξε ότι είναι αγαπά στα παιδιά. Θεωρώ τη βλακεία που άκουγα τους φίλους μου, παρασύρθηκα, μπουζούκια, βόλτες. Η ευτυχία δεν είναι εκεί. Η ευτυχία είναι στην οικογένεια. Και στεναχωριέμαι όταν ακούω που βγαίνουν πολλοί επώνυμοι που λένε δύσκολα. Ναι, η ζωή έχει δυσκολίες. Η ζωή έχει αντικσότητες. Το να μεγαλώνεις παιδί είναι ευθύνη. Είναι ο σταυρός του μαρτυρίου που πρέπει να το περάσεις και να ευχαριστείς τον Θεό. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι τρελαινόμαστε. Απογοητευόμαστε. Μας τα έχουν δώσει όλα. Όχι, δεν δίνονται όλα. Όχι, πρέπει να κοπιάσεις να τα πάρεις όλα. Ακόμα και ο Χριστός σταυρώθηκε. Τον πρόδωσαν μέσα στο μυστικό δείπνο οι ίδιοι μαθητές του. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει γιατί όλοι τα θέλουμε έτοιμα. Όλα ωραία. Γιατί η ευτυχία. Πολύ δύσκολα έρχεται. Πρέπει να την κυνηγήσεις. Η δυστυχία έρχεται απρόσμενη και δεν μας ρωτάει. Οι δυσκολίες έρχονται. Και αν δεν κοπιάσεις, πώς θα αγαπήσεις το παιδί σου?
0: Λέγαμε προηγουμένως ότι σε αυτό μέσα το στούντιο που βρισκόμαστε, πριν από πολλά χρόνια, ήσουν...
1: Ανιματέρ, καμαρινά, τα πάντα, τα πάντα. Σκούπα, ό,τι θέλεις. Κουβάλαγα τυρόπιτες. Τότε είχε και πρωινά τα σύριαλ που κουβάλαγα εγώ. Πάμε όλοι μαζί. Στα τηλεπαιχνίδια που είχε το Μέγκα.
0: Μπράβο. Άρα ήσουν εδώ για να ξεσηκώνεις τους...
1: Ναι, τους, είχε κόσμο, κοινό, πολύ τα τηλεπαιχνίδια. Και θυμάμαι έδινα και τα χαρτάκια με το τηλέφωνο. Όποια μου άρεσε, δηλαδή, σου δίνα στο χέρι.
0: Μοίραζες χαρτάκι με...
1: Ναι, δεν υπήρχε το 2-10.
0: Όχι.
1: Από τα... Είχαμε τότε 500-600. Βάλε άντρες, γυναίκες. Έδινα 50 χαρτάκια, με παίρνει μία.
0: Δεν είναι άσχημα. Στα 50 να σου.
1: Αλλά εγώ κάθε μέρα έδινα χαρτάκι. Λέω, κάποια θα με πάρει. Αυτό λέω στα παιδιά. Οι χιλόπιτες ήταν πιο πολλές από αυτές που κέρδισες. Αν δεν φας 1000 χιλόπιτες να γνωρίσεις τη μία, πώς θα γίνει? Η χιλόπιτα ισχυροποιεί τον άντρα να φλερτάρει την κάθε Αθηναή.
0: Έχεις διηγηθεί στην γυναίκα σου όλη την ερωτική σου ζωή, την ξέρει, ή δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό?
1: Όχι. Ξέρει ότι μου είχε πει ότι.
0: Επειδή είσαι τόσο εξωστρεφής εσύ και μιλάς τόσο πολύ, θα υπέθετα ότι θα σε είχα ικανό να τα έχεις πει όλα.
1: Ναι, και είναι και λάθος. Όπως μου λέγανε παλιές οι φίλες μου, όταν γνώρισε την Κατερίνα, της δίνεις το κινητό, της έχεις την κάρτα σου από την πρώτη μέρα την έχεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είχα φίλους που είχαν κινητό κρυφό μέσα στη ρεζέρβα του αυτοκινήτου. Κρύβαν τα δεύτερα τηλέφωνα. Μα δεν υπάρχει να στην κάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα είναι να στην κάνω, θα στην κάνω. Δεν φοβάμαι.
0: Γιατί να είσαι με έναν άνθρωπο αρνέα ότι την κάνεις?
1: Έλαντε.
0: Γιατί να ζεις αυτή τη σκλαβιά?
1: Γι' αυτό είμαι και ευθύς. Ναι. Σε σημείο που σε πανικοβάλλω εσένα, όχι εμένα.
0: Ναι.
1: Είχε έρθει κάποιος, μου είχε πει η Κατερίνα, μου λέει, έμαθα ότι είσαι γυναικάς. Ισχύει.
0: Τις είπες έτσι. Και παρόλα αυτά επέμεινε. Δεν φοβήθηκε.
1: Αν ακούς την Αθηναής και την Ευελίνα, μείνε με αυτές. Και της είπα περίπτωση που η κοπέλα έφυγε από τη ζωή μου από αυτό.
0: Α, άκουσε άλλους.
1: Μην ακούς ποτέ τους δεύτερους και τους τρίτους. Χαλάνε εσένα. Το λέω και στα νέα παιδιά. Μετά από τα 18, έγραψα στο τώρα που διδάσκω στη σχολή, στη δραματική, η τέχνη της δικαιολογίας μετά από τα 18 σταματάει. Μην ακούτε μπαμπά, μαμά και φίλους και φίλες. Έκανες λάθος επιλογή με το Θανάση την Αντιναής, δεν πειράζει, ξεπέρασέ την.
0: Ναι.
1: Αν ακούς δεύτερους και τρίτους, καταστρέφεστε εσείς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Περίμενε.
1: Πονάει. Αλλά δεν πειράζει.
0: Έχουμε κι άλλο απόσταγμα Σοφίας Θανάση Βυσκαδουράκη. Μην φύγετε, πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τι ωραία.
2: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Εδώ είναι ο Θανάσης Χαδουράκης. Σαν να έχω μικρό παιδάκι στο στούντιο, είναι.
9: Ναι, όχι, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ.
8: Και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
9: Πολύ, δεν το κρύβω.
8: Να σου πω, έρχονται γονείς σε σένα και σου λένε μίλα στα παιδιά μας γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα.
9: Έχω και αυτό τώρα.
8: Ναι. Και πώς.
9: Ξέρετε τι. Έχω μια μεγάλη αγάπη, έχω νιώσει στους μεγάλους ανθρώπους. Η παλιά Ελλάδα, οι παλιοί γονείς ξέρουν από πόνο, ξέρουν από δυσκολίες. Αγωνίστηκαν να χτίσουν το σπιτικό τους. Αγωνίστηκαν να κάνουν παιδιά. Και όταν βλέπουν, όταν λοξοδρομούν και επειδή τα παιδιά μας δεν ακούνε, ειδικά τους γονείς μας, θέλει ένας τρίτος να πιάσω τον γιο ή την κόρη σου και να του μιλήσω.
8: Και το κάνεις αυτό,
9: Ναι, αλλά όχι ποτέ έτσι. Ξέρεις εγώ, όχι. Έλα κάτω να το συζητήσουμε. Τι σημαίνει για σένα μαμά, μπαμπάς? Τι σημαίνει αδερφός σου? Τι ωραία λέξη λέει η μαμά. Τι ωραία λέξη ο μπαμπάς. Ξέρεις, λέω, ότι δεν τα έχω πει εγώ ποτέ. Ναι, κύριε Θανάση. Ας το, κύριε Θανάση. Άρα, ξέρει ότι έχει απέναντί του ένα συνομιλητή που έχει περάσει διαπυρός και σιδήρο και μέσα από συμπληγάδες πέτρες. Και είμαι περήφανος που πέρασε. Πρόσεξε. Έλα να τα συζητήσουμε. Τι λέει ο Τσάρλι Τσάπλιν? Και από τους χειρότερους γονείς να γεννηθήκαμε, εφόσον μας φέραν στη ζωή, να είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι.
8: Σωστά.
9: Αυτό είναι.
8: Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα που σε απασχολούν.
9: Πολύ.
8: Διδάσκεις, επικοινωνείς, παίζεις.
9: Πολύ.
8: Έτσι, παίζεις. Παίζεις και ως ηθοποιός αλλά και ως μπαμπάς. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει η ιστορία της πολιτικής της ζωής σου.
9: Ναι.
8: Για την οποία συμμετοχή σου γίνεται και λόγος. Δεν ξέρω αν γίνεται χωρίς εσύ να το ξέρεις και χωρίς να έχεις προκαλέσει αυτή την... την ιστορία.
9: Ότι δεν το έχω προκαλέσει.
8: Τη σύνδεση ότι ο Βυσχαδουράκης κατεβαίνει στην πολιτική.
9: Ναι.
8: Ισχύει.
9: Ισχύει, εν αγνία μου. Και αυτό είναι το Θεοδόρο. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, λέω στην Κατερίνα, λέω, κοίτα να δεις η ζωή, τι μου επιφυλάσσει.
8: Ισχύει εν αγνία σου. Έχεις ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση.
9: Ναι, εντάξει, το έδωσα το όνομα. Έτσι χαλαρά. Ναι. Δεν το είπα σε καμία εκπομπή πολιτική. Σε καμία εκπομπή δεν δήλωσε ότι κατεβαίνω. Και βγαίνω σε ψήφο στον κεντρικό τομέα που με ορίσανε, που δεν γνώριζα τι σημαίνει κεντρικός, βόρειος, νότιος. Δεν βγήκα με καμία φωτογραφία, με κανέναν. Και ο κόσμος με έβγαλε στους πιο υψηλούς, με ποια τα υψηλότερα.
8: Με τις περισσότερες ψήφους.
9: Με ψήφους.
8: Άρα συνεχίζεις.
9: Ναι.
8: Θες να γίνεις βουλευτής.
9: Το είχα όνειρο από μικρό παιδί.
8: Γιατί όχι?
9: Εγώ πάντα ασχολούμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω. Δεν ήμουν ποτέ απολιτικ. Θεωρώ ιερό πράγμα η πολιτική, ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει συνάνθρωπος, ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενίκιο, ξέρω τι σημαίνει να κάνεις αγώνα μεγαλώσει το παιδί σου. Και αν με αξιώσει ο Θεός, έλεγα κάποτε να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί ίσως αυτό το μικρόβιο το πήρα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν μεγάλη προσωπικότητα.
8: Ναι.
9: Ήταν για 50 χρόνια πρόεδρος των Κοφών.
8: Άρα ο πατέρας σου είχε άμεση σχέση με τον συνδικαλισμό,
9: ναι,
8: που είναι η πρώτη μορφή πολιτικής ενασχόλησης. Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή?
9: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε, ναι. Μέχρι τώρα αιωρούνται όλα, τα λένε οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουν.
8: Ναι.
9: Εμένα δεν με έχουν πάρει κάποιοι να το διαψεύσω ή να πω ναι.
8: Άρα αυτό είναι και ο πολιτικός σου χώρος.
9: Έχω μια αρχή στη ζωή μου, όπως και στο θέατρο. Εάν δεν κλείσω με τον παραγωγό, π.χ.
8: Ναι.
9: Ή με τον Πρωθυπουργό να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
8: Εδώ ο παραγωγός είναι ο Πρωθυπουργός,
9: ναι,
8: έτσι.
9: Ο Άρχοντας.
8: Ναι.
9: Εάν γίνει αυτό, με πολύ χαρά.
8: Νομίζω
9: ότι αν κοιτάξω πίσω και πω το ναι, που θα είναι τιμή μου και αν με καλέσει, τι άλλο να ευχαριστήσω το Θεό. Να πω τι.
8: Ναι.
9: Εάν κοιτάξω πίσω ή τα πέτρινα χρόνια, τα υπόγεια, ότι ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο Πρωθυπουργός, και σου λέει, έλα εδώ παιδί μου, τι να πω εγώ.
8: Ναι.
9: Για πείτε μου εσείς. Ας αφήσουμε τις ιδεολογίες. Τι θα πει ο Θανασάκης.
8: Εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πεις είμαι έτοιμος, Άρχοντα. Είμαι εδώ.
9: Εννοείται.
8: Είμαι εδώ για σένα.
9: Ναι, γιατί είναι δώρο Θεού. Είναι σε μένα, ασχέτως τώρα τις πολιτικές διαμάχες που εγώ δεν μπαίνω. Είμαι ήδη στην περιφέρεια Αττικής. Βλέπω τις αντιπαλότητες, βλέπω τις αψιμαχίες. Δεν υδρώνει το αυτί μου. Γιατί θεωρώ ότι αν μπω σε αυτό τη μάχη, είναι πολύ κακό. Όχι. Να διαφωνούμε.
8: Ναι.
9: Αλλά σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε. Και ο καθένας το βλέπει και από διαφορετική άποψη. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι αν μπω, ο κόσμος της σιωπής, ο κόσμος των τυφλών, ο κόσμος των αναπήρων, θα χωνούν πάρα πολύ για το Θανασάκη. Και λέω Θανασάκης εδώ, προσέξτε.
8: Θανασάκης, ναι.
9: Είναι, ξέρω ότι όλοι αυτοί, επειδή είμαι τόσα χρόνια αθορύβος και μη φωτογραφίσιμος,
8: ναι,
9: να το πούμε και αυτό, μη φωτογραφίσιμος για μας.
8: Δεν πας να φωτογραφηθείς, δηλαδή.
9: Ποτέ, στις, με έχετε δει εμένα.
8: Όχι, δεν
9: ποτέ,
8: σε
9: ποτέ, ποτέ,
8: σε,
9: ποτέ.
8: Σε βλέπω γενικά, αλλά δεν σε βλέπω σε
9: πάντα από κάτω
8: εκδηλώσεις που έχουν σχέση με ανθρώπους.
9: Η φιλανθρωπία γίνεται αθορύβος. Ποτέ φωτογραφίες. Ειδικά βγάζω φλίχτενες όταν με καλούν σε πρεμιέρες και τέτοιες.
8: Δεν πας σε αυτά, δεν σε
9: γιατί αρέσει. Ήδη που το λέω αγριεύω. Γιατί το έχω ζήσει, okay, να αρχίσει και να με λυπάσαι.
8: Ναι.
9: Να μου δίνεις παπούτσια και να τα πετάω. Όχι. Δεν όπως θες. Κάποτε μια κυρία, δεν την ξεχάσω ποτέ, πήγαινα σπίτι της, γιατί μου είχαν δώσει κάποτε να φοράω γυναικεία παπούτσια και πήγαινα σπίτι της, φόραγα τα παπούτσια που μου αγόρασε τότε τα πόνι, φορούσε ο Γκάλης, πήγαινα σχολείο, γύριζα, έβαζα, άφηνα αυτά, τη φύλακα και έφευγα για το ορφανοτροφείο. Και είπα από τότε όλα αθορύβως και με σιγεί ηχθείως. Και το λέω σε όλους τους φίλους μου επώνυμους. Δώστα, δηλαδή όχι οι Αθηναείς, δώστα συνεργάτες στην Ευελίνα να τα πάει εκεί. Δεν θα πάει ποτέ η Αθηναής.
8: Ναι.
9: Αν το μάθω, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Θα το δει στην Ευελίνα τη συνεργάτη που δεν ξέρει κανένα ή τη μάνα τη, να τα πάει εκεί, σε αυτά τα παιδιά, να τα αφήσει απ' έξω και να διαλέξουμε εμείς. Όταν ερχόσουν έτσι σε μένα, ή όταν μου είπαν να με υιοθετήσουν.
8: Ξέρεις, ποτέ δεν ξέρουμε την άλλη ιστορία. Γιατί εμείς.
9: Ρωτήστε και εμάς.
8: Γιατί πάει κάποιος με την καλή του την καρδιά.
9: Καλά κάνει.
8: Και λέει, ξέρεις, έχω αυτά, αυτά μπορώ να δώσω, αυτά έχω εδώ και πάρτα. Αλλά αυτό είναι λάθος. Πρέπει να μην υπάρχει άμεση επαφή, λες εσύ.
9: Ναι, διακριτικά. Ναι.
8: Ήθελα να σε υιοθετήσουν.
9: Ναι.
8: Και γιατί δεν σου άρεσε αυτή η ιδέα.
9: Δεν θα πήρα ποτέ τώρα στο Ιερόνιμο. Ήμουνα δίπλα του, τον αγαπώ πολύ. Τα Σαββατοκύριακα στα μοναστήρια, στον Παρνασσό, στο Σαγματά, στην Ιερουσαλήμ. Δεν θα τα άλλαζα με καμία άλλη μαμά, μπαμπά.
8: Ναι.
9: Ήμουν τόσο ευτυχής εκεί δίπλα τους. Αυτό είχα μάθει από 4,5 χρόνια μέχρι τα 18. Στεναχωρήθηκα που ήρθα στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Όχι, όχι, όχι. Ήμουνα πολύ χαρούμενο παιδί. Και μάλλον γι' αυτό και
8: παραμένεις. Παραμένεις.
9: Ναι, ναι, χαζοχαρούμενο μου λέει.
8: Ένα από τα πράγματα που κάνεις και σ' αρέσουν πάρα πολύ, για να το κάνω και πιο light τώρα όλο το πράγμα, είναι να πηγαίνεις σε λαϊκές αγορές.
9: Τρέλα, τρέλα!
8: Η καρά του Βυσκαδράκη.
9: Ναι, ναι, ναι. Με το καρότσι.
8: Με το καρότσι. Γιατί
9: ναι,
8: είσαι απόλυτος στο θέμα καρότσι. Δεν θέλεις.
9: Ναι,
8: πάμε οργανωμένοι.
9: Ναι, θα κάτσω με τους παραγωγούς. Τους ξέρω με τα μικρά ονόματα. Ή με τα υποκοριστικά, ο Κουκολούτσος, ο Σταμάτης, ο Ηλίας, ο Σταπαναγιώτης, ο Δημήτρης. Θα φέρω ρακί, θα φέρω κεφαλογραβιέρα, θα παραγγείλουν σουβλάκι από εκεί, θα κάτσουμε, θα φάμε. Η λαϊκή περίπου μου κοστίζει, συγχύζεται η Κατερίνα, περίπου ένα τρίωρο.
8: Γιατί η κυρία είναι Κατερίνα, και τα κεράσματα. Προχτές, να το παράπονο λοιπόν της Κατερίνας, ότι πας πολύ ώρα στη λαϊκή.
9: Ναι.
8: Ναι.
9: Προχτές ήταν μια κυρία που μου συνέχεια με φιλεύει.
8: Ναι.
9: Και λέω, ρε Κατερίνα, τι να τη πάω δώρο. Μου λέει, πήγαινε απέναντι στο Γιώργο και πάρε λουλούδια στη λαϊκή, στα Βρυλίσια. Του λέω του Γιώργου, Γιώργο, φτιάξε μια ωραία ανθοδέσμη. την πάω στην κυρία Κατερίνα και τα χάσε.
8: Μπορεί και να μην τη χάσει.
9: Εγώ μου λέει, Θανάση, εγώ σε αγαπάω να μεγαλώσει το παιδί σου και την Κατερίνα. Εγώ μου λέει, ξυπνάω 3 το πρωί, μου λέει η κυρία Κατερίνα, ναι. Και είμαι στη λαϊκή. Δεν δέχτηκε τα λουλούδια.
8: Δεν τα ήθελε, κυρία Κατερίνα.
9: Εκεί, πρόσεχε Αθηνές, που κάτι δεν καταλαβαίνετε οι σύγχρονες γυναίκες. Ναι. Ξυπνάει 3 το πρωί να στήσει τον μπάγκο. Ξέρεις τι κάνω, μου λέει Θανάση. Γυρίζω 9 και κοιμάμαι. Αυτή η γυναίκα για μένα είναι πρότυπο. Να που κάτι τηλεόραση, η τηλεόραση σύγχρονη, και γι' αυτό και την κλείνω, δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Έχουμε χάσει τα πρώτα. Ναι, ναι, όχι, δεν την βλέπω. Σκέψω ούτε τη συνέντευξή μας θα δω. Δεν
8: θα
9: θέλω, γιατί
8: κάνεις.
9: Έχουν χαθεί τα πρότυπα. Πρότυπο ήταν η κυρία Κατερίνα. Mm. Όταν κόλωσε να πάρει τα λουλούδια. Που πάλι η Κατερίνα με βοήθησε εμένα. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρω τι δω να πάρω σε μια γυναίκα που είναι στον πάγκο της λαϊκής. Mm. Και ρωτώ γιατί έχει πέσει η λαϊκή. Γιατί οι σύγχρονες μητέρες όπως εσύ και πολλές άλλες, όπως οι μπαμπάδες, δεν πάμε 6-7 το πρωί με το ότι θα πάμε για δουλειά. Ωραία. Τι ώρα δουλεύεις, 7. Ναι. Ξύπνα 5.30, 6 ώρα η λαϊκή σε περιμένει. Γιατί πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ.
8: Όχι, θα σου πω και το άλλο εγώ.
9: Να συζητήσουμε, αλλά γιατί πάτε στο σούπερ μάρκετ.
8: Όχι, εγώ δεν τα κάνω όλα αυτά.
9: Μπράβο.
8: Αλλά θέλω να σου πω ότι ένα βασικό πρόβλημα που υπάρχει, αν ρωτήσεις ανθρώπους που πουλάνε φρούτα και λαχανικά, ναι. Θα σου πούνε ότι βαριούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες.
9: Μπράβο.
8: Να κόψουν φρούτα και να τα καθαρίσουν. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
9: Άρα πάμε στην κατάθλιψη, πάμε στον ψυχολόγο. Γιατί να πας στο σούπερ μάρκετ, γκρινιά ότι είναι ακριβά. Έλατε μαζί μου στη λαϊκή να δείτε οι τιμές.
8: Ναι, καλά, μετά το μεσημέρι πέφτει.
9: Μα εγώ συζητάω με τη λαϊκή. Λέω γιατί έχετε πέσει, γιατί θα αναστεί. Και μου λέει είσαι από τους τελευταίους. Αν φύγουν οι γονείς μας, θα κλείσει και η λαϊκή. Συγχαρητήρια στον Έλληνα.
8: Ναι.
9: Και μπράβο και στα κόμματα τα όλα που βοηθάμε τα σούπερ μάρκετ και κλείνουν οι λαϊκές. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πόσο βλακεία διέπει τον Έλληνα το σύγχρονο. Γιατί ξέρετε, όλο λέμε για τους πολιτικούς. Εμείς τι κάνουμε. Πρέπει όλοι να κατεβούμε στις λαϊκές.
8: Ναι.
9: Ξέρετε ότι έχουμε. Θέλω να πω κάτι. Ότι η λαϊκή των Αθηνών είναι τα ρεότερα πράγματα που τρώει ο Αθηναίος.
8: Αυτό είναι γεγονός.
9: Κακώς τρώει ο Αθηναίος τα καλύτερα. Γιατί είναι ο τουρισμός πολύ καλός, έχουμε πολύ καλά ξενοδοχεία και θέλουν οι ξένοι να τρώνε υγιεινά και καλά. Mm. Άρα η Αθήνα, επειδή πάω και στη λαϊκή της Καρδίτσας, των Αθηνών είναι καλύτερη από την επαρχία.
8: Ναι.
9: Γι' αυτό ξυπνήστε, Αθηναίοι, πηγαίνετε στις λαϊκές και στηρίξτε τις. Mm-hmm. Όλο λόγια είμαστε και όλο σούπερ μάρκετ. Ναι. Πώς μου λέει ένας, ο Γιώργη, Θανάση, εμάς όλα τα είναι ξέρεις, χαλασμένα. Φαίνονται εσείς στην Αθήνα τα θέλετε όλα γυλιστερά. Είμαι τα φρούτα. Του λέω ναι, αφού μας δένει η μαλακία του Έλληνα. Βέβαια. Όλο κριτική. Πήγαινε κυρία μου πήγαινε και στο γραφείο σου. Πάρε το καρότσι. Ξύπνα μια ώρα νωρίτερα. Τι θα πάθεις.
8: Δεν παίρνουν καρότσι.
9: Κακώς.
8: Ντρέπονται. Νομίζουν ότι είναι πολύ.
9: Ή τα αυγά που πουλάει ο Κουκολούτσος. Ο Θανάσης.
8: Ο Κουκολούτσος είναι που έχει τα καλά.
9: Ναι, είναι τα καλύτερα. Να ρωτά και την Ευελίνα. Ουρές.
8: Ωραία.
9: Γιατί, δηλαδή, τα περίκοκα τώρα, τα κεράσια τώρα που. Ναι. Υπάρχουν, λέω, κεράσια πρώτης κατηγορίας, δεύτερης. Υπάρχουν γυναίκες που το πάνω-πάνω κεράσι. Κυρία Αθηναής, κουράζονται να το μαζέψω. Δεν πρέπει να πληρωθούν τα κορίτσια.
8: Εννοείται.
9: Οι δημοσιογράφοι. Ακρίβηναν τα κεράσια. Μου έρχεται να δείξω μια σφεντόνα στην τηλεόραση. Αλλά λέω, γιατί να σπάσω την τηλεόρασή μου.
8: Εν τω μεταξύ, όταν γινόντουσαν αυτά τα ρεπορτάζ.
9: Δηλαδή, βγαίνουν και οι δημοσιογράφοι εσείς και λέτε κάτι
8: βλακίες. Μετά από λίγες μέρες πέσαν οι τιμές.
9: Ναι, γιατί όχι αρχή... από τους δημοσιογράφους, καθόλου.
8: Όχι. Στην αρχή απλώς ήταν αυτά που είχαν έρθει από το εξωτερικό αυτά και ήταν οι τιμές οι εξωφρενικές, αλλά μετά από λίγες μέρες πήγαν στις
9: τα λεμόνια. Γιατί να φέρουμε απ' έξω. Ο Δήμος
8: Βρυλισσίας. Είναι μεγάλο θέμα.
9: Ο γιος με λέει λεμονοκλέφτη. Mm. Δεν υπάρχει πολυκατοικία, μην πω στα Βρυλισσία, μην κλέψω λεμόνια. Και ας φωνάζουν οι γρίες. Χέστηκα.
8: Ναι.
9: Γιατί να μείνουν τα λεμόνια πάνω στο δέντρο.
8: Σου φωνάζουν, σου έχει τύχει τώρα
9: ναι,
8: να
9: λέει. Ναι, ο λεμονοκλέφτης.
8: Δηλαδή, γιατί αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον. Να σε δει μια κυρία
9: ναι.
8: Και να δει καρφαλωμένο το βισκαδουράκι στη λεμονιά να κλέβει
9: στο
8: λεμόνια.
9: Στο σπίτι σου μέσα, ναι, μπαίνω.
8: Το βλέπει αυτό.
9: Ναι, μπαίνω στην αυλή σου.
8: Δεν θες να μένουν τα λεμόνια στα
9: δέντρα. Όχι, γιατί. Γιατί νομίζω ότι θα δώσω στο διπλανό μου, στη διπλανή μου ή σε μια γιαγιά που τη βλέπω. Έτσι. Τη βλέπω, ξέρω ποια είναι η γειτονιά.
8: Ναι.
9: Δεν λέμε καλημέρα. Σήμερα, να, μου είπε μια κυρία. Με περίμενε ξεπέρασμα. Μου λέει: Μπορώ να σας πω ένα κάτι. Λέω: Ορίστε. Μου είπατε καλημέρα. Λέω: Βεβαίως. Γιατί λέω: Σας ενοχλεί. Εγώ λέω πάντα δύο φορές καλημέρα, καλημέρα. Ποτέ δεν θα πω μία.
8: Mm-hmm.
9: Μήπως κάνετε λάθος. Όχι, μου λέει. Γιατί έχω έρθει εδώ από το νησί και μέχρι να φτάσω στο σχολείο μου λέει: Είμαι εκπαιδευτικός. Έλεγα 45 με 50 καλημέρες. Εδώ μου λέει: Δεν λέει κανένας καλημέρα.
8: Γιατί συμβαίνει αυτό.
9: Γιατί είμαστε μαλ.
8: Ναι.
9: Γιατί πουλάμε μόρι στα Βρυλίσια και σε κάθε περιοχή των Αθηνών.
8: Είναι όμως καινούργια συνήθεια.
9: Όχι, έχουμε ψυχολογικά.
8: Ήταν πιο εγκάρδι οι Έλληνες κάποτε.
9: Ναι, μα δεν είμαστε εγκάρδι. Mm. Δεν χαμογελάμε. Γιατί δεν με χαμογελάς. Πήγες στο παιδί σχολείο, πας στη δουλειά. Λέει, τι άλλο θέλεις. Δηλαδή, αν παίρνεις 10.000 το μήνα, εσύ πιστεύεις θα χαμογελάς. Εγώ έχω πει σε φίλου μου, αν σου δώσω, πάλι θα με ψηφίσει. Ή ακούω επώνυμους δημοσιογράφους για αδειμονία. Γιατί να έχεις αδειμονία.
8: Ναι. Να στο γυρίσω τώρα το ερώτημα. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, είναι γεγονός.
9: Μα φέρνουνε. Δεν θα πω όχι. Εγώ που...
8: Την άνεση. Την άνεση. Ναι. Αλλά όχι την ευτυχία, είναι δεδομένο. Αυτό το λένε οι έρευνες, δεν το λέμε.
9: Θα σας πω κάτι. Ναι. Λέω στο γιο μου. Είδες ότι ωραίο σπίτι ήρθαμε. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Νοικιάζω ένα σπίτι 90 τετραγωνικά. Ναι. Εμένα μέχρι τώρα στα 50. Πόσο είμαι τώρα στα 57, μέχρι τα 55 ζω σε 45 τετραγωνικά σπίτι. Mm-hmm. Του λέω, μικρέ, τα τσιμέντα δεν φέρουν ευτυχία. Οι φίλοι φέρουν ευτυχία. Η οικογένειά σου φέρει ευτυχία. Ωραίο είναι το σπίτι μου. Πρώτη φορά έχουμε σάλωνα τραπεζαρία. Έχουμε τζάκι. Έχουμε πάρκι. Έχουμε κάτω αυλόγυρο. Ναι. Ας τα εκμεταλλευτούμε και να τα χαρούμε. Mm-hmm. Γι' αυτό και τα πάρκι το κάνουμε από κάτω από το σπίτι μας. Mm-hmm. Έτσι παίρνουν ζωή τα σπίτια και τα τσιμέντα.
8: Αν κάποιος τώρα εμφανιστεί και σου δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ.
9: Θα αγοράσω ένα σπίτι.
8: Πάρα πολλά λεφτά, αλλά και συγχρόνως ξέρεις, δεν είναι για να γίνεις Bill Gates.
9: Θα πάρω σπίτι.
8: Θα πάρει σπίτι.
9: Ναι,
8: αυτό
9: γιατί
8: είναι.
9: Μου λέει μπαμπά, εμείς γιατί δεν έχουμε πατρικό σπίτι. Όλοι οι συμμαθητές μου έχουν. Και.
8: Ναι.
9: Οι συμμαθητές σου ξέρουν τον Μακαριότατο, ξέρουν τον Πρωθυπουργό της χώρας, ξέρουν τον Υπουργό Εξωτερικών, ξέρουν τον κύριο Χαρδαλιά. Όχι. Mm-hmm. Επομένως, αυτοί έχουν αυτά, εμείς έχουμε τα άλλα.
8: Ναι.
9: Έτσι δεν είναι. Ξέρουν τον κύριο Σπανούλη που φωτογραφήθηκες. Ή ο μπαμπάς σου ανέβασε τη φανέλα του Ολυμπιακού στο σεφ. Ή ο κύριος Καραπαπάς σου έδωσε πρόσκληση να δεις τον Ολυμπιακό, σου έδωσε την επαιτειακή φανέλα του Ολυμπιακού.
8: Οπότε εσύ θέλεις ο γιος σου να εκτιμά αυτό το στάτους με την καλή έννοια που
9: αυτό.
8: Έχεις, έτσι. Ότι είμαστε κάτι διαφορετικό, είμαστε κάτι άλλο. Μια οικογένεια που μπορεί ναι. να μην έχει το πατρικό σπίτι, να μην έχει να πάει στο χωριό, γιατί και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το έχει
9: ότι θα σου γνωρίσει την Αθηναής, ναι, μια παρουσιάστρα πετυχημένη. Όχι, όχι, ξέρεις τι, δεν του, του δείχνω ότι εγώ. Γνωρίζω εσένα, είναι ναι. κάτι που το έχω κερδίσει.
8: Ναι.
9: Και με εκτιμάς και με καλείς δεύτερη φορά στην εκπομπή σου. Ναι. Δεν του λέω ότι πάω εκεί. Όχι, με σεβασμό έρχομαι σε σένα. Και θα δεις όσο θα σου πει τι κάνετε, κυρία Αθηναής.
8: Θέλω πάρα πολύ να έρθεις σε δύο φάσεις της ζωής σου.
9: Ναι.
8: Εάν βγεις βουλευτής, θέλω να είναι η πρώτη εκπομπή που θα έρθεις.
9: Σε
8: αλλά να έχεις πάρει λίγο την κρυάδα.
9: Είναι δύσκολη η πολιτική.
8: Μπορεί και να μην είναι κρυάδα, μπορεί και να είσαι πάρα πολύ καλά και θέλω να ξαναέρθεις όταν ο γιος σου μπει με το καλό στην εφηβεία.
9: Α, ναι.
8: Ναι, γιατί ναι. νομίζω ότι θα αναθεωρήσεις. Εκεί όλοι οι γονείς αναθεωρούν.
9: Όχι, θα γίνουν μάχες.
8: Θα γίνουν μάχες.
9: Ναι, εννοείται. Πρόσωπο με πρόσωπο. Γιατί εγώ του δείχνω. Εδώ είμαι.
8: Ναι.
9: Ξέρεις ότι εφόσον όταν γεννήθηκες μου πιάσες το δάχτυλο,
8: ναι.
9: αυτό θα παραμείνει μέχρι να, μου πάρει ο Θεός, να με πάρει από δίπλα σου.
8: Αν σε απορρίψει τελείως. Γιατί αυτό κάνουν οι έφηβοι. Σε απορρίπτουν πλήρως. Τους λες εσύ, θα σου πω τώρα τη Σοφία, τη ζωή του Βυσκαδουράκη, το πεζοδρόμιο, το πανεπιστήμιο, όλα αυτά.
9: Ναι.
8: Και θα σου πει: δεν ξέρεις τίποτα. Εγώ ναι. τα νερό, όλα αυτά που ξέρεις, μπορώ να σε αγαπώ, να σε εκτιμώ, γιατί ο έφηβος αγαπάει. Δεν πάει να σε αγαπάει. Αλλά δεν σε αναγνωρίζω, κύριε Βυσκαδουράκη. Τι θα κάνεις.
9: Πρώτον, θα ευελπιστώ και προσέχομαι να μην φτάσω σε αυτό το σημείο. Το έχω δει από νέα παιδιά. Έχω σώσει νέα παιδιά με τέτοιες συμπεριφορές.
8: Ναι, ξέρεις, δεν σου μιλάω για την προβληματική. Σου μιλάω για την κατάσταση της κανονικής αμφισβήτησης που γίνεται με υγεία. Είναι ακυρωτική η έφηβη.
9: Είναι. Αλλά επειδή μιλάμε ακόμα και τώρα.
8: Ναι.
9: Μπορεί να μου πει μπαμπά μου αρέσει ένα κορίτσι. Τι του λέω.
8: Υπάρχει τέτοιο.
9: Ναι.
8: Υπάρχουν τέτοια θέματα.
9: Δεν θα το πει στους φίλους, στους άντρες. Γιατί οι άντρες. Κανιβαλίζουμε και αποδομούμε σε αυτές τις ηλικίες. Ακόμα κι εγώ, όταν έλεγα ότι είμαι με τη μαμά σου ερωτευμένη, δεν το έλεγα σου άλλους. Γιατί όλοι πάμε να πούμε την ατάκα.
8: Ναι.
9: Αυτό το κρατά σαν κόρη οφθαλμού. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Οι γυναίκες του λέω είναι δύσκολες. Οι γυναίκες επιλέγουν τους άντρες. Αυτή θα μας πει πότε εμείς θα την πλησιάσουμε. Ο μπαμπάς θα παίξει ένα άλλο παιχνίδι εξωτερικό, θα καλέσει τις γονείς. Θα πούμε για φαγητό, θα στρώσουμε ωραίο το παιχνίδι.
8: Θες να αναμειγνύεσαι και σε αυτά.
9: Εννοείται. Αλλά πάντα καθοδηγούμενος από τη μαμά, από την Κατερίνα. Ναι, γιατί θέλω ένα παιδί ευτυχισμένο. Ένα παιδί που να μου λέει ότι να μάθει να αγαπάει από τώρα τα κορίτσια. Να μάθει να αγαπάει τις γυναίκες. Εμείς μεγαλώνουμε παιδιά και αυτά που βλέπουμε τη βία των κοριτσιών, όχι. Πρέπει τα αγόρια να αγαπάνε τα κορίτσια όπως τα κορίτσια να αγαπάνε τα αγόρια.
8: Okay. Καλά, υπάρχουν και άλλες παραλλαγές πλέον. Έτσι. Είμαστε σε όλα ανοιχτοί, σε όλα είμαστε ανοιχτοί. Σε
9: εγώ θα μείνω στο παλιό συντηρητικό.
8: Ναι, είσαι συντηρητικός για να λες αυτά.
9: Ναι, ναι. Και θα παραμείνω.
8: Εντάξει, βέβαια οι άνθρωποι, ξέρεις.
9: Καλώς. Αλλά εγώ μένω στο δικό μου δόγμα.
8: Μένεις στο δικό σου δόγμα.
9: Ναι.
8: Πολύ ωραία. Θες να πάμε και στα καλλιτεχνικά, γιατί ναι, είμαι σίγουρη θα μου τα μπλέξεις και αυτά με μαθήματα ζωής. Καλλιτεχνικά λοιπόν, τι κάνεις?
9: Φέτος κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, μια φαρσοκομωδία, ένα δύσκολο είδος θεάτρου, γιατί είναι στην ταχύτητα, στο ρυθμό, στο να είσαι ετοιμόλογος, με τη Βάσια την Παναγωπούλου που σκηνοθετεί το «Πετάει-πετάει» του Μάρκο Αμολετή. Ένα σπουδαίο έργο, να το είναι και τώρα στη φωτογραφία σας. Ένα έργο που έχει γίνει μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία με τον Τζέρι Λιούις, έχει παίξει ο Χόρν, μεγάλη ηθοποιή, και μου έδωσε την τιμή να παίξω τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
8: Με τις τρεις αεροσυνοδούς. Έχω δει την παλιά ταινία του Χολιγουδιανή.
9: Και εμείς έχει κάνει η Βάσια το έξιμο, πήγαμε στη δεκαετία του 60.
8: Okay.
9: Ξέρεις ότι το κοινό περνάει ωραία επειδή βλέπει σταθερό τηλέφωνο?
8: Α, και συγκινούνται ότι ναι, βλέπουν τέτοιες εικόνες που έχουν ξεχάσει.
9: Και έβαλα εξτρά τάκα. Πάρε, λέω, το 0, ότι γελάνε όσοι είναι πάνω από 40.
8: Θυμούνται.
9: Ξέρεις ότι συγκινούνται, ότι μιλάμε για τη δεκαετία του 60, ότι το έχει γράψει ο Βάλαρης, έκανε μια ελεύθερη διασκευή με τον Στέλη τον Παπαδόπουλο, ότι μιλάμε για το ελληνικό αεροδρόμιο, το δυτικό και το ανατολικό.
8: Η νοσταλγία αυτή δηλαδή κάνει το κοινό να αισθάνεται ωραία.
9: Αυτό το έργο δεν θα γραφόταν στη σημερινή εποχή.
8: Άρα, όποιος έρθει να δει το «Πετάει, πετάει», εκτός από την κωμωδία, γιατί είναι ένα πολύ γνωστό έργο, να πούμε, και έχει παιχτεί και στο θέατρο, παγκοσμίως έχει παιχτεί το «Πετάει, πετάει».
9: Νομίζω έχει ρεκόρ, μου είπε η Βάσια, δεν θυμάμαι τώρα, και

0: θα το αφήσεις. Ήδη είμαστε ανάπηροι.
1: Ναι, έχεις
0: πετάξτε δίκιο. Το κινητό για να γλιτώσουμε την αναπηρία της ζωής.
1: Τι σου λείπει σε αυτή τη φάση, εκτός από τη μεγάλη ευτυχία, τα καθημερινά μαθήματα, τα δώρα, τι σου λείπει, έχεις κάποια έλλειψη?
0: Τίποτα.
1: Δεν
0: έχεις
1: τίποτα.
0: Το Θεό να μου δίνει μόνο υγεία.
1: Ναι.
0: Να είμαι κοντά στην οικογένειά μου, με αυτά που ακούω, με αυτά που βλέπω, δεν θέλω τίποτα. Δηλαδή προσεύχομαι να ξυπνάω το πρωί, άρχοντα, είμαι υγιής, έχω το παιδάκι με τη γυναίκα μου, τη δουλίτσα μου, να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου, να μην χρωστάω σε κανένα, γιατί αν χρωστάω αρρωσταίνω.
1: Τι θέλεις, αν τυπωνόταν τώρα μια κυκλοπαίδεια, πάλι πάμε, πάμε στα ρετρό, και είχε Βυσκαδουράκης φωτογραφία και κάτι έγραφε το όνομά σου, ημερομηνία γέννηση και όλα τα σχετικά, τι θα θέλεις να σε χαρακτηρίζει? Κάνε μου λίγο τι θα έγραφε η κυκλοπαίδεια.
0: Η ζωή είναι όμορφη.
1: Ναι.
0: Η ζωή είναι μια ημιτελής ιστορία.
1: Και ο Βυσκαδουράκης τι είναι? Ηθοποιός να βάλω, δάσκαλος να βάλω, ομιλητής, φιλόσοφος, άνθρωπος του Θεού.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Όπως λέω και στο ο καλός κοπρίτης, ότι να γεύεσαι αυτά που σου δίνει ο Θεός. Είναι αυτό που λέω, ότι η ίδια η ζωή θα διορθώσει τα λάθη της. Ό,τι μου στέρισε, μου τα στέλνει εις διπλών. Μπορεί να άργησε, αλλά δεν ξέρω, λέω τώρα να άργησε. Είναι τόσα τα δώρα, είναι τόσο οι χαρές, παρόλο που περνάω στεναχώριες, έρχονται κάποιες χαρές που μου καλύπτουν και αυτή τη στεναχωρία που πέρασα λίγο πριν καιρό.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι δεν περνάω δύσκολα. Προσέξτε.
1: Έχεις πει και για δυσκολίες που έχετε περάσει με τη γυναίκα
0: και
1: σου, έτσι. Και...
0: Να κλείνεις δουλειά και να ξεκλίνει. Να λέω ναι σε σένα, να ξεκλίνει. Και τώρα μου τυχαίνει. Έχασα τώρα 2-3 δουλειές. Απανωτές.
1: Δεν είσαι πια στη φάση όπου σε κυνηγάνε οι δουλειές και εσύ απλώς απορρίπτεις και λες όχι, όχι, δεν θα έρθω.
0: Το αντίθετο. Παρακαλώ να μου έρθει έστω μια δουλειά να πω ναι, είτε τηλεοπτική είτε θεατρική. Όχι, δεν είμαι από τους τυχερούς ηθοποιούς. Όχι καθόλου. Πολύ λίγα σύριαλ. Το θέατρο, κάθε πρόταση μία το καλοκαίρι, μία το χειμώνα. Και λέω κατευθείαν ναι. Δεν είμαι από τους τυχερούς.
1: Λες κατευθείαν ναι, χωρίς να κοιτάξεις αν αυτό μου αρέσει, όχι. Αν με ενδιαφέρει, αν με πηγαίνει παρακάτω ως ηθοποιό.
0: Όχι. Ξέρω ότι εγώ εξελίσσομαι σαν ηθοποιός από μόνος μου και ξέρω μόνο να μου καλύψει τα οικονομικά. Να πληρώσω το ενίκιο μου, την καθημερινότητα της γυναίκας μου και του παιδιού και εγώ έρχομαι τρίτος στην οικογένεια. Δηλαδή, εγώ δεν ζητάω τίποτα. Δηλαδή, και με έναν καφέ είμαι ευχαριστημένος. Και με ένα ρούχο, δηλαδή, αρχίζει να μην λείπει τίποτα από την Κατερίνα και τον Ιερώνη. Δηλαδή, το μισθό που θα πάρω από το θέατρο ή την τηλεόραση να καλύπτω τις ανάγκες του σπιτιού. Αυτό είναι το μέλημά μου, τίποτα άλλο.
1: Νομίζω ότι ποτέ δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει συνέντευξη, έκθεση ευγνωμοσύνης προς κάθε κατεύθυνση. Νομίζω ότι αυτό κάνεις. Μιλάς για την ευγνωμοσύνη. Μιλάς για το πόσο ευγνώμων είσαι.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Παίρνω πολλά δώρα και από τον κόσμο. Έλα στη λαϊκή να δεις τι παίρνω. Τα δύο κινητά που έχω τις γυναίκες είναι δώρα από κόσμο. Η τηλεόραση μεγάλη μου την έκανε δώρο. Το δωμάτιο του Ιερωνύμου.
1: Στο κάνανε δώρο.
0: Πήγα σε ένα εργοστάσιο, στο Blue Angel, μπαίνω μέσα. Για να καταφέρουμε το γιο μου να κοιμηθεί στο δωμάτιό του. Να απογαλακτιστεί λίγο από, τον μπαμπά, από τη μαμά και τον μπαμπά. Και μου το έκαναν δώρο.
1: Ναι.
0: Εσύ τι θα έκανες εκεί, Αθηναίης?
1: Θα έλεγα χίλια ευχαριστώ.
0: Σε αυτούς ή στο Θεό? Και σε αυτούς ποιος στο Θεό?
1: Σε όλους.
0: Ένα δώρο τώρα πανάκριβο. Ποιος είναι ο Θανάσης και γιατί όλος να μου κάνει δώρο?
1: Γιατί σε συμπαθεί.
0: Γιατί με συμπαθεί?
1: Πόσο δύσκολο είναι να βρίσκουν οι άνθρωποι.
0: Γιατί μιλάμε αληθινά οι δυο μας.
1: Ανθρώπους να τους συμπαθούν. Εγώ μερικές φορές νομίζω ότι.
0: Κρεβάτι καινούριο. Ψάχνουμε. Γραφείο καινούριο. Βιβλιοθήκη. Θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Μια μεγάλη εταιρεία, το κρεβάτι που κοιμόμαστε, τον Ιφικό.
1: Ναι.
0: Είμαστε με τον Νίκο, τον Βέρτη και αυτά. Και μου λέει ένας επιχειρηματίας έχει τρελαθεί με σένα ο Νίκος. Το γνωρίζω. Μου λέει αδερφέ, είμαι αυτό, θέλω αυτό. Εγώ πρώτη φορά κοιμάμαι σε πανάκριβο κρεβάτι. Δηλαδή. Πολύ ωραίο στρώμα, τόσο που λέει. Εγώ επειδή έχω μάθει να κοιμάμαι κάτω όπως στο Survivor, λέω αδερφέ, θα έρθει η γυναίκα μου και θα σε γονατίσει. Μου λέει αυτό θέλω. Και έστενα το Κατερινάκι. Δηλαδή, γιατί να μην λέω ευχαριστώ, πες μου.
1: Εγώ θέλω...
0: Εσύ πιστεύεις ότι θα έβρεξε εσένα, δώσ' μου. Εσύ ήρθες. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Γιατί να μην λέω ευχαριστώ. Λέω πανά θεμά σε ρε Θανάση. Άρα κάτι είδες εσύ σε μένα και κάτι είδα εγώ σε σένα.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και εγώ, δηλαδή είμαι γεμάτη ευγνωμοσύνη που έρχεσαι και κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ, θα τα πούμε γενικώς εμείς και στη γειτονιά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι σε εσένα και στην οικογένειά σου και είπαμε...
0: Μόνο χαρές. Πετάει. Στο θέατρο Αλέα, Πειραιώς 107, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

0: Σεπτέμβρη, τι κάνεις?
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι καλό θα γίνει.
1: Μακάρι.
0: Θα έρθει το δώρο.
1: Ναι, αλλά πιστέψτε με, θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ ωραία καλοκαιρινή παράσταση. Και νομίζω ότι θα πάει και χειμώνα.
0: Πολύ ωραία. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ και να ευχαριστήσετε τον Άρχοντα. Μην το ξεχάσετε.
1: Έτσι.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
6: Who is Olivia, and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of fate.
6: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: What now?
7: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Αυτή είναι η ομάδα του χωριού του. Και αυτό είναι το καινούριο γήπεδο που τους έφτιαξε. Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Son, a me, and the Holy Spirit.

0: Hey, Kristoff.
1: Oh. You all right, man?
2: Yeah. He's just not feeling well. I'm gonna have to take him home. There you go. Come on. Get down.
0: Maybe get him an ice pack.
2: You know what? Smart. I'll do that. Thank you. Oh, you poor baby. Yeah, you're gonna be fine.
3: Why?
2: I'll get you.
3: Why am I here?
2: There you go. You poor baby.
0: All right.
2: You remember me, asshole?
3: You drugged me.
2: You just do what I say and everything is gonna be okay. The guy that you kidnapped, I want you to take me to him.
3: Fuck you.
2: I just punctured your abdominal aorta. I'm told you can bleed out pretty quick. Now either you take me to Nick Durand, or I'm gonna let you sit here and die.
3: God, fuck you.
2: Your call.
3: Fuck you.
0: Hold on.
4: Dette Superløven. Identiteten hans hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig Bortsett fra meg da, fordi han pappaen min. Ingenting jeg gjør godt nok.
5: Det ingenting med deg som skulle tilsi at du klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det.
6: Men det høres farlig ut.
5: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
6: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
7: Απλώς υπέροχη. Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
8: Έχουμε μία απίστευτη είδηση.
9: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα.
10: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
11: Έλα, πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
2: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
3: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
4: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
5: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
6: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
6: Where's the hacker you were working with? And what did she tell you?
7: My head hurts. My head hurts.
6: Listen. Just tell us where is she. And this will all be over, okay?
7: Yeah. Can I have some water?
6: What?
7: Can I have some water?
6: Water? Sure.
7: So where is she?
6: Where the fuck is she? You really think I'm kidding? You really think I'm kidding? Right? Where the fuck is she?
8: Bonsoir.
6: What do you want?
8: C'est quoi ce bordel, Grégor? Tu m'obliges à venir nettoyer ta merde.
6: T'inquiète pas. Je contrôle la situation.
8: No, you don't.

0: Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
0: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
15: Give me a chance to straighten this out.
16: You got it.
17: What do you got in mind?
18: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
19: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
20: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
21: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
19: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την παρέα θα μας κάνετε και σήμερα από τις 3 μέχρι τις 5 παρά ένα λεπτό.
1: Παρά ένα λεπτό.
0: Ναι, σήμερα είμαστε λίγο. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις μετά. Όχι εμείς, το κανάλι εννοείται.
1: Λοιπόν, έτσι και εμείς υποχρεώσεις έχουμε μετά.
0: Όλοι μας και εμείς, ναι. Αλλά νομίζω ότι σήμερα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε μέχρι τις 5. Οπότε δεν γίνεται να χάσετε την εκπομπή σήμερα. Και στο Action 24 ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Όπως βεβαίως και τον κύριο Πατίτσα που είναι εδώ μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Ο κόσμος το ήθελε. Όχι, εγώ ευχαριστώ.
2: Όχι, εγώ ευχαριστώ.
1: Άλλοι έχουν Πατίστα, εμείς έχουμε Πατίτσα.
0: Πατίτσα, ναι.
2: Ωραία.
0: Η Πατίστα παλιά, θυμάσαι. Είμαστε Πατίστα.
2: Ναι. Το μαγαζί με τα καλλιτικά.
0: Στα Τρίκαλα. Στο κέντρο,
3: αυτά, τώρα και στα Μελίσια.
0: Είναι στα Τρίκαλα ακόμα, υπάρχει.
2: Και στο κέντρο της Αθήνας.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Που έσπαγε εικόνα σε πολλές κοπέλες που χόρευαν. Το θυμάσαι, Βασίλη μου. Είναι και λίγο στην ηλικία μας αυτό.
1: Είναι λίγο vintage αυτό.
0: Ναι, vintage. Λοιπόν, εννοείται ο κύριος Γουλής μαζί μας και ο κύριος Μυρότσος, αλλά καμία έκπληξη σε αυτά τα δύο. Μόνο προς τον κύριο Πατίτσα. Ο κύριος Καπετανάκος ταξιδεύει, αύριο θα είναι μαζί μας, έμαθα.
1: Ναι,
0: έτσι είπε.
2: Το ζητήσατε χθες.
0: Θα είναι εδώ, δηλαδή, ο Καπετανάκος.
2: Αυτή την ενημέρωση έχω.
1: Συγκινήθηκα.
2: Γι' αυτό με έστειλε σήμερα εδώ.
0: Και Βερβελέ έχουμε πολύ νωρίς σε λίγη ώρα, δηλαδή νωρίς την εκπομπή θα τον βγάλουμε. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο και με αυτόν. Αλλά νομίζω πως και τα μπασκετικά μας ζητήματα έχουν πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μυρότσο. Συμφωνείς?

0: Βεβαίως.
1: Τι, εσύ χθες, τι έλεγες χθες?
0: Φίλε, έκανα την ερώτηση του εκατομμυρίου.
1: Ναι.
0: Αν θα υπάρξει κάτι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΦΑΛ.
1: Ήξερες.
0: Δεν θέλω να το παίξω κονιόρδος, αν και θα μπορούσα.
1: Ναι.
0: Αν και είμαι.
1: Να πεις, παιδί μου, ότι και καλά είχα μιλήσει, ας πούμε, και είχα
0: δεν είχα μιλήσει με ανθρώπους του αθλητισμού, ναι. Αλλά θα πω ότι μου είχε έρθει ένα μήνυμα στο κινητό.
2: Από ανθρώπους του πολιτισμού.
0: Και...
2: από ποιους.
0: Και μου... μου είχε έρθει, θα πω όλη την αλήθεια, μου είχε έρθει ένα μήνυμα στο κινητό την ώρα που ήταν τα παιδιά στον αέρα,
1: ναι.
0: Δηλαδή ο Ηλίας και ο Στέφανος,
1: ναι.
0: Και μου έλεγε, Μπίλι, ψάξου λίγο για Παναθηναϊκό και ΦΑΛ. Και έτσι έκανα την ερώτηση στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΦΑΛ? Και το απόγευμα ο ΦΑΛ ήταν στον Παναθηναϊκό.
1: Αποστόλησε εδώ το επισημαίνει αυτό που είναι πιστός φίλος εκπομπής, ναι. Ότι χθες συνέριξες την μπομπίτσα σου. Το ήθελες, δεν το ήθελες, το κάνεις πάντως, φίλε. Τι σημασία έχει μετά.
0: Σωστά.
1: Καφέ δεν γερνάω πάλι σήμερα, παιδιά. Όχι, το έκανα χθες, ήταν ένα φιάσκο αυτό που συνέβη.
2: Όχι, δεν φταίω κάτι. Είμαι ο μόνος που σε στήριξα και δεν σε χρέωσα.
1: Με χρέωσε γιατί τον πλήρωσα εγώ τον καφέ.
2: Εννοώ, δεν σε χρέωσα ότι ήταν λάθος δικό σου, ρε παιδί μου.
1: Αλλήμον.
2: Όχι, έχει φάει καραμούζα από του υπόλοιπου.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν
1: μπορούσε να βερβελέ χθε. Ήταν εκνευριστικό
2: του λόγου. Παιδιά, υπάρχει το μήνυμα τη ημέρα το πιο ωραίο από τον Νίκο.
1: Ναι.
2: Και μπράβο, ρε μάγκα. Σήμερα βγήκαν οι βαθμοί των Πανελληνίων. Έσκισα. Να ξέρετε, με back to back βγήκε όλο το διάβασμα. Μη σταματάς την εκπομπή. Μπράβο, ρε μάγκα.
1: Δυνατός, μπράβο τα παιδιά.
2: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Κοίτα,
1: εγώ θα πω για όχι για τα παιδιά που έχουν πετύχει το στόχο τους.
2: Για όλους, μπράβο.
1: Για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν πετύχει.
2: Σωστά.
1: Το στόχο τους.
2: Για την προσπάθειά τους.
1: Ναι. Δεν είναι η προσπάθεια. Εγώ δεν λέω μπράβο, φίλε, καλά τα πήγες. Εγώ λέω ότι μια πιθανή αποτυχία εισαγωγικά, όπως την εκλαμβάνουν κάποιοι, μπορεί να σου δείχνει έναν πολύ μεγάλο σημαντικό δρόμο για τη συνέχεια. Δεν έχουν φτάσει όλοι στην κορυφή. Περνώντας από Πανελλήνιες, ούτε είναι οι σημαντικότερες εξετάσεις που θα δώσει τη ζωή σου. Πίστεψέ με σε αυτό.
2: Τον Αϊνστάιν τον είχα κόψει τα μαθηματικά σου, υπενθυμίζω.
1: Δεν μιλάω για εξετάσεις τέτοιου είδους. Ναι, ισχύει. Μιλάω για εξετάσεις, Βασίλη μου, όταν γίνεις πατέρας, όταν κάνεις οικογένεια, όταν κληθείς να αποδείξεις πράγματα στην πρώτη σου δουλειά κλπ. Οπότε αυτό είναι μια πρόβα. Μην το παίρνεις σαν κάτι πολύ σημαντικό.
2: Τώρα που είσαι πατέρας.
1: Ναι.
2: Μου ήρθε και το συζητάγαμε ένα φίλο χθες. Αυτά που σου γεννάει το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός, αλλά τώρα μιλάμε για την μπάλα και λόγω του Μουντιάλ, μπορεί να συγκριθούν μόνο με τη γέννηση του παιδιού σου. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει χτες με τον Οτσόα, καθόμουν και το βλέπα.
1: Ναι.
2: Δεν, δεν υπάρχει, ρε φίλε.
1: Φωνάζει ο κόσμος τον βάλει μέσα.
2: Ένας γραφικός στο μπαλκόνι του στο γαλάτσι, ναι. Φώναζε 5 ώρα το πρωί. 5.30 το πρωί. Μιλάμε για τέτοια γραφικότητα. Φιλέ. Είναι τρομακτικά συγκινητική εικόνα.
1: Φίλε σου αυτό.
2: Κάπου τον άκουγα.
1: Τον άκουγα απλώς.
2: Από μακριά τον άκουγα.
0: Τώρα που είπες τη γέννηση, μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη γέννηση του παιδιού σου.
2: Όχι, μετά τη γέννηση του παιδιού σου.
1: Ναι.
2: Η γέννηση του παιδιού σου είναι το ανώτερο όλων.
1: Okay.
0: Θα πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θα,
1: ναι.
0: Θα σας ρωτήσω και τους δύο που είστε γονείς.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας δεν μπορεί να το καταλάβει. Εμείς τρεις που είμαστε γονείς.
2: Πες μας για Σαρούνας, για Σκεβίτσιους. Τι θα μας πει.
0: Όχι. Θέλω να πω ότι η στιγμή που γεννιέται το παιδί σου. Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σου με το παιδί σου.
1: Α, με το παιδί σου και ευτυχισμένη.
0: Βέβαια. Ή γενικά. Γιατί ακούω ότι λένε η στιγμή που γεννήθηκε το παιδί μου είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου.
1: Όχι.
0: Εμένα δεν είναι σε καμία περίπτωση. Δεν είναι στο top 5 ευτυχισμένων στιγμών της ζωής μου. Δεν είναι.
1: Και δηλαδή, αυτό όταν... είναι καλό.
0: Ναι.
2: Το πόσο σε συγκλονίζει ως άνθρωπο προσωπικά εσένα, ναι, το βάζω ότι είναι στα κορυφαία.
0: Ναι, αλλά...
2: με το παιδί σου, αυτά που έχει να ζήσει.
0: Προφανώς
2: είναι πολύ πιο.
0: Δηλαδή, εγώ όταν είδα τη Μελίνα που ήταν το πρώτο μου παιδί.
2: Ναι.
0: Που ήμουνα και μέσα την ώρα που γεννιόταν.
2: Και κοιτάει η Μελίνα και λέει: όχι, εσένα έχω.
0: Ναι, εντάξει, όχι, okay, άλλο αυτό ρε παιδί μου. Αλλά όταν το πιάνει εκείνη την ώρα και γέννησε για πρώτη φορά γονιό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει ένα πλασματάκι εδώ που λε. Και τώρα τι κάνω.
1: Μπράβο. Δεν έχει οδηγίες κρίσης.
0: Λε και τώρα τι κάνω.
1: Δεν έχει οδηγίες κρίσης.
0: Δηλαδή ούτε το αγαπά εκείνη την ώρα. Ναι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Σωστά.
0: Ούτε νιώθει πράγματα. Λε και φοβισμένο είσαι. Παγωμένο είσαι. Μετά εντάξει, ευτυχία δεν υπάρχει με τα παιδιά σου.
1: Μπράβο. Μετά από χρόνια. Ίσως αντιλαμβάνεσαι το τι σημαίνει εκείνη τη στιγμή. Όμως εκείνη τη στιγμή δεν το αντιλαμβάνεσαι,
0: ναι,
1: το τι έχει γίνει,
0: ναι,
1: στη ζωή σου,
0: ναι,
1: τι έχει αλλάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ίσως αυτό είναι εξήγηση, όχι τίποτα άλλο.
3: Άρα, μήπως η πιο ευτυχισμένη στιγμή με το παιδί σου είναι το εγγόνι.
0: Δεν έχω φτάσει εκεί.
1: Θα το δούμε.
3: Θα το δούμε στο μέλλον.
1: Τι μας πέρασε, ρε φίλε, κάτσε περίμενε.
3: Για το μέλλον. Του αφήνω διαγώνισμα για το σπίτι.
0: Άπειρες ευτυχισμένες στιγμές με τα παιδιά μου και με τα δύο, που μέσα σε αυτές δεν είναι καν η γέννησή τους. Καν.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχει φτιάξει ωραίες αναμνήσεις για το μέλλον και ότι κάνεις πραγματάκια με τα παιδιά.
2: Η εικόνα από το φωτάρατο, το πήγα πρώτη φορά γήπεδο, είναι όλη αυτή η μέρα, ήταν συγκλονιστική.
1: Το συνδέεις όμως με τον Παναθηναϊκό.
2: Και άλλα πράγματα.
1: Μήπως είχατε πάει να δείτε Ολυμπιακό.
2: Ρε Βασίλη, τώρα.
1: Ρωτάω, ρε παιδί, που ξέρω
2: εγώ. Κάνε με τον Τωτό, το ξέρεις τώρα, δηλαδή τι μου λες.
1: Μπορεί να μην είχε εισιτήριο εκείνη.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου είναι όταν είδα για πρώτη φορά από κοντά τον Πέτρο τον Πέτρο Μάνταλο.
1: Χθες,
2: τι ωραία με τον Ότσο όμως.
1: Αυθημερών για να παρακολουθήσω μια παράσταση που είχαν από το γυμναστήριο, την ετήσια παράσταση, ναι, η κόρη μου η Ραφαηλία.
0: Ναι.
1: Φίλε, εκείνη τη στιγμή ας πούμε, ένιωσα πολύ ωραία, περήφανος, ευτυχισμένος που την είδα να χορεύει και την είδα να με αντιλαμβάνεται ως παρουσία στον χώρο που δεν περίμενε γιατί τελείωσε την εκπομπή κλπ. Και να χαμογελά έτσι που ήμουν εκεί. Αυτό σωστά, είναι σωστά, νομίζω ανεκτίμητο. Το καταλαβαίνεις πολύ γιατί είδα και προχθές ότι θυσίασες πράγματα που έκανες εσύ για να πας να βρεθείς σε κάτι αντίστοιχο. Το ξέρω. Λοιπόν, σταματάμε αυτό. Εντάξει, τα κουβεντιάζω λίγο γιατί ίσως είναι και πραγματάκια που θα αντιμετωπίσετε, θα δείτε, θα νιώσετε κάποιοι στο μέλλον ή τα έχετε ήδη νιώσει και θέλω να τα μοιραζόμαστε λίγο. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η χορηγός εταιρεία. Είναι η Elabet, βεβαίως. Άλλαξε τίποτα? Όχι, βεβαίως. Η Elabet παραμένει μαζί μας και σήμερα, Πέμπτη, προτελευταία μέρα της εβδομάδας, 3 με 5 θα είναι εδώ δίπλα μας ακίνητο χορηγός και στήριγμά μας. Ευχαριστούμε πολύ την Elabet. Δίνω και την πρώτη. Την πρώτη αναφορά όσον αφορά το συγκεκριμένο τηλέφωνο. iPhone 17, κύριε Πατήτσα, το ξέρετε.
0: Υπέροχο.
2: Θα το μάθεις.
1: Δεν το είχα, δεν έχω εγώ τέτοιο. Είσαι τέτοιο iPhone 17.
0: Δεν έχω.
2: Δεν είχα ποτέ ζωή μου iPhone.
0: Κι εγώ.
1: Νομίζω πως έχετε κάνει λάθος μεγάλο. Εγώ έχω iPhone.
0: Όλοι
1: πάντα, απλώς δεν έχω το 17 ακόμα. Μόλις μεγαλώσω θα το πάρω. Ή θα δούμε. Follow Sky Telecom, Αθλέτικο και Action 24 και τους τρεις λογαριασμούς, κύριε Γουλή.
2: Και τους τρεις για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής.
1: Like στο post, mention φίλε ή φίλοι στα σχόλια. 30 το μήνα, την Τρίτη. Την προσεχή Τρίτη. Έρχεται εδώ η Μαριάννα που την είδαμε και προηγουμένως. Τι έκανε εδώ?
0: Είναι μαυρισμένη καταρχάς.
2: Τουρίστρια.
1: Θα μας τα πει.
2: Διαδρομική τουρίστρια όμως.
1: Και θα το δώσω αυτό το τηλέφωνο σε έναν από εσάς. Αυτό το
2: σε 5 μέρες.
1: Giveaway της Sky Telecom. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συγκεκριμένη εταιρεία.
2: 5 μέρες μείνανε, μάτια μου γλυκά.
0: Θα βγάλουμε μπασκετικούς.
1: Τώρα.
0: Έχω να σου πω και την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, όχι τίποτα άλλο.
1: Την έχεις ετοιμήσει.
0: Μπράβο. Τρελανέ μας.
1: Πάμε. Να δω τα γατάκια. Γατάκια, είστε έτοιμοι να μάθετε τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Γεια σου, Στέφανε, γεια σου, Ηλία.
4: Δεν έχω καταλάβει γιατί με βγάλατε. Δεν έχω καταλάβει γιατί με βγάλατε. Ηλία, σου
5: είπα για τη δουλειά. Σου είπα για τη δουλειά, Ηλία μου.
1: Για τρολάρισμα, ρε, για τρολάρισμα. Λοιπόν, πέρα από πλάκα τώρα, εγώ πάω με τον Ηλία πρώτα και λέω. Το περίμενες αυτό. Κυρίως, τι να πω τώρα. Και την πρόταση αμέσως στον ΕΦΑΛ και το 2-1, το οποίο είναι και για έναν άνθρωπο που είναι στα 35 του, με κάποιους τραυματισμούς κλπ.
0: Όχι με κάποιους τραυματισμούς.
1: Δύο σημαντικούς τραυματισμούς.
0: Ναι, ναι,
2: έχασε μια σεζόν ολόκληρη.
1: Αλλά. Τρεις είναι. Μάλιστα.
5: Αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση το συμπληρωτικό.
1: Μισό, θα τα πούμε αυτά. Περίμενε. Θα μου τα πει και ο Ηλίας αυτά, θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Και το άλλο είναι να γίνεται αποδεκτή τόσο γρήγορα αυτή η πρόταση. Δηλαδή, ναι, ναι, βεβαίως έρχομαι. Δεν είναι και λίγα χρόνια στον Ολυμπιακό.
4: Σου φάνηκε, αρχικά σου φάνηκε να το περίμενα, Βασίλη. Θες με την απάντησή μου στο...
1: Ναι, ωραία η ατάκα σου. Άρα το πρώτο, ναι. Όμως τι από αυτά σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, αυτό θέλω να πω.
4: Μεγαλύτερη εντύπωση. Μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε, να πω την αλήθεια, η ευκολία με την οποία ο Μουσταφά Φαλ είπε το ναι στον Παναθηναϊκό μέσα σε λίγα 24 ώρα από την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Γιατί κατά τα άλλα, είναι απόλυτα λογική η κίνηση αυτή που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Τον ήθελε, αρέσει πάρα πολύ στο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι ένας παίχτης, όλοι ξέρουμε την αξία του τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι ξέρουμε ότι πέρασε έναν πολύ σημαντικό τραυματισμό τον τελευταίο και είχε και άλλους το προηγούμενο διάστημα. Αλλά αυτό, δεν περίμενα ότι με τόσο μεγάλη ευκολία θα πει το νέο Μουσταφά Φαλ. Ωστόσο, η προσέγγιση που του έκανε ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλή. Άμεσα ενδιαφέρθηκε γι' αυτόν, τον πλησίασε, του εξήγησε το πλάνο και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον οποίο είχε επικοινωνία. Νομίζω βλέπουμε ήδη πόσο καθοριστική είναι η συμβολή του Σέρβου προπονητή και για να φέρει παίχτες που ίσως να μην το περιμένουμε, όπως δεν περιμέναμε τον Μουσταφά Φαλ. Μίλησαν μαζί, μίλησαν και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Κοντός και ο Νίκος Παπάς, του πρόσφεραν ένα συμβόλαιο που τον έκανε να πει ακόμα πιο εύκολα το ναι. 1,6 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει για τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του και 1,8 για το δεύτερο. Αυτά είναι τα σίγουρα λεφτά που θα πάρει ο Μουσταφά Φαλ, γιατί έχει κλειστό διαιτές. Συν ένα με οψιόν του Παναθηναϊκού να ανανεώσει στα 2 εκατομμύρια. Θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Είναι μακριά. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, δεν το έκανε αυτή. Αυτή την οψιόν δεν την ενεργοποίησε αυτό το καλοκαίρι. Το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός και τον πήρε. Και το εκμεταλλεύτηκε έχοντας ήδη κάνει και την προεργασία του ο Μουσταφά Φαλ. Για να αγωνίζεται ως Έλληνας, εισαγωγικά, να έχει ελληνική ταυτότητα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λίγο την επιστροφή να φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε την επιστροφή, ναι. Ευχαριστώ. Θα μάθω συνέχεια το λόγο. Λίγο την επιστροφή του Ηλία και του Στέφανου, αν χρειάζεται. Ναι, αυτό πρώτα απ' όλα έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα από χθες για την ελληνοποίηση. Με τη δήλωση του κυρίου Γιαννακόπουλου που είχε κάνει ότι εμείς δεν κάνουμε τους ξένους Έλληνες κλπ. Προφανώς φωτογραφίζοντας τον Ολυμπιακό, το μεγάλο αντίπαλο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό πάντως είναι ένα σύν για μια ομάδα, εφόσον υπάρξει αυτό με τον ΦΑΛ, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ νομίζω σημαντικό. Ότι αν δεν υπήρχε αυτό με τον ΦΑΛ, ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, θα πήγαινε στη λίστα του Παπαγιάννη για τρίτο ψηλό. Αυτό νομίζω ότι θα έκανε. Για να έχει ελληνικό διαβατήριο.
1: Τι λες, Ηλία?
4: Σίγουρα, του λύνει τα χέρια, ένας τρίτος ψηλός που έχει ελληνική ταυτότητα, που θα αγωνίζεται τέλος πάντων ως Έλληνας σε εισαγωγικά στο πρωτάθλημα. Το χρειαζόταν αυτό ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να κινηθεί ελεύθερα στις υπόλοιπες θέσεις που θέλει να ενισχυθεί, αποκτώντας ξένους παίχτες, δηλαδή στα guard, στα forward, και να δούμε τι θα γίνει και με τον center, δηλαδή να δούμε τι θα κολλήσει ακριβώς στον Παναθηναϊκό. Αυτό που θέλει τώρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ένας παίχτης που θα έχει εντελώς διαφορετικά στοιχεία από τους άλλους δύο, από το Λεσόρ και το ΦΑΛ, που έτσι κι αλλιώς έχουν διαφορετικά στοιχεία. Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί παίχτες. Έρχεται να συμπληρώσει πράγματα που δεν είχε ο Παναθηναϊκός στους ψηλούς, ο Μουσταφά ΦΑΛ. Και θέλει και έναν παίχτη, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος θα σουτάρει καλά. Ο οποίος θα ανοίγει το γήπεδο, θα σουτάρει καλά από την περιφέρεια εννοώ. Θα ανοίγει το γήπεδο. Και δεν αποκλείω αυτός ο παίκτης να είναι. Πώς να το πω τώρα. Ένα στυλ Μπατίς, να το πω έτσι, να είναι ένας παίκτης που ίσως να μην τον έχουμε τόσο πολύ στο μυαλό μας για σέντερ, αλλά να μπορεί να παίξει και εκεί, να μπορεί να βοηθήσει και στο 4. Δηλαδή,
2: σαν για παράδειγμα, το Λάιλς.
4: Δεν μπορώ να. Μπράβο, δεν μπορώ να πω. Έχουμε πει για το Λάιλς ότι τον θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το αποκλείω να είναι αυτός που θα τον πάρει ο Μπράντοβιτς και θα τον χρησιμοποιεί περισσότερο ως 5 παρά ως 4. Δεν το έχω σίγουρα ακόμα 100%. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλες οι περιπτώσεις οι μεταγραφικές, γιατί έχουμε πει ότι είναι ένα ντόμινο. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός, σου κολλάει κάτι, γίνεται μια μεταγραφή, δεν γίνεται, μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά δεν το αποκλείω να κάνει κάτι τέτοιο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το έχουμε δει να το κάνει στο παρελθόν και τον Μπατίστ. Γενικά έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν τώρα. Για παράδειγμα, έχω ακούσει πολλούς να λένε πώς γίνεται αν θέλει και Μπόγκα και Λάιλς, ενώ έχει αυτούς τους forward. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κάποτε είχε Διαμαντίδη, Σπανούλη και Ντρου Νίκολα και έφερε και τον Γιασκεβίτσιους. Και ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών κατά τη δική μου, την προσωπική μου άποψη, εκείνη η ομάδα που είχε χτίσει. Έχει πάρει τον Χατζιβρέτα που ήταν δεινό σκόρερ και τον έχει κάνει κορυφαίο αμυντικό. Έχει κάνει πάρα πολλά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς γιατί είναι και ο κορυφαίος προπονητής. Οπότε, αν θέλει κάτι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αμφισβητήσουμε πολύ εμείς. Από εκεί πέρα να ολοκληρώσω λίγο για τον Μουσταφά ΦΑΛ, ότι πέρασε σήμερα το πρωί από το Telecom Center Athens, έτσι έκανε μια βόλτα να γνωριστεί και με κάποιους που δεν ήξεραν ανθρώπους του Παναθηναϊκού, να δει λίγο τις εγκαταστάσεις πλέον ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Και αυτή την ώρα που μιλάμε κάνει τις ιατρικές εξετάσεις. Είναι κάτι περίεργο να πω την αλήθεια που συμβαίνει στο μπάσκετ, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που πρώτα κάνεις τις ιατρικές εξετάσεις και μετά ανακοινώνεσαι. Έχει ανακοινωθεί ο παίκτης και τώρα περνάει από τις ιατρικές του εξετάσεις.
1: Λοιπόν, είχε ξεκινήσει, το λέω στο φίλο που μου στείλε μήνυμα, είχε ξεκινήσει προφανώς η διαδικασία ελληνοποίησης του ΦΑΛ νωρίτερα, αλλά εγώ δεν μπορώ να μην σχολιάσω αυτό που είχε πει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού για αυτό το γεγονός. Το καρπώνεται τώρα. Δεύτερον, γιατί λέμε μπαμ του καλοκαιριού, φίλε μου καλέ, ή εσύ ένας-δύο που
2: θέλετε εδώ. Μπαμ
1: περίμενε,
2: του
1: θα σου πω.
2: Η δεν έκπληξη, έχει... ρε παιδί.
1: Προφανώς ο Μοντέρο, ρε παιδί μου, είναι σπουδαίο.
2: Προφανώς
1: ο Μακιντάρ είναι σπουδαίο.
2: Είναι έκπληξη, λες.
1: Όμως, αυτό που λέει ο Κώστας, είναι ως προς την έκπληξη. Αυτό που λέγαμε πριν.
2: Είναι η έκπληξη.
1: Ότι ζητάει ο Παναθηναϊκός τον ΦΑΛ και ότι ο ΦΑΛ λέει ναι κιόλας στον Παναθηναϊκό μετά τη θητεία στον Ολυμπιακό. Αυτό κουβεντιάζουμε ως μπαμ. Όχι ως προς το πόσο σημαντική μεταγραφή είναι. Θα ακολουθήσουν πολύ περισσότερες. Δεν είναι του καλοκαιριού, είναι βέβαιο αυτό που λες.
4: Ως προς το απρόσμενο, αυτό που δεν περιμέναμε.
1: Σωστά, ακριβώς. Αυτό.
2: Αυτό είναι
1: τα εξηγώ όλα για να μας εντάξει.
2: Του καλοκαιριού, ναι. Ωραία. Μέχρι τώρα, αν ολοκληρωθεί και επισημοποιηθεί, σαφώς η μεταγραφή του καλοκαιριού είναι ο Μοντέρο. Μιλάμε τώρα για παιχταρά.
1: Το πήρε το πρωτάθλημα μόνο.
2: Αδιανόητο, ναι. Που τι πάει να ενισχύσει τον.
1: Και δεν σου λέω και ο Μακιντάρ είναι φοβερός playmaker κλπ. Αλλά ο Μοντέρο. Εγώ πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση πως τόσο γρήγορα τον έκλεισε ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, απλά δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί πρώτα ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό ή ο Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω ότι η επόμενη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.
1: Να το, στόριξε.
2: Θα είναι ο Μπαντιό. Λέω, εγώ νομίζω ότι θα είναι ο Μπαντιό. Δεν ξέρω.
1: Μοιάζουν και πολύ αυτοί οι δύο. Ο τύπος ο τρελός με το 0 εκεί. Τι θα γίνει και αυτό.
4: Σε αυτό δεν θα σου πω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν νομίζω, όπως σου είπα χθες.
0: Ούτε εγώ ήξερα πάντως.
4: Έχουμε αναφέρει και παλαιότερα.
0: Ναι.
4: Ότι ο Μπαντιό είναι ένας παίχτης που υπάρχει στη λίστα του Παναθηναϊκού. Είναι ένα combo guard που μπορεί να βοηθήσει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έχει το μέγεθος και την αμυντική διάθεση που θέλει από τους παίχτες του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οπότε δεν το αποκλείω. Είναι σίγουρα στη λίστα, αυτό το ξέρω δεδομένα. Δεν αποκλείω να έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Έχει πουλήσει,
4: αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Φαίνεται πάντως και από τη... Φαίνεται, συγγνώμη, μόνο αυτό να προσθέσω. Φαίνεται πάντως και από τη μεταγραφή του Φαλ ότι ο Παναθηναϊκός κάποιες κινήσεις κάνει κάτω από άκρα μυστικότητα και έχει καταφέρει ως ένα σημείο να κρατήσει πολύ καλά στεγανά σε αυτές τις κινήσεις που κάνει.
1: Ναι, γιατί η Βαλένθια πήγα να πω εγώ απλώς, όχι να σε διακόψω για αυτό που έλεγες, ότι έχει ξεπουλήσει η Βαλένθια, φίλε. Ο Κις τώρα βλέπω για Φενέρ, ακούγεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Ποιος άλλος... Φενέρα,
1: ποιος άλλος, ο Τέιλορ έμεινε.
4: Ο Τέιλορ έμεινε.
1: Πρέπει να είναι ο μόνος που έμεινε, αν δεν κάνω φοβερό λάθος.
0: Το Σόρτς παίρνει αντί του Μοντέρο.
1: Ναι.
0: Καλά δεν λέω.
2: Το Σόρτς δεν έχει κλείσει.
1: Τον έκανε, την έκανε την κίνηση αμέσως αυτή.
2: Φίλε, ο Φαλ πάντως, πιστεύω, επειδή σωστά εσείς λέτε, και να ρωτιέστε πόσο γρήγορα έκλεισε σε χρόνο ντετέ κτλ. Ο βασικός λόγος που έκλεισε σε το χρόνο ντετέ λέγεται ο Μπράντοβιτς. Και πιστεύω, επειδή αντίπαλος του Παναθηναϊκού που 5 χρόνια ήταν, αλλά επειδή είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος, οξυδερκής ψηλός, θα ταιριάξει απόλυτα όλο το μπασκετικό IQ του με τον Μπράντοβιτς. Και είμαι σίγουρος ότι και ο Ζώτς τον ήθελε πάρα πολύ γιατί μπορεί να του κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Το θέμα με το Φάλι είναι να είναι υγιής.
2: Να είναι υγιής.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτά τα 10-14-15 λεπτά που θα παίξει, δεν ξέρω πόσο θα παίζει, να είναι στο.
4: Εννοείται πως τον ήθελε Κώστα και μίλησε και μαζί του.
2: Και ταιριάζει γιατί και το μυαλό που έχει.
4: Φάλι, δεν είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Ηλία, νομίζω ότι δεν είναι μόνο ο Μπράντοβιτς, μάλλον πολύ συμβάλλει σε αυτό που θα πω τώρα ο Μπράντοβιτς, αλλά κυρίως το ότι ένιωσε σημαντικός. Ένιωσε ένας άνθρωπος ο οποίος. Παιδιά, δεν έχω τελειώσει εγώ, εδώ είμαι λέει. Και πάω με μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην προκειμένη περίπτωση. Ο φίλος εδώ, μάλλον συμφωνεί μαζί μου, θέλει να τους δείξει ότι βαστιέται γι' αυτό. Έφυγε και πήγε εκεί. Μάλιστα, σωστό. Και να διαβάσω ένα ακόμα donation ενός φίλου για να μην το χάσω βασικά. Ναι, αμέσως. Ναι, η συζήτηση για το παιδί που λέγαμε νωρίτερα, Βασίλη, επανέρχομαι για λίγο. Λέει: όταν γυρίζω τη δουλειά, είναι η καλύτερη ξεκούραση της ημέρας. Το έχουμε νιώσει όλο αυτό, φίλε μου.
2: Καλά, ναι.
1: Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο Τετέι 13 είναι αυτός που μου το έστειλε. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάω λίγο στην άλλη πλευρά. Ηλία, αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, το λες σε λιγάκι. Στέφανε,
5: ναι.
1: Ένας πολύ πολύ σημαντικός παίκτης που ήρθε στην Ελλάδα και έμεινε για 6 χρόνια, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ο Μακίσικ, είναι εκτός Ολυμπιακού. Και πάει και Τουρκία κιόλας, έτσι. Στην Τουρκ πήγε, Τουρκ Τέλεκομ, πώς λέγεται αυτή.
2: Τέλεκομ, ναι.
5: Θα δούμε, ας κρατήσουμε ένα μικρό παραθυράκι, μπορεί να είναι άλλη τουρκική ομάδα ή και ελληνική.
6: Θα το δούμε για το Μακίσικ καθόλου τις επόμενες ώρες.
1: Α, ελληνική ομάδα δηλαδή είχε ακουστεί στο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι αυτή.
6: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, οκ, okay, το κρατάμε λοιπόν. Πάντως φεύγει από τον Ολυμπιακό, είναι ο παίκτης με τα περισσότερα χρόνια.
6: Για να πούμε και το ρεπορτάζ. Πριν λίγα λεπτά ανακοινώθηκε επίσημα ότι αποχωρεί ο Μακίσικ μετά από 6,5 χρόνια τον Ολυμπιακό.
1: Υπήρξε άλλος, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, μακροβιότερος ξένος από τον Μακίσικ στον Ολυμπιακό.
6: Όχι, είναι ο μακροβιότερος Αμερικανός ξένος. Είναι και ο Μίλαν Τόμιτς, είναι και ο Ντράγκαν Τάρλατς, μια άλλη εποχή.
1: Ναι, σωστά.
6: Ο μακροβιότερος Αμερικανός στην ιστορία του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Τίμιος.
1: Τίμιος και ρε φίλε, είχε δεθεί και με την ομάδα.
0: Στρατιώτης.
1: Έχει δώσει αυτά που έπρεπε να δώσει. Αλλά και ο Ολυμπιακός, νομίζω, Στέφανε, τον στήριξε όταν δεν ήταν στα καλύτερα του με τραυματισμό κλπ. Και είπε ο Μπαρτζόκας, εγώ δεν τον πουλάω τον παίκτη μου. Το θυμάσαι?
6: Το θυμάμαι. Έγινε τη σεζόν 23-24, όταν ο Μακίσικ δεν είχε ξεκινήσει τη σεζόν λόγω τραυματισμού και άλλων πραγμάτων. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση εκείνο το καλοκαίρι του 23, όταν γύρισε τις διακοπές του. Τραυματίστηκε μετά στο γόνατο, καθυστέρησε πολύ. Αλλά στο τέλος οδήγησε τον Ολυμπιακό στο Final Four, γιατί ήταν ο MVP του Ολυμπιακού στη σειρά με την Μπαρσελόνα και ξεκίνησε το Game 5 στο Παλάου για την πρόκληση στο Final Four στο Βερολίνο. Σε έναν Ολυμπιακό που δεν ήταν ομάδα επέδου Final Four εκείνη τη σεζόν, είχε χάσει το Σλούκα, το Βεζέχο. Δεν ήταν τόσο δυνατός ο Ολυμπιακός, αλλά κατάφερε να πάει σε εκείνο το Final Four με το Μακίσικ μπροστά. Ο Μακίσικ για μένα, αν κάποτε αποσυρθεί μια φανέλα Αμερικανού παίχτη του Ολυμπιακού, αυτή πρέπει να είναι του Σακίλ Μακίσικ. Γενικότερα ξένου, με εξαίρεση τον Μπάσπαλι που είναι άλλη ιστορία. Γενικότερα πρέπει να αποσυρθεί η φανέλα με το 77. Είναι τώρα άλλο επίπεδο για τον Ολυμπιακό. Είναι legend του Ολυμπιακού πλέον ο Μακίσικ.
1: Για Λαρετζάκη τι γίνεται τώρα?
6: Περιμένουμε. Μπορεί και το Σαββατοκύριακο να έχουμε οριστικές εξελίξεις. Άρης και ΑΕΚ παλεύουν για την υπογραφή του. Φαίνεται ότι έχουμε μια μικρή, αν τελικά ξαναλέω, θέλω να το κρατήσω αυτό. Αν τελικά μείνει ελεύθερο από τον Ολυμπιακό, μπορεί και να έχω μια μικρή ανατροπή δεδομένων για την υπογραφή του, να έχει πάρει ένα μικρό προβάδισμα ο Άρης, αλλά θα το δούμε. Εγώ ξαναλέω αν. Το βάζω το αν.
0: Εσύ γιατί κουνάς το κεφάλι?
7: Γιατί συμφωνώ με αυτό που λέει ο Στέφανος.
0: Βλέπεις ΑΕΚ.
7: Βλέπω Άρη.
0: Α, βλέπεις Άρη.
1: Και λόγω Σπανούλη αυτό.
6: Ξαναλέω, δεν είναι κάτι τελειωμένο. Η ΑΕΚ το παλεύει πολύ, το
7: αυτό,
6: θέλει πολύ.
7: Αυτό που έχω ακούσει και εγώ είναι ότι έχει προβάδισμα
1: ο Άρης
7: αυτή τη στιγμή για τον Λαρτζάκη, εφόσον μείνει ελεύθερος στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Το βλέπω.
6: Ενώ έτσι, πριν λίγες μέρες ήταν τελείως τα αντίθετα τα πράγματα. Τελείως.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Και για το φάλι είχε ακουστεί για τον Άρη, θυμάσαι.
0: Για τον Πάοκ.
6: Ο Πάοκ.
1: Ωραία.
6: Πάοκ ξεπέρασε και το 1 εκατομμύριο στα λεφτά.
0: Τα σημαντικά στον Ολυμπιακό τώρα. Να μου επιτρέψει ο Λαρετζάκης που θα το πω. Δεν είναι του Λαρετζάκη. Είναι τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ. Τι θα γίνει με τον Γουόκαπ.
1: Βέβαια. Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι.
0: Ναι.
1: Και ειδικά με τις χθεσινές δηλώσεις, λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Νομίζω ότι. Τα είπαμε και χθες. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα και με τους δύο. Έτσι κι αλλιώς έχουν συμβόλαιο και οι δύο για την επόμενη σεζόν.
0: Εγώ άρα η συζήτηση ποια είναι για το αν θα το επεκτείνουν από τώρα ή.
6: Από, ναι, ακριβώς. Ναι. Αν θα το επεκτείνουν.
0: Ο Ντόρσεϊ ζητάει 3 εκατομμύρια και βάλε.
6: Και βάλε όχι, εκεί προσεγγίζει όμως τα λεφτά.
0: Και παίρνει τώρα.
6: Αλλά τη σεζόν που είναι το 26-27 είναι στο 1,8.
0: Α, ζητάει πολλά παραπάνω.
1: Πολλά παραπάνω.
6: Μα είναι λογικό, Βασίλη, όταν βλέπει αυτά τα λεφτά γύρω του στην αγορά, τη σεζόν που έκανε με το ελληνικό διαβατήριο, εγώ πιστεύω, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Ντόρσεϊ θα απογράψει ένα συμβόλαιο περίπου στα λεφτά του Μοντέρο, ίσως λίγο πιο κάτω.
0: Πού είναι?
6: Γύρω στα 2,5 με 2,4, 2,6, κάπου εκεί.
1: Okay. Εντάξει, σημαντική αναβάθμιση του Ντόρσεϊ. Έγινε άλλος παίκτης από μία χρονιά σε μία άλλη.
0: Φίλε, άκου.
1: Ναι,
0: δεν έχει άδικο.
1: Ναι.
0: Γιατί
6: όχι, βέβαια,
0: πρόκειται
6: έχει,
0: από μία σεζόν που πήρε ευρωπαϊκό και πρωτάθλημα, όντας
1: πρωταγωνιστής,
0: ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της ομάδας.
1: Πίσω από το Βεζένκοφ, δηλαδή,
0: ναι.
6: Και από το Μιλουτίνοφ, αυτοί οι τρεις ήταν. Αυτοί οι τρεις. Ναι, ναι, ναι. Όλη τη σεζόν.
0: Και στο τέλος ήταν και ο Φουρνιέ.
6: Ναι, άλλο. Εγώ λέω για όλη
0: άρα σου ζώνη, λέει, πόσα παίρνει ο Βεζένκοφ, πόσα παίρνει, Στέφανε.
6: 3,7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσα παίρνει ο Μιλουτίνοφ.
6: 2,3.
0: Γιατί να παίρνει αυτός 1,8. Και έχει δίκιο.
1: Ναι, εντάξει. Τα τρία μου φαίνονται υπερβολικά. Εμένα τα 2,5 που λέει τώρα ο Στέφανος τα ακούω πιο πολύ, ναι, ας πούμε, για τον Ντόρσεϊ.
0: Στην αγορά θα τα βρει.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Θα τα βρει 2,5 πλάσ, θα βρει.
1: Τι λες, Στεφ?
6: Όχι, ότι ήδη εδώ και αρκετές ημέρες συζητάνε ο Ολυμπιακός και ο Ντόρσεϊ για ένα συμβόλαιο. Υπάρχει αυτή η πρόθεση πριν να τελειώσει η σεζόν. Το έχουμε πει και όλοι, το έχουμε γράψει στο site. Αλλά εντάξει, είναι τώρα και το θέμα το να βρουν και το κοινό σημείο επαφής και στο οικονομικό κομμάτι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, να πω την αλήθεια, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Mm-hmm.
1: Και για την άλλη περίπτωση, ο Γουόκαπ, εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν, αλλά και εκεί νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Τα χρήματα δεν είναι και τόσο πολλά εκεί, νομίζω, έτσι, πολύ λιγότερα.
6: Θεωρώ ότι και οι δύο υποθέσεις έχουν την ίδια κατάληξη. Μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον από τον Γόκαπ για 2-3 ομάδες. Σίγουρα έχει και ενδιαφέρον για να κάνει αυτές τις δηλώσεις από πίσω για να πιέσει για να πάρει και το συμβόλαιο που θέλει από τον Ολυμπιακό. Εγώ θεωρώ ότι επειδή είναι πολύ δυνατή η σχέση του Ολυμπιακού με τον Γόκαπ, πια σε έκανε ένα λάθος. Εγώ ξαναλέω, δεν κατακρίνω κανέναν, ειδικά όταν επί 5-6 χρόνια που είναι ο Γόκαπ στον Ολυμπιακό δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα μέσα και έξω από τα αποδυτήρια. Δεν θα το σταυρώσω για μια πολύ ατυχή δήλωση.
1: Θέλω να το αποσαφηνίσω λίγο αυτό. Η αίσθησή σου, ναι, Στέφανε, σένα, και πείτε μου και εσείς η γνώμη σας, είναι για να πιέσει ο Γουόκαπ την έκανε τη δήλωση ή απλώς ατυχής δήλωση?
6: Όχι, γι' αυτό είναι ατυχής, γιατί το έκανε άκομψα για να πιέσει. Είναι άκομψη η δήλωση του Γουόκαπ για να πιέσει.
1: Okay. Okay.
0: Ήταν και το ύφος του, ρε παιδί μου. Ήτανε
1: ναι, τα τόνιζε,
0: και όχι σαν παράπονο, ναι, πιστεύεις ότι... Είμαι εδώ, έχω δώσει
1: πρέπει
0: ότι
1: να
0: έχω...
1: έχεις και ένα αντίκρισμα μετά. Δηλαδή
0: ναι,
1: να κερδίσεις κάτι.
0: Πάντα...
6: Κώστα,
0: ναι,
6: μαζί,
0: συνδυαστικό λέω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Συνδυαστικά.
6: Να σου πω κάτι. Κοίτα, ο Γουόκαπ το καλοκαίρι του 23 που επέγραψε την πρώτη επέκταση με τον Ολυμπιακό, μετά, ναι, από μια, δηλαδή ο Γουόκαπ το 22-23 τη χρονιά που ο Ολυμπιακός στο κάνω και πήρε τίτλους στην Ελλάδα, ήταν από τα καλύτερα point guard στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάποιο αυτό. Και ο Ολυμπιακός του έδωσε ένα συμβόλαιο από τα 800.000 στο 1% περίπου. Κλιμακωτό.
0: Στέφανε, εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ.
1: Για πες.
0: Δεν μπορώ να βάλω. Η Ευρωλίγκα έχει τρομερούς γκάρντ. Αν τους πιάσουμε έναν προς έναν, έχει τρομερούς γκάρντ. Δεν μπορώ να βάλω έναν από τα καλύτερα γκάρντ στην Ευρωλίγκα, έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει σουτ.
6: Playmaker.
0: Playmaker, ωραία.
6: Δεν
0: όπως δεν έβαζα τόσα χρόνια, αλλά αυτή βέβαια είναι δική μου προσωπική άποψη, έτσι. Δεν έβαζα τόσα χρόνια τον Καλάθι, τον Νίκα Λάθη, δίπλα στους top playmaker της EuroLeague, γιατί δεν έχει shoot. Το μπάσκετ χρειάζεται και shoot, παιδιά.
2: Και βάλει ένα στην Μπόσκα τότε με τα μπλε.
1: Ναι, φέτος όμως είναι πολύ βελτιωμένο.
0: Εντάξει, φίλε, αλλά δεν είναι τώρα σουτέρ.
1: Δεν είναι σουτέρ.
0: Τον παίζουν τώρα οι αντίπαλοι, του δίνουν όλο το χώρο.
1: Αν ήταν σουτέρ θα παίρνει 3 εκατομμύρια.
2: Τον παίζουν άντερ.
0: Εντάξει. Εντάξει. Εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αν ήμουν Ολυμπιακός, θα έλεγα του Γόκαπ, κύριε Γόκαπ, αυτά είναι. Τα θες. Ευχαριστούμε για όσο έχει προσφέρει. Γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά.
2: Αδίσταχτος.
0: Πάρα πολλά ο Γόκαπ.
2: Αδίσταχτος.
1: Ναι, νομίζω.
0: Αλλά πρέπει να ευχαριστείς και ο Γουόκαπ, τον
1: διαβατήριο.
0: Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκα.
1: Σωστό.
0: Γιατί ο Γουόκαπ χωρίς τον Μπαρτζόκα δεν θα είχε κάνει την καριέρα που έκανε. Όπως ο Νίκ Καλάθης χωρίς τον Ομπράντοβιτς τότε που τον έπλασε, δεν θα είχε κάνει αυτή την καριέρα. Έτσι και ο Γουόκαπ δεν θα είχε κάνει την καριέρα.
1: Είναι από τους παίκτες που έχει βελτιώσει, έχεις δίκιο σε αυτό
0: ναι,
1: που λες.
0: Αυτό.
1: Απλώς εγώ θα πω ότι ίσως δεν πρέπει να φτάσει καθόλου στα άκρα εκεί. Σε λίγο θα έχουμε τον Στέφανο πάλι μαζί να το σχολιάσει. Στα άκρα γιατί. Όντως νομίζω ότι είναι ατυχές αυτό που συνέβη. Δεν είναι επαναλαμβανόμενο τόσα χρόνια να έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα για πίεση κλπ. Και απ' την άλλη, αυτό που λες για την προηγούμενη περίπτωση, και το ελληνικό διαβατήριο μετράει.
0: Μετράει,
1: και
0: ναι,
1: τα χρήματα.
0: Μετράει.
1: Και η φετινή του παρουσία που ήταν εξαιρετική σε αντίθεση με την περσινή. Εγώ θα πω λίγο σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν ξέρω, Στεφ, τι λες για όλα αυτά. Έπεσες για λίγο, αν πρόλαβες και άκουσες αυτά που λέμε.
6: Σας άκουγα, σας άκουγα. Ναι. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με τον Βασίλη και για τον Γόκα και για τον Καλάθι. Μιλάω για εκείνη τη σεζόν. Δεν άκουσα Βασίλη.
1: Με το Μιρότσο με διαφωνεί.
0: Με μένα, με μένα, ναι, με μένα.
6: Ναι,
1: κάτι
6: ναι,
1: έχει
2: σπάθει και ο Μιρότσο. Το ξύπνησε ρε χτες, γι' αυτό
1: κάτι
2: το κρατάει.
1: Ναι,
2: το ξύπνησε χτες.
1: Αυτό.
6: Ο Καλάθης ήταν ένα από τα κορυφαία point guard στη τελευταία 15 ετία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν έχει σημασία που δεν έχει σουτ. Δεν χρειάζεται. Και ο Παπαλουκάς δεν είχε σουτ και ήταν ένα από του καλύτερου παίκτε στην Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια.
0: Και τώρα τι θα συγκρίνουμε τον Παπαλουκά με τον Καλάθη και τον Γουόκαπ.
6: Όχι, απλά
0: πάρω φορά να βαρώσω το κεφάλι μου.
6: Δεν είπα
0: ή θα συγκρίνουμε π.χ. το Μίλος Τεόντοσιτς με το Γουόκαπ και τον Καλάθι. Αυτή
6: πού
0: είναι.
6: Πού μιλάει ο Μίλος, ναι. Βασίλη.
0: Γιατί δεν είναι η διαθέση. Τι ήτανε.
6: Ναι, αλλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εγώ ναι. Είπα για μία σεζόν του Γουόκαπ.
0: Οκ, εντάξει. Δεν συμφωνούμε σε όλα.
6: Σε ναι, δεν πειράζει.
0: Και δεν σε πήρα και τηλέφωνο σε
2: κάτω τα χέρια τον Νίκα Λάθη, έτσι.
3: Κανόνισα να με ξαναξυπνήσει, Βασίλη.
0: αύριο του τη φυλάω.
1: Λοιπόν, εκτός των δύο καυτών θεμάτων, εκτός του Λαρετζάκη, εκτός αποχώρησης Μακίσικ και ο Πίτερς ανακοινώθηκε κανονικά όπως το περιμέναμε.
6: Από ναι, στη Μιλάνο, 2-1, 1,8 κάνα σεζόν.
1: Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο φοβερό, κύριε, που θέλετε να προσθέσετε? Όχι.
6: Εγώ όχι, δεν έχω κάτι.
1: Ωραία.
3: Ο Παναθηναϊκός είναι σε πλήρη εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Οι επαφές είναι καθημερινές. Έχουμε ξαναπεί, ο Μπόγκα είναι σε πρώτο πλάνο. Λάιλς είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά ξαναλέω ότι αν το πάρει απόφαση να μείνει στην Ευρώπη και να μην επιστρέψει στο NBA, νομίζω θα έχει πολύ καλές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να τον αποκτήσει. Και από εκεί και πέρα απομένει να δούμε και ποιος θα είναι ο βασικός έτσι point guard που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ευχαριστώ.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Καταρχάς, δεν είπα ότι είναι πολύ κοντά στον Παπαλουκά ο Καλάθης, είπα το αντίθετο. Και ούτε είπα ότι ο Καλάθης είναι καλύτερος από τον Παπαλουκά, είπα το αντίθετο.
1: Ναι, όχι,
0: δεν μπορώ να συγκρίνω τον Παπαλουκά
1: ναι.
0: Με κανέναν παίκτη, δηλαδή όχι με κανέναν. Το προσωπικό μου top 3 είναι Διαμαντίδης, Σπανούλης, Παπαλουκάς. Με αυτή τη σειρά.
1: Mm-hmm.
0: Διαμαντίδης, Σπανούλης, Παπαλουκάς. Δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα κανένα Καλάθι και κανένα walk-up με τον Θοδωρή Παπαλουκά. Συγγνώμη, παιδιά, αυτή είναι η.
1: Ρε φίλε, και ο Παπαλουκάς όταν τα έκανε αυτά που έκανε. Ήταν ένα playmaker 2 μέτρα. Αυτό και μόνο που δεν υπήρχε τότε αυτό το
0: Παπαλουκάς
1: πράγμα.
0: Ήταν.
1: Ως προσωπικότητα έχει πάρει.
0: Μιλάμε για παιχταρά, αδιανόητο.
1: Ναι, ρε. Ίσως κάποιοι δεν το. Άκου, εγώ δεν αδικό κάποιο.
0: Γιατί είναι και το τι αρέσει τον καθένα.
1: Ναι, ένα. Δύο, το αν το έχουν ζήσει αρκετά ώστε να κρίνουν κάτι
0: σωστά.
1: Τέτοιο. Οπότε εντάξει, η κουβέντα μπορεί να γίνεται. Τώρα, τι, αν κάποιος μιλάει λιγάκι απρεπώς για αυτό το θέμα.
0: Όχι, δεν με νοιάζει. Απλά είναι
2: φίλε, καλά, τι πάντα θα αγαπάμε για αυτά που έκανε.
0: Ρε, μια χαρά.
2: Στους 8 μια με χαρά. Την Μπαρτσελόνα το 2011.
0: Σωστό. Σωστό που έδεσε.
2: Εξαφάνισε τον Ναβάρο.
0: Που έδεσε και. Μπράβο. Mm-hmm. Μπράβο, που έβαλε χειροπέδες στον Ναβάρο.
2: Εξαφάνισε.
0: Και πολλά πρόσφερε και στη δεύτερη θητεία του. Πολλά πρόσφερε. Βεβαίως. Και ήταν ένα παιδί που και στα δύσκολα στήριξε τον Παναθηναϊκό και είναι ένας από τους καλούς. Πολύ καλούς.
2: Στα δύσκολα σε θέλω.
0: Από τους πολύ καλούς γκάρντ της EuroLeague όλα αυτά τα χρόνια.
8: Αλλά δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, top επίπεδο.
2: Δεν μοιράμε ρότσο.
8: Top 5 π.χ. Δεν είναι. Και δεν είναι κανένας παίκτης top 5 που δεν έχει σουτ πλην του Παπαλουκά, γιατί το μπασκετικό του μυαλό ήταν πολύ πάνω το επίπεδο του από όλους.
1: Σε αυτούς μέσα στην Ευρώπη τώρα βάζεις βέβαια Τεοντοσίτς.
8: Ναι, ο Μίλος ήταν. Λάτρευα να τον βλέπω.
2: Εσύ ήταν ναι, λάτρευα να τον βλέπω. Ήταν παίκτης καλλιτέχνης.
8: Μπορεί να βρει τον Ντατσόπουλο έτσι.
2: Ο Τεοντοσίτς ήταν Ουναή, ήταν καλλιτέχνης.
1: Ναβάρο βάζεις.
8: Ποιον?
1: Ναβάρο.
8: Ναβάρο άλλη θέση. Ποιο δύο διαρροή.
2: Αντιπαθέστατος.
8: Ναι. Πιχτάρα.
2: Αντιπαθέστατος.
1: Τέλος πάντων.
8: Είναι πολύ τώρα. Άμα πιάσουμε
2: οι Φλόπερς.
1: Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.
2: Αντιπαθέστατος όλη αυτή η γενιά. Τον Φλόπερ. Τον Φλόπερ. Όλοι οι Φλόπερς όλη την ώρα. Μάθανε το Φλόπινγκ στην Ευρώπη. Φέρανε το Φλόπινγκ. Όλη αυτή η γενιά. Η γενιά του Σότου. Η γενιά του Φλόπινγκ.
8: Ναι, αλλά παιχταράδες.
2: Παιχταράδες, αλλά Φλόπερς.
1: Ναβάρο Γιούλ, Ρούντι. Ποιοι άλλοι.
8: Ναβάρο Ρούντι είναι. Ο Ρούντι είναι πιο πολύ.
2: Ο Ρούντι ήταν. Οχ. Μην τα ανοίξω.
1: Μην τα ανοίξει, μην τα ανοίξει.
8: Μην τα ανοίξει.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Βερβελέ μαζί μας, όπως είχα προαναγγείλει. Να τον συναντήσουμε και να του πούμε την καλησπέρα μας.
9: Καλησπέρα μου πεις. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Και μια φωνή ακούω μόνο.
8: Ναι, ο Μοντέρο, θα απαντήσω και σε αυτό.
2: Ναι.
8: Ο Μοντέρο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το στυλ του παίκτη που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θέλω τον κοντό και να σουτάρει και να έχει διείσδυση και να είναι σκόρερ και να είναι δημιουργός. Και ο Μοντέρο φαίνεται ότι το έχει όλο το πακέτο αυτό.
2: Πολύ καλό.
9: Έκλεισε στόματα ο Μοντέρο. Έκλεισε στόματα ο Μοντέρο.
1: Καλά. Και σε μικρή
2: πολύ
1: ηλικία
2: καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης.
8: Θα πάει NBA.
9: Πρωτάθλημα αυτά.
2: Πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός.
1: Δομινικανός δεν είναι.
2: Ναι.
1: Ρε φίλε, πολύ καλός, πάρα πολύ
2: καλός. Στο Survivor το είχαν ανακαλύψει.
1: Ήταν καλό αυτό. Κώστα, μπράβο. Καλό. Από προχθές περιμένω, ρε φίλε.
2: Ναι, μπράβο, ρε μάγκα. Έτσι ρε μάγκα.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βερβελέ. Τώρα, Δευτέρα είναι 29, έχει ο μηνάς. Δευτέρα, έτσι.
2: Δεν ξέρω, ρε.
1: Ξεκινά, όχι, το λέω γιατί ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Α. Το λέω καλά, κύριε Βερβελέ.
9: Θα πάμε να τρέξουμε.
1: Όχι, το λέω. Αν το συνδέσω αλλιώς τώρα, εμείς να πάμε. Αν και στις προετοιμασίες με θυμάσαι εμένα, έτσι. Πήγαινα και έτρεχα.
2: Μέσα στα δάση του.
9: Βασίλια, μ' αρχίζω και μιλάω για σένα.
2: Του Ερμελό. Στα δάση του Ερμελό.
1: Ναι. Κυρίως του... στο Ζέφελντ.
2: Στο Ζέφελντ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε συνυπάρξει και με Βερβελέ και με τον κύριο Μιρότσο.
2: Ναι.
1: Σε τέτοια προετοιμασία. Ναι, ναι. Τι εννοεί.
9: Σε ατυχίε προετοιμασία του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι. Τι εννοεί αρχίζει να λε για μένα, ρε φίλε. Βέλη. Τι άλλο έχει. Έχει κάτι άλλο.
2: Βέλη,
9: κάτσε να συνοηθώ με τον κοντρόλ αρχικά. Περίμενε.
2: Ναι.
9: Παιδιά, όχι την επιστροφή το είναι, έχω τον ήχο. Το δικό μου τον ήχο. Ακούω δυνατό τον ήχο εμένα. Εμένα ακούω, όχι όλοι.
8: Ρέμισε, αγόρι μου, ρέμισε, ρέμισε. Έχει και ζέστη.
9: Λοιπόν, προσπαθώ να είναι κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, ρε φίλε.
2: Νίκο Κούκο. Του Καβουρδίου ή του Κώστα.
1: Λοιπόν.
9: Εντάξει τώρα.
1: Γουλή φλόπερ, ξεφλόπερ, μα λεντάγανε, λέει.
2: Αλλά εντάξει.
1: Σπάνι, για να ξέρει, λέει ο φίλο εδώ.
2: Λεντάγανε. Είχε και φρουφρούκι τότε.
1: Πάμε τώρα. Δεν διαβάζω μηνύματα εδώ για μεταγραφές, γιατί βλέπω ότι έχουμε κουβεντιάσει ω κλίμα, έχει τοποθετηθεί κι εσύ. Δεν υπάρχει κάποια φοβερή εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι η περίπτωση. Η μία του Στάνιτς είναι που απασχολεί, αλλά εκεί χρειάζεται υπομονή και δουλειά πολύ και να βλέπεις και τι κάνουν οι απέναντι όσον αφορά τις απαιτήσεις, αν θα τις ρίξουν ή όχι. Το λέω καλά, αγαπητέ φίλε Βερβελέ.
9: Εντάξει, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός είπαμε ότι το πράγμα στις μεταγραφές δεδομένα του έχει πάει αρκετά πίσω, θα πω εγώ. Δεν είναι ούτε απλή καταγραφή, ούτε είδηση. Από την άλλη, έχει πάρει το Φορτούνι, έχει κλείσει το Στουρνάρα τρίτο τερματοφύλακα. Και έχει φέρει και το Μαφέο που έχει ανακοινωθεί. Από ό,τι βλέπω, σήμερα, αύριο, δύσκολα βλέπω κάτι να γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι, έχω ξαναπεί ότι το όριο για δύο κινήσεις μήνυμου ακόμη είναι να φύγει η ομάδα στην Ολλανδία. Δηλαδή, είναι βασικό να φύγει η ομάδα στην Ολλανδία 3 Ιουλίου και να έχει μέσα είτε το Στάνιτς και κάποιον άλλον στόπερ ακόμη, ένα τέτοιο πλαίσιο, γιατί επαναλαμβάνω ότι το κομμάτι των μεταγραφών του Ολυμπιακού λίγο θα τροποποιηθεί. Δεν θα πάει. Δεν έχει τελειώσει ποτέ ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές του τέλη Ιουνίου. Αυτό το λέω για τους βιαστικούς και για αυτούς που θεωρούν ότι μπορεί να είναι λάθος εφαρμογή του προγραμματισμού. Ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές του θα τελειώσει τέλος Αυγούστου. Το διαμόρφωση του ρόστερ του. Ούτε πρώτη χρονιά είναι, ούτε τελευταία. Ακόμη και όταν τα είχε πολύ ρόδινα όλα και όχι σε ένα τέτοιο καλοκαίρι που θα χρειαστούν τέτοιες και πολλές αλλαγές. Πάντα έτρεχε στο τέλος να κάνει κάτι περισσότερο, να φύγει κάποιος. Και προσέξτε, όλα αυτά τα παραθέτω στη λογική ότι από τους παίκτες που έχουμε συζητήσει ότι μπορούν να ενδιαφέρουν και να φέρουν προτάσεις, Είναι όλοι εδώ. Έτσι, δεν έχει φύγει ούτε ο Πιρόλα, ούτε ο Μουζακίτης, ούτε ο Τζολάκης, για τους οποίους έχει ακουστεί και έχει γραφτεί στο εξωτερικό ότι μπορεί να φέρουν πολύ μεγάλες προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού για να μπει ο Ολυμπιακός σε δεύτερες σκέψεις. Για την ώρα λοιπόν συνεχίζουν τον Ολυμπιακό. Τώρα τι μπορεί να προκύψει εντός των επόμενων δύο μηνών, γιατί είναι και πολύ μεγάλο το διάστημα. Εντάξει, από την άλλη, καταλαβαίνω, ξαναλέω, θα την καταλαβαίνω πάντα την αγωνία του κόσμου περιμένοντας, αλλά για μένα σημασία δεν έχει ο Ολυμπιακός να πάρει ποσοτικά απλά παίκτες. Έχει σημασία να πάρει καλούς παίκτες και παίκτες κλειδιά εκεί που τους χρειάζεται για να τον βοηθήσουν. Αν είναι να πάρει παίκτες απλά για να ηρεμήσουν οι φαν των μεταγραφών Ιουνίου ή οι φαν των πρώτων 15 ημέρων του Ιουλίου, και μετά να συζητάμε το Γενάρη για το αν θα πάνε δανεικοί τρεις, δηλαδή αυτό που έχει γίνει πέρυσι, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του Ολυμπιακού σε μεταγραφές. Επειδή κάποιοι το ξεχνούν, νομίζω ότι ήρθαν τρεις παίκτες, καθένας με διαφορετική προοπτική. Πρώτη σου μεταγραφή ο Καμπελά πήγε δανεικό στην ΑΝΤ. Ο Αντικάρμο, υποτίθεται ο Μάντσα, πήγε δανεικό στη Ρίο Άβε. Και ο Στρεφέτσα των 8 εκατομμυρίων, κάτι λιγότερο τέλος πάντων από ό,τι φαίνεται να είναι στα λεφτά, πήγε στην Πάρμα δανεικό. Τι θα συμβεί? Για την ώρα δεν βλέπω ούτε καμία ιταλική ομάδα να έχει έρθει και να σκάσει το πακέτο για το Στρεφέτσα. Ο καθένας θα κοιτάξει να κάνει το παιχνίδι του. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ο Ολυμπιακός θα το βρει μπροστά του. Γιατί, παραλαμβάνω, για μένα είναι πολύ κομβικό το Σαββατοκύριακο στο μυαλό του Μεντιλίμπα και τις επαφές που θα υπάρξουν και γίνονται με πολλούς παίκτες, για να ξεκαθαριστεί ποιοι θα μπουν στο αεροπλάνο να πάνε στην Ολλανδία. Δεν είναι απλή απόφαση. Σας είπα, είναι πολλοί παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια, είναι να γυρίσουν πίσω. Κάποιοι, αν θα κοιτάξουν να το διεκδικήσουν. Αν είναι άλλοι που πήγαν στο μυαλό του, το έχουν βάλει διαφορετικά. Για παράδειγμα, μαθαίνω ότι ο Γιάρεμτσουκ ζητάει εξτρά άδεια, προφανώς για να κερδίσει λίγο χρόνο και να διαχειριστεί το θέμα της μεταγραφής του. Δεν ψήνεται, δεν φαίνεται ότι αυτό το οποίο λέγανε όλοι ότι ένα ραντεβού με τον Μεντιλίμπαρ μπορεί να ξεκλειδώσει την περίπτωσή του. Για την ώρα έχει ζητήσει άδεια και αν την πάρει, που είναι το πιο πιθανό, δεν θα είναι στην πρώτη προπόνηση. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει λίγο το θέμα του σέντερφορ να το προσεγγίσει διαφορετικά. Μια και είπα και σέντερφορ, έπαιξε και τα ξημερώματα βασικό με το Μαρόκο LKB.
1: Σωστά.
9: Είχε δύο καλές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ξεκίνησε το μάτς. Ναι, ξεκίνησε το μάτς περισσότερο. Φαινόταν σαν να παίζει δεξί εξτρέμ.
8: Ναι.
9: Όπως είχε ξεκινήσει το Μαρόκο.
8: Ναι, γιατί έχει τόσο εμπαρή στη...
9: Και να κόβει προς τα μέσα. Ναι. Αλλά μετά πήγε, πέρασε λίγο προς το κουτί. Νομίζω αυτοί που μπήκαν αλλαγή στάθηκαν καλύτερα για το Μαρόκο.
8: Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πάντως ο Ελκαμπή.
2: Ναι.
8: Δεν είναι σε καλή κατάσταση.
2: Έχει δίκιο ο Ραχίμη, ας πούμε, μπήκε.
8: Χρειάζεται σε κούραση.
9: Έδινα μια μάχη χθες το βράδυ με ένα κοινό μας γνωστό, ο οποίος τον έβλεπε μια χαρά fit και να τρέχει, και εγώ θεωρούσα ότι είναι σε ένα mood όπως τελείωσε το πρωτάθλημα πέρυσι.
8: Εξωσχολικός.
9: Μέχρι τα ξημερώματα μου πήρε αυτό το βάσανο.
1: Αφού είναι εξωσχολικός, δεν είχε σχολείο την άλλη μέρα, γι' αυτό το κουβεντιάζεται τόσο αργά. Αδερφέ μου,
9: όχι, συνέχισα και σήμερα τον πήρα, τσακωνόμουν και σήμερα το μεσημέρι. Τον ξαναπήρα, μπας και έχει αλλάξει λίγο η άποψή του.
1: Ναι.
9: Δεν υπήρχε, τι να πω.
1: Πάντως η πρόκριση ήρθε και αυτό δεν αλλάζει τώρα πλέον όσον αφορά αυτό που κουβεντιάζαμε από κοντά χθες. Ότι θα πρέπει και άλλες μέρες να βρίσκεται εκεί. Άρα ο χρόνος μετά θα πρέπει να υπάρξει για ξεκούραση.
2: Μπορεί να του κάσει τώρα. Στο Μαρόκο μπορεί να του κάσει τώρα.
1: Ναι.
2: Ολλανδία. Στο
1: 32. Ολλανδία
2: γιατί
1: καλύτερο.
2: Τερμάτισαν δεύτερη διαφορά τερμάτων.
1: Ναι.
2: Και μπορεί να τους κάσει η Ολλανδία, οπότε... Αλλά πάλι σίγουρα μέχρι τις 2 ή 1 ή 2 Ιουλίου δεν είναι, θα έχει υποχρεώσει.
1: Για το Ιράν θα ξέρουμε σήμερα αν θα προκριθεί. Σήμερα παίζει το Ιράν. Νομίζω ναι. Κάτσε το τσεκάρω μία.
2: Το πρόγραμμα, δεν
1: το κοιτάξω. Πάντως εκρεμεί και αυτό ο δεύτερος ακόμα ένας.
9: Ναι, και ο Ταρέμι, ναι. Αλλά εντάξει, του Ταρέμι έχουμε πει ότι εγώ νομίζω ότι ο Παστορέλο, ο μάνατζερ του, θα φέρει προτάσεις στον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι κάτι του στείλω κόσμο στο χιτούμπα και εμείς κρυφό καμάρι. Δηλαδή βλέπουμε Ταρέμι να λέει ότι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
1: Σάββατο.
9: Με τη Λίμπαρ εκτιμώ ότι περισσότερο μπερδεύτηκε.
1: Άρα μεθαύριο. Okay. Ναι, για πέσα, Διονύση, συγγνώμη.
9: Με το όλο σκηνικό. Εντάξει, τώρα με τους διεθνείς που αναφέρεστε και για τον Ταρέμι και τον Ελκάμπη, μου πει ότι η άδεια που θα παίξει είναι μήνυμου 7 με 10 μέρες, αλλά για δεκαήμερο πάει. Οπότε όταν όποιος αποκλειστεί, υπολογίζει άλλες 10 για να δει πότε θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Είπα όμως ότι το πλάνο είναι όσοι πάνε να πάνε στο δεύτερο στάδιο στην Ολλανδία εκεί στις 16 Ιουλίου.
1: Διαβάζω. Εντάξει, έχει ξανακούσει τι το όνομα και πάρα πολύ. Το ένα, τον Κανσιλιέρη, το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας. Αυτός έχει ίδια χαρακτηριστικά, ρε φίλε, τον κοίταζα, με τον Αντρέ Λουίζ. Και σκέφτομαι ότι αν να πάρεις ένα τέτοιο παίκτη, δεν πρέπει να έχεις δώσει νωρίτερα τον Αντρέ Λουίζ. και λέω ότι αυτός ακούγεται τώρα ότι έχει προτάσεις, αλλά δεν έχει υπάρχει κάτι χειροπιαστό ακόμα.
9: Για τον Αντρέ Λουίς Βασίλης, έχω πει με το που τελείωσε το πρωτάθλημα ότι θεωρώ ότι είχε λάθος μεταχείριση από τον προπονητή. Νομίζω ότι είναι από τους παίκτες που αδικήθηκε την περσινή χρονιά, στους λίγους μήνες που ήρθε βέβαια στον Ολυμπιακό. Και γιατί ήταν στο γεγονός ότι ήταν ένα νέο πρόσωπο που θα μπορούσε να δείξει κάτι. Ο Αντρέ Λουίς νομίζω θα φέρει πρόταση στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν ξέρω το ύψος για το αν μπορεί να αξιολογηθεί δηλαδή να φύγει τώρα, αλλά έχω την εντύπωση ότι παίζει πολύ το όνομά του. Και στον Ολυμπιακό λέει την περιμένει την πρόταση, τους έχει μεταφερθεί την αίσθηση stand-by και ο ίδιος ο παίκτης, αν είναι να μείνει σε μια ομάδα στην οποία προπονητής ουσιαστικά του δείξε από τους πρώτους μήνες ότι δεν πολύ ψήνεται, τότε να σου πω. Εγώ πει το ιδανικό το σενάριο είναι να πάει στην προετοιμασία, να δουλέψει μαζί του. Γιατί εντάξει, ένα παιδί το οποίο τώρα μην γελιόμαστε με ένα πρόγραμμα το οποίο όταν ήρθε ήταν επιβαρημένο. Έπαιζε ο Ολυμπιακός ακόμη Ευρώπη. Ήταν Ολυμπιακός στη διαδικασία, είχε φύγει βέβαια από το κύπελο. Του πρωταθλήματος με μάτς μετά με τα play-off να είναι κοντά και στο τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή δεν ήταν ότι μπορείς να κάνεις προπονήσεις τώρα και να χτίσεις, να βάλεις ένα παιδί που ήρθε από τη Ρίο Άβε με τελείως διαφορετικό κόνσεπτ ποδοσφαίρου σε αυτό που ήθελες εσύ να παίξεις στο ποδόσφαιρο κυριαρχίας απέναντι στους αντιπάλους. Οπότε νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Καταλαβαίνω δηλαδή και τα παράπονα του Μεντιλίμπαρ για την τακτική προσέγγιση του Αντρέ Λουίς, τη μη προσήλωσή του στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά εντάξει, με την Λίμπαρ του εξτρέμου του θέλει λίγο ρομποκόμπ στην πρώτη έκδοση, να πούμε. Πάνω κάτω, να τρέχουν, να πιάνουν και τους κλέφτες, να πιάνουν και τον άλλον εκεί που πάει να κλέψει το άλλο μπαρ, να πούμε. Να πηγαίνει μετά να συνδέεται, να το χτυπάει το άλλο αμάξι, να σηκώνεται, πάνω να ξανατρέχει και τέτοια. Κατάλαβες. Σε μια τέτοια. Έχει απαιτήσει από τους εξτρέμου του και δεν είναι και εύκολο και δεν είναι και καθόλου, νομίζω, εύκολο το γεγονός ότι δεν έχει φανεί κάποιος που να μπορέσει να πάρει όλο αυτό το πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και ο Ζέλσον Μαρτίνς να παίζει και μένει ικανοποιημένος από τον μπροστά, βλέπεις τον Μεντιλίμπαρ στο Αράου που να του τρώει την ψυχή. Δηλαδή, δεν γύρισες, δεν έκανες, στις ομιλίες μετά να τον γκαζώνει. Έχει αυτή την τελειομανία με τους εξτρέμ. Δεν είναι η εξτρέμ της παλιάς κοπής που λέει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Άρα, να είχαμε ένα Τζόλε και ένα Γκαλέτη, οι οποίοι ξέρεις μπορεί να έπαιρναν και δύο ανάσεις στο κέντρο. Εντάξει, είχαν και άλλα μπακ, θα μου πεις, από πίσω παίζουν όλα ρόλο. Αλλά αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Το ποδόσφαιρο αλλάζει. Ο Ολυμπιακός καλείται να βρει παίκτες ποιοτικούς και να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα του. Εγώ σου πω ότι δεν είναι ότι πηγαίνουμε φούλ για τις 29 Ιουνίου και την έναρξη της προετοιμασίας από το γεγονός που με αγχώνει. Αυτό που θα με αγχώσει θα είναι στο τέλος στη Σούμα, αν δεν έχει καταφέρει να πάρει τους παίκτες ποιότητας που μπορεί να κάνουν διαφορά. Ξαναλέω ότι παίκτες ποιότητας για μένα, επειδή τον είδα για παράδειγμα και χθες το βράδυ, θεωρώ ότι είναι παίκτες επίπεδου Άμραμπατ, όπως τον έβλεπε δηλαδή στο κέντρο. Και να μπορεί να κόψει και να βγάλει την μπάλα μπροστά.
8: Παιχτάρα,
9: άλλη κλάση.
8: Είναι επιβλητικός, είναι. Αυτό, ναι, γεμίζει όλο τον άξονα, ρε παιδί.
1: Στα 29 του διάβαζα χθες, 30, πόσο κοντεύει. 30 άρης κοντεύει. Πότε γίνεται 30, δεν έγινε ακόμα.
2: Νομίζω, τι είδαμε χθες, Αύγουστο 96. Εντάξει, και το 30 είναι πράγμα.
1: Τον είπε 41.
2: Όχι, 32 τον είπα και εντάξει, ήταν δύο χρόνια του μπάλα.
1: Εντάξει.
2: Αλλά δεν, παιχτάρα, ρε παιδιά, τον είδαμε και live.
1: Κοίτα, ο τύπος αυτός, κοίτα, Διονύση, μιας και το κουβεντιάζουμε για μεσά γραμμή τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δώσει κάποιον τη μεσά γραμμή. Νομίζω όλοι είναι εκεί. Ακόμα και ο Γκαρθία ανανέωσε. Φυσικά Μουζακίτης, ο Έσε. Νασιμέντο δεν έχει φύγει. Τα λέω καλά. Οπότε.
9: Μια χαρά τα λες.
1: Μια χαρά τα λέω. Αυτό λέω. Ότι αυτός όμως μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ακόμα και αν έχεις 5 χάφ εκεί. Πα τον παίρνει αυτόν και μετά ψάχνει να τον
2: δεύτερο
1: αν μπορείς. Μπορείς.
9: Κοίτα, είναι πολύ σοβαρή η κουβέντα που θέλεις. Για ένα λόγο θα το πω για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Για πες το.
9: Μέσα από τον Κυριακό είναι να κλείσει το παζλ των ευκαιριών για τη νέα χρονιά. Είπε ένα όνομα του Νασιμέντο, ο οποίο φαίνονταν σίγουρο ότι θα πάει στην Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή, νομίζω στο μυαλό του με τη Λίμπαρ δεν υπάρχει Νασιμέντο για του χρόνου, αλλά θεωρητικά θα είναι έκπληξη να είναι στην προετοιμασία, στην πρώτη. Ή δηλαδή και να πάει στην Ολλανδία, αυτό λέω. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός για μένα αυτό το οποίο πρέπει να κάνει πολύ κοινικά και πιστεύω αυτό θα πράξει. Δεν είναι να πάει με 10 που είναι να φύγουν τις επόμενες μέρες στην προετοιμασία απλά για να κάνει προπονήσεις. Πρέπει ο προπονητής να πάει με αυτούς που πιστεύει, διαφορετικά ας πάρει 5 παιδάκια, πώς να το πω. Ειλικρινά πιστεύω ότι είναι καλύτερη, πιο εξηγημένη κατάσταση από το να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, χίλιες φορές να πάρεις δύο πιτσιρικάδες, αν ήταν δυνατόν, δηλαδή να ξαναδώ τον Παπακανέλο, να ξαναδώ τον Πνευμονίδη, ξέρω εγώ, για να πάω στον Ατρόμητο, να ξαναδώ δύο-τρία τέτοια παιδιά να μπορούν να πάρουν μια δεύτερη ευκαιρία, από το να πάω σε παίκτες οι οποίοι πήραν και 30 μάτς και δεν μου δείξαν ότι μπορούν να κάνουν κάτι στον Ολυμπιακό, να δώσουν κάποιο στοιχείο παραπάνω. Και επειδή μέσα από Σαββατοκύριακο νομίζω ότι θα τελειώσει όλο αυτό το έργο, δηλαδή ήδη γίνεται μια κουβέντα και του Κοβάσεβιτς και της διοίκησης και του προπονητή και των υπόλοιπων στελεχών, ώστε να κοινοποιηθούν και αποφάσεις όλους για το τι θα γίνει. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα καυτό γενικά τριήμερο. Δεν λέω όσον αφορά στο κομμάτι έλα μόνο, γιατί και εκεί και ο Ολυμπιακός θέλει να μπει στην τελική ευθεία, καταλαβαίνει ότι πλέον τελειώσαν τα ψέματα με την προετοιμασία και ότι πρέπει να φέρει παίκτες για να δουλέψουν εδώ. Νομίζω ότι μια περίπτωση, σωστά ανέφερε στην αρχή, δηλαδή, που αυτή τη στιγμή τη δίνω περισσότερους πόντους από όλες τις άλλες, είναι ο Στάνιτς, γιατί ο Ολυμπιακός έχει και σύμμαχο τον παίκτη, ο οποίος δείχνει ζεστό στο να έρθει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, και αυτά μετρούν. Εγώ κρατάω χαμηλά την μπάλα για το θέμα του Σμαϊλόβιτς από τη Σάντερφιρντ, γιατί βλέπω, ξαναλέω, τους Νορβηγούς να παίζουν έξυπνα με αυτό το κομμάτι και είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι μόνο η Σέλτικ που έχει ακουστεί. Για παράδειγμα, νομίζω ότι και η Μπόντο Γκλίμπτ είναι μέσα στις ομάδες που τον εξετάζουν για τα καλά. Δεν ξέρω αν η Μπόντο Γκλίμπτ θα πάει να δώσει 4-5 εκατομμύρια που μπορεί να ζητάει η Σάντερφιρντ, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Επίσης, θεωρώ πολύ κομβικό το κομμάτι τι θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει με το στόπερ του. Γιατί, δηλαδή, το είπα και χθες ότι αν έρθει ο Ντουάρτε, για παράδειγμα, Ντουάρτε, δεν είναι ένας ο οποίος να έρθει να παίξει 6 μάτς στον Ολυμπιακό 7. Δηλαδή, είναι να μείνει ο Πιρόλα, να πάρει τον Κάρμο πίσω, να έχει τον Ρέτσο και τον Ντουάρτε. Ξέρω, μου φαίνεται πολύ extreme τετράδα. Δηλαδή, θα μπορώ να πω ότι όντως είναι μία από τις καλύτερες τετράδες που έχει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια στην άμυνά του.
2: Αλλά τρακάρει.
9: Δεν μπορώ να δω πώς θα αποφύγει μετά την κρίνια.
1: Την κρίνια, ναι.
2: Θα τρακάρει μετά πολύ.
1: Τι λες γι' αυτό, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Ενώ με έναν τέτοιο παίκτη που είναι εξελίξιμος, ίσως δεν θα έχει και την απέτηση να παίζει σε όλα τα μάτσα. Αν δείξει ότι είναι καλύτερος, θα πάρει τη θέση. Εντάξει, okay, ναι. Αλλά ναι, έχεις δίκιο. Άλλο το προφίλ αυτού του παίκτη και άλλο ο Ντουάρτε. Για τον Άμραβα, νομίζω πάντως πως δεν θα υπήρχε ποτέ αντίρρηση, φαντάζομαι, και από τον ίδιο προπονητή να τον έχει στο ρόστερ του. Έτσι. Θα του έκανε τη διαφορά στη μεσά γραμμή. Δεν το συζητά.
2: Παρότι
1: στο Μαρόκο. Δεν βιάζουμε αυτό τώρα. Εγώ το λέω στο Διονύση για να μην πει αυτό.
2: Πλέον δεν είναι. Χτες μπήκε στο τρίτο μάτς. Δεν είναι πλέον η επιρροή του που είχε το 2022. Γιατί υπάρχει η άλλη παιχτάρα που λέγεται Μποαντί πλέον, που εντάξει, είναι άλλο επίπεδο.
10: Ο Ναή που ήταν χθες.
2: Αλλαγή, τον ξεκούρασε.
9: Όπα, αλλαγή μπήκε. Αλλαγή.
2: Όπα. Μπήκε αλλαγή στο 78 γιατί ήθελε.
10: Το αφήνω εδώ.
2: Είχε παίξει βασικό στα δύο πρώτα και εντάξει, θα του δώσει και λίγο ανάση για τα νοκάουτ. Αλλά παιδιά, μιλάμε για κλάση τώρα. Να έρθει στην Ελλάδα ο Άμραμπατ, μιλάμε για μεγάλη κλάση τώρα. Τι συζητάμε.
1: Ναι. Οκ. Okay. Πήγα να πω πριν, καλά, καλά δεν το λέω, κανσιλιέρι δεν λέγεται το παλικάρι αυτό που είναι στα 24 του, αστό στο αριστερό πόδαρο.
2: Κατσιλιέρι, ας το καμουτσίκι από το χέρι.
1: Ναι. Ίδιο στυλ όμως με τον Αντρέ Λουίζ. Εγώ τον αφήνω λίγο σε δεύτερη μοίρα, αν δεν υπάρξει πώληση, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω. Η πώληση, πώς Διονύση, ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή μια πρόταση που θα ικανοποιεί, η πρόταση αυτή είναι πάνω από 10, φαντάζομαι, έτσι.
9: Εννοείται, εδώ συζητάμε. Εγώ πιστεύω ότι Πάφερει κοντά στα λεφτά τα οποία συζήτησε και η Μπενφίκα να τον πάρει τότε από την Ρίο Άβε. Εγώ ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός έχει το καλό ότι καταφέρνει, έχει ένα μπραντ τέτοιο που αν πει αύριο ότι θα σπρώξει 10 παίκτες, θα του σπρώξει καλά. Έτσι. Δεν λέω μην το πάρουν, το κόψουν και βγουν και ξεπουλάει ο Ολυμπιακός και δίνει 10 τώρα και έχουμε άλλα πάλι και όλο αυτό. Όπως επαναλαμβάνω και για το θέμα του γηπέδου, επειδή είπα χθες μια κουβέντα εκεί, τον μπάσκετ και ο Τάσος του πήρε κάπως διαφορετικά. Παιδιά, εγώ την κουβέντα του Μακαρίτου, του Σάκη του Σταυρόπουλου, του τότε πρόεδρου του Πανελλαδικού, όταν πήγα πιτσιρικά στο γραφείο του να του κάνω μια συνέντευξη για την τοπική εφημερίδα την Πατρίδα, δεν την ξεχάσω ποτέ. Ήμουν πολύ αγνός και με ρώτησε τι έχει μπάλα μέσα. Του είπα αέρα, εγώ να πούμε. Και
1: λεφτά.
9: Νομίζω θα το πω. Και μου είπε ότι είχε λεφτά. Και είχε δίκιο. Το κατάλαβα στην πορεία ότι έχει. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, δεν ξέρω κανέναν που δεν θέλει. Δηλαδή, το τι deal θα κάνεις μετά είναι άλλη ιστορία. Έτσι, δηλαδή, στον Ολυμπιακό, με την υπάρχουσα μορφή του Γιώργου Καραϊσκάκης, υπήρχε τουρκική εταιρεία που είχε δείξει ενδιαφέρον για την ονοματοδοσία τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Ούτε καν το συζήτησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η εταιρεία που τον δίνει, το έχω ξαναπεί άλλωστε, εμφανίστηκε κάποια στιγμή με μια τρίτη φανέλα ροζ. Ούτε καν το συζήτησε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έχουν οι ομάδες κάποιες αρχές. Άκουσα χθες για παράδειγμα τη συνέντευξη εκεί στον Παναθηναϊκό που είπε ο άνθρωπος ότι το γήπεδο θα φωτίζεται ανάλογα και μπορεί να γίνει ακόμη και κόκκινο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο καθένας κοιτάζει να κάνει, ρε φίλε, τα τύπου δηλαδή και στο θέμα του γήπεδου, επειδή έχει ακουστεί το ποσό των 250 εκατομμυρίων, είπαμε δεν αφορά μόνο το κομμάτι που θα γίνει μέσα στο γήπεδο, είναι και το γύρω-γύρω κομμάτι. Προφανέστατα και ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει αδρανής όταν έρθει η ώρα να δώσει το όνομα του γηπέδου κάπου. Είναι ξεκάθαρο ότι ήδη υπάρχει ένα ενδιαφέρον από διάφορες εταιρείες, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία. Γιατί θα πρέπει να πάρει το OK πρώτα, βήμα-βήμα. Νομίζω ότι αυτό, επαναλαμβάνω, που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να το κλείσω έτσι το κομμάτι, είναι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή να φύγει η ομάδα στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός να έχει κάνει minimum 2 μεταγραφές, αν πω 3, και να έχουμε και μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία πιστεύω δεν θα αργήσει. Δηλαδή, νομίζω ότι το πλάνο είναι να είναι μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ως το αργότερο, που θα είναι η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, για να μπουν κάποια πράγματα στην θέση τους και να μάθουμε και τις εξελίξεις με το γήπεδο και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, επειδή και ο ίδιος εισπράττει ένα γενικό κλίμα και έχουν συμβεί και διάφορα το τελευταίο καιρό, ίσως και με από πολιτικές προεκτάσεις, αν αυτό ενδιαφέρει, να κοιτάξει, να διαχωρίσει τα κομμάτια και να μπει σε μια λογική για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού με αυτόν στο τιμόνι. Γιατί, παραλαμβάνω, εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνει τα σενάρια κάποιων. Δεν διοικείται ο Ολυμπιακός, το έχουν πει οι Αγγελόπουλοι μάλιστα από το Facebook, ούτε από το X, ούτε από το Instagram, εκεί και όλα τα σχετικά. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει την απόφαση να πάει να κάνει τα πάντα για να τρέξει ένα τέτοιο έργο, μόνο τάσεις φυγής δεν βλέπω πως έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, κάθε άλλο. Έτσι. Οπότε το καλύτερο όμως που μπορεί να γίνει εδώ είναι να βγει αυτός που πρέπει, να τα βάλει στη σωστή βάση για να ξέρει και ο κόσμος που πατάει και τι τον περιμένει. Γιατί άλλο λέμε ισοπεδώνουμε το γήπεδο και χτίζουμε κάτι καινούριο. Δηλαδή μην πάμε μετά για κανένα δύο χρόνια στο ΆΚΑ και βρεθούμε καμιά πενταετία και συζητάμε αλλιώς. Αν είμαστε κοντά στη σύνταξη να το δούμε τον νέο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει τέτοιο πράγμα στο μυαλό.
0: Τόσο μεγάλο, σε φίλε.
9: Για τη σύνταξη.
0: Ναι.
9: Κουκολάω διπλά ένσημα, ρε φίλε. Δουλεύω πολύ. Τι να κάνω.
0: Το γεράσατε το παιδί.
9: Άμα δεν φτάνουν τα λεφτά από τη μία δουλειά, πρέπει να βρει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Τι να κάνω.
0: Άστε, γεράσανε, αγόρι μου, σε γεράσανε.
10: Το ξέρω, ρε φίλε.
1: Παλιό ζωή.
0: Παλιό ζωή, όπως το λέει ο Μπίλης.
1: Αυτή η συνέντευξη τύπου πάντως έχει πολύ
9: κουράγιο. Φτιάχνει τη ζωή, την αλλάζει καμιά φορά. Δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Να σου στείλω διεύθυνση, στείλε μου στο Viber, να σου στείλω χαρτομάντιλα. Και για τον Ιδρώτα και για το κλάμα.
9: Χορτάσαμε τα λεφτά που έδωσε να πάμε στο τελικό κυπέλλου Ισπανίας και μας τα ζήταγε 10 λεπτά μετά πίσω.
0: Άσε ρε τα ψέματα, ρε. Φάγατε τάβρο από μένα, μωρέ.
9: Άσε
0: ρε τώρα αυτά.
1: Ξέρει πόσα μηνύματα μου στείλανε για τη σαμπάνια που ήπιαμε, που μα κέρασαν οι άνθρωποι
0: που ήταν welcome drink.
1: Welcome drink ήταν, ναι. Και αυτοί λέγανε τα λεφτά των Μυρό.
0: Ωραία,
1: να σου πω. Τι τρώγαμε το πρωί, τι έτρωγα εγώ. Φασόλια έτρωγα.
0: Αυτό με τα φασόλια γιατί.
9: Φασόλια για πρωί. Φασόλια ρε φίλε.
1: Ρίστε με τα καλά σας. Πού έχετε μεγαλώσει. Δεν έχετε πάει καθόλου
9: Λονδίνο. Φασόλια στο πρωινό έτρωγε παιδιά.
1: Λονδίνο λοιπόν. Κάθε πρωί τέτοιο υπάρχει. Φασόλια.
0: Στο πρωινό υπάρχει φασόλια. Υπάρχουν φασόλια στο πρωινό. Εγώ δεν τρώω. Αλλά υπάρχουν φασόλια.
10: Βασίλη, σε πάρα
9: πάει πυρουέτα σύννεφα.
1: Αλλά πες το, Διονύση.
0: Δεν είχαμε τελειώσει εκπομπή να μιλήσουμε.
1: Δεν είχαμε και λεφτά, ρε φίλε. Δεν είχαμε και λεφτά.
0: Μπορεί να μιλήσουμε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, περίμενε. Για να το κλείσω λίγο το θέμα, είπες ότι για τις 3 Ιουλίου που φεύγει το εξωτερικό Ολυμπιακός, τότε λες ότι πιθανόν να υπάρχουν δύο τουλάχιστον μεταγραφικές κινήσεις.
9: Πιστεύω θα έχει μήνυμο δύο μεταγραφές ο Ολυμπιακός τότε. Okay. Αν δεν έχει τότε, τι να πω, εντάξει.
1: Ωραία.
9: Πάμε σε άλλο level.
1: Να απαντάω εγώ θέλω στον κόσμο γι' αυτό, γιατί ρωτάνε πολύ. Το άλλο, για Αθανασίου, υπάρχει κάποια περίπτωση στο μυαλό σου να είναι στον Ολυμπιακό. 3-4 το στέλνουν.
9: Είναι όλοι μέσα στα θέματα. Το θέμα του Αθανασίου θα αποφασιστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο οριστικά τι θα γίνει.
1: Ωραίο αυτό που μου λες.
9: Σας έχω πει ότι έχει προηγηθεί μια συζήτηση. Είχε γίνει μια συζήτηση και με τον ίδιο και με τον μάνατζερ του. Mm-hmm. Προφανώς περίμενα να δουν τι θα γίνει και στο κομμάτι του Γιαννούλη. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξη για το κομμάτι του Γιαννούλη με το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Πιστεύω ότι. Mm-hmm. Αν ο ΠΑΟΚ στο επικοινωνιακό κομμάτι θέλει να το χτίσει λίγο αλλιώς, γιατί έχει βαρύνει αρκετά το κλίμα και βλέπω μια εξτρά πίεση εκεί μετά την ιστορία με τον Λουτσέσκου, μπορεί να βρει τη φόρμα και να το φτιάξει. Mm-hmm. Δεν θα καταστραφεί με 2 εκατομμύρια πάνω, 2 κάτω. Κάποιοι τα εκατομμύρια τα μοιράζουν έτσι, άλλοι διστάζουν να μοιράσουν τίποτα άλλο.
1: Νεαροί παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν πάρει και ευρωπαϊκό. Μιλάω για Παπακανέλο, μιλάω για Λιατσικούρα. Όλοι αυτοί πάνε δανεικοί, πιστεύεις. Μπακούλας που είχε και το θέμα.
9: Ο Μπακούλας είναι από τραυματισμό, από ρήξη χιαστού, είναι σε στάδιο αποκατάσταση. Είναι καλύτερα το παιδί να μπαίνει. Σας είπα, είναι στο πλαίσιο που θα αποφασιστεί ποιοι θα πάνε. Ο Λιατσικούρας υπάρχει ένα σενάριο που τον θέλει να είναι κοντά στην Καλαμάτα για να συνεχίσει την καριέρα του. Σε αυτούς που κάνουν και την σχετική προπαγάνδα για τους δανεικούς του Ολυμπιακού στην Καλαμάτα, να αναφέρω ότι ο Χάμτζα είναι ένα παιδί που ο Ολυμπιακός το είχε πάρει από την Ελασσίρου. Το γνωρίζει δηλαδή ο Χριστοφιλέας εκεί ο προπονητής. Οπότε νομίζω ότι από το να μείνει στην ομάδα Β. Καλύτερη εξέλιξη είναι να πάει να παίξει σε μια τέτοια ομάδα και να πάρει και περισσότερες ευκαιρίες αν τα καταφέρει στην Super League. Δεν μιλάμε για δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή για τα παιδιά αυτά, upgrade θα είναι να πάνε να πάνε.
8: Γιατί απαγορεύονται οι δανεικοί, γιατί... δεν έχω καταλάβει. Γιατί την κάνουμε κάθε φορά.
9: Όχι, όχι, βλέπω.
8: Στέλνει δανεικό η ΑΕΚ. Πετάγονται οι απέναντι, λένε
9: όχι,
8: γιατί έστειλε
9: δανεικό. Όταν παίρνει
8: δανεικό Ολυμπιακός, πετάγονται οι απέναντι γιατί έστειλε δανεικό Ολυμπιακός. Το κάνει ο Παναθηναϊκός, λένε. Είναι κακό η δανεική. Είναι κάτι κακό. Άμα είναι να
9: ζητήσουμε ένα κλίμα,
8: να απαγορευτεί.
1: Συνδέονται οι ομάδες μεταξύ τους πλέον.
8: Ναι, και, δηλαδή τι είναι, πάντα, πάντα, σε όλα

0: Καλό είναι επειδή εγώ το ξαναλέω και πολύ προσέχω πώς τα λέω, να καταλαβαίνει και ο κόσμος που ξέρει. Επειδή δεν είμαστε χθεσινοί στο ποδόσφαιρο και στο χώρο, πάντα υπάρχουν περιπτώσεις όπου άμα τις κάβουμε και θέλουμε να δημιουργήσουμε κλίμα, τις κάβουμε. Τι να πω τώρα. Εντάξει, εγώ ξαναλέω. Δηλαδή να λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ντροπή να δώσει δανεικό στο Λεβαδιακό αν έχει πάρει τον Τζάπρα. Να τρελαθούν δηλαδή. Το πάμε σε άλλο επίπεδο.
1: Εντάξει, Διονύση, όμως τώρα κάνεις και σύλλες και δεν ξέρεις το επικοινωνιακό παιχνίδι πώς πάει. Και η μία ομάδα το χρησιμοποιεί έτσι και η άλλη. Ειδικά πριν από μεταξύ του μάτς.
0: Πάει. Γι' αυτό σου λέω λοιπόν, λίγο καλύτερα αν θέλουμε να μιλάμε και για. Έχει σημασία το πώς αρρωσταίνουμε το κλίμα. Αυτό λέω. Μα με είδε εδώ να σου πω: εγώ έκανα πλάκα τότε στο Γουλή για τον Πάντοβιτς, θα καταλήξει στην Κηφισιά. Κάναμε μια πλάκα στο κομμάτι τη μεταγραφή, ότι δεν πήγε σε καμία Κηφισιά το παιδί. Έτσι. Άλλο λέω: άλλο κάνουμε την πλάκα, άλλο κάνουμε. Και άλλο επίσημα χίλια, αφού συμφωνούμε. Δεν το παγώ. Ναι. Στην τελική, άμα έχει την ψυχή, γράφει ένα άρθρο και καταλήξει. Εγώ βλέπω, είδα εδώ πόσα άρθρα για το θέμα Λιατσικούρα Χάμιζα στην Καλαμάτα. Αυτό λέω. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, είδατε εσείς άρθρα πέρυσι για το κομμάτι ότι ο Λεβαδιακός είχε δηλώσει το ΆΚΑ δεύτερη έδρα. Έγινε κάτι, έπαιξε ο Λεβαδιακός στο ΆΚΑ. Δεν έπαιξε. Την είχε δηλώσει η δεύτερη έδρα. Από χθες, αν η Καλαμάτα δηλώσει, λέει η έδρα για το ΚΑΕΣΚΑ, είχε πάει δεύτερη και έχει πάρει ένα OK, το έλα να δει. Okay. Δηλαδή, είναι κακό να πούμε ότι μα δεν το έχει κρύψει. Και πρασά, ότι έχει σχέση με όλου, μιλάει, έχει μια καλή σχέση με τον Ολυμπιακό. Και...
2: Πάντως, το ΆΚΑ δεν ήταν έδρα κανένα πέρσι.
0: Ήταν του Λεβαδιακού. Δεύτερη.
2: Δεύτερη έδρα του Λεβαδιακού. Δεν ήταν κανένας πρώτη έδρα πέρσι. Αυτό λέω.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν είπα κανείς. Αυτό λέμε. Και μετά έπαιξε μέσα στο ίδιο πρωτάθλημα. Ωραία, τι να πω. Ο τελείωσε το πρωτάθλημα και φυσιάστηκε στη Λεωφόρο. Και του χρόνου θα το κάνει η επίσημη έδρα της. Εδώ τελείωσε και φυσιάστηκε στη Λεωφόρο το πρωτάθλημα. Έγινε, ναι, τι και. Δεν υπήρχε δηλαδή μια καλή σχέση. Ναι, δεν υπήρξε δηλαδή μια καλή σχέση Αλαφούζου Πρίτσα με βάση τον deal που έγινε.
2: Ναι, αυτές οι καλές σχέσεις παντού υπάρχουν. Άλλο να υπάρχουν καλές σχέσεις. Και άλλο να μιλάμε για παραρτήματα. Όποιος έχει αποδείξει, παιδιά, ότι υπάρχουν παραρτήματα και δίνουν παιχνίδια.
0: Ναι, ήταν παράρτημα. Δεν βγήκε πέρυσι από την φωτογραφία. Βγήκε δύο μέρες.
2: Και μπορεί να πάει να καταθέσει.
0: Δύο μέρες. Σου λέω, όχι να καταθέσει. Βγήκε δύο μέρες πριν τη φωτογραφία. Βγήκε φωτογραφία του Νταβέλη με τον Καραπαπά πρώην 2 ετών. 5 κιλά παραπάνω ο Καραπαπάς τότε. Λοιπόν, για να βοηθήσω και. Ναι, ρε φίλε, αυτή είναι η αλήθεια. Αν πιέσαι, μα τα πούμε. Λοιπόν, για να το αποδείξουμε πώ ήταν η φωτογραφία. Και το μάτσι ήρθε στο παλιό. Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα αυτό το παιχνίδι. Από το Ολυμπιακός άλλο Ολυμπιακός κάνει το πρωτάθλημα. Και του φεύγει μετά η ΑΕΚ 5 βαθμούς. Γιατί μου λέει: έχασα λέει από την ΑΕΚ. Να χάσει από την ΑΕΚ είναι πιθανό. Το να μην κερδίσει την ΑΕΛ, η οποία στο τέλος έπεσε κιόλας στο Καραϊσκάκι την 26η αγωνιστική, είναι το σοβαρό στο δικό μου μυαλό.
1: Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι μέσα στο παιχνίδι. Μετά εξαφανίζονται αυτοί που τις κάνουν. Αλλά δεν συμβαίνει παντού αυτό. Θες να σου πω για Τρίπολη κάτω τι λέγανε. Θες να σου πω για διάφορα ζητήματα. Άστο τώρα, μην κουβεντιάσουμε τώρα γι' αυτό. Απλώς μετά εξαφανίζονται αυτοί που τα λένε. Δεν αφορά τον Ολυμπιακό μόνο, τον Παναθηναϊκό ή την Τρίπολη που λέω τώρα. Ναι. Συμβαίνει. Αυτό είναι το χόμπι κάποιον, ρε φίλε. Αλλά απορώ γιατί ασχολούμαστε. Να σου πω τώρα κάτι. Με έχει φάει τώρα.
0: Ασχολούμαστε, σου πω γιατί ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε γιατί άμα θέλουμε να λέμε ότι θα παλέψουμε όλοι μαζί την τοξικότητα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο και να έχουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο και όλο αυτό. Μα πει, δεν παρά το. Αν είναι ο άλλος Ολυμπιακός και να δηλώνει ότι παρακαλά είναι αποκλειστή ο Παναθηναϊκός από την Μπέτις, συμβαίνει και αντίθετα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει στην Μπαρτσελώνα, άλλο το πλαίσιο καζούρα στο παδού, άλλο το κομμάτι αυτοί που θα κάτσουν στο τραπέζι να συζητήσουν. Δηλαδή τώρα εδώ. Θα έρθει ένα story με τους Έλληνες διαιτητές. Αν θα καταργηθούν οι ξένοι, το τι έχει να γίνει, δηλαδή πρέπει να βγει ρεπορτάζ, εκτελεστική από εδώ, ο καθένας επιτροπή και λέω εκτελεστική, ο καθένας θα πει να πούμε τι άποψη έχει, τι γραμμή θα έχει για τους Έλληνες διαιτητές. Δηλαδή υπάρχουν πολλά θέματα που άμα ξεκινάμε έτσι από τέλη Ιουνίου, θα πάμε σε άλλο έργο. Θα μπουν και τα τηλεοπτικά μετά μέσα και καλά θα περνάμε. Εντάξει, εδώ μια χαρά θα είμαστε. Δουλίτσα να έχουμε, πιστεύω μεταξύ μας ένα αυτοσεβασμό να τον κρατήσουμε. Έχουμε ένα καλό παρουσιαστή της εκπομπής. Εντάξει, μπορεί κρατάει τα χαλινάρια εκεί στα άλογα όταν χλιμητρίζουν. Κατάλαβες. Ελπίζουμε φέτος η φωνή του να μην τον προδώσει και τέτοια. Σκόψη, άμα είναι τα ταξίδια και τις μεταδόσεις των αγώνων του εξωτερικού, πάρτε του τα δικαιώματα να βγάζει τις εκπομπές back to back. Okay.
2: Αυτό θα αποφασίσει, φίλε.
3: Πάρτε του τα δικαιώματα.
2: Ταξίδι θέλει, back to back θέλει, ό,τι θέλει.
0: Για το Γουλή το λέω, ρε, που τα χθενίζει όλα να πούσε τώρα. Πάρτα, πάρτα και Γιάννη να σωθεί ο Μπακόπουλο. Σε η Μπακόπουλο.
2: Και άμα πει παίρνω τα δικαιώματα, παίρνω και τον Μπακόπουλο μαζί.
0: Ναι, μα πάρει μαζί μετά. Πάμε. Μετά μα λένε υπάλληλοι στο Λαφούζου. Υπάλληλοι στο Λαφούζου μα λένε. Έχω έναν τύπο εδώ τώρα που με πυροβολεί τώρα μια μέρα. Είμαι τη παλιά σχολή, λέει του Ολυμπιακού. Έχει προσκυνήσει, μου λέει. Για το μεροκάματο, δουλεύει εκεί, γράφει διάφορα, θέλω να τα πω στον αέρα. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Αχ,
1: πες μου κάτι. Σε αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ ξέρεις τώρα ότι απαντάω σε όλα τα μηνύματα, ειδικά στο Instagram που μου στέλνει και παλεύω και να δει.

0: δείξω την άποψή μου και αν συμφωνούμε και αν συμπίπτουν. Σε αυτούς που μιλούν και έχουν βγάλει συμπέρασμα, απαντάς?
1: Σε όλους απαντάω.
0: Σε όλους.
1: Προσπαθώ
0: Αυτούς που
1: να
0: μιλούν
1: κάνω
0: και
1: το...
0: έχουν βγάλει συμπέρασμα και μιλούν απαξιωτικά ή με τρόπο όπως μου περιέγραψες ειρωνικό, απαντάς?
1: Σε όλους απαντάω. Στεναχωριέμαι που δεν απαντάω σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ή πραγματικά προβλήματα ή σοβαρά ζητήματα και πάνω στην τούρλα μπορεί να ασχολήθηκα με κανένα τέτοιο περισσότερο από αυτόν με τον οποίο θα έπρεπε. Καταλαβες. Δεν είναι... Επειδή και λόγω της ενασχόλησης με το ραδιόφωνο, επειδή είχα καθημερινή επαφή με αρκετούς ακροατές, έχω διαχειριστεί διάφορα. Δηλαδή, όταν ακούς ακροάτρια η οποία σε παίρνει εκτός αέρα και σου λέει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δεν μπορεί κανείς να την βοηθήσει, θεωρώ ότι μπορώ να κάνω, αν μπορώ να κάνω κάτι και να επικοινωνήσω κτλ. Δεν έχω χαρή που έχω μάθει και από συνανθρώπους μας που βοήθησαν κτλ. Όταν μετά από 3 μήνες μαθαίνεις ότι αυτή η γυναίκα π.χ. κατέληξε και ότι τουλάχιστον έγινε μια προσπάθεια, είσαι καλά με αυτού που τη βοήθησαν και χαίρεσαι. Αυτό λέω. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει σημασία, Βασίλη, που ασχολείσαι πάρα πολύ με το Instagram τώρα τελευταία. Βλέπω. Μη ρώτησε γιατί γελάει έτσι, ξύνει το κεφάλι του, τα λάμα.
2: Κάτι μέτρο γελάει το κεφάλι μου.
1: Λοιπόν, επειδή ασχολείσαι τώρα πολύ, έχει σημασία, πραγματικά στο λέω, στο δίνω ευχή να προσπαθήσει μέσω των μηνυμάτων που αλλάζει με το κοινό στο οποίο αυξάνεται καθημερινά.
0: Ναι.
1: Να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι το μοτό τη Νέα Χρονιά. Και εμεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
0: Ναι.
1: Διατηρώντα ένα επίπεδο στην εκπομπή, του εαυτού μα σε μια καλή ψυχική κατάσταση. Και με αυτά και με αυτά σα αποχαιρετώ. Αναχωρώ για την μεσηνιακή πρωτεύουσα την Καλαμάτα που θα βρίσκομαι και για τι επόμενε μέρε.
0: Διονύση, καλό δρόμο.
1: Όποιο θέλει να κεράσει γουρνοπούλα, κάνα σουβλάκι, κάνα καφέ κτλ. Ευχαρίστω. Είμαι ανοιχτό στα καλέσματα.
0: Στον πύργο θα πα για τη για άνοδο
1: Σουπερλιγκδίου. Στον πύργο θα πάω τον Ιούλιο, έχω βάλει και τον Αύγουστο θα δω που θα πάω. Δεν ξέρω.
2: Κάτσε λίγο ένα λεπτό. Στο... Κάτσε ένα λεπτό. Ναι. Έχεις ένα λεπτό. Να σου διαβάσω τη δήλωση του Μάκη Γκαγκάτση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Α,
2: για την
0: ωραία.
2: Απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Μίλησε μάλλον πριν τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ο Μάκης Γκαγκάτσης. Και είπε: τις τελευταίες ώρες διάβασα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών. Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν τον Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης. Ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά εκτός από ξένους διαιτητές, χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι λίγοι ευτυχώς στοχοποίησαν το Γιάννη. Η ΕΠΟ, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, οι τεχνικές διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στο Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οι πόρτες της εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν. Ο Γιάννης ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής της εθνικής Ελλάδας. Και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μας. Μέχρι τότε, το λιγότερο που οφείλουμε όλοι να κάνουμε είναι να σεβαστούμε την επιλογή του.
0: Απάντηση, κύριε Γκαγκάτση. Από τη στιγμή που είναι λίγοι μόνο αυτοί που έχουν στοχοποιήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπως γράφεις κάποια στιγμή εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, καλό είναι να μην αναφέρεσαι σε ξένους διαιτητές, γιατί εμείς θεωρούμε ότι συνολικά υπάρχει πρόβλημα στην διαιτησία.
3: Ναι.
0: Επίσης, στην συγκεκριμένη εκπομπή εδώ, νομίζω πως ήμασταν εξαιρετικοί στον τρόπο που το προσεγγίσαμε χθες.
2: Ναι, εντάξει, δεν μίλησε για μας
0: ναι, αλλά λέει
2: ο κύριος Γκαγκάτσης.
0: Ξένους δημοσιογράφους, λέει ο κύριος Γκαγκάτσης.
2: Ναι, αλλά δεν εννοούσε να διώξουν
0: εμάς. Θα μιλήσετε συγκεκριμένα, όπως μιλάμε κι εμείς.
2: Είπε ευτυχώς
0: λίγο. Ακριβώς. Ας το τσουβαλιάσμα.
3: Τα εύκολα τσουβαλιάσματα τα βλέπει νύχτα και γελά.
0: Ναι,
3: λοιπόν,
0: αυτό λέω.
3: Και εμείς θέλουμε λοιπόν και ξένους πρόεδρους στην Ομοσπονδία. Άιντε, τελειώνουμε.
0: Όχι, να δούμε, ρε φίλε, να δει ο καθένας τι κάνει λάθος.
3: Να έρθει ένας ξένος πρόεδρος στην Ομοσπονδία.
0: Και να σου πω και κάτι.
2: Παιδιά, δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Δεν φωτογράφησε τον back-to-back ο Γκαγκάτσης.
3: Όχι, ρε φίλε, είναι προσβλητικό.
2: Τώρα.
3: Είναι προσβλητικό.
2: Μα ποιο είναι προσβλητικό να τσουβαλιάζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας? Είναι προσβλητικό να τσουβαλιάζει.
0: Είσαι δίπλα μου και φωνάζει για φωνή.
2: Είναι προσβλητικό να τσουβαλιάζει. Γιατί έτσι έχει μάθει στη ζωή του. Δεν αφέρτο.
0: Έλα
2: κάποια στιγμή.
3: Λέει δήλωση αφού κάποιοι λίγοι. Λέει δήλωση.
2: Να πει λοιπόν ο Πάπης ο Μίτσος
3: Κοντάκης. Αυτό να πει.
2: Αφού κάποιοι λίγοι στοχοποίησαν.